κι εσύ. Θεέ μου, μας έμαθες εσύ.

ημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ακούτε, ERA Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all' innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Καλημέρα. Καλώς όρισατε λοιπόν εδώ στην Ερασπόρ, αγαπητοί κύριοι και κυρίες και παιδιά που ενδεχομένως ακούτε αυτή την εκπομπή. Τα παιδιά που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ξεκίνησαν χθες τα σχολεία, 11 του μήνα, παραδοσιακά λοιπόν, γέμισαν οι δρόμοι πιτσιρίκια και γέμισαν οι δρόμοι και σχολικά. Έχουμε επιστροφή στην κανονικότητα, όπως λέμε. Πλέον δεν μπορείς να βρεις να παρκάρεις, γενικά δεν είναι εύκολη η κίνηση στους δρόμους. Δύσκολα όλα, δύσκολα. Είναι αυτό που λέμε τα κεφάλια μέσα από εδώ και πέρα. Και ο καιρός σήμερα, αφρικανική σκόνη και βροχές. Στους 37 η θερμοκρασία όμως, ως 5 μποφόρ η άνεμη. Μουσική 12 Σεπτεμβρίου σήμερα, προχωράει και ο Σεπτέμβρης, έφτασε στην μέση του. Σήμερα γιορτάζει ο αυτόνομος, είναι η μέρα δράσης για την ημικρανία, κάτι που ταλαιπωρεί μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Είναι η μέρα του ΟΗΕ για τη συνεργασία των χωρών του Νότου, η Παγκόσμια μέρα των Δελφινιών και η Παγκόσμια μέρα πρώτων βοηθειών, που πολλές φορές έχουμε καταλάβει πόσο χρήσιμο είναι να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες, και μια τέτοια μέρα συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν μας δίνουν τα φώτα τους.

Ήταν μια μέρα σαν αυτή το 1981, ο Ιρλανδός ρόκερ Ρόρι Γκάλαχερ δίνει μια συγκλονιστική πραγματικά παιδιά συναυλία στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Εκεί ήμασταν, θα σέβεστε γιατί ήμουν και εγώ εκεί, εκεί ήμασταν λοιπόν 40.000 θεατές. Δεν έληξε καλά η συναυλία, ήρθε η αστυνομία, άρχισε το ξύλο, σταμάτησε κάποια στιγμή η συναυλία, ο Γκάλαχερ έπαθε την πλάκα του. Τέλος πάντων, πάντως είναι έτσι μια ιστορική ημέρα σήμερα για την μουσική. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ένας τεράστιος αθλητής, παιδιά, το 1913, ο Τζέσε Όουενς, Αφρικανός αθλητής του στίβου, που κέρδισε 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, παρακαλώ πολύ. Και ήταν εκείνη η μέρα που αντέστρεψε στην πράξη τις θεωρίες του Αδόλφου Χίτλερ περί αρίας φυλής. Ξέρετε ότι οι λευκοί είμαστε οι καλύτεροι. Γι' αυτό λοιπόν πήγε μέσα στο Βερολίνο ο Όουενς και κέρδισε 4 ολόκληρα χρυσά μετάλλια. Αυτά είναι που ξεχωρίζουμε εμείς από το σαν σήμερα. Έτσι να θυμόμαστε λίγο την ιστορία μας, να θυμόμαστε τι έχει συμβεί μια μέρα σαν αυτή. Πολλά άλλα βέβαια, αλλά εμείς τα ξεχωρίζουμε. Μόνο θεματικά τα περισσότερα δελτία και οι περισσότερες εκπομπές τις τελευταίες μέρες. Η αναφορά βέβαια στην απουσία του Γιώργου Μαζωνάκη. Όλοι ψάχνουν να βρουν τι φταίει. Και δεν είναι ένα που φταίει, είναι πολλά που φταίνε. Είναι που καμιά φορά το Υπουργείο δεν ερευνά το κάθε ιατρείο που δηλώνει ότι μπορεί να κάνει μια οποιαδήποτε εργασία. Το ιστορικό μέχρι να φτάσει στην κλινική, λένε πολλές εφημερίδες σήμερα. Το τι έγινε στην κλινική, λένε πολλές εφημερίδες σήμερα και πολλές τηλεοπτικές εκπομπές. Μάθαμε και τις φάτσες αυτών των δύο τύπων που ασχολούνται με την υγεία. Εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι ο Μαζωνάκης ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, πραγματικά υπέροχος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθούσε κιόλας και τους συνεργάτες του και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε μαζί, αλλά και πολλούς άλλους. Γι' αυτόν τον άνθρωπο όλοι έχουν να πούν μια καλή κουβέντα. Και αυτό είναι βέβαια το σημαντικό, να φεύγεις από αυτόν τον κόσμο, έστω και τόσο νέος, και να υπάρχει παντού αγάπη για σένα, να μην υπάρχει τίποτα άλλο. Και εμείς την αγάπη μας θέλουμε να δηλώσουμε στον Γιώργο Μαζωνάκη για όλα όσα έκανε, όχι μόνο για το ελληνικό τραγούδι αλλά και για την ελληνική κοινωνία και για τις υπέροχες και τηλεοπτικές στιγμές που μας χάρισε, αλλά και τις στιγμές του πάνω στην πίστα, που αυτό είναι που αγαπούσε περισσότερο. Να σας δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας, να πείτε ο καθένας ό,τι θέλετε και για τον Μαζωνάκη αλλά και για όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Πρώτα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Viber, το οποίο το έχετε και πιο εύκολο στο κινητό σας τηλέφωνο. Μετά το 54160, φυσικά τη σελίδα μας στο Facebook Breakfast με Σπορ, εκεί θα μας βρείτε.
Μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε και εμείς θα το διαβάσουμε. Και φυσικά η επίσημη σελίδα της Eraspor, το επίσημο email της Eraspor, eraspor@r.gr. Και εμείς τώρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αφιερώσουμε σε όλους εσάς που αγαπούσατε τον Γιώργο Μαζωνάκη αυτό το πρώτο τραγούδι που διάλεξε ο Τάσος Ηλεμέζης.

Και αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και η φιλοσοφία του. Και πάμε τώρα να διαβάσουμε, να σας πούμε την πρώτη είδηση για μας που θα έπρεπε να είναι στα δελτία τα αθλητικά και όχι μόνο σήμερα όλων όσων κάνουν εκπομπές στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και γράφουν στα site και τις εφημερίδες. Μιλάμε βέβαια για αυτή την επιτυχία που είχαμε πάλι χθες στα παιδιά αυτά που πετάνε, που καταφέρουν να πετάνε στους ουρανούς, και μιλάμε βέβαια για τον Εμμανουήλ Καραλή που έμεινε πίσω βέβαια από τον Μόντο Ντουμπλάντιστ στο Γιουμάτικ Championship. Προσπάθησε να κάνει πανελλήνιο ρεκόρ αλλά δεν τα κατάφερε. Πέρασε στα 6-20 ο Σουηδός απόλυτος πρωταθλητής στο επικοντό. Ο Εμμανουήλ Καραλής λοιπόν και ο Μόντο Ντουμπλάντις κατάφεραν να τραβήξουν πάλι τα βλέμματά τους, τα βλέμματα όλου του κόσμου που βρέθηκε στην Βουδαπέστη σε αυτή την υπέροχη μάχη που έδωσαν χθες στο επικοντό, που για μια διάκριση που δίνει στον νικητή φήμη αλλά και πολλές χιλιάδες ευρώ. Ο Καραλής, ο οποίος κατέκτησε πριν από λίγες μέρες το πρώτο διαμάντι της καριέρας του, τον είδαμε να κοιμάται και μαζί του στο Diamond League των Βρυξελών, είχε κορυφαίο άλμα 6-15 και κατέλαβε την δεύτερη θέση, με τον Ντουμπλάντις να επικρατεί κάνοντας με άνεση άλματα στα 6-20. Έτσι όπως γίνεται πάντα, πάντα όμως. Να πούμε ότι στη συγκεκριμένη διοργάνωση δίνει σε κάθε απόλυτο πρωταθλητή μια επιταγή 150.000 δολαρίων, δηλαδή 129.000 ευρώ, περισσότερο από το διπλάσιο ποσό για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το παγκόσμιο τίτλο που είναι 70.000 δολάρια και τρεις φορές το ποσό για ένα παγκόσμιο ρεκόρ 50.000 δολάρια. Δεύτερος ο Καραλής θα πάρει 75.000 δολάρια, ενώ ο τρίτος έβαλε στην τσέπη του 40.000 δολάρια. Πληρώνουν εκεί. Μια χαρά. Ωραία είναι, γιατί ξέρετε πολλοί από αυτούς τους αθλητές τα έξοδά τους τα πληρώνουν μόνα τους. Δεν υπάρχουν έτσι να δίνεις ρε παιδί μου, πώς δίνουν στο ποδόσφαιρο λεφτά, σκορπάνε, ή στο μπάσκετ. Εντάξει, γι' αυτό καλό είναι να παίρνονται αυτά τα λεφτά για να μπορούν και οι ίδιοι αθλητές να κάνουν αυτά που είναι να κάνουν. Να αναφέρουμε εδώ ότι ο Ντουμπλάντις προσπάθησε να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά είχε τρεις άκυρες προσπάθειες, έκανε 6-32. Το ρεκόρ που έχει κάνει ο ίδιος είναι στα 6-31. Πόντο-πόντο το πάει ο Ντουμπλάντις, θα το καταφέρει, είμαστε σίγουροι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δείχνει μεγάλη σιγουριά σε αυτό που κάνει και κάθε φορά που είναι να πετάξει τους εθέρες φαίνεται ότι είναι προετοιμασμένος για να κάνει το επόμενο βήμα.

Μου λείπεις, είπες αυτό το τραγούδι του ο Γιώργος Μαζωνάκης, και εμάς μας λείπει. Βέβαια δεν θα μας λείψει μέσα από τα τραγούδια του, μέσα από την φωνή του, γιατί αυτό το καλό έχουν οι καλλιτέχνες, αφήνουν παρακαταθήκες. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για το βόλεϊ των ανδρών. Με το αριστερό μπήκε χθες στην Μόντενα η εθνική μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Ανδρών, γνωρίζοντας την ήττα 3-1 σετ από την Τσεχία. Κοντά στην διοργανώτρια Ιταλία απόψε, στην κόντρα μάλλον στην διοργανώτρια Ιταλία απόψε στις 10:05, η Ελλάδα μας, η εθνική μας ομάδα, θα παίξει τον αγώνα της με τηλεοπτική κάλυψη βέβαια από την ΕΡΤ2 Sport και φυσικά εδώ από την ΕΡΑ Sport συνεχή ενημέρωση. Πάμε στο μπάσκετ. Δύο διεθνή τουρνουά μπάσκετ άρχισαν χθες στην Κύπρο για τον νεόφυτος Χανδριώτης. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 89-87 είναι τα αποτελέσματα, και Άρης Μακάμπι Τελαβίβ 87-92. Ενώ για το δεύτερο διεθνές τουρνουά Ρόδου είχαμε Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ 78-56, και βέβαια συνεχίζονται αυτά τα ντέρμπι, συνεχίζονται αυτά τα παιχνίδια και σήμερα. Να πούμε ότι το ελληνικό ντέρμπι της Ρόδου, στο ελληνικό ντέρμπι της Ρόδου ο Φραγκίσκο με 14 και ο Ματσούκας με 15 πόντους ήταν οι κορυφαίοι σκόρερ για τον Παναθηναϊκό, και ο Τσαρμπούλης και Λεκαβίτσιους ήταν με 11 πόντους και οι δύο οι κορυφαίοι για την ΑΕΚ. Παναθηναϊκός Σπάρτα Σουμπούντιτσα παίζουν σήμερα στις 7, ενώ τελικά δεν θα γίνουν τα παιχνίδια στη Λευκοσία για τον νεόφυτος Χανδριώτης σε άλλο χθεσινό φιλικό, Ηρακλής Βαλένσια 87-83. Επίσης να σας πούμε ότι έχουμε και προβλήματα στο μπάσκετ. Οι οπαδοί της ΑΕΚ αποχώρησαν από το φιλικό με τον Παναθηναϊκό σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραχώρηση του γηπέδου στον Ολυμπιακό. Οι οπαδοί είχαν αναρτήσει και πανό κατά του Μάκη Αγγελόπουλου, παρακαλώ πολύ. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις από τον κόσμο της ΑΕΚ για την απόφαση της διοίκησης της ΚΑΕ να παραχωρήσει το γήπεδο για όσο διάστημα παραμείνει κλειστό το ΣΕΦ. Οι Original είχαν βάλει ανακοίνωση κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Μάκη Αγγελόπουλου, ενώ οι οπαδοί της ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκαν για αυτή την απόφαση και για το φιλικό μάτς με τον Παναθηναϊκό στη Ρόδο. Αρχικά σήκωσαν πανό που έγραφε «Μάκη έγινε εχθρός μας», ενώ στη συνέχεια όταν ξεκίνησε το παιχνίδι αποχώρησαν από το γήπεδο ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Παιδιά, αυτά δεν νομίζω ότι σηκώνουν στον Παναθηναϊκό, στον αθλητισμό. Τι να κάνουν και αυτοί, κάπου πρέπει να παίξουν μέχρι να ολοκληρωθούν τα σχέδιά τους, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό που πρέπει να τελειώσει. Πού θα παίξουν οι άνθρωποι αυτοί? Και ανάμεσα στον αθλητισμό υπάρχει αυτό και αυτό που λέμε ευγενής άμυλα. Δεν είναι ωραία τέτοια πάνω, και μάλιστα στη διάρκεια φιλικού αγώνα.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κινηματογραφική απόδραση σκληρού κακοποιού χθες αργά το βράδυ από το νοσοκομείο Σερόντιμένη. Αστυνομικοί συνεργοί αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς, διευκολύνοντας την απομάκρυνση του κρατούμενου από το νοσοκομείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας της ΣΕΡΣ για τον εντοπισμό του κρατούμενου. Κανείς δεν είναι μόνος ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο, όπου πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Θα περιοδεύσει σήμερα σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Τη Δευτέρα, στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, η νεκροψία-νεκροτομή δεν προσδιορίσε την αιτία θανάτου του και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράνομα διαπίστωσε πως είναι κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας, το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε. Την κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλίος, 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Ακούτε Ερασπορ

Και ποιος να τα μάγεψε άραγε, Τάσο? Δεν απαντά. Ίσως δεν το έχει σκεφτεί ακόμα, ούτε εγώ έχω σκεφτεί, αλλά ψάχνω να βρω ποιος είναι αυτός που τα μάγεψε. Τελευταίο αντίο για τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν έχει οριστεί ακόμα ότι θα γίνει η κηδεία τη Δευτέρα. Όλα αυτά, αυτοί είναι οι τίτλοι σε γενικές γραμμές στις πρωινές εκπομπές των ιδιωτικών καναλιών. Εντάξει, ναι, μόνο θεματικές πια. Πάμε εμείς να μιλήσουμε λίγο για μπάσκετ. Να σας πούμε ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κοινοποίησε χθες το σκεπτικό της για τις αποφάσεις που έλαβε για τον Προμηθέα και τον Βαγγέλη Λιόλιο και έστειλε τη γνωμάτευσή της σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, αλλά και στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος θα βγάλει τις δικές του αποφάσεις. Οι αποφάσεις του δικαστή θα είναι εφέσιμες από όποια πλευρά κριθεί ότι υπάρχει αδικία. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο που θέλω να αναφέρω είναι ότι ο Ολυμπιακός αποφάσισε να επιβραβεύσει τους κατόχους διαρκείας τους τη σεζόν 2025-2026 και θα έχουν προτεραιότητα εν ώψη του νέου ΣΕΦ. Μάλιστα να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ετοιμάζει το νέο ΣΕΦ, το οποίο θα είναι ένα στολίδι, όπως λένε οι ίδιοι, για το Φάληρο και θα γίνει μια εξαιρετική έδρα για τους πρωταγωνιστές της Ευρώπης. Η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση η οποία αφορά τους περσινούς κατόχους διαρκείας, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο νέο ΣΕΦ. Για τη συγκεκριμένη ενέργεια, ωστόσο, χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις, τις οποίες αναγράφονται στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού, της ΚΑΕ Ολυμπιακού. Η ΚΑΕ λοιπόν είπε ότι θέλοντας να επιβραβεύσει τους πιστούς φίλους για την στήριξη και την εμπιστοσύνη στην ομάδα μας, ενημερώνει τους κατοίκους, τους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας της περίοδου 2025-2026 ότι από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 ως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε κυκλοφορία αποκλειστικά για αυτούς το δικαίωμα εξασφάλισης θέσης εισιτηρίου διαρκείας για το νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Για την αγορά του δικαιώματος αυτού, οι φιλαθλοί εξασφαλίζουν απόλυτη προτεραιότητα στη θέση αγοράς στο ανανεωμένο μας σπίτι. Όταν αυτές τεθούν σε κυκλοφορία, βέβαια, καθώς και προτεραιότητα αγοράς εισιτηρίων εντός έδρας για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας μας στο γήπεδο που θα μας φιλοξενήσει για την αγωνιστική σεζόν 2026-27, υπάρχει η επιστροφή μας, μέχρι την επιστροφή μας μάλλον, στο ανακαινισμένο ΣΕΦ. Πρέπει να διευκρινιστεί εδώ

λένε, και εκεί είναι που είναι το point, ότι η ταξιδεσία στο ανανεωμένο μας γήπεδο θα είναι διαφορετικό, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι θέσεις που θα αγοραστούν υπάρχει περίπτωση να μην είναι ακριβώς οι ίδιες που υπήρξαν ποτέ. Περισσότερα βέβαια ψάξτε να βρείτε στο διαδίκτυο στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, διότι υπάρχουν και άλλα σχέδια για το πώς ακριβώς θα αποκτήσετε το χαρτάκι. Την παρουσίαση τώρα των σχεδίων για τη νέα Τούμπα, η οποία θα έχει χωρητικότητα 15.000 θεατές, έγινε χθες με την υποβολή της οικοδομικής άδειας να ακολουθεί μέχρι το τέλος του έτους. Τα έργα αναμένεται να αρχίσουν το καλοκαίρι του 27 και εφόσον όλα κυλήσουν βάση χρονοδιαγράμματος, τότε το γήπεδο θα είναι έτοιμο μετά από 40 μήνες. 40 μήνες δεν είναι και πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτά που θα συμβούν σήμερα. Με δύο παιχνίδια σήμερα ανοίγει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Τα παιχνίδια είναι Ολυμπιακός Όφη, που είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα, και Ηρακλής Ατρόμητος, που θα είναι στις 9 το βράδυ. Δύο μάτς θα γίνουν για τη δεύτερη αγωνιστική του Super League 2. Μαρκό Καλλιθέα παίζουν στις 4 η ώρα το απόγευμα και ΑΕΛ Ζάκυνθος στις 6 ώρα. Από τις 6 ως τις 9 να σας πούμε εδώ ότι θα διαρκέσει και θα καλύψει όλους τους αγώνες σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ η εμβληματική εκπομπή μας «Μικρόφωνο στα γήπεδα». Αυτά, τι είπα, μικρόφωνο στα γήπεδα, ναι, καλά τα είπα. Λοιπόν, αυτά είναι τα του ελληνικού ενδιαφέροντα. Τα υπόλοιπα θα σας τα πει φυσικά ο αγαπημένος μας Λουκάς. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι.

Και πάμε τώρα σιγά σιγά να ξεκινήσουμε το διάβασμα των θεμάτων που αφορούν βέβαια τις αθλητικές εφημερίδες. Και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Live Sport και τα θέματα της. Έτσι θα είναι η νέα Τούμπα, λέει το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Παρουσιάστηκε το αρχιτεκτονικό σχέδιο για το γήπεδο, 34.000 με 35.000 θέσεις. Εντυπωσιακό θα είναι και το βόρειο πέταλο, λέει απ' την άλλη. Και έχουμε και άλλο θέμα που αφορά στο μπάσκετ βέβαια. Τον τήληξαν σε 77 κόλλες το σκεπτικό της παράδοσης της απόφασης του οργάνου που καίει τον Βαγγέλη Λιόλιο. Παραπέμπεται στα αρμόδια όργανα τη Δευτέρα ο φάκελος στον αθλητικό εισαγγελέα. Ανοίγει αναφορά για ενδεχόμενη χειραγώγηση του αγώνα. Και άλλο ένα θέμα από τον Παναθηναϊκό. Αγγίζει Σαλάχ Εντίν, έτοιμος να φορέσει τη φανέλα με το τριφύλι στο στήθος, ο αριστερός μπακ της Ρώμα. Για νέα αρχή ο Ολυμπιακός, κόντρα στον Όφη στις 7 η ώρα το βράδυ. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Sport Day και το κεντρικό της θέμα που λέει εδώ ίνδαλμα οι φίλοι του Ολυμπιακού θα με αγαπήσουν όσο αγάπησαν Βαλβέρδε και Μεντιλίμπαρ, φαίνεται να λέει ο νέος άνθρωπος που βρίσκεται στον Ολυμπιακό και περιμένει με ανυπομονησία φυσικά την καινούργια του θέση. Και φυσικά αυτό το πρώτο παιχνίδι. Η μεγάλη δωρεά του Μαρινάκη στην μητέρα του, στη μνήμη της μητέρας του Ειρήνης, στα εκπαιδευτήρια της Μητρόπολης του Πειραιά. Άλλο θέμα. Και πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Μία γροθιά με νέο ξεκίνημα. Ολυμπιακός απέναντι στον πολύ επικίνδυνο Όφη στις 7 για την επιστροφή στις νίκες. Οι πρώτες εκτιμήσεις για την ενδεκάδα του νέου προπονητή. Επίθεση φωτιά. Ο Ολυμπιακός είχε κενά στην άμυνα, αλλά έβαζε όποτε ήθελε την μπάλα στο καλάθι του Ερυθρού Αστέρα, νικώντας 89-87 στην Κύπρο.

και το φως των σπορ. Δεν έφτασε το 6-15 στον Μανόλο. Ο Καραλής αποδείχτηκε δεύτερος στην Βουδαπέστη μετά τον Ντουμπλάντης, που κέρδισε βέβαια με 6-20. Σήμερα είναι ο αγώνας του Ντεντόγλου στο Μήκος και φυσικά και θα τον παρακολουθήσουμε. Και σήμερα λοιπόν μιλάει για τον Ολυμπιακό εδώ η εφημερίδα. Την ανησυχία και το πολυπόθητο το να συμβεί το καλύτερο αποτέλεσμα σήμερα στον Όφη, στο Καραϊσκάκι, αυτό που ζητάει ο νέος προπονητής. Για ποιο λόγο προτρέπει τους παίκτες να βγείτε μπροστά? Υπάρχουν πράγματα που μου αρέσουν από την ομάδα. Έχω μέγιστο σεβασμό στο Μεντιλίμπαρ. Να προσαρμόσουμε το ρόστερ που έχουμε, τόνισε ο Βάσκος τεχνικός.

Και κλείνουμε με την ώρα των σπορ, με την αθλητική ώρα των σπορ. Οι σκέψεις του Νίκολιτς για το διπλό αύριο στην Τρίπολη, με τον κόσμο στο πλευρό του όπως πάντα, όπως πάντα η ΑΕΚ στην Αρκαδία. Η εντεκάδα που τρομοκρατεί, λέει εδώ η εφημερίδα, δεν υπάρχει συζήτηση για Τρίπολη και Βόλο, η ΑΕΚ δεν ξέρει πια τι πρέπει να κάνει. Αποχώρησε ο κόσμος της ΑΕΚ από το φιλικό με τον Παναθηναϊκό στη Ρόδο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραχώρηση του γηπέδου στον Όφι. Μάριος Σιλιόπουλος στον Εγιασμό σε γυμνάσιο Χαλκιδόνας. Τα λάθη θα τα κάνετε σκαλοπάτι για την επιτυχία σας. Αυτά είναι όπως είδαν σήμερα Σάββατο τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, την αθλητική επικαιρότητα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.

Και να διαβάσουμε και μερικά μηνύματα λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Έχουμε τον Θεμιστοκλή Παπαδημητρίου, ο οποίος μας στέλνει τις καλημέρες του από τις Φιλιππίνες. Πώς είναι άραγε στις Φιλιππίνες, Θεμιστοκλή, για γράψε μας. Ο Αντώνης Καμπανός, τα καλύτερα λόγια πάντα γράφει για μένα εδώ. Μας στέλνει και μια πολύ ωραία φωτογραφία που χαμογελάει. Η Έλενα μου στέλνει την καλημέρα της και τα χρόνια καλά, λέει, με υγεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Ο Χρήστος Καζάκος, δεν ανοίγουν εύκολα, γιατί. Λοιπόν, ο Χρήστος Καζάκος, καλημέρα σε Βανθία μου, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Καλό Σαββατοκύριακο, υγεία, δύναμη σε όλους. Βάρε Ρόρι, δεν έβαλα, βάλαμε λαϊκά τραγούδια σήμερα, λόγω της ημέρας, καταλαβαίνετε. Καλημέρα Βανθία, καλή εκπομπή να έχεις από το όμορφο Ρέθυμνο. Ο Έντμοντ μας στέλνει εδώ πέρα χρόνια πολλά, εμένα δηλαδή προσωπικά, για την ονομαστική μου γιορτή που ήταν χθες. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή συνέχεια. Ο Λευτέρης μας στέλνει τα χρόνια του πολλά. Καλημέρα, καλή εκπομπή, χρόνια πολλά, Ευανθία, για τη θεσινή σου ονομαστική γιορτή. Χιλιόχρονη, ό,τι επιθυμείς να γίνει πραγματικότητα. Ο Δημήτρης ο Καραμπάς που λέει ότι έχει καιρό να με ακούσει και με καταλαβαίνει και απολύτως. Ναι, αυτό συμβαίνει, αλλά δεν μπορώ να σου πω στον αέρα τώρα γιατί, το καταλαβαίνεις έτσι. Λοιπόν, ο Αντώνης μας έστειλε ένα μήνυμα εδώ το οποίο είναι, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, μάλλον δεν είναι για μένα. Α, όχι, το σβήσε. Έγραψε το μήνυμα και το έσβησε. Γιατί, παιδί μου, τι έγινε, τι σου συμβαίνει? Μετάνιωσε, φαίνεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά παιδιά, 3 λεπτά μας μένουν πριν το τέλος της εκπομπής. Ελπίζω να πρόλαβα να διαβάσω κάποια από τα μηνύματα που στείλατε, γιατί είναι και άλλα πολλά, είναι και στο Messenger, είναι και στο 54160. Σας υπόσχομαι ότι αύριο θα προλάβω. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Τάσο Ηλεμέζη για τις σημερινές μουσικές του επιλογές και για τη βοήθειά του γενικότερα. Θα τα ξαναπούμε και αύριο το πρωί. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Ακούτε Era Sport.

Είναι η Ρασπόρ, είναι 7 λεπτά μετά τις 8 το πρωί του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Θα πάμε παρεούλα για περίπου μια ώρα, για την ακρίβεια 53 λεπτά, με ειδησούλες, με ενημέρωση για το τι έχει συμβεί και τι περιμένουμε να συμβεί, με τα δικά σας σχόλια και μηνύματα, γενικά με έναν τρόπο για να ξεκινήσετε το Σάββατό σας όσο πιο ευχάριστα γίνεται.

Απέναντί μου εδώ στην κονσόλα έχω τον ένα και μοναδικό, τον ανυπέρβλητο, κρύβεται, ντρέπεται, παιδιά, είναι και ντροπαλούλης, ο Τάσος ο Σοηλεμέζης. Όπως θα έχετε καταλάβει και εσείς, το παραλήρημα από τα μικρόφωνα εδώ της Ερασπόρα ανήκει στο Μιχάλη Λαδόπουλο. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να γίνει αυτό που είπαμε πριν, να υπάρξει και μια διαδραστικότητα στην εκπομπή, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. Ο ένας είναι τα SMS. Παίρνετε το κινητό αναχείρας, γράφετε σπορ με όποιο τρόπο θέλετε, αφήνετε ένα κενό, το μηνυματάκι σας, και από εκεί και πέρα όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email του σταθμού, erasporr.staff στο τέλος, papakiert.gr. Ο τρίτος τρόπος είναι ο πιο φρέσκος, να το πούμε έτσι, από τους υπόλοιπους, αλλά είναι και αυτός που δείχνεται να προτιμάτε περισσότεροι, δηλαδή το Viber. Στην αναζήτηση πάνω δεξιά της εφαρμογής σας στο κινητό σας τηλέφωνο γράφετε Ερασπόρ. Δεν θα προλάβετε να γράψετε παραπάνω από 2-3 γράμματα, θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, κλικ, και τα υπόλοιπα είναι εύκολα.

Όπως καταλαβαίνετε και για να ακούτε τη γαϊδροφωνιά, φωνιά, όχι φωνιάρα, φωνάρα, τη γαϊδροφωνάρα μου πρωί-πρωί Σαββατιάτικα, ο κάτοχος της συγκεκριμένης εκπομπής, ο Λουκάς δηλαδή, τελεί εν αηδία ή εν αδία, αν προτιμάτε, κάνει χρήση της καλοκαιρινής που για την περίπτωσή του δεν είναι καλοκαιρινή, έχει ξεκινήσει φθινόπωρο, της φθινοπορεινής του άδεια, οπότε θα με φάτε στη μάπα. Και πριν ξεκινήσουμε με τα ενημερωτικά, παιδιά, σαν σήμερα πριν από 45 ολόκληρα χρόνια στην Νέα Φιλαδέλφεια έγινε μια από τις πιο πολυσυζητημένες ροκ συναυλίες ή συναυλίες αν προτιμάτε γενικότερα που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Ο Ρόρι Γκάλαχερ μας έκανε την τιμή να δώσει το παρόν εκεί στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, να δώσει μια συναυλία. Ήταν από τις πρώτες μεγάλες συναυλίες που έγιναν, μάλλον είχαν ξεκινήσει σιγά σιγά να ξανάρχονται οι ξένοι rockers και συγκροτήματα και τραγουδιστές και καλλιτέχνες στην Ελλάδα μετά την πτώση της Χούντας. Το 81 λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια ήρθε ο Ρόρι Γκάλαχερ, 40-45 χιλιάδες κόσμος γέμισαν το γήπεδο της ΑΕΚ σε μια συναυλία πάρα πολύ επεισοδιακή, επεισόδια που είχαν ξεκινήσει σχεδόν από το ξεκίνημα της συναυλίας, λίγο μετά την εμφάνιση του Ρόρι στη σκηνή. Υπήρχαν έξω διάφοροι ροκάδες που προσπάθησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο, δεν ήταν σαν κάποιους άλλους που ήξεραν τα κατατόπια εκεί στο γήπεδο, ήξεραν κάτι περασματάκια και βρέθηκαν εντός γηπέδου χωρίς εισιτήριο και χωρίς να μπλέξουν σε περίεργες ιστορίες. Αυτοί λοιπόν που προσπάθησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο δέχτηκαν προφανώς την αντίθετη άποψη, μάλλον δεν τη δέχτηκαν, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αντίθετη άποψη των αστυνομικών δυνάμεων. Η χρήση των δακρυγόνων ξεκίνησε, επαναλαμβάνω, από τα πρώτα λεπτά που ο Ρόρι βρέθηκε στην σκηνή, κορυφώθηκε στο τέλος της συναυλίας και έχει μείνει ιστορική η κουβέντα που είχε ο Γκάλαχερ λέγοντας ότι ήταν μια καταπληκτική συναυλία, αλλά ήταν και μια επικίνδυνη συναυλία, γιατί στα παρασκήνια ήταν αστυνομικοί οι οποίοι ήταν αγριεμένοι και απειλητικοί. Μπήκαμε σε ένα αυτοκίνητο γρήγορα για να φύγουμε από το γήπεδο να πάμε στο ξενοδοχείο, πλην όμως μείναμε από βενζίνη στο δρόμο. Φανταστείτε, παιδιά, το αυτοκίνητο που θα μετέφερε το Ρόρι Γκάλαχερ από το γήπεδο στο ξενοδοχείο έμεινε από βενζίνη, έτσι. Μείναμε, λέει, από βενζίνη και βρεθήκαμε στην μέση, ακριβώς εκεί που γίνονταν τα επεισόδια, και εδώ είναι το αποκορύφωμα της ατάκας. Δεν ήξερα τι συνέβαινε, λέει, και δεν ήθελα να αφήσω τα κοκαλάκια μου σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο και χωρίς να ξέρω γιατί, ρε παιδιά, άφησα εδώ τα κοκαλάκια μου. Αυτή είναι η αναφορά στην μεγάλη εκείνη συναυλία, την ιστορική συναυλία του Ρόρι Γκάλαχερ στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Μπορούμε να διανθίσουμε αυτή την αναφορά και με ένα τραγουδάκι.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Gallagher, Million Miles Away το κομμάτι, ίσως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα του κομμάτια, γιατί δεν είναι αυτό που συνήθως έχουν αρκετά από τα κομμάτια του Rory, δηλαδή κιθάρα και φωνή και λίγα drums, να επικεντρώνεται δηλαδή σε κιθάρα. Εδώ και το πιανάκι του το είχε και όλα του τα είχε. Εντάξει, μιλάμε για έναν εκ των κορυφαίων κιθαριστών στην ιστορία της rock μουσικής, επαναλαμβάνω, με την ευκαιρία ότι σαν σήμερα πριν από 4,5 δεκαετίες δόθηκε αυτή η περιβόητη ιστορική συναυλία στη Νέα Φιλαδέλφεια του Ρόρι.

Λοιπόν, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, τύχες Μανόλο, τύχα πάντα, τύχες Μόντο, τύχα πάντα. Μπορεί να, όποιο τρόπο θέλετε, μπορείτε να περιγράψετε τι έγινε χθες το βράδυ στην Βουδαπέστη, στην πρώτη μέρα του Ultimate Championship του Στίβου, εκεί όπου αυτή τη φορά ο Ντουπλάντης δεν αισθάνθηκε ενοχλήσεις όπως είχε αισθανθεί στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, που τον ανάγκασαν να μην πάρει μέρος στο επικοντό. Χθες πήρε μέρος στο επικοντό και έτσι ο Εμμανουήλ Καραλής, πολύ μακριά από τον τρίτο για ακόμη μια διοργάνωση, πλην όμως για ακόμη μια διοργάνωση δεύτερος πίσω από τον Ντουπλάντης. Ο Μανόλο έκανε το χρέος του, έκανε αυτό που έπρεπε, πέρασε τα 6-15 παρακαλώ. Μια επίδοση που εξωπραγματική, να το πούμε έτσι, για τα ελληνικά δεδομένα και ενδεχομένως εξωπραγματική και για τα παγκόσμια δεδομένα, αλλά είναι τυχερός μέσα στην ατυχία του ή άτυχος μέσα στην τύχη του να έχει τον Ντουπλάντης που, ό,τι και να πηδήξει ο Καραλής, ο Σουηδοαμερικανός, Αμερικανοσουηδός, θα πηδήξει κάτι της παραπάνω. 6-20 πήδηξε χθες ο Μόντο στη Βουδαπέστη. Πήρε αυτός την πρώτη θέση, ένα περίεργο, σαν κύπελο έμοιαζε αυτό που έπαιρναν οι πρώτοι. Πήρε και το 150 χιλιαρικάκια που ήταν το δώρο, το πριμ για την πρωτιά. Ο Μανόλο ακόμη μια φορά δεύτερος, μα ακόμη μια μεγάλη, πολύ μεγάλη έως τεράστια επίδοση αυτά τα 6-15. Ο Ντουπλάντης πέρασε τα 6-20, προσπάθησε στα 6-32 για να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν τα κατάφερε, έτσι ολοκληρώθηκε χτες η φετινή φάση των μονομαχιών των δύο κορυφαίων αθλητών του επικοντό και γενικά αθλητών παγκοσμίως. Θα τους δούμε πάλι του χρόνου, σιγά σιγά φαντάζομαι από το χειμώνα θα αρχίσουν να μετέχουν στα meeting εκεί στον κλειστό Στίβο.

Είχαμε επίσης και το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής Βόλη, τα αγόρια στην Μόντενα της Ιταλίας για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βόλη. Ήταν από την Τσεχία για την εθνική μας ομάδα 3-1. Στις λεπτομέρειες χάθηκε ουσιαστικά το παιχνίδι, δηλαδή το τρίτο και το τέταρτο σετ, το τρίτο το πήραν οι Έλληνες με 25-23, με το ίδιο ακριβώς σκορ έχασαν το τέταρτο, πάνω που διεκδικούσαν να στείλουν το παιχνίδι στο tie break και να διεκδικήσουν εκεί την πρώτη νίκη στην διοργάνωση. Απόψε το δεύτερο παιχνίδι της εθνικής μας, ίσως είναι και ακόμα δυσκολότερο από το πρώτο, καθότι θα αντιμετωπίσει την ομάδα που διοργανώνει τον συγκεκριμένο όμιλο, την Ιταλία δηλαδή. Είπαμε όμιλος γίνεται στην Μόντενα, 10:05 το βράδυ το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, της Ελλάδας με την διοργανώτρια την Ιταλία.

Είχαμε και ξεκίνημα δύο τουρνουά, φιλικών τουρνουά στο μπάσκετ χθες. Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 89-87 και Άρης Μακάμπι 87-92. Ενώ στο διεθνές τουρνουά της Ρόδου, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 78-56. Αυτά είναι τα... Βρίσκονται πλέον στο ξεκίνημα, ξεκινάνε την προετοιμασία τους, την προετοιμασία τους οι ομάδες του μπάσκετ εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος της Α1, όπως έχω συνηθίσει και εξακολουθώ να τη λέω εγώ έτσι παλαιά σκοπής, της GBL όπως την λένε άλλοι.

Και μην ξεχνάμε ότι χθες έγινε και γνωστό και το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής, μια και μιλάμε για μπάσκετ δηλαδή, της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τον Προμηθέα Πάτρας και τον ισχυρό του άνδρα και πρόεδρο του ΕΣΑ και τον Βαγγέλη Λιόλιο, που κάνει λόγο για παρασπονδίες στην εταιρική, να το πούμε έτσι, μετοχική, να το πούμε αλλιώς, σύνθεση της ομάδας και τον τρόπο άσκησης διοίκησης. Και μάλιστα το συγκεκριμένο σκεπτικό, γενικά τα χαρτιά της υπόθεσης, έχουν πάει και στον ΕΣΑΚΕ, που πλέον είναι στα χέρια του να αποφασίσει τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα, και με τον Βαγγέλη Λιόλιο ως άτομο, ως πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, αλλά και με τον Προμηθέα Πάτρας ως ΚΑΕ.

Ωραία, κάπως έτσι η ώρα πηγαίνει 8:30, δηλαδή πηγαίνει στην εκφώνηση τίτλων πολιτικών ειδήσεων και μετά θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κινηματογραφική απόδραση σκληρού κρατουμένου από το νοσοκομείο Σερών, μεταμφιεσμένη σε αστυνομικού στη ΣΟΠ και η συνεργή του. Υπό την απειλή πολυβόλων όπλων κατάφεραν να αφοπλίσουν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους και να πάρουν μαζί τους τον κρατούμενο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους. Τριήμερη συμβολική επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός διαμηνύει ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα σε κάθε πολίτη της χώρας. Θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, νεκροψία νεκροτομή δεν προσδιορίζει την αιτία θανάτου του και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράνομα διαπίστωσε πως είναι κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας, το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε. Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς θα ζητήσει η οικογένεια Μαζονάκη, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθι, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Ακούτε, Era Sport.

Λοιπόν, διαιτητή σε σφύριξε, Pink Floyd, Ελάλησαν και ξεκινάει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής με μια αλλαγή στην κονσόλα. Ο Τάσος ο Ηλεμέζης απεχώρησε και έδωσε τη θέση του στο Πομολάκι με τον Άνθρωπο, όπου το Πομολάκι και ο Άνθρωπος είναι η μία και μοναδική Ματίνα Κανελοπούλου. Να μην σας ξαναλέω πάλι την καταγωγή της από το Brighton εκεί της Αγγλίας κτλ. Όσοι ακούτε το έχετε μάθει ότι είναι ομογενής από το Brighton. Ματάινα Cinnamon Sun ήταν το όνομά της. Όταν ήρθε στην Ελλάδα το έκανε Ματίνα Κανελοπούλου, αλλά το Πομολάκι έχει μείνει Πομολάκι πάνω στο κεφάλι. Καλημέρα Ματίνα. Καλημέρα και από τους ακροατές, γιατί έχεις και πιστό ακροατήριο εδώ πέρα, έτσι. Υπάρχουν πολλές φορές που ορίονται, στέλνουν μηνύματα, τι την κάνετε τη Ματίνα, φέρτε πίσω τη Ματίνα και κάτι τέτοια. Λοιπόν, θα πάμε παρέα για περίπου ένα 20 λεπτό, καθότι η ώρα είναι 20 λεπτά πριν από τις 9. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54-160, ερασπορ χωρίς τα στο τέλος, papaker.gr, ερασπορ στο Viber, τρεις τρόποι επικοινωνίας. Επιλέξαμε το Have a Cigar των Pink Floyd, καθότι σαν σήμερα πριν από 50 ολόκληρα χρόνια κυκλοφόρησε το Wish You Were Here των Floyd, εντάξει, εμβληματικό άλμπουμ με ένα από τα, ας πούμε, πιο εμβληματικά τους κομμάτια, το Shine On You Crazy Diamond, με 7-8 πόσα μέρη έχει, αφιερωμένο στον ιδρυτή ουσιαστικά του συγκροτήματος, στο Sid Barrett, ο οποίος μάλιστα την ώρα που ηχογραφούσαν το συγκεκριμένο κομμάτι, το Shine On You Crazy Diamond, εκεί στα στούντιο στην Abbey Road, έκανε την εμφάνισή του ξαφνικά. Κοιτάνε, παίζανε εκεί, ηχογραφούσαν το κομμάτι οι Floyd, κοιτάνε προς την πόρτα και βλέπουν μια μορφή αδυνατισμένη, ξυρισμένο κεφάλι και φρύδια. Τους πήρε λίγο η ώρα να καταλάβουν, λίγος χρόνος για να καταλάβουν ότι είναι ο Sid Barrett. Συγκίνηση, αγκαλιές, φιλιά. Το ίδιο βράδυ παντρευόταν και ο Gilmour, του είπανε Sid, έλα και στο γάμο. Όπως εμφανίστηκε έτσι σαν κομίτης, έκανε την εμφάνισή του για κανένα δίλεπτο, τρίλεπτο και στο γάμο το βράδυ του Gilmour, και εκεί που λέγανε ρε παιδιά που είναι ο Sid, να πιούμε ένα ποτηράκι εδώ με το γαμπρό και την ύφη και τα λοιπά και τα λοιπά, ρε που είναι ο Sid, ρε που είναι ο Sid, εξαφανίστηκε ο Sid, όπως εμφανίστηκε.

κατά τα λοιπά, Ολυμπιακός Όφι. Απόψε πρώτο παιχνίδι για τους ερυθρόλευκους χωρίς τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο τους. 7 η ώρα είναι το παιχνίδι. Πρώτο παιχνίδι του Αλγουαθίλ ως καινούριος προπονητής του Ολυμπιακού. Όπως καταλαβαίνετε, με δεδομένο ότι ο άνθρωπος έχει δεν έχει κάνει 2,5, 2 το πολύ προπονήσεις με τον Ολυμπιακό, φαντάζομαι ότι θα δείτε θα είναι τα απόνερα της παρουσίας του Μεντιλίμπαρ. Από εκεί που θα αρχίσει να φαίνεται η δουλειά του καινούριου βάσκου προπονητή του Ολυμπιακού, φρονώ ότι θα είναι μετά την διακοπή του πρωταθλήματος για τα παιχνίδια της Εθνικής, γιατί δεν επαναλαμβάνω, ακόμα και στη βδομάδα που θα έχει μεσολαβήσει μέχρι το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια, δεν νομίζω ότι ένας προπονητής προλαβαίνει να κάνει αυτά που θέλει και να δώσει το στίγμα που θέλει σε μια ομάδα. Αυτό είναι το ένα από τα δύο σημερινά παιχνίδια για την Super League. 7 η ώρα Ολυμπιακός Όφι. Ενδιαφέρον θα έχει η αντίδραση, η στάση μάλλον του κόσμου του Ολυμπιακού, και αν θα ακουστεί, δεν το νομίζω, αλλά δεν θα πέσω και εντελώς από τα σύννεφα αν συμβεί το αντίθετο. Αν ακουστεί δηλαδή από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού το όνομα του Μεντιλίμπαρ, έχει ακουστεί ούκο λίγες φορές στο παρελθόν με τον Χωσέ Λουίς στον πάγκο. Βέβαια θα μου πεις, Ρελαδόπουλε, έχει μεσολαβήσει και η ανακοίνωση της 7 πριν από κάμια δεκαριά μέρες, πάρ το αλλιώς coach, δεν πάμε καλά κτλ. Γι' αυτό διατηρώ τις επιφυλάξεις ότι μάλλον δεν θα ακουστεί. Επαναλαμβάνω όμως, δεν θα πέσω και από τα σύννεφα αν οι φίλοι του Ολυμπιακού φωνάξουν το όνομα του Μεντιλίμπα, έστω και για μια αναφορά ως αποχαιρετισμό και δικό τους στον προπονητή με τον οποίο Ολυμπιακός πήρε ευρωπαϊκό τρόπαιο το Conference League.

Το άλλο παιχνίδι της ημέρας είναι στις 9. Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ατρόμητο και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο κομμάτι της τέταρτης αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκας. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Αυτόνομος. Έψαξα και το βρήκα γιατί μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το συγκεκριμένο. Δεν έχω ακούσει κάποιον να ονομάζεται Αυτόνομος, ενώ χτες που ήταν οι Ευανθίες και το λέγαμε και το πρωί με τον Τάσο τον Αντωνίνη ότι υπάρχει ανδρικό όνομα, υπάρχει Ευάνθης και μάλιστα υπάρχει και φίλος και συνάδελφος δημοσιογράφος ο Ευάνθης ο Γκόγκουλης, του είπαμε τα χρόνια πολλά χτες. Αυτόνομο δεν έχω ακούσει, το ψάξα λιγάκι, πρόκειται για έναν επίσκοπο στην Ιταλία, ο οποίος κατά τη διάρκεια των διωγμών του Διοκλητιανού εκεί γύρω στο 295 με 300 μετά Χριστόν πήγε στη Βυθινία για να κηρύξει το Ευαγγέλιο και έγινε ιερομάρτυρας όταν κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας μπήκανε στο ναό κάποιοι δολολάτρες και τον σκότωσαν γιατί θεώρησαν ότι οι χριστιανοί είχαν καταστρέψει κάποια λατρευτικά αγάλματα των ιδωλολατρών και τα έβαλαν με τον επίσκοπο Αυτόνομο και κάπως έτσι έγινε ιερομάρτυρας και γιορτάζουμε τη μνήμη του σήμερα 12 Σεπτεμβρίου.

πάμε και λίγο στα μηνύματά σας. Το πρώτο αποστόλης από τα Φάρσαλα. Καλημέρα και ευχαριστιέμαι που με ακούς με χαρά, φίλε Αποστόλη. Ούτως ή άλλως αυτή είναι και η δουλειά μας, εκτός από όλα τα ενημερωτικό τέτοια, είναι να σας βοηθάμε να ακούτε με χαρά, δηλαδή να αισθάνεστε ικανοποιημένοι από αυτό που ακούτε. Ο φίλος ο Βαγγέλης από τη Ζάκυνθο. Καλημέρα κύριε Λουκά. Εντάξει, δεν πειράζει, και στο Λουκάς ακούω. Με 50 λεπτά εκπομπή, καλό είναι να ακούω εσάς και όχι τραγούδια. Κάνει την παρατήρησή του ο φίλος ο Βαγγέλης. Δύο τραγούδια παίξαμε. Και δύο τραγούδια, φίλε Βαγγέλη, επαιτειακά για να τιμήσουμε κάποια πράγματα, να αναφερθούμε σε κάποια πράγματα που έχουν συμβεί σήμερα. Δεν είναι και τόσο τραγικό, φαντάζομαι δηλαδή, έτσι. Ο φίλος Αντώνης Τσιπλάκης. Καλημέρα Μιχάλη, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Διαβάζω δύο μέρες τώρα ότι ο Παναθηναϊκός πρόχνεται από τους διαιτητές και κερδίζει κόκκινες κάρτες. Τρία παιχνίδια, τρεις κόκκινες για τους αντιπάλους, και έρχομαι να ρωτήσω, δεν ήταν κόκκινες? Ήταν. 10 παιχνίδια αίτητος είναι ο Νίστρουπ, και πάμε και για αριστερό μπακ, γιατί μάλλον ο Κρίστιανσεν θα αργήσει. Το αριστερό μπακ που χτυπάει ο Παναθηναϊκός είναι ο Εντίν από την Ρώμα. Βρίσκονται σε συνεχείς και προχωρημένες διαπραγματεύσεις, όπως λέει το ρεπορτάζ, οι δύο ομάδες, και ενδεχομένως και σήμερα να υπάρχουν εξελίξεις. Τώρα, αν αυτές οι εξελίξεις θα είναι θετικές, θα ολοκληρωθεί η συμφωνία και θα έρθει ο Ντίν στο Παναθηναϊκό, ή αν δεν θα τα βρούνε και δεν θα έρθει, είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Πάντως οι πληροφορίες λένε για πολύ προχωρημένες κουβέντες ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ρώμα, και για τις εξελίξεις που αναμένονται ακόμα και μέσα στη μέρα. Καλημέρα στην φίλη μας την Ειρήνη τη Νομικού. Καλημέρα Μιχάλη και Τάσο Αεκάρα, στο Σοηλεμέζι απευθύνεται. Με υγεία και καλή δύναμη. Καλώς όρισε ο φίλος ο Γιάννης που έκανε την εγγραφή του στο Viber. Το ίδιο και για το φίλο τον Αλέξανδρο, έχουν κάνει εγγραφή. Περιμένουμε, φαντάζομαι, και τα μηνύματά τους. Ο Τάσος, ο Πανάθας από την Τρίπολη. Καλημέρα τιτανοτεράστια Μιχάλη, καλή εκπομπή, λέει. Ο Αλαφούζος λέει έχει... Ρε Σιτάσο, εσύ τα λες αυτά? Ο Αλαφούζος λέει έχει στήσει τη δική του παράγκα χειρότερη από του Θωμά. Παναθηναϊκός άνθρωπος, έτσι. Και πολύ Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει πέναλτι στο παιχνίδι με την Κηφισιά, όπως και δεν πέρασε η μπάλα την γραμμή. Σαν χθες, λέει, πριν από 25 χρόνια η Πανάθα νικούσε τη Σάλκε. Φίλε Τάσο, αυτό με τη γραμμή με πιάνεις λίγο. Α, πλάκα κάνω, λέει. Μάλιστα, οκ. Okay. Εντάξει, οκ. Okay. Τρελάθηκα, ρε φίλε. Τρελάθηκα. Δηλαδή το διάβασα και λέω κάτι. Τι έχει πιει πρωί-πρωί, 8.30 ώρα το πρωί, δεν ήπια καφεδάκι? Οκ. Πάμε παρακάτω, το αφήνω. Τσίμπησα, ρε Τάσο, έλεος. Χαιρετίσματα και καλωσόρισε και στον φίλο τον Αρτέμι, και στον φίλο τον Γιάννη, και στον φίλος... Ο Χρήστος ο Πρίτσας έχει στείλει ένα μήνυμα. Ο Θεός ζήτησε, λέει, από τον άνδρα με τα λευκά ρούχα να μην έχει γυναίκα αλλά να πίνει κρασί. Και μετά γύρισε σε αυτόν με τα μαύρα ρούχα και του είπε να μην πίνει κρασί αλλά να παντρεύεται 4 γυναίκες. Μιλάμε για συνάντηση του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με κάποιον Αγιατολάχ. Δεν ξέρω ποιος είναι, και μας περιγράφει ο Χρήστος το τι μια από τις διαφορές, να το πούμε έτσι, των θρησκειών της Ρωμαιοκαθολικής και της Χριστιανικής γενικότερα, και από την άλλη της Μωαμεθανικής, της Μουσουλμανικής.
Λοιπόν, ο φίλος, καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη. Για τον Καραλή λέει, τι να πεις, ατυχία που έπεσε πάνω στον εξωγήινο. Δίνει τέτοιον αγώνα που θα είναι κρίμα να μείνει στην ιστορία ως αιώνιος δεύτερος. Παιδιά, αν έχετε ακούσει, σας έχω ξαναπεί ότι αν θεωρήσουμε τον Ντουπλάντης εκτός συναγωνισμού, ο Μανώλη είναι πρώτος, έτσι. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο το Γιάννη που μας στέλνει και μια ωραία φωτογραφιούλα. Ευχαριστώ το Χρήστο για την διόρθωση. Ο Λιόλιος είναι πρόεδρος της ΕΟΚ και όχι του ΕΣΑΚΕ. Ευχαριστώ, φίλε Χρήστο. Ο Αποστόλης από το Αίγιο, να δούμε, λέει, μάλιστα, να δούμε βάση προλόγου, λέει, θα ξεκινήσουμε ευχάριστα για με την Ευανθία, είχαμε πένθος με τον αείμνηστο Μαζονάκη, όχι τα τραγούδια αλλά όλο το ύφος της εκπομπής είναι πολύ βαρύ. Μάλιστα, και ακούσαμε, λέει, και στο... στο τέλος, λέει, της εκπομπής, φαντάζομαι, της Ευανθίας με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, την ανακοίνωση της ΚΑΕ για τα διαρκείας στο ανακαινισμένο ΣΕΦ. Η φίλη, λέει, που έκανα, στέλνει δεύτερο μήνυμα, εγγραφή στο Viber, δεν κάνανε καλύτερα εγγραφή σε Καναϊέκ. Σωστός. Ο Χρήστος, ο Καζάκος, άλλη άποψη από το φίλο το Βαγγέλη που είπε ότι για 50 λεπτά δεν θέλουμε να ακούμε τραγούδια. Αυτός του αρέσανε οι μουσικές, οι δυο μουσικές επιλογές που κάναμε, τον Ρόρι και τους Φλόιντ δηλαδή. Η φιλενάδα μας η Αθανασία Κοζομπόλη, Μιχάλη, καλό Σαββατοκύριακο, ακούς μετά, εντάξει τώρα λογικό είναι να, μάλιστα, περνάω πολύ δύσκολα ακόμα. Από τη μια, ρε παιδιά, αυτό το κορίτσι τραβάει τα ζόρια της και από την άλλη έχει και το εγγονάκι. Προσπαθεί, πώς τα φέρνει η ζωή μερικές φορές, ρε παιδιά, με αυτή τη ζυγαριά. Από τη μια τα προβλήματα, τα σοβαρά προβλήματα που περνάει η Αθανασία, και από την άλλη ο ερχομός του εγγονιού που έρχεται να τα ισορροπήσει. Τι να πεις. Ο φίλος ο Στέφανος, το πρώτο μήνυμα που στέλνει στο Viber, καλώς όρισες φίλε, σήμερα ξεκινούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας της πόλης μας, του ΑΟΚ, αθλητικός ομίλος Ξάνθης, στον αγώνα κυπέλου στις 5 απέναντι στον Ορέστη Ορεστιάδας. Μακάρι, φίλε, κάποια στιγμή η Ξάνθη να καταφέρει σιγά σιγά να επιστρέψει εκεί όπου μας έχει εντυπωσιάσει παλιότερα στην μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Καλημέρα στον Περικλή από τη Ζαγορά του Πηλίου. Καλημέρα στον Αντώνη. Σε μια κοινωνία, λέει, που απεχθάνεται το γύρας, θα υπάρχουν πάντα έμποροι νεότητας έτοιμοι να σε σκοτώσουν για να μην γεράσεις. Φοβερό μήνυμα, παιδιά. Και έχει εδώ πέρα με κάτι αμπούλες, κάτι σύριγγες, κάτι κρέμες, κάτι τέτοια πράγματα. Εξαιρετικό, και είναι και πολύ έτσι to the point που λένε και στο χωριό, με επίκαιρο, με αυτά τα φοβερά και τρομερά πράγματα που έχουν συμβεί στην περίπτωση του Μαζονάκη. Άκου μια μισή ώρα χωρίς αισθήσεις του. Άκου να μην έχουν απεινιδωτεί και υποτίθεται ότι είναι κλινική. Κλείνει παρένθεση. Καλημέρα στο φίλο τον Κυριάκο από την Σπάρτη. Αυτά που λένε περί διαιτησίας για τον Παναθηναϊκό, εμείς τα ακούμε, Βερεσέ, λέει, είναι καλός παίχτης αυτός που πάει να πάρει από τη Ρώμα. Δημήτρη, να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια, δεν έχω εικόνα. Οπότε ό,τι και να σου πω θα σε κοροϊδέψω. Και επειδή δεν θέλω να σε κοροϊδέψω, δεν σου λέω τίποτα.

Καλημέρα στον φίλο τον Χάρη. Καλημέρα και στο φίλο τον Δημήτρη από την Καβάλα. Ο Ηλίας από την όμορφη Νέα Σμύρνη στέλνει και αυτός τις καλημέρες του. Εξωτική, Ηλία μου. Όταν θα απευθύνεσαι, θα αναφέρεσαι μάλλον στη Νέα Σμύρνη, θα λες στην εξωτική Νέα Σμύρνη. Δεν υπάρχει απλώς όμορφη Νέα Σμύρνη, έτσι. Λίγα λόγια για το χωριό μας, από ό,τι βλέπω και εσύ νοσημιώτης είσαι. Σε παρακαλώ. Από την κατακόκκινη Τρίπολη, ο φίλος Φώτης στέλνει και αυτός τις καλημέρες του. Το πρωτάθλημα θα το σηκώσω μέσα στον Βοτανικό. Και ανεβαίνουμε οικογενειακώς, λέει, για το παιχνίδι με τον Όφη. Φίλε Χάρη, φαντάζομαι να ικανοποιήσει, έτσι, να ικανοποιήθηκες. Η φιλενάδα μας η Αλεξάνδρα, εδώ δεν του έκατσε η νέα πλατφόρμα, λέει, του Αλαφούζου. Τρέχει να αγοράσει την Νόβα. Ήταν προχθές η κάλυψη του παιχνιδιού με την Κηφισιά μονοκάμερο. Ψάχναμε να βρούμε replay την επόμενη, μάλιστα. Εντάξει ρε παιδιά, ξεκίνημα είναι, μην είστε κι εσείς τόσο αυστηροί. Πάντα οι πρώτες στιγμές το ξεκίνημα είναι δύσκολο. Και το λέγανε ότι έχει ψιλοπροβληματάκια η πλατφόρμα τώρα που μεταδίδει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και θα μεταδίδει και του Ηρακλή. Εντάξει, λίγη υπομονή, λίγη. Ο φίλος ο Χρήστος από τη Βαμβακού, ο Αεκάρας, Σεπτέμβρης με μαθητές σκυθροπούς και δανεικούς στην Τούμπα. Έχει την φωτογραφία με την πρόβλεψη του καιρού. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και από τον Άγγελο. Ο φίλος ο Τάκης, ο Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη. Πρώτο δείγμα χθες για την ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου και σήμερα πάλι με Δυναμό Βουκουρεστίου δεύτερο παιχνίδι. Πολύ δράση στα σπορ, λέει, το Σαββατοκύριακο, και επειδή είναι και νοσημιριώτης και Πανιώνιος ο φίλος ο Παναγιώτης, Δευτέρα Πανιώνιος Καλαμαριά και στην επέτειο των 136 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας. Ο φίλος ο Γιώργης από την Κέρκυρα, πρώτο του μήνυμα με καλημέρες. Επίσης πρώτο μήνυμα και από τον Δημήτρη. Φοβερό σκάουτινγκ ο Παναθηναϊκός, λέει. Όσοι παίχτες δεν παίρνουν, και ο Ολυμπιακός πηγαίνει και τους παίρνει. Αυτός του έχουν βγει όμως, φίλε Δημήτρη, έτσι. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δημήτρη μου, σου είπα, δεν έχω εικόνα. Τι να σου πω. Να σου πω ότι πόπο παιχταράς ή πόπο παλτό, αφού δεν έχω εικόνα για τον άνθρωπο. Τι να σου πω για τον. Για αυτόν που διαπραγματεύεται με τη Ρώμα Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πολλά είπαμε, παιδιά, πήγε 9. Πω, πω, μου δείχνει και το ρολόι το ματινάκι απ' έξω, παιδιά. Συγγνώμη για την κατάχρηση των 15 δευτερολέπτων. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή μέρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται Αντιγόνη Τάσος, Τάσος Αντιγόνη. Καλή σας μέρα από μένα, καλό Σάββατο.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
4: Εδώ και 54 χρόνια
5: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
3: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
6: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
7: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
8: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχουμε. Να είναι όμορφη, εύχομαι, αυτή η μέρα. Και θέλω να μου επιτρέψετε, Τάσο και φίλοι ακροατές εδώ της Ερασπορ, θέλω να μου επιτρέψετε να κάνω έτσι ένα μικρό αποχαιρετισμό στον Γιώργο το Μαζονάκη. Δεν μπορούσα τις προηγούμενες μέρες γιατί έλειπα και δεν είχα εκπομπή. Και θα ήθελα έτσι σήμερα να... Αυτόν τον άνθρωπο εγώ δεν τον γνώρισα προσωπικά ποτέ, δεν είχα αυτή τη τύχη. Τον είχα ακούσει, δεν έχω να σας πω δηλαδή κάποια ιστορία με τον Γιώργο το Μαζονάκη και νομίζω δεν χρειάζεται, γιατί όλοι έτσι νιώθαμε σαν τον γνωρίζαμε, όσοι άρεσαν τα τραγούδια του και η πορεία του. Εγώ ένιωσα με αυτόν τον άνθρωπο πάρα πολλά συναισθήματα, δηλαδή άφησε το αποτύπωμά του και το σημάδι του και το άφησε με πάρα πολλούς τρόπους, είτε άμα ερωτευόμασταν, είτε άμα ήμασταν στεναχωρημένοι, είτε άμα ήμασταν χαρούμενοι. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι αυτό το πέρασμα που έκανε άφησε, τουλάχιστον σε μένα, άφησε κάτι που δεν ήταν σίγουρα πικρό, δεν ήταν πικρό. Γιατί νιώθα ότι είχε έτσι μια πολύ ευαίσθητη και καλή ψυχή, με όλα του τα, όλοι μας έτσι, τα σκαμπανεβάσματα, τα λάθη μας, τα στραβά μας, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η πρόθεση. Μετά το θάνατό του βγήκαν ένα κάρο πράγματα και αγαθοεργίες που είχε κάνει. Τι να σας πρωτοαναφέρω, φαντάζομαι ότι σίγουρα τα βλέπετε αυτά και στο διαδίκτυο και τα ακούτε. Βοήθησε δηλαδή πάρα πολύ κόσμο χωρίς να θέλει να το μάθει κανείς. Και αυτό που εισέπραξα προς το τέλος ήταν τη μοναξιά του και την μοναχικότητά του, όπως έλεγε και ο ίδιος σε μία από τα βιντεάκια του, τέλος πάντων, που αναρτούσε που και που, έτσι για να μας περνάει τα μηνύματά του. Εγώ θα κρατήσω και ένα τελευταίο που είπε, ότι μη χάνετε την πίστη σας, γιατί η πίστη φέρνει θαύματα. Και θα ήθελα να σας βάλω και ένα τραγουδάκι, Τάσο, mm-hmm. Έτσι για τη μνήμη του.

0: Έφυγε λοιπόν και ο Γιώργος Μαζωνάκης, νέος, αρκετά νέος. Και εγώ θα κρατήσω μία ανοιχτή επιστολή, μια θαυμάστρια Στάσο, διάβασα εδώ στο διαδίκτυο. Μην ακυρώσετε τη βραδιά στην Τεχνόπολη. Ήταν στο Δήμο Αθηναίων. Ήταν την Κυριακή 20 Σεπτέμβρη να κάνει μια συναυλία ο Γιώργος Μαζωνάκης για τα 33 χρόνια. Από το Α ως το Μ κιόλας ήταν η αφίσα. Και θέλει, λέει, ζητάει λοιπόν αυτή η θαυμάστρια ότι κάντε τη βραδιά μνήμης για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Και θέλει να μιλήσει ανθρώπινα, τέλος πάντων, μέσα από την καρδιά της, εκφράζοντας αυτό που νιώθουν χιλιάδες άνθρωποι. Θέλει αυτή την συναυλία να τη διοργανώσουν, όχι όμως πηγαίνοντας άλλοι καλλιτέχνες να τραγουδήσουν τα τραγούδια του. Θέλει να ζητάει να βάλουν γιγαντοοθόνες, να παίζουν τα τραγούδια του Μαζωνάκη με τον ίδιο, να ακούγεται η φωνή του. Και πιστεύω ότι, εγώ το πιστεύω ότι και ο κόσμος θα μαζευτεί, πραγματικά θα μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος και θα είναι σαν αποχαιρετιστήριο στη μνήμη του αυτή η συναυλία, εάν γίνει, αν τελικά πραγματοποιηθεί, αυτή λέει. Τέλος πάντων, καλό ταξίδι στο φως, λέει η θαυμάστρια αυτή. Εγώ θέλω να πω μπράβο στους ανθρώπους που τον αγαπούσαν πραγματικά και τον στήριξαν. Δεν θέλω να πω για τους ανθρώπους που τα αρνητικά, δεν θέλω καθόλου. Ο καθένας λαμβάνει αυτό που είναι να λάβει. Θέλω να πω μπράβο στον Νίκο τον Οικονομόπουλο, μπράβο. Μπράβο στην κοπέλα αυτή που ήταν να βαφτίσει το παιδάκι της και ήταν παίκτρια από ένα reality που τον γνώρισε. Και πραγματικά αυτή η κοπέλα έκλαιγε με πολύ πόνο που έτσι χάθηκε τόσο νέος ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μπράβο στους ανθρώπους που υπήρξαν δίπλα του και τον στήριξαν και τον αγάπησαν πραγματικά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πορεία αυτή τον Γιώργο Μαζωνάκη. Και εύχομαι τώρα η ψυχούλα του να ξεκουραστεί και να είναι κοντά στο Θεό και να αναπαυθεί. Αυτά. Θέλετε τώρα, αεροσπόροι είμαστε, να πάμε και στα εντός γηπέδων.
1: Το μίνι αφιέρωμα αυτό που έκανες, ναι. 12 Σεπτεμβρίου σήμερα, Σάββατο, όντως έχει συγκλονίσει βέβαια ο τρόπος που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήταν αγαπητός, καλλιτέχνης και τα τραγούδια του, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, κάποια τραγούδια του έχουν σημαδέψει αρκετό κόσμο, με την έννοια ότι τους εξέφραζε σε πολλά, με τους στίχους του, με την ερμηνεία του.
0: Και πολύ ωραία,
1: ήταν
0: λαϊκή φωνή.
1: Ένα Μαζωνάκης πρόσωπο που ήταν μέσα στα πράγματα αυτή την περίοδο, με τηλεπαιχνίδια και τα αυτά. Εν πάση περιπτώσει,
0: σήμερα τι μας
1: άδικο
0: είπε,
1: τέλος.
0: Άδικο τέλος, πιστεύω να πάνε στη δικαιοσύνη όσοι τον αδίκησαν, και για να μην πω κάτι άλλο.
1: Τι να το κάνεις, άμα φύγει ο άνθρωπος.
0: Σίγουρα, αλλά
1: όλα τα άλλα είναι
0: η
1: περιτά.
0: Δικαιοσύνη πρέπει να...
1: Άλλο, ναι, αυτό είναι
0: έτερον
1: εκάτερον, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι η αξία της ζωής είναι αξεπέραστη. Τώρα,
0: σήμερα λοιπόν, έτσι για να σας αλλάξω λίγο κλίμα, απέρατο ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber, γράφετε RASPOR, χωρίς τάφ στο τέλος, είναι το κανάλι μας στο Viber, αλλιώς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 54160, γράφετε SPOR, αφήνετε ένα κενό, την καλημέρα σας ή ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστούμε. Σήμερα λοιπόν μας έλεγε ο Μιχάλης Ολαδόπουλος εδώ τώρα που πριν μπούμε, λέει είναι σήμερα γιορτάζει ο αυτόνομος. Ο αυτόνομος.
1: Υπάρχει όνομα.
0: Εγώ δεν έχω ξανακούσει, προφανώς για να λένε γιορτάζει, προφανώς, εντάξει, μπορεί να έχει υπάρξει μία φορά και να μην το ξέρει κανένας. Αυτός ο ένας και μοναδικός αυτόνομος, εάν υπάρχει και ζει, θέλω να επικοινωνήσει με την Ερασπόρ. Και καλά το αυτόνομος, δηλαδή δεν το βρίσκεις. Τώρα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στα ονόματα, Τάσο.
1: Ναι, τα έχουν κόψει.
0: Ναι, άκου τι όνομα βρήκα, παιδιά. Ακούστε τι όνομα βρήκα. Φεδόργιος.
1: Πώς?
0: Το άκουσες κι εσύ. Φεδόργιος.
1: Φεδό.
0: Φεδόργιος. Δηλαδή από το Φέδωνας και το Γεώργιος.
1: Αυτά γίνονται, γιατί να σου πω την αλήθεια.
0: Σας παρακαλώ, σταματήστε το αυτό. Αυτό
1: όχι,
0: το
1: τα ενώνουν, γιατί τσακώνονται οι γιαγιάδες.
0: Ναι, όχι, σταματήστε. Οι γιαγιάδες και οι μαμάδες και οι μπαμπάδες, μην τσακώνεστε. Σταματήστε αυτό το πράγμα με τα παιδιά. Καταδικάζετε τα παιδιά σας. Δεν είναι δικό σας δικαίωμα, καταρχάς. Είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει ένα όνομα που να είναι, ας πούμε. Εντάξει.
1: Ας τα βαφτίζουν 10 χρονών.
0: Ναι. Φεδόργιος. Άκου Φεδόργιος.
1: Ναι, έχουν και άλλα. Δεν είναι μόνο αυτό. Καλά, υπάρχουν άρπειρα.
0: Ναι.
1: Έχω ακούσει διάφορα ονόματα έτσι, τα οποία τα έχουν συνθέσει.
0: Εντάξει, αυτό πρέπει να έχει γίνει viral σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό το παιδάκι θα το θυμάται, ας πούμε, ότι λέγανε αυτόνομος. Όλοι για το όνομά του. Όχι, ο αυτόνομος δεν ξέρουμε αν υπάρχει. Αν υπάρχει ένας αυτόνομος, ας μας στείλει μήνυμα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα δράσης για την ημικρανία. Έχεις πονοκέφαλο?
0: Όχι, όχι, δεν έχω.
1: Είναι η μέρα του ΟΗΕ για τη συνεργασία των χωρών του Νότου. Τώρα ποιου Νότου?
0: Ναι.
1: Του, της Μεσογείου.
0: Από το Βορρά μέχρι το Νότο. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Αυτό είναι εθνικό σύμβολο μάλλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα των Δελφινιών και Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών. Γιορτάζεις.
0: Αυτό είναι πολύ καλό. Γιατί γιορτάζεις?
1: Ναι. Γιατί έχεις ήδη γνώσεις.
0: Αυτοί που θα έπρεπε να έχουν βέβαια δεν έχουν, αλλά τέλος πάντων. Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών είναι πολύ σημαντική, να ξέρουμε όλοι πρώτες βοήθειες. Είναι πολύ σημαντική. Και μάλιστα με το σωστό τρόπο και όχι με λάθος τρόπο. Όποιος δεν γνωρίζει, καλό είναι να μην προσπαθεί, γιατί μπορεί να κάνει χειρότερη ζημιά. Αυτό. Mm-hmm.
1: Όποιος θέλει να μάθει.
0: Όποιος θέλει να μάθει, υπάρχουν πάρα πολλά και μέσω του Ερυθρού Σταυρού, να ξέρετε, που μπορείς να πας, να παρακολουθήσεις μαθήματα. Είναι και γνώσεις, δηλαδή, και γραπτά εξετάσεις και πρακτική κάνεις. Και κρατάει, όποιος κάνει πρώτες βοήθειες, κρατάει 2 χρόνια αυτό. Γιατί στα 2 χρόνια θέλει ανανέωση, γιατί μπαίνουν καινούργια νέα δεδομένα, άλλοι κανόνες, αλλάζουν αυτά. Και καλό είναι όλοι να γνωρίζουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ο συνάνθρωπό μας τι μπορεί να συμβεί δίπλα μας. Αυτό.
1: Λοιπόν, και επειδή ξεκίνησες με ένα μεγάλο καλλιτεχνικό θέμα, το οποίο ήδη βρίσκεται στην επικαιρότητα και μας απασχολεί για τον Μαζονάκη, να πούμε ότι σαν σήμερα, όπως είπε και ο Μιχάλης Ελαδόπουλος και έκανα μήνυ αφιέρωμα στο Ρόρι Γκάλαχερ, ο οποίος έδωσε σαν σήμερα μια συγκλονιστική συναυλία στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, παρουσία 40.000 θεατών.
0: Ποιος,
1: το 1981, Ρόρι Γκάλαχερ.
0: Ο Γκάλαχερ, ναι, γι' αυτό μου έπαιζε ο... Ναι.
1: Αλλά Μιχάλης. Έχει τα γενέθλιά του και ο Στέφανος Κορκολής.
0: Χρόνια του πολλά.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Ο ναι, είναι καλά.
1: Προχωράει ακάθεκτος.
0: Ορίστε, και... έχουν έρθει και οι πρώτες φωτογραφίες. Mm-hmm. Για πες, Τάσο.
1: Και σε αυτά που έχουν συμβεί, σαν σήμερα, έχει φύγει από τη ζωή ο Άντωνι Πέρκινς το 1992, μεγάλη μορφή. Είχε παίξει και με τη Μελίνα Μερκούρη. Το θέμα ξέρεις
0: ποιο
1: είναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, είχε η σύζυγός του, σκοτώθηκε σαν χθες με πτήση που...
0: Αεροπλάνο,
1: έπεσε, ναι, σε αεροπλάνο που έπεσε στους δίδυμους πύργους. Ήταν επιβάτης.
0: Αυτό δεν το γνώριζα.
1: Άκου να δεις, ναι. Άκου να δεις συμπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, ιστορικά τώρα έφυγε από τη ζωή ο Φιδιππίδης το 390, αλλά εδώ δεν ξέρω τώρα αν ήταν ο Πλήτης ή ο Φιδιππίδης, γιατί είναι εξακριβωθεί. Είπε τώρα νικήκαμε στους Αθηναίους, ναι, μετά τη μάχη του Μαραθώνα. Γιατί δεν μπορεί να πηγαίνει στη Σπάρτη ως ημεροδρόμος και να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στην διαδρομή Αθήνας Μαραθώνα. Συγγνώμη, ναι, Μαραθώνα Αθήνας. Τέλος πάντων, αυτά είναι κάποια ιστορικά τα οποία δεν έχουν ξεκριβωθεί. Ακόμα και το όνομά του, Φιδιππίδης ή Φιλιππίδης, γιατί υπάρχουν και γραφές με αυτή την αναφορά.
0: Πάντως οι αγώνες που γίνονται στη μνήμη του,
1: ναι,
0: είναι κάθε χρόνο. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίοι αγώνες και εδώ στην Ερασπόρ τους στηρίζουμε.
1: Και φυσικά και το Σπάρταθλόν.
0: Και Σπάρταθλόν, βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, έχουν στείλει εδώ φωτογραφίες ο Αναστάσιος από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής, μια πολύ ωραία φωτογραφία με τη θάλασσα και ένα εστιαπλοϊκό έτσι στο βάθος να φαίνεται. Καλημέρα.
1: Το εστιαπλοϊκό δικό του είναι?
0: Α, δεν νομίζω.
1: Έχω κότερο, πάω μια βόλτα.
0: Μετά από τόσα χρόνια, λέει ο άλλος, τραβάει ένα κότερο έτσι, παιδιά, με το κινητό. Μετά από τόσα χρόνια, λέει, επιτέλους τα κατάφερα. Τραβάει λοιπόν όλο το εστιαπλοϊκό από πάνω μέχρι κάτω εκεί πέρα. Δείχνει τα πάντα όλα στο εστιαπλοϊκό. Πήρα κινητό με καλή κάμερα.
1: Ναι, ναι, αυτή είναι πετυχημένη.
0: Ναι, αυτό είναι καλό. Καλά, είναι παλιό, αλλά εντάξει.
1: Όχι, δεν είναι τώρα, έκανα μήνα λίγο παίζει.
0: Ναι.
1: Επιτέλους, εντάξει, όθηκα να πάρω αυτό που ήθελα. Δούλεψα μια ζωή.
0: Ναι.
1: Ενώ δείχνει το σκάφος, πήρα κινητό, λέει, με κάμερα.
0: Λοιπόν, ο Αντώνης από τη Σάμο στέλνει και αυτός καλό ταξίδι στη γειτονιά των Αγγέλων. Στους περισσότερους, λέει, της ηλικίας μας, έχει αφήσει το αποτυπώμα του ο Γιώργας. Ο Δημήτρης στέλνει και αυτός εδώ. Έχουμε μια εβδομάδα τώρα που ασχολούμαστε με έναν κύριο, ο οποίος το κάτω-κάτω το έψαχνε, λέει, Θεός χωρέστον. Και πάμε παρακάτω, οκ, okay, λέει. Και το να μην λέμε ότι τα ναρκωτικά σκοτώνουν, καλώς πόρους ναρκωτικών κάνουμε. Καλό μάλλον θέλει να πει. Ναι βρε Δημήτρη, δίκιο έχεις. Εγώ σας ζήτησα όμως επειδή δεν είχα κάποια εκπομπή. Ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι, επειδή τυχαίνει να είναι δημόσια πρόσωπα και ακούγονται μόνο αρνητικά και άσχημα πράγματα, καλό είναι, έστω και μετά θάνατον, γιατί ο ίδιος δεν ήθελε να ακούγονται όσο ζούσε, καλό είναι να ακούγονται από στόμα σε στόμα, γιατί αυτός ο άνθρωπος έκανε κάτι παρόλα τα στραβά του και τα άσχημά του. Φυσικά και δεν δίνουμε πάτημα σε άσχημα πράγματα και τα παιδιά όλα τα νέα πρέπει να τα στηρίζουμε και να μένουν μακριά από τέτοιες ουσίες και διάφορα τέτοια. Και ίσα ίσα που πρέπει να ακουστεί ένα τέτοιο πράγμα για να δουν τα παιδιά τι καλό είναι να αποφεύγουν για να μην φτάνουν σε άσχημες καταστάσεις. Πάντως ευχαριστούμε για το μήνυμα, Δημήτρη, να είσαι καλά. Καλώς το Γιώργο, ήρθε ένας φίλος εδώ στην Ερασπορ. Καλημέρα Ηλία. Καλημέρα, λέει, το μεσαιωνικό Βοναφάρτιος, πώς σας φαίνεται? Στην Ηλία είναι Βοναφάρτιος. Τι είναι το Βοναφάρτιος?
1: Είναι από το Βοναπάρτης.
0: Ναι, αλλά το ένα είναι από το Βοναπάρτης. Το άλλο το Φάρτιος.
1: Μπορεί να είναι, εντάξει.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Προσομοίωση.
0: Δεν ξέρουμε τι Ηλία, τι είναι αυτό.
1: Μήπως δεν είναι σωστό το Βοναφάρτιος?
0: Δεν ξέρω, μπορεί να το έχει γράψει λάθος. Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Γιάννης εδώ. Α, λοιπόν, ακούστε ένα ωραίο. Ο Γιάννης θέλει μια γελιογραφία εδώ πέρα. Είναι στην παραλία, λοιπόν, δύο σε εξαπλώστρες εκεί και κρατάνε από ένα βιβλίο ο καθένας. Λέει εδώ ο ένας, τι διαβάζεις, λέει η άλλη, Ντοστογεύσκη, τον ηλίθιο? Όχι και ηλίθιος, ολόκληρος Ντοστογεύσκη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη, και σε σένα. Ο Χρήστος επίσης στέλνει καλημέρες. Λοιπόν, εδώ είναι η εκπομπή, δεν συστηθήκαμε, δεν πρόλαβα. Σας πήρα λίγο από τα μούτρα.
1: Όχι, εντάξει, ναι. Καλά πάει.
0: Καλά πάει.
1: Είναι η εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων, οπότε παίζουμε μπάλα και μέσα στο γήπεδο και έξω.
0: Εκτός γηπέδων, ναι.
1: Λοιπόν, στην ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Γάνελοπούλου. Καλημέρα, Ματίνα.
0: Γεια σου, Ματίνα.
1: Η Αντιγόνη Δρακάτου.
0: Και ο Τάσος Αντωνίνη στα μικρόφωνα.
1: Μέχρι τις 10 μαζί σας. Είναι, όπως είπαμε, ωραία εκπομπή σήμερα. Αύριο θα είναι 2 ώρες με τη Βίκη Σπύρου και την Αντιγόνη Δρακάτου, τις δύο κυρίες της Ερασπορ. Υπάρχουν και άλλες κυρίες οι οποίες δεν κάνουν εκπομπή. Αλλά.
0: Ναι. Στηρίζουν
1: με είσαστε, το. Θα είσαστε αύριο σε πλήρη δράση.
0: Σε πλήρη δράση. Ναι, έχουμε πολλά θέματα. Και σήμερα, εδώ παρέα σας σήμερα μέχρι τις 10. Αύριο είναι 9 με 11 η εκπομπή. Καλημέρα, μας στέλνει ο Χρήστος που λέει καλό Σαββατοκύριακο, υγεία δύναμη σε όλους, γιορτάζει ο αυτόνομος ή και ο φίλος μου ο... Δεν το λέω αυτό, δεν το λέω Χριστό, δεν το λέω. Δεν ξέρω ποιος γιορτάζει, άλλος. Ο Νίκος στέλνει την καλημέρα του, εδώ. Τάσο μου λέει, σας ακούμε. Όμορφο Σαββατοκύριακο να έχετε. Και όσον αφορά τον αξέχαστο Γιώργο Μαζονάκη, τα λόγια είναι περιτά με τα ωραία τραγούδια. Εγώ και εσύ, η φιλοσοφία μου, θέλω να γυρίσω το Λουκέτο και πολλά άλλα.
1: Να πούμε και την καλημέρα μας στον Γιώργο το Διαμαντή. για να του θυμίσουμε ότι σαν σήμερα το 1840 ιδρύθηκε Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας.
0: Α,
1: 1840.
0: Η Κέρκυρα είναι φανταστική η φιλαρμονική της και γενικώς
1: ιστορική.
0: Αυτό, ναι, και ιστορική αλλά και καταπληκτική, και όσοι έχουν βρεθεί πέρα από όλα τα υπόλοιπα, έτσι, λέω τώρα ιδιαίτερα το Πάσχα, πιστεύω ότι είναι φανταστικό και πολύ συγκινητικό.
1: Δεν έχω τύχει Πάσχα στην Κέρκυρα, αλλά
0: δεν έχω τύχει κι εγώ.
1: Αλλά
0: και
1: πρέπει να είναι τα
0: έθιμά
1: τους εντυπωσιακά.
0: Εγώ παρόλα αυτά δεν θα ήθελα να βρεθώ ποτέ
1: κατά τον Πότη.
0: Όχι, δεν θα ήθελα να βρεθώ ποτέ, γιατί έχει τόσο πολύ κόσμο που πραγματικά.
1: Εντάξει, θα πάρει. Είναι πανέμορφα.
0: Βουλιάζει το νησί. Όχι, πανέμορφα είναι.
1: Εκεί να σου πω. Ναι. Έκανα την πενταήμερή μου στο σχολείο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Α, εμείς την κάναμε Κρήτη.
1: Ναι. Στην Τρίτη.
0: Κρήτη.
1: Α, Κρήτη.
0: Στα Χανιά.
1: Μάλιστα. Ναι. Εκεί κάναμε στρατιωτικό.
0: Τώρα πείτε Σούδα. Εδώ θα σας πούμε κι άλλα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άκουσα τη δήλωση αυτή που λες στη συναυλία στη Λεμεσό. Δεν θέλω να σχολιάσω, γιατί δεν είμαι κατά βάθος σύμφωνη με όλα αυτά. Εγώ είπα ποιους μίλησα θετικά. Μίλησα θετικά για τον Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Λοιπόν, να πούμε μια γλυκιά είδηση που θα απασχολήσει κόσμο. Ναι. Είχε κλείσει, αν θυμάσαι, ένα παλιό λουκουματζίδικο στην Αθήνα, το θυμάσαι, το Αιγαίο.
0: Το Κρίνο. Α, το Αιγαίο. Α, ο Κρίνος.
1: Ξανά άνοιξε.
0: Το θυμάται, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλήθεια,
1: παιδιά, Ματίνα. Ξανά άνοιξε. Μετά από 9 χρόνια.
0: Α.
1: Μετά το λουκέτο της ιστορικής του έδρας του Πανεπιστημίου, το όνομά του συνδέθηκε ως ο Λίγα με τους αθηναϊκούς λουκουμάδες. Επέστρεψε στο κέντρο ακριβώς τη χρονιά που συμπληρώνει ένα αιώνα ζωής. Και μάλιστα, εντάξει, υπάρχουν μαγαζιά που ανοίγουν και κλείνουν, αλλά η ιστορία του Αιγαίου άρχισε το 1926, όταν ο Χιώτης Γιώργος Φύλλας άνοιξε το κατάστημα στο νεοκλασικό κτίριο της Πανεπιστημίου 46. Τώρα άνοιξε, δεν είναι στον ίδιο χώρο, άνοιξε στη στοά του Αρσακίου,
0: ναι,
1: απέναντι.
0: Ναι.
1: Λίγα μόλις βήματα από την παλιά διεύθυνση. Και μάλιστα, όσοι πιστοί προσέρχονται, έτσι. Ριζόγαλο, μπουγάτσα επίσης και λοιπά και λοιπά. Πάμε για εκεί, μου φαίνεται, μετά.
0: Θα πάμε εκεί. Θα σας πω μετά για τους λουκουμάδες. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, Earth News Radio.
1: Ξέρεις να φτιάχνεις.
0: Ξέρω να έχω φτιάξει μόνο 2 φορές, αλλά επειδή τώρα είναι λίγο πελαλίδικο και θέλει τώρα και να μην καίγεις και να μην κάνεις και να κάνεις, δεν το ξανά έκανα το σπορ.
1: Δεν θα κάνεις στον
0: Άδη. 2 φορές. Πάμε, λοιπόν, πάμε σε δελτίο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θεαματική απόδραση βαρύ πινίτη χθες βράδυ στις Σέρες, ένοπλοι ντυμένοι όπκαι αφόπλησαν σοφρονιστικούς υπαλλήλους, ανθρωποκινητό για τη σύλληψη του κρατουμένου και των συνεργών του. Τριήμερη συμβολική επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός διαμηνύει ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα σε κάθε πολίτη της χώρας. Θα μεταβεί σε Ρόκη Στρογγύλη, θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συναντηθεί με το δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ραγδαίες εξελίξεις στις έρευνες για τα αίτια θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, η κατάθεση του ταξιτζή που τον μετέφερε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, η αντιφάση της κατεθέσεις των κατηγορούμενων γιατρών και τα 42 λεπτά θεραπείας που έδειξε ο εγκέφαλος του μηχανήματος. Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, την ίδια μέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον 32ο τακτικό ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. 3 χρόνια νωρίτερα υπήρξε προειδοποίηση για χτύπημα της Αλ-Κάιντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκαλύπτουν απόρριτα έγγραφα της CIA. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλίος, 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάσοντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάσοντ. Ελλάσοντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. Ελλάσοντ.gr.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
5: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Χτυπά το

0: Η Μαρτίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Αντιγόνη Τρακάτου
1: και ο Τάσος Αντωνίνης
0: στα μικρόφωνα της Ερασπορ, μέχρι τις 10 κοντά σας. Και φυσικά να περάσουμε στην αθλητική δράση, στα αθλητικά δρόμενα, δεδομένου ότι χθες είχαμε την εντυπωσιακή μονομαχία πάλι Καραλίντου Μπλάντης, έτσι. Αυτό το δίδυμο.
1: Καλά, έβλεπα
0: μονοπολί.
1: Τώρα. Είναι φοβεροί οι δυο τους, μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, προσπαθεί να κερδίσει άλλο, ο ένας τον άλλον και δίνει συγχαρητήρια μετά.
1: Και, ναι, και αγκαλιάζονται. Και γελάνε και περνάνε τέλεια.
0: Και εμείς περνάμε καλά.
1: Ultimate Championship στη Βουδαπέστη. Έβλεπα εδώ τα πλάνα από την ΕΡΤ 2 Sport. Ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι, ο Εμμανουήλ Καραλής, με επίδοση 6 και 15 έμεινε δεύτερος πίσω από τον Ντουμπλάντης.
0: Προσπάθησε να πάρει το 6-20.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, αλλά ο Ντουμπλάντης τον άφησε, έκανε τις προσπάθειές του, δεν τα κατάφερε και στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Ντουμπλάντης. Αλλά πέτυχε να κάνει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 6-32.
1: Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, δεν τα άφησε έτσι ο Ντουμπλάντης όλα αυτά, αυτές τις μέρες που λέγονται, ναι, γίνεται. Ναι. Σου λέει τώρα θα το κάνω το παγκόσμιο ρεκόρ. Ήρθε η ώρα να κλείσουν τα στόματα 6-32.
0: Και σήμερα θα κλείσουμε με άλλη ελληνική δράση. Ναι. Με τον Δεντόγλου. Ο Μίλτος Δεντόγλου.
1: Περιμένουμε τον Μίλτο τον Δεντόγλου.
0: 9 παρατέταρτο.
1: Σωστά.
0: Καρφωμένη στην ΕΡΤ 2 Sport. Να δούμε τι θα κάνει. Θα πάρει την πρώτη θέση. Ο θρόνος του θα κινδυνεύσει. Γιατί εκεί τώρα υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες.
1: Ανάλογα πιστεύω ότι να είναι στη βραδιά του απόψε, να είναι στη μέρα του που λέμε.
0: Ναι. Και όλα θα πάνε καλά.
1: Και όλα να πάνε καλά. Έχει δώσει τα διαπιστευτηριά του. Ξέρουμε ότι είναι νούμερο ένα στον κόσμο για πολλά χρόνια. Έτσι, νούμερο ένα, τέλος. Και στις καρδιές μας, γιατί είναι φοβερός ατακαδόρος. Ο Μίλτος ο Δεντόγλου.
0: Είναι άνετος.
1: Άνετος. Είναι άνετος. Αληθινός, έτσι, ειλικρινής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ωραίο τυπάκι και να πάει καλά. Να πάει καλά και απόψε. ΕΡΤ 2 Sport.
0: Και φυσικά Ερασπόρ ενημέρωση.
1: Ναι, εννοείται.
0: Μην ξεχνάμε τα γένια μας.
1: Είχαμε
0: και
1: την.
0: Μεγάλα.
1: Ναι, πρέπει λίγο να τα πάρεις λίγο.
0: Ναι, να τα πάρουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά περιμένω τον Τεντόγλου.
1: Περιμένω τον Τεντόγλου απόψε.
0: Γιατί μετά πώς θα βγω έξω, να κυκλοφορήσω.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, με το αριστερό μπήκε χθες στη Μόντενα η Εθνική στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών. Έχασε με 3-1 από την Τσεχία. Και απόψε στις 10:05 παίζει κόντρα στη διοργανώτρια Ιταλία και η τηλεοπτική κάλυψη αυτή του αγώνα είναι από την ΕΡΤ 2 Sport.
0: Mm-hmm. Θα είναι ταυτόχρονα προφανώς με τις προσπάθειες του Δεντόγλου.
1: Να.
0: Τώρα είχαμε δύο διεθνή τουρνουά μπάσκετ που άρχισαν χθες στην Κύπρο. Το νεόφυτος Χανδριώτης, ο Ολυμπιακός έπαιξε με τον Ερυθρό Αστέρα. Άλλη εκεί η μονομαχία.
1: Αυτό ήταν φοβερό παιχνίδι, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι. Ήτανε
1: που
0: σαν να
1: παίζανε. Δεν το πολύ περιμέναμε, ας πούμε.
0: Ναι, στην Ευρωλίγκα. Μου δώσαν και την ψυχή τους τα τελευταία λεπτά.
1: Ναι.
0: Τελικά ο Ολυμπιακός κυριάρχησε 89-87. Και επίσης στο άλλο παιχνίδι, Άρης Μακάβι Τελαβίβ 87-92. Ενώ για το δεύτερο διεθνές τουρνουά Ρόδου, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 78-56. Τώρα στο. Να πούμε ότι η Παναθηναϊκός Σπάρτα και Σουμπότης θα παίζουν σήμερα στις 7, ενώ δεν θα γίνουν παιχνίδια στη Λευκοσία για τον νεόφυτο Χανδριώτης. Υπήρξε και ένα φιλικό παιχνίδι Ηρακλής Βαλτσέα 87-82. Και
1: τώρα θα πάμε στα. Θέλω πιο πολύ να πούμε, επειδή ρωτάνε και φίλοι για τον Ολυμπιακό και αυτά. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, τον φάγα τον άνθρωπο. Μετά από 2,5 χρόνια παρουσίας.
0: Περισσότερο. Και ήταν βασικά μια απόφαση κεραυνός εν ευθεία.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά, από το καλοκαίρι.
0: Δηλαδή, εντάξει, οι μιμημένοι στα διοικητικά δεν είχαν υποψιαστεί ότι υπάρχει θέμα με την Λίμπαρ. Ακούστηκαν βέβαια κάποιες φωνές στο τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού, αλλά εκεί δεν υποψιάζει ότι.
1: Τέλος πάντων, ευτυχώς που κράτησε
0: και που
1: πρέπει να
0: έκανε
1: ρεκόρ 2,5 χρόνια στον Ολυμπιακό, πρέπει να έκανε ρεκόρ με τη λύπα. Έτσι όπως έχει καταντήσει να φέρουν οι προπονητές σε χρόνο.
0: Προκαλεί ένα προβληματισμό, αλλά εντάξει, η διοίκηση αποφάσισε να φέρει άλλο Βάσκο.
1: Τέλος, ο άλλο Βάσκο, ο Ισμαήλ, πώς το λένε, όχι
0: Ισμαήλ,

0: Μανόλ.
1: Η Μανόλ.
0: Ναι, ο οποίος έκανε και προπονήθηκε κανονικά και με την ομάδα. Η Μανόλ Αλγουαθίλ. Αλγουαθίλ, αν το τονίζω και σωστά.
1: Ναι,
0: θα είναι στο απόψινό παιχνίδι
1: παρόν,
0: έτσι, με τον Όφη. Να πούμε λίγο τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα στις 7.
1: Βέβαια, τι μεταδίδει η Ρασπορ.
0: Τι μεταδίδει η Ρασπορ. Στις 7 είναι ο Ολυμπιακός Όφη. Είναι ο Πάπης Παπάζογλου με τον Γιάννη Τωράνιο που μεταδίδουν το παιχνίδι. Και στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος στο Πανθεσσαλικό. Είναι ο Βαγγέλης ο Μητρουσιάς. Και έχουμε και Super League 2. Στις 4 Μαρκό Καλυθέα, ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου μεταδίδει, και στις 6 ΑΕΛ Ζάκυνθος, ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας. Ο Μητρούσιας είναι παντού.
1: Θα πάει και στην Ελλάδα. Και τα πάντα εκπληρών.
0: Ναι, πραγματικά. Βόλεϊ, το είπαμε, μην ξεχάσετε. Ελλάδα-Ιταλία από ΕΡΤ 2 Σπορ 10 και 5, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ο Βασίλης ο Αγριτάκης.
1: Συμμετάδοση.
0: Συντονιζόμαστε ΕΡΤ 2 Σπορ 7 με 10 για το Ultimate Championship, το Στίβο στη Βουδαπέστη, όπου περιμένουμε το Μίλτο τον Τεντόγλου γύρω στις, από τις 9 και μετά.
1: Ο Χρήστος Σαράντος θα είναι
0: εκεί, στο
1: όχι,
0: booth,
1: στην
0: συγγνώμη,
1: μετάδοση, ναι.
0: Έχουμε τα μπασκετικά τουρνουά στη Ρόδο 7 η ώρα, Παναθηναϊκός Σπάρτακ Σουμπότιτσα. Με ενημέρωση αυτό. Και στις 6:30 και 10 αντίστοιχα είναι η ημιτελική για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Γυναικών. Αυτό είναι από το Earth Sports. Θα έχετε και εδώ ενημέρωση.
1: Earth Sports, λοιπόν. Εντάξει, οκ. Okay. Πλήρης η κάλυψη σε όλα τα μήκη και πλάτη, και φυσικά ό,τι άλλο κινείται, εκτελείται δημοσιογραφικός.
0: Έτσι, ναι. Λοιπόν, να πω γρήγορα μερικά.
1: Γι' αυτό να εμπιστεύεστε την ενημέρωσή σας πάντα στην Ερασπορ για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας.
0: Λοιπόν, και λέει Αλεξάνδρα, το είδα αυτό που έστειλες. Ναι. Η Αλεξάνδρα ήθελε να στείλει τώρα για όλα αυτά με το ιατρείο, με τους γιατρούς που είναι ή δεν είναι γιατροί, έχουν ή δεν έχουν άδεια, όλα αυτά. Παιδιά, εγώ εύχομαι να τα αναλάβει η δικαιοσύνη και να φτάσουν στο τέρμα, γιατί όλοι εμείς καταλαβαίνουμε, έχουμε καταλάβει δηλαδή. Απλά τις αποδείξεις και τα τέτοια η δικαιοσύνη θα τα εμφανίσει και θα δει τι και πώς. Αλλά εμείς έχουμε καταλάβει ήδη το έργο όλο, δεν χρειάζεται δηλαδή κάποια απόδειξη για να το δούμε. Η απόδειξη στη δικαιοσύνη για να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε τα πράγματα.
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε τα αθλητικά δρόμενα, γιατί δόθηκε μια σημαντική συνέντευξη τύπου χθες από τον ΠΑΟΚ, γιατί παρουσίασε τα σχέδια για τη νέα Τούμπα, η οποία θα έχει χωρητικότητα 35.000 θεατές.
0: Καλά, φοβερό γήπεδο έχεις δει τη Μακέτα με το γήπεδο.
1: Ναι,
0: φανταστικό γήπεδο.
1: Λοιπόν, υποβλήθηκε η οικοδομική άδεια και ακολουθεί μέχρι το τέλος του έτους. Τα έργα αναμένεται να αρχίσουν το καλοκαίρι του 27, του χρόνου δηλαδή, και εφόσον όλα κυλήσουν βάσει χρονοδιαγράμματος, τότε το γήπεδο θα είναι έτοιμο μετά από 40 μήνες, περίπου 2 χρόνια, άρα το 29.
0: Το 29, ναι.
1: Το 29 θεωρητικά θα είναι έτοιμο το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Εν τω μεταξύ, έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος διεθνής Κογκολέζος επιθετικός Σιμών Μπανζά για να ολοκληρώσει τον ετήσιο δανεισμό του στον ΠΑΟΚ από την Αλτζαζίρα. Και σε ό,τι αφορά τώρα τη Super League, όπως είπαμε, αναφέραμε ποια παιχνίδια γίνονται σήμερα και σε Super League 1 και σε Super League 2. Τώρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον για μεταγραφή στο Παναθηναϊκό. Η περίπτωση του Ανάσα Λαχαντίν είναι αυτή που χτυπά το τριφύλι, με τις διαπραγματεύσεις να παρουσιάζονται ως προχωρημένες, δίχως όμως να γίνεται λόγος για συμφωνία. Εν τω μεταξύ, επέστρεψε ο τριαντάφυλλος της Τσάπρας στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Απόκτησε ο Όφη τον Χατζηγιοβάνι, τον 29χρονο μεσοεπιθετικό, που περιλαμβάνεται μάλιστα στην αποστολή των Κριτών για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Άμεσα δηλαδή, χτες τον πήρανε, σήμερα το φορέσανε στην ομάδα. Λοιπόν, τώρα στα νέα από το εξωτερικό, να πούμε ότι Ουνιόν Βερολίνο Σάλκ 1-3, Βενέτσια Φιωρεντίνα 2-4, Ρεν Μαρσέικ 1-0 και Σεβίλη Βαλένθια 1-0 στις καθυστερήσεις του μάτς χθες για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα, με τη δράση στην Ευρώπη να αρχίζει σήμερα με αγώνα για το Ισπανικό Πρωτάθλημα και την αναμέτρηση σαν τα τέρα λάβες στις 3 μετά το μεσημέρι. Λοιπόν, πήρε εξιτήριο ο Καρέτσας.
0: Άντε, ευτυχώς.
1: Και φυσικά περιμένουμε να δούμε
0: πόσο διάστημα θα λείψει για να, ναι, για να επιστρέψει.
1: Πάντως ο Μουζακίτης, ο Καρέτσας και ο Κοστούλας είναι στη λίστα, λέει, των 100 εκλεκτών της Τούτο Σπορ για τον τίτλο του δημοφιλέστερου ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών.
0: Φυσικά και Ευρώπη. Είναι, φυσικά και είναι, γιατί είναι ταλεντάρες και μπράβο στα παιδιά και σε όλους τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που παίζουν στο εξωτερικό.
1: Και αυτό να το βλέπουν, ναι, οι ελληνικές ομάδες, γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε δώσει μεγάλη έμφαση σε μεταγραφές
0: ξένων. Τώρα σιγά σιγά παίρνουν και από τις ακαδημίες και αυτά. Εγώ πιστεύω ότι κάτι γίνεται, κάτι κινείται τώρα.
1: Κάτι κινείται, γιατί τα παιδιά αυτά που έκανε πρώτος ο Ολυμπιακός, να τα λέμε και αυτά, την κίνηση να εμπιστευτεί παίκτες ελληνικό έμψυχο δυναμικό, βλέπουμε σιγά σιγά ότι όλες οι ομάδες και μπράβο τους προχωράνε σε κινήσεις ένταξης Ελλήνων παικτών. Γιατί έχουν και ψυχή και θέληση για να κερδίσει η ομάδα. Δεν παίζουν.
0: Λέει εδώ ένας φίλος.
1: Δεν είναι, λέει, γεωνάρι.
0: Ναι, λέει εδώ ένας φίλος. Λέει Ισμαήλ και Βάσκος. Λέει Γιάραβας, ίσως Μαροκινό.
1: Όχι,
0: πολύ
1: Ισμαήλ
0: πιθανό.
1: Και Βάσκος.
0: Αλλά Βάσκος, όχι, αλλά είπα εγώ, μπερδεύτηκα. Και αντί να πω η Μανόλ, είπα Ισμαήλ. Και έχεις δίκιο, φίλε μου.
1: Μπορεί όμως να είναι Ισμαήλ στην Ισπανία. Γιατί είναι έντονο το αραβικό στοιχείο.
0: Πράγματι είναι έντονο το αραβικό στοιχείο στην Ισπανία, όντως.
1: Ειδικά στην Ανταλουσία.
0: Mm-hmm. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και έχουν και έτσι αυτό το μελαμψό οι Ισπανοί. Γελάει η Ματίνα. Ματίνα, λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος, μπράβο Ματίνα, μπράβο σου για τις
1: επιλογές σου.
0: Ναι, γιατί λέει καλημέρα, καλά ταξίδια στο μαζό. Ματίνα, μπράβο σου. Λέει εδώ. Ο Θοδωρής εδώ που πήγα να αναφέρω πριν, γιατί έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, συγγνώμη αν δεν τα προλάβουμε όλα. Καλημέρα, να ευχηθώ υγεία σε όλο τον κόσμο. Χαίρομαι φέτος τον Παναθηναϊκό, λέει, για την υγεία που αποπνέει, την ενέργεια, την όρεξη και το ωραίο ποδόσφαιρο. Πραγματικά οι νέοι παίκτες έχουν ανεβάσει ποιοτικά την ομάδα και εύχομαι να έχουμε διάρκεια και συσπήρωση μέχρι το τέλος. Εύχομαι από καρδιάς ταχύα ανάρρωση στους τραυματίες όλων των ομάδων και ευχή. Χρόνο με το χρόνο το ποδόσφαιρο να μας ενώνει και όχι να μας διχάζει. Χαμόγελο και αγάπη σε όλους τους ακροατές. Λέει εδώ, μπράβο σου ρε εσύ Θοδωρή. Τώρα με τέτοιο προπονητή που έχετε, πιστεύω ότι θα συσπηρωθείτε ακόμα περισσότερο. Επίσης να κάνω, λέει, και εγώ στη λατρεμένο Γιώργη μας μια αναφορά, το μεγαλείο του οποίου φαίνεται από το θρήνο όλων μας που δεν τον γνωρίσαμε ποτέ, αλλά είναι σαν να τον ξέραμε από πάντα. Έτσι, έτσι είναι Θοδωρή. Ο Μάκης εδώ. Τάσο στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Έχει κύμα, βλέπω όμως, Μάκη, έτσι. Πού βρίσκεται αυτή η παραλία? Κάπου Θεσσαλονίκη, όχι, μήπως είναι Χαλκιδική, δεν ξέρω. Πολύ ωραία φωτογραφία και αυτή.
1: Ναι. Σήμερα θα έχει υποφοράκια. Γιατί.
0: Ακούστε, παιδιά, στέλνει εδώ ο Γιάννης. Γιάννη, δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι. Έχει εδώ τρεις ηλικιωμένες κυρίες. Γιαγιάδες δηλαδή, οι οποίες έχουν πιαστεί χέρι-χέρι και χορεύουν, υποτίθεται.
1: Όχι στο Ζάλογκο.
0: Όχι στο Ζάλογκο. Σε ένα ωραίο χωράφι εδώ, χαμογελαστές, χορεύουν εδώ.
1: Γιατί
0: ξέρω εγώ, τσάμικο, ξέρω εγώ τι χορεύουν.
1: Λίγο μεστομένες, από
0: ναι,
1: ό,τι βλέπω.
0: Όχι, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, και λέει, όταν μπήκε ο Σεπτέμβρης και επιτέλους φεύγουν οι νύφες από το χωριό. Δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι, Γιάννη. Χορεύουν οι γιαγιάδες, ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημήτρη, καλημέρα. Ο Τάσος εδώ στέλνει και αυτός τα τελευταία...
1: Όχι εσύ.
0: τελευταία δέκα χρόνια, λέει. Τόσες μεγάλες φωνές έφυγαν, λέει. Τόσα τραγούδια που μας έχουν κάνει συντροφιά. Παντελίδης, Βοσκόπουλος, Μυτιλινέος, Κόκοτας, Καράς, Κωστόπουλος και την Γκρέι, ναι, πραγματικά. Ελιδάκης. Πολύ, πολύ. Ενία μνήμη τους. Να είναι
1: και
0: καλά.
1: Και οι δύο Κόκοτες.
0: Και οι δύο. Και ο πατέρας και ο
1: γιος. Και πρόσφατα και ο
0: πρόσφατα,
1: Δημήτρης.
0: Ναι, ναι, ναι. Παίξαμε και του Δημήτρη. Ωραία τραγούδια. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος κι αυτός. Ναι. Mm. Καλημέρα, Δεσποινάκη. Ναι. δουλεύει στα τόσα λίμνηματα, ας σκεπάσουν αυτόν τον ένα μοναδικό ακριβό δίκαιο, λέει, που όλα στη ζωή του δουλεύουν ρολόι και ας έχει την οικογένειά του όπως θέλει, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Καλό ταξίδι στην αγνή ψυχή του Γιώργου Μαζονάκη, και ας είμαστε λίγο άνθρωποι, δεν κάνει κακό, ο καθένας μας με τις επιλογές του. Έτσι είναι, καμιά φορά μπορεί να πούμε κάτι και μετά να το... κάτι άλλο να θέλαμε να πούμε και να μας φύγει λίγο άσχημα. Εντάξει. Καλημέρα από το Σοκράτη. Σας ακούω καθημερινά. Μία ιστορία, λέει, από τον στρατό. Ο φαντάρος βγαίνει στην πρωινή αναφορά. Επίθετο κόκκινος, όνομα Δράκος. Και η απάντηση του λοχαγού: σιγά μην είσαι και ωρός πάθυρος. Αλήθεια. Πολύ πλάκα. Κόκκινος Δράκος. Καλό. Ωραίο. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον Άγγελο με τις ωραίες φωτογραφίες του. Οι δυνατές γυναίκες έχουν δύο δυναμίες, ευαισθησία και ευφυΐα, και τρέφονται με αυτά. Ανήκουν σε αυτά, λέει, από τη στιγμή που κοιτάζονται στα μάτια με την καρδιά. Κοιτάξτε μέσα σε αυτού του είδους τους ανθρώπους. Ρομαντικοί και περιπετειώδες. Τι όμορφα όλα αυτά, δεν μπορώ να το διαβάσω όλο το κατέβατο, αλλά πραγματικά αγγίζεις τις ψυχές εδώ με αυτά που λες, Άγγελε. Να είσαι καλά. Ο Μιχάλης, 40 μήνες, είναι 3,5 χρόνια.
1: 24. Ναι. 4 χρόνια είναι.
0: Ναι,
1: 4 χρόνια.
0: Ήταν σχεδόν ένα άρθρο εδώ τώρα που μου εμπέρδεψε. Έπεσε το μάτι μου και με εμπέρδεψε. Ναι. Συγγνώμη.
1: 40 μήνες. Να το πούμε έτσι. 40 μήνες, ναι, ναι.
0: Ώρα
1: το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ώρα για θαλασσινό προδέρμου, λέει. Πάει για τη βουτιά του εδώ ο Αντώνης. Παιδιά, όσοι απολαμβάνετε τη θάλασσα ακόμη, είστε τυχεροί, γιατί είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, Πέτρο. Ναι. Τώρα το διάβασα και από άλλο. Ναι. Έπεσε το μάτι μου απλά σε ένα λάθος σε ρεπορτάζ και το έχεις δίκιο, έχετε δίκιο. Αμέσως όλα
1: μήνες.
0: Τα ακούτε, όλα τα ακούτε.
1: Για τους 40 μήνες.
0: Ναι. Λοιπόν, και θα σας πω και κάτι τώρα
1: για την ακρίβεια είναι 3 χρόνια και 4 μήνες.
0: Ναι. Και θα σας πω και το άλλο. Είναι ένα στίχος, είδα ένα βιντεάκι και είναι ένα στίχος χτισμένος με τούβλα, με ό,τι θέλετε, τέλος πάντων. Και έχει μία τρύπα κάπου και λείπει ένα τούβλο, ξέρω εγώ, ένα τσιμεντόλιθος, κάτι. Και πάνε όλοι όμως, δεν δείχνουν τον τοίχο που έχει χτιστεί, θα δείξουν την τρύπα από τον τοίχο. Έτσι κάνατε κι εσείς τώρα. Βέβαια, γεμίζετε το κενό.
1: Είναι ανθρώπινο αυτό.
0: Είναι ανθρώπινο, ναι.
1: Δηλαδή, όταν βλέπεις πολλά καλά και το μάτς ακολλήσεις αυτό που είναι άσχημο.
0: Πραγματικά. Αλλά όμως, εντάξει, παιδιά, είσαστε ωραίοι. Εμείς θέλουμε και τις παρατηρήσεις σας. Είσαστε εύστοχοι στα μηνύματά σας.
1: Είναι διαδραστικό το ραδιόφωνο και η Ρασπόρ ειδικά που δίνει ναι, και βήμα στους ακροατές. Είναι ό,τι καλύτερο.
0: Ναι, εγώ αυτό θέλω, να ακούγεστε όσο μπορείτε από τα μηνύματά σας. Καλημέρα από Κέρκυρα, μόνο θρύλος, λέει εδώ. Γεια σου, Παναγιώτη. Να και η Ειρήνη, καλώς την. Καλημέρα, Ματίνα και Αντιγόνη και Τάσο. Βάλε μαζόλε, γεννήθηκα κι εγώ νίκαια. Α, στην ίδια γειτονιά. Ωραίο κομμάτι κι αυτό, ε. Mm-hmm. Παιδί της νύχτας είμαι εγώ. Τι να πρωτοβάλω του Μαζονάκη. Εγώ θα ήθελα, δηλαδή, τώρα στις επόμενες εκπομπές να παίζω συνέχεια Μαζονάκη. Τόσο πολύ μου άρεσε ο Μαζονάκης. Τόσο πολύ μου άρεσε.
1: Εντάξει,
0: τα τραγούδια του. Ναι.
1: Θα κάτσε να ακούσεις ξένα τώρα μετά. Θα σου περάσει.
0: Σε λίγο θα σας περάσει, θα έχουμε ξένα. Εντάξει. Θα είστε μια χαρά.
1: Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε, γιατί τιμή προς τα όπλα, να βάλουμε Μαζονάκη.
0: Ναι, θα βάλουμε και
1: να βάλουμε Μαζονάκη. Οπότε. Συνεννούμε.
0: Ναι,
1: συνεννούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί με άλλη σύνθεση αυτή η εκπομπή, 9 με 11, με την Αντιγόνη Τρακάτου και τη Βίκη Σπύρου. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν η Ματίνα Κανελοπούλου. Εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Τα ακούσατε όλα. Ακούσατε και το μικρό αφιέρωμα, το μίνι αφιέρωμα της Αντιγόνης.
0: Να το,
1: για τον
0: τραγούδι.
1: Μαζονάκη. Πάμε. Καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στην Ελλάδα Σπορτ. Και μην ξεχνάτε, 9 παρατέταρτο αγωνίζεται ο Τεντόγλου, για να δούμε πώς θα μας τεντώσει σήμερα για την πρωτιά του.

0: Era Sport 101,8. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Ακούτε Era Sport. Γκαράζ με τον Πάρη Ποντικά.
4: Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τα αυτοκίνητα που προέρχονται από την Κίνα. Θα δούμε πόσες κινέζικες μάρκες έχουν έρθει στην Ελλάδα. Εάν είναι ανταγωνιστικές, τι προσφέρουν σε σχέση με τους Ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων και βεβαίως το ερώτημα είναι εάν θα αντέξουν στο χρόνο. Αυτό βέβαια δεν θα τα κάνω μόνος μου, θα τα πούμε μαζί με τον Νίκο το Σάλτα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα Νίκο.
5: Καλημέρα Βάρη.
4: Εάν κάνατε μία βόλτα τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο μήνα, σε μία έκθεση αυτοκινήτου στην Αθήνα, είμαι σίγουρος ότι θα νιώθατε ότι κάποτε μετρούσαμε τις κινέζικες μάρκες στα δάκτυλα του ενός χεριού. Σήμερα θέλεις και τα δύο χέρια και ίσως και των διπλανών σου. Πόσες είναι τελικά, Νίκο?
5: Έτσι κάθε λίγο καιρό και έρχονται συνέχεια μάρκες από την Κίνα.
4: Έτσι δεν είναι?
5: Και πλέον η εικόνα εδώ στην Ελλάδα είναι εντελώς διαφορετική. Τα κινέζικα αυτοκίνητα δεν αποτελούν πλέον μια περιθωριακή κατηγορία, έτσι, αλλά ένα σημαντικό και ταχύτατα αναπτυσσόμενο τμήμα της αγοράς. Να πούμε μόνο ότι στο πρώτο πεντάμινο του 2026 ταξινομήθηκαν στη χώρα μας 5.714 κινέζικης προέλευσης επιβατικά έναντι 3.619 στην αντίστοιχη περίοδο του 2025. Δηλαδή μιλάμε για αύξηση σχεδόν 60%, ενώ το συνολικό μερίδιο τους ανέβηκε στο 8,7%. Να πούμε πρώτη ήταν η MG, ακολούθησε η Cherry, BYD.
4: Έχω τα αναλυτικά στοιχεία.
5: Οι κινέζικες μάρκες έχουν πραγματοποιήσει έστω και μια ταξινόμηση μέχρι το τέλος Μαΐου.
4: Έχω τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΑ.
5: Ωρα.
4: που δημοσιεύτηκαν στα αρχές του 26. Ενεργή παρουσία στην Ελλάδα, έχουν 19 μάρκες κινέζικης προέλευσης. Αν όμως μετρήσουμε και τις μάρκες που έχουν παρουσιαστεί και έχουν έρθει, αλλά δεν έχουν ακόμα ταξινομήσεις, αυτός ο αριθμός ανεβαίνει. Ίσως να φτάνει τις 23, και εγώ εκτιμώ ότι μέσα στο 2026 θα ξεπεράσουν και τις 30. Για να δείτε το μέγεθος της έκρηξης, στο πρώτο τετράμινο του 26 ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα 4.440 το πρώτο εξάμηνο, έτσι. 4.400, εσύ είπες 5. Εγώ έχω τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου.
5: Εγώ μίλησα για πρώτο πεντάμινο.
4: Ναι, είναι το πρώτο τετράμινο. Το πρώτο τετράμινο λοιπόν ήταν 4.440 κινέζικα επιβατικά σε σύνολο 49.055 αυτοκινήτων. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? 9% της αγοράς. Το Φεβρουάριο είχαν 8,4, τον Ιανουάριο είχαν χτυπήσει 10,4 και πέρσι όλη τη χρονιά ήταν στο 6,7. Δηλαδή, με απλά λόγια, ένα στα 10 καινούργια αυτοκίνητα που βλέπουμε στο δρόμο είναι πλέον κινέζικο. Έτσι.
5: Έτσι.
4: Τώρα να δούμε ποιες μάρκες είναι, να τις πάρουμε μία-μία. Έχουμε του δόρατος. Πάμε στην MG. MG SAIC, η πιο παλιά και πιο πετυχημένη. Πέρσι είχε 1847 πωλήσεις μόνο το πρώτο διάστημα του 26 και 32,3% των κινέζικων πωλήσεων. Έκλεισε με 4.944 ταξινομήσεις και βέβαια από πίσω της βρίσκεται ένας πολύ μεγάλος ισχυρός όμιλος, ο όμιλος Σιγκελίδη. Ποια είναι τα αυτοκίνητα της MG που εσύ πιστεύεις ότι έχουν κερδίσει το καταναλωτικό κοινό, Νίκο?
5: Κοίτα, η MG μπήκε και λίγο δειλά θα έλεγα στην αγορά, αλλά πλέον εξελίσσεται πολύ ταχύτατα και τα μοντέλα που παρουσιάζει πραγματικά κλέβουν τις εντυπώσεις.
4: Το ZS, το HS,
5: το μικρό, το 3, το ηλεκτρικό,
4: το MG3, το MG4, έτσι. Και βεβαίως εκεί η επιτομή που πραγματικά σηκώνεις ψηλά τα χέρια και τρελαίνεις είναι το Cyberster, έτσι.
5: Ναι.
4: Το Roadster, αυτό το φοβερό ηλεκτρικό Roadster, ναι. Που μόνο, έτσι, μόνο κινέζικο δεν σου κάνει. Με το που το βλέπεις, ας πούμε, λες ότι αυτό το αυτοκίνητο έχει βγει από κάποιο εξωτικό, έτσι, εργοστάσιο. Οι εξωγήινοι έχουν παίξει μαζί του. Αλλά αυτό που η MG κατάφερε να κάνει, νομίζω, είναι ότι η MG τη δεκαετία του 60, του 70 είχε ένα πολύ καλό όνομα στα sport roadster αυτοκίνητα, έτσι. Μετά όμως τη δεκαετία του 90, δυστυχώς ο ανταγωνισμός, οι Άγγλοι κατέπεσαν, δεν ήταν τόσο αξιόπιστα, έτσι. Τώρα όμως προσφέρουν πολύ μεγάλη εγγύηση, όλοι οι Κινέζοι, όχι μόνο η MG, προσφέρουν πολύ μεγάλη εγγύηση και αυτό δείχνει τι? Ότι πιστεύουν στο προϊόν τους. Δηλαδή, πας και αγοράζεις ένα αυτοκίνητο που ούτως ή άλλως, επειδή είναι κινέζικο, είναι value for money. Έχει βέβαια το προτέρημα έναντι των άλλων ότι κουβαλάει ένα πολύ μεγάλο όνομα. Έτσι, η MG είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα στον χώρο των αγώνων και στη σχεδίαση, έτσι δεν είναι?
5: Έτσι ακριβώς.
4: Οπότε, αν κάποιος σκεφτεί να πάρει ένα κινέζικο αυτοκίνητο και έχει ενδιασμούς, ίσως και να πάει στην πεπατημένη αγοράζοντας ένα αυτοκίνητο MG, το οποίο έχει και παράδοση. Έτσι, γιατί εκεί υστερούν οι Κινέζοι, να το πούμε αυτό. Δεν έχουν ιστορία, είμαστε στην αρχή. Αρχίζουν να γράφουν ιστορία οι Κινέζοι. Και μια αξιοπιστία στην Ελλάδα, ένας αξιόπιστος όμιλος από πίσω.
5: Είναι, γιατί πλέον όποιος θέλει να πάρει ένα Κινέζικο το σκέφτεται πολύ λιγότερο σε σχέση με πριν μερικά χρόνια, έτσι.
4: Σωστά.
5: Δεν έχει καμιά σχέση πώς ήταν και πώς έχουν φτάσει τώρα. Δηλαδή, και το καλό αυτό είναι, το έχει φέρει και ο ανταγωνισμός, γιατί έχουν έρθει πολλές εταιρείες. Ο ανταγωνισμός είναι έντονος και βλέπουμε πόσο εξελίσσεται από τη μια μέρα στην άλλη η τεχνολογία σε όλα αυτά τα αυτοκίνητα.
4: Πολύ σωστά. Να αφήσουμε την MG και να πάμε στην BYD, αυτόν τον παγκόσμιο γίγαντα των ηλεκτρικών, που αλλιώς ξεκίνησε από εταιρεία μπαταριών, ήρθε επίσημα το Μάρτιο του 2024 με τον όμιλο Σφακιανάκη από πίσω. Νομίζω οι Κινέζοι έψαχναν να βρουν ανθρώπους που θα συνεργάζονταν, γιατί πάσχουν με δίκτυο, έτσι, κάτι που οι Ευρωπαίοι έχουν,
5: το βασικό,
4: το δίκτυο. Γι' αυτό διάλεξαν και τον όμιλο Σιγκελίδη MG και βεβαίως ο Σφακιανάκης, γιατί στον τομέα των λιανικών πωλήσεων είναι ένας όμιλος ο οποίος ξεχωρίζει. Το 2025 η BYD έκανε 2.402 ταξινομήσεις με πολύ ανταγωνιστικά μοντέλα, το Dolphin, έτσι, το Atto, τα SUV της, έτσι, και σε hybrid αλλά και σε ηλεκτρικά μοντέλα. Είναι αυτοκίνητα τα οποία είναι πολύ προσιτά και κάνουν την BYD να φιγουράρει ως κορυφαία εταιρεία στις πωλήσεις αλλά και στην τεχνολογία.
5: Είχαμε πάρει ότι το 25 με το 26 φαίνεται να μην έχει καμία σχέση σε θέμα πωλήσεων των ηλεκτρικών αυτοκίνητων. Είναι τόσο μεγάλη η αύξηση το 26 που το 25 είναι σαν να μην υπάρχει.
4: Σωστά. Πολύ
5: τώρα
4: καλά τα λες.
5: Δηλαδή φτάνουμε μεγάλα νούμερα.
4: Πολύ καλά τα λες.
5: Και βεβαίως... έρχονται τώρα και οι εταιρείες και πλέον και με τη χωρητικότητα της μπαταρίας αλλά κυρίως με τη φόρτιση που μπορεί να γίνει ακόμα και σε 5 λεπτά.
4: Ειδικά με την Blade Battery, την τεχνολογγία αυτή που έχει και εισάγει και εισαγάγει έτσι BYD στην Ευρώπη, όπου υπόσχεται πολύ ταχύτερη φόρτιση και βεβαίως κορυφαία ασφάλεια. Γιατί ένα θέμα που έχουν και είχαν τα ηλεκτρικά ήταν ο τομέας της ασφάλειας σε περίπτωση που υπάρξει φωτιά. Πώς επιρρεπεί όμως?
5: Πάντως πάρει στο θέμα αυτό είναι ότι στην Ευρώπη και νομίζω στην Ολλανδία ξεκίνησε τώρα αυτό, ότι αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες, κάποιες ασφαλιστικές μάλλον εταιρείες, όχι πολλές, αρνούνται να ασφαλίσουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κάποιων κινέζικων εταιριών. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα ονόματα κλπ. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμα τέτοιο θέμα. Όχι γιατί λόγω ποιότητας κατασκευής κλπ. Λόγω ότι δεν υπάρχουν υποδομή για επισκευές.
4: Σωστά.
5: Βέβαια οι πολύ μεγάλοι όμιλοι έχουν χτίσει ήδη μεγάλο δίκτυο ανταλλακτικών και λοιπά.
4: Και αναπτύσσονται.
5: Αλλά το θέμα αυτό υφίσταται αυτή τη στιγμή.
4: Είναι ένα μεγάλο θέμα. Οι Κινέζοι προσπαθούν τουλάχιστον να εξαπλωθούν. Εκτός από το οικονομικό περιβάλλον το οποίο τους ευνοεί, γιατί παράγουν πολύ ανταγωνιστικά προϊόντα, εκεί που δυστυχώς υστερούν είναι το δίκτυο. Και σίγουρα οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις και η αποθήκευση των ανταλλακτικών.
5: Κοίτα, άμα περιμένεις τώρα να πάρεις ένα κινέζικο αυτοκίνητο και τα ανταλλακτικά πρέπει να έρθουν από την Κίνα, το αμάξι μένει σε ακινησία. Κανείς δεν ξέρει για πόσο καιρό.
4: Έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό.
5: Είναι ένα πρόβλημα. Τώρα
4: δεν είναι μόνο οι Κινέζοι.
5: Εδώ πέρα ολοκληρωμένο δίκτυο με χιλιάδες ανταλλακτικά κλπ. Αλλά είναι στο θέμα.
4: Μα τώρα... Ναι, πρόσχε. Το πρόβλημα όμως αυτό.
5: Άμα όταν έρχονται όμως από την Κίνα, είναι ένα θέμα αυτό.
4: Το πρόβλημα αυτό δεν το είχαν αντιμετωπίσει μόνο κινέζικα αυτοκίνητα και κινέζικες μάρκες. I got news for you, που λένε οι Αμερικάνοι. Υπάρχουν και κορεατικές μάρκες οι οποίες είχαν πρόβλημα.
5: Από το... Να διευθυνήσω μόνο ότι η ασφάλιση αυτή που είπαμε το πρόβλημα δεν αφορά τον ασφαλής τα αυτοκίνητα. Μπορείς να ασφαλίσεις με τις απλές, δηλαδή μια τρακάρισμα κλπ. Δεν μπορείς να ασφαλίσεις μεικτή ασφάλεια να κάνεις προς τρίτους κλπ.
4: Σωστά.
5: Αν το ασφαλίσεις μπορείς με τις απλές προϋποθέσεις.
4: Να αφήσουμε την BYD και να πάμε στο μεγάλο παίκτη, ο οποίος ήταν, εγώ θα έλεγα, ήταν ένα μεγάλο outsider, και μιλάω βέβαια για την Cherry.
5: Ναι.
4: Η Cherry, μαζί με τις θηγατρικές της ομόντα Τζαϊκού, 1555 ταξινομίες, τον Εύρο μάλιστα πέρασε και την MG και την BYD σε μηνιαίες πωλήσεις. Και μετά βέβαια, εντάξει, ο Όμιλος Πανός που είναι καινούριος παίκτης στο χώρο. Νομίζω ότι το Cherry Tingo 4 πουλάει σαν ζεστό ψωμί και με το ότι προσφέρει, αλλά και με την πολύ καλή τιμή που έχει το αυτοκίνητο και γενικότερα. Έτσι, και όλα τα αυτοκίνητα της Cherry.
5: Αν μεγάλος όμιλος εδώ στην Ελλάδα, δεν θα μπορούσε να φέρει εδώ, να φέρει στην Ελλάδα μια εταιρεία τη χάρπαστη από την Κίνα? Δηλαδή προφανώς έχουν ελέγξει, έχουν δει τι γίνεται και έχουν καταλήξει ότι είναι μια αξιόπιστη εταιρεία που μπορεί να κάνει καριέρα, θα λέγαμε, στην Ευρώπη.
4: Σωστά. Και μετά βεβαίως ακολουθεί ο κατακλυσμός. DFSK, Dongfeng, Voya, κάτσα να τις πω όλες. Σύρες, που έγινε Aito, Mero, όλες από τις Panos Group που είναι 50 χρόνια στον όμιλο με BMW και Mini. Leap Motor σε συνεργασία με τη Stellantis. Leak & Co. Υπάρχουν αυτοί, ερώτηση τέλος πάντων. Zikr του ομίλου Geely, δηλαδή Volvo, Polestar, Geely, Xpeng, Aways, BAIC, Great Wall, Ora, Way, Shangan, Ion, GAC που την έφερε τώρα τελευταία, Inchcape της Toyota. Δεν είναι πλέον φτηνά αυτοκινητάκια εισαγωγής. Είναι όλοι, όπως είπες και εσύ, κολοσσοί της Κίνας. Έτσι.
5: Και... Αν δεν συμφέρει εδώ καμιά εταιρεία να φέρει ένα προβληματικό προϊόν. Αν θυμίζει παλιά που ερχόντουσαν κάτι αραιά και πότε κάποιες συνέζικες εταιρείες παρουσιαζόντουσαν για ένα φεγγάρι και μετά εξαφανίζονταν από την αγορά. Τώρα αυτό δεν γίνεται.
4: Δεν γίνεται, όχι.
5: Δεν ξέρουμε τι μπορεί να δείξει στο μέλλον, αν συνεχίζουν να μαζεύονται εταιρείες και άλλες εταιρείες. Αλλά προς το παρόν φαίνεται να στέκονται στα πόδια τους. Εύκολα ή δύσκολα. Για κάποιες
4: είναι λοιπόν.
5: Για μεγάλες πωλήσεις.
4: Ναι.
5: Για κάποιες πιο δύσκολα, γιατί είναι ακόμα χαμηλά σε πωλήσεις.
4: Να δούμε
5: αλλά
4: λίγο.
5: Αλλά εδώ είναι και ένα θέμα. Ότι μαζεύονται πολλές εταιρείες.
4: Mm-hmm.
5: Και εκεί πέρα, δηλαδή ο άλλος πόσο να ψάχνει. Δηλαδή με τόσες μάρκες. Δηλαδή, αν φτάσουμε στις 30 και μάρκες τώρα να έρχονται στην Ελλάδα, ο άλλος κάπου θα χάσει το μπόσουλα που λένε.
4: Σωστά. Να δούμε όμως είναι οι κινέζικες ανταγωνιστικές εταιρείες και αν είναι γιατί, τι δίνουν παραπάνω. Η κοντή, the short answer που λένε οι Αμερικάνοι, είναι ναι και πολύ. Δηλαδή, υπερέχουν σε τιμή και εξοπλισμό. Είναι 20 με 30% φτηνότερες με τον ίδιο εξοπλισμό. Ένα MG ZS ή ένα BYD ATO 3 έρχεται full με adaptive cruise control, με 360 κάμερες, ηλεκτρικά καθίσματα, πανοραμική οροφή και εκεί που ο Ευρωπαίος, αν πας να το αγοράσεις το αντίστοιχο ευρωπαϊκό, στο χρεώνει πακέτο 4.000 ευρώ και παραπάνω, έτσι. Πρέπει δηλαδή να είσαι με το χέρι στην τσέπη. Επίσης, τι παραπάνω δίνουν και πού υπερέχουν, στην ηλεκτροκίνηση και στην τεχνολογία. Εκεί νομίζω ότι πονάει η Ευρώπη. Η BYD έχει την Blade Battery LFP που δεν παίρνει φωτιά, που το είπα και πριν. Η Cherry έχει range extenders, τα Zeekr και Xpeng έχουν 800 βόλτα αρχιτεκτονική και φορτίζουν σε 20 λεπτά, ενώ οι Ευρωπαίοι αντίστοιχα ακόμα παλεύουν με το κόστος της μπαταρίας. Κάτι άλλο που είδαμε τώρα, έτσι, εγγύηση, οι Κινέζοι έχουν παίξει πολύ επιθετικά, δίνουν μεγάλη εργοστασιακή εγγύηση και ανάγκασαν και τη Volkswagen, έτσι, να σύρει το χορό, να πάει και αυτή να χορέψει, έτσι, και να δώσει 10 χρόνια. Και επίσης στα υβριδικά. Η BYD ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος κατασκευαστής υβριδικών μετά την Toyota από το 2008. Έρχεται με plug-in υβριδικά με 100 συν χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας που βολεύουν νομίζω τέλεια την ελληνική αγορά, γιατί αυτή τη στιγμή πηγαίνεις, αγοράζεις ένα υβριδικό αυτοκίνητο το οποίο είναι plug-in, το φορτίζεις το βράδυ στο σπίτι σου, αν έχεις φορτιστεί έτσι πιλωτή ή οτιδήποτε, ή στη δουλειά σου ή κάπουδήποτε αλλού, και έχεις 100 χιλιόμετρα. Δηλαδή, πας στη δουλειά σου και έρχεσαι με το φθηνότερο καύσιμο που είναι ο ηλεκτρισμός αυτή τη στιγμή. Και δεν έχεις και το πρόβλημα να ξεμείνεις από ρεύμα αν πας στις διακοπές σου ή σε κάποιο ταξίδι στην εθνική.
5: Αυτό είναι το βάσανο, γιατί σε πολλά σημεία ακόμα για να φορτίσεις είναι ένα πρόβλημα.
4: Να δούμε πού υστερούν όμως έναντι των Ευρωπαίων. Σίγουρα στο στήσιμο στο δρόμο. Ένα Focus ή ένα 3008, έτσι, και πιο παλιό έτσι αυτοκίνητο, ακόμα στρίβει πιο ωραία. Στο θέμα του brand και στη μεταπόληση, υστερούν και εκεί. Δηλαδή, λες ρε παιδί μου, θα αγοράσω ένα Honda, ναι, μου αρέσει. Αλλά μετά από 4-5 χρόνια, ξέρει κανείς να μου πει αν θα υπάρχει μεγάλο δίκτυο, αν θα υπάρχει το δίκτυο, αν οι Ευρωπαίοι, ας πούμε, τώρα έχουν κάτω συνεργεία. Οι Κινέζοι τώρα το χτίζουν. Αύριο μεθαύριο, πόσο θα κοστίζει ένα κινέζικο αυτοκίνητο, έτσι που θα αγοράσω, θα κρατάει την τιμή. Και αν θα αντέξει το χρόνο.
5: Αυτό
4: δηλαδή,
5: θα σου πω και πριν ότι όλα αυτά, την αξιοπιστία, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε σε βάθος χρόνου. Τώρα αυτές είναι εταιρείες που ήρθαν τώρα και μπορεί να δείχνουν έτσι με ωραίο περιδείγμα κλπ. Αλλά όλα αυτά, το τι, πόσο μπορούν να σταθούν και πόσο αξιόπιστα θα είναι και μη προβληματικά τα αυτοκίνητα, θα τα δούμε μετά από κάποια χρόνια.
4: Θες να σου πω και κάτι άλλο. Θες να σου πω κάτι άλλο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Στην παρουσίαση του Renault Twingo που πήγαμε και είδαμε και ανακοίνωσαν με περηφάνεια οι άνθρωποι της Renault ότι τη συνεργασία του στις μπαταρίες, στον τομέα των μπαταριών και στην ανταλλαγή τεχνολογίας με τους Κινέζους.
5: Ναι.
4: Και λέω τώρα ρε παιδί μου, είναι δυνατόν. Δηλαδή οι Κινέζοι να είναι τόσο πολύ μπροστά στον τομέα του ηλεκτρισμού. Και εντάξει. Πες ότι το κάνεις ρε παιδί μου, αισθάνεσαι και περήφανος ότι
5: μπορεί
4: το έκανες.
5: Είναι και οικονομικό το θέμα. Έτσι.
4: Αυτό λέω. Είδαμε όλους τους Ευρωπαίους να συνασπίζονται, έτσι, Στελάντης, να κάνουν πολλά έτσι, οικονομικά κονσόρτσιουμ, να εξαγοράζει η μία εταιρεία την άλλη, να έχει πει πολιτήριο σε πολλές εταιρείες και ο όμιλος Volkswagen βρίσκεται νομίζω σε αυτό την κατάσταση πλέον, έχοντας έτσι κρίνοντας την αγορά και βλέποντας λίγο μπροστά, τα πράγματα δεν είναι και πολύ εύκολα. Με την έννοια και με τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και στο Ιράν, τα ενεργειακά τουλάχιστον από θέματα της Ευρώπης έχουν στενέψει. Βλέπουμε και τις τιμές των καυσίμων που έχουν εκτοξευθεί. Οι Γερμανοί σταμάτησαν να έχουν αυτή την πρόσβαση από τους Ρώσους. Ενεργειακά τουλάχιστον έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος παραγωγής. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει κλείσιμο εργοστασίων, μικρότερη παραγωγή και έρχεται και η Κίνα, η οποία έχει ένα πλεονασμό ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπου μάλλον πολλοί λένε ότι παράγει ηλεκτρικά αυτοκίνητα με χασούρα. Έτσι, γιατί πίσω, μην ξεχνάμε, δεν βρίσκονται εταιρείες, βρίσκεται το κράτος, ένας κολοσσός κράτος.
5: Και τα στηρίζει. Όπως στηρίζει, δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα. Δες εδώ πόσες επιχειρήσεις είναι στην Ελλάδα, στην Αθήνα,
4: ναι,
5: που στηρίζονται από το κινέζικο κράτος. Δεν είναι απλό. Δηλαδή αυτοί έχουν αυτή τη φιλοσοφία. Θα σε στηρίξουμε μέχρι τέλους, όσο δεν πάει.
4: Σωστά. Και η κρίσιμη ερώτηση που κάνει ο μέσος καταναλωτής, ο ενδυνάμει έτσι αγοραστένος αυτοκινήτου, είναι, αυτή είναι η κρίσιμη ερώτηση, θα αντέξουν τα αυτοκίνητα, τα κινέζικα αυτοκίνητα στο χρόνο? Εγώ για μένα θα αντέξουν για τρεις λόγους και θα δυσκολευτούν για δύο. Θα αντέξουν γιατί? Γιατί πίσω τους δεν είναι τυχοδιώκτες. Δηλαδή στην Ελλάδα, έτσι, είναι όμιλο Σιγκελίδη, είναι ο Σφακιανάκης, είναι ο Σπανός, είναι Inscape, όμιλοι με δεκαετίες στην Ελλάδα που δεν θα κλείσουν αύριο το πρωί. Δεύτερον, η Κίνα παράγει το 60% των ηλεκτρικών παγκοσμίως. Έχουν κάθε την παραγωγή από την μπαταρία μέχρι το λογισμικό. Τρίτον, η Ευρώπη τους χρειάζεται για να πιάσει τους στόχους του διοξιδίου. Εδώ είναι πολλοί που είπαν ότι ξέρετε η Ευρώπη πυροβολεί τα πόδια της και έρχονται πολλοί και λένε ρε παιδιά, εσείς που έχετε φτιάξει το Euro 6, B, C, D, E, F, G που λέμε, για ποιο λόγο έπρεπε να μπείτε τόσο πρόωρα στον ηλεκτρισμό και να λέτε ότι μέχρι το 2035 θα πρέπει όλα τα αυτοκίνητα της Ευρώπης να είναι ηλεκτρικά, και γιατί να θεσπίσετε τόσα πολύ μεγάλα πρόστιμα για τις εταιρείες οι οποίες δεν συμμορφώνονται με το διοξίδιο? Οι Κινέζοι είχαν τεράστιο και έχουν τεράστιο πρόβλημα μόλυνσης. Εσείς όμως, εφόσον φτιάξατε το Euro 6, δεν είχατε. Γιατί? Νομίζω ότι η απάντηση είναι ότι η Ευρώπη ίσως και να βιάστηκε. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Κινέζοι, εκτός από το ηλεκτρικό R&D που διαθέτουν στον τομέα των μπαταριών και των ηλεκτροκινητήρων, έτσι. Ο πρώτος διδάξης βέβαια είναι σίγουρα η Τέσλα, η Αμερικάνη. Όταν λέμε για Αμερική, μιλάμε για Τέσλα. Αλλά σίγουρα οι Κινέζοι μπορεί και να δυσκολευτούν, γιατί οι δασμοί, έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, κατηγορώντας τον Τραμπ βέβαια, έβαλε έξτρα δασμούς. 17 έως 35% στα κινέζικα ηλεκτρικά. Αυτό τι έκανε? Σίγουρα θα ανεβάσει τιμές. Δεύτερον, το ξεκαθάρισμα. Στην Κίνα, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν πάνω από 100 μάρκες. Δεν θα επιβιώσουν όλες. Ήδη βλέπουμε στην Ελλάδα ότι η MG, BYD και Chery κάνουν το 80% των πωλήσεων. Οι υπόλοιπες 20 μάρκες μοιράζονται ψίχουλα. Έτσι.
5: Ναι.
4: Κάποιες, νομίζω, νομοτελειακά θα φύγουν. Άρα λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι αν έτσι θέλουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, δεν ζούμε μια φούσκα τύπου κινέζικα μηχανάκια του 2005. Για να το πω και αυτό.
5: Έτσι. Και δεν έχει να κάνει με φούσκα. Εδώ το θέμα είναι απλά ότι γίνονται τόσες πολλές που πραγματικά δεν ξέρεις πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις.
4: Έτσι.
5: Είναι κάποιες που ξεχωρίζουν σίγουρα και εκεί έχει στραφεί ο κόσμος και αγοράζει. Αλλά είναι και άλλες. Δηλαδή, και αν έρθουν και άλλες, τι γίνεται από εδώ και πέρα?
4: Το συμπέρασμά μου λοιπόν.
5: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, ότι βιάστηκε πάρα πολύ. Θα μπορούσε να διαλέξει ένα άλλο δρόμο και να στηρίξει με αυτόν τον τρόπο και
4: τη βιομηχανία.
5: Τα δικά της αυτοκίνητα και τις μάρκες.
4: Ακριβώς.
5: Δεν είναι ανάγκη να στραφεί τόσο άμεσα στον πλήρη ηλεκτρισμό παντού.
4: Και το άλλο που έτσι ζούμε το εξής φαινόμενο εδώ πέρα, να έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ ο οποίος λέει να βάζουμε, ποιος το περίμενε έτσι, που λέει να βάλουμε δασμούς, και έβαλε δασμούς στα προϊόντα, και ο ηγέτης του δυτικού κόσμου τώρα, έτσι, ο Ντόναλντ Τραμπ ο πρόεδρος, και βέβαια ο Σι Τζινπινγκ να λέει ότι εμείς πιστεύουμε στην παγκοσμιοποίηση και στην ελεύθερη οικονομία. Δηλαδή ζούμε λίγο τρέλα τα πράγματα που έχουμε ζήσει, έτσι. Το προσωπικό μου λοιπόν συμπέρασμα είναι ότι οι Κινέζοι ήρθαν για να μείνουν. Δεν είναι κινέζικα μηχανάκια του 2005. Ζούμε, αν μου επιτρέπετε κάνοντας τον παραλληλισμό, Kia και Hyundai Moment του 1995.
5: Ναι.
4: Γιατί τότε γελούσαμε με τους Κορεάτες, σήμερα όμως ποιος γελάει, έτσι. Σε τρία χρόνια δεν θα λέμε κινέζικο αυτοκίνητο, θα λέμε MG, BYD, Jaecoo, όπως λέμε Toyota και Volkswagen. Και η ερώτηση δεν είναι αν θα μείνουν, είναι πόσες από τις 23 θα μείνουν και ποιες ευρωπαϊκές μάρκες θα καταφέρουν, έτσι, θα τα καταφέρουν, και ποιες θα ζοριστούν πολύ.
5: Μα βλέπεις, οι ευρωπαϊκές μάρκες δυστυχώς ακόμα δεν μπορούν να ακολουθήσουν τους Κινέζους στις τιμές.
4: Ναι.
5: Ο άλλος θέλει να πάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θα το πάρει, εντάξει, λέει ηλεκτρικό είναι. Δεν είναι, παίρνουν ένα κλασικό συμβατικό αυτοκίνητο που, εντάξει, που ενδεχομένως κάποιος να προτιμήσει ένα ευρωπαϊκό συμβατικό από ένα κινέζικο. Αυτό σου λέει ηλεκτρικό, εντάξει, όλα ίδια είναι.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
3: Ακούτε Hera Sport.
4: Γκαράζ, με τον Πάρη Ποντικά.
5: Αυτό που λες, το όλα ίδια είναι, στα κινέζικα το αισθάνεσαι αυτό. Δηλαδή το βλέπεις. Δεν έχουν, ρε παιδί μου, δεν ξεχωρίζουν, δεν έχουν προσωπικότητα. Αν κάποιος θα μπορούσε να κατηγορήσει τους Κινέζους γι' αυτό, είναι ότι δεν έχουν προσωπικότητα. Ή τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε συνηθίσει, ή τουλάχιστον δεν τα ξεχωρίζουμε. Και για τους Κινέζους το ίδιο μπορεί να πεις. Σαν ανθρώπους, έτσι, σαν άνθρωπους. Ναι. Ότι είναι ότι όλοι μοιάζουν μεταξύ τους. Έτσι. Μπορεί να πεις. Εντάξει, ίσως να το λέμε εμείς οι Λευκοί. Έτσι. Οι Κινέζοι μπορεί να λένε το ίδιο και για μας. Ότι όλοι μοιάζουμε όλοι μεταξύ μας. Αλλά αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Ωραία, και τώρα τι σκέφτηκα. Θα μπορούσε, ρε παιδί μου, έτσι έχω αναλογιστεί. Έχω κάτσει και έχω αναλογιστεί. Και λέω, γιατί όλα τα σύγχρονα τώρα αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικά, έτσι. Ακουμπάνε όμως, ρε Σινίκο, την καρδιά μας τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ή μήπως όχι. Δηλαδή, αν τρέξουμε παλιά στα αυτοκίνητα των δεκαετιών του 70 και του 80, είχαν, ρε παιδί μου, κάτι το ανθρώπινο. Δηλαδή, ο ήχος του κινητήρα, η δονήση, η μυρωδιά της βενζίνης, το μηχανικό κυβότιο που απαιτούσε τέχνη, αίσθηση, έτσι. Ήταν λιγότερο τέλεια, σίγουρα, και αυτό ακριβώς ήταν που τα έκανε και ζωντανά. Δηλαδή, είχαν ψυχή, δημιουργούσαν δεσμό.
6: Μα δεν τα θέλεις τόσο τέλεια. Δεν χάνεις εντελώς την οδηγική ευχαρίστηση. Αγαπήσαμε τα αυτοκίνητα για αυτό που ήταν, όχι για αυτό που θα είναι σε λίγα χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας να αγαπήσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Πώς το κάνουμε? Θα το βλέπει μόνο σαν ένα απλό μεταφορικό μέσο, χωρίς οδηγική απόλαυση.
5: Ρε παιδί μου, τότε τα αυτοκίνητα τα οδηγούσες εσύ. Δεν σε νοιάζαν ούτε οι θόρυβοι, ούτε η τριγμή της καμπίνας. Μόνο να πηγαίνεις γρήγορα και να πιάνεις βέλτα τα χιλιόμετρα ήθελες τότε, χωρίς κανένα ενδιαφέρον για παθητική και ενεργειακή ασφάλεια. Άλλες εποχές τότε, εντάξει. Φτάνοντας στο σήμερα τώρα, αντίθετα. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι μάλλον θαύματα τεχνολογίας. Έχουν απίστευτη ροπή από το μηδέν, αθόρυβη λειτουργία, κορυφαία ασφάλεια και συστήματα υποβοήθησης. Είναι όμως, όπως σωστά λες και εσύ, τόσο ήσυχα και αψεγάδιαστα, που για πολλούς λείπει το πάθος. Δηλαδή, δεν σε προκαλούν να τα δαμάσεις. Είναι απολύτως προβλέψιμα. Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για ένα αυτοκίνητο χιλίων ύπων, έτσι. Συμβαδίζουν με την καθημερινή μας ρουτίνα, σε πηγαίνουν απλώς εκεί που θες, με απόλυτη αποτελεσματικότητα και πιστότητα.
6: Η βασική τους δουλειά τώρα είναι να μεταφέρουν με άνεση και ασφάλεια μια οικογένεια. Ως εκεί.
5: Έτσι, SUV.
6: Όχι πάνω από αυτό.
5: Είναι SUVs.
6: Τώρα δεν είναι μια μομφή αυτό, αλλά όπως είναι τώρα, αυτό υπάρχει.
5: Άσε, ρε παιδί μου, που μοιάζουν όλα μεταξύ τους. Δηλαδή, έχεις αυτά το κανταραμένο EuroNCAP με τα προβλεπόμενα συστήματα παθητικής ασφάλειας, όπου εντάξει. Και εκεί λοιπόν κάπου φτάνεις και στο δίλημα, έτσι. Τεχνολογία, άνεση, ταχύτητα, οικολογία, ασφάλεια versus συνέστημα, ήχος, μηχανική ατέλεια, μάχη με το τιμόνι, το γκάζι και αναμνήσεις από μια πιο αληθινή και ομολογουμένως άγρια εποχή. Και η αλήθεια είναι ότι για πολλούς η καρδιά εξακολουθεί να χτυπά πιο δυνατά, όταν ακούν το γουργουριτό ενός οκτακύλιδρου ή το σφύριγμα ενός τουρμπού της δεκαετίας του 80, έτσι παρά αυτό το αθόρυβο, τον αθόρυβο ψήθυρο ενός EV, έτσι. Και θέλω να σου πω ότι αν και έχω οδηγήσει σχεδόν όλα 30 χρόνια τώρα που ασχολούμαι με το αυτοκίνητο, δύσκολα συγκινούμαι με τα καινούργια, ακόμα και με αυτά που έχουν μηχανή εσωτερικής καύσης. Πιο καλά θα μου άρεσε, ας πούμε, μια βόλτα με ένα παλιό 911 αερόψυκτο που ήθελε χέρια, ή ακόμα και ένα Lancia Integrale, μια Alfa Romeo GTV6, ένα Volkswagen Golf GTI MK2, ακόμα και ένα αμερικάνικο Trans Am, έτσι.
6: Αυτά είναι αυτοκίνητα σημεία αναφοράς.
5: Έτσι, έτσι.
6: Το θέλαμε όλοι να τα οδηγήσουμε και να τα έχουμε. Τώρα δύσκολο να πεις αχ να είχα αυτό, εντάξει τώρα μπορεί να πεις ότι ένα πολύ γρήγορο κλπ. Θα το ήθελες. Αλλά γενικώς δεν είναι τώρα αυτό που θα σε τραβήξουν τόσο πολύ ένα αυτοκίνητο.
5: Μήπως είναι...
6: Πρέπει να μην συμφέρει για λόγους κόστους να βγάλει τέτοια μοντέλα σαν αυτά που ανέφερες μια εταιρεία.
5: Mm-hmm.
6: Αλλά κάποτε υπήρχε άλλο μεράκι τα αυτοκίνητα. Τώρα είναι το θέμα, έχουν βάλει και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση όλες αυτές τους περιορισμούς.
5: Τις νόρμες, ναι, ναι.
6: Και άλλοι σου λέει χάνουμε και το κέρδος κλπ. Έχει αλλάξει όλη η φιλοσοφία στην κατασκευή των αυτοκινήτων. Σίγουρα βγαίνουν πολύ καλά αυτοκίνητα, δεν εννοώ ηλεκτρικά, εννοώ τα συμβατικά πλέον, ειδικά τα plug-in, τα υβριδικά. Αλλά από εκεί και πέρα κάπου έχει χαθεί η μαγεία αυτή που είχε τα Maxi.

0: Τελικά εγώ κατέληξα, Νίκο, ότι τα αυτοκίνητα είναι όπως η μνήμη. Δηλαδή έχουν συνδυαστεί με αναμνήσεις και γεγονότα από το παρελθόν, αγαπημένες ή δύσκολες καταστάσεις, γιατί θυμάσαι το κάθε αυτοκίνητο που είχες και το συνδυάζεις ανάλογα. Τότε, ξέρω εγώ, ήμουν εκεί με χώρο, τόπο, χρόνο, πρόσωπα κτλ. Ήμουν την τάδε κοπέλα, παντρεύτηκα, ξέρεις, χώρισα, δεν ξέρω το παιδί μου, κατάλαβες. Ναι. Ίσως και να μεγαλώνω και να αναπολώ το παρελθόν, δεν ξέρω. Όπως και η μουσική που μεγαλώσαμε, έτσι δεν είναι η ίδια. Ρετρό η πρόοδος λοιπόν, είναι η μόδα λοιπόν. Υπάρχουν και τα ρεστο modes, καθώς και οι ηλεκτρικές αναβιώσεις που έχουμε δει. Η Renault το παίζει πολύ καλά το παιχνίδι αυτό, όπως και η Nissan. Φτιάχνοντας έτσι, η Nissan έκανε το Micra, αναβίωσε το Micra. Η Renault το 5, το Renault 4, το Renault Catrel, το Renault Twingo, έτσι. Προσπαθούν, αξίζει όμως αυτό.
1: Ένα αυτοκίνητο που θα το πεθυμίζεις μετά από μερικά χρόνια, όπως ήταν με αυτά με την Integrale κλπ. Ένα μοντέλο που θα πεις, αχ, να το είχα.
0: Ναι.
1: Δύσκολα θα βρεις ένα τέτοιο μοντέλο.
0: Για μένα λοιπόν το καλύτερο αυτοκίνητο είναι αυτό που σου βγάζει συνέστημα. Αυτό που έχει ζήσει.
1: Αυτό που ξυπνάς το πρωί, το βλέπεις στον καράζ και, το... και φεύγεις χαρούμενος. Αυτή είναι όλη η υπόθεση.
0: Αυτό που έχει ζήσει και θες να ξαναζήσεις.
1: Αλλά δυστυχώς οι επόμενες γενιές δεν θα το καταλάβουν αυτό.
0: Θα το καταλάβουν.
1: Θα ζήσουν μέσα στα ηλεκτρικά που είναι ένα πράγμα. Δεν έχει καμία διαφορά. Θα βλέπουν αυτό το πράγμα και θα τραβάνε τον δρόμο τους. Δεν έχουν, δεν τους προσφέρει καμία μαγεία. Προσφέρει εντάξει περιβάλλον κλπ. Κλπ. Οικονομία. Αλλά αυτή τη μαγεία τα αυτοκίνητα δυστυχώς τα ηλεκτρικά δεν μπορούν να την προσφέρουν. Μπορεί να είναι ροπάτα, να έχουν υψηλές ταχύτητες, εντάξει, αλλά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα σου έρχεται στο μυαλό, δηλαδή, άμα αρχίσουμε και θυμηθούμε αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν, έτσι, ειδικά τη δεκαετία του 80 και του 90, εγώ έχω κάνει πολλά αφιερώματα. Τελευταία κάναμε και το αφιέρωμα στα ιταλικά αυτοκίνητα, αλλά και οι Γερμανοί, ρε παιδί μου, δεν έχουν αυτοκίνητα τα οποία έχουν αφήσει εποχή. Δηλαδή, ας πούμε, BMW M3. Έτσι. Ξεπέραστο σχήμα. Μιλάω τώρα για την πρώτη. Έτσι, με τα φουσκωτά.
1: Υπάρχουν αυτοκίνητα.
0: Η MG.
1: Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Δηλαδή, και πίσω θα ήθελε το γνάκι μια M3, μια M2, ένα Mercedes.
0: Σωστά.
1: Αλλά δυστυχώς.
0: Σωστά. Ή ακόμα και ένα Volkswagen Golf GTI.
1: Ένα GTI, βέβαια.
0: Έτσι που.
1: Εντάξει, από τα αυτοκίνητα.
0: Που έγραψαν.
1: Έχει γράψει ιστορία και.
0: Ιστορία.
1: Πάνω σε αυτό γεννήθηκαν και άλλα.
0: Έτσι, έτσι. Και ο κόσμος αλλάζει. Ο κόσμος αλλάζει και αλλάζει διαφορετικά. Υπάρχουν και γενιές που είχαμε αναφερθεί και είχαμε μιλήσει. Θυμάσαι ότι υπάρχουν διαφορετικές γενιές οι οποίες αναζητούν άλλα πράγματα. Τώρα, ας πούμε, εγώ με το γιο μου, έτσι δεν αναζητούμε τα ίδια πράγματα από ένα αυτοκίνητο. Εκείνος τον ενδιαφέρει συνδεσιμότητα, το τάμπλετ. Δηλαδή θέλει να μπαίνει μέσα και να είναι ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά και διαδικτυακά συνδεδεμένος. Έτσι. Δηλαδή, πόσο πιστεύεις
1: έχουν
0: εσύ.
1: Έχουν μεγαλώσει έτσι τα παιδιά, πάρει.
0: Έχουν μεγαλώσει έτσι.
1: Τα παιδιά μεγάλωσαν έτσι. Καλώς ή κακώς μεγάλωσαν έτσι.
0: Η διαφορά και το χάσμα των.
1: Όταν μπαίνανε κάποτε. Τώρα βέβαια έχουν μάθει αρκετά οι γυναίκες στα αυτοκίνητα και βλέπανε ωραίο ταμπλό και λέγανε μπαμ, να αυτό θέλω να πάρω. Τώρα βέβαια το βλέπουν αλλιώς. Μέλλον μάτι έχουν μάθει, ξέρουν, κρίνουν, διαβάζουν, δοκιμάζουν και είναι αλλιώς.

0: Έχουν αλλάξει πολλοί εποχές, Νίκο, και σίγουρα η τεχνολογία, δηλαδή παλιά, ας πούμε, έτσι, που αρχίσαμε εμείς, εγώ δηλαδή, τον πατέρα μου που θυμάμαι, έτσι, τα αυτοκίνητα δεν είχαν ζώνες ασφαλείας. Πήγαμε και βάλαμε ζώνες ασφαλείας. Έτσι μιλάω τώρα για δεκαετία 70. Πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα και η ενεργητική και η παθητική ασφάλεια σε ένα αυτοκίνητο της δεκαετίας 70-80 σε σύγκριση με ένα τώρα. Ας πούμε, έβλεπες crash test που κάναν τότε, όπου τα αυτοκίνητα, ναι μεν, δεν τσάκιζαν πολύ, αλλά τσάκιζαν οι άνθρωποι μέσα. Έτσι, δηλαδή, η παραμόρφωση, πόσο το EuroNCAP έχει φτιάξει.
1: Ήταν σε αυτά τα θέματα ασφάλειας, ήταν προβληματικά.
0: Έτσι.
1: Ήταν προβληματικά. Τώρα, τα τωρινά είναι πολύ, πάρα, καμία σχέση δηλαδή. Δεν υπάρχει τέτοια σχέση.
0: Δεν υπάρχει.
1: Βλέπεις τι αστέρια παίρνουν πολλά αυτοκίνητα, πόσο προσεγμένα είναι. Σε παθητική και ενεργητική ασφάλεια δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε εκείνα τα αυτοκίνητα. Α, ούτε καν ζώνες ασφαλείας είναι έτσι όπως το λες.
0: Πρέπει πάντα να θυμόμαστε.
1: Τίποτα, σαν χάρτινη πύργη πέφτανε.
0: Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι η τεχνολογία και η ενεργητική ασφάλεια είναι πάντα υπέρ και των οδηγών αλλά και των συνοδηγών, των επιβατών του αυτοκινήτου, αλλά και προστατεύει η ενεργητική ασφάλεια, προστατεύει και τους πεζούς. Έτσι. Πράγμα το οποίο ήταν αδιανόητο τη δεκαετία του 80 και του 90 να σκεφτείς ότι μπορεί να έχεις ένα αυτοκίνητο το οποίο σε φρενάρει. Δηλαδή εμένα εγώ και μάλιστα σε φρενάρει προληπτικά σε, ακόμα και σε καταστάσεις όπου εσύ σαν οδηγός, έμπειρος οδηγός, θεωρώ τον εαυτό μου έμπειρο οδηγό, έτσι πλησιάζω σε ένα αντικείμενο και δεν με αφήνει να πάω στα 5 εκατοστά. Με έχει φρενάρει πριν. Σου λέει πας και άμα πάω με πολύ μεγάλη ταχύτητα και έχω υπολογίσει το φρενάρισμα, αυτό σου λέει όχι, μπορεί κάτι να μην πάει καλά, μπαμ, σε φρενάρω. Ή αν δει ένα μικρό αντικείμενο ή αν δει ότι εγώ θα κόψω το τιμόνι, το έχεις δει έτσι, θα κόψω το τιμόνι την τελευταία στιγμή, ξέρω εγώ σε ένα στενό δρόμο στην Κυψέλη πάνω τους χάρη, όπου είναι παρκαρισμένο ένα αυτοκίνητο πιο έξω, λίγο πιο έξω από τα παρκαρισμένα και εγώ φαίνεται ότι πηγαίνω προς τα πάνω, αλλά την τελευταία στιγμή διορθώνω αριστερά το τιμόνι μου και τον αποφεύγω, αυτό το η ενεργητική ασφάλεια δεν το αντιλαμβάνεται και δεν σε αφήνει να οδηγήσεις και να
1: ξεφύγεις. Μα βέβαια και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που αφήνει τον γκάζι και φρενάρει μόνο του. Άλλα λιγότερο, άλλα περισσότερο. Δηλαδή, τάξει το σημείο να μην χρειαστεί να πατήσει καν φρένο. Αφήνει τον γκάζι και μπαμ, σιγά σιγά σταματάει μόνο του.
0: Ναι, ή το άλλο, ή το αυτόματο παρκάρισμα, ρε εσύ. Που δεν το είχαμε αυτό. Λέγαμε πω θα πάμε, ξέρω εγώ, σχολείο οδηγών. Έτσι τώρα να μάθουμε να κάνουμε όπιστη γωνία. Έτσι να μάθουμε δεξιά-αριστερό παρκάρισμα.
1: Τώρα,
0: ναι, τώρα εγώ αναρωτιέμαι. Στο μέλλον, οι σχολές οδηγών θα σε πηγαίνουν για παρκάρισμα ή θα έχεις τώρα. Έχουμε ήδη δει την μη αυτόνομη οδήγηση. Τι θα γίνεται με την αυτόνομη οδήγηση?
1: Τώρα, αν πατά τα κουμπά και μπαμ, σου βάζει το αυτοκίνητο μόνο.
0: Και
1: του,
0: το βάζει μόνο του. Εδώ έχω.
1: Παρκάρισμα να μάθει.
0: Μα στην Κίνα έχει δει που πα, αφήνει το αυτοκίνητό σου και έρχεται και πηγαίνει μόνο του και παρκάρει. Δηλαδή.
1: Ναι,
0: είναι πράγματα τα οποία θα ζήσουμε με τι καινούργιε τεχνολογίε.
1: Έχουν έρθει

0: Και τώρα, μιας και είπες για παρκάρισμα, έτσι. Το πάρκινγκ στις πόλεις μας έχει γίνει ολυμπιακό άθλημα. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Απαιτεί, νομίζω, φυσική κατάσταση και υπομονή, χρόνο και πολλές φορές χρήμα. Και δυστυχώς μερικές φορές το χάνουμε στο πιο βασικό, το σεβασμό στον άλλον. Έτσι, θα μιλήσουμε λίγο.
1: Αυτό για... είναι το πιο βασικό που λέω, σεβασμό
0: ναι,
1: στον άλλον.
0: Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το διπλοπακάρισμα.
1: Αλλά όταν αρχίζουν τώρα και πλακώνονται μεταξύ τους για μια θέση πάρκινγκ, καταλαβαίνεις τι πρόβλημα υπάρχει.
0: Έτσι. Θέλω να μιλήσουμε για τα μηχανάκια στα πεζοδρόμια, την πρόσβαση στον ΑΜΕΑ. Χωρίς να κουνήσουμε το δάχτυλο, έτσι, Νίκο. Δηλαδή, αν μπορούμε να ζητήσουμε για τα επόμενα 5 λεπτά λύσεις που χωράνε και ταιριάζουν στην τσέπη μας. Υπάρχουν λύσεις. Τι λες? Πάμε να δούμε λίγο το πρόβλημα αναλυτικά.
1: Αυτό ξεκινάει από πολύ παλιά πάρη. Δες γύρω σου και εδώ στις περιοχές. Δεν σου λέω τύπου, σαν το παλιό ψυχικό φιλοθέτη κλπ. Δες περιοχές τύπου Κυψέλη, ναι. Περιστέρη κλπ. Φτιαχνόντουσαν πολυκατοικίες στη δεκαετία του 60, του 70. Mm. Και αντί να προβλέψουν θέσεις πάρκινγκ, κάνανε μόνο μαγαζιά.
0: Ναι, ναι. Σωστά.
1: Το πρόβλημα έγινε όχι απλώς τεράστιο, κάτι παραπάνω από τεράστιο.
0: Δεν υπάρχουν θέσεις.
1: Και κάθε σπίτι δεν έχει ένα αυτοκίνητο μόνο. Έχει πάνω από δύο αυτοκίνητα, δύο και παραπάνω. Αυτοί που θα παρκάρουν όλοι αυτοί όταν δεν έχει θέση πάρκινγκ. Τουλάχιστον οι καινούργιες πολυκατοικίες
0: είναι υποχρεωμένες τώρα.
1: Αλλά όλες οι παλιές. Ναι. Έχουν τη μέλη του Λέωτο στην Αθήνα.
0: Όχι μόνο αυτά. Και τα μαγαζιά που υπάρχουν, τα σούπερ μάρκετ που είναι μέσα ναι. στην πόλη, έτσι, τα οποία δεν διαθέτουν πάρκινγκ και δημιουργούν κυκλοφοριακό μποτιλιάρισμα. Έτσι. Ναι, λοιπόν, στις πόλεις στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη ο χώρος είναι περιορισμένος, δεν υπάρχουν θέσεις. Τα αυτοκίνητα έχουν αυξηθεί και αυξάνονται, οι δρόμοι όχι. Αλλά αν το δούμε ψύχραμα, έτσι, ακόμα και με λίγες θέσεις, μπορούμε, ρε Σινίκο, να χωρέσουμε όλοι. Με μία προϋπόθεση. Να παρκάρουμε σωστά. Γιατί το πραγματικό πρόβλημα ξεκινά όταν ο καθένας σκέφτεται: εγώ για 5 λεπτά θα παρκάρω εδώ, μόνο για λίγο. Όταν κάνει διπλό πάρκινγκ ή παρκάρει πάνω σε ράμπα. Για να μην αναφέρω και τα μηχανάκια. Έτσι, το μηχανάκι που χωράει στο πεζοδρόμιο, για εμάς ίσως και να είναι 5 λεπτά, αλλά για τον πατέρα με το καρότσι, για τον άνθρωπο με το αμαξίδιο, για την ηλικιωμένη με τον μπαστούνι, είναι αποκλεισμός.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Το διπλό παρκάρισμα είναι ίσως το εθνικό μας σπορ. Είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές στις δικαιολογίες. Θα κατέβω ένα λεπτό για καφέ. Και αυτό το λεπτό γίνεται 15, έτσι. Ποιες είναι οι συνέπειες στην κυκλοφορία και τον μπλοκάρισμα των δρόμων?
1: Είναι η οδηγική παιδεία πάρη που ποτέ δεν είχαμε.
0: Τι κοστίζει ποτέ σε χρόνο και ψυχική υγεία? Ένας δρόμος κλειδώνει, το λεωφορείο δεν περνά, το ασθενοφόρο χάνει χρόνο και όλοι γύρω μας έχουμε σπάμε τα νεύρα μας, έτσι. Τρεις πρακτικές ιδέες εγώ μπορώ να δώσω. Σημείωμα με τηλέφωνο. Αν πραγματικά δεν έχει άλλη επιλογή, άφησε αριθμό στο μπαμπρίζ. Είναι 10 δευτερόλεπτα ευγένειας. Αλλάζουμε συνήθεια. 5 λεπτά παραπάνω ψάξιμο, λιγότερο άγχος για όλους. Υπάρχουν applications με ελεύθερες θέσεις parking δήμου, ακόμα και park ride στα όρια της πόλης. Τα μηχανάκια στα πεζοδρόμια είναι το πιο συχνό για 2 λεπτά που κρατάει ώρες. Τα μηχανάκια έχουν το ελεύθερο να παρκάρουν παντού, οπουδήποτε στο πεζοδρόμιο, έτσι. Και τώρα να μιλήσουμε και για τους δίτροχους φίλους μας. Ξέρω ότι είναι βολικά, έτσι, και εσύ χρησιμοποιείς τα μηχανάκια. Όταν ο χώρος δεν υπάρχει, παρκάρεις και σε μια χαραμάδα. Ναι. Και λες τον εαυτό σου, στο πεζοδρόμιο χωράει, δεν ενοχλώ εδώ. Ναι. Αλλά οπουδήποτε, έτσι, στο πεζοδρόμιο σημαίνει παντού για κάποιον άλλον. Να το πούμε αυτό, για το καρότσι.
1: Υπάρχει διαστάσεις, γιατί δεν θα παρκάρει ένα μηχανάκι. Πάνε παρκάρουν δεκάδες μηχανάκια, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα παρκάρει ένα, εντάξει. Αλλά εδώ έχει το ένα δίπλα στον άλλον. Και εκεί δημιουργείται πρόβλημα, όπως και το κάνουμε. Εκεί δημιουργείται πρόβλημα, εντάξει. Θέλει, αλλά και πάλι σου λέω, είναι αυτό το θέμα, δεν έχει προβλεφθεί τίποτα πάρει. Ναι. Όλο αυτό το σύστημα που δουλεύει η Ελλάδα χτίστηκε από μόνο του. Δεν υπήρχε ένα σύστημα να λειτουργήσει αυτό το κράτος, να λειτουργήσει αυτή η κοινωνία. Δεν μπορείς να κάνεις αυτές τις πολυκατοικίες, δηλαδή δεν έβλεπες ότι τι έρχεται. Τόσο πολύ μυαλό ήθελε, αλλά όλοι θέλουν να κάνουν τα μαγαζιά, να οικονομήσουν οι ιδιοκτήτες και δεν τους ένοιαζε για τίποτα άλλο. Αυτή εξασφαλίζεται μια θέση πάρκινγκ κλπ. Εδώ πέρα έχω δει κοντά σε μένα πολυκατοικία, η οποία δεν έχει βέβαια, είναι παλιά του 70 πότε είναι, οι οποίοι τι κάνανε οι άνθρωποι. Για να εξασφαλίσουν τα μαγαζιά στο ισόγειο και δεν έχουν πάρει, δεν κάνουν καν πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Και έχουν κάνει τώρα σκαλιά, καμιά 15-20 σκαλιά ψηλά να πας προς τα πάνω για να μπεις μέσα στην είσοδο της πολυκατοικίας. Και καλά τότε που ήταν και νέοι και μπαίνε. Τώρα που μεγάλωσαν οι 75-80 εγοντάριες, πώς θα μπουν μέσα στην πολυκατοικία? Τους βλέπω τους ανθρώπους και κάνουν τριστάσεις μέχρι να ρεύουν τα σκαλιά.
0: Πρόσβαση.
1: είναι η πρόσβαση, είναι πολύ βασικό.
0: Σωστά. Αυτό θα είναι και ένα θέμα σε μια άλλη εκπομπή, να μιλήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τις πόλεις μας πιο ανθρώπινες. Νίκο Σάλτα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής.
1: Καλή συνέχεια.
0: Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγή αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα ακράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για Διγόνη Δρακάτου. Την τελευταία φετινή τους μάχη έδωσαν χθες το Ultimate Championship της Βουδαπέστης ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Αρμάντ Ντουμπλάντης, ο χάλκινος Ολυμπιονίκης μας στο Παρίσι, με επίδοση 6 και 15 εκατοστά έμεινε δεύτερος πίσω από τον Ντουμπλάντης που πέρασε τα 6 και 20. Ο Μίλτος Δεντόγλου ρίχνεται στη μάχη απόψε, με τον αγώνα να μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport. Την ήττα γνώρισε χθες τη Μόντενα η Εθνική Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Ανδρών με 3-1 σετ από την Τσεχία. Κόντρα στη διοργανώτρια Ιταλία απόψε στις 10:05 το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport. Δύο διεθνή τουρνουά μπάσκετ άρχισαν χθες. Στην Κύπρο για τον Νεόφυτος Χανδριώτης, Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 89-87 και Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-92. Ενώ για το δεύτερο διεθνές τουρνουά Ρόδου, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 78-56. Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμπότιτσα παίζουν σήμερα στις 7, ενώ δεν θα γίνουν τα παιχνίδια στη Λευκοσία για τον Νεόφυτος Χανδριώτης. Σε άλλο χθεσινό φιλικό, Ηρακλής Βαλτσέα 87-82. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κοινοποίησε χθες το σκεπτικό της για τις αποφάσεις που έλαβε για τον Προμηθέα Πάτρας και τον Βαγγέλη Λιόλιο που έστειλε τη γνωμοδότηση της σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές αλλά και στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος θα βγάλει τις δικές του αποφάσεις. Οι αποφάσεις του δικαστή θα είναι εφέσιμες από όποια πλευρά κρίνει ότι αδικείται. Η παρουσίαση των σχεδίων για τη νέα Τούμπα, η οποία θα έχει χωρητικότητα 35.000 θεατών, έγινε χθες με την υποβολή της οικοδομικής άδειας να ακολουθεί μέχρι το τέλος του έτους. Τα έργα αναμένεται να αρχίσουν το καλοκαίρι του 2027 και εφόσον όλα κυλήσουν βάσει χρονοδιαγράμματος, τότε το γήπεδο θα είναι έτοιμο μετά από 40 μήνες. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος διεθνής Κονγκολέζος επιθετικός Σιμών Μπαντζά για να ολοκληρώσει τον ετήσιο δανεισμό του στον ΠΑΟΚ από την Αλ Τζαζίρα. Με δύο παιχνίδια σήμερα η αυλαία στην τετάρτη αγωνιστική τη Super League, Ολυμπιακός Όφη παίζουν στις 7 και η Ηρακλής Ατρόμητος στις 9 το βράδυ. Δύο μάτς θα γίνουν και για τη δεύτερη αγωνιστική στη Super League 2. Μαρκό Καλυθέα παίζουν στις 4 και ΑΕΛ Ζάκυνθος στις 6. Από τις 6 ως τις 9 το μικρόφωνο στα γήπεδα με κάλυψη όλων των αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και στίβο. Με Μπέιλι και Πυρόλα η πρώτη αποστολή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για το απογευματινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη στο Φάληρο. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Ρώμα για την απόκτηση του Ανάς Αλάχ Εντίν, με τους πράσινους να είναι αισιόδοξοι για την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Επέστρεψε ο τριανταφύλλος Τσάπρας στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη για ένα χρόνο ανακοίνωσε Όφη, με τον 29χρονο μεσοεπιθετικό να περιλαμβάνεται στην αποστολή των Κρητών για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε χθες ο νεοαποκτηθής επαναμέσως μεσοεπιθετικός του Ηρακλή, Γιοέλ Πάρθενας, και θα μείνει εκτός δράσης για σημαντικό διάστημα. Μεταγραφή και για το Βόλο είχαμε χθες, με τους Θεσσαλούς να εντάσσουν στο ρόστερ τους τον 28χρονο διεθνή Βόσνιο αμυντικό μέσο, Τζένις Μπούρντις. Η κάτοχος του τίτλου απέναντι στη νέα βασίλισσα της παγκόσμιας κατάταξης, η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Ελένα Ριμπάκινα, θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του US Open σε ένα τελικό που θα συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα στη Νέα Υόρκη. Με Μουζακίτη, Καρέτσα και Κοστούλα η λίστα των 100 εκλεκτών του Tutto Sport για τον τίτλο του δημοφιλέστερου ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη. Θυμίζουμε ότι ο περσινός νικητής της σχετικής ψηφοφορίας ήταν ο Χρήστος Μουζακίτης. Ουνιόν Βερολίνου Σάλκε 1-3, Βενέτσια Φιωρεντίνα 2-4, Ρεν Μαρσέγ 1-0 και Σεβίλη Βαλένθια 1-0 στις καθυστερήσεις του μάτς χθες για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα, με τη δράση στην Ευρώπη να αρχίζει σήμερα με αγώνα για το Ισπανικό πρωτάθλημα και την αναμέτρηση Σαντάντερ Αλαβές στις 3 το μεσημέρι. Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για απόπειρα απαγωγής είναι ο αρχηγός της Εθνικής Μεξικού Έντζον Αλβαρές, με τον ίδιο ωστόσο να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του, επισημένοντας πως θα ακολουθήσει την νομική οδό. Ήταν το δελτίο ειδήσεων, μείνετε συντονισμένοι. Στην Era Sport ακολουθεί η εκπομπή Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το Σαββατοκύριακο, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, ταξιδεύουμε στη Σέριφο για το Σέριφο Sunset Race.
3: Ζήσε μια μοναδική αθλητική εμπειρία με αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιόμετρων δίπλα στη θάλασσα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, κολυμβητικούς αγώνες στα γαλανά νερά του νησιού και πολλές δράσεις και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.
0: Σέριφος Sunset Race, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, στη Σέριφο.
3: Σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Σερίφου.
0: Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε το serifosrace.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
5: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
6: Ακούτε Eraspor.

0: Doom Spiro Gold.
1: Καλημέρα σε όλους. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλά ικανά ερεθίσματα για ουσιαστικά σχόλια και στη σημερινή εκπομπή. Την εκπομπή του Spiro Gold που μόλις ανέτειλε, μόλις ξεκίνησε, με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Για παράδειγμα, ό,τι και αν σας λένε, ό,τι και αν γράφουν, με κριτήριο τον αριθμό των τίτλων, με κριτήριο τον βαθμό δυσκολίας των τίτλων, σε συνάρτηση με το χρονικό διάστημα στο οποίο κάθισε στον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Μέντι Λίμπαρ είναι ο πλέον πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού. Για να ξέρουμε τι λέμε. Θα μιλήσουμε γι' αυτό και σήμερα και αύριο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί υπάρχουν σχόλια που ξεφεύγουν από την αμιγώς ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Στην αρχή της εκπομπής όμως θα βγούμε από τα ελληνικά σύνορα για να μιλήσουμε για θέμα που έχει αντανάκλαση, επιρροές και εντός των δικών μας σύνορων, εντός και των δικών μας σύνορων, όπως και κάθε άλλης ποδοσφαιρικής κοινωνίας. Και θα πω αρχικά ότι, πώς το λέμε, όπου όταν τσακώνονται τα βουβάλια, την πληρώνουν τα μυρμηγκιά. Όπου βουβάλια, αδιφάγα όντα, με μοναδικό στόχο τους την κυριαρχία, η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η UEFA, και η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η FIFA. Είναι ένα θέμα που έχει γεννήσει τις τελευταίες μέρες έντονα σχόλια όπου γης, γιατί αφορά όλες τις ποδοσφαιρικές οικογένειες, μικρών και μεγάλων χωρών. Μικρών χωρών είπα, θα ακούσετε μια δήλωση αμέσως μετά, που είναι ουσιαστική κριτική σε αυτή την έκριθμη πραγματικότητα μεταξύ των δύο φορέων, μεταξύ των δύο αρχών. Όπου βουβάλια λοιπόν, αδιφάγα όντα με μοναδικό στόχο τους, όπως είπα, την κυριαρχία, η UEFA και η FIFA, επισήμως θυμηθείτε ότι υπάρχουν για να συμπράττουν με στόχο την δημιουργία, την λύση προβλημάτων, την προώθηση του ποδοσφαιρικού θεάματος. Ουσιαστικά όμως κάτι άλλο συμβαίνει. Εκτός απρόπτου, θυμίζω ότι θα βρεθούν αντίπαλες οι δύο αρχές σε αίθουσα Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να κριθεί η νέα μορφή του παγκοσμίου κυπέλου. Ουσιαστικά, τι θα κριθεί, ποια θα εξασφαλίσει, για να ξέρουμε τι λέμε, τους περισσότερους πόρους για το ταμείο της, η UEFA ή η FIFA. Το προφανές της διαμάχης δεν είναι η ουσία. Η ουσία είναι το ταμείο των δύο διεθνών αρχών σε μια δύσκολη εποχή. Και όλα αυτά με παρατηρητή, όχι απλά, με καθοδηγητή των εξελίξεων, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, τον Ντόναλντ Τραμπ. Και απορεί κανείς, πολύ άσχολος όπως είναι, πολύ άσχολος για να σπέρνει το θάνατο, την καταστροφή, τώρα στο Ιράν, πριν και μετά αλλού, σε άλλους τόπους του πλανήτη. Πού βρίσκει χρόνο και διάθεση, λέμε τώρα, να νοιάζεται, να παρεμβαίνει, ώστε ο Ινφαντίνο να παραμένει στην προεδρία της FIFA. Αυτό νοιάζεται και επιμένει ο Τραμπ, και προχθές το βράδυ εν όψη της επετείου της έκρησης στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη, βρήκε χρόνο στους δημοσιογράφους να τονίσει ότι στην άκρη, όπως είπε, της σκέψης του υπάρχει και η ανάγκη να παραμείνει ο Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA. Αλλά τι λέω αφελής? Πραγματικά, αυτό σαρκάζομαι ως αφελής, γιατί θυμάμαι τώρα ότι ο Ινφαντίνο απένιμε το Νόμπελ Ειρήνης Ναι, ειρήνης. Ειρήνης. Ειρήνης, το ξαναλέω για να το πιστέψω. Πέρσι στον Τραμπ. Η διάθεση σαρκασμού που έχω δεν αναιρεί την ουσία στις ανεφορές μου. Προχθές το βράδυ, ένα από τα μυρμήγκια που λέγαμε, ο αντιπρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σλοβενίας, ο Σβόνιμιρ Μάχιτς, δήλωσε. Τα λόγια του τα χαρίζω σε όλους εσάς, γιατί θα μπορούσατε να τα πείτε εσείς ως παρατηρητές της ίδιας πραγματικότητας, όχι για το ποδόσφαιρο, γενικότερα για τη ζωή στον πλανήτη εν έτη 2026. Δήλωσε λοιπόν, μακάρι να τα βρουν UEFA, FIFA, το ποδόσφαιρο ως οργανωτική διαδικασία δοκιμάζεται στην πιεστική εποχή μας και ομοσπονδίες όπως η δική μας χρειάζονται στήριξη. Κοινώς φύγετε από το ίδιο όφελος και κοιτάξτε να λύσετε τα ουσιώδη προβλήματα. Θα μου λέει κανείς και τα προβλήματα του ποδοσφαίρου είναι τα πλέον ουσιώδη στη σύγχρονη δίνη της εποχής. Θα του έλεγα όχι βέβαια, αλλά ας σκεφτούμε το ανθρωποκεντρικό, χαμένο ανθρωποκεντρικό πρόσωπο του ποδοσφαίρου, αυτό που θα έπρεπε να έχει και που κατά τόπους και κατά εξαίρεση συνεχίζει να έχει το ποδόσφαιρο, ότι οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες που χρειάζονται με την, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες με την μικρή οικονομική δυνατότητα, μικρότερη από τους μεγαλοκαρχαρίες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου όπως η Σλοβενία, σε αυτές τις, στην κατηγορία νίκη η Ελλάδα, όταν οργανώνουν ποδόσφαιρο θα έπρεπε, δεν ζω αλλού, ξέρω τα προβλήματα που υπάρχουν πολύ περισσότερο εντός ελληνικών συνόρων, θα έπρεπε να προωθούν το προϊόν, το ποδοσφαιρικό προϊόν, το οποίο λειτουργεί και ως μέσο κοινωνικοποίηση των παιδιών, θα έπρεπε να το προωθούν με υγιείς προθέσεις. Και αυτό συμβαίνει, δεν σάρωνα τα πάντα, αυτό συμβαίνει κατά τόπους. Αλλά δεν θα συμβεί αυτό σε καμία περίπτωση και με δικαιολογία αυτή την αντιπαράθεση, τη στιγμή αντιπαράθεση FIFA-UEFA, η οποία εκτός των άλλων έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία τους, γιατί αυτό ο σκοπός και των δύο διεθνών αρχών είναι να εξοντώσουν μια την άλλη στην εποχή που ζούμε, στις μέρες που ζούμε. Την απουσία της θέλησής τους λοιπόν, την αδυναμία τους, να στρέψουν το βλέμμα σε κατατόπους ποδοσφαιρικές οικογένειες ανά την Ευρώπη, η UEFA, ανά τον πλανήτη, η FIFA, για να λύσουν προβλήματα και να προωθήσουν το ίδιο το ποδοσφαιρικό προϊόν και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί διεθνές ενδιαφέρον και μάλιστα έντονο ενδιαφέρον. Υπάρχουν σχόλια επισχολείων από τα διατυπωμένα από τα χείλη τόσο μεγαλόσχημων παραγόντων ποδοσφαίρου παγκοσμίως, αλλά και ταπεινών προέδρων ομοσπονδιών και όχι μόνο, επίσης παγκοσμίως. Και είναι λογικό, γιατί θυμηθείτε ότι σε μια διαμάχη άνευ προηγουμένου, όπως είπα και πριν, εξελίσσεται η κόντρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, την UEFA, και τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Αυτή είναι ουσιαστικά η αντιπαράθεση. Είναι μια διαμάχη η οποία κάθε μέρα που περνάει, δυναμώνει, ενώ δεν αποκλείεται να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, ακόμα και στις αίθουσες των δικαστηρίων, των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, με φόντο τις εκλογές, να τονίσω, για την ανάδειξη νέου Προέδρου στην Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στη FIFA. Ο Ινφαντίνο, ο Ιταλο-Ελβετός παράγοντας, βρίσκεται σε θέση μάχης μετά από όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Τα γνωρίζετε πολύ καλά, τα έχουμε αναφέρει εκτενώς αυτήν εδώ την εκπομπή και γενικότερα στην Era Sport. Η ανοχή που έδειξε, με άλλα λόγια, στις παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ και με αποκορύφωμα το σχέδιό του για πώληση των εμπορικών δικαιωμάτων των παγκοσμίων κυπέλων, εδώ είμαστε. Αποκορύφωμα λοιπόν το σχέδιό του για πώληση των εμπορικών δικαιωμάτων των παγκοσμίων κυπέλων ανδρών και γυναικών σε ιδιώτες, επενδυτές, ένα 4,2 δισεκατομμύρια δολαρίων, παρακάμπτοντας τις νόμιμες διαδικασίες της FIFA, της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Αυτή είναι η εμφανή, τονίζω τη λέξη, αιτία αντιπαράθωσης των δύο διεθνών αρχών. Αν και το σχέδιο λοιπόν ακυρώθηκε μετά τη γενική καταγραφή, η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η UEFA, δεν υποχωρεί. Και όπως παρατηρώ, τι συμβαίνει? Ναι, να το πω αυτό. Φέρεται αποφασισμένη να φτάσει μέχρι τέλους, μέχρι δηλαδή την οριστική απαλλαγή της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρίας από τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Πιο συγκεκριμένα, η UEFA, τα τονίζω, ζήτησε από Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών την άδεια να λάβει καταθέσεις και έγγραφα από οντότητες της FIFA, όπου οντότητες οι ομοσπονδίες, οι κατατόπους ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, κυρίως αυτές που εδρεύουν και άλλες που εδρεύουν στη Φλόριντα, προκειμένου να αξιοποιήσει σε σχεδιαζόμενη ποινική καταγγελία στην Ελβετία σε βάρος του πρόεδρου της FIFA, του Γιάννη Ινφαντίνο, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο. Άρα λοιπόν, ακόμα δεν υπάρχει επίσημη νομική διαμάχη, επίσημο νομικό πεδίο όπου μεταφέρθηκε η διαμάχη, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι θα συμβεί αυτό. Στην αίτησή της, η οποία κατατέθηκε μονομερώς βάσει της Αμερικής νομοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η UEFA, αναφέρει ότι, προσέξτε, εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί ποινικά κατά του Ινφαντίνο, καθώς και πιθανώς άλλων αξιωματούχων και συμβούλων της FIFA, σχετικά με το σχέδιο FIFA Forward Enterprise. Forward, μα καθόλου forward. Αν κρίνουμε από την αλήθεια των προθέσεων. Η UEFA λοιπόν υποστηρίζει ότι ο Ινφαντίνο ανέπτυξε την πρόταση μυστικά σε συνεργασία με μια μικρή ομάδα συμβούλων και επενδυτών, παρακάμπτοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες διακυβέρνησης της FIFA και χωρίς να διαβουλευθεί με το Συμβούλιο της FIFA επίσης τις περιφερειακές ομοσπονδίες ή τις εθνικές ομοσπονδίες μέλη. Να γιατί λοιπόν ο αντιπρόεδρος της Σλοβενικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έκανε τη δήλωση που σας είπα στην αρχή της σημερινής εκπομπής. Είναι τα μυρμήγια που τσαλαπατώνται ενώ τα μεγαλόσχημα βουβάλια παλεύουν. Την ίδια ώρα απέναντι στον Γιάννη Φαντίνο, να τονίσω ότι βρίσκεται και η Σκανδιναβή, βρίσκεται και η σκανδιναβική ποδοσφαιρική οικογένεια, ας την πούμε έτσι. Ζητούν οι Σκανδιναβοί από τον Ευρωπαίο Επίτροπο να λάβει μέτρα για τη διάσωση της ψυχής του ποδοσφαίρου, δικής τους η έκφραση, της ψυχής του ποδοσφαίρου. Αξιωματούχοι από την Σουηδική και την Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πριν από τρεις ημέρες επανέλαβαν, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το λένε, επανέλαβαν την επίκληση προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τον αθλητισμό, για το ποδόσφαιρο, να λάβει μέτρα για την διάσωση της ψυχής του ποδοσφαίρου. Πολύ ρομαντικό για να είναι αληθινό? Διαφωνώ. Γιατί αν δεν διεκδικήσουμε αυτό που έχει απολεστεί, τότε το χάνουμε οριστικά και μετάκλητα. Νορβηγία, Σουηδία, επίσης υπάρχει πρόθεση και από Δανούς και Φιλανδούς να συνυπάρξουν στην ίδια προσπάθεια. Ζητούν από τις αρχές της Βρυξέλλες και να παρέμβουν κατά της FIFA μέσω επιστολής τους που δημοσιεύεται σε γαλλική εφημερίδα. Αναφέρουν στην ίδια επιστολή ότι οι πρόσφατες εξελίξεις εντός της FIFA μας ανησυχούν σοβαρά και τονίζουν ότι έχουμε εκφράσει τις ανησυχίες μας σχετικά με τις ελλείψεις στη διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου, στη διαφάνεια και στη λήψη αποφάσεων εντός της FIFA. Και καταλήγουν, υπογράφουν ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, η UEFA και οι εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες έχουν διαφορετικούς ρόλους και ευθύνες, αλλά μοιραζόμαστε, τονίζουν, ένα συμφέρον να προστατεύσουμε ένα μοντέλο που βασίζεται στο ανοιχτό πνεύμα, στη δημοκρατική συμμετοχή, στην αθλητική αξία και στην αλληλεγγύη. Ποιος Δον Κιχώτης τα λέει αυτά στην εποχή μας. Αλλά τους χρειαζόμαστε παρόμοιους Δον Κιχώτες. Γιατί τα αδιφάγα όντα που απειλούν την... Δεν την απειλούν απλώς, την έχουν πλήξει την συγκρότηση και την ειρήνη της ζωής σε κάθε επίπεδο, σε κάθε επίπεδο της παγκοσμίως, πρέπει να ακούν και αντίθετες φωνές. Ακόμα και αν αυτές οι αντίθετες φωνές δεν έχουν διατυπώνει τις απόψεις τους ως αρχική μορφή αντίδρασης και δεν υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες για να υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα. Αλλά αν δεν κάνεις την εκκίνηση με τη διαμαρτυρία προς κάτι που βλέπεις και δεν ενοχλείς, τότε το παιχνίδι είναι οριστικά χαμένο. Και αναφερόμαστε στις σουηδικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες που συμπράττουν και διαμαρτύρονται, και αυτό δεν είναι άμυρο των κοινωνιών τους, γιατί οι σουηδικές κοινωνίες έχουν μια εύρυθμη λειτουργία σε κάθε επίπεδο, μη συγκρίσιμο με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ανάλογη είναι πραγματικότητα και στο ποδόσφαιρό τους. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που βλέπω και με ικανοποιεί και ελπίζω, δεν ξέρω αν είναι βάσιμη ή αβάσιμη η ελπίδα μου, ότι ανταποκρίθηκαν και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι του ποδοσφαίρου αλλά και αξιωματούχοι παγκόσμιων ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών στην ίδια σκανδιναβική πρωτοβουλία. Και αυτό που με ενθαρρύνει και ελπίζω, όχι αβάσιμα, για να ησυχάσουν τα πράγματα και να αντικρίσουν οι δύο ποδοσφαιρικές αρχές, οι δύο διεθνείς ποδοσφαιρικές αρχές στην ουσία και όχι το ίδιο νέφελος, είναι ότι αυτές οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες παγκοσμίως είναι ψηφοφόροι. Στις εκλογές της UEFA ψηφίζουν οι Ευρωπαϊκές Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες για την ανάδειξη Προέδρου. Στις εκλογές της FIFA ψηφίζουν οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες όπου γης σε όλο τον πλανήτη, επίσης για την ανάδειξη του Προέδρου της FIFA. Άρα, αν το δουν και με ιδιοτέλεια, που ιδιοτέλεια κυριαρχεί στη σκέψη τους και στις δύο ποδοσφαιρικές αρχές, ίσως κατευνάσουν το αδιφάγο πνεύμα τους και μιλήσουν κοινή γλώσσα. Ντουμ Σπυρογκόλ, ευχαριστώ για τις καλημέρες που φτάνουν εδώ στον ραδιοθάλαμο της Ερασπόρ. Θα μιλήσουμε για αγωνιστική δραστηριότητα. Χαίρομαι για την ανταπόκριση σε όσα είπα στο πρώτο μισό της σημερινής εκπομπής. Για την ανταπόκριση, τα σχόλια που βλέπω ενώπιον μου από πολλούς από εσάς δεν ξεφεύγουν από την ουσία. Και αν πρέπει να τα τιτλοφορήσω, είναι τι περίμενες. Δεν βλέπεις ότι η ζωή σε πολλά επίπεδα παγκοσμίως δεν είναι υγιής, είναι δική σας η έκφραση. Ένα τραγούδι θα μας οδηγήσει στους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί για να εξηγήσουμε γιατί μας δυσαρέστησε έτσι η Εθνική Ομάδα. Αρχικά θα το κάνουμε αυτό πριν τα επόμενα θέματα, γιατί μας δυσαρέστησε έτσι η ήττα της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ χθες. Καλημέρα σε όλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριμερή επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις της. Μεταβαίνει σε Ερό και Στρογγύλη, θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ραγδαίες εξελίξεις στις έρευνες για τα αίτια θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, η κατάθεση του ταξιτζή που τον μετέφερε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορούμενων γιατρών και τα 42 λεπτά θεραπείας που έδειξε ο εγκέφαλος του μηχανήματος. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Οι πρώτες βοήθειες εντάσσονται στην εκπαίδευση των οπλιτών, τόνισε με ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών. Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό κρατούμενου, ο οποίος απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες, το οποίο εξετάζεται αν ήταν των δραστών. Η Σαουδική Αραβία κλείνει τον αγωγό East-West μετά την επίθεση με drones. Κλιμακώνεται η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλίος, 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Χριστέ, καλημέρα σε όλους. Ντούμπι Σπυρογκόλ, ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, Σπύρου Τσάμισεν στο μικρόφωνο. Η εθνική ομάδα λοιπόν του βόλεϊ ιτήθηκε χθες από την Τσεχία 3-1 σετ. Σήμερα αντιμετωπίζει την Ιταλία. Αντίπαλός μας χθες της εθνικής ομάδας του βόλεϊ ήταν βέβαια η τέταρτη του περσινού παγκόσμιου πρωταθλήματος στη Τσεχία. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν ήταν εύκολο βέβαια το έργο μας. Το συμπεράναμε αυτό στα δύο πρώτα σετ, όταν οι Τσέχοι έκαναν εύκολα το 2-0. Ωστόσο συνέχεια αντιδράσαμε, μειώσαμε, αλλά τελικά 25-21, 25-17, 23-25, 25-23 τα σετ. το σετ που μας στήχησε τελικά την ήττα. Άρα, Γιάννη Καλμαζίδη, καλημέρα. Ο Γιάννης Καλμαζίδης μαζί μας, ο πολύπειρος προπονητής του βόλεϊ. Ποια ήταν η αιτία? Το λέω απλοϊκά για να ακούσω την ατόφια απάντηση.
1: Η αιτία, πολλές φορές δεν είναι μόνο μία αιτία, είναι πολύ σύνθετο το είτε ο λόγος νίκης ή ήττας. Δυστυχώς δεν κατάφερα να δω τα δύο πρώτα σετ που είδα στο σκορ ότι έφυγε αρκετά εύκολα για την Τσεχία. Μετά ήταν ανταγωνιστική η ομάδα και στο τέλος επίσης εκεί στο 25-23 είναι κάποιες μικρές φάσεις που μπορούν να κρίνουν το αποτέλεσμα.
0: Το πρώτο σετ, για παράδειγμα, το πρώτο σετ ήταν ανταγωνιστικό. Οι δύο ομάδες, μπορεί να πει κανείς ότι διεκδικούσαν την την πρωτοκαθεδρία στο σκορ, έτσι, την υπεροχή, και εναλλάσσονταν στην πρωτοπορία. Διεκδικούσαν την πρωτοπορία στο σκορ. Και μετά το 12-12, ωστόσο, παρατήρησα, οι Τσέχοι πήραν τον έλεγχο και έφτασαν στην κατάκτηση του σετ με 25-21. Εγώ θεωρώ αυτό το πρώτο σετ από ψυχολογικής πλευράς κριτήριο για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Λοιπόν, αυτό έχει βάση που λέω, δηλαδή ότι ένα σετ μπορεί να είναι κριτήριο για την εξέλιξη του παιχνιδιού?
1: Και ναι και όχι, γιατί το βόλεϊ έχει μια ιδιαιτερότητα σε αντίθεση με είτε ποδόσφαιρο είτε με μπάσκετ, ότι η κάθε φάση και το κάθε σετ ξεκινάει από 0-0, από την ίδια βάση.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Και οι δύο ομάδες έχουν 50% πιθανότητα να το κερδίσουν. Άρα η συνέχεια του αγώνα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, δηλαδή ψυχολογική. Και αυτό που λέμε, η ψυχολογική, πόσο επιδρά στο αποτέλεσμα, σίγουρα παίζει τον ρόλο του, αλλά στη βάση είναι η ικανότητα. Εγώ πιστεύω στην ικανότητα. Άμα έχεις ικανότητα, αυτομάτως έχεις και καλή ψυχολογία. Και το αντίθετο.
0: Με αμυγός τεχνικά χαρακτηριστικά, αν αναζητήσουμε τεχνικό σχόλιο, το σετ που πήραμε, που μειώσαμε σε 2-1, ναι, και αυτό που χάσαμε, με τεχνικά χαρακτηριστικά, ποιες είναι οι επισημάνσεις?
1: Στο βόλεϊ, όπως ξέρουμε, συνήθως έχει μεγάλη επιρροή η επίθεση, δηλαδή αυτός που είναι δυνατός στην επίθεση, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Για να φτάσεις σε μια καλή επίθεση πρέπει να έχεις χτίσει από πριν. Τι σημαίνει αυτό? Να έχεις μια καλή υποδοχή, μια ανάπτυξη με όλους τους επιθετικούς. Μια καλή επίθεση πρέπει να έχεις χτίσει από πριν. Τι σημαίνει αυτό? Να έχεις μια καλή υποδοχή, μια ανάπτυξη.

0: δυνατά σερβίς φυσικά πολύ δύσκολα και εκεί πέρα αλλάζουν και οι ισορροπίες. Αν δεν μπορούμε να βγάλουμε υποδοχή σωστά, δεν μπορούμε και να επιτεθούμε καλά. Και το αντίστοιχο και εμείς. Αν δεν σερβίρουμε με πίεση πολύ, μετά η ανάπτυξη του αντιπάλου είναι πολύ δύσκολη να την αντιμετωπίσουμε εμείς. Δηλαδή αυτές οι ισορροπίες είναι. Νομίζω ότι ισορροπήσαμε το παιχνίδι αρκετά καλά και στο τέλος, αλλά εκεί κάποιες λεπτομέρειες, κάποια λαθάκια που κάναμε, ειδικά σε 23 όλα νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μας τύχησε και το τελευταίο σετ που υπήρχε δυνατότητα να ανατρέψουμε και να το πάμε το παιχνίδι στο tie break, στο 2-2 δηλαδή. Αλλά αυτές είναι οι λεπτομέρειες που κρίνουν και το αποτέλεσμα πολλές φορές.
1: Κύριε Καλμαζίδη, το έμψυχο δυναμικό αυτής της ελληνικής εθνικής ομάδας είναι για μεγάλα πράγματα.
0: Βλέπουμε μια ομάδα.
1: Αναζητώ μια τολμηρή δήλωση, ναι, παρακαλώ.
0: Βλέπουμε μια ομάδα που βασίζεται σε νέους παίκτες, σε παίκτες που έχουν φιλοδοξία και όρεξη και ταλέντο. Το είδαμε και στο, εγώ παρακολούθησα και την εθνική στους μεσαιωιακούς αγώνες που έπαιξε τελικό με την Ιταλία, που διεκδίκησε και ήταν ανταγωνιστική σε όλο το τουρνουά. Υπάρχει ταλέντο, υπάρχει όρεξη, αλλά όπως ξέρουμε χρειάζεται και επιμονή και υπομονή σε όλα τα.
1: Αυτή η προσωπικότητα που απαιτείται, πόσο μάλλον σε παρόμοιες διοργανώσεις, υπάρχει?
0: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα διάστημα τα τελευταία χρόνια που δεν παίζαμε σε ψηλό επίπεδο, σε ανταγωνιστικό επίπεδο, είτε στη EuroLeague και άλλες διοργανώσεις. Αυτό έχει βελτιωθεί τα τελευταία 2 χρόνια, θα έλεγα. Και μέσα από την τριβή με δύσκολους αντιπάλους, μόνο έτσι μπορούμε να φτάσουμε και όλο και πιο ψηλά. Αν και εφόσον υπάρχουν και τα παιδιά που έχουν το ταλέντο, που υπάρχουν. Άρα θέλει υπομονή και επιμονή σε όλα.
1: Αυτό θυμάμαι, γι' αυτό έκανα αυτή την ερώτηση, ότι τα τελευταία χρόνια το ζητούμενο ήταν και το έλεγαν καθαρά παράγοντες του μπάσκετ, πρόσωπα του βόλεϊ, όχι μόνο μες στους κόλπους της εθνικής, αλλά και εκτός παρατηρητές της απόδοσης της εθνικής, ότι καλό θα είναι να ανακτήσει η εθνική ομάδα του βόλεϊ την προσωπικότητα που κάποτε είχε. Είναι λοιπόν, λέτε, σε καλό δρόμο, να το πούμε έτσι.
0: Έτσι θέλω να πιστεύω, ναι, έτσι. Και έχει φανεί και στο πρωτάθλημά μας ότι βγαίνουν παιδιά και διεκδικούν πρωταγωνιστικούς ρόλους. Χρειάζεται αυτό για να έχουν και ένα μεγάλο ρόλο και στην εθνική ομάδα και πιο ψηλά να φτάσει και η εθνική. Αλλά είναι μια διαδικασία που θέλει τον χρόνο.
1: Ναι, ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα δεν είναι εξορισμού προϋπόθεση για να συμβεί αυτό?
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Μέσω του ανταγωνισμού.
1: Άρα λοιπόν το σχόλιο για το πρωτάθλημά μας ποιο είναι?
0: Αν κρίνω τα τελευταία χρόνια, θεωρώ ότι το περσινό πρωτάθλημα ήταν από τα πιο ανταγωνιστικά τα τελευταία 10 χρόνια, θα έλεγα. Ανταγωνιστικά γιατί βλέπαμε ομάδες που ήταν στις τελευταίες θέσεις να μπορούν να χτυπήσουν τις ομάδες στις πρώτες θέσεις. Δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι το επίπεδο πολύ ψηλότερο, αλλά ο ανταγωνισμός φέρνει και βελτίωση του επίπεδου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πριν σας απευθύνω την καλημέρα και σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, αναφέρθηκα στο πρώτο μέρος της εκπομπής με αφορμή την, όπως φαίνεται, δικαστική διαμάχη UEFA και FIFA της Ευρωπαϊκής με την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Έχετε ζήσει, έχετε δουλέψει στη Σουηδία, γνωρίζετε πολύ καλά τη σκανδιναβική στάση ζωής και το λέω με ιδιαίτερο νόημα, το στάση ζωής. Υπάρχει κοινή διατύπωση από τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των σκανδιναβικών χωρών προς τον Ευρωπαϊκό Επίτροπο να παρέμβει έτσι ώστε η UEFA και η FIFA να τα βρουν μεταξύ τους και να αποκτήσει το ποδόσφαιρο την ψυχή που του λείπει. Αυτό είναι έκφραση της...

0: Σουηδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της ανακοίνωσης που εξέδωσε με αφορμή την αντιπαράθεση της FIFA με την UEFA. Ποιο είναι το σχόλιο σας, παρακαλώ, που γνωρίζετε πολύ καλά τη σουηδική κοινωνία?
1: Ναι, καλός ή κακός, ο αθλητισμός τα τελευταία πολλά χρόνια τώρα έχει γίνει πάρα πολύ, θέλουν να πουλήσουν, θέλουν να δείξουν, πολύ...
0: Εμπόριο, γιατί φοβάστε τη λέξη.
1: Εμπόριο, ακριβώς. Πολύ μεγάλο. Ναι, αυτό σε αρκετές περιπτώσεις έχει βοηθήσει, έχει αναδείξει και τα αθλήματα, γιατί πέφτει χρήμα, γίνονται πράγματα που είναι προς όφελος όλων, αλλά ξέρουμε ότι όταν φτάνει στο άλλο άκρο, αν είναι μόνο το κέρδος, μετά ξέρουμε ότι δεν βοηθάει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του αθλήματος ή στα ιδιότητα αθλητικά που θα θέλαμε. Η Σουηδία, γενικά η Σκανδιναβία, έχουν ξεπεράσει αυτό το σε πολλαπλά επίπεδα, είτε είναι αυτό στην παιδεία, είτε είναι στην κοινωνία του.
0: Ακριβώς,
1: γενικά.
0: Ναι.
1: Το κομμάτι του χρήματος, τέλος πάντων, έχουν λύσει κάποια τέτοια προβλήματα που δεν είναι ο πρωταρχικός τους στόχος το χρήμα, είναι
0: η ανάπτυξη.
1: Η ανάπτυξη και η ευημερία, δηλαδή να είσαι χαρούμενος, όχι μόνο να μην είναι αυτός ο σκοπός να βγάλεις χρήματα μόνο, να είσαι χαρούμενος και να μπορείς να λειτουργήσεις, είτε είναι στον αθλητισμό είτε είναι εκτός.
0: Είναι η κοσμοθεωρία και η στάση ζωής των λαών της Σκανδιναβικής Χερσονήσου, έτσι.
1: Έτσι είναι, αλλά όταν τα έχεις λυμένα πολλά, μπορείς να πας στο επόμενο επίπεδο και να έχεις στόχο να είσαι χαρούμενος. Όταν δεν έχεις τα βασικά, το πρωταρχικό στόχος είναι να επιβιώσεις, να βγάλεις το μήνα, ας πούμε. Αυτοί το έχουν λύσει αυτό σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι, και δεν είναι τυχαίο, νομίζω ότι αυτό είναι και εξήγηση για τον υψηλό μέσο όρο ζωής, το προσδόκιμο της ζωής των Σκανδιναβών σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη,
1: Ναι, αν όχι μόνο αυτό, είναι και όλες αυτές οι μελέτες που γίνονται, ποιος είναι πιο χαρούμενοι.
0: Πιο χαρούμενοι λαοί, ακριβώς.
1: Ναι. Τώρα, το ποιος ζει παραπάνω είναι και στο DNA. Ξέρουμε εμείς στο Μεσογειακό, στην Κρήτη, ας πούμε, ότι έχουμε ανθρώπους που ζουν πολύ περισσότερο λόγω DNA, λόγω κλίματος, λόγω πολλών άλλων. Αλλά να είναι και χαρούμενα τα χρόνια που ζεις.
0: Ακριβώς. Και το έχουμε συζητήσει και σε άλλες ευκαιρίες, κύριε Καλαμαζίδη, δυο μας, ότι αυτό είναι τμήμα της εκπαίδευσης εντός των σχολείων στη Σκανδιναβία. Έτσι, η Σκανδιναβική Χερσόνησο.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Πολλά χρόνια, τα τελευταία χρόνια, ειδικά η Φιλανδία τώρα, ή γενικά η Σκανδιναβία, αλλά η Φιλανδία έχει βγει η χώρα με το πιο επιτυχημένο εκπαιδευτικό σύστημα με βάση μελετών μεγάλων, και εκεί είναι το μότο να διαβάζουμε λιγότερο για να μορφωθούμε περισσότερο.
0: Ακριβώς.
1: Εισαγωγικά. Να παίζουμε περισσότερο, δηλαδή να βγαίνουμε έξω, να είμαστε πιο λίγες ώρες μέσα κλεισμένοι στην τάξη. Αλλά είναι ολόκληρη κοσμοθεωρία. Και
0: όταν θα βγούμε έξω να υπάρχει ο αλληλός σεβασμός που θριαμβεύει εκεί, που βασιλεύει εκεί και απουσιάζει εδώ. Ήταν η ιδανική υπογραφή της συζήτησής μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.

Μίλτο Τεντόγλου, θα κάνεις και πάλι πράξη την γνωστή σου πρόθεση να σαρκάζεις, να σχολιάζεις με την συνέπειά σου και τις αποδόσεις σου, τις επιδόσεις σου. Είναι και απόδοση μια επίδοση. Την κάθε δυσχερή πραγματικότητα. Στις 9 παρατέταρτο θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε. Ο Μίλτος Τεντόγλου λοιπόν θα πάρει μέρος σήμερα σε άλλο ένα μεγάλο ραντεβού στη Βουδαπέστη. Και θέλω να τονίσω εδώ ότι στο αγώνισμα στο Μήκος θα συμμετάσχουν οι 8 εν ενεργεία καλύτεροι αθλητές σήμερα του Μήκους. Αν μη τι άλλο, θα υπάρχει υψηλός συναγωνισμός. Ο Μίλτος διαθέτει την κορυφαία επίδοση και θα αγωνιστεί για την πρώτη θέση, η οποία είπε θα προσθέσει τι. Θα προσθέσει και στον τραπεζικό λογαριασμό του 129.000 ευρώ. Τα αξίζει. Τα έχει αποδώσει. Με άμπρα κατάμπρα δεν γίνεται όμως δουλειά. Χρειάζονται λύσεις στα προβλήματα.

Αμπρακατάμπρα από παλιά είναι ο τίτλος αυτού του τραγουδιού. Ο Τάσος Σοηλεμέζης με τον Νίκο, ο Σπύρος Τσάνος στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό. Ραντεβού αύριο Κυριακή.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Ώρα Μίλτου Τεντόγλου απόψε στη Βουδαπέστη, όπου ο Έλληνας πρωταθλητής παίρνει μέρος στο μήκος του Ultimate Championship που ξεκινάει στις 9 παρατέταρτο και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport. Χθες ο Εμμανουήλ Καραλής πέταξε στα 6.15, αλλά και πάλι έμεινε δεύτερος πίσω από τον Αρμάντου Μπλάντης που πέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Την ήττα γνώρισε χθες στη Μόντενα η Εθνική Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Ανδρών με 3-1 σετ από την Τσεχία. Το δεύτερο παιχνίδι για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ δίνει απόψη η Εθνική που αντιμετωπίζει στη Μόντενα τη διοργανώτρια Ιταλία. Σέρβι στις 10.05 με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport. Η τέταρτη αγωνιστική της Τοίχημαν Super League κάνει σέντρα με 2 αναμετρήσεις. Στις 7 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης σε ένα παιχνίδι που θα προβληθεί από το Magenta Sport 1. Λίγο αργότερα στις 9 ο Ηρακλής κοντράρεται με τον Ατρόμητο, με τον Sky να μεταδίδει την αναμέτρηση. Με Μπέιλι και Πιρόλα, η πρώτη αποστολή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για το απογευματινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη στο Φάληρο. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος διεθνής Κονγκολέζος επιθετικός Σιμών Μπαντζά για να ολοκληρώσει τον ετήσιο δανεισμό του στον ΠΑΟΚ από την Αλ Τζαζίρα. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ρώμα για την απόκτηση του Ανάσα Λαχεντίν, με τους πράσινους να είναι αισιόδοξοι για την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Δύο μάτς θα γίνουν και για τη δεύτερη αγωνιστική στη Super League 2. Μαρκό Καλυθέα παίζουν στις 4 και Αλζάκυνθρος στις 6. Από τις 6 έως τις 9 το βράδυ το μικρόφωνο στα γήπεδα με κάλυψη των αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και στίβο. Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε χθες ο νεοαποκτηθής Παναμέζος μεσοεπιθετικός του Ηρακλή, Γιώελ Μπάρθενας, και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Δύο διεθνή τουρνουά μπάσκετ άρχισαν χθες. Στην Κύπρο για τον Νεόφυτος Χανδριώτης, Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 89-87 και Άρης Μακάμπι Τελαβίβ 87-92. Ενώ για το δεύτερο διεθνές τουρνουά Ρόδου, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 78-56. Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμπότιτσα παίζουν σήμερα στις 7, ενώ δεν θα γίνουν παιχνίδια στη Λευκοσία για τον Νεόφυτος Χανδριώτης. Σε άλλο χθεσινό φιλικό, Ηρακλής Βαλτσέα 87-82. Η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Έλενα Ριμπάκινα θα διεκδικήσουν απόψε στις 11 τον τίτλο του US Open. Στον αυριανό τελικό των ανδρών που θα ξεκινήσει στις 9 προκρίθηκαν ο Αλεξάνδρε Σβέρεφ και ο Μπεν Σέλτον. Με Μουζακίτη, Καρέτσα και Κοστούλα η λίστα των 100 εκλεκτών της Tuto Sport για τον τίτλο του δημοφιλέστερου ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη. Θυμίζουμε ότι ο περσινός νικητής της σχετικής ψηφοφορίας ήταν ο Χρήστος Μουζακίτης. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή πριν τη Σέντρα με τον Λεωνίδα Κασνέτση και τον Νίκο Καραγιάννη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Era Sport 101,8. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
6: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
7: Εδώ και 54 χρόνια
8: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
6: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
9: Ο Γυμναστικός Σύλλογος Πάτμου Στάδιον σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Πάτμου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διοργανώνει την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τον ημιμαραθώνιο Πάτμος Χόουραν 2026. Η μεγάλη αθλητική διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της ΕΑΣ Έγας Δωδεκανήσου, καθώς και με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Προγράμματος Be Active της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
10: Χορηγός επικοινωνίας Air Sport.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ακούτε Ερασπορ.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει.

και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και

και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είσαι συντονισμένη στην Ερασπόρ 101,8. Πριν τη Σέντρα, ένα-δύο ώρακι θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Με Νίκο Καραγιάννη και Λεωνίδα Καζινέτη στα μικρόφωνα και Τάσο Σοηλεμέζη στους ήχους. Και τον ευχαριστώ που βρήκε γρήγορα τραγούδι μαζό και το έβαλε. Ήθελα να ξεκινήσω μαζί να σκεφτόμουν μέρες. Τώρα αυτές τις δύο μέρες πόσο πέρασαν δυστυχώς από τη μέρα που φύγε ο Γιώργος Μαζονάκης από τη ζωή και λέω το Σάββατο θα βάλω ένα τραγουδάκι που μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, δεν τον ένιωθα σαν τραγουδιστή τον Μαζονάκη. Εσύ είσαι και λίγο πιο μικρός από μένα ηλικιακά.
1: Εγώ τι εννοείς δεν τον
0: ένιωθες? Ήταν μια περσόνα πολύ διαφορετική. Ήταν κάτι σαν είδωλο, ένας άνθρωπος που δεν μπαίνει σε καλούπια, ξέρεις. Μια μοναδική περσόνα. Δεν είχε αυτό το στάτους των μεγάλων τραγουδιστών και καλά του η βιτρίνα που βλέπεις.
1: Σύνδε εποχές, υπήρχε πολλοί κόσμος ο οποίος δεν χρειαζόταν να ήσουν αυτό που λένε τύπος που ακούει μόνο λαϊκά για να ακούσει τον Μαζονάκη. Μπορεί να...
0: Τα φέρνε όλα μαζί αυτούς κοντά βόλτα. Ήταν εξχωριστός, είχε ένα πολύ διαφορετικό στυλ και προσωπικότητα. Τα ακούμπησε όλα στο τραγούδι πάνω. Ήταν showman, ναι. Έχει δίκιο και ο Τάσος. Και το στυλ του ήταν μοναδικό, έτσι. Δεν υπήρχε άλλος με τέτοιο στυλ τώρα. Και ήταν γνήσιος rapper trapper που λένε τώρα και οι trapper. Λέει αυτός ήταν ο πρώτος trapper και rapper πριν από εμάς. Αλλά όντως ακούμπησε τα πάντα και το έκανε και με μεγάλη επιτυχία. Έφυγε νωρίς, εντάξει, 54. Τι να πεις. Ακούσαμε το τραγουδάκι του, ωραίο ήταν αυτό. Είχα καιρό να το ακούσω στην καρδιά μου. Χθες είχα πάει σε μια συναυλία, ναι. Πάλι βάλανε λίγο μαζό στην αρχή.
1: Θέλω να γυρίσω τα παλιά.
0: Καλό είναι που τον θυμούνται. Θέλω να γυρίσω τα παλιά, ναι. Ωραίο είναι που τον θυμούνται τώρα. Καλό είναι να τους θυμούνται και όταν είναι εν ζωή, βέβαια. Και να μην τους ταλαιπωρούν.
1: Το καλό, ρε Λεωνίδα, είναι να μην τους θυμόμαστε.
0: Μόνο όταν φεύγουν. Να τους θυμόμαστε όταν φεύγουν, φυσικά. Αλλά όχι τότε μόνο. Και όταν είναι εν ζωή. Να τους εκτιμούμε. Το έχει πει και ο ίδιος, νομίζω. Σε μια. Όχι συνέντευξη, ήταν ένα. Πόσες ώρες μέσα σε ένα σπίτι παίζανε μουσικούλες, μιλάγανε και τα λοιπά. Και λέει να με αγαπάνε κιόλας, ναι, λέει, αλλά να με εκτιμάνε κιόλας.
1: Ναι.
0: Αυτό για τον Μαζό, να είναι καλά εκεί που είναι.
1: Είναι πολλά, μωρέ, εντάξει. Και ξέρεις ότι μετά από όταν φεύγει κάποιος βγαίνουν και πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζε και πάρα πολύ ο κόσμος για το πόσο είχε βοηθήσει άλλους ανθρώπους.
0: Δεν άφηνε ο ίδιος μάλλον να βγουν προς τα έξω, δεν ήθελε.
1: Ναι.
0: Και νομίζω αυτό έχει μεγαλύτερη αξία έτσι όταν δίνεις. Γιατί άμα δίνεις για να ακουστείς, εντάξει, πάει να πει ότι μπορεί να υπάρχει και λόγος που το κάνεις.
1: Καλά, όχι απαραίτητα.
0: Κάποιες φορές βέβαια θα βγει προς τα έξω αναγκαστικά θέλοντας και μη, κάποιος θα το πει, κατάλαβες, αλλά τα πιο... Εδώ μαζί δεν το συζητάγαμε στο τηλέφωνο εκείνη την μέρα που σε ένα παιδί που λέει δούλευα σερβιτόρος
1: στο νυχτερινό
0: κέντρο που τραγουδούσε ο Μαζονάκης. Και με πιάνει, λέει, η προστασία του στα καμαρίνια, ναι. Και μου λέει τι έχεις και του λέει άσε βάσα να ξέρω πριν να πληρώσω τη σχολή μου. Και μετά από την επόμενη εβδομάδα λέει με φωνάζει μέσα, μου δίνει ένα φάκελο με 750 ευρώ και λέει πάρτα και πληρώσει τη σχολή σου. Και λέει άμα το πεις πουθενά θα σπάσει το ξύλο, ξέρεις, για πλάκα.
1: Ναι. Και εντωμεταξύ μετά βρέθηκαν, δεν ξέρω αν διάβασα
0: την ιστορία,
1: βρέθηκαν μετά σε ένα πλατό και δεν θυμόταν όντως.
0: Δεν το θυμόταν, λέει, αλλά για να μην το θυμάμαι, λέει. Ελπίζω, λέει, να πήγανε για καλό κάτι τέτοιο. Ναι. Να τελειώσει σχολή, ξέρεις. Ωραίο. Στείλτε μηνυματάκια, παιδιά, να μπείτε και στην παρέα μας. Σπορ κοινό το μήνυμά σας στο 54160. erasport@papakier.gr το mail. Και φυσικά στο Viber, εδώ στη μεγάλη παρέα. Έχουμε και αριθμό στο Viber. Αν δεν βρείτε στην αναζήτηση το Erasport, πατήστε τον αριθμό 693-078-340. Σήμερα έχουμε αγωνιστική. Και νομίζω όλα τα φώτα θα είναι στο μάτς του Ολυμπιακού με τον Όφη, που έχουμε και επίσημα
1: Πρεμιέρα
0: θα ξεκινήσει
1: Αλγουαθήλ,
0: η εποχή, είναι η Μανώλη Λουαθήλ, Αλγουαθήλ,
1: Αλγουαθήλ,
0: δεν είναι το
1: Αλγου,
0: όχι,
1: okay.
0: Είναι η Μανώλ Αλγουαθήλ.
1: Πώς τον ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, το θυμάσαι?
0: Όχι.
1: Νομίζω με γάμα κάπα, αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
0: Το θυμάμαι, είναι αλήθεια. Αλλά ο Βαγγέλης Ιωάννου είχε τον Αλέξανδρο Λοθάνο στον αέρα της προάλλης και του είπε με γου, όχι γκου.
1: Άρα η Μανόλ
0: Αλγουαθήλ.
1: Ωραία.
0: Και αλήθεια είναι ότι μου κολλάει και εμένα, αλλά εντάξει, μικρή σημασία έχει.
1: Εντάξει, ναι.
0: ένα γάμα, ένα κάπα, δεν πειράζει. Το θέμα είναι άνθρωπος να προσφέρει στον Ολυμπιακό και έχει να μπει στα παπούτσια του Χωσέλου με τη Λίμπα, να το πούμε έτσι.
1: Εντάξει, κοίταξε, έγινε απότομα η αλλαγή.
0: Πολύ απότομα, εντάξει.
1: Δηλαδή.
0: Πείραξε πολύ τον κόσμο του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι έτσι είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός πλέον.
1: Εντάξει, μωρέ, τώρα έτσι ο επαγγελματικός αθλητισμός πρέπει. Πας στον επαγγελματικό αθλητισμό στην άκρη. Πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει να μπορούν να φύγουν με ένα χειροκρότημα τουλάχιστον.
0: Φαντάζομαι κάτι θα κάνει. Είπα ο Ολυμπιακός, γιατί με την Λιμπαρδί γίνεται. Είναι πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου. Δεν νομίζω να ήταν αυτό, να το πω έτσι. Θα υπάρξει μια βράβευση, ένα χειροκρότημα. Το με την Λιμπαρδί, εντάξει. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι.
1: Απλά λέω ότι ήταν κάπως απότομο τουλάχιστον για έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε το conference σε μια χρονιά η οποία ήταν χαμένη για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός εκείνη τη χρονιά είχε 19 και τράβηξε και έβγαλε 21 με το Μεντιλίμπαρ.
0: Τη χρονιά του conference λες.
1: Ναι, δεν είχε τίποτα.
0: Πώς είναι... τρεις προπονητές άλλαξε.
1: Ναι, είχε αλλάξει τρεις προπονητές. ήταν ο μύθος πριν τον Μεντιλίμπερ, πώς
0: λέγεται,
1: ο Καρβαλιάλ, αυτός με το γουνάκι.
0: Κοίτα, καλά τα πήγε στις μεταγραφές. Στις μεταγραφές.
1: Για τεχνικός διευθυντής ήταν καλός. Αλλά εντάξει, εγώ πέθανα με το στυλάκι που είχε ο Καρβαλιάλ, το θυμάσαι.
0: Που είχε τα μπουφάν, τα
1: περίεργα. Το μπουφάν με το γουνάκι εδώ πέρα, έτσι.
0: Ο Μεντιλίμπερ ήταν στρατηγός κανονικός.
1: Ο Μεντιλίμπερ ήρθε με κοντομάνικο. Εγώ θυμάμαι πρώτο παιχνίδι, ποιο ήταν, με τη Φερεντσβάρος ήτανε.
0: Ναι, νομίζω το 1-0.
1: Ναι, το 1-0. Που εντωμεταξύ ξεκινάει, βάζει γκολ ο Βάργα, τότε φορ της Φερεντσβάρος νυν της ΑΕΚ.
0: Και
1: ακυρώνεται για χιλιοστά.
0: Πολύ λίγο, ναι.
1: Και η κάμερα δείχνει το Μεντιλίμπερ και με το κοντομάνικο μέσα.
0: Και το πουκάμισο που φοράει πρέπει να το πάνε βάλει κάτι,
1: φίλε. Ναι, φίλε, μήνα Φεβρουάριο τώρα. Τι ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί πρέπει να είναι.
0: Ναι. Εντάξει, κρίνει ο άνθρωπος. Να δούμε λοιπόν στις 7 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με τον Όφη. Όφη, ο Ευρωπαίος Όφη που παίζει και League Face Europa League. Ενισχύθηκε και μετά στο Χατζηγιοβάνι, είναι και στην αποστολή, είδα.
1: Ναι.
0: Ναι, τον πήρε κατευθείαν. Εντάξει, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη ακόμη. Θα έχει από τον Γενάρη και μετά, άμα προχωρήσει Όφη.
1: Ναι,
0: άμα προχωρήσει. Γιατί δεν έχει δικαίωμα στα παιχνίδια της League Face. Οπότε όλα τα φώτα είναι στραμμένα. Ξαναλέω στο Καρεσκάκι σε 7 η ώρα. Εποχή η Μανώλα Λουαθήλη στον Ολυμπιακό. Να δούμε και τι αλλαγές μπορεί να φέρει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα στους Πειραιώτες. Αλλά φαντάζομαι, όπως έχει πει και ο ίδιος, μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων θα περάσει αυτά τα οποία θέλει να δώσει στην ομάδα του και τον τρόπο παιχνιδιού και τα πάντα.
1: Σιγά,
0: δεν μπορεί
1: σιγά
0: να αλλάξει τα πάντα.
1: Σιγά σιγά θα αλλάζει πράγματα. Ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού είναι μια μετάβαση η οποία.
0: Okay. Και όχι μόνο σε αγωνιστικό έτσι, επίπεδο. Είναι μια μεγάλη αλλαγή για τον οργανισμό του Ολυμπιακού έτσι, όταν φεύγει αυτός ο προπονητής.
1: Ξέρω εσύ, να σου πω κάτι. Παρόμοια ιδιοσυγκρασία φαντάζομαι έχουν και δύο, Βάσκη.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είναι λίγο σοκ. Δεν έχει να λέει.
1: Εντάξει, αυτά γίνονται όμως στο ποδόσφαιρο. Οι προπονητές είναι. Κακά τα ψέματα.
0: Καλά, είναι η πιο επισφαλής θέση στο ποδόσφαιρο, φίλε.
1: Λίγο τα αποτελέσματα. Λίγο τα αποτελέσματα, λίγο το να μπερδευτούν, να στεναχωρήσουν κάποιον, μπορεί να αλλάξουν γρήγορα. Και μετά έχει και η Ηρακλής Ατρόμητος σήμερα.
0: Ναι.
1: Στο Πανθεσσαλικό.
0: Ναι, ο Ηρακλής, εντάξει, δεν έχει έδρα. Δεν είναι το Καφταζόγλου έτοιμο. Αλλά προέρχεται από μεγάλη νίκη, 0-2 πρώτη του στο πρωτάθλημα. Ναι. 4 βαθμούς στα 2 τελευταία μάτς, γιατί είχε ξεκινήσει με 2 ήττες. Είχε χάσει από την ΑΕΚ 4-0 και από. Από ποιον άλλον είχε χάσει.
1: Από. Δεν είχε χάσει, είχε έρθει χ, θυμάμαι.
0: Α, μπράβο. Είχε χάσει το Κύπλο, ναι, ψέματα.
1: Είχε
0: χάσει το Κύπλο από το Βόλο.
1: Είχε έρθει ένα χ με το Βόλο, νομίζω.
0: 1-1.
1: Ναι.
0: Και 0-2 με τον Αστέρα, ναι, αλλά από το Βόλο είχε χάσει το Κύπλο. Ναι, την κολλάρα βέβαια. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια της Super League σήμερα. 7 ώρα Ολυμπιακός Όφη, 9 η ώρα Ηρακλής Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος από την άλλη και αυτός δεν έχει ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά. Ένα βαθμό έχει σε 3 μάτς. Βέβαια είχε δύο δύσκολα
1: είχε
0: παιχνίδια.
1: Είχε να παίξει πρώτο μάτς με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
0: Αυτό, τα δύο του πρώτα μάτς ήταν πολύ δύσκολα. Και πήρε βαθμό εντός έδρας με την Καλαμάτα. Νομίζω εκεί ήθελε κάτι παραπάνω από την ισοπαλία.
1: Και με 10 που έπαιζε η Καλαμάτα σε εκείνο το μάτς. σίγουρα δεν είναι ικανοποιημένη από το, μόνο από το βαθμό στο Περιστέρι, αλλά εντάξει.
0: Στέλνω χάρη. Έχουν στείλει δύο φίλοι για στοίχημα. Ναι, θα τολμήσω. Θα τολμήσω μετά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να πούμε έτσι κανένα στοιχηματικό, καμιά κάρτα, οτιδήποτε τέτοιο για τα σημερινά μάτς.
1: Κάρτα λες, α?
0: Ο Χάρης είναι φίλος μου, παίζει καρτούλες κι αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Αποτολμήσουμε, θα αποτολμήσουμε.
1: Φίλε μου Χάρη. Τώρα,
0: ο Παναθηναϊκός, διαβάζω από το πρωί, κινείται για Σαλάχ Εντίν.
1: Μεγάλη κίνηση αυτή.
0: Για το αριστεράκρο τη άμυνα, εντάξει, δεν βγαίνει να παίζει ο Κυριακόπουλος. Είχε παίξει 90 λεπτά το παιδί.
1: Ναι, και αφού ο Κρίστιανσεν φαίνεται ότι θέλει χρόνο αρκετό.
0: Είπανε για μετά τη διακοπή ο Κρίστιανσεν, ή κάνω εγώ λάθος?
1: Δεν ξέρω, Σιλονίδα. Άμα ξεκινήσει πότε ήρθε ο Κρίστιανσεν, γιατί δεν ήρθε τέλος του καλοκαιριού, ήρθε πιο μετά.
0: Σίγουρα έχει κανένα μήνα εδώ.
1: Ναι. Άμα ξεκινήσει από πότε ξεκινάνε να λένε ότι θα είναι έτοιμο, φαίνεται ότι αργεί. Και νομίζω ίσως ήταν και τα λίγα κενά τα οποία έχουν στο ρόστερ τους οι πράσινοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το αριστερό μπακ. Όχι γιατί ο Κυριακόπουλος δεν είναι καλός, αλλά γιατί δεν είχε δεύτερο.
0: Όχι, δεν γίνεται να παίζει μόνο του 10-90 λεπτά, εντάξει. Να μπει ο Ρώτα τι κάνει.
1: Αυτό θα ήθελα να σου πω τώρα. Πώς δεν γίνεται.
0: Είναι ο άτιμος βιονικός. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Ρώτα και με τη Λάσκα.
1: Ναι. Πολύ και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Ρώτα. Ήταν αλήθεια βιονικός. Γύρναγε, έκοβε, ανέβαινε. Από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο είχε την ίδια ενέργεια, δηλαδή δεν έπεσε καθόλου.
0: Ξέρεις, είχα και, το σκεφτόμουν τώρα, είχα καιρό να δω ελληνική ομάδα να είναι τόσο έτοιμη Σεπτέμβριο.
1: Νομίζω είναι η καλύτερη ελληνική ομάδα που έχουμε δει το Σεπτέμβριο.
0: Να μην το μείνεις απόλυτος, γιατί μπορεί να πάμε πριν 10 χρόνια. Φίλε, δεν θυμάμαι.
1: Εγώ δεν θυμάμαι ομάδα άλλη το Σεπτέμβριο να έχει τόσο καλά επίπεδα ετοιμότητας, τουλάχιστον σε φυσική κατάσταση.
0: Ναι, και εγώ αυτό σου λέω, δεν θυμάμαι, αλλά δεν θα είμαι τελείως απόλυτος, κατάλαβες. Μπορεί να στείλει μήνυμα σου και να πει Ολυμπιακός του 2014, ο Παναθηναϊκός του τότε, ξέρω εγώ.
1: Απλά όσο βλέπω.
0: Εντάξει. Εγώ πάντως εντυπωσιάστηκα με την ΑΕΚ στο βαθμό ετοιμότητας που είναι τώρα μήνα Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε ένα μήνα μετά τη διακοπή, σε δύο τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο. Μπορεί να κάνει κοιλιά, ξέρω εγώ. Αλλά μέχρι στιγμής το να. Ποιο νίκαγε τον Άρη.
1: Τον Άρη,
0: 5-0. Νίκαγε 5-0 τον Άρη και τρέχανε σε σκυλιά του πολέμου οι παίχτες της ΑΕΚ. Δεν ξέρω γιατί.
1: Σκυλιά του πολέμου,
0: Ναι, τρέχανε με το σκορ σε αυτά τα επίπεδα και πηγαίνανε έτσι πάνω κάτω και ακολουθούσε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έρχεται ευρωπαϊκό παιχνίδι, βλέπει έναν οργανισμό στους οποίους γυαλίζει το μάτι. Έργο Μάρκο Νίκολης, ξεκάθαρα 100%. Είναι δικό του έργο αυτό που έχει κάνει με τους ποδοσφαιριστές και η προσέγγιση που έχει στα παιχνίδια. Η μόνη παρένθεση ήταν το μάτς με την Κηφισιά, που εκεί πραγματικά ήταν αλλού η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Στα δικά μου μάτια.
1: Όχι απλά
0: ήταν
1: αλλού,
0: πολύ κακή.
1: Πολύ αλλού.
0: Και έχει και εξήγηση αυτό μετά τη μεγάλη πρόκριση στη League Face του Champions League και λίγο η κλήρωση που τα έχουν πει όλοι. Εντάξει, οκ, okay, πολύ κλείσε όλα αυτά, αλλά.
1: Εντάξει,
0: κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού τους υπήρχε όλο αυτό.
1: Κοίταξε να σου πω τώρα κάτι έτσι ρεπορταζιακό. Καλά, θα τα πούμε και μετά με τον Θάνατο Μπλούνα στη ραδιοεφημερίδα, αλλά δεν υπάρχει συζήτηση μέσα στα αποδυτήρια αυτή τη στιγμή για Champions League. Απαγορεύεται ρητά.
0: Μετά την Κηφισιά.
1: Ναι. Εγώ σου λέω για τώρα, επειδή δεν θέλω να την ξαναπατήσουν όπως την πάτησαν με την Κηφισιά. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε συζήτηση περί Champions League διαροπάλου και σέρβος είναι ο Νίκολιτς. Τώρα καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και απλά πράγματα αυτά.
0: Τον βλέπεις τώρα στο βλέμμα, είναι κομμάτι και ο Νίκολιτς. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και νιώθω ότι με ένα του βλέμμα, με ένα κλείσιμο ματιού, ξέρω εγώ, μπορεί να επικοινωνήσει με τους παίκτες του και να του ζητήσει αυτό που θέλει. Το πάει καλά.
1: Ναι.
0: Αυτό μέχρι στιγμής. Έχουμε διαφημισούλες, Τάσο και μισή διαφημισούλες. Ωραία, τι άλλο δεν έχει. Έχει και, εντάξει, να πούμε γρήγορα πριν πάμε σε διαφημισούλες, ότι έχουμε και Super League 2 σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε Μαρκό Καλυθέα ζωντανά από ΕΡΤ 2 Σπορ και ΑΡΑ Σπορ, φυσικά, εντάξει. 4 ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Και στις 6 ΑΕΛ Ζάκυνθος. Εδώ νομίζω δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Ή αν θα είναι από κανένα YouTube, ή δεν ξέρω τι θα κάνουν στο ΑΕΛ Ζάκυνθος. Πάντως είναι στις 4 Μαρκό Άθενς Καλυθέα και στις 6 ΑΕΛ Ζάκυνθος. Μαρκό και Άθενς Καλυθέα ήταν οι ομάδες που πήραν τα καλύτερα αποτελέσματα
1: στην πρώτη μέρα. Ναι, με Πανσεραϊκό και Νίκη Βόλου.
0: Γιατί η Μαρκό νίξε Πανσεραϊκό, που είναι από τα μεγάλα φαβορί, και Άθενς Καλυθέα ένα άλλο φαβορί, την Νίκη Βόλου που είναι ο Νίκος. Πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε σε λίγο κοντά σας.
2: Era Sport 101,8.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
5: Ακούτε Era Sport.

κοιμείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Επιστρέψαμε 12:35 λεπτάκια. Είσαι συντονισμένοι στην Ερασπόρ 101,8. Πριν τη Σέντρα με Νίκο Καραγιάννη και Λεωνίδα Καζνέτη στα μικρόφωνα. Ματίνα Παναγοπούλου πλέον στους ήχους. Γιατί γελάς? Όπα, τι είπα? Ματίνα Κανελοπούλου. Δεν είμαι καλά εδώ. Πήγα στην αυλία χθες, Ματίνα. Of the hook.
2: Μόνο of the hook.
1: Τι εννοείς?
2: Ποιοι ήταν εκεί? Συναυλία.
1: Εγώ άκουσα Εθισμό,
2: ναι.
1: Το Κέλ και Σκέπτα. Εθισμός και Σκέπτα.
2: Ο τελευταίος που μου στείλες, που ήταν με Σκέπτα, ήταν
1: δυνατός. Ωραίος. Εσύ ξέρεις κανέναν από αυτούς, Ματίνα?
2: Σα φασκιωμένο ήταν αυτός που μου στείλες. Το Κέλ, όχι το Κέλ.
1: Εθισμό.
2: Και Βλόσπα είχε.
1: Ναι, δεν τον πρόλαβα.
2: Ναι, ναι.
1: Ούτε Σκέπτα.
2: Κοίτα, το τελευταίο που είπες, το Σκέπτα δεν τον ξέρω ούτε εγώ, αλλά
1: Λονδρέζος.
2: Η φωτογραφία που μου στείλες είναι φανταστική, δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Η δικιά μου.
2: Όχι, ρε. Σταμάτα, ρε. Δεν λέμε για σένα. Λέμε για το Σκέπτα εκεί πέρα, τον τελευταίο που έσκασε μύτη. Κοίταξε έτσι, να ξέρεις, φασιώνουν τα μωρά στην άρτα για να βγουν βόλτα με τα καρότσια. Τα βάζουν με τις κουβέρτες. Αλλά τέλος πάντων.
1: Για πες για τον Άρη, για τον Σούταρ.
2: Ναι. Φαίνεται, σύμφωνα με αυτό το οποίο βγαίνουν τις τελευταίες ώρες, ότι οδηγείται σε ναυάγιο η μεταγραφή του Σκοτσέζου κεντρικού αμυντικού της Rangers, John Σούταρ, ο οποίος φαινόταν ότι θα οδηγηθεί στον Άρη. Βέβαια δεν έχει τελειώσει ακόμα η περίπτωση της μεταγραφής του. Είναι οι οικονομικές διαφορές, λέει, που υπάρχουν ανάμεσα στον Σκοτσέζο κεντρικό αμυντικό και τους Rangers. Είναι λίγο περίεργη.
1: Πάντως λέει ότι ο Άρης θα πετάξει λευκή πετσέτα, λέει, θα επιμείνει.
2: Ναι, εντάξει, θα μάθουμε και περισσότερα και στα ρεπορτάζ μετά στη ραδιοεφημερίδα πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά να σου πω κάτι, είναι περίεργη οι Rangers με τα οικονομικά και λίγο τέτοια. Δηλαδή άμα πάρουμε την περσινή χρονιά που είχαμε το Dessers στην ΑΕΚ που ξεκίνησε με τις διαπραγματεύσεις μόνιμοι, δεν πέφτανε. Και τώρα με τον Pen Rice γενικότερα είναι λίγο, με τα χρήματα δεν τους βρίσκεις εύκολα αυτούς. Θα δούμε, όμως ο Άρης χρειάζεται κεντρικό αμυντικό, αυτό είναι δεδομένο. Γιατί τώρα με τον Γένσεν που τον έχουν βαφτίσει κεντρικό αμυντικό δεν μπορεί να βγάλει τη χρονιά με τίποτα. Ο Γένσεν είναι οχτάρο και δεκάρι, θα μπορούσα να τον βάλω εγώ.
1: Ήδη τραυματίστηκε και ο Φαμπιάνο, ρε φίλε. Δεν υπάρχουν αυτά μέσα στη χρονιά, τραυματισμοί, κάρτες.
2: Εσύ, Λεωνίδα, δύο καθαρά στόπερ πρέπει να έχει ο Άρης. Το Φαμπιάνο και τον Σούταλο. Ο Σούταλο έκανε ντεμπούτο με την ΑΕΚ σε ένα μάτς το οποίο η ομάδα του δέχτηκε 5 γκολ. Ήταν αξιοπρεπής, δεν ήταν κακός ο Σούταλο.
1: Τι να κάνει, δεν
2: ξέρω. Τι να κάνει. Ο άνθρωπος ήταν ελεύθερος, μπήκε κατευθείαν να παίξει ένα παιχνίδι μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Με παρτενέρ του τον Γένσεν, ο οποίος δεν είναι κεντρικός αμυντικός, οπότε.
1: Εντάξει. Ο Τιάμ είχε ξεκινήσει, νομίζω.
2: Στη Φιλαδέλφια ήταν Σούταλο Γένσεν. Τιάμ ήταν στο κύπελο με τον Αστέρα.
1: Μπράβο, έχει δίκιο.
2: Ένα ψηλό παιδί, έτσι.
1: Ναι, έχει δίκιο. Και βγήκε και αλλαγή ο Σούταλο με τον Αστέρα.
2: Να.
1: Ναι, δεν έχει στόπερ. Όχι, κοιτάω αυτό τώρα, αλλά δεν έχει στόπερ.
2: Όχι, δεν έχει.
1: Ναι, έχει δίκιο. Και βγήκε και αλλαγή ο Σούταλο με τον Αστέρα.
2: Να.
1: Ναι, δεν έχει στόπερ. Όχι, κοιτάω αυτό τώρα, αλλά δεν έχει στόπερ.
2: Όχι, δεν έχει.

0: Aston Villa, Nottingham Forest, Crystal Palace, Ipswich, Liverpool, Fulham, Bournemouth, Bradford και Chelsea Hull. Στις 7.30 Tottenham Everton και στις 10 Sunderland Arsenal. Έχουμε ελληνικό ενδιαφέρον στο Liverpool Fulham, το Τζιμίκα. Έχουμε στη Hull Τζολάκη Μουζακίτη και έχουμε στην Arsenal τον Χρήστο Τζόλη φυσικά. Για όσους θέλουν να δουν ποδόσφαιρο από τις 5 και μετά. Τι θες να πεις?
1: Όχι, γέμισε Έλληνες η Premier League.
0: Και θα πάνε και καλά, όχι απλά γέμισε Έλληνες για να γεμίσει. Γερμανία 4.30 Augsburg, Bayer Leverkusen, Mainz, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Paderborn, Freiburg, Gladbach και Hoffenheim, Stuttgart και σε 7.30 Κολονία, Werder Bremen και εδώ φυσικά έχουμε Έλληνες.
1: Αλλά ο Καρέτσας
0: αν εκτός αποστολής πρέπει να είναι και στο Βέλγιο νομίζω σήμερα ή αύριο θα πάει, είναι καλεσμένος η Genk.
1: Ναι.
0: Είναι όπως και πάει ο Τζόλης τις προάλλες στο Μπριζ, τον τιμήσαν εκεί κτλ. Έτσι θα πάει και ο Καρέτσας τώρα στην Genk. Αλλά όπως και να έχει δεν θα παίξει σήμερα, όχι. League 1 έχουμε Στρασβούργο Μονακό 6 και 4. Λοριάν Τουλούζ, Οσέρ Νις, Παρί Λιόν και Χαβριάν Ζέρ στις 10 παρατέταρτο. Η Παρί FC, όχι η Παρί Ζερμέν. Και Σεριά έχουμε Τζένοα Φρεζινόνη 4, Λάτσιο Μίλαν 7 και Αταλάντα Κάλιαρη στις 10 παρατέταρτο. Λα Λίγκα, Σαταντέρα Λαβέση 3, Οσασούνα Σπανιόλ 5 και 4, Αθλέτικ Μπιλμπάου Έλτσε 7.30 και Ρεάλ Μαδρίτη Ράγιο Βαγεκάνο στι 10. Θέλουμε, είπε Μουρίνιο, μεγαλύτερη σύνδεση με το κοινό. Όταν λέει το κοινό,
1: ξεκίνησε πάλι.
0: Η έδρα και η ομάδα λέει είναι όλοι μαζί. Μην ξεχνάτε, λέει ότι έχω το ρεκόρ Guinness για αίτητο εντός έδρα 6-7 χρόνια λέει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν χάνουμε.
1: Ελάτε Φιλαδέλφια.
0: Δεν χάνουμε.
1: Ελάτε Φιλαδέλφια. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω τώρα.
0: Ηρέμησε, φίλε. Θα έρθει.
1: Ηρέμησε, γιατί θα έρθουνε, όντω.
0: Θα έρθει, Εμπαπέ. Ηρέμησε.
1: Τι ήθελα να σου πω τώρα. Ρε, εσύ με τον Καρέτσα.
0: Με την αφιδάτωση.
1: Αφιδάτωση τώρα. Δεν σου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό? Σε κλάμπ όπως είναι η Ντόρτμουντ να συμβαίνει τέτοιο πράγμα.
0: Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι το παιδί βγήκε προς τα έξω ότι δεν έκανε προπόνηση πριν το match του Champions League.
1: Ναι, okay.
0: Δεν ήταν καλά δηλαδή. Και τον ξεκίνησε βασικό και έπαθε αυτό που έπαθε πολύ νωρίς. Που έπεσε το παιδί κάτω και αυτά δεν αισθανόταν καλά. Αλλά λένε ότι είναι μια χαρά και ότι υπό έλεγχο όλα και επιστρέφει.
1: Ναι, και ότι θα μπορεί να είναι και στην.
0: Και δεν ήταν και ο μόνος.
1: Στην αποστολή της Εθνικής. Ήταν και ένας πετσιρικάς από κάπου 19.
0: Ναι, δεν ήταν και ο μόνος από τον Ντόρμπου που πάθε το ίδιο περίπου. Δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς τα ίδια περιστατικά, αλλά ναι, εντάξει. Δεν ξέρεις τι και πώς.
1: Μπορεί όμως να γίνει αυτό. Είναι περίεργο. Τέλος πάντων.
0: Το θέμα είναι ότι είναι καλά.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι είναι καλά, ότι δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, δεν θα είναι σε αυτή την αγωνιστική. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδος. Για το παιχνίδι με την Nations League. Οπότε.
0: Με Σερβία ξεκινάει,
1: Ναι.
0: Η Γαλανόλευκη με Σερβία. Νομίζω με Σερβία.
1: Οπότε είμαστε εντάξει, ναι. Ήταν μεγάλο, κοίταξε, μεγάλο το σοκ τώρα. Όταν έπεσε κάτω.
0: Εντάξει,
1: ατυχία αλλά... γενικά αυτή η ομάδα η Ντόρμουντ. Πολύ άτυχη ομάδα.
0: Εντάξει,
1: μια ζωή τα ίδια. Φίλοι.
0: Το χαμένο πρωτάθλημα με το πέναλτι που είχε ο Αλέ.
1: Ρε, εσύ να σου πω κάτι. Εγώ θυμάμαι το πρώτο ημίχρονο με το Αμβούργο την Ντόρμουντ.
0: Τώρα
1: που έπαιζε Κωνσταντέλια Καρέτσα.
0: Ναι, απόλαυση.
1: Το έβλεπα και έλεγα πω πολύ. Τι θα κάνουν αυτοί. Θα φάρουν κανένα πρωτάθλημα στην Ντόρμουντ και θα γίνουν θεοί εκεί πέρα στη Βεσφαλία. Αλλά.
0: Έχουν χρόνια μπροστά τους.
1: Ναι, μωρέ, σίγουρα. Απλά εντάξει, τώρα ήταν πολύ άσχημο αυτό.
0: Έχουν
1: τον Κωνσταντέλια, ο οποίος νομίζω θα επιστρέψει και στη Θεσσαλονίκη τώρα αυτές τις μέρες κάπου. Κάτι τέτοιο διάβασα.
0: Ποιος?
1: Ο Κωνσταντέλιας.
0: Φαντάζομαι για κάποιο στάδιο της αποκατάστασης θα το περάσει και
1: θα
0: εδώ.
1: Θα κάνει ένα στάδιο αποκατάστασης εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Να είναι και κοντά και στην οικογένειά του κτλ. Εντάξει, αυτές τις στιγμές χρειάζεσαι κιόλας.
1: Έτσι, στήριξη ψυχολογική, και... έτσι.
0: Να έχεις κάτι τους δικούς ανθρώπους δίπλα, μη είσαι μόνος. Έβλεπα ένα βιντεάκι, πάλι κράζουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ρε φίλε.
1: Γιατί...
0: Έπαιζε ένα μάτσι Αλ Νάσερ.
1: Κάτι έκανε πάλι και σε ένα φάουλ. Κάτι
0: είχε κερδίσει η αντίπαλη ομάδα ένα φάουλ στη γωνία της μεγάλης περιοχής, ρε παιδί μου, και το εκτελεί ο Φακίρ.
1: Ναι.
0: Ο Ναμπίλ αυτός. Ο...
1: Φεκίρ.
0: Φεκίρ.
1: Ναι.
0: Αυτή η παικτάρα.
1: Όχι ο Φακίρ, είσαι ο Φεκίρ.
0: Ναι, Φεκίρ. Με το αριστερό. Και λες πάει για σέντρα εκεί. Δεν πάει. Και είναι δύο άτομα στο τείχος και λέει ο Κριστιάνο στον έναν Ελλάδο. Είσαι, λέει, φύγει από εκεί, στο τείχος. Και το εκτελεί από εκείνη τη γωνία και το βάζει.

0: Για εδώ.
1: Πήγε στη γωνία.
0: Πω, πω, πω, πω. Εντάξει, κοίταξε, το έφαγε από εκεί ο άλλος.
1: Ναι, εντάξει, φταίει και το τέρμα, ρε φίλε. Αλλά ήταν αστείο.
0: Όχι, ρε τέρμα, έλα, ο τέρμα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Ωραία.
0: Εντάξει, αλήθεια έχει είναι πλάκ. Ότι του έδωσε λίγο καλύτερο οπτικό πεδίο ο Ρονάλντο. Του έκανε μια. Ήταν πάστο assist. Πρόσεξε, δεν ήταν assist. Ήταν πάστο assist.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο του έκανε ο Ρονάλντο.
1: Το άλλο που έχω πάθει σοκ, ρε φίλε, το έβλεπα χθες. Αυτός ο Ορμίγκα του Ολυμπιακού τι κάνει, ρε φίλε. Κάνει tour σε Μεξικανούς στο σπίτι του, δηλαδή. Influencer είναι.
0: Ξέρω εγώ, φίλε, δεν ξέρω. Περίεργα πράγματα.
1: Έτρωγε στο αμάξι, το βγάζαν βίντεο. Πάει στο σπίτι του, κάνουν vlog.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Του. Μέχρι στιγμής, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, αλλά δεν το δικαιολογεί όλο αυτό το ντόρο που έχει γίνει στο Μεξικό. Έτσι. Δεν είναι ότι μέχρι στιγμής έχει ξεκινήσει και δείχνει από τα πρώτα παιχνίδια.
1: Έχει βάλει 3 γκολ, παιδί
0: μου. Εντάξει, okay.
1: Δεν με νοιάζει εμένα τώρα, αλλά μου κάνει εντύπωση, δηλαδή. Έτσι κάνανε. Στο εξωτερικό, ας πούμε, στον Μόντριτς όταν πήγε στη Μαδρίτη ή στον Κριστιανό Ρονάλντο.
0: Κοίτα, εγώ θυμάμαι.
1: Κάνανε τουρ στο σπίτι.
0: Θυμάμαι ότι με τον Πινέδα υπήρχε ένα έτσι με Μεξικάνους. Αλλά ως ένα σημείο δηλαδή δεν υπήρχε. Άντε, δείχνανε τα μάτια ΣΑΕΚ στο Μεξικό.
1: Φίλε, σου λέω, έχει πάει σπίτι του δημοσιογράφος και κάνουν τουρ στο μπαλκόνι, στον κήπο.
0: Ωραίο σπίτι.
1: Εδώ είναι η κρεβατοκάμαρά μου, εδώ είναι ο κήπος μου.
0: Ωραίο σπίτι έχει πάντα.
1: Προχωράνε, μιλάνε. Τις προάλλες στο αμάξι τρώγανε φαγητό και του κάνανε ερωτήσει πώς είναι η ζωή στην Αθήνα.
0: Το είδα αυτό.
1: Άρα, ξέρω, δεν τα έχω ξαναδεί. Αλλά οκ. Okay. Άμα κάνει διπλή καριέρα ταυτόχρονα, influencer. Ωραίο σπίτι.
0: Ανοίξει και κανένα κανάλι.
1: Μ' αρέσει πως πανηγυρίζει με πάθος. Και όταν μπορεί να πανηγυρίζει έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τρελαμένος. Ωραίος Ταμπόρδα. Ξέρεις ποιος κουρεύτηκες από τον Ταμπόρδα, αυτός τρελαδικός στυλ.
0: Τον είδα. Τον είδα κι αυτόν. Δεν τον έχω δει ακόμα από κοντά, τον έχω δει μόνο σε...
1: Φώτο.
0: Ναι, ναι, σε φωτογραφίες έτσι. Και
1: okay.
0: Σε κάτι βίντεο κλίσεις ως εκεί.
1: Καλημέρα και καλή εκπομπή. Κάμια πρόταση για στοίχημα, λέει ο φίλος ο Νίκος Πάουκ Πετράλυνα. Μετά, φίλε μου, να πούμε τίποτα. Είπα και στο Χάρη το ίδιο. Ο Άγγελος έστειλε μια ωραία φωτογραφία. Έστειλε. Okay. Άμα είσαι εκεί, χάρη μου. Άγγελε, είσαι ωραίος. Καλή εκπομπή, εύχεται ο φίλος. Εύχομαι στον Ολυμπιακό σήμερα νίκη και μόνο νίκη. Ο Νίκ λέει 54 χρονών μόνο και όμως πρόλαβε να αφήσει πίσω του μια ολόκληρη εποχή. Άρεσε σε όλους, ενοχλούσε άλλους, αλλά ποτέ δεν πέρασε παρατήρητος. Κατά τα άλλα, αύριο παίζει. Για ποιον λέει τώρα εδώ όμως.
0: Ποιος είναι ο.
1: Ποιος παίζει αύριο. Πάω Κάρης.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για το Πάο Κάρης λέει.
0: Ναι, για το Πάο Κάρης.
1: Εντάξει.
0: Γιατί ρε.
1: Νίκ.
0: Κοίταξε, εγώ ψηλό συμφωνώ λίγο. Ας πω την αλήθεια. Αγωνιστικά.
1: Ναι. Και αν βάλεις και την περσινή χρονιά του Άρη μέσα.
0: Ναι.
1: Που δεν είχε Ευρώπη, δεν είχε τίποτα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και του Πάο και περσινή.
0: Ρε εσύ, ο Πάο. Βρίσκεται σε πολύ δύσκολη
1: μεγάλη γκίνια στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.
0: Πραγματικά.
1: Έγιναν πολλά συμβάντα δηλαδή δυσάρεστα τα οποία δεν τον άφησαν έτσι να χαρεί τα 100 του χρόνια. Για πες.
0: Όχι τίποτα, διάβασα εδώ μηνύματα.
1: Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε. Κύριε, χάθηκε ο Μαζό και νιώθω λες και έφυγε ο κολλητός μου, λέει ο Λου. Ναι,
0: εντάξει,
1: στο έβγαζε αυτό ο Μαζό, ήταν πολύ έτσι προσιτός. Ωραίος.
0: Έχουμε περάσει όλοι μωρέ τώρα στιγμές με τραγούδια.
1: Ποιο έχεις τραγουδήσει, τέσσερις
0: πολλά, πει. Πολλά τώρα, πολλά.
1: Κάτι πιο είπες ότι είναι το αγαπημένο σου. Μου είπες πριν ότι είναι το αγαπημένο.
0: Το ανήκω σε μένα είναι το αγαπημένο.
1: Ανήκω σε μένα. Εγώ ήθελα φιλοσοφία μου, αλλά έπαιξε.
0: Η φιλοσοφία μου έπαιξε το πρωί, εντάξει.
1: Έπαιξε το πρωί μου από το Τάσος. Αλλά μα τι να θα βάλει μετά, μου είπε. Καλησπέρα παρέα, άλλο ένα φοβερό δύο ώρο ξεκίνησε. Λεωνίδα φίλε, ακούγεσαι κομμένος. Κοιμήθηκες αργά, λέει ο Αντώνης.
0: Η ερώτηση είναι άλλη, φίλε Αντώνη. Η ερώτηση δεν είναι αν κοιμήθηκες.
1: Στείλε μήνυμα, Αντώνη, και θα σου απαντήσω προσωπικά. Καλά ακούγομαι όμως. Φρέσ. Ματίνα.
0: Ναι, φρέσκος είσαι.
1: Λεμπός. Έχεις δει πως κάνει ο Πίκφορντ, λεμπός.
0: Ο Σμολ Χάντς.
1: Τρομερός αγαπημένος μου πρόεδρος. Μετά τον Κουρτέν, αγαπημένο μου τερματοφύλακα.
0: Σ' αρέσει ο Πίκφορντ.
1: Είναι σώμα, φίλε.
0: Αλήθεια, λέτε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τον μπορώ καθόλου.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι τρελό.
0: Δεν τον μπορώ καθόλου.
1: Καλησπέρα και καλή ακρόαση σε όλους μας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Με Άστον Βίλα σήμερα για την πρώτη νίκη της, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Η Άστον Βίλα.
0: Νότιχαμ.
1: Ναι, ναι, παίζει με Νότιχαμ. 5 ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Η Άστον Βίλα έχει κάνει πάρα πολύ κακό ξεκίνημα. Σε 3 μάτς έχει ένα βαθμό. Δεν έχει βάλει γκολ ακόμη στο πρωτάθλημα. Έχει δεχτεί 5 δεν έχει σκοράρει κανένα. Και αλήθεια είναι ότι έκανε πάρα πολλές αλλαγές, γιατί δεν θυμάμαι ποιο το συζήταγα. Πάρα πολλές αλλαγές. Ναι. Μπορεί μαζί, ναι. Πάρα πολλές αλλαγές.
0: Παίχτες.
1: Φύγανε, ήρθαν. Έφυγε και ο Γότκινς από μπροστά που πήγε Αραβία τώρα τελευταίος. Ο Κόνζα έφυγε από την άμυνα, πήγε Άρσεναλ. Φύγανε.
0: Μπέιλι πήγε στον Ολυμπιακό.
1: Ο Μπέιλι στον Ολυμπιακό, μην το ξεχνάμε.
0: Ο Τίλεμανς πήγε στην United. Έχουν φύγει πολλοί.
1: Συγγνώμη, μακάρι να ήμουν εκεί στα κάτω πετράλαια να είμαι στον 7ο όροφο, λέει Άγγελος.
0: Που μάνα ζέστα που έχει πιάσει εκεί πάνω.
1: Και τι θεία έχει, Αγγελάρα. Αν και τα πετράλαια είναι πολύ ωραία περιοχή, φίλε. Μένα μου αρέσουν να βγαίνω στα πετράλαια.
0: Ωραία είναι τα πετράλαια, εντάξει.
1: Μ' αρέσουν. Είναι ωραία, αλλά τώρα δεν ξέρω αν έχει βαβούρα, ας πούμε.
0: Ωραία, εντάξει, δεν είναι ότι έχει πάρα πολύ βαβούρα.
1: Δεν ξέρω αν έχει βαβούρα εκεί και θόρυβο κτλ. Αλλά είναι ωραία περιοχή τα πετράλαια. Ο Τζον Γουέιν, καλό μεσημέρι παιδιά. Τώρα που βλέπω τα δύο Ελληνόπουλα στην Ντόρμουντ μου έρχονται στιγμές από το 2010 και μετά που είχαμε τρεις Πολωνούς εκεί. Επίσης, πρώτης εντεκάδας, Λεβαντόφσκι, Μπλασικόφσκι, Πίστσεκ. Καλή συνέχεια. Ωραίος, σωστός.
0: Ναι.
1: Και ήταν και πολύ καλή και τρεις.
0: Λεβαντόφσκι μετά έφυγε στην
1: Μπάγερν. Μπλασικόφσκι. Έμεινε κάπου, πήγε Βόλσπουργκ, ξαναγύρισε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είναι και τρεις τρίλοι της Ντόρμουντ. Και ο Πίστσεκ τώρα.
0: Και ήταν και ο Ρόης με τον Γκέτσε εκεί. Τότε ήταν.
1: Φίλε, είχε Γκουντογκάν, Σαχίν, Χούμελ.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
1: Τον τερματοφύλακα εκείνον, τον Ξανθό, τον αρχηγό.
0: Τον Βάιντερφέλλερ.
1: Βάιντερφέλλερ. Είχε καλή ομάδα, δεν τρώμε. Είχε πάρει δύο πρωταθλήματα ή ένα.
0: Είχε πάρει, νομίζω, ένα πρωτάθλημα και είχε φτάσει στο τελικό τη Champions League.
1: Με την Bayern.
0: Με την Bayern. Ναι. Σε εκείνον το μάτς που ο Γκέτσε τότε δεν είχε παίξει. Είχε ουσιαστικά κλείσει την Bayern μονάχου. Και για κάποιον άλλο λόγο δεν είχε παίξει, δεν θυμάμαι.
1: Δεν νομίζω να ήταν αυτός που λες όμως με την Bayer.
0: Στον τελικό, στο Wembley. Στο Wembley δεν είχε γίνει.
1: Ναι,
0: δεν κάνω κανένα τόσο μεγάλο λάθος.
1: Δεν θυμάμαι να ήταν αυτός ο λόγος που δεν είχε παίξει.
0: Όχι, αυτό σου είπα κι εγώ. Δεν είναι ότι δεν είχε παίξει επειδή δεν είχε κάνει. Επειδή είχε κλείσει την Bayer.
1: Να χαίρεστε με εκείνους που χαίρονται και να κλαίτε με εκείνους που κλαίνε. Ευγνωμικό Τζίμι. Καλησπέρα, φίλε. Ο Διονύσης ο φίλος λέει καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Μάλλον δεν έχετε προλάβει Μπρους Γκρομπελάρ για να δείτε. Παλαβομάρα τροματοφύλακας. Ο φίλος από το Μεσολόγγι. Ποιος είναι αυτός τώρα?
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ προσωπικά όχι.
0: Μα δεν έχεις προλάβει εσύ, Λεωνίδα μου. Μάλλον δεν έχω προλάβει κι εγώ.
1: Δεν είναι τη δεκαετία του 80 στη Λίβερπουλ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Α, το έχω δει βιντεάκια του. Ναι, ναι, ναι. Με το μουστάκι. Να το. Τώρα το θυμίζει.
0: Ναι, τη φωτογραφία αυτή είναι εκεί. Όταν...
1: Έχω δει βιντεάκια του. Ήταν λίγο τρελούτσικος. Αλλά ο Πίκφορντ δεν ξέρω τώρα στη σύγχρονη εποχή είναι ο πιο τρελούτσικος.
0: Σ' αρέσει, έτσι είναι λίγο σόβο.
1: Μ' αρέσει, φίλε, μ' αρέσει.
0: Εντάξει, και καλό τσικο τροματοφύλακα είναι. Δεν είναι από του top. Δηλαδή δεν μπορεί να το βάλει μαζί με τον Κουρτουά που είπε πριν.
1: Όχι, όχι, δεν μίλησα αγωνιστικά. Για μένα ο Κουρτουά είναι. Στους top όλων των εποχών. Top 5 όλων.
0: Ψέμα. Τι παίζαμε με τα παιχνίδι.
1: Το positioning που έχει ο Κουρτουά κάτω από, κάτω από την. Δεν είναι τεχνίτης. Δεν είναι Νόιερ να παίξει την μπάλα με τα πόδια κτλ. Γεμίσματα κάνει.
0: Όχι μόνο, δεν χρειάζεται κιόλας.
1: Αλλά δεν υπάρχει αυτό κάτω από το τέρμα που έχει ο Κουρτουά. Είναι πολύ αδικημένος. Αν κάτσεις και δεις μεμονωμένα Κουρτουά και παρατηρήσεις, είναι από τους καλύτερους τροματοφύλακες όλων των εποχών ο Τιμπό Κουρτουά. Παιδιά, μιας και αναφέρατε Τίλεμανς, στο 2-0 με την Μπακού, δείτε περιστροφή σώματος και τελική πάσα χωρίς να βλέπει, λέει ο Χρήστος. Επεκταράς ο Τίλεμανς.
0: Ναι.
1: Έχει ένα σουλούπι περίεργο, ωραίο έτσι, στρομπουλό, αλλά
0: και
1: είναι επεκτάρα.
0: Είναι αρχηγικό ηγέτη μας στο γήπεδο.
1: Είναι επεκτάρα.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι του έδωσε το περιβραχιόνιο ο Ρούντι Γκαρσία που λέει και ο φίλος μου ο Λαδόπουλος.
1: Έφυγε ο Ντεμπρόινε. Όχι, τι λέω, του το έδωσε στο Μουντιάλ.
0: Μπράβο, ναι. Στο Μουντιάλ.
1: Αφού είχαν τσακωθεί αυτοί μεταξύ του, είχαν σκοτωθεί.
0: Αλλά δεν είναι και πολύ παρέα εκεί στο Βέλγιο, έτσι. Είναι πολύ φίλοι όλοι.
1: Κάνουν κάτι περίεργα. Δεν λέγεται αυτή η εκφράση. Μάλλον
0: είναι πολύ παρέα.
1: Πολύ. Ισχύει παρακάναν παρέα αυτή. Το πήρα σε άλλο επίπεδο. Εντάξει, φίλε, είναι open mic.
0: Εντάξει, μια κουβέντα είπαμε, ρε παιδί. Είναι open mic. Είναι Σουηδί στο Βέλγιο.
1: Η ασπρίλα του Πίκφορντ και το αγελαδίσιο βλέμμα του με αποθούν, λέει ο Θεολόγος.
0: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεν τον μπορώ. Δεν τον θέλω καθόλου.
1: Φίλε, κάνω να δοκάρει, είναι απολαυστικό στα παιχνίδια.
0: Α, πάει, κάνει κάτι περίεργα εκεί πέρα. Ναι, έτσι, αυτό, κάτι χαζοχορευτικά.
1: Ωραίο. Ωραίος είναι. Και είναι...
0: Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Εμένα ο Εμιλιάνο Μαρτίνες μου αρέσει περισσότερο. Σε αυτή την άποψη. Είναι περισσότερο showman και έτσι.
1: Ποιο show είναι ο Πίκφορντ?
0: Σίγουρα. Ναι. Αλλά σου λέω ποιο μου αρέσει περισσότερο. Και σαν τερματοφύλακα. Γιατί μπορεί και να το υποστηρίξει έτσι. Ο Πίκφορντ μπορεί να κάνει εκτείναξη και να μην φτάνει το χέρι.
1: Να, αλλά αν θες να είσαι αντικειμενικός και βάλεις και δεις πορείες Αγγλίας με τον Πίκφορντ μέσα, είναι από τους κορυφαίους παίκτες της Αγγλίας. Και στο Euro έπιανε τα πέναλτι και δεν τα βάζαν οι άλλοι.
0: Ρε, σίγουρα,
1: και στο Μουντιάλ τα βάζανε.
0: Και επεμβάσεις πολύ καλές έχει κάνει.
1: Και δεν είναι ότι έχει κάνει και σούπερ γκάφα με την Αγγλία. Τώρα δεν θα κάτσω να θυμηθώ και τα μάτσα
0: τώρα, να σου πω την αλήθεια.
1: Σούπερ γκάφα δεν έχει κάνει.
0: Θυμάμαι σίγουρα με την Everton ένα μυθικό που είχε γίνει, που είχε βάλει ένα γκολ Φαντάικ με την μπάλα να πηγαίνει στο δοκάρι.
1: Που περίμενε την μπάλα και το πήγε στο δοκάρι και ήρθε ο Ριτζί και το έβαλε ο Φαντάικ.
0: Ο Φαντάικ κάνει το σουτ και το βάζει ο Ριτζί.
1: Το πρώτο Super Cup EuroLeague θα γίνει κανονικά 18-19 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Συζητιόταν και καλά ότι μήπως δεν γίνει ή δεν γίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, γιατί λόγω της εμπόλεμης κατάστασης και της αναστάτωσης στην ευρύτερη περιοχή, αλλά θα γίνει κανονικά.
0: Καλαθόσφαιρα.
1: Ολυμπιακός, Φενέρ, Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης. 18-19 Σεπτεμβρίου θα διεκδικήσουν το πρώτο Super Cup της EuroLeague.
0: Πρώτο μάτς δηλαδή WOCAP εναντίον Ολυμπιακού.
1: Είναι Ολυμπιακός Φενέρ.
0: Α, δεν
1: και
0: Ντουμπάι
1: Ρεάλ.
0: Okay, εντάξει.
1: Ο νικητής την επόμενη μέρα, κατάλαβες. Έχει και μικρό τελικό και τελικό.
0: Ναι. Άρα μπορεί
1: 18
0: να
1: Σεπτεμβρίου έχουμε Ολυμπιακό Φενέρ και Ντουμπάι Ρεάλ. Και 19 Σεπτεμβρίου μικρό τελικό και τελικό.
0: Δεν είναι απίθανο να δούμε πάλι ένα τελικό EuroLeague, όπως είδαμε με
1: Ολυμπιακό Ρεάλ.
0: Ολυμπιακό Ρεάλ, ναι.
1: Σούπερ καπ, να στο πάρει Ρεάλ αυτό. Να ξεκινήσουμε καλά κι εμείς. Πέρσι ήταν τραγική σεζόν. Πολύ νωρίς να μιλάμε για πρωτάθλημα, λέει ο Δουβίκας. Ο Φάμπρεγκας μας ζητάει να έχουμε θάρρος και προσωπικότητα.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Τον έχει μεταμορφώσει. Καλά, όπως όλη την Κόμο και τη Λίμνη μεταμορφώσει.
0: Βρήκαμε κι εμείς να πέσουμε με αυτούς.
1: Πολύ καλή ομάδα.
0: Αυτό θυμάμαι ότι όταν έβλεπα και την κλήρωση την είδα και εκεί ήταν που είχα. Αυτή ήταν η ομάδα που με εκνεύρισε περισσότερο. Δηλαδή έβλεπα Ρεάλ, έλεγα. Όταν είδα Ρεάλ, να ξέρεις, πανηγύρισα. Για πολλούς και διαφόρους λόγους.
1: Είσαι θρασίτατος.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν το λέω. Άκου να δεις, ρε φίλε.
1: Και δεν σέβεσαι.
0: Άκου να δεις, λοιπόν.
1: Δεν σέβεσαι και θα τιμωρηθείς.
0: Άκου να δεις, ρε φίλε. Θέλω να σου εξηγήσω το σκεπτικό μου για να μην ακούσουν και οι φίλοι και να μου πούνε αν έχω δίκιο ή άδικο. Παίζεις αστέρια, ρε φίλε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάτσο
1: που Real Madrid.
0: Με τη Real Madrid. Ναι. Γιατί να μην το παίξει, ρε φίλε, γιατί να το ζήσει.
1: Αυτό.
0: Χωρίς άγχος θα το παίξει, στο γήπεδο θα το παίξει.
1: Αυτό συμφωνώ 100%.
0: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο περιμένουμε όλοι.
1: Μην μου λες.
0: Δεν σου λέω θα κερδίσει η ΑΕΚ, ρε φίλε, τη Real Madrid. Αλλά ρε φίλε, αυτό είναι το μάτσο το οποίο θες να παίξει.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι, να παίζει τώρα μέσα με την Ατλέτικο Μαδρίτη.
1: Εντάξει, και αυτό είναι μεγάλο μάτσο.
0: Ωραίο, μεγάλο μάτσο.
1: Με την. Περίμενε, παίζουμε μία από το πρώτο γκρουπ που δεν είναι. Σε αυτά τα κυβικά.
0: Ατλέτικο. Είναι η Ίντερ. Μετά. Την Ίντερ. Την Ίντερ την είχαμε μας.
1: Ο Γκρομπελάρ που είπε ο φίλος και σηκώσει αγκαλιά τον Μανώλο τον Μαυρομάτι, λέει. Νίκ, δεν την ξέρω αυτή την ιστορία.
0: Ποια άλλη, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια, αλλά θέλω να σου πω ότι με τη Ρεάλ θες να το ζήσεις, ρε φίλε. Πω μάνα μου.
1: Ευχαριστούμε πάντως, Άγγελε, που μπήκε στη δικασία και έστειλε παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πραγματικά. Μια χαρά είναι η θέα
0: όμως. Μια χαρά είναι. Και πράσινο έχει.
1: Απλά.
0: Και όλη την Αθήνα βλέπεις.
1: Απλά, απλά. Ωραίος. Ευχαριστούμε, Άγγελε, για άλλη μια φορά. Και ευχαριστούμε που είσαι και στην παρέα μας και μπαίνεις στη δικασία να στέλνεις και τα μηνυματάκια σου και να βοηθάς και εμάς. Δεν βγήκε κάτι άλλο πέρα από το Σαλάχ Εντίν που είπαμε για Παναθηναϊκό και Σούταρ που είπες ότι δυσκολεύει η κατάσταση και η μεταγραφή του στον Άρη.
0: Ωραία, έβαλες τραγούδι. Το...
1: Έλα, δεν μιλάμε τώρα. Έβαλες τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων κτλ. Και ερχόμαστε σε λίγο με μαζότο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Ώρα Μίλτου Τεντόγλου απόψε στη Βουδαπέστη, όπου ο Έλληνας πρωταθλητής παίρνει μέρος στο μήκος του Ultimate Championship που ξεκινάει στις 9 παρατέταρτο και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport. Χθες ο Εμμανουήλ Καραλής πέταξε στα 6.15, αλλά και πάλι έμεινε δεύτερος πίσω από τον Αρμάντ Ντουμπλάντης που πέρασε τα 6.20. Την ήττα γνώρισε χθες τη Μόντεσα η Εθνική Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Ανδρών με 3-1 σετ από την Τσεχία. Το δεύτερο παιχνίδι για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ δίνει απόψε η Εθνική, που αντιμετωπίζει στη Μόντενα τη διοργανώτρια Ιταλία. Σέρβις στις 10.05 με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport. Η τέταρτη αγωνιστική τη Στοίχημαν Super League κάνει σέντρα με 2 αναμετρήσεις. Στις 7 Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ένα παιχνίδι που θα προβληθεί από το Magenta Sport 1. Λίγο αργότερα στις 9 ο Ηρακλής κοντράρεται με τον Ατρόμητο, με τον Sky να μεταδίδει την αναμέτρηση. Με Μπέιλι και Πιρόλα, η πρώτη αποστολή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για το απογευματινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη στο Φάληρο. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος διεθνής Κονγκολέζος επιθετικός Σιμών Μπαντζά για να ολοκληρώσει τον ετήσιο δανεισμό του στον ΠΑΟΚ από την Αλτζαζίρα. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Ρώμα για την απόκτηση του Ανάσα Λαχεντίν, με τους πράσινους να είναι αισιόδοξοι για την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Δύο μάτς θα γίνουν για τη δεύτερη αγωνιστική στη Super League 2. Μαρκό Καλυθέα παίζουν στις 4 και Αλζάκυνθο στις 6. Από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ το μικρόφωνο στα γήπεδα με κάλυψη όλων των αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και στίβο. Προς ναυάγιο οδηγείται μεταγραφή του Τζον Σούταρ στον Άρη παρά τη συμφωνία που είχε η ομάδα της Θεσσαλονίκης με τη Rangers και το σκοτσέζο κεντρικό αμυντικό, γιατί υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον παίκτη και την τωρινή του ομάδα. Μια σπουδαία κίνηση ετοιμάζεται να ολοκληρώσει ο Βόλος, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Ρεμί Καμπελά από τον Ολυμπιακό, με τον Γάλλο μεσοεπιθετικό να ετοιμάζει βαλίτσες για την πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Δύο διεθνή τουρνουά μπάσκετ άρχισαν χθες, στην Κύπρο για τον νεόφυτο Χανδριώτης, Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 89-87 και Άρης Μακάμπι Τελαβίφ 87-92. Για το δεύτερο διεθνές τουρνουά Ρόδου, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 78-56. Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμπότιτσα παίζουν σήμερα στις 7 το απόγευμα, ενώ δεν θα γίνουν παιχνίδια στη Λευκοσία για τον νεόφυτο Χανδριώτης. Σε άλλο χθεσινό φιλικό, Ηρακλής Βαλτσέα 87-82. Η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Έλενα Ριμπάκινα θα διεκδικήσουν απόψε στις 11 τον τίτλο του US Open. Στον αυριανό τελικό των ανδρών που θα ξεκινήσει στις 9 προκρίθηκαν ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ και ο Μπεν Σέλτον. Με Μουζακίτη, Καρέτσα και Κοστούλα η λίστα των 100 εκλεκτών της Tutto Sport για τον τίτλο του δημοφιλέστερου ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη. Θυμίζουμε ότι ο περσινός νικητής της σχετικής ψηφοφορίας ήταν ο Χρήστος Μουζακίτης. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή Πριν τη Σέντρα με τον Λεωνίδα Κασνέτσι και τον Νίκο Καραγιάννη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το Σαββατοκύριακο, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, ταξιδεύουμε στη Σέριφο για το Σέριφο Sunset Race.
6: Ζήσε μια μοναδική αθλητική εμπειρία με αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιόμετρων δίπλα στη θάλασσα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, κολυμβητικούς αγώνες στα γαλανά νερά του νησιού και πολλές δράσεις και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.
5: Σέριφος Sunset Race, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, στη Σέριφο.
6: Σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Σερίφου.
5: Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, επισκεφτείτε το serifosrace.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
8: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
9: Ακούτε Eraspor.
10: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
11: Φίλες και φίλοι της Eraspor, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η πρώτη ανάγνωση για την εκπομπή όσον αφορά το Σαββατοκύριακο και τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν με τα πρωταθλήματα, είτε εκείνα που είναι σε φουλ δράση όπως στη Σκανδιναβία ή εκείνα τα οποία κλείνουν τον τέταρτο ή τον πέμπτο γύρο και πλέον ένα πρώτο δείγμα φαίνεται ξεκάθαρα. Παίρνοντας την πρώτη κατηγορία, δηλαδή με τα παιχνίδια εκεί όπου τα πρωταθλήματα είναι σε φουλ δράση και σιγά σιγά οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους, είναι από τη Σκανδιναβία και συγκεκριμένα από τη Σουηδία. Θα πάρουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Βαστέρα, σε ένα παιχνίδι πλέον όπου η ΑΕΚ δείχνει να επιστρέφουν βασικοί παίχτες που την είχαν πληγώσει με την απουσία τους στα προηγούμενα μάτς. Έτσι λοιπόν επιλέγουμε τον Άσο για μια ΑΕΚ η οποία έχει βάλει πλώρη για την Ευρώπη και από εκεί και πέρα θα αφήσουμε την Σουηδία να πάμε στην Γερμανία, συγκεκριμένα Hoffenheim Stuttgart, σε ένα παιχνίδι όπου είναι πολύ διαφορετική η εικόνα σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές για τη Hoffenheim με τις ήττες απέναντι σε μια Stuttgart που είναι μόνο για τις νίκες. Ακόμα και αν είναι πιο ανταγωνιστική η Hoffenheim, ακόμα και αν δεν νικήσει η Stuttgart, διαφωνώ με το γεγονός ότι οι Book θεωρούν grand outsider την Stuttgart. Οπότε το Χ2 στο 1,65 με 1,70 κατά την άποψή μου έχει αξία να επιλεχθεί. Και κλείνοντας από τα ελληνικά παιχνίδια, όχι τη Super League αλλά τη Super League 2, θα πάμε στο παιχνίδι της Μαρκό με την Καλυθέα. Είναι αλήθεια ότι και οι δύο έχουν κάνει ένα καλό ξεκίνημα. Στις λεπτομέρειες θα κριθεί ένα παιχνίδι. Αγοράζοντας τιμή, θα πάμε στον άσο της Μαρκό στο 2,45 για όποιον θέλει να ρισκάρει λίγο περισσότερο από τα ελληνικά παιχνίδια. Έτσι, επαναλαμβάνω, άσο η Μαρκό, άσο η ΑΕΚ. Και όσον αφορά την Γερμανία, πιθανό Χ2 της Γκάρδης για μια τριάδα που βγάζει ένα άθροισμα περίπου στο 8-8.50 για να ξέρετε και το ρίσκο το οποίο θα πάρετε. Αυτά από μας για σήμερα, πολλά περισσότερα αύριο λίγο μετά τη μία.
9: Ακούτε Eraspor.

0: Επιστρέψαμε 13 και 13 λέει το ρολόι εδώ. 1 και 13 πρώτα λεπτά. Ερασπόρ 101,8. Πριν τη Σέντρα με Νίκο Καραγιάννη και Λίνδα Κασνέτσι. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Και Νέλη Ζαφυροπούλου πλέον στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Γεια σου Νέλη.
1: Γεια.
0: Ωραία μπλούζα φοράς. Λαχανή.
1: Πού είδες?
0: Δεν βλέπω τη φλόση. Πολύ όμορφη. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με πριν. Δεν έχει βγει καμία νέα ειδησούλα. Ξαναλέμε ότι όλα τα φώτα σήμερα στη Super League τουλάχιστον είναι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Office 7 στο Γιώργος Καραϊσκάκης, εποχή Μανόλ Αλγουαθήλ και επίσημα σπηρεώτες.
1: Στο YouTube της Superbet League 2 το ΑΕΛ Ζάκυνθος.
0: Α, βγήκε. Ωραία. Οπότε 6 ώρα το ΑΕΛ Ζάκυνθος στο κανάλι της Superbet στο YouTube. Και στις 4 φυσικά ξαναλέμε το Μαρκό Athens Καλυθέα, ζωντανά από ΕΡΤ 2 Σπορ και ΕΡΑ Σπορ, όλα τα παιχνίδια, η ΕΡΑ Σπορ είναι παντού. Και ο Νίκος Καραγιάννης θα είναι ΕΡΤ 2 Σπορ για τον αγώνα της Μαρκό με την Καλυθέα, δύο ομάδες που ξεκίνησαν εντυπωσιακά το πρωτάθλημα.
1: Μαζί με τον Γιάννη το Μέγα και τον Τάκη τον Κουλουμπή στην περιγραφή, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν περιμένει κανείς να ακούσει εμένα.
0: Δεν πειράζει.
1: Τι ήθελα να σου πω, τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση έτσι από την πρεμιέρα τώρα Super League 2?
0: Αν με ρωτάς προσωπικά, το αποτέλεσμα που πήρε Μαρκό κόντρα στον Πανσεραϊκό, γιατί δεν ήταν τόσο καλός Πανσεραϊκός. Δεν περίμενα αυτό από την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη. Ναι, δεν είναι αυτό που περίμενα από την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, από ομάδα Αλέκου Βοσνιάδη, κατάλαβες. Περίμενα πιο έτοιμη. Γιατί έχει δείξει τα τελευταία. Έχει 3 σέρια ανόδους και 6 συνολικά. Αλλά έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι είναι από την αρχή έτοιμος. Αυτό.
1: Μάλιστα. Κοίταξε, εμένα μου έκανε εντύπωση το ο άσος της Καλυθέας για την νίκη Βόλου.
0: Και αυτό, ναι.
1: Αλλά και η νίκη είχε δώσει πολλή ενέργεια στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν ένα παιχνίδι που δεν το κυνήγησαν οι Βολιώτες με τον Παναθηναϊκό.
0: Το πήγαν στα ίσα, το πήγαν μέχρι
1: το
0: τέλος.
1: Πήγαν, ένα μηδέν, μέχρι ένα σημείο. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι ότι έκανε αβελομαλέζας μέσα τη δεύτερη ομάδα για να είναι έτοιμη.
0: Ούτε το τραντοφύλακα δεν άλλαξε.
1: Ναι, τίποτα. Οπότε ίσως και αυτό να στήχησε. Αλλά εντάξει, θα δούμε. Έχει δρόμο το πρωτάθλημα.
0: Καλά, φέτος είναι μαραθώνιο.
1: Και είναι ωραίο, ρε. Δηλαδή, ένα όμιλο. Θυμάσαι που κάναμε την εκπομπή πέρυσι που όποιον βγάζαμε το ρωτάγαμε έναν όμιλο ή δύο.
0: Ναι, δεν συγκρίνεται. Εντάξει.
1: Σίγουρα.
0: Δεν συγκρίνεται. Από όλες τις απόψεις συγκρίνεται. Κάτι θέλω να πω και το ξέχασα. Τέλος πάντων, να διαβάσω αυτό το μήνυμα. Τι θυμήθηκα τώρα, Μαυρομάτης είχε αλλάξει το όνομα του Τινίσιου Τιμουνή για ευνέτους λόγους και τον έλεγε σε όλη τη διάρκεια του μάτς Τιμουνή.
1: Εντάξει.
0: Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό το παίχτη. Πάντα το θυμάμαι να μου πεις. Καραμουντιάλ τώρα, εθνική Τινησίας και τα λοιπά. Τι έπαθες?
1: Τίποτα.
0: Έχει και Ολυμπιακό σήμερα μπάσκετ.
1: Σήμερα. Πρέπει να έχει και μπάσκετ σήμερα, έχει δίκιο.
0: Γιατί νίκησε ο Ολυμπιακός χθες στην Κύπρο τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Ναι, παίζαν όλοι χθες.
0: Παναθηναϊκός παίζει με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις 6 ώρα. Νίκησε χθες την ΑΕΚ. Δεν παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχουμε Ελλάδα-Ιταλία στο βόλι πάντως, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών. ΕΡΤΙΟ Σπορ στις 10. Έχουμε Τεντόγλου.
1: Έχει και Τεντόγλου σήμερα, ναι.
0: Ναι. Χθες ο Μανόλο δεν τα κατάφερε κόντρα στον Ντουμπλάντης.
1: Ναι, αλλά τον κοντράρει.
0: Ναι, ναι, τον έχει.
1: Πλέον η συζήτηση είναι ανοιχτή. Κάποια στιγμή νομίζω είναι θέμα χρόνου να τον προσπεράσει κιόλας.
0: Το πιστεύεις, γιατί ο άλλος είναι λίγο.
1: Εντάξει, κοίταξε, χθες που.
0: Υπεράνθρωπος.
1: Πέρασε τα 6-20 με τόσο μεγάλη άνεση.
0: Άμα ζοριστεί αυτός τώρα νομίζω δεν έχει θέμα. Ο Ντουμπλάντης. Κάπως τα καταφέρνει και τα περνάει αυτά που θέλει.
1: Εντάξει, ναι, είναι υπεραθλητής, αλλά εντάξει. Βλέπουμε ότι και ο Μανόλο έχει ανέβει πάρα πολύ όμως.
0: Ναι, δεν το
1: συζητώ. Γιατί τις επιδόσεις που κάνει τώρα, δεν τις έκανε παλιότερα.
0: Να τον τραβάει ο Ντουμπλάντης προς τα πάνω. Λοιπόν, σήμερα έχει στις 6 Παναθηναϊκό Σουμπότιτσα. Έχει στις 7 Μιλάνο ΠΑΟΚ. Και αυτά. Άρα αύριο φαντάζομαι παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός παίζει, έπαιζε χθες.
0: Χθες έπαιζε, ναι.
1: Εντάξει, κοίταξε. Με τον μπάσκετ δεν έχουμε και πολύ καλή σχέση τώρα και οι δυο μας, η αλήθεια.
0: Δεν έχει σημασία, φίλε. Πρέπει. Πρέπει να γνωρίζουμε. Είναι η δουλειά μας.
1: Εννοείται.
0: Ο Μίλτος ξεκινάει 7. Όχι. 8 και 44 ο Μίλτος. 9 παρατέταρτο δηλαδή, ζωντανά από Ερδίου Σπορ. Στο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη. Νομίζω για τον Καραλή χθες ήταν το τελευταίο του μάτς για το 26.
1: Και εγώ έτσι νομίζω, αλλά δεν είμαι και σίγουρος.
0: Ναι, τώρα έχει ξεκούραση, προπόνηση κτλ. Για να είναι έτοιμο στο το 27. Μπας και περάσει τον Ντουμπλάντης, αυτόν τον υπεραθλητή. Πώς λες να παίξει ο Αλγουαθίλ σήμερα, πρώτη οντεκάδα? Περιμένεις να δεις κάτι διαφορετικό?
1: Κοίταξε, περιμένω να δω σίγουρα
0: Ορτέγκα στο τέρμα.
1: Ορτέγκα στο τέρμα.
0: 100%.
1: Ναι, 100%.
0: Ναι.
1: Περιμένω να δω τον Μπουέρτα. Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που πήρε τον Μπέιλι στην αποστολή. Τώρα πώς θα είναι η ενδεκάδα δεν ξέρω, ας πω. Δεν έχω γκριφίσει τόσο πολύ. Είναι ένα δυνατό τεστ πάντως.
0: Επιρόλα που είναι τραυματίας δεν θα είναι, οπότε θα παίξει Κάρμο Ρέτσος.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι, εντάξει. Πέντερσερ με Τεκνιζιάν. Βλέπω εγώ. Βλέπω να παντρεύει Πουέρτα με Φρόιλερ.
1: Πουέρτα Φρόιλερ, λες.
0: Βλέπω να του παντρεύει από νωρίς, ρε παιδί μου, για, να...
1: Έσε.
0: Για τον τρόπο παιχνιδιού. Δεν ξέρω τι θα κάνει με τον Έσε. Μπορεί, μπορεί να είναι Έσε Φρόιλερ ή ναι. Πουέρτα Έσε.
1: Φορτούνη σίγουρα.
0: Εγώ πιστεύω Ζώτα Σίλβα και Ζέλσον Μάρτινς.
1: Ζώτα Σίλβα, Ζέλσον Φορτούνη.
0: Να είναι στα φτερά, ναι.
1: Και μπροστά.
0: Μπροστά θα είναι ο Γκονζάλης.
1: Μεξικανός,
0: και πίσω του θα είναι ο Σάιο Τσικίνια.
1: Αυτόν το λένε Ορμίγκα ή έχει το παρατσούκλι?
0: Όχι, είναι το παρατσούκλι του, Μυρμίγκι.
1: Σκέψου τώρα να έχει παρατσούκλι.
0: Σκέψου να πας εσύ στην Ισπανία να παίξεις μπάλα.
1: Εσύ δεν θα μπορούσες να το έχεις ποτέ.
0: Αντί να λέει Καραγιάννης πίσω, να λέει Μυρμίγκι.
1: Όχι Μυρμίγκι, τα νάλια θα λέγει.
0: Ναι, τα νάλια. Εγώ το έχει τη Μυρμίγκι, ρε φίλε. Θα ήταν πολύ περίεργο. Καλημέρα, παιδιά. Λεωνίδα, πότε θα ξανακάνεις μικρόφωνο στα γήπεδα? Φίλε μου, Στέλιο, μια φορά έκανα με το Γιαχανατζή την Τρίτη. Με τον Δημήτρη Γιαχανατζή όταν έπαιζε
1: η κλάση. Σίγουρα, από εδώ και πέρα θα κάνεις πάντα.
0: Γι' αυτό ρωτάει, τέλειωσε. Σε κάθε βραδιά τη Champions League θα κάνω μικρόφωνο στο γήπεδο. Ναι, πολύ ευχαρίστω.
1: Έφερε γούρι.
0: Δεν έχω κανένα θέμα. Ο Νάτο ο μεγάλο. Ο πρωτοπόρο Super League. Ο πρωτοπόρο Super League. Ο πρωτοπόρο ο Πανατολικό.
1: Όπου αρχίσαμε πάλι, ναι. Περίμενε, περίμενε.
0: Να σηκωθώ.
1: Δεν σηκωνόμαστε σαν γρενιώτε.
0: Διπλό από ημίχρονο. Ο Πανετολικός.
1: Διπλό από ημίχρονο, λέει ο Νίκος, μάλιστα.
0: Το Παναθηναϊκός Πανετολικός διπλό από ημίχρονο, λέει ο κ.
1: Ο Πόκου.
0: Ποιος θα τα βάλει τα γκολ? Ποιος θα βάλει γκολ? Μαχαλά ο Πόκου.
1: Μαχαλά ο Πόκου. Φίλε, ο Πόκου, τι έκανες?
0: Εντάξει, τουλάχιστον σώθηκες νωρίς φέτος.
1: Τι του λες τέτοια, γύρισε. Το βλέπεις, έχει φτάσει μέχρι την γωνία και ξαναγύρισε.
0: Τρομερό ξεκίνημα. Ο Πανετολικός αξίζει να το πούμε έτσι.
1: Ολυμπιακός Μακάμπι Τελ Αβίβ αύριο στις 6.
0: Τα έλεγε ένας άνθρωπος, δεν τον πίστευε κανένας.
1: Τα λέει εδώ και πολύ καιρό. Εγώ θυμάμαι κάτι του έλεγα το καλοκαίρι. Ότι θα είναι λίγο δύσκολο, αλλά δεν έχει ξεκινήσει έτσι.
0: Πάρτε Καμπελά. Και την είδηση, ο Καμπελά πάει Βόλο.
1: Μάλιστα. Ο Καμπελά, εσύ πώς δεν έπαιξε καθόλου πέρυσι?
0: Ο φίλος ο Αγγιλάρας το έστειλε για τον Καμπελά. Εντάξει, δεν έπαιξε. Τι να,
1: εντάξει, το Βόλο θα βοηθήσει αρκετά, πιστεύω. Ο Βόλος έχει φτιάξει ωραία ομάδα.
0: Πάντα ξέρει να φτιάχνει και ομάδες για να μένει Super League και να κάνει και ωραία πραγματάκια καμιά φορά.
1: Εμένα μου αρέσει αυτός που παίζει και στη Λαμία, ο Φουρτάδο.
0: Ο Φουρτάδο.
1: Ναι. Πώς ήρθε αυτός
0: ο άλλος που πήρε αυτό? Ο Ατρόμητος τον
1: Περέα.
0: Όχι, που έπαιζε και αυτός Λαμία. Ο άλλος, ο Σάντσες, όχι.
1: Ο, έλα. Έχεις δίκιο.
0: Το εξτρέμ, ο Νούνιες. Και αυτός, ναι, είναι καλός.
1: Καλός.
0: Ναι. Και αυτός είναι καλός.
1: Καλός, ο Νούνιες τώρα δεν παίζει, είναι τραυματίας από τη είδα. Δεν θα παίξει σήμερα, δεν είναι στην αποστολή με τον Ηρακλή. Στην αποστολή είναι ο Περέα που πήρε όμως.
0: Σκάνδαλο στην Πολωνία, λέει, με τον προπονητή της Γιαγγελόνια λίγο πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. 16 Σεπτεμβρίου, υπενθυμίζουμε, παίζει ο Ολυμπιακός με τη Γιαγγελόνια στην πρεμιέρα της League Face. Έστειλε μηνύματα στις διαιτητές, φίλε.
1: Και τι μηνύματα μπορεί
0: ο να έστειλε. Ο Άντριαν Σχέμνιετς.
1: Άστον, μην το πεις, δεν ξέρω. Θα πάθεις τίποτα, άστον.
0: Σύμφωνα εκεί με πολωνικά μέσα, τεχνικός της Γιαγγελόνια είχε στείλει μήνυμα στο διαιτητή Αρκάντιος Καμίλ Βόιτσικ πριν από την αναμέτρηση της Γιαγγελόνια με την Κατοβίτσε. Το περιεχόμενο της επικοινωνίας αφορούσε ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν στο όριο τιμωρίας λόγω κίτρινων καρτών. Τι του ζητούσε? Να υπάρχει προειδοποίηση πριν από ενδεχόμενη κάρτα σε παίξη ομάδας, ώστε να έχει δυνατότητα να αντιδράσει και ξεκαθαρίζει πάντως σε περίπτωση παράβαση που απέτυχε η κάρτα, δεν ήταν δική του δουλειά να παρέμβει. Τρελό.
1: Μάλιστα.
0: Θα κληθεί πλέον ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ναι, για να δώσει εξηγήσεις, για να δούμε τι θα γίνει. Περίεργα πράγματα.
1: Ο προπονητής Γιαγγελόνια, η οποία τώρα παίζει την Τετάρτη με τον
0: Ολυμπιακό. Γνωρίζω ότι η αποστολή αυτού του μηνύματος ήταν απλώς περιττή και αποτέλεσε λάθος. Δεν είχα κακές προθέσεις, όμως ο τρόπος επικοινωνίας που επέλεξα δεν ήταν απαραίτητος. Άντε ρε.
1: Ποιος θα ήταν ο τρόπος επικοινωνίας?
0: Τι έπρεπε να πάει σπίτι του? Τον καλέσει σε δείπνο, άκου φίλε, αύριο πρόσεχε.
1: Έπρεπε να τον πάρει τηλέφωνο.
0: Μην κίτρινεις τον Καραγιάννη, θα δεν τον έχω σε επόμενο μάτι, σε παρακαλώ. Προειδοποίησέ τον πρώτα.
1: Τεράστια απώλεια.
0: Τι γίνεται.
1: Γιαγγελόνια είναι καλή ομάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει δείξει, είχε και τον, δεν ξέρω αν τον έχει ακόμα, εκείνο τον επιθετικό, τον Πουλούλου.
0: Ακόμα αυτό είναι εκεί.
1: Πρέπει να είναι ακόμα αυτό εκεί.
0: Αυτό είχε κάνει όργια στο Europa, πότε, πέρσι, πρόπερσι.
1: Στο conference, στο conference. Θυμάμαι. Και θυμάμαι ότι είχαν ασχοληθεί και ελληνικές ομάδες λίγο με αυτόν.
0: Για Κωστή Γιάεκ αυτός.
1: Για όλους. Αλ Χαζέμ έφυγε.
0: Έφυγε.
1: Ναι, ναι, ναι. Στη Γιαγγελόνια.
0: Πήγε να βγάλει χρήμα.
1: Γιαγγελόνια τώρα. Ωραίο τεστάκι σήμερα πάντως για Αλγουαθίλ, μάλλον, που έλεγες και εσύ νωρίτερα. Ο Όφη, μια πολύ καλή ομάδα.
0: Εντάξει, έχει αλλάξει στάτους τώρα Όφη και επίπεδο. Είναι υπολογίσιμη δύναμη.
1: Πώς θα συμπεριφέρει, μόνο. Μόνο υπολογίσιμη δύναμη.
0: Ο Μπανζά του ΠΑΟΚ που τον περιμένουμε να ανακοινωθεί από το Δικέφαλο του Βορρά κλείθηκε στην Εθνική Κονγκό.
1: Ήταν και στο Μουντιάλ. Νομίζω πρέπει να ήταν και στο Μουντιάλ.
0: Ήταν εκεί με Μπακαμπού.
1: Πιστεύεις εκεί έπεσε κανένα τηλεφώνημα με Ίβιτς? Γιατί ο Ίβιτς
0: για Αλτζαζίρα λες.
1: Ναι, ήταν στην Αλαΐνο. Ο Ίβιτς είναι στην Αλαΐνο. Μπανζά ήταν στην Αλτζαζίρα. Μια γνώμη θα την πήραν. Δύσκολο.
0: Τι να σου πω, φαντάζομαι ναι.
1: Αν δεν την πήραν, μου φαίνεται απίστευτο.
0: Ποιος να ξέρει τώρα τι συνέβη. Αλλά ήθελε επιθετικό, τον βρήκε. Πάω να δούμε τι θα κάνει ο Μπανζά.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις. Έχει τον Ενδιαγέ, έχει τον Μπανζά και έχει και τον Μύθο. Πήρε το εξάρι τον Γιάκητς ο ΠΑΟΚ
0: και το στόπερ.
1: Πήρε και το στόπερ. Άκη γεμίζει, αλλά άργησε πολύ ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αυτές. Εγώ το ακούω σαν δικαιολογίες πάρα πολύ αυτά. Το ότι δεν έρχονται στην Ελλάδα τόσο. Δεν έρχονται στην Ελλάδα τόσο γρήγορα το καλοκαίρι παίχτες. Πρέπει να είσαι έτοιμος. Πρέπει να έχεις κάνει ένα προγραμματισμό.
0: Ναι.
1: Το άλλο το λόμπι από το Μαρόκο, πώς το βλέπεις? Στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Με Σαλάχ Εντίν, Λούζα.
1: Κάτσε, περίμενε ακόμα, δεν έχει κλείσει το Σαλάχ.
0: Ναι, άμα έρθει, εντάξει. Ναι. Είναι ο Ναΐ και ο Λούζα.
1: Ο Ναΐ, Λούζα.
0: Σαλάχ Εντίν, άμα έρθει.
1: Ξεκίνησαν να ψήσουν και αυτόν εκεί πέρα να έρθει.
0: Ναι.
1: Γιατί και αυτός, από όσο θυμάμαι, στην αρχή του καλοκαιριού ήταν για Ολυμπιακό. Είχε παίξει μετά στα ρεπορτάζ.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Βέβαια, Ρώμα έχει ξεκινήσει τρομερά στην Ιταλία. Οπότε δεν χωράει, φαντάζομαι, και σαν πλάνα τον Κασπερίνη αυτός.
1: Ήταν και δανεικός πέρυσι, νομίζω, στην Άιντχόβεν.
0: Η Ρώμα.
1: Αν δεν κάνω κανένα λάθος μεγάλο, ήταν δανεικός πέρυσι στην Άιντχόβεν. Και είχε κάνει εκεί, εντάξει, μια ψιλογεμάτη σεζόν. Στο Μουντιάλ ήταν που έκανε τόσο πολύ το μπαμ, ουσιαστικά, ο Σαλάχ Εντίν.
0: Γιατί τον βλέπω στο ρόστερ της Ρώμα, παιδιά?
1: Σου είπα, ήταν δανεικός πέρσι.
0: Φέτος, γιατί δεν τον βλέπω στο ρόστερ της Ρώμα?
1: Τώρα εκεί που άνοιξε για να δεις το ρόστερ της Ρώμα, μπορεί να μην το βρεις.
0: Γιατί? Δεν τον έχει δηλωμένο μου πως το πρωτάθλημα γι' αυτό.
1: Όχι, δεν νομίζω. Γιατί? Για δανεικό, λέμε, ποιον αγορά θέλει να πάει να τον πάρει, λέμε, ο Παναθηναϊκός στον Σαλάχ Εντίν.
0: Ναι, ήταν στην Ετχόφεν πέρσι.
1: Ναι, σούπα, ήταν Ετχόφεν δανεικός. 12 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία.
0: 13 συμμετοχές με την εθνική, 24, 18 Ιανουαρίου 2002. Έχει γεννηθεί στην Ολλανδία. Ήθελα να δω λίγο τα στατιστικά του. Έχει βγει από τις ακαδημίες του Άγιαξ. Έχει παίξει Αιτχόφεν δανεικός. Έχει παίξει Τβέντε 52 παιχνίδια. 3 έχει παίξει με τη Ρώμα μόνο. Δεν έπιασε στη Ρώμα ο Σαλάχ Εντίν. Okay. Καλή περίπτωση, γιατί τον θυμάμαι λίγο στο Μουντιάλ, ήταν καλός και έκλεινε πολύ προς τα μέσα, αν το θυμάσαι.
1: Να.
0: Ερχόταν στο κέντρο. Δεν ήταν δηλαδή καθαρό ο back.
1: Να δούμε γενικά, κοίταξε να σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός μετά από αρκετό καιρό, νομίζω μπορεί να πει ότι είναι σοβαρός διεκδικητής του τίτλου. Έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα με το ρόστερ το οποίο έφτιαξε, αφού δεν πάτησε την παρανόφλουδα του Conference League με τα προκριματικά το καλοκαίρι. Ξεχαστήκαμε.
0: Πάμε. Πάμε στις διαφημισούλες και επιστρέφουμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Ακούτε Hera Sport.

0: Με τα μάτια να το λες. Έτσι συνομιλείται η Ματίνα μαζί μας. Γιατί άμα τις μιλήσουμε δεν θα μας καταλάβει έτσι όπως είμαστε. Εγώ φταίω γι' αυτό. Επιστρέψαμε 1:33 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ερασπορ. Συνεχίζουμε το τελευταίο μισάωρο περίπου της εκπομπής. Τι ακολουθεί μετά, ραδιοεφημερίδα με Θάνο Μπλούνα. Μετά από εμάς ακολουθεί ραδιοεφημερίδα με τον Θάνο Μπλούνα. Και μετά έχουμε full δράση με μικρόφωνο σαν γήπεδα και τα λοιπά. Το ξέρετε το πρόγραμμα της Ερασπορ. Άκου εδώ μηνυματάκι ωραίο από το φίλο τον Μανώλη από την Κάλυμνο. Καλό μεσημέρι Ερασπορίτες. Λοιπόν, θέλει να κάνει ανακοίνωση. Λοιπόν.
1: Με κεφαλαία, όχι εντάξει.
0: Όχι εντάξει.
1: Οι Ερασπορίτες είναι με κεφαλαία.
0: Ναι, οι Ερασπορίτες, ναι, το τονίζει. Τρώω φασολάδα, ρέγγα και ελιές καλαμών. Πίνω παγωμένη ρετσίνα και στο βάθος με περιμένει το καρπούζι και ακούω εσάς στην Ερασπορ. Πόσο πιο ευλογία, πόσο πιο Ελλάδα δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Γεια σου Μανολάρα. Απόλαυσε το φίλε μου. Απόλαυσε αυτό το μεσημέρι Σαββάτου. Η ζωή είναι ωραία και μικρή. Απόλαυσε. Έπαιζα και εγώ ποδοσφαιρο Λεωνίδα, ήμουνα στην εθνική ομάδα τυφλών και είχα πάρει και μέρος στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στην Ελλάδα. Έχω πάει σε πάρα πολλά μέρη στο εξωτερικό και η μπάλα, όπως τα ξέρεις, έχει μέσα κουδουνάκια που ακούγεται. Ναι, φίλε μου. Ναι. Α, αυτή είναι η μπάλα, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, φίλε. Τι θέση έπαιζες, τι σου άρεσε. Ο φίλος μας ο Φώτης, γεια σας παιδιά, πάρα πολύ όμορφη εκπομπή σας, αλλά δεν λέτε κάτι για την ομαδάρα μου, χαιρετισμούς από Κρεμμύδια Μεσσηνίας, Απόλλων Σμύρνης, Φώτης Ζαχαρόπουλος και Μαρία Δίπλαρη από Κρεμμύδια Μεσσηνίας. Ποια είναι η ομάδα σου φίλε μου Φώτη, Απόλλωνας?
1: Απόλλων Σμύρνης.
0: Αυτός είναι ο Απόλλωνας Σμύρνης. Απόλλωνας Σμύρνης είναι γάμα εθνική. Να τον ξαναδούμε σε επαγγελματικές κατηγορίες θέλουμε. Καλό μεσημέρι, καλεσμένοι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτρη Αττικής, με ήθη έθιμα και την ξακουστή Γορνοπούλα, με αγάπη Γιάννης Γιαννάρα μου. Για να μετρήσω πόσες φορές είσαι. Γιαννάρα μου, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Κοίταξε, έχουμε πάρει ήδη αρκετά κιλά, έτσι.
0: Άστο. Άστο. Συγγνώμη. Ο Τζον Γουέιν λέει: παιδιά, τυχαίνει να είμαι ο φιλάθλος της Αγγελόνιας. Δεν υπάρχει θέμα τιμωρίας. Εντάξει, ωραίος. Ζήτησε συγγνώμη. Ναι, τρομερό, τρομερό. Και προβοτήσουμε. Ναι. Οκ.
1: Φανατικός φίλος για Αγγελόνια.
0: Μπορεί και να είναι, στα αλήθεια.
1: Ήξερε πράγματα, μωσέ.
0: Καλό μεσημέρι, Νικόλα μου και Λεωνίδα μου. Καλό Σαββατοκύριακο, όμορφο να έχετε. Σας ακούω, σας αγαπώ πάρα πολύ. Είστε καταπληκτικοί, σας συμπαθώ. Ωραίο το τραγούδι, το ξέχασα του Γιώργου Μαζονάκη. Εάν μπορέσετε, βάλετε το τραγούδι. Το Λουκέτο ή εσύ, εγώ, η φιλοσοφία μου. Ο Νικόλας από τον Άλυμο. Φίλε μου, Νικόλα, έχουμε άλλο ένα να παίξουμε στο τέλος. Αλλά δεν είναι κάποια από αυτά. Έχουν ακουστεί, έχουν παίξει.
1: Η φιλοσοφία μου έχει παίξει το Λουκέτο. Νομίζω και το εσύ και εγώ έχει παίξει.
0: Το φιλοσοφία μου σίγουρα, ναι. Καλημέρα από Ζάκυρθο. 99% το παιδί από Κάλυμνο το λένε Μανόλο. Ήμασταν φαντάρι μαζί.
1: Τι λες ρε.
0: Μανόλη εμφανίσου. Μανόλη από την Κάλυμνο εμφανίσου.
1: Έτσι.
0: Σε ψάχνει ο φίλος από τη Ζάκυνθο, ο Ηλίας.
1: Ξέρεις πόσο κόσμο έχω κι εγώ πιστεύω που ήμασταν φαντάρι στον Εύρο πάνω. Και δεν τα έχουμε ψιλοχαθεί, ξέρω εγώ, με τους περισσότερους.
0: Εμένα ένας, καλά εντάξει, δεν θα πω. Αλλά ένας που είχα στο στρατό μου και στείλει μήνυμα εδώ, ξέρεις ότι σε ακούω στην Ερασπορ, με έχει ακούσει δηλαδή, ναι. Και άκουσε το όνομά μου και λέει ήμασταν μαζί φαντάρι, είχε στείλει μήνυμα. Αλλά εγώ δεν είμαι τώρα κριτήριο για να έχω κρατήσει παρέσα.
1: Ναι, ρε, εντάξει.
0: Ο Αγγελάρας ο φίλος λέει ήμουν αμυντικός, αλλά ανέβαινα και έχω βάλει και κάτι γκολάρες.
1: Αυτά είναι, φίλε, μπράβο.
0: Πιστεύω είναι αριστεροπόδαρος.
1: Μπράβο, ρε Άγγελε.
0: Αριστεροπόδαρος. Εγώ πιστεύω είναι αριστεροπόδαρος για να μου λέει έχω βάλει γκολάρες. Περιμένω να μου απαντήσει. Τι άλλο. Με αποθέωση ο Μπράδο της παρακάμερας του Παναθηναϊκού, ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα, νομίζω, κάπου έγραψε ο Παναθηναϊκός χθες για την επιστροφή ο Μπράδοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Που ήταν και το πρώτο έτσι από τα επίσημα φιλικά, νομίζω.
1: Εντάξει, ναι, το έδειξε και η τηλεόραση. Ήταν και κόσμο.
0: Τα άλλα φιλικά
1: γήπεδο.
0: Νομίζω ήταν και κλεισμένο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κλεισμένο ενώ προπονητικά. Αλλά χθες ήταν φιλικό και ήταν έτσι η ανεπίσημη δεύτερη του Ζέλικο στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Είδες το το βίντεο, το πρόμο, το τρέιλερ για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, που είναι τώρα στο κέντρο του T-Center, που το έχουν φτιάξει τέλερ, παιδί μου, με αυτά τα γραφήματα κάτω, λέει Παύλος Γιαννακόπουλος τουρνάμε, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα. Και είναι στο κέντρο Αλβέρτης, Διαμαντίδης, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς, ήταν και ο Σλούκας. Ναι. Αλλά η πρώτη, νομίζω, δεν το λέω υποτιμητικά,
1: ναι, καταλαβαίνω τι λες.
0: Απλά Αλβέρτης, Διαμαντίδης, Μπατίστ, τον Μπράντοβιτς.
1: Τότε του Παναθηναϊκού ουσιαστικά.
0: Ξέρεις, κάπως είναι λίγο, ναι, ζαλίζεσαι, ρε φίλε. Ναι. Α, και είπα Αλβέρτη.
1: Ναι, τον είπα.
0: Διαμαντίδης, Αλβέρτης, Μπατίστ, Ζέλικο, ο Μπράντοβιτς. Νομίζω είναι ζαλάδα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Από, είναι η ιστορία του Παναθηναϊκού. Ναι, καλά, μάντεψες, αριστεροπόδαρος και αριστερόχειρας, λέει ο Άγγελος.
1: Αυτά είναι.
0: Γι' αυτό έχει βάλει γκολάρες. Η αριστεροπόδαρα είναι λίγο έτσι πιο.
1: Ο Λίσε δεν έβαλε κάτι γκολάρες.
0: Ο Λίσε λέει: εγώ σουτάρω, μπάλα μπαίνει μέσα, βγαίνει έξω.
1: Μια χαρά.
0: Του έχει flash interview, Λίσε. Δηλαδή να είσαι δημοσιογράφος, να περιμένεις όλη τη ζωή, ξέρεις, να μιλήσεις.
1: Και να σου πει: εντάξει, εγώ έβαλα γκολ.
0: Και του λες. Το τελευταίο. Δηλαδή να είσαι δημοσιογράφος, να περιμένεις όλη τη ζωή, ξέρεις, να μιλήσεις.
1: Και να σου πει: εντάξει, εγώ έβαλα γκολ.
0: Και του λες. Το

0: να μπω στη θέση του, αλλά λίγο σπάς κάποια στιγμή, ρε φίλε, κάτι.
1: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Μια και εσύ ήσουν και ποδοσφαιριστής, έτσι. Έχει περάσει από αυτό το ότι. Όποιο κάθεται τώρα να μιλήσει σε αυτού εδώ που
0: όλοι το λέγανε αυτό. Να πάει ο μικρό. Στην αρχή όταν ξεκίνησε, να πάει ο μικρό να μιλήσει. Να είμαστε καμιά νίκη μεγάλη.
1: Πήγαινε, ε.
0: Όχι εγώ. Η μεγάλη. Μετά που μεγάλασα κι εγώ, έλεγα να πάει ο μικρό.
1: Όταν όμω πήρε μεγάλη νίκη και μεγάλωσε, πήγαινε.
0: Στι αποτυχίε και αυτά, πα.
1: Έβγαινε μπροστά.
0: Ναι, ανάλογα. Υπήρχαν και άλλα παιδιά, αλλά
1: νομίζω
0: ναι.
1: ότι είναι μεγάλο πρόβλημα των ομάδων, μας γενικότερα. Δεν θέλω να βάλω μια συγκεκριμένη ομάδα. με τον τρόπο με τον οποίο έχουν εξωστρέφει. Ναι, δεν υπάρχει λόγο.
0: Ναι, είμαστε πολύ πίσω αυτό το κομμάτι.
1: Εγώ βλέπω στα παιχνίδια στις διοργανώσεις του UEFA, έτσι. Και Champions League και Conference, όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες ερχόταν Φιλαδέλφια, χάσουν, κερδίσουν. Πηγαίνουν στους δημοσιογράφους συγκεκριμένους 3-4 παίχτες ή μάλλον μιλάνε.
0: Πρέπει.
1: Ε, ναι.
0: Πρέπει να πας. Είναι και αυτό μέρος δηλαδή της διαδικασίας πλέον του παιχνιδιού.
1: Ναι, οκ, okay, έχασε. Εντάξει. Τι έκανα.
0: Γιατί περιμένει ο άλλος, ξέρω εγώ, μπορεί να ζει στη Σομαλία, ξέρω εγώ, και να περιμένει να δει δήλωση του Μπρούνο Φερνάντες, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι, συνοείται. Έχασε, οκ, okay, εντάξει. Πάμε τώρα, συνεχίζουμε. Ναι. Πρέπει να βγεις, να μιλήσεις. Μιλήσει με τον κόσμο.
0: Είναι πιο μαγκωμένοι εδώ οι δικοί μας.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Και δεν δίνουν και εύκολα συνεντεύξεις. Πες μου εσύ τώρα να παίξεις Super League που δίνει συνέντευξη.
1: Πολύ λίγη. Ξέρεις ποιος είναι πολύ καλός? Ο Ρέλβας. Ο Φιλίπε Ρέλβας, ΣΑΕΚ.
0: Γενικά μετά τα μάτς λες.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, εγώ σου λέω συνέντευξη.
1: Συνέντευξη δεν είναι κανένας, άστον τώρα. Τελείωσε αυτό. Συνέντευξη. Εγώ σου λέω μετά το μάτς, έστω να πάει κάποιος να μιλήσει.
0: Και αυτό respect τότε για τον Ρέλβα, αλλά σου λέω συνέντευξη να τον κάνεις.
1: Ο Ρέλβας, φίλε, ήταν σε ένα φιλικό τότε το πρώτο που είχε έρθει με την Ομόνια. Είχα πάει από την τηλεόραση για δηλώσεις. Ήταν, εσύ θα το καταλάβεις πολύ καλύτερα, ήταν με τις πίτσες, τα πράγματα, το ένα, το άλλο, έτσι. Του λέω, Φιλίππε, ξέρω εγώ.
0: Ένα κομμάτι.
1: Ένα-δύο λεπτά.
0: Ένα κομμάτι.
1: Όχι, τότε ήμουν λεπτό. Τότε έκανα γυμναστήριο. Ένα-δύο λεπτά, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, λέει, εννοείται. Τα πράγματα.
0: Αφήνει την πίτα, τα πράγματα, ναι. Είναι ωραία. Είναι ανάλογα και του χαρακτήρε. Και μένα που λες αυτό με τις πίτσες, μου έχει τύχει να τελειώνει ένα μάτσα από ένα Σμύρνη, ξέρω εγώ, Πανηλιακός, τότε έπαιζα που έπαιζα. Είχαν έρθει φίλοι μου, επειδή εγώ τότε με ένα πύργο, και είχαν έρθει φίλοι μου εδώ στην Αθήνα να δω το μάτσα και αυτά. Και μετά το μάτσα τρώγαμε πίτσα έξω από το γήπεδο. Μίλαγα εγώ με τον Φαρνόλα, ξέρω εγώ, παιδί μου που τον ήξερα. Και λέει, κάτσε να πάρω λίγο πίτσα. Ξέρεις, παίρνει πίτσα, γέλαγαν οι φίλοι μου να πάρω και εγώ λίγο πίτσα. Ξέρεις. Χαβαλέ, δηλαδή αντίπαλοι στο γήπεδο, αλλά έξω έχει λίγο έτσι.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Να κάνεις μια πλάκα, να μπορείς να είσαι άντρας, να μην είσαι μαγκωμένος, εντάξει. Είμαστε λίγο πίσω σε αυτά και ο τρόπος που επικοινωνούμε. Μπορεί να φταίνε και οι δημοσιογράφοι πολλές φορές αυτό.
1: Εσύ, όλοι φταίνε. Δεν φταίνε μόνο οι αθλητές.
0: Νομίζω
1: μόνο
0: είναι αλυσίδα αυτό.
1: Αλλά είναι ένα συνολικό πράγμα.
0: Είναι αλυσίδα. Καλημέρα να έχετε. Λεωνίδα, είμαι στο ορεινό χωριό μου και ο Μπουφόν σκάβει στον κήπο και κρύβει το φαγητό από τις κότες. Απίστευτο και αληθινό. Φιλιά. Ρε φίλε.
1: Σε ποιο χωριό?
0: Έχω ξεχάσει. Έχω ξεχάσει. Στείλε που είναι το χωριό, γιατί έχω ξεχάσει. Αλλά ο Μπουφόν είναι τρομερός σκύλος. Εμένα δεν κάνει τέτοια πράγματα. Είναι. Μόνο να τρέχει, του αρέσει. Να παίξει με κανένα ξύλο, με κάμια πέτρα, με κάμια μπάλα. Ποτέ ούτε να μπει στη θάλασσα, ούτε τίποτα. Ή θα είμαστε στον καναπέ, εσύ τον έχεις δει.
1: Σαν τα αφεντικό του είναι ο Πύρλο.
0: Φίλε, είμαι πολύ δραστήριος.
1: Ναι, ρε, έγινε.
0: Είμαι πολύ ενέργεια.
1: Έχεις την ενέργεια πάνω.
0: Ο Νίκος λέει, καλησπέρα παιδιά. Θεωρείτε ότι αν κάνει γκέλες ο Ολυμπιακός στα 3 πρώτα παιχνίδια θα το θέμα προπονητή?
1: Εντάξει.
0: Ρε φίλε Νίκο, τώρα αλήθεια περιμένεις να απαντήσουμε σε τέτοιο ερώτημα, ξέρω.
1: Άμα κάνει 3 συνεχόμενες ήττες με 3-0 θα το θέμα προπονητή. Αλλά μόνο έτσι.
0: Και πάλι είναι ακραίο τώρα, δηλαδή.
1: Τι να σου πω.
0: Okay. Καλησπέρα, καλή Σαββατοκύριακο να έχετε. Σας ακούω, λέει ο φίλος μας ο Πάρης. Έχει πρόβλημα στην άμυνα. Στην Ελλάδα δεν φαίνεται, λέει.
1: Εντάξει, ρε,
0: πρόβλημα δεν έχει. Και δεν έχει πολλούς παίκτες στην άμυνα.
1: Και στην Ευρώπη μέχρι στιγμής.
0: Γιατί το Ρέλβας μου κουντί, Ρότα Πίλιος λειτουργεί.
1: Να.
0: Μέχρι στιγμής. Τώρα χτύπα ξύλο, αν χτυπήσει ο μου κουντί, ο Ρέλβας. Ειδικά ο Ρο. Μην το πεις. Ειδικά ο δεξιός οπισθοφύλακας.
1: Ούτε για αστείο.
0: Εκεί τι γίνεται το θέμα. Γιατί είναι. Ποσοτικό το πρόβλημα, όχι ποιοτικό. Να. Γιατί αυτή η τετράδα έχει δέσει. Είναι και ο Λυκογιάννης από τα αριστερά που μπορεί να παίξει και αριστερό στόπερ, υπό προϋποθέσεις.
1: Να σου πω κάτι. Στο κομμάτι αυτό, ο Νίκολιτς υπολογίζει και τον Αριάγκα.
0: Ναι.
1: Σαν στόπερ. Άμα με ρωτάς, μου φαίνεται περίεργο. Αλλά για να το λέει, κάτι θα ξέρει.

0: Πού σε ρε Νικόλα, σε έχασα ρε φίλε. Στέλνει και αυτό το δικό του σκυλάκο. Νικόλα, για στείλε φωτογραφία. Ναι, ακόμα στα χιόνια είσαι. Όσο καιρό μου στέλνει ο Νικολάρα στα μηνύματά του, θυμάμαι μόνο χιόνια. Ήθελα να ξέρα το καλοκαίρι που είναι. Α, φοβερός. Στέλνει πάντα ωραίες φωτογραφίες. Θέλω να δω το προφίλ του στο Instagram. Τι προφίλ έχει εκεί με φώτο και τέτοια. Τι λέει ο Πάρης. Κολλάει, έχει αρχίσει και κολλάει αυτό. Θυμάστε τι τον έκανε ο Ντέλιας στο Μουκουντή πέρσι. Εντάξει, θα συμβεί αυτό, φιλοντέλειας είναι.
1: Θα συμβεί αυτό, μωρέ. Και σε κάθε... σε ένα μάτς...
0: και στα δικά μου μάτια ο Μουκουντή δεν είναι και ο καλύτερος στόπερ του κόσμου. Ο Ρέλβα στα δικά μου μάτια είναι πολύ καλύτερος από τον Μουκουντή, αλλά έχουν δέσει μεταξύ τους.
1: Κοίταξε ο Μουκουντή.
0: Έχει άλλα χαρακτηριστικά ο Μουκουντή.
1: Ναι, μωρέ. Και είναι και ηγετικός πάρα πολύ. Δηλαδή, μέσα στο γήπεδο τον ακούς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει έχουν δέσει. Δεν μπορεί να μην είσαι ο καλύτερος. Ο καλύτερος, αλλά να έχεις κουμπώσει τόσο καλά και... να βγάζει θετικά στοιχεία. Με του επιθετικού ή τη Ρεάλ θα έχει θέμα, λέμε.
1: Ρε, φίλε, και με
0: ποιο δεν έχει. Ο Φαντάικ έχει
1: ποιον θέμα. Ποιον θε να φέρουμε, πε. Για πε, ρε, φίλε, πάρει. Ποιον θε να φέρουμε για να κλείσει τον Εμπαπέ.
0: Ποιον.
1: Όπω, ρε, φίλε. Ποιον θα φέρει.
0: Ποιον θα φέρει. Ο Σέρχιο Ράμος, φίλε, είναι ελεύθερο. Φέρει τον για αυτά τα μάτια του Τσούλου. Α, δεν μπορεί τώρα.
1: Δεν, μέσα τσούλου.
0: Πέρασε η προθεσμία.
1: Τώρα τελείω.
0: Πέρασε η προθεσμία. Κλείσανε λίστες. Αλλά ναι, Σέρχιο Ράμος άφηνα εγώ. Και θα τον έβαζα μόνο στο Champions League. Μπα και μου βάλει κανένα γκολ με το κεφάλι. Επιθετικό θα τον έβαζα.
1: Εντάξει.
0: Θα τον έβαζα στόπερ.
1: Κοίταξε, να ξέρεις ότι ο Ηλιόπουλος προσπαθεί. Προσπαθεί. Είναι γενικά ψημένος να θέλει να κάνει κινήσεις έτσι ακριβές.
0: Κοίτα.
1: Μπαμ και τέτοια.
0: Τον έχει... κρατάει ο Ριμπάλτα.
1: Έχει Ριμπάλτα Νίκολη, οι οποίοι τον.
0: Καλά, άμα είναι να μου ξαναφέρει Μαρσιάλ, φίλε. Ο πρόεδρός μου, ξέρω εγώ τι θέλω.
1: Εντάξει, αυτό ήταν απίθανο.
0: Αν υποστήριζα την ΑΕΚ και ο πρόεδρος μου έφερνε το Μαρσιάλ με 3 εκατομμύρια.
1: Εκείνο το καλοκαίρι.
0: Μετά μου έφερνε έναν άλλο Μαρσιάλ, δεν θέλω.
1: Φίλε, εκείνο το καλοκαίρι είχε 16 ποδοσφαιριστές η ΑΕΚ, οι οποίοι ήταν από τη μέση και μπροστά, από ένα σημείο και ύστερα. Δεν ήξερες πού να βάλεις ποιον.
0: Να τους ο Νικόλας, ο φίλος. Θα σε κάνω ad. Αν και είναι για λίγους στο Instagram μου. Θέλω να δω τις φωτογραφίες του. Και μπα, θέλω να μάθω και snowboard.
1: Φίλε, να πας και εσύ στα χιόνια. Να ξεκινήσεις να αθλείς.
0: Δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου snowboard, ξέρω εγώ, ή σκι ή κάτι τέτοιο.
1: Καλά, και εγώ δεν πήγαινα. Δεν ήμουν και τόσο αθλητικός με τα χιόνια. Πήγαινα περισσότερο εκεί, έβλεπα.
0: Εσύ και μου νύσιος,
1: τσιπουράκι.
0: Έτσι.
1: Έπινα το τσιπουράκι μου και έβλεπα τα χιόνια. Ήμουνα ήσυχος.
0: Δεν μπορώ να τον βρω το φιλό μας.
1: Αλλά δεν χιονίζει συχνά στην Άρτα, να ξέρεις. Δεν είναι γενικότερα ένα μέρος το οποίο χιονίζει συνέχεια. Στα βουνά πάνω χιονίζει.
0: Άντε,
1: στο κέντρο δεν χιονίζει, ρε φίλε. Ναι. Και να πούμε για αναγέννηση, μια και κάνει και.
0: Έλα, πες.
1: Πρεμιέρα.
0: Πότε ξεκινάει η γάμα. Σήμερα τι να. Α, τον βρήκα.
1: Όχι, δεν ξεκινάει σήμερα. Περίμενα. Θα σου πω σίγουρα ότι παίζει με τον Πας Πρέβεζα για αναγέννηση Άρτα.
0: Άρα ξεκινάει την άλλη εβδομάδα.
1: Πρέπει να παίζουν κύπελο. Αν δεν είμαι, άμα κάνω, δεν ξέρω να κάνω τόσο μεγάλο λάθος. Πρέπει να παίζει κύπελο η αναγέννηση με Πας Πρέβεζα τώρα.
0: Θες να μιλήσεις για αναγέννηση Άρτας και δεν θυμάσαι τίποτα. Άστε.
1: Όχι, μωρέ. Το είδα χθες.
0: Φίλε, είδα ένα βιντεάκι στα social που είναι ο Φερνάντο Τόρες και να. Δίνει μπουνιά σε αυτά τα παιχνίδια που έχουν σε Λούνα Πάρκ. Καταλαβες. Κατεβαίνει και σκάς μπουνιά στο. Πώς λέγεται αυτό.
1: Το έχω προσπαθήσει κι εγώ με τεράστια αποτυχία.
0: Έκανε 9.70. Έσπασε το ρεκόρ του μηχανήματος εκεί.
1: Ποιος το έκανε αυτό?
0: Ο Φερνάντος Τόρες που έχει γίνει σαν παλαιστής.
1: Πώς έχει γίνει έτσι αυτός, ρε φίλε?
0: Εντάξει, ρίζει κοτόπουλο μόνο.
1: Και ξέρεις ποιος άλλος έχει γίνει έτσι? Ο Μεσούτο Ζήλ.
0: Ναι, ρίζει κοτόπουλο κι αυτός.
1: Εντάξει, ρε φίλε, και εγώ να τρώω ρίζει κοτόπουλο, έτσι θα γίνω.
0: Όλη μέρα μόνο ρίζει κοτόπουλο ξυπνάς.
1: Πρέπει να κάνεις και λίγο γυμναστικούλα, δεν γίνεται.
0: Λες να κάνω γυμναστική?
1: Δεν πρέπει.
0: Okay.
1: Κύπελλο Ερασιτεχνών. Καλά σου είπα. Πρώτη φάση του Κύπελλου Ερασιτεχνών. Αναγέννηση Άρτας, Πας Πρέβεζα. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 4.30 ώρα στο Δημοτικό Στάδιο Άρτας. Όλοι εκεί. Έχει κάνει καλές μεταγραφές φέτος η αναγέννηση, αν ξέρεις. Και φέτος μάλλον. Έχει κάνει.
0: Γρήγορα.
1: Δεν ξέρω αν ο στόχος είναι μόνο να σωθεί η ομάδα. Και πέρυσι βέβαια ο στόχος δεν ήταν μόνο να σωθεί η ομάδα, βέβαια δεν τα κατάφερε.
0: Μου θύμισε το σχολείο η Ματίνα όταν ήμουν γυμνάσιο.
1: Ναι.
0: Με τον ΑΜΠ.
1: Και εγώ το άκουγα αυτό, φουλ.
0: Εσύ το άκουγες στο πανεπιστήμιο,
1: εγώ. Όχι, δεν ήμουν γυμνάσιο.
0: In the End, Linkin Park.
1: Ναι. Όχι, ποιο πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να είναι το 17, 16.
0: Όχι, τι λέει.
1: Πιο μετά.
0: Oh.
1: Πολύ πιο πριν. Ε, εντάξει, φίλε. Τότε πιο πανεπιστήμιο. Ρε. Τι λέει.
0: Και καλά το άκουγες μετά από μένα, ρε.
1: Έτσι πες. Έτσι πες.
0: Ωραίο τραγούδι, το In the End. Θα σου πω τώρα, το 2000 βγήκε, φίλε. Υπήρχες.
1: Υπήρχα. Άλλα και εγώ, εντάξει, τότε.
0: Για δυνάμωσε λίγο, Ματίνα.
1: Γυμνάσιο προσλήκη, βέβαια.

0: Ωραία τζούρα. Ε, καλή τζούρα. Αν και είμαστε αφιερωμένοι σήμερα σε μαζό, το αξίζει. Πήραμε αυτή την τζούρα από Linkin Park. Βγήκε κάτι άλλο.
1: Μηνύματα βλέπω εδώ, δεν κοιτάς τα μηνύματα. Στέλνει εδώ ο κόσμος τίποτα.
0: Τα διαβάζω, ε. Τα διαβάζω. Τα διαβάζω, αλλά κοιτάω λίγο και επικαιρότητα παράλληλα, δεν έχει τίποτα. Θα υπενθυμίσω εντάχει λίγο το πρόγραμμα για τα παιδιά και πάμε στα μηνύματα και τα άλλα. Γιατί είμαστε εκεί πριν τη σέντρα, μην το ξεχνάς.
1: Να.
0: Λοιπόν, 7 η ώρα, Ολυμπιακός Όφη, εποχή η Μανώλα Λουγαρθίλ στον πάγκο των Πειραιωτών. Στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος. Στις 4 Μαρκό Καλυθέα ζωντανά από Ερντιο Σπορ και Ερασπορ φυσικά, όπως και όλα τα παιχνίδια. Και στις 6 ΑΕΛ Ζάκυνθος. Αυτά τα μάτς έχουν ελληνικό ενδιαφέρον. 8:44, 9 παρατέταρτο, έχουμε τον Μίλτο Τεντόγλου ζωντανά από Ερντιο Σπορ. Μην ξεχάσετε να δείτε Μιλτάρα, και αυτός το αξίζει. Έχουμε και μπάσκετ, έχουμε τα τουρνουά αυτά που γίνονται τώρα κτλ. Σήμερα έχουμε 6 ώρα Παναθηναϊκός Σουμπόντιτσα και 7 Μιλάνο ΠΑΟΚ. Δυνατό τεστ για το δικέφαλο του Βόρα κόντρα στη Μιλάνο. Αυτανάτος και ο φίλος μου Τσίπου στέλνει την καλημέρα του. Χάθηκες, λέει. Φοβερή ατάκα, φίλε Σούλη Παπαδόπουλου.
1: Τι.
0: Ήμουνα τώρα με coach, κάπου ήμασταν, ξέρω εγώ, σε μια αποστολή, σε ένα αεροδρόμιο ήμασταν, σε καφέ ήμασταν, δεν θυμάμαι. Και του λέει ένας, γεια σου ρε coach, ξέρω για αυτά, λέει, με ξέχασες. Και του λέει ο coach, ξέρω εγώ πως τον λέγανε, φίλε δεν σε ξέχασα, αλλά δεν σε θυμήθηκα κιόλας. Τρομερός.
1: Έχει δώσει ατακάρες.
0: Ρεσιτάλ. Δεν σε ξέχασα, αλλά δεν σε θυμήθηκα κιόλα. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, άρα τι.
1: Δεν είναι... το θυμήθηκε.
0: Δεν λέω ψέματα, απλά κάποιες φορές δεν λέω την αλήθεια. Μύθος. Η Πρέβεζα έχει προπονητή το Βαζέχα, Λεβέντες.
1: Ναι, αυτό δεν είπα.
0: Ναι. Το έχουμε πει και πολλές φορές έτσι κι αλλιώς εδώ με τον Νίκο.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, να γίνει άρτα, θέλουμε να κερδίσει. Εσύ να θες να κερδίσεις Πρέβεζα, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, ας κερδίσει ο καλύτερος. Βαζεχάρα, φίλε, ιστορία. Χαράλαμπος, καλησπέρα παιδιά. Να διαβάσω εγώ τώρα αυτό το μήνυμα για τον εαυτό μου.
1: Ναι, ρε, φίλε.
0: Να το διαβάσει.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδα. Ξάδερφός μου.
0: Ναι. Όχι.
1: Στο payroll, στο payroll.
0: Καλησπέρα στα παιδιά, Λεωνίδα, σε την πάρα, ρε φίλε. Ευχαριστώ, ρε Χαράλαμπε, τώρα κοκκινίζω. Και είμαι και κουρασμένος από τη δουλειά.
1: Γεια σου ρε, τι πάρα Λεωνίδα.
0: Τι πάρα, καραγκούνι.
1: Εσύ, τι πάρα.
0: Ευχαριστώ ρε Χάλαμπε. Όπ, έχουμε νέο μέλος στην Ερασπορ. Ο φίλος ο Νίκος Πι, δεν λέω το επίθετο. Αλλά καλώς όρσες φίλε στην παρέα. Αφού μπήκες στο Viber, στείλει και μήνυμα. Στείλε το πρώτο σου μήνυματάκι εδώ. Νικόλα μου και Λεωνίδα μου, σε ποια γήπεδα θα περιγράψετε τους αγώνες της Super League? Νικόλας από άλλη μου. Εγώ δεν έχω. Ο Νίκος έχει σήμερα να πάει στο Μαρκό Καλυθέα για την τηλεόραση. Είναι ρεπόρτερ. Εγώ είμαι τη Δευτέρα ρεπορτάζ στο Πανιόνιος Απόλλωνας Καλαμαριάς. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ό,τι προκύψει εδώ από το πρόγραμμα της ΕΡΤ και της ΕΡΑΣΠΟΡ. Πρέπει να έχω εγώ μια περιγραφή ΕΡΑΣΠΟΡ, ένα κύπελο.
1: Περιγραφή ΕΡΑΣΠΟΡ και εγώ έχω ένα κύπελο ΑΕΚ Πανσεραϊκός.
0: Κι εγώ.
1: Εσύ δεν θυμάμαι. Δεν το είδα. Δεν βλέπεις το πρόγραμμα.
0: Δες λίγο το mail.
1: Θα έρθει τώρα.
0: Ρωτάει ο κόσμος.
1: Θα έρθει τώρα νέο μήνυμα.
0: Για τη φωνή μου, πότε θα την ακούσει.
1: Θα έρθει τώρα νέο μήνυμα από. Από Σύφη Βοντζάκη κατευθείαν.
0: Τον box, τον μπάσκετ, πώς τον βλέπετε, λέει ο Πάρης, δυνατός. Δυνατός, θα δούμε στο γήπεδο. Να με θυμηθείτε φέτος θα πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, να το ξέρετε στο ποδόσφαιρο. Και η φίλη μου Πάρη, μέχρι στιγμής τα πάει καλά.
1: Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι μπορεί να φτάσει. Θα δούμε.
0: Είναι και πολλά τα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, οπότε καλό θα ήταν και τον οργανισμό να το πάρει. Αλλά όλα θα φανούν στο γήπεδο. Προβλέψεις τώρα να κάνουμε τόσο νωρίς. Είχαμε πει ότι ΑΕΚ είναι ένα κλικ.
1: Πήγε το πρόβλημα.
0: Ως πρωταθλήτρια κιόλας. Ένα κλικ μπροστά από τις άλλες ομάδες. Και με την ομοιογένεια που παρουσιάζει. Έχει και τον ίδιο τεχνικό. Είναι η μόνη πλέον από τους θεωρητικά μεγάλους. Έλα, το βρήκα εγώ.
1: Το βρήκε.
0: Ναι, αγόρι μου.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Δευτέρα, όχι. Όχι. Πού είναι το όνομά μου? Όχι. Όχι. Όχι. Δεν έχω. Ανάτο. Καλαμάτα Λάρισα.
1: Αυτό είναι.
0: Πέμπτη. Αυτό είναι κύπελο. Που παίζουν στη Νέα Πολύ, στο γήπεδο του Ιωνικού. 4:30 Καλαμάτα Λάρισα. Εσύ ήσουνα, πού ήσουνα, με Πανσεραϊκό?
1: Ναι, Πανσεραϊκό.
0: Ναι. Καλαμάτα Ελ. Θα δω φίλους.
1: Για διάβασα και τα τελευταία.
0: Καλημέρα, Κώστας από Χανιά. Κάθε πότε έχει εκπομπή ο Γιάννης Γεράνης για προγνωστικά στοιχήματος? Μπες στο πρόγραμμα, φίλε μου, στο AirTeco και δες πότε έχει εκπομπή, γιατί δεν τα θυμάμαι και απ' έξω τώρα, να σου πω την αλήθεια. Ρε Φίγκο, καλησπέρα, λέω. Για θυμίσω, Στέρα Μαλιάδα, τι ωραίες ατάκες έλεγε που βγαίναμε για ζέσταμα και έμπαινε ο Μπουντόπουλος και σούταρε τις μπάλες από το κέντρο στο τέρμα. Το προηγούμενο το πέτυχε στο χείο του Πανηλιακού, τώρα το βλέπεις διπλό? Πέτυχα, φίλε μου Πανίλα, είδες. Θα με ακολουθήσεις και εσύ στείλε μου προσωπικό μήνυμα, ρε. Εδώ θα με ρωτήσεις. Ο Φίγκο, φίλε, ο Θανάσης Αντωνόπουλος, ένα παιδί από κάτω από την Ηλία. Παίζα μαζί Στέρα Μαλιάδας. Παικταράς, Φίγκο.
1: Φίγκο, ε.
0: Και με αυτόν έχει φοβερές ατάκες ο Σούλης.
1: Ναι.
0: Αλλά το κορυφαίο με τον Σούλη είναι ότι όταν παίζεις εντός έδρας, βάζει ένα μπουκάλι να κοιτάει το τέρμα που κάνεις επίθεση.
1: Αυτό, ρε φίλε, το θυμάμαι, μου το έχεις πει.
0: Όταν παίζεις εκτός έδρας, βάζει δύο μπουκάλια.
1: Θα σου στείλω φωτογραφία σήμερα, μα είναι.
0: Θα το κάνει.
1: Το έκανα και με τον Πανσεραϊκό.
0: Είχαμε και τον Αρβανίτη και τον κρύβε τα μπουκάλια. Καλαμιτσάρα, ήταν 40 χρονών τώρα. Πάρε μου, φίλε, καλή σου μέρα, Παοκάρα, αφού είσαι Παοκ. Να βάλουμε το τραγούδι, ρε Ματίνα, για να προλάβει να παίξει κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι, και φύγαμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια, καλό Σάββατο, υπόλοιπο Σαββάτου. Καλή Κυριακή αύριο, να έχετε υγεία, να χαμογελάτε. Μακριά από τοξικούς ανθρώπους και όλα θα πάνε καλά, παιδιά.

0: Eraspor 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Ακούτε Eraspor

8 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8, αρχίζει η μεσημβερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια μέρα που έχουμε δύο αγώνες για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, στις 7 Ολυμπιακός Όφη και στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος, μετάδοση και των δύο αγώνων από την Ερασπόρ. Σε μια ημέρα που επίσης έχουμε τους δύο πρώτους αγώνες για την δεύτερη αγωνιστική της Superbet Super League 2. Στις 4 ο αγώνας Μαρκό Κηφισιά, στις 6 ο αγώνας της ΑΕΛ με την Ζάκυνθο, μετάδοση και των δύο από την Eraspor, ενώ ο αγώνας που θα αρχίσει στις 4 στο Δημοτικό Στάδιο της Κεσαριανής ανάμεσα στη Μαρκό και την Άθενης Καλλιθέα θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport.

Επίσης, σήμερα μπορείτε να παρακολουθήσετε αργότερα στις 10 μέσω της ΕΡΤ2 Sport τον αγώνα της Ελλάδας με τη Γαλλία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών στο Βόλεϊ στις 10, όπως είπαμε, και βεβαίως με ενημέρωση από την ΕΡΑ Sport, ενώ μετά τις 7 μέσω της ΕΡΤ2 Sport τους αγώνες του Στίβου που γίνονται στην Βουδαπέστη στο Ultimate Championship με συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου. Ενώ στις 7 για το διεθνές τουρνουά μπάσκετ που γίνεται στην Ρόδο υπάρχει ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Σπάρτακ Σλουμπότιτσα. Επομένως, πλούσιο πρόγραμμα και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ και σε βόλεϊ και σε στίβο σήμερα. Ενώ συνεχίζονται και τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε Αγγλία, σε Γερμανία, σε Ιταλία, σε Ισπανία, σε Γαλλία.

0: Και εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων, αρχίζοντας από τον Ολυμπιακό, ο οποίος, όπως αναφέραμε, στις 7 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης υποδέχεται τον Όφη στην τέταρτη αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας, με νέο προπονητή στον πάγκο του μετά από περίπου 2,5 χρόνια, με τον τρόπο που είναι πλέον γνωστός, καταγράφηκε όλες τις προηγούμενες ημέρες. Στον πάγκο δεν θα είναι ο Μεντιλίμπαρ, θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Έχει σημασία να μάθουμε τι δήλωσε ο Ιμανόλ, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ποιους έβαλε στην αποστολή, πώς σκέφτεται να παρατάξει την ομάδα και γενικώς τι ελπίζουν στον Ολυμπιακό ότι μπορεί να αλλάξει με την παρουσία του. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι, Θάνο, και στους ακροατές μας. Και είναι και μερικές φορές παιχνίδι της τύχης, αν και μπορεί να συμβεί εύκολα, γιατί είναι συγκεκριμένες οι ομάδες πάντα που παίζουν. Θέλω να πω ότι στην προηγούμενη αλλαγή προπονητή είχε φύγει ο Καρβαγιάλ μετά από ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που είχε χάσει ο Ολυμπιακός και σχετικά εύκολα και μείνει και πολύ πίσω στη βαθμολογία. Και το αμέσως επόμενο παιχνίδι ήταν με τον Όφη εντός έδρας. Αλλά με Σιλαϊδόπουλο προσωρινό υπηρεσιακό, ναι, να το πούμε, προπονητή, και το Μεντιλίμπαρ στη Σουίτα. Mm-hmm. Να βλέπει για να αναλάβει την επόμενη μέρα. Τώρα ο Αλγκουαθίλ θα κάνει εκείνος ντεπούτο με τον Όφη, πάλι στο Καραϊσκάκι, ένας άλλος Βάσκος προπονητής, που πάντα σίγουρα είναι δύσκολο, και τότε που είχε αναλάβει με τη Λίπα, δηλαδή ήταν μεσούς στη σεζόν, και τώρα είναι δύσκολο πάντα για έναν προπονητή να αναλαμβάνει, αλλά όπως είπε και ο ίδιος, έτσι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή, αν μπορεί να αναλάβει, μέσα στη σεζόν έχει ξεκινήσει η σεζόν. Η διαφορά είναι η εξής. Ενώ και τότε είχαν γίνει μπόλικες μεταγραφές, θυμάστε τον Ιανουάριο, και τελικά βοήθησαν τον Ολυμπιακό πάρα πολύ για να φτάσει στην κορύφωση, στη μεγαλύτερη επιτυχία του συλλόγου με την κατάξυση του conference. Αλλά τώρα είναι πολλές οι μεταγραφές, είναι και ξεκίνημα τη σεζόν. Θέλω να πω ότι θα ήταν, το λέγαμε, ήταν δύσκολο και για το Μεντιλίμπαρ, πόσο μάλλον τώρα πια είναι ο Ολυμπιακός μια ομάδα με πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ και με νέο προπονητή, όλοι μαζί κάνουν ένα ξεκίνημα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ο Μπέιλι για πρώτη φορά μπήκε στην αποστολή. Τραυματίστηκε σοβαρά ο Ελκαμπή, έχει επιστρέψει, έχει ενεργοποιηθεί εκ νέου ο Γιάρεμτσουκ. Συνεχώς βλέπεις νέα πρόσωπα.
0: Ναι. Ο Μπέιλι που μπήκε στην αποστολή είναι και έτοιμος να αγωνιστεί ή μπήκε για άλλους λόγους ψυχολογικούς?
1: Ο Μπέιλι, έχω πει ότι από τις προηγούμενες μέρες ότι έχει μπει στις προπονήσεις της ομάδας. Προφανώς, Θάνο, από εδώ και πέρα θα παίρνει χρόνο συμμετοχής για να ετοιμαστεί και αυτός να αποκτήσει ρυθμό. Αυτό είναι το θέμα. Φυσική κατάσταση και όλα αυτά. Από πλευράς αγωνιστικής ετοιμότητας είναι κανονικά. Έχει μπει στις προπονήσεις. Δεν ακολουθεί μέρος ατομικό κτλ. Έχει μπει στις προπονήσεις. Οπότε περιμένουμε από εδώ και πέρα σιγά σιγά να παίρνει χρόνο συμμετοχή για να βρει ρυθμό, να είναι απόλυτα έτοιμος και για να ξεκινάει και να έχει την απαραίτητη φυσική κατάσταση πολύ σύντομα. Κυρίως μετά την διακοπή του πρωταθλήματος. Όμως είναι πολλά τα νέα πρόσωπα και είναι και νέα πρόσωπα τα οποία δεν αποκτήθηκαν συμπληρωματικά. Είναι παίχτες για βασική. Πάμε τώρα το Τζαμαϊκανό. Ο Πουέρτα έπαιξε για πρώτη φορά προς το προημερών παιχνίδι Κυπέλλου με τον Βόλο. Και ήταν και εξαιρετικός και πέτυχε και ένα καταπληκτικό γκολ. Είναι νέα πρόσωπα. Πέντεσον για πρώτη φορά επίσης βασικός. Οπότε είναι πολλά τα νέα πρόσωπα. Και επειδή περιμέναμε και τις πρώτες δηλώσεις και καλά είπες.
0: Ναι, γιατί όταν έρχεται ένας προπονητής δεν τον ξέρουμε, προσπαθούμε από αυτά που λέει, έστω και στις πρώτες δηλώσεις, λίγο να καταλάβουμε, να μας δώσει το στίγμα και να καταλάβουμε και εμείς τη φιλοσοφία του. Τι είπε λοιπόν?
1: Καταρχάς αναφέρθηκε στην πρόταση του Ολυμπιακού και είπε ένας τεράστιος σύλλογος, όταν σε καλεί δεν μπορείς παρά να ακούσεις την πρόταση. Αυτό έκανα, μιλήσαμε, δέχτηκα, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος που θέλει να εξελιχθεί περισσότερο. Για την αποστολή που αναλαμβάνει είναι αλήθεια ότι έχει ξεκινήσει η σεζόν, είναι μη λίγος ο χρόνος. Συμβαίνει αυτό που σου λέγαμε νωρίτερα στο ποδόσφαιρο. Αυτά είναι έτσι είναι τα πράγματα. Είναι μόλις σε λίγες ώρες, πρέπει να προσαρμοστούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, να προλάβουμε να δουλέψουμε όσο καλύτερα μπορούμε και κυρίως να περιμένουμε αυτό το διάστημα της διακοπής για να δουλέψουμε περισσότερο. Και είναι ξεκάθαρο αυτό για τη φιλοσοφία του, για την ιδέα που είχε. Δηλαδή, ξέρουμε ότι η ιδέα είχε στη σοβαρά σου εδώ, την ακολουθούσε για πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να προσαρμοστούμε, είπε πάλι. Στο ρόστερ που έχουμε, στη νέα ομάδα που είμαστε, είναι πολύ καινούργιοι παίχτες. Είμαστε και εμείς καινούργοι. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι να διαχειριστούμε το ρόστερ όσο καλύτερα μπορούμε για να εφαρμόσουμε γρήγορα τις ιδέες μας. Χρειαζόμαστε όλοι μαζί χρόνο. Οι παίκτες να γνωρίζουν τους προπονητές, οι προπονητές τους παίκτες. Όσο καλύτερα γνωριζόμαστε, τόσο περισσότερο θα περνάω και τις ιδέες μου στην ομάδα και για το πώς θέλω να παίξει ο Ολυμπιακός. Πάντα έχω υπερορίσει κάποια πράγματα στο μυαλό μου, θα τα είδε σιγά σιγά. Είναι πολύ δύσκολο με δύο προπονητές να είτε μεγάλες αλλαγές. Χρειάζεται χρόνο η ομάδα. Έχω στο μυαλό μου πώς πρέπει να προσαρμοστώ σε αυτά που βρίσκω, γιατί έχει δει όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Παρακολουθεί τη δηλώση. Φυσικά έχω ιδέες, τις οποίες όμως πρέπει να εξηγήσω πρώτα στους παίκτες, να δω τις ικανότητες του ρόστερ που έχω στη διάθεσή μου. Είναι μια διαδικασία που θα πάρει χρόνο. Αλλά στόχος είναι να είμαστε περήφανοι για αυτό που βλέπουμε, να κερδίσουμε τα πρώτα μας παιχνίδια. Και βέβαια αναφέρθηκε και το για το αν θέλει να αλλάξει, τι θέλει να αλλάξει. Έχω δει όλα τα παιχνίδια που ο Αλκουαθίλ και είπε ότι υπάρχουν πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Με την Λίμπαρ είναι ένας προπονητής που το γνωρίζω καλά και τον και το έχω μεγάλο σεβασμό. Η ομάδα του έκανε πολλά καλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Και θέλω να τονίσω πως και για εκείνον ήταν δύσκολο με τόσους πολλούς νέους ποδοσφαιριστές να μπορέσει να κάνει αυτό ακριβώς που ήθελε. Θα εκμεταλλευτώ όλα τα καλά και θα προσπαθήσω να εξελιχθεί η ομάδα ακόμη περισσότερο. Σαν να μας λέει ότι σιγά σιγά πράγματα αυτό λέω, αυτό για Θάνο. Γιατί αναφέρθηκε βέβαια και στην παρουσία των Βάσκων που έχουν πετύχει στον Ολυμπιακό Βαλβέρδε με τη Λίμπαρ και είπε και εκείνος θέλει να μείνει πολλά χρόνια και να τον θυμούνται οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού. Με αυτά που μας λέει ο Αλγουαθέλ και είναι πολύ λογικό. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τον παρατάξει τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι ένας προπονητής που παίζει ένα διαφορετικό σύστημα. Ο Αλγουαθέλ αυτό που παίζει στην Σοσιεδάδ ήταν ένα 4-1-4-1 ή 4-3-3. Μπα περιπτώσει ένα παίξει μπροστά από την άμυνα και δύο εσωτερικοί χαφ. Διακόσμιο δεν παίζει έτσι για πάρα πολλά χρόνια. Παίζει ένα 4-2-3-1 ή 4-4-2 όπως θέλει να το δει κανείς. Με δύο παίχτες μπροστά από την άμυνα και οι υπόλοιποι σε μια τριάδα μπροστά. Είναι ένα διαφορετικό σύστημα που έχει και άλλες απαιτήσεις, άλλα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό λέω δεν ξέρω αν θα το κάνει από την πρώτη στιγμή ή θα το κάνει με την πάρα του χρόνου ή αν εκτιμήσει ότι έτσι όπως είναι το ρόστερ πρέπει να αλλάξει εκείνο το σύστημά του. Ένα είναι αυτό. Πιθανότατα δεν θα το αλλάξει άμεσα το σύστημα της ομάδας. Θα το δούμε στην πράξη απόψε στον αγώνα με τον Όπι. Και επίσης νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κάνουν και extreme αλλαγές οι προπονητές σε πρόσωπα. Δηλαδή,
0: ειδικά στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο δεύτερο παιχνίδι πάνε με την πεπατημένη.
1: Ναι,
0: συνήθως,
1: και
0: με τις επιλογές του προηγούμενου δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Και εδώ τα λέμε, ναι, γιατί έχουν ετοιμαστεί περισσότερο. Κάποια πράγματα αλλάξουν εννοείται, αλλά και με τη Λίμπαρ να ήταν σήμερα στον πάγκο, νομίζω ότι ο Πουέρτα, για παράδειγμα, πιθανότατα θα ξεκινούσε. Mm-hmm. Όπως και τώρα θα γίνει. Από εκεί και πέρα, υπολογίζοντας τις απουσίες LKB, Ρόκα, ο Σιπιόνι που είχε ενοχλήσεις και υπολογίζοντας επίσης ότι ο Πιρόλα έρχεται από τραυματισμό στον αγώνα με τον Βόλο, αλλά πρόλαβε και είναι διαθέσιμος. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι. Δεν έχουμε εικόνα, Θάνο. Οι κασίες μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή να εικάσουμε ότι θα είναι ο Πουέρτα, πιθανότατα με τον Έσε στη μεσαία γραμμή. Καλά, ο Ορτέγα στο κάτω δαγκόλ post. Και από εκεί και πέρα να πιθανότατα δούμε την Κνιζιάν, Πέντερσεν η Σάλια καδεξιά. Ρέτσο με Κάρμο η Πιρόλα, ανάλογα στην κατάσταση του Πιρόλα. Είπα μια πιθανότητα ο Έσε με τον Μπουέρτα, ο Μάρτινς, ο Ζώτα Σίλβα, ο Γκονζάλες στην κορυφή, εκτός αν θέλει να βάλει κατευθείαν το Γιάρεμσον, γιατί πρέπει να αποφασίσει και τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με το θέμα της απόκτησης φόρα. Θα αποχωρήσει να αποκτήσει το
0: φόρα. Θα πηγαίναμε και εκεί, γιατί.
1: Ναι, θα πάμε μετά εκεί. Και τώρα για την άλλη θέση είναι όλοι υποψήφοι. Όλοι οι παίχτες που είναι, δηλαδή και ο Φορτούνης και ο Τσικίνιο, υπάρχουν παίχτες, αλλά. Ποιες είναι οι εικασίες περισσότερο πάνω. Όχι ότι θα φύγουμε πολύ από αυτά που είπαμε, αλλά ας περιμένουμε την πρώτη ενδεκάδα του προπονητή του Ολυμπιακού να την έχουμε και να καταλάβουμε και σε πρώτη φάση κατά πού πάει το πράγμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στο κομμάτι επιθετικός. Γράφεται τις τελευταίες ημέρες έντονα το όνομα του Ικάρντι. Διαβάζω και άλλα ονόματα. Παουλίνιο, Μάριους, πού βρισκόμαστε, τι γίνεται, Μπαμπή?
1: Έχω πει και χθες ότι καταλαβαίνω ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική απόφαση για να αποκτήσει ο Ολυμπιακός. Είναι στην αγορά, αυτό το ξέρουμε από την περασμένη εβδομάδα που χτύπησε ο Ελκάμπη. Λέγαμε ότι θα γίνει μια επιλογή πρώτα με τον Γιάρεμσουκ να ενεργοποιηθεί. Όχι, έγινε αυτό, συνέβη. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός είναι στην αγορά. Δεν έχουμε ξεσοριστική απόφαση ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει σήμερα αύριο κάποιον ποδοσφαιριστή. Εννοείται, από τη στιγμή στις 12 του μήνα, ότι πρέπει να πάρει οριστικά μια απόφαση άμεσα, δηλαδή αύριο μεθαύριο το πολύ, για να κοιτάξει τις διαθέσιμες επιλογές. Εννοείται, όχι εννοείται, είναι αυτές, έχουν εξεταστεί τα συγκεκριμένα ονόματα που είπες. Βέβαια, να έχουμε υπόψη μας, όταν μιλάμε για Ικάρντι, για παράδειγμα, ότι είναι πολύ μεγάλο το συμβόλαιο του. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, βλέπεις ότι κλείνουν όλες οι αγορές. Δηλαδή, δεν έχουν μείνει και πολλές αγορές ανοιχτές.
0: Και εδώ η διορία τελειώνει στις 15, την άλλη Τρίτη δηλαδή, για παίχτες που έχουν ήδη ομάδα. Και ανοίγει μετά το παράθυρο για τους άνεργους, όπως τους λέμε, δηλαδή που δεν είχαν ομάδα στη μεταγραφική περίοδο που τελείωσε.
1: Ακριβώς. Θέλω να πω ότι πρέπει να αποφασίσουν και αυτοί οι παίχτες τι θα κάνουν. Θα κάτσουν να περιμένουν και άλλο κάποια ανοιχτή αγορά. Θα κάτσουν να περιμένουν και το Γενάρη να βρουν το συμβόλαιο που θέλουν. Δεν ξέρεις πώς το σκέφτεται, γιατί το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει. Και με πολύ μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου να μένουν και 6 μήνες χωρίς ομάδα, γιατί επιμένουν σε ένα πολύ πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα ξεκαθαρίσει νομίζω.
0: Και για το Γιάρε Μτσουκλέση, η παραμονή του ή όχι ακόμη και τώρα, δηλαδή μετά τον τραυματισμό του LKB, είναι ανοιχτή?
1: Όχι, η παραμονή του εδώ είναι ευκαιρία του. Έδειξε τουλάχιστον ότι το θεωρεί.
0: Και εγώ αυτό είδα, δηλαδή ότι χρησιμοποιήθηκε αμέσως μετά.
1: Και λέω αν χρειάζεται και άλλον παίχτη. Δηλαδή να πάρει και άλλον παίχτη. Θα είναι μόνο για Ελλάδα.
0: Ναι. Τώρα, παίχτες που.
1: Ο Γιάρεμτσου είναι λογικό. Περιμένουμε να αντικαταστήσει τον Ελκαμπή στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Παρεμπιπτόντως να πω ότι είδε ότι πήρε και τον Πλέιτον. Μην το ξεχνάμε για πρώτη φορά. Τον πήρε και αυτόν. Βασικά πήρε όλους τους διαθέσιμους, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Αλλά έχει αυτό μια σημασία. Για πες.
0: Παίχτες που να είναι στο ρόστερο του Ολυμπιακού, που να ανήκουν στον Ολυμπιακό, αλλά να είναι εκτός πλάνων της ομάδας και να θέλει να τους δώσει, να τους πουλήσει, υπάρχουν αυτή τη στιγμή ή έχει κλείσει αυτό το κομμάτι, ας πούμε, του ρόστερ?
1: Ήταν ο Γιάρεμτσουκ που ενεργοποιήθηκε και ο Καμπελά. Μας το πάει Βόλο, ότι κάτι είχα δει, δεν το κάνω 100%, να σου πω την αλήθεια. Δεν είχε άλλους ανενεργούς, ούτε υποπαραχώρησε ο Ολυμπιακός για αυτό που λέμε του είχαν ξεμείνει. Αυτοί οι δύο ήταν. Ο Γιάννης ενεργοποιήθηκε.
0: Και ο Καμπελέ. Τώρα, θέλω να μας πεις, Μπάμπη, τι κόσμος, ποιες είναι οι εκτιμήσεις για την παρουσία του κόσμου το βράδυ στο Καραϊσκάκης και για μια ανακοίνωση που έβγαλε η ΠΑΕ Ολυμπιακός που αφορά την μεταπόληση των εισιτηρίων διαρκείας.
1: Ναι. Καταρχάς να πω ότι μέχρι τις προηγούμενες ημέρες είχαν μείνει πολύ λίγα εισιτήρια. Είχαν μείνει λιγότερα από 3.000 εισιτήρια για το παιχνίδι απόψε. Βέβαια, πάντα το λέμε γιατί είναι πραγματικότητα. Η εικόνα του γηπέδου εξαρτάται πάντα από τα διαρκείας, από το ποιοι πάνε στα διαρκείας. Και το λέω αυτό γιατί εντάξει, έχουν μαζευτεί τώρα ο κόσμος, αυτό ανοίξαν και τα σχολεία, ανοίγουν τα σχολεία, αλλά κάποιοι είναι πειρασμός νομίζω αυτό το Σαββατοκύριακο με αυτόν τον καιρό να κάνεις ένα ακόμη μπάνιο. Οπότε θα το δούμε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση, ο Ολυμπιακός την έβγαλε γιατί έχει δραστηριοποιηθεί πλέον για ένα φαινόμενο. Που να σου πω ότι είναι κάπου το είχα δει και εγώ κάποια στιγμή σε social media, να μεταβάζονται τα διαρκείας αλλά με αντίτιμο. Οι ΠΑΕ έχουν κάνει ολόκληρο σύστημα για την μεταφορά των εισιτηρίων διαρκείας, αλλά σε κάποιον δικό σου άνθρωπο, συγγενή, φίλο, δωρεάν. Απαγορεύεται από τη σύμβαση που έχουν κάνει να το πουλάνε. Γιατί ο στόχος δεν είναι να αρχίσει κάποιος να βγάζει χρήματα από αυτήν την ιστορία, γιατί μπορεί να πάει σε ένα διαρκείας και αρχίσει να το δίνει, ας πούμε, σε μάτς. Αν παίζει η ομάδα στη Champions League.
0: Αγώνα.
1: Βέβαια. Ντέρμπι και τα λοιπά. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Και μάλιστα υπάρχει σύμβαση. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός είναι η τελευταία επενθύμηση που το κάνει, γιατί ήδη έχει αρχίσει να παρακολουθήσει συστηματικά και διερευνά τέτοιες περιπτώσεις. Όπως αναφέρει. Έχει αναφέρει και την σύμβαση, ότι αναφέρει μάλλον το κομμάτι που αναφέρεται στη σύμβαση, ότι απαγορεύεται ρητά η μεταβίβαση του πληρωμή. Και πρέπει να θεωρείτε ότι έχει ξεκινήσει αυτές τις διαδικασίες και τις ενέργειες για να υπάρξουν οι ανάλογες, οι προβλεπόμενες συνέπειες. Γιατί είναι κάτι παράνομο. Αυτή είναι την ανακοίνωση ο Ολυμπιακός για να τελειώσει και αυτή η ιστορία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο ο Ολυμπιακός, όλες οι ομάδες δεν τους αρκεί μόνο να έχουν πουλήσει εισιτήρια διαρκείας, αλλά και τον κόσμο στο γήπεδο. Και γι' αυτό έχουν δώσει αυτή τη διευκόλυνση. Σε μένα, ας πούμε, για παράδειγμα, που είσαι σε ένα που έχουμε μια υποχρέωση μια φορά και δεν μπορούμε να είμαστε στο γήπεδο, να το δίνουμε στον συγγενή μας, στον φίλο μας, να πάει στο γήπεδο και γίνεται και μέσω γκοβ. Δηλαδή, έχει και ευθύνη πλέον αυτός που πηγαίνει στο γήπεδο. Όχι όμως, με πώληση.
0: Και
1: γιατί υπάρχει και διαπιστωθεί, δηλαδή, μου έχουν πει και άλλοι, δηλαδή, στα social έχουν βγει τέτοια πράγματα και εντάξει, είναι παράνομο, ναι.
0: Τώρα για τον αγώνα με τον Όφι. Ο Όφι έχει κερδίσει θετυπώσεις φέτος μέχρι στιγμής, αλλά βλέπω στο παρελθόν των αγώνων με τον Ολυμπιακό ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα σερί 19 διαδοχικών νικών απέναντι στον Όφι. Είτε τα παιχνίδια γίνονται στην Κρήτη, είτε τα παιχνίδια γίνονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και ως γηπεδούχος, ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει στα 13 τελευταία παιχνίδια. Ο τελευταίος βαθμός που πήρε ο Ολυμπιακός εκτός ο Όφι. Παίζοντας στο Καραϊσκάκη ή με τον Ολυμπιακό ήταν το 2011. Ένα παιχνίδι που έλεξε
1: 2-2. Με τον Νίκο Αναστόπουλο. Με Βαλβέρδο Ολυμπιακός, αν θυμάμαι καλά. Αναστόπουλος, αν θυμάμαι καλά, στον πάγκο του Όφη. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίζει τον Όφη. Στα τελευταία του παιχνίδια δεν δέχεται και γκολ. Βέβαια δεν είναι όλες εύκολες οι νίκες. Δηλαδή, βέβαια υπάρχει προπέρσινη με το φτωχό, θα μπορούσε να πει κανείς ένα 0. Yeah. Αλλά ήταν η βραδιά που ο Ολυμπιακός γιόρταζε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του και φορές και την επαιτειακή φανέλα, αν θυμάς. Οπότε είχε ένα χαρακτήρα φιέστατο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία, τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει δεχτεί γκολ. Γενικώς τα τελευταία 5 χρόνια στο γήπεδο του δεν έχει δεχτεί γκολ από τον Όφι. Θυμίζω όμως τον είχε κερδίσει πέρσι πολύ δύσκολο στο Super Cup. Θυμάσαι,
0: στην παράταση
1: που είχε γίνει. Ναι, το τελικό του Super Cup. Θυμίζω ότι ο Όφι είναι πλέον μια άλλη ομάδα. Από πέρσι ειδικά και φέτος το έχει δείξει. Βέβαια να μην πιάσουμε τα του Όφη, επειδή τα βλέπω εγώ τα παιχνίδια όλα ή πόσο περισσότερα Super League.
0: Άμα έχεις ένα σχόλιο κάτω, θα μιλήσουμε αργότερα. Ναι, να πάμε και στην Κρήτη για να μάθουμε τι γίνεται.
1: Είχε προβλήματα με τον Άρη στο τελευταίο του εκτός ένας παιχνίδι. Βάζω το ΠΑΟΚ του Κυπέλου, πάντα αυτά είναι ιδιαίτερα μάτς, που έχασε η μοναδική του ήταν.
0: Ναι.
1: Και είχε πει τότε ο Χρήστος Κόντος ότι πληρώσαμε τα λάθη και όταν γίνει πολύ εύκολα λάθη από πλευράς Όφη, δηλαδή ουσιαστικά το πρώτο ημίχρονο ήταν κυρίαρχος ο Άρης. Από ότι είναι πάντως μια ομάδα πολύ πολύ καλή, εξαιρετική φέτος και δυσκολεύει κάθε ομάδα. Δεν θα είναι εύκολο για τον Ολυμπιακό. Απλά αυτό που περιμένει και ο Αλγκουαθίλ, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, περιμένει από τους παίκτες του να μπουν πολύ δυνατά. Όπως και να το κάνουμε, θα είναι όταν υπάρχει αλλαγή προπονητή, έχεις και ένα κίνητρο παραπάνω. Εγώ δεν λέω ότι δεν είχαν κίνητρο οι παίκτες του Ολυμπιακού με τη λίπα, ίσα-ίσα. Απλά όταν έρχεται ένας νέος προπονητής, θα δείξει και κάποια πράγματα.
0: Λειτουργεί συνήθως ως ηλεκτροσόκ.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε εκεί ποντάρει και να μπει δυνατά και να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Γιατί η αλήθεια είναι, και γι' αυτό οδηγήθηκε και ο Ολυμπιακός, ότι δεν είχε καλό πρόσωπο η ομάδα. Βεβαίως πάντα με τον ασκρίσκο, γιατί το είπε και ο Αλγκουαθίλ προς τιμή του. Και να σου πω ότι μιλάει γενικώς με τα καλύτερα λόγια για το Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι, ένας προπονητής που τυπικά μόνο λέει 2-3 πράγματα γιατί πρέπει να τα πει για τον προκάτοχο. Του έχει πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση. Και είναι και αλήθεια αυτό που είπε. Mm-hmm. Ότι και για το Μεντιλίμπαρ ήταν δύσκολο. Mm-hmm. Με τόσους νέους παίχτες. Δεν είναι απλή υπόθεση. Έτσι, να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Οπότε περιμένει η ομάδα να μπει πάρα πολύ δυνατά. Και αυτό, να σκόρα και να βάλει περισσότερα γκολ στο ποτάσμα. Στο Κύπρο ο Ολυμπιακός βάζει πολλά γκολ στο ποτάσμα, δυσκολεύεται πάρα πολύ. Και με τον Ελκαμπή δυσκολευόταν. Δεν το λέω γιατί λείπει τώρα το παιδί. Δυσκολευόταν πολύ πάνω. Το βλέπεις. Ότι έβαζε ένα γκολ σε κάθε μάτς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου. Και να πούμε κάτι ακόμη που αφορά την ιστορία των αγώνων. Ολυμπιακός Όφη με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό. 49 αγώνες, 44 νίκες ο Ολυμπιακός, 4 αγώνες έληξαν ισόπαλοι. Μόνο μία φορά έχει νικήσει ο Όφη εκτός έδρας και τα γκολ 128-32.
2: Έρα Σπορ 101,8.

0: 33 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8 είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Πριν από λίγο βγήκε και αφορά εμέσως τον Ολυμπιακό, αφορά τον προπονητή της Γιαγκελόνια, την οποία αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός στην League Phase του Europa League την ερχόμενη Τετάρτη στις 10 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα από την Πολωνία, ο προπονητής της Γιαγκελόνια κατηγορείται, και μάλιστα βάσει του δημοσιεύματος, πάντα και ο ίδιος το αποδέχεται, ότι πριν από το παιχνίδι με την Κατοβίτσε για το πρωτάθλημα της Πολωνίας έστειλε μήνυμα στους διαιτητές του αγώνα ώστε να προειδοποιήσουν τους παίχτες που βρίσκονται στο όριο καρτών πριν τους τιμωρήσουν. Δηλαδή είχε κάποιους παίχτες η ομάδα του που ήταν στο όριο και είπε στους διαιτητές, πριν τους τιμωρήσετε με κάρτα, να τους ειδοποιήσετε ότι πλέον η ανοχή σας έχει εξαντληθεί. Και κινείται πειθαρχική διαδικασία εναντίον του προπονητή της Γιαγκελόνια, επαναλαμβάνω, της αντιπάλου του Ολυμπιακού την ερχόμενη Τετάρτη στην League Phase του Europa League. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό, πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος αύριο έχει παιχνίδι στο ΆΚΑ το βράδυ με αντίπαλο τον Πανετολικό. Και μάλιστα εδώ η συγκυρία έχει ως εξής: Παναθηναϊκός και Πανετολικός είναι οι μοναδικές ομάδες που έχουν κάνει μέχρι στιγμής το 3 στα 3 στο πρωτάθλημα. Έχουν 9 βαθμούς, άρα είναι υπό αυτή την έννοια ένα ντέρμπι κορυφής. Παράλληλα, υπάρχει στον Παναθηναϊκό και μεταγραφική κινητικότητα που αφορά τον Σαλάχ Εντίν, έναν 24χρονο Μαροκινό, ο οποίος αγωνίζεται ως αριστερό μπακ και ανήκει στην Ρώμα. Και πάμε να μάθουμε περισσότερα από τον Βασίλη Αγριτάκη. Καλησπέρα, Βασίλη, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα Πάνο, καλησπέρα σε όσους και όσους μας ακούν. Όντως είναι πολύ έντονη η κινητικότητα στον Παναθηναϊκό, πολύ σημαντικά κομβικά τα τελευταία 24 ώρα. Όπως σωστά είπε, στο παιχνίδι με τον Πανετολικό είναι κατά κάποιο τρόπο ένα ντέρμπι κορυφής, καθότι οι δύο ομάδες βρίσκονται μόνες τους με το 3 στα 3, μετά τη συμπλήρωση των τριών πρώτων αγωνιστικών του πρωταθλήματος. Είναι ένα μάτς το οποίο μπορεί να δώσει στον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να είναι μόνος πρώτος μετά από περίπου 2 χρόνια, και αυτό είναι κάτι σημαντικό για τους πράσινους. Παράλληλα κλείνει και ένα ντεμαράζ εντός έδρας αγώνων, ξεκινώντας από τις 3 του Σεπτέμβρη για το κύπελο με τη Νίκη Βόλου, 4 συνεχόμενοι, ο τέταρτος θα είναι με τον Πανετολικό. Βέβαια μεσοβδόμαδα θα παίξει στο Απόστολος Νικολαίδης με την Κηφισιά, τυπικά φιλοξενούμενος, όπως φαντάζεται κανείς, όμως είναι ουσιαστικά γηπεδούχος. Το λέω όμως αυτό διότι θα ξαναγωνιστεί στο Ολυμπιακό Στάδιο σε ένα μήνα, 15 Οκτωβρίου, με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα στην πρεμιέρα του Conference League. Σημαντικό παιχνίδι για την κορυφή. Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, όσον αφορά την προπόνηση, χθες έβγαλε το πλήρες πρόγραμμα του Τζέικομπ Νέστρουπ. Επομένως έχει επιστρέψει στη διάθεση του δανού προπονητή. Πλησιάζει και σε αυτό ο Πέδρο Πυριβέγια, ο οποίος και εκείνος είχε μείνει νοκάουτ τις προηγούμενες ημέρες λόγω του τραυματισμού που είχε υποστεί στα καλοκαιρινά προκληματικά. Άρα σιγά σιγά το ρόστερ θα είναι πλήρες για τον δανό προπονητή. Και όπως είπες και εσύ, αναμένεται μια προσθήκη, ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να βρίσκεται κοντά στην απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού από τη Ρώμα. Πρόκειται για 24χρονο αριστερό μπακ διεθνή με το Μαρόκο, με παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο, ο οποίος παράλληλα όμως μπορεί να εξυπηρετήσει και σε πολλές θέσεις. Αγωνίζεται πρωτίστως ως αριστερός μπακ, αλλά έχει πάρει παιχνίδια στα πόδια του σε πολλές θέσεις, από στόπερ και αμυντικό χαφ, μέχρι αριστερός μέσος, κεντρικός μέσος και ακόμα και εξτρέμ. Είναι ένας παίκτης επομένως και δεξιμπακ επίσης, που μπορεί να βοηθήσει σε διάφορα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν μέσα στη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Ρώμα για την απόκτηση του Σαλάχ Εντίν με τη μορφή δανεισμού. Ένας δανεισμός ο οποίος δεν θα έχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς, με την έννοια ότι δεδομένα θα αποκτηθεί ο παίκτης του χρόνου. Θα είναι πιο πολύ στο πλαίσιο που είδαμε και τη συμφωνία για το δανεισμό του Βίκτορ Κρίστιανσεν, του έτερου αριστερού μπακ. Δηλαδή, υποχρεωτική εφόσον επιτευχθεί κάποιος στόχος, κάποιο μέρος της συμφωνίας. Ναι. Μπορεί να αφορά συμμετοχές, μπορεί να αφορά πρόκριση στο Champions League την επόμενη χρονιά, κατάκριση του πρωταθλήματος. Τα αναφέρω ως παραδείγματα διότι έχουμε δει διάφορα από αυτά. Ένα παράδειγμα ήταν και ο Ανάς Ζαρουρί πέρυσι, που επί της ουσίας αποκτήθηκε με μεταγραφή φέτος το καλοκαίρι. για τον Παναθηναϊκό. Άρα κάπως έτσι διαμορφώνεται το deal για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν είναι στα πλάνα του Τζιανπέρο Γκασπερίνη στη Ρώμα, γι' αυτό και βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία αποχώρησης. Είναι παράλληλα και ένας παίκτης ο οποίος δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για να έρθει στα μέρη μας νωρίτερα το φετινό καλοκαίρι. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, είχε απορρίψει την προοπτική του Ολυμπιακού τουλάχιστον μία φορά τον Αύγουστο. Αυτό φαίνεται να αλλάζει. Ο Παναθηναϊκός το εκμεταλλεύεται και βρίσκεται κοντά. Σήμερα πιθανότητα θα είναι και η πιο κρίσιμη μέρα για την έκβαση του deal. Έχει άλλες τρεις μέρες για την λήξη των μεταγραφών που μπορούν να γίνουν με κανονική μεταγραφή, ενώ όχι ελεύθερους παίχτες, ο Παναθηναϊκός. Αλλά πιθανότητα σήμερα θα ξέρουμε την έκβαση της υπόθεσης. Ναι.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός, Βασίλη, θέλει να πάρει έναν ακόμη αριστερό μπακ? Γιατί υπάρχει ο Κυριακόπουλος και υπάρχει και ο Κρίστενσεν, ναι, ο οποίος είναι βέβαια τραυματίας, αλλά κάποια στιγμή θα επανέλθει. Άρα είναι ένα εύλογο ερώτημα, γιατί θέλει να πάρει και έναν τρίτο ποδοσφαιριστή για αυτή τη θέση.
1: Αφενός, ο Κρίστενσεν είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει ακόμα αγωνιστεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και αυτό είναι δεδομένα κάτι που έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι της ομάδας. Και δεν είναι μόνο ότι δεν έχει αγωνιστεί τη φετινή σεζόν, έχει περισσότερο, περίπου ένα χρόνο πλέον να παίξει μάτς, το οποίο είναι ένα δεδομένο. Παράλληλα, δεν θέλουν να μπουν και στη διαδικασία να ρισκάρουν όσον αφορά την κατάσταση του Δανού. Ναι. Την ίδια στιγμή ο Γιώργος Κυριακόπουλος έχει βγάλει όλα τα παιχνίδια έως τώρα. Δεν θυμάμαι αν έχει γίνει, μπορεί και να μην έχει γίνει σε κανένα παιχνίδι σε Ελλάδα και Ευρώπη αλλαγή. Σίγουρα όσον αφορά τα καλοκαιρινά προκριματικά και τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, έχει γίνει αλλαγή μόνο στην παράταση, επειδή το βλέπω τώρα, το ψάχνω παράλληλα. Έχει γίνει αλλαγή στο 89 με την Κηφισιά προχθές, έχει παίξει δηλαδή 89 από τα 90 λεπτά, και στην παράταση στη Σόφια έχει γίνει αλλαγή στο 104. Επομένως, από όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού φέτος έχει γλιτώσει περίπου 15 λεπτά ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Αυτό σημαίνει ότι έχει παρενθεί.
0: Άρα θέλει να έχει μία επιλογή ακόμη, δεδομένου ότι δεν είναι γνωστό ποια θα είναι η κατάσταση του Κρίστενσεν όταν επιστρέψει και τι απόδοση θα έχει. Επομένως,
1: ναι, δεν υπάρχει διάθεση για να πιεστεί ο Δανός σε καμία περίπτωση να βρεθεί στο 100% από την αρχή, διότι δεν είναι και λογικό να συμβεί αυτό. Mm-hmm. Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε για τον Σαλάχ Εντίν ότι δεν θα μπορεί να είναι
0: στη λίστα της League Face.
1: Ναι, δεν θα είναι στη λίστα της League Face. Ακόμα και εφόσον τραυματιστεί κάποιος, διότι μόνο έτσι έχει δικαίωμα αλλαγής μια ομάδα, αλλά μπορεί να δηλώσει μόνο τους παίκτες που βρίσκονταν ήδη στο ρόστερ όταν ολοκληρώθηκε η προθεσμία. Για τον Παναθηναϊκό, τέτοιοι παίκτες είναι ο Τσιριβέγια, για παράδειγμα. Τέτοιος παίκτης είναι ο Τσάβες. Δεν είναι δηλαδή, δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση στη League Face, το τονίζουμε αυτό, στη League Face, να αγωνιστεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Σαλάχ Εντίν. Ο Τσάβες δεν είναι δηλαδή, δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση στη League Face, το τονίζουμε αυτό, στη League Face, να αγωνιστεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο

0: πλαίσιο, όπως είναι λογικό να φανταστεί κανείς, αλλά το τονίζουμε σε κάθε περίπτωση για να είναι και ξεκάθαρο, δεν θα υπομειστεί όλο το βάρος του συμβολαίου του Σισοκό Πανιώνιος, δεν θα μπορούσε κιόλας, όντας μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας στη δεδομένη χρονική στιγμή. Επομένως, η φόρμουλα που θα βρεθεί και σε μια τέτοια περίπτωση, εφόσον ολοκληρωθεί, είναι αντίστοιχη με εκείνες του Βιλένα, του Μπακασέτα και των υπολείπων. Δηλαδή, με τον Παναθηναϊκό να πληρώνει ένα σημαντικό, πιθανότατα το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ή την ομάδα που παίρνει τον παίκτη να δίνει και αυτή, να συνεισφέρει και αυτή, αλλά συνήθως ένα μικρότερο ποσό. Η περίπτωση του Βιλένα είναι χαρακτηριστική, διότι πήγε στην Ολλανδία έχοντας ένα συμβόλαιο που προσέγγιζε τα 1,3 εκατομμύρια με τον Παναθηναϊκό, και το ποσό που θα πληρώσει ο Παναθηναϊκός είναι 7 ψήφιο για τον Τόνι Βιλένα. Η νέα του ομάδα θα δώσει περίπου 200-300.000. Επομένως, ναι, μεν γλιτώνει ένα συμβόλαιο, αλλά στην πραγματικότητα πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του. Είναι σημαντικό να το τονίζουμε αυτό, διότι παίζει, πιθανώς να παίζει ρόλο, σίγουρα παίζει ρόλο στα βιβλία, τα λογιστικά βιβλία, να το πούμε έτσι. Ξεκάθαρα παίζει ρόλο στο κομμάτι των εξόδων της ομάδας, διότι δεν γλιτώνει όλο το συμβόλαιο. Το λέω διότι διαβάζω πολλές φορές ότι έχει γλιτώσει 8, 9, 10 εκατομμύρια Παναθηναϊκός συμβόλαια, αλλά τον πληρώνει το 70% αυτών των συμβολέων. Όπως καταλαβαίνει κανείς, δεν έχει γλιτώσει το
1: Ο Παναθηναϊκός αυτό το καλοκαίρι δεν ξόδεψε μόνο τα περισσότερα χρήματα σε σχέση και με αυτά που εισέπραξε από μεταγραφές, συγκριτικά με όλους τους άλλους, αλλά πληρώνει και τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών, ένα μέρος τουλάχιστον, αλλά διόλου ευκαταφρόνητο των ποδοσφαιριστών που φεύγουν και πηγαίνουν σε άλλες ομάδες και ήταν χωρίς να έχουν λήξει τα συμβόλαια τους.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Να τονίσουμε βέβαια ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν συνέβαινε ούτε αυτό. Έτσι. Δηλαδή,
1: έμεναν οι παίχτες.
0: Έμεναν οι παίχτες, το οποίο έκανε κακό και στους ίδιους και στον Παναθηναϊκό που πλήρωνε ολόκληρο το συμβόλαιο ενός αθλητή, ο οποίος δεν αγωνιζόταν καθόλου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και πάλι ο Τόνι Βιλένα, αν και χρησιμοποιήθηκε λίγο επιμπενίτες, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν
1: το χαρακτηριστικότερο. Το χαρακτηριστικότερο των Βιλένα των τελευταίων ετών τουλάχιστον. Να κλείσουμε, Βασίλη, με μία αναφορά στα εισιτήρια διαρκείας, διότι η καλή πορεία του Παναθηναϊκού αλλά και η ομολογουμένως ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ του έχουν δημιουργήσει διάθεση στους φιλάθλους να τα αποκτήσουν.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Οι πωλήσεις πλέον έχουν ξεπεράσει τις 16.000 και συνεχίζονται σε ικανοποιητικό ρυθμό δεδομένης και της εποχής στην οποία βρισκόμαστε.
1: Επομένως, ακόμη και σήμερα μπορεί κάποιος να αποκτήσει εισιτήριο διαρκείας της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.
0: Ακριβώς. Έχω την αίσθηση ότι αυτό θα συνεχιστεί και μέχρι τη διακοπή την καλοκαιρινή. Τη διακοπή των εθνικών ομάδων.
1: Στο τέλος, από 20 Σεπτεμβρίου δηλαδή. 20 Σεπτεμβρίου διακόπτεται το πρωτάθλημα.
0: Μέχρι 6 Οκτώβρη. Γι' αυτό το λόγο ανέφερα κιόλας ότι ο Παναθηναϊκός το επόμενο δεύτερο παιχνίδι του, μετά από αυτόν τον Πανετολικό, το δίνει στις 15 Οκτωβρίου. Επομένως, αφού έχουμε φτάσει ως εδώ, η λογική λέει ότι θα τη συνεχίσει τη διαδικασία αυτή, είπα, ο Παναθηναϊκός. Και αξίζει να τονίσουμε ότι όσοι προλάβουν, αν δεν κάνω λάθος, στις 18 πρώτες χιλιάδες εισιτήρια διαρκείας, τότε έχουν προτεραιότητα απόκτησης εισιτηρίου διαρκείας για την πρώτη σεζόν του Παναθηναϊκού στο νέο γήπεδό του, το Βοτανικό, το οποίο αναμένεται εντός της επόμενης αγωνιστικής περίοδου να έχει τα εγγένειά του. Άρα είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό, διότι σημαίνει ότι πρακτικά έχουν μείνει λιγότερες από 2.000 που δίνουν προτεραιότητα.
1: Έτσι, να το επαναλάβουμε, όποιος πάρει εισιτήριο διαρκείας φέτος έχει προτεραιότητα για να πάρει εισιτήριο διαρκείας στη νέα αγωνιστική
0: είναι
1: περίοδο.
0: Είναι και μέλος στον Ραστέχνη Παναθηναϊκό παράλληλα, εφόσον πρόκειται για ενήλικα άτομα.
1: Νομίζω ότι αυτό πάει πακέτο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, για να πάρει ένα εισιτήριο διαρκείας γίνεσαι και μέλος στον Ραστέχνη, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Έχει προτεραιότητα, για να ολοκληρώσω την φράση μου, στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα φιλοξενεί τους αγώνες του από τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Αγριτάκη. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό. Πάμε στην ΑΕΚ, που αύριο πηγαίνει στην Τρίπολη για να παίξει με τον Αστέρα. Ο Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μας για να μας πει τα τελευταία νέα. Σε ακούμε, Νίκο. Καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Ναι, η ΑΕΚ μετά την μεγάλη νίκη στα Αστέρια απέναντι στην Λαντ Κλίνς και ετοιμάζεται για την επιστροφή στις εγχώριες διοργανώσεις, την επιστροφή στους εγχώριους τίτλους, που είναι άλλωστε και στους εγχώριους στόχους, μάλλον, που είναι άλλωστε και ο μεγάλος στόχος της ομάδας να κατακτήσει και πάλι τον τίτλο του πρωταθλήματος. Έχει απαγορευτεί και η οποιαδήποτε κουβέντα υπάρχει στα αποδυτήρια για τα παιχνίδια του Champions League. Μπαίνει σε μια παύση η κορυφαία διαθλητική διοργάνωση για την ΑΕΚ και πλέον υπάρχει μόνο το πρωτάθλημα. Ένα παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, όπου και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να στείλει το μήνυμα στους ποδοσφαιριστές του ότι δεν είναι ένα παιχνίδι.

0: διαλλαγές, δεν είναι ένα παιχνίδι που προσφέρεται να γίνει rotation. Άλλωστε είχαν τον απαιτούμενο χρόνο ξεκούρασης οι ποδοσφαιριστές του μετά το μάτς με την ΛΑΣΚ. Θυμίζω ότι το παιχνίδι έγινε την Τρίτη, οπότε οι μέρες είναι αρκετές προκειμένου να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, και κάπως έτσι θα παρατάξει και τη βασική του ενδεκάδα απέναντι στους αρκάδες, με τον Πρινιόλι να έντρα το φύλαγα σαν πόντους του Θωμά 300, ο οποίος έπαθε το ράγισμα στο καρπό και θα μείνει εκτός μέχρι και την διακοπή του πρωταθλήματος. Ο Ρότα θα είναι στη δεξιά άκρο τη άμυνα. Το δίδυμο στα στόπερ δεν αλλάζει για ακόμα ένα παιχνίδι. Μου κουντί με Ρέλβα. Ο Πίλιο αριστερά. Τον άξονα είναι ο Μαρίν με τον Βιτάλη να έχει το προβάδισμα. Ο Βιτάλη, ο οποίο δουλεύεται και αρκετά το τελευταίο διάστημα, Θάνο στα σπάτα, για να αποτελέσει και τον ποδοσφαιριστή, ο οποίο θα είναι λίγο σε πιο χαμηλά μέτρα ουσιαστικά από τον Μαρίν. Δηλαδή, ο Μάρκο Νίκολη θέλει να έχει τον Μαρίν σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο, να μπορεί να βοηθάει και στην επίθεση παραπάνω. Ενώ τον Βιτάλη θέλει να τον γυρίσει λίγα μέτρα πίσω, να είναι λίγο περισσότερο 6, για να έχει και πιο επιθετική τάξη στο κέντρο του. Έτσι, είναι κάτι το οποίο το είχαμε δει από πέρυσι να το κάνει και με τον Ορμπελίν Πινέδα και τον Ρασβάν Μαρίν, όπου άλλαζαν θέσεις οι δυο τους. Ωστόσο, ο Πινέδα ήταν αυτός ο οποίος ήταν λίγο πιο πίσω μόνιμα. Το θέλει αυτό ο Μάρκο Νίκολ. Γενικότερα δεν θέλει ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι καθαρόεμοι αμυντικοί μέση με τον όρο του καταστροφέα. Ο Βιτάλης θυμίζω ότι ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στην Ουγγαρία έπαιζε 8 και 10. Θέλει έναν παίκτη ο οποίος να έχει επιθετική σκέψη και στα χαμηλά για να μπορεί να προωθεί και καλύτερα την μπάλα. Ο Μάγερ στο δεξί φτερό αναμένεται για ακόμα ένα παιχνίδι. Κοϊτά με Γκατσίνοβιτς διεκδικούν μια θέση στα αριστερά. Και φυσικά το δίδυμο στην επίθεση είναι ο Γιώβιτς μαζί με τον Βάργκα. Τώρα, ένας από τους λόγους, εκτός από το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το παιχνίδι της Κυριακής απέναντι στον Αστέρα και κρύβει και τις παγίδες του Θάνο, όπως καταλαβαίνει το παιχνίδι, κόντρα σε μια ομάδα όπως είναι οι Αρκάδες, που δεν έχουν ξεκινήσει καλά στο πρωτάθλημα, αλλά ψάχνουν και αυτοί ένα μεγάλο αποτέλεσμα το οποίο θα τους δώσει βαθμό ή βαθμούς για να μπορέσουν να πάρουν και μια ψυχολογική όθηση εν ώψη της συνέχειας. Είναι το γεγονός ότι έρχεται το παιχνίδι της Πέμπτης με τον Πανστεραϊκό στο κύπελλο Ελλάδας, οπότε εκεί θα έχει τη δυνατότητα ο Σέρβος τεχνικός να αλλάξει και το μεγαλύτερο μέρος της δεκάδας, να δώσει περισσότερες ανάσες σε ποδοσφαιριστές, να δει και άλλους παίχτες να αγωνίζονται. Γι' αυτό και δεν θα δούμε και μεγάλο rotation στην Τρίπολη, κάτι που άλλωστε δεν συνηθίζει έτσι κι αλλιώς ο Μάρκο Νίκολιτς. Να πούμε για την Τρίπολη ότι η Ένωση θα έχει τη συμπαράσταση 1.600 φιλάθλων της στο γήπεδο. Όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, η κερκίδα ηγετική του Αστέρα βρίσκεται υπό κατασκευή, γίνονται εργασίες ουσιαστικά, δεν είναι ανοιχτή, όπως ήταν και με τον Ολυμπιακό. Έτσι λοιπόν και η ΑΕΚ θα έχει μόνο εισιτήρια στο πέταλο, τα οποία εισιτήρια έχουν εξαφανιστεί, έτσι δεν υπάρχουν άλλα εισιτήρια περαιτέρω για το παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης για τους φίλους της ΑΕΚ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Αφήνουμε την ΑΕΚ, πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μεταγραφικό θέμα. Είναι ο Μπανζά, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να ανακοινωθεί. Χθες υπήρξε παρουσίαση με την Νέα Τούμπα, όπου απαντήθηκαν και για τη Νέα Τούμπα, στην οποία απαντήθηκαν και κάποια ερωτήματα όσον αφορά τη χωρητικότητα, το χρονοδιάγραμμα, πότε ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει να μπει στο νέο του γήπεδο. Αλλά υπάρχει και ντέρμπι αύριο στην Τούμπα με αντίπαλο τον Άρη, με τον ΠΑΟΚ να προέρχεται από κακή εμφάνιση κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά να ανεβάζει και τους τόνους όσον αφορά τη διαιτησία για το πέναλτι που δεν δόθηκε στο μαρκάρισμα του Φαν Ντρόγκελεν στον Ενδιαγέ. Πάμε στην Θεσσαλονίκη, θα μιλήσουμε με τον Στέργιο Αναστασιάδη, τον συνάδελφο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, τόσο στον Sky όσο και στο Μόνο Μπάλα, αλλά και στο ΠΑΟΚ 24. Καλησπέρα, Στέργιο.
2: Γεια σου Πάνο, γεια σου. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Αν το πει, το στρογγυλέψουμε και το κάνουμε θήτα, θα είμαστε μέσα.
2: Ναι, εντάξει, δικό μου λάθος.
1: Απαράδεκτο.
2: Είναι και η ζέστη, ξέρεις, ακόμα δεν.
1: Ναι.
2: Δύσκολο το καλοκαίρι, έχουμε λαλήσει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω στην Αθήνα, θα κάνει λίγο περισσότερη δροσιά. Λοιπόν, όπως θα είπες, είναι, έχει πολλά θέματα ο ΠΑΟΚ. Να τα πάρω με τη σειρά που τα ανέφερες. όντως ο Μπανζά είναι από εκθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε ακόμα και σήμερα την επισημοποίηση του δανεισμού του για έναν χρόνο από την Αλζαζίρα και με μία ρήτρα 4 εκατομμυρίων. Θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ΠΑΟΚ, με συμβόλαιο κοντά στα 2 εκατομμύρια. Έχει τη σημασία του νομίζω, αλλά κυρίως πρόκειται για έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή με γεμάτες χρονιές και με αποτύπωμα στους κοράζ μου όπου και να αγωνίστηκε.
1: Mm-hmm. Τώρα πού στην... αγωνιζόταν, νομίζω σε χώρα της...
2: Σαουδικής Αραβίας, στην Αλζαζίρα. Αλλά και με την Μπράγκα και με τη Φαμαλικάο και με τη Λάνς και με την Τραμπζονσπορ. Δηλαδή είναι παιδί που σκοράρει. Ναι. Δεν έχει χρονιά 30 συμμετοχές, 2 γκολ.
1: Και τι χαρακτηριστικά είναι... έχει, είναι ψηλός, παίζει στο...
2: Είναι ψηλός, είναι στο 1,90. Η τεχνική του είναι πάρα πολύ καλή. Νομίζω είναι καλύτερη και του Ντιαγέ και του Μύθου. Πολύ δυνατός στον αέρα, δηλαδή δύσκολα θα χάσει την κεφαλιά ακόμα και σε ψηλότερους αντιπάλους που δεν υπάρχουν και πολύ ψηλότεροι. Και έχει μια αποφασιστικότητα στο τελείωμα. Γενικότερα είναι στα χαρτιά πάντα, γιατί και εσύ ξέρεις ότι πολλές μεταγραφές από το πουθενά προέκυψαν σημαδιακές και το αντίστροφο. Δηλαδή, πολύ ακριβοπληρωμένοι και λαμπεροί ήρθαν στην Ελλάδα και φύγανε νύχτα. Είναι από τους κορυφαίους φορ που θα φορέσουν τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
2: Ή μπορεί και ο κορυφαίος με βάση το.
1: Το βιογραφικό του,
2: το πακέτο.
1: Και έρχεται να δώσει λύση σε ένα θέμα που είχε ο ΠΑΟΚ, σε ένα πρόβλημα του επιθετικού. Έτσι.
2: Σωστά το λες, γιατί ο ΠΑΟΚ σε όλα τα παιχνίδια, καλά βγάζω απ' έξω το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, γιατί και όταν παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο με ένα Παναθηναϊκό που δείχνει πιο δυνατός και μένει και με 10 παίκτες, δεν μπορεί να περιμένει και πολλά. Αλλά στα προηγούμενα μάτσα ο ΠΑΟΚ είχε τελικές, δεν είχε καν καλές τελικές προσπάθειες. Και από τη στιγμή που ο Αντρίγια, ο Τάισον, δεν υπάρχει Κωνσταντέλια. Κάνουν και κακά τελειώματα, υπάρχει θέμα. Okay. Ο Μπανζά έρθει να λύσει αυτό το θέμα. Δεν θα είναι φυσικά στην αποστολή για το αυριανό ντέρμπι, θα είναι στην Τούμπα, θα το παρακολουθήσει και από Δευτέρα να δούμε αν θα είναι και στο μέτρημα. Θυμίζω Τετάρτη ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Ατρόμητο για κύπελο στο Περιστέρι και κλείνει πριν τη διακοπή με μάτς με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Μπορεί σε ένα τα δύο, μπορεί και στα δύο να είναι στην αποστολή και σίγουρα θα αγωνιστεί. Για να το κλείσουμε το μεταγραφικό, περιμένουμε το βράδυ την αποστολή με Διέγο Κώστα και Κρίσταν Γιάκιτ μέσα. Mm-hmm. Ο Διέγο Κώστα, η λήψη του Ελουστόντο που απολύθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο, νομίζω θα είναι βασικό δίπλα στο Μιχαηλίδη. Ο Γιάκιτ τώρα, παρότι έχει ρυθμό από την Augsburg, υπάρχει στο Δαμαρία, υπάρχει ο Τέλειο που επιστρέφει από τη Μωρία. Δεν ξέρω αν θα είναι στα βασικά πλάνα του λύση. Το σίγουρο είναι ότι ο Διέγο Κώστα, ο Γιάκιτ και ο Μπανζά, τρεις παίκτες στον άξονα του δικεφάλου, έχουν όλα τα συστατικά που λείπουν από τον ΠΑΟΚ, θεωρώ, όπως είναι η σκληράδα. Ο ΠΑΟΚ, μην πάμε πολύ μακριά, δέχτηκε πολλές φάσεις από τον Παναθηναϊκό, ακόμα και στο 11-11, παρότι ήταν λίγο το χρονικό διάστημα, και πρέπει να αποκτήσει σκληράδα. Και σε όλα τα παιχνίδια, στα περισσότερα, με την Μπραν στην Νορβηγία, με την Άντερλεφ και στα δύο, με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή στα αντικειμενικά πιο δύσκολα και απαιτητικά, όταν η μπάλα ταξίδευε στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, δεν υπήρχε αυτός που θα την απομακρύνει. Ή στη μεσαία γραμμή δεν υπήρχε αυτό το ανάχωμα πέρα από το Ζαφίρι που πολλές φορές έτρεχε και για δύο και για τρεις και αυτό δεν βγάζει πουθενά. Άρα λοιπόν ο Γιάκιτς και ο Ντιέγο Κώστα, σύντον Μπανζά, δίνουν το δικαίωμα στο λύση τώρα που μιλάμε να αισθάνεται λίγο πιο αισιόδοξο. Δίνουν το μεταγραφικό οριστικά λέγοντας ότι ο ΠΑΟΚ το παλεύει για έναν κεντρικό αμυντικό.
1: Άρα δεν έχει κλείσει το ρόστερ με αυτή τη μεταγραφή του Μπανζά.
2: Όχι, το παλεύει, δεν είναι κάτι. Που αν δεν γίνει θα έρθει η καταστροφή, όμως επειδή υπάρχει αυτό το έλλειμμα δύναμης, προσωπικότητας ακόμα και αποτελεσματικότητας στην άμυνα, ο ΠΑΟΚ έχει βρει μια πάρα πολύ αξιόλογη περίπτωση και για τώρα και για τα επόμενα χρόνια. Θα αναρωτηθεί κάποιος, έχει ο ΠΑΟΚ Μιχαηλίδη, Κώστα, Ελουστόντο, Μπαταούλα, ξεχνάω ακόμα έναν, έχει πέντε δηλαδή τώρα ο ΠΑΟΚ, τι να τον κάνει τον έκτο? Η απάντηση είναι ότι θα μετατοπιστεί ο Λουστόντο στα δεξιά, να είναι δηλαδή μπακάπ του Γκένι.
1: Για να καλύψει και εκεί, γιατί και εκεί υπάρχει ένα θέμα, γιατί έχει μόνο έναν καθαρό δεξιό μπακ.
2: Έτσι, το Χατζηδιάκο ξέχασα. Άρα λοιπόν το να έχεις 6 στόπερ, 5 έμπειρους, σύν τον Μπαταούλα, δεν είναι και πολύ δόκιμο. Θα είναι 5 και ο Λουστόντο θα είναι στο μέτρημα για τα δεξιά. Mm-hmm. Θα δούμε για ακόμα 3 μέρες. Αλλά είναι πολύ αξιόλογη η περίπτωση, αυτό προκύπτει από διάφορες πηγές. Για το θέμα του γηπέδου δόθηκαν απαντήσεις, αλλά νομίζω αντιλαμβάνονται όλοι ότι προφανώς η χή στα αυτιά του κόσμου ευχάριστα. Οι εταιρείες που έχουν αναλάβει το έργο Είναι εγγύηση κατ' εμέ ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο και υπερσύγχρονο και μοναδικό ακόμα και στο σχεδιασμό. Το θέμα είναι το πότε θα γίνει. Υπάρχει κουβέντα, θέλω να σου πω, για τη χωρητικότητα. Mm-hmm. Πολλοί κόσμος ήθελε...
1: Να τη θυμίσουμε, είναι 35.000, βάσει όσων υπόθηκαν χθες στην παρουσίαση.
2: 35 με 30,
1: 34 με 35. Και θύμισε μας ότι το έργο θα ολοκληρωθεί, δηλαδή ο ΠΑΟΚ μπορεί να μπει στο γήπεδο σε 40 μήνες από σήμερα, με βάση τα σχέδια που υπάρχουν.
2: 40 μήνες από τη μέρα που θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
1: Α, μάλιστα. Οι οποίες πότε θα ξεκινήσουν?
2: Άρα ο ΠΑΟΚ στοχεύει μέχρι το 26 να κάνει την αίτηση για την οικοδομική άδεια. Mm-hmm. Προφανώς θέλει πολλή δουλειά και η κατεδάφιση, δεν είναι απλό πράγμα μέσα σε έναν αστικό ιστό να κάνεις κατεδάφιση γηπέδου.
1: Ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ ευελπιστεί ότι το καλοκαίρι του 27 θα ξεκινήσει η ανέγερση. Mm. Άρα από το καλοκαίρι του 27 να βάλουμε 40 μήνες που είναι 3,5 χρόνια.
1: Ναι. 2030 εκεί
2: στο... Ναι, εκεί. Όπως είπαν και οι άνθρωποι, μπορεί να είναι 39 μήνες, μπορεί να είναι και 41.
1: Εντάξει.
2: Θα το καταλάβει αυτό ο κόσμος. Το θέμα είναι να μην υπάρξει καθυστέρηση πάρα πολύ μεγάλη. Ο κόσμος θέλει ένα γήπεδο 40.000. Άλλοι θέλουν.
1: Η Τούμπα σήμερα τι χωρητικότητα έχει?
2: Η Τούμπα έχει 28 και κάτι ψηλά. Είναι προφανώς το προεδρικό διάταγμα που δεν μπορεί να δώσει σε μια ΠΑΕ το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει.
1: Ναι.
2: Είναι συντελεστές δόμησης.
1: Ναι, η όρη δόμησης.
2: Ναι. Και μην ξεχνάμε, γιατί εγώ το θυμάμαι, Θάνο, από την πρώτη παρουσίαση του 2022, έκαναν λόγο οι άνθρωποι για ένα γήπεδο που πρέπει να είναι λειτουργικό. Δηλαδή, ένα γήπεδο, τώρα να μην κρυβόμαστε, 40.000 θέσεων σε ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ με μια ομάδα.
1: Λεβαδιακός, λέγω για παράδειγμα. Αστέρας.
2: Πιο κάτω, Λαμία. Ναι. Ξέρω εγώ, Κηφισιά.
1: Ναι.
2: Δεν θα είναι και λειτουργικό το να είναι γήπεδο 40.000 και να είναι μέσα στο γήπεδο 17, 18, 20. Θα πει κάποιος, αλλάζουν τα χρόνια, μπορεί ο ΠΑΟΚ στα επόμενα χρόνια να αλλάξει και level 1 στο Champions League. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλη κουβέντα, ποτέ κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Άρα αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που ανέφερα. Τεράστιο project, θα αλλάξει όλη η περιοχή, όλη η γειτονιά. Θα σκαφτεί υπογειοποίηση στη Λαμπράκη, πάρκινγκ, πλατείες. Δεν είναι απλή υπόθεση. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ αυτό που λέω πάντα και το κλείνω και αυτό, να πάμε στο ΠΑΟΚ άριστα γρήγορα. Δεν είναι το γήπεδο της ΑΕΚ που πήρε τη θέση ενός άλλου γηπέδου και τα γύρω-γύρω μείναν λίγο πολύ όπως ήταν. Είναι συντονισμός πολλών φορέων, υπουργείων, εργοταξίων, πραγματικά.
1: Το ίδιο έγινε και με το Καρεσκάκης, και εκεί υπήρχε πολύς ελεύθερος χώρος για να καταδαφιστεί το παλιό και να
2: το ίδιο υπάρχει και στο Βοτανικό, δηλαδή να αλλιώς να είσαι σε μια παρθένα περιοχή.
1: Ναι, καλά, εκεί δεν έχει κατεδάφιση, ας πούμε, αλλά εντάξει.
2: Ναι. Ναι, αλλά υπάρχει άπλα.
1: Ναι, υπάρχει άπλα. Ναι.
2: Στην Τούμπα είναι λίγο η πίστα.
1: Και αυτός είναι ο λόγος που δεν μπόρεσε να γίνει ανάπλαση, δεν προκρίθηκε η ανάπλαση στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, δηλαδή στο Απόστολος Νικολαίδης, γιατί εκεί πράγματα είναι το αντίθετο της άπλας. Είναι πολύ.
2: Από ό,τι διαβάζω και ο κόσμος, είναι λογικό κάτι ο παδός να θέλει.
1: Υπάρχει μεγάλη στενότητα.
2: Σπίτι του να αλλάξει μορφή, αλλά στο ίδιο μέρος. Είναι απόλυτα λογικό το. Το σημαντικό που ακούστηκε χθες ανάμεσα στα πολλά σημαντικά είναι ότι δεν βρέθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή.
1: Ναι, πολύ γιατί όπου γιατί βρίσκονται και μπλέκεται η αρχαιολογία, πάει ακόμη πιο πίσω.
2: Επειδή είναι μια περιοχή
1: ακόμη
2: που.
1: Ακόμη και για απλή πολυκατοικία.
2: Εντάξει, υπήρχαν και οι φόβοι έτσι, μεταξύ του Βαρού ότι μπορεί να βρεθεί και ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να μην γίνει.
1: Δεν βρέθηκε όμως.
2: Το κλείσαμε, θα μας απασχολήσει και το.
1: Ωραία. Μια γρήγορη αναφορά στο αυριανό ΠΑΟΚ Άρης.
2: Βεβαίως. Προπόνηση του ΠΑΟΚ το απόγευμα. Είπα και νωρίτερα ότι και ο Κώστα και ο Γιάκης θα είναι στην αποστολή εκτός την κλονιστικότητα του. Έχει θέματα ο Λύση με κόκκινη από το Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Γιαννούλης, ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος. Είναι παιδιά που θα τα περιμένει ο Λύση στη διακοπή. Mm-hmm. Ο ΜΕΙΤΕ πάει για τέλος του 26, αρχές του 27. Ο Τσάλοφ έχει δρόμο, όπως και ο νεαρός ο Τσαρίς. Έχει επιλογές. Η λογική λέει, παρότι ο Λύση σε αντίθεση με τον Λουτσέσκου δεν δείχνει ξεκάθαρα με δοκιμές την ενδεκάδα παραμονές ενός αγώνα, και μάλιστα ειδοποιεί τους παίκτες, τους ενημερώνει λίγες ώρες πριν το παιχνίδι για την ενδεκάδα. Ο καθένας έχει τη δική του φιλοσοφία. Ναι. Παυλέκα κατά τα δοκάρια, ο Κένης στα δεξιά, Γιαννούλης είναι τραυματίας, ο Μπάμπα θα είναι ο αριστερός μπακ, Μιχαηλίδης, Ντιέγο Κώστα λογικά η στόπερ, ο Ζαφίρης ένας, Εκεί υπάρχει ένα δίλημα Σάντα Μαρία, μάλλον τρίλημα Σάντα Μαρία, Τέιλορ ή ακόμα και ο Γιάκιτς. Δεξιά ο Αντρίγια, αριστερά έχει δύο επιλογές, Τάισον η πιο έμπειρη από Πάο Κάρης και ο Τάχα άλλη προφανώς. Στο 10 ο Πέλκας, φαβορεί outsider ο Ούγκρεσιτς, αλλά νομίζω ότι ο Πέλκας θα είναι στη θέση 10 και μπροστά ο Σέριφ Ενδιαγέ. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ, θα έχει κόσμο, οριακό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ από πάρα πολλές απόψεις. Δεν έχουμε το χρόνο να το απλώσουμε, αλλά καταλαβαίνει και ο κόσμος του ΠΑΟΚ ειδικότερα ότι μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα ταμένο, μπερδεμένο και με ένταση θα πρέπει η ομάδα που έχει μεγαλύτερο βάρος από τις αναλογίες. Εγώ πρέπει να του πιστώσω αυτό στο Λύση και στους παίκτες. Θα πρέπει η ομάδα να επαναφέρει τον ΠΑΟΚ στις επιτυχίες και να υπάρχει αυτή η ηρεμία μέχρι το διάστημα της διακοπής, εκεί που ο ΠΑΟΚ θα κάνει ουσιαστικά μια νέα αναδόμηση.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέργιο Αναστασιάδη για όσα μας είπε για τον ΠΑΟΚ. Πάμε στον Παναθηναϊκό ξανά. Ο Άρης Γάτας είναι μαζί μας και θέλει να μας ενημερώσει για μια μεταγραφή. Είναι αυτή που συζητάγαμε προηγουμένως για τον Σαλάχ Εντίναρη.
3: Υπάρχει οριστική ανακοίνωση, σε λίγα λεπτά θα βγει και επίσημα. Παναθηναϊκός ήρθε στην προφορική συμφωνία και με τον παίκτη αλλά και με τη Ρώμα για την απόκτησή του με τη μορφή του δανεισμού και με οψιόν αγοράς από την πλευρά του Παναθηναϊκού για το προσεχές καλοκαίρι. Αναμένεται να φτάσει απόψε στην Αθήνα προκειμένου να περάσει τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις και αν όλα καλά το παίκτη θα υπογράψει αύριο Κυριακή. Μια πολύ σημαντική μεταγραφή την οποία κάνει ο Παναθηναϊκός. Από ένα πολύ σπουδαίο παίχτη, ο οποίος έχει παίξει, φαντάζομαι θα τα έχετε πει και νωρίτερα,
1: ναι, ναι,
3: το βιογραφικό του σε αρκετές ομάδες, παρότι είναι μικρός σε ηλικία, και κλείνει μια ιστορία την οποία ο Παναθηναϊκός θέλει να μην τη βρει μπροστά του αργότερα, γιατί είχε πάρει παίχτη σε αυτή τη θέση, αλλά με τον Κρίστιανσεν λίγο τα πράγματα είναι διφορούμενα αυτή τη στιγμή. Οπότε για να είναι σίγουρος, πηγαίνει και κάνει αυτή τη συμφωνία. Παναθηναϊκός τώρα, πριν από λίγη ώρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Γάτα.
3: Έγινε.

0: Era Sport 101,8. Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
1: Εδώ και 54 χρόνια
2: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
3: Ακούτε Era Sport.

0: 7 λεπτά μετά τις 4, σπόρ 101,8 είναι η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μπήκαμε. Ήδη ακούσατε προηγουμένως την οριστικοποίηση της μεταγραφής του Σαλάχ Εντίν από την Ρώμα στον Παναθηναϊκό και περιμένουμε την ανακοίνωση από την πλευρά της Πράσινης ΠΑΕ. Εμείς θα πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη και αυτή τη φορά να μιλήσουμε για τον Άρη, ο οποίος έχει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ αύριο το βράδυ στην Τούμπα, αλλά έχει ανοιχτά και μεταγραφικά θέματα. Από τη μία διαβάζουμε ότι ο Μπρούμα μένει ελεύθερος από την Μπενφίκα για να πάει στον Άρη, από την άλλη ότι υπάρχει εμπλοκή στο θέμα του Σούταρ και η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. Τι συμβαίνει, Βασίλη Βλαχόπουλε?
1: Καλησπέρα. Σημαίνει ότι άμα γίνει αυτό, ο Άρης παραμένει εκτεθειμένος στο κέντρο της άμυνας. Αν δεν αλλάξει κάτι στην υπόθεση του Τζον Σούταρ, καθώς ο Άρης επιβεβαιώνει ότι η υπόθεση πάει προς ναυάγιο, σύμφωνα με τον Άρη έχει να κάνει με κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες του Σούταρ με τη Rangers, ο Σούταρ ο οποίος έχει συμβόλαιο στη Rangers και μάλιστα αρκετά μεγάλο, και σύμφωνα με τον Άρη αυτός είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή η μεταγραφή είναι σε εκκρεμότητα και πάει προς ναυάγιο, αλλά χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Συνεπώς περιμένουμε αυτή την υπόθεση για τον Άρη, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να προσθέσει έναν κεντρικό αμυντικό στο ρόστερ του από τη στιγμή που αυτό είναι το βασικό του πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά δεν επιβεβαιώνει ο Άρης μέχρι στιγμής τα όσα αναφέρουν οι Πορτογάλοι, είτε μιλάμε για την Αμπόλα είτε μιλάμε για τη Ρέκορντ. Αυτό που ξέρω πάντως είναι ότι όντως έχει προχωρήσει πάρα πολύ την υπόθεση του Μπρούμα. Κατά τη Ρέκορντ ο παίκτης θα πάρει το συντριπτικό μέρος του συμβολέου του από την Μπενφίκα και θα έρθει στον Άρη ως ελεύθερος, ο Άρης ο οποίος θα αναλάβει να καταβάλει περίπου το 20-25% του συμβολέου του παίκτη στην πορτογαλική ομάδα από τη στιγμή που ο Μπρούμα δεν υπολογίζεται. Ο Μπρούμα ο οποίος την περασμένη σεζόν έπαιξε όλα και όλα 3 παιχνίδια λόγω πολύ σοβαρού τραυματισμού. Mm-hmm. Αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της επίθεσης, το ξέρουμε ούτως ή άλλως από την θητεία του στον Ολυμπιακό. Δεν λέω ότι δεν έχει ανάγκη ο Άρης να πάρει έναν αριστερό εξτρέμ. Προφανέστατα και υπάρχει αυτή, ειδικά από τη στιγμή που είναι και η πρόθεση για μία ή δύο ακόμα αποχωρήσεις. Αλλά νομίζω ότι η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας είναι η βασική προϋπόθεση και θα έπρεπε να ήταν η βασική προϋπόθεση
0: για τον Άρη.
1: Βέβαια. Ναι. Η βασική προτεραιότητα και η προϋπόθεση είναι. Η βασική προτεραιότητα για τον Άρη. Βλέπουμε ότι δεν μπορεί να τη βγάλει με το στόπερ που έχει.
0: Τώρα πόσους στόπερ έχει? 3.
1: Κανονικά.
0: Κανονικά.
1: Έχει το Φαμπιάνο. Ναι. Όχι, έχει σημασία αυτό που σε ρωτάω. Γιατί ο Γένσεν παίζει στόπερ, αλλά το παιδί δεν είναι στόπερ.
0: Ναι,
1: είναι
0: εξανάγκης.
1: Ο Φαμπιάνο, είναι ο Σούταλο, είναι ο Τιάμ, ο οποίος ο πιτσιρικάς, ο οποίος παρουσίασε 2 αγωνιστικά πρόσωπα στον αγώνα του Κυπέλλου, αλλά αυτά είναι αναμενόμενα για ένα παιδί το οποίο παίζει για πρώτη φορά σε επαγγελματικό επίπεδο. Ήτανε τσαπατσούλη στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ήταν και εξαιρετικό στο δεύτερο ημίχρονο, με κάποιες βέβαια ρισκαδόρικες παρεμβάσεις στο παιχνίδι και τάκλιν, αλλά του βγήκανε αυτά τα τάκλιν και έτσι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε πολύ καλή έως εξαιρετική την εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κάμπτης, ο οποίος είναι από την ΚΑΠΑ 19, επίσης πιτσιρικάς και χρησιμοποιείται ο Γένσεν.
0: Άρα θέλει οπωσδήποτε μία ακόμη επιλογή μετά τους Φαμπιάνο και Σούταλο.
1: Εδώ και καιρό τη θέλει ο Άρης. Ο Σούταλο επίσης δεν έδειξε στον αγώνα με την ΑΕΚ, δεν ήταν ευθύνη τόσο του Σούταλο το ότι συνέβη και το βαρύ 5-0, αλλά στην Τρίπολη ο Κροάτης έδειξε ότι είναι πολύ πίσω. Αυτό τουλάχιστον εμένα μου έδειξε στον αγώνα του Κυπέλλου με τον Αστέρα.
0: Άρα αν χαλάσει η περίπτωση του Σούταρ όπως δείχνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα πρέπει να κινηθεί ή θα κινηθεί, αν το γνωρίζεις, για άλλον στόπερ ο Άρης?
1: Θα πρέπει ήδη να κινείται. Θα πρέπει ήδη, γιατί είναι μία από τις θέσεις τις οποίες έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Δηλαδή δεν έχει πολλά περιθώρια. Εντάξει, σε 3 μέρες ολοκληρώνει τη μεταγραφή.
0: Ναι, την ερχόμενη Τρίτη.
1: Μετά πας σε ελεύθερους. Ναι. Ναι, μετά πας σε ελεύθερους. Ο ελεύθερος δεν ξέρει σε τι κατάσταση μπορεί να είναι. Άλλο να είναι κάποιος ελεύθερος, αλλά να έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Και άλλο να έχει να παίξει, να είναι μάλλον χωρίς προετοιμασία. Και ο Άρης την έχει πατήσει με παίκτες τέτοιους.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να πιέσει τον εαυτό του ώστε να βρει λύση.
0: Για να δούμε. Τώρα, υπάρχει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ αύριο με επιστροφή του Φαμπιάνου.
1: Επιστροφή, αφού έπαιξε και στην Τρίπολη, βέβαια. Ναι. Έπαιξε στην Τρίπολη. Πρόσεξε, το πιο λογικό, αν ο Σούταλο έδειχνε ότι είναι σε καλή κατάσταση, θα σου έλεγα Σούταλο. Αλλά από τη στιγμή που προβλημάτισε με την εικόνα του στην Τρίπολη, θα έλεγα Φαμπιάνο Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Με τον Φατιγκά δεξιά και τον Ομά Ρίτσαρτς αριστερά. Στον άξονα δεν πιστεύω να αλλάξει κάτι. Ο Χόγκρα δεν έδειξε σε καλή κατάσταση για να ξεκινήσει παιχνίδι. Με Μπασίρου Ράτσιτς, όχι πως ο Μανού Γκαρθία έχει δείξει και αυτός ότι έχει βρει ρυθμό. Ο Μανού χρειάζεται χρόνο, και είναι λογικό αυτό το πράγμα. Αλλά δεν υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες επιλογές. Εκτιμώ ότι στα άκρα θα δούμε τον Καρέ. Μπορεί να δούμε και τον Παλάσιος αριστερά, δεν ταιριάζει επιθετικά, αλλά αμυντικά δίνει πάρα πολλές βοήθειες, με τον Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Αυτό νομίζω είναι το πιθανότερο σχήμα για τον Άρη.
0: Μάλιστα. Προπόνηση σήμερα και αποστολή θα βγάλει ο Γρηγορίου μετά.
1: Ναι, μετά. Αλλά ο Άρης συνηθίζει να μην κοινοποιεί την αποστολή. Δηλαδή την κάνει γνωστή λίγο πριν το παιχνίδι. Την αποστολή της ομάδας. Είναι μία από τις συνήθειές αυτές.
0: Μάλιστα. Απουσίες έχει άλλες?
1: Απουσία όχι, δεν έχει άλλη απουσία. Έχει αρκετούς παίκτες οι οποίοι δεν είναι έτοιμοι. Δηλαδή τώρα έγινε πολλή κουβέντα για τον Ράφα Μύρο, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στο αριστερό άκρο της επίθεσης, και μάλιστα ο Μιχάλης Γρηγορίου είπε ότι συζήτησε με τον Ράφα Μύρο και είπε ότι έχει παίξει στο παρελθόν και ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Εμένα δεν μου έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί στη θέση του αριστερού ακραίου επιθετικού. Δεν έχει την ταχύτητα. Είναι παίκτης ο οποίος είναι για το κουτί, είναι για την περιοχή. Μπορεί να παίξει ως δεύτερος επιθετικός, okay. Αλλά για να παίξει σε επιθετικά άκρα μου φάνηκε λίγο δύσκολο. Το πρόβλημα του Άρη αυτό είναι, ότι πολλοί παίκτες δεν είναι έτοιμοι. Είτε μιλάμε ειδικά στον άξονα, ο Μπασίρου με τον Χόγκλα. Ο Μπασίρου είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Χόγκλα, αλλά και πάλι όχι στο σημείο στο οποίο θα ήθελε να βρίσκεται. Ο Μα Ρίτσαρτς φάνηκε αρκετά διστακτικός στα παιχνίδια στα οποία χρησιμοποιήθηκε. Συν το Ράφα Μύρ, έχει αρκετούς παίκτες οι οποίοι είναι ανέτοιμοι. Δηλαδή πιστεύω ότι μετά την, μάλλον στο διάστημα της διακοπής, αυτό θα έρθει ευεργετικά για τον Άρη με βάση τους παίκτες και πότε αποκτήθηκαν αυτοί για να δουλέψουν με την ομάδα.
0: Και ένα τελευταίο, Βασίλη. Υπάρχουν παίκτες που είναι στο ρόστερ του Άρη και ο Άρης θα ήθελε να φύγουν να πάνε σε κάποια άλλη ομάδα?
1: Καλά, για τον Αλφαρέλα είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Ο Δόνης ούτως ή άλλως πήγε στην Πολωνία. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Ο Γαλανόπουλος, εγώ τουλάχιστον αυτό το οποίο διαπιστώνω, είναι ότι δεν είναι στο πλάνο. Ή μάλλον, να μην πω δεν είναι στο πλάνο, αλλά δεν έχει βασικό ρόλο στο ναι. πλάνο. Τα λέω βασικό ρόλο, δεν είναι να είναι στην δεκάδα μόνο.
0: Δεν είναι στις πρώτες επιλογές.
1: Ναι, αυτό εννοώ. Ναι,
0: και ο Μωρόν.
1: Για τον Μωρόν, αυτό ίσχυε, αλλά νομίζω ότι μετά τον αγώνα με την Τρίπολη, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει ένας παίκτης να γίνει σε εισαγωγικά, το λέω Θεός, επειδή έβαλε ένα κολ. Αλλά το έχω ξαναπεί ότι ανεξάρτητα από κάποια πράγματα που δεν προσφέρει ο Μωρόν, δεν πάβει να είναι ένας παίκτης ο οποίος, ένας επιθετικός που προσφέρει τον κολ. Και το προσφέρει πολύ πιο γρήγορα και πιο εύκολα σε σχέση με τους υπόλοιπους φορ.
0: Μάλιστα. Άρα για τους παίκτες που ανέφερες προηγουμένως, θα πρέπει μέχρι την ερχόμενη Τρίτη να έχει φροντίσει ο Άρης να έχουν φύγει, να έχουν βρει άλλη ομάδα.
1: Να έχει φροντίσει, αλλά και οι ίδιοι πρέπει να φροντίσουν. Ναι. Δεν είναι το θέμα του Άρη αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, το λέω γιατί πολλές φορές οι παίκτες κάθονται, όπως το λέμε, στα συμβόλαιά τους και δεν.
1: Ναι, αλλά αυτό μετά σου δημιουργεί προβλήματα, τελειώνει το συμβόλαιο. Ναι. Γιατί όταν μια ομάδα μετά πάει να σκοπεύει να σε αγοράσει ή να σε αποκτήσει, μπορεί το κασίσου να είναι 10 δραχμές. Επειδή είμαστε παιδιά των δραχμών εμείς, να είναι 10 δραχμές και να πέσει στις 4 δραχμές αν σε μια αγωνιστική περίοδο έχεις παίξει 6 παιχνίδια. Δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές φορές είναι προτιμότερο να πας σε μια ομάδα που θα παίξεις για να ανεβάσεις για να διατηρήσεις τουλάχιστον την αξία σου ή να την ανεβάσεις μέσα από καλές εμφανίσεις, παρά να καθίσεις πάνω συμβόλαιο. Αυτή τη λογική την έχουν πληρώσει πολλοί παίκτες.
0: Μάλιστα. Να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου που αφορά τους παίχτες που έχουν ομάδα κατά τη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στην Κρήτη. Πάμε στο Ηράκλειο, στις 7 όπως είπαμε, Ολυμπιακός Όφη, και πάμε να μάθουμε τα νέα της ομάδας της Κρήτης. Πώς έχει έρθει στον Πειραιά Γιώργο Γιαλιτάκη με όλους τους ποδοσφαιριστές? Για παράδειγμα, ένα ερώτημα είναι ο Νους και ο Αποστολάκης, οι οποίοι έχουν συμφωνήσει να πάνε στον Ολυμπιακό, ένας τον Ιανουάριο και ο άλλος το επόμενο καλοκαίρι. Θα είναι στην αποστολή, μπορούν να αγωνιστούν? Υπάρχει κάποια συμφωνία για αυτούς τους παίχτες μεταξύ των δύο ομάδων?
1: Καλό μεσημέρι, Θάνο, καταρχάς και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπόρα. Και οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν ενεργό συμβόλαιο με τον Όφη, όχι με τον Ολυμπιακό. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Δύο, το αν θα παίξουν ή όχι είναι θέμα που άπτεται της αρμοδιότητας του Χρήστου Κόντι. Μην ξεχνάμε ότι την Πέμπτη υπάρχει και αγώνας με την Hoffenheim στην πρεμιέρα της Link Face του Europa League. Άρα λοιπόν, είναι στη διακριτική ευκαιρία του Χρήστου Κόντι αν θα τους ξεκινήσει και αν θα τους χρησιμοποιήσει τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πιστεύω ότι σε κάποια στιγμή θα τους χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι ο Χρήστος Κόντις και ανάλογα βεβαίως με την εξέλιξή του. Άλλωστε βάλω εδώ που, για να τα λέμε και όλα να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, Όφη πάντα έχει τρομερά προβλήματα όταν παίζει με τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι σε 49 αγώνες έχει μία νίκη, αυτό το επικό 4-5 που έγινε πριν από 36 χρόνια, η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία.
0: Τα λέγαμε προηγουμένως, ναι, το 4-5 βέβαια το βάζεις εσύ στην κουβέντα, δεν το είπαμε, αλλά προηγουμένως διαβάζαμε τους αριθμούς στους αγώνες με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό κυρίως και πράγματι η ζυγαριά γέρνει πολύ υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Άρα λοιπόν, τώρα αν ρωτάς την άποψή μου τώρα, το ποιοι θα παίξουν, τα πρόσωπα που θα παίξουν ή δεν θα παίξουν στο σημερινό παιχνίδι, είναι νομίζω...
0: Εντάξει, είναι όμως δύο παίχτες βασικοί στη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας.
1: Καταλαβαίνω ότι τριγκάρει τον κόσμο έτσι στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά δεν υπάρχει κάποια
0: απόφαση. Αλλά πολλές φορές, εγώ το λέω γιατί πολλές φορές όταν γίνονται μεταγραφές οι οποίες θα ενεργοποιηθούν σε ένα αργότερα και όχι άμεσα, εν πάση περιπτώσει όπως αναφέραμε Ιανουάριο και καλοκαίρι, μπορεί να υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των ομάδων στους μεταξύ μας αγώνες με τους χρησιμοποιήσεις. Είναι κάτι που το έχουμε δει στο παρελθόν, δεν είναι κάτι καινοφανές.
1: Ναι, όχι, σωστό το λεστάνω, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν ενεργό συμβόλαιο με τον Όφη, όχι με τον Ολυμπιακό. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ότι πήρε ο Ολυμπιακός παραδείγματος χάρη τον Νούς στον Αποστολάκη και τους άφησε δανεικούς στον Όφη.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, αν ενεργοποιηθεί η συμφωνία, θα ενεργοποιηθεί από το Γενάρη και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: σαφές.
1: Του Αποστολάκη το καλοκαίρι. Mm-hmm. Ωραία. Και γι' αυτό λέω ότι αυτό άπτεται στην αρμοδιότητα του Χρήστου Κόντι να τους χρησιμοποιήσει
0: για
1: όχι στο συγκεκριμένο αγώνα. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Όφη παίζει Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Έχει κάποιους στόχους στο μυαλό του προπονητή. Ενδεχομένως να. Όχι ενδεχομένως, έχει κάνει το σχέδιο του, το πλάνο του για τα παιχνίδια αυτά, όχι μόνο για ένα. Έτσι, και θέλει κάποιους παίκτες να τους κρατάει φρέσκους για κάποιο συγκεκριμένο λόγο σε ένα παιχνίδι, κάποιους άλλους σε κάποιο άλλο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του αντιπάλου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι τους έχει πάρει στην αποστολή, mm-hmm. δεν τους απέκλεισε. Έτσι, γιατί αν
0: όπως έχει πάρει και τον Χατζηγιοβάνη, ο οποίος αποκτήθηκε, ανακοινώθηκε χθες. Προχθές.
1: Ναι, με μία προπόνηση απέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο ο Τάσος Χατζηγιοβάνης μέχρι τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Είναι και αυτό στην αποστολή και δεν θα μου κάνει εντύπωση αν θα τον χρησιμοποιήσει στο σημερινό παιχνίδι. Γιατί το λέω αυτό, Θάνο? Διότι είδαμε και τον Γκενάν Κόντρο είχε έρθει την προηγούμενη μέρα με τον Άρη, τον χρησιμοποίησε στο μάτς στο κλάμα της Βικελίδης και μάλιστα σκόραρε, έτσι. Και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης ήταν ενεργός με την Ομόνια. Σε όλα τα επίσημα mm-hmm. μάτς, αν δεν κάνω λάθος, της Ομόνιας, Champions League, Europa League και σε εγχώριες διοργανώσεις στην Κύπρο. Άρα λοιπόν ήρθε έτοιμος και ενδεχομένως ο Χρήστος Κόντις να του δώσει και αυτός ευκαιρία στο σημερινό παιχνίδι. Δεν έχει αποκαλύψει τις προθέσεις του ο Χρήστος Κόντις για το συγκεκριμένο μάτς, τουλάχιστον δεν είχε και την ευκαιρία να το κάνει. Ήταν εξπρές προετοιμασία. Έτσι, μην ξεχνάτε, Τετάρτη έπαιξε κύπελο με τον Έστω Χρυσούπολης και αμέσως μετά ίσα πρόλαβε να κάνει μια προπόνηση και να φύγει η ομάδα για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ουσιαστικά τώρα, μια και αναφέραμε τον Άσχα Τζιωβάνη, νομίζω ότι είναι τέλος στις μεταγραφές. Έγιναν 8 μεταγραφές, 7 παίκτες στο βασικό κορμό της ομάδος, το rotation αν θέλετε της ομάδος, όχι στο βασικό κορμό για να είμαι εγώ πιο ακρίβης, και ο νεάρος Παπαδάκης, 8 μεταγραφές. Δύσκολα βλέπω να γίνεται κάποια άλλη κίνηση, εκτός και αν να βρεθεί κάτι καλό μέχρι την λήξη της μεταγραφικής περίοδου, καλό που να ταιριάσει αγωνιστικά θέλω το Χρήστο Κόνη και στα οικονομικά δεδομένα της ΠΑΕ Όφη. Να ανοίξω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι Όφη πήρε και άλλα εισιτήρια από τον Ολυμπιακό, ο οποίος του παραχώρησε τη θύρα 27 για τους φίλους της ομάδος. Έχουν δηλαδή ειδική θύρα οι φίλοι του Όφη που θέλουν να παρακολουθήσουν το σημερινό παιχνίδι. Τα εισιτήρια που πήρε εξαντλήθηκαν και ζήτησε και για δεύτερη φορά εισιτήρια από τον Ολυμπιακό για να καλύψει τις ανάγκες του κόσμου. Και μια και μιλάω και εδώ για εισιτήρια, να πω ήδη για τον αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης με την Χόφενχάιμ, υπάρχει sold out σε 5 θύρες, 10, 11, 12, 13, 14. Έχουν πουληθεί πάνω από 2.000 εισιτήρια, πέρα βεβαίως από τα διαρκείας, έτσι, και η ζήτηση εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι τον αγώνα της Πέμπτης. Υπολογίζω ότι στο γήπεδο με τη Χόφενχάιμ θα είναι πάνω από 15-16.000 κόσμος.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Φεύγουμε από το Ηράκλειο, φεύγουμε από την Κρήτη, πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για να συναντήσουμε τον Γιώργο Μαυρόπουλο, τον ρεπόρτερ μας στα θέματα του Ηρακλείου, ο οποίος στις 9 υποδέχεται τον Ατρόμητο, όχι όμως στο Καφτατζόγλιο, όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό, αλλά στο Πανθεσσαλικό. Γιατί, Γιώργο? Γιατί στο Καφτατζόγλιο ακόμη δεν έχουν τελειώσει τα έργα. Δεν είναι έτοιμο το γήπεδο, το στάδιο, παραδοτέως στον Ηρακλείο.
2: Ακριβώς, και φυσικά αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για χίλιους λόγους. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και η συμπαράσταση που μπορεί να πάρει μια ομάδα από τον κόσμο της που παίζει στη δική της έδρα και όχι 220 χιλιόμετρα μακριά, που είναι ο Βόλος. Τώρα, βέβαια, θα έχει και πάλι κόσμο, όπως είχε και με τον Βόλο φιλοξενούμενος αυτή τη φορά ο Ηρακλής, αλλά το θέμα είναι ότι πήγε να γίνει και ένα πέρδομα πρώτο φάνες και αυτό για τα ελληνικά δεδομένα, δεν ξέρω και σε άλλες χώρες αν έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή να απαγορευτεί μετακίνηση.
0: Κάτι, θα πάμε στη μετακίνηση. Παίζουν μόνο κάτι για το Καφτατζόγλιο. Πότε γνωρίζουν στον Ηρακλή, αν το γνωρίζουν, ότι θα είναι έτοιμο για χρήση? Πότε θα μπορούν να αγωνιστούν σε αυτό, δηλαδή ως γηπεδούχοι? Είναι και η διακοπή τώρα. Ουσιαστικά είναι 3 εβδομάδες. Διακοπή από τις 20 Σεπτεμβρίου και μετά, δηλαδή, έως το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, έως τις 6 Οκτωβρίου περίπου. Έως εκείνο το διάστημα θα είναι έτοιμο ή όχι?
2: Αυτό λένε ότι πιθανό να είναι. Έχουν βγει και κάποιες εικόνες που το δείχνουν το χόρτο σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Αλλά βέβαια, αν δεν το δούμε και επίσημα, δεν θα μιλήσουμε, γιατί ήδη πιστεύαμε ότι δεν θα ξεφύγουν από το χρονοδιάγραμμα που είχαν βάλει από την αρχή Ηρακλής και Καφτατζόγλιο. Τώρα ευθύνες, ποιος φταίει και ποιος έπρεπε να κινηθεί πιο γρήγορα, αυτά θα δούμε στη συνέχεια. Κρίμα πως και για τον κόσμο που έχει πάρει.
0: Πάντως ο επόμενος εντός έδρας αγώνας, Γιώργο, είναι την 6η αγωνιστική, 11 Οκτωβρίου στις 5 Ηρακλής Λεβαδιακός.
2: Πιστεύουν ότι εκεί θα είναι εντάξει το
0: γήπεδο. Σε ένα μήνα από τώρα, δηλαδή.
2: Αν δεν είναι και πάλι, τέλος πάντων, άργησαν που άργησαν, αλλά λέμε τουλάχιστον να γίνει τότε, κάλλιο αργά που λένε παρά ποτέ.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο θέμα της μετακίνησης των φιλάθλων απόψε στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό, για τον αγώνα με τον Ατρόμητο. Τι έχει συμβεί εκεί?
2: Έχεις ξανακούσει εσύ για απαγόρευση μετακίνησης οπαδών γηπεδούχου ομάδας?
0: Ναι, κοίταξε, τώρα το πάμε στο οργανωμένη μετακίνηση, έχεις δίκιο. Βέβαια εδώ έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι δεν είναι το γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, είναι στο Βόλο. Αλλά για πες μας, τι έγινε?
2: Ναι, αλλά
0: πράγματι έτσι όπως το θέτεις είναι οξύμορο. Τώρα το θέμα με το οργανωμένη ή μεμονωμένη που είχαμε παλιότερα στον νόμο, εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης δεν συνεπάγεται ότι δεν σημαίνει ότι ο αγώνας θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται η παρουσία των φιλάθλων της γηπεδούχου ομάδας στο γήπεδο. Αυτό που απαγορεύει ο νομοθέτης, η αστυνομία δηλαδή, μετά και ο υπουργός, είναι ο τρόπος μετάβασης προς το μέρος που θα γίνει ο αγώνας. Ναι, να μην είναι με λεωφορείο. Να είναι με βανάκια, να είναι με αυτοκίνητα,
2: δηλαδή,
0: να είναι με μηχανάκια.
2: Πρέπει να πληρώσει, για παράδειγμα, 30 ευρώ που είναι πανέλα τα διόδια. Πανέλα και άλλα 50-60 που πάνε τα πανεβενζίνες. Ενώ η μετακίνηση με το λεωφορείο για όποιον θέλει είναι 25 ευρώ. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που χτύπησε πάρα πολύ.
0: Αυτό λοιπόν απαγορεύτηκε με απόφαση της αστυνομίας. Μια απόφαση του Υπουργού.
2: Αυτό ακούσαμε, ναι. Της αστυνομίας, τώρα δεν ξέρω αν ήταν.
0: Γιατί εγώ δεν διάβασα απόφαση του Υπουργού. Μήπως ήταν απόφαση της αστυνομίας, η οποία απόφαση λειτουργεί ως εισήγηση προς τον Υπουργό, τον Βρούτσι εν προκειμένου, αλλά νομίζω ότι ο Υπουργός δεν πήρε τέτοια απόφαση. Άρα λοιπόν, τι θα γίνει, πού καταλήγουμε?
2: Θα γίνει κανονικά η εκδρομή με τα λεωφορεία για όποιους θέλουν. Κάποιοι θέλουν να πάνε με τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
2: Απόλυτο φυσιολογικό, αλλά είναι κάτι τέλος πάντων που το ακούσαμε για πρώτη φορά. Όπως επίσης αυτό που συμβαίνει με την απαγόρευση στην ανταλλαγή εισιτηρίων ανάμεσα σε Ηρακλή και Άρη.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι δεν ακούγεται καθόλου ωραία. Για ποιον λόγο? Γιατί υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες με πολύ κόσμο που οι οπαδοί τα βρίσκουν και λένε ότι θα βρεθούμε εμείς σε εσάς και εσείς σε εμάς. Και όμως στο τέλος υπάρχει αρνητική εισήγηση, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και έχει ξαναγίνει.
0: Άρα
2: έχει
0: και εδώ μιλάμε για την αστυνομία, για την αστυνομία της Θεσσαλονίκης. Σε ποιον αγώνα έχει γίνει, συγγνώμη για τη διακοπή? Λες είχε ξαναγίνει σε ποιον αγώνα?
2: Είναι για το Άρης Ηρακλής που θα ακολουθήσει.
0: Ναι, όχι, λες είχε ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή η αστυνομία να μην...
2: Έχει γίνει σε αγώνα γυναικείου βόλεϊ μεταξύ Ηρακλή και Άρη. Δεν δόθηκε το πράσινο φως από την αστυνομία, ούτε από το Υπουργείο. Έτσι λοιπόν μεταξύ τους οι οπαδοί έδωσαν ο ένας στον άλλον εισιτήρια.
0: Και το ξεπέρασαν.
2: Ναι, και αυτό που έγινε βέβαια ήταν πάρα πολύ πιο επικίνδυνο, γιατί είναι πολύ πιο επικίνδυνο να μην υπάρχει ένα σχέδιο, μήπως κάποιος ξεφύγει. Έγινε με το δύσκολο τρόπο, αλλά έγινε πάρα πολύ πετυχημένα. Και θέλω να πω ότι γενικά στην Ελλάδα καλό είναι κάποια στιγμή αυτού του ίδιου τις ενέργειες να τις επιβραβεύουν και όχι να τις μπλοκάρουν.
0: Γιατί... αυτό έγινε και πέρυσι, έγινε και πέρυσι στο ΕΛΑ, και εδώ να πούμε ότι στο θεσμικό πλαίσιο όπως είναι αυτή τη στιγμή, η αστυνομία έχει τη δυνατότητα να εισηγηθεί στον Υπουργό απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων της γηπεδούχου ΠΑΕ, του Άρη εμπροκειμένου, προς την πλευρά του Ηρακλή. Αυτό κάνει η αστυνομία και μετά εναπόκειται στον Υπουργό, ο οποίος ρωτάει και τη ΔΕΑΒ, ρωτάει και τη Super League και παίρνει και διάφορες εισηγήσεις. Βέβαια, όσοι βαρύνουσα είναι της αστυνομίας, αν θα το αποδεχτεί ή όχι, συνήθως το αποδέχεται. Αυτό είναι το εργαλείο, ας πούμε, το όπλο της αστυνομίας, είναι η απαγόρευση εισιτηρίων. Αλλά, όπως είπες εσύ και εσύ, και σε αγώνα βόλεϊ γυναικείου Άρης Ηρακλής, αλλά και πέρυσι σε αγώνα πρωταθλήματος, σε αγώνα Super League, ΑΕΛ ΑΕΚ, θυμίζω, ήταν στις πρώτες αγωνιστικές, τέτοια εποχή ήταν αυτό το παιχνίδι. Ενώ είχαν συνεννοηθεί οι δύο ομάδες να δοθούν εισιτήρια, η αστυνομία είπε όχι. Οι φιλάθλοι της ΑΕΚ, με τη βοήθεια των φιλάθλων της ΑΕΛ, προμηθεύτηκαν εισιτήρια και μετά αναγκάστηκε η αστυνομία να πει ναι. Αυτό το φέρνω ως παράδειγμα.
2: Και αυτό το ναι, το όχι, το ναι, το όχι, ξέρεις τι θυμίζει. Έναν αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού.
0: Α, του Εδεσαϊκού, ναι.
2: Γιατί κοίταξε, φτάνουμε σε ένα σημείο, δηλαδή, να κάνουμε τα εύκολα δύσκολα, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Εκτός πια και αν δεν θέλουν να υπάρχει μια καλή σχέση των οπαδών μεταξύ τους.
0: Αλλά εδώ εσύ βάζεις και το θέμα των καλών σχέσεων των οπαδών των δύο ομάδων. Δηλαδή, είναι μόνο ότι τα βρήκανε οι ομάδες σε επίπεδο διοικήσεων, αλλά υπάρχει από κάτω, από τους οπαδούς δηλαδή, ενώ από τους φιλάθλους, μια διάθεση να βρίσκονται στο κλέαν της Βικελίδης χωρίς να υπάρξουν έκτροπα και επεισόδια.
2: Θέλω να πω κάτι παραδοσιακά. Δεν υπήρχαν καλές σχέσεις μεταξύ οπαδών Ηρακλή.
0: Αλλά τι έγινε?
2: Αλλά μπορούν να τα βρουν. Δηλαδή, λένε ότι εμείς είμαστε υπέρ της μετακίνησης των οπαδών. Θέλουμε να έρθετε εσείς να πάμε και εμείς εσάς. Και
0: βέβαια
2: θα προχωρήσουμε έτσι, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μεταξύ μας θα βρούμε και δεν θα δημιουργηθεί το παραμικρό.
0: Να σου θυμίσω και κάτι που είχε γίνει πριν από 10 χρόνια στη Λεωφόρο, στο Απόστολος Νικολαίδης, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, που γινόταν πάλι μια προσπάθεια να ελευθερωθούν οι μετακινήσεις, να γίνονται μετακινήσεις αντίπαλων οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας, εν πάση περιπτώσει. Και είχαν έρθει οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στη θύρα 13 είχαν κρεμάσει ένα μεγάλο πανό τεράστιο, κάλυπτε όλο το μήκος της θύρας 13, των θυρών 13 και 14, που έλεγε ναι στις μετακινήσεις οπαδών. Και μόλις μπήκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στο πέταλο, στη θύρα 6, άρχισαν να σπάνε καθίσματα και να τα πετάνε στις διπλανές θύρες.
2: μάλιστα
0: είχαν μπει τότε μέσα Γιάννης Αλαφούσος και Ιβάν Σαββίδης και κατευθύνθηκαν προς τα εκεί για να τους ηρεμήσουν. Και μετά από αυτό διεκόπη κάθε προσπάθεια.
2: Κοίταξε, αυτό δεν πάει να πει ότι επειδή κάποιοι δεν μπορούν να συμμορφωθούν να
0: ναι,
2: λειτουργήσουν
0: εντάξει.
2: κανονικά, αυτό θα
0: εκεί ίσως λοιπόν θα έπρεπε να δίνεται μια ευκαιρία και σε περίπτωση που σε εισαγωγικά το βάζω λόγος τιμής των οπαδών δεν επιβεβαιώνεται και έχουμε επεισόδια, να υπάρχει μια ποινή, δηλαδή να λέει η αστυνομία ότι ξέρετε εσείς μπαίνετε στη μαύρη λίστα γιατί έγιναν
2: γιατί
0: αυτά και αυτά και για ένα μήνα, για δύο μήνες δεν ξέρω τώρα, εντάξει δεν θα νομοθετήσουμε στον αέρα, θα σας απαγορεύουμε τη χορήγηση εισιτηρίων σε εσάς. Εν πάση περιπτώσει, να κάνουμε και μια αναφορά, επειδή υπάρχει αγώνας το βράδυ, λίγο στα αγωνιστικά, τι περιμένουμε να δούμε από το ματσάρι, τι πλάνα έχει?
2: Κοίταξε, το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι η απουσία του Μπαρθένος, ο οποίος είχε ένα τραύμα στο μηνίσκο, έκανε την αρθροσκόπηση, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, οπότε αναμένεται να επιστρέψει στο παιχνίδι με το Λιβαδιακό. Είναι πολύ σημαντική απουσία, παρά το γεγονός ότι ο Παναμέζος είναι λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Ήταν πολύ καλός όσο αγωνίστηκε στην Τρίπολη, πέτυχε μάλιστα και τον γκολ της νίκης. Και γενικά ο Ηρακλής δεν έχει πολλούς μεσοεπιθετικούς. Αυτό το θέμα δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει ο Ματσάρη, γιατί με αυτό το σύστημα που κάνει βρίσκει μια λύση, δηλαδή να έχει 4 backup, 2 μπροστά, 2 πίσω, παίκτες που όλοι λίγο πολύ μπορούν και να επιτεθούν και να μηνθούν στο ίδιο επίπεδο. Δεν είναι ούτε η κλασική εξτρέμ ούτε η κλασική back. Οπότε κάτι γίνεται εκεί. Ίσως να παίξει ο Ιβιλόπεθ, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν πολύ καλός πέρα από ένα πεντάλεπτο μέχρι να εγκλιματιστεί λίγο, να αρχίσουν οι πρώτες επαφές με την μπάλα. Μετά ήταν πάρα πολύ καλός. Και να δούμε μια εντεκάδα προφανώς που δεν έχει πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά θέλοντας και μη, ο Μπαρθένας θα είναι εκτός, ο Χρώμαντα δεν υπολογίζεται καθώς δεν είναι ακόμα έτοιμος, και φυσικά περιμένουμε να δούμε αν κάποια στιγμή θα μπει στην εντεκάδα και ο Λαωρίτσε, που αποκτήθηκε σαν ένα καλό όνομα από την Μπρόντμπι, από τους πιο ακριβώς πληρωμένους αμυντικούς, όμως βρήκε μια καλή χημεία η ομάδα στην άμυνα σε αυτά τα τελευταία παιχνίδια. Δεν ξέρω αν ο Ματσάρη θα συνεχίσει με τους ίδιους ή θα τολμήσει κάποιες αλλαγές στη συνέχεια, Θάνο. Mm-hmm.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο και πάμε να μάθουμε τι συμβαίνει στις υπόλοιπες ομάδες της Super League από τον Άγγελο Ζαραϊδόνη, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και δεν ξέρω, Άγγελε, αν θες να ξεκινήσουμε με τον Ατρόμητο, επειδή μιλάγαμε προηγουμένως για τον Ηρακλή, αν προκύπτει κάτι από εκεί.
3: Ας ξεκινήσουμε καλύτερα από το Κηφισιά Λεβαδιακός.
0: Βεβαίως.
3: Όπου και οι δύο ομάδες είναι στο κυνήγι για την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Βρίσκονται και οι δύο ομάδες ακόμα δεν έχουν καταφέρει να βρουν κάποια νίκη. Αγωνίζονται απόψε το βράδυ στις 9 στο Απόστολο Νικολαίδης. Οι δύο ομάδες, οι πρώτες τρεις αγωνιστικές, δεν έχουν καταφέρει να βρουν νικηφόρο αποτέλεσμα. Με το Λεβαδιακό, μάλιστα, να μην έχει σκοράρει ακόμα στο πρωτάθλημα. Γεγονός που αποτυπώνει και το πρόβλημα στην επιθετική του γραμμή.
0: Όσο καλό ξεκίνημα είχε κάνει ο Λεβαδιακός πέρυσι, τόσο κακό έχει κάνει φέτος.
3: Ακριβώς, πολύ σωστά, Θάνο. Για αυτόν τον λόγο, λοιπόν, την τελευταία εβδομάδα έγιναν δύο έξτρα προσθήκες στο ρόστερ του, με τον Αλιού Μπάτζη και τον Οκτάβιαν Ποπέσκου, να έρχονται να δώσουν κάποιες λύσεις στην επίθεση. Από εκεί και πέρα, το καλοκαίρι είχαμε αρκετές αλλαγές στους γιορτούς. Πρώτα απ' όλα, αποχώρησε από την ομάδα ο Όσμπολτ, όπου ήταν ο κορυφαίος σκόρερ για το Λεβαδιακό την περασμένη σεζόν, με 11 γκολ. Δηλαδή, ήταν ένα σημαντικό γρανάζι στο ρόστερ του και είχε καθοριστικό ρόλο στην ομάδα. Ήρθε, βέβαια, ο Άντριαν Σουτ να τον αντικαταστήσει. Έως τώρα δεν έχουμε δει πολλά πράγματα από τον Ρουμάνο Φορ, αλλά φυσικά είναι νωρίς για να βγάλουμε τα όποια συμπεράσματα. Η Κηφισιά τώρα έχει καλύτερες αποδόσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και εκείνη δεν έχει καταφέρει να πάρει ακόμα κάποιο τρίποντο, παρά μόνο την ισοπαλία με την ΑΕΚ στις καθυστερήσεις. Έτσι λοιπόν ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν μπορεί να υπολογίζει το Ζολιμπουά για το απόψινό παιχνίδι, καθώς το εξαναβολής ματς της πρώτης αγωνιστικής απέναντι στον Παναθηναϊκό δέχθηκε κόκκινη κάρτα. Όπως καταλαβαίνουμε, Θάνο, και οι δύο ομάδες βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο βαθμολογικά, γιατί η πρώτη τους νίκη. Τώρα να φύγουμε και λίγο από το αγωνιστικό. Πάμε στα μεταγραφικά για τον Λεβαδιακό, που εκεί έχουμε εξελίξεις, καθώς οι βιωτοί εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Άντριαν Ντιέγκεθ, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχει ήδη προταθεί στην ομάδα της Λεβαδιάς. Μιλάμε για έναν 30χρονο έμπειρο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος αυτή τη στιγμή αγωνίζεται με τη Ραντόμια Γκραντόμ. Ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Πολωνούς έως και το καλοκαίρι του 2027, αλλά σύμφωνα με την ομάδα του, ίδια δηλώνει ότι δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο σε περίπτωση που θα θέλει και αυτός να αποχωρήσει. κίνηση. Τώρα να πούμε πως ο Ντιέγκε ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον Αστράγαλο και αναρρώνει. Μάλιστα, πριν τραυματιστεί, φαίνεται να έχει σημαντικό ρόλο στην πρώην ομάδα του στην Πολωνία, καθώς είχε βρεθεί στο αρχικό σχήμα και στις 4 πρώτες φετινές συμμετοχές του στο πρωτάθλημα εκεί. Στην καριέρα του έχει παίξει με τη Γιαγκελόνια, ενώ έχει και εμπειρίες και από το ισπανικό πρωτάθλημα. Πάμε και στον Πανετολικό τώρα, που έχει κάνει ιδανικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα και αύριο έχει πολύ δύσκολη αποστολή με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ στις 9.30. Είναι οι μοναδικές ομάδες που έχουν 9 βαθμούς, χωρίς ήττα, γεγονός που το αυριανό μάτς μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ντέρμπι κορυφής. Ταυτόχρονα έχει ξεσπάσει έντονος ενθουσιασμός στις τάξεις των οπαδών του Πανετολικού, καθώς εξαντλήθηκαν και τα 600 εισιτήρια που έλαβαν εξ αρχής από τους γηπεδούχους μέσα σε χρόνο ρεκόρ, με αποτέλεσμα η ομάδα του Αγρινίου να ζητάει 100 επιπλέον, με το αίτημά της να γίνεται δεκτό από τον Παναθηναϊκό. Οπότε θα έχουν την ευκαιρία και οι φίλοι των Αγρινιωτών να ταξιδέψουν στην Αθήνα και το ΆΚΑ για να δουν την ομάδα τους από κοντά. Κλείνοντας για τον Πανετολικό, να πούμε ότι δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα ο Γιάννης Αναστασίου, παρά μόνο τον Μεχία, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό και βρίσκεται εκτός αποστολής από τον αυριανό αγώνα. Όμως έχουμε ακόμα ένα ματ της τέταρτης αγωνιστικής, μας περιμένει αύριο. Καλαμάτα και Βόλος πέφτουν στη μάχη και αυτοί για την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Στους 2 βαθμούς βρίσκεται ο Βόλος, τον έναν η Καλαμάτα. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για αύριο στις 6 το απόγευμα στο δημοτικό στάδιο του Περιστερίου, δηλαδή στην έδρα του Ατρομήτου. Καθώς η Καλαμάτα δεν μπορεί να παίξει ακόμα στη φυσική της έδρα, καθώς το γήπεδο βρίσκεται σε στάδιο ανακαίνησης. Την προηγούμενη αγωνιστική, μάλιστα, ξανάπαιξε στο Περιστέρι Μαύρη Φιέλα στο ισόπαλο μάτς με 1-1 με τον Ατρόμητο και τώρα θα αγωνιστεί ως γηπεδούχος. Εκτός αποστολής για την Καλαμάτα είναι ο Κατάλμπι, ο οποίος αντίκρισε κίτρινη κάρτα, κόκκινη κάρτα, στο προηγούμενο μάτς, με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής για αύριο. Ενώ σταθερά εκτός πλάνων βρίσκεται ο Κουρμινόφσκι, καθώς δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τα προβλήματα τραυματισμού του που έχει. Τελευταία φορά που αγωνίστηκε ο Πολωνός ήταν πριν έρθει στην ομάδα της Καλαμάτας, ήταν στις 10 Απριλίου. Αγωνίστηκε τελευταία φορά με τη φανέλα της Λέχια Γκντάνσκ στο πρωτάθλημα της Πολωνίας. Από εκεί και έπειτα βρίσκεται εκτός. Αντιθέτως, η ομάδα του Βόλου κατεβαίνει πλήρης, χωρίς απουσίες για το σημαντικό αυριανό μάτς, που υπενθυμίζουμε ότι είναι στις 6 το απόγευμα. Τώρα για τον Ατρόμητο, εν τέλει θάνατο, φτάσαμε τελευταίο. Μοναδική, ο Ντούσαν Κέργιος, ο προπονητής του Ατρομήτου, δεν έχει και αυτός προβλήματα απέναντι στο αυριανό μάτς με τον Ηρακλή στο Βόλο.
0: Στο απόψινο, 9 η ώρα.
3: Ακριβώς, ναι. Στις 9 αύριο.
0: Όχι, αύριο, σήμερα είναι.
3: Σήμερα.
0: Το Ηρακλής Ατρόμητος, 9 η ώρα.
3: Ναι, 9 η ώρα στο Πανθυσσαλικό. Και υπάρχει και πολύ μεγάλη πιθανότητα να δούμε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ατρομήτου, που είναι ο Χουάν Περέα, 27χρονος Κολομβιανός. Είναι πολύ πιθανό να απόψε το βράδυ σε 9 να κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα του Ατρομήτου.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Να θυμίσουμε την είδηση που μεταφέραμε πριν από λίγο. Μας την είπε ο Άρης Γάτας για τον Σαλάχ Εντίν. Ολοκληρώθηκε η συμφωνία με την Ρώμα. Έρχεται στην Αθήνα για να υπογράψει, πιθανόν να έχουμε συμφωνία για ένα χρόνο χωρίς υποχρεωτική οψιόν, αλλά αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια τις λεπτομέρειες. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός προχωρά στην απόκτηση του Σαλάχ Εντίν, ο οποίος αγωνίζεται στη Ρώμα, είναι Μαροκινός 24 ετών και αγωνίζεται ως αριστερό μπακ. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ, γιατί εκεί έχουμε μπει. Είναι η εποχή των φιλικών προετοιμασίας των ομάδων και για Παναθηναϊκό και για ΑΕΚ και για Ολυμπιακό και για Άρη και για ΠΑΟΚ. Να αρχίσουμε, Νίκο Μπιντέλα, καλησπέρα, από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος νίκησε χθες με 78-56 την ΑΕΚ σε φιλικό που έγινε στην Ρόδο. Αντιμετωπίζει σήμερα την Σπαρτάκ Σούμποντιτς, ενώ ψάχνει για πεντάρι, για φορ, μετά τον τραυματισμό του ΦΑΛ.
4: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αγορά και κοιτάει τις επιλογές που υπάρχουν με σκοπό να κάνει ακόμη μια κίνηση για τη θέση 5, καθώς προέκυψε αυτός ο τραυματισμός του Μουστάφα Φάλ, ο οποίος υπέστη θλάση στον οπίστιο μυριαίο, και γενικώς ο Γάλλος στα 34 του χρόνια έχει ένα βεβαρημένο ιστορικό, θα λέγαμε, σε τραυματισμούς. Και άλλωστε μην ξεχνάμε ότι την περσινή σεζόν αγωνίστηκε μόλις σε 2 παιχνίδια με τη φανέλα του Ολυμπιακού, γιατί έχασε σχεδόν όλη τη σεζόν με ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό που είχε γίνει την προπερσινή σεζόν στους τελικούς της GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό, ένα θέμα που είχε στο γόνατο. Αυτά βλέπουν στον Παναθηναϊκό τώρα και κινούνται για την απόκτηση ενός ψηλού. Θα δούμε όμως, δεν μπορούμε να πούμε κανένα θέμα που είχε στο γόνατο. Αυτά βλέπουν στον Παναθηναϊκό τώρα και κινούνται για την απόκτηση ενός ψηλού. Θα δούμε όμως.

0: τον οποίο αγωνίστηκε και σε κάποια φιλικά παιχνίδια. Φαίνεται ότι είναι μία από τις επιλογές που έχουν στον Παναθηναϊκό. Δεν έχει προκύψει κάποιο άλλο όνομα, είναι η αλήθεια. Φαίνεται να είναι λίγο νωρίς σχετικά με την περίπτωση αυτή, εκτός κι αν στον Παναθηναϊκό δουλεύουν κάποια περίπτωση παίκτη που δεν την έχουν βγάλει στο φως της δημοσιότητας. Και σίγουρα περιμένουμε εξελίξεις από εδώ και πέρα στο κομμάτι αυτό, Θάνο, γιατί έχουν διακρίνει ότι στον Παναθηναϊκό υπάρχει πλέον ένα κενό εκεί πέρα. Και μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς τραυματισμούς. Λείπει και ο Χέις Ντέιβις, λείπει και ο Ρογκαβόπουλος, λείπει και ο Ναν. Έχουν μαζευτεί πολλά τα θέματα στον Παναθηναϊκό, που είχε σχεδιάσει να έχει τον Λεσόρ στο 5, να έχει και τον Φαλ σαν μια επιλογή ακόμα, και με την προϋπόθεση να έχει και ο Γάλλος στο ελληνικό διαβατήριο. Από εκεί και πέρα είχαν σχεδιάσει να δίνουν χρόνο συμμετοχής στο 5 και τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος υποστηρίζει και τη θέση αυτή, αλλά κανονικά είναι τεσάρι. Όμως εκεί στη θέση 4 πλέον υπάρχει και το κενό του Χέις Ντέιβις. Αυτά είναι τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό, που πλέον κοιτάζει την αγορά, όπως είπαμε, για ενίσχυση στη θέση 5, και περιμένουμε να δούμε τι θα υπάρξει από εκεί και πέρα για το Τριφύλι, που κέρδισε χθες 78-56 την ΑΕΚ στο πρώτο φιλικό στο τουρνουά που γίνεται στη Ρόδο. Ένα φιλικό που δεν μπορούμε να, από το οποίο δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, Θάνο, γιατί και οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν με πάρα πολλές απουσίες και σημαντικές απουσίες, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, και η ΑΕΚ έχει πολύ σημαντικά προβλήματα, και σίγουρα η εικόνα τους δεν θα είναι αυτή μέσα στην σεζόν από ένα σημείο και μετά. Και δεν μπορούμε, δηλαδή, ούτε οι προπονητές νομίζω μπορούν να πούνε κάτι παραπάνω σχετικά με την αναμέτρηση αυτή. Ο Παναθηναϊκός θα έχει και σήμερα ένα φιλικό παιχνίδι στις 6 ώρα με την Σπάρτακ Σουμπότιτσα για το τουρνουά στη Ρόδο, με την πρωταθλήτρια Σερβίας, η οποία όμως είναι πολλά επίπεδα πιο κάτω σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, που περνάει μια περίοδο που δοκιμάζει σχήματα 2 εβδομάδες πριν αρχίσει η Ευρωλίγκα, και με δεδομένο τα πολλά προβλήματα τραυματισμού που έχει να αντιμετωπίσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ως αξιοσημείωτα νομίζω της χθεσινής ημέρας είναι το γεγονός ότι ο 16χρονος Ιάσονας Βαρβαρίτης πραγματοποίησε τον ντεμπούτο του, το ανεπίσημο έτσι ντεμπούτο του, με την φανέλα του Παναθηναϊκού, και μάλιστα πέτυχε και ένα τρίποντο. Από την άλλη πλευρά, ανεπίσημο ντεμπούτο στην επιστροφή του στην ΑΕΚ έκανε ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, ο οποίος έστειλε και ένα μήνυμα στους φιλάθλους της ΑΕΚ, η αλήθεια είναι, ζητώντας συγγνώμη
1: για μια χειρονομία που είχε κάνει.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm. Ακριβώς. Είχε ξεσπάσει στο παρελθόν μια μεγάλη ένταση ανάμεσα στους οπαδούς της ΑΕΚ και τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, όσο ήταν παίχτης Ολυμπιακού, σε μια από τις πρόσφατες επισκέψεις του στα Σάνελ Αρίνα ως αντίπαλος. Άκουσε πολλά από την κερκίδα. Εκείνος αντέδρασε μετά από ένα καλάθι που έβαλε, είχε δείξει το σήμα του Ολυμπιακού. Απολογήθηκε τώρα στους φιλάθλους της ΑΕΚ και ουσιαστικά έριξε τους τόνους έτσι για να ξεκινήσει. Ναι. Ομαλά
1: και
0: αυτή
1: και τώρα, τώρα που λες για φιλάθλους, ναι, της ΑΕΚ, δράτωμε της ευκαιρίας, είχαμε...
0: Να πούμε
1: και...
0: για τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ.
1: Όχι, εγώ θα έλεγα για την αντίδρασή τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας να αποχωρήσουν από τις κερκίδες κατά τη διάρκεια του αγώνα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμφωνία της, του Αγγελόπουλου με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τον Αγγελόπουλο, γιατί Αγγελόπουλοι λέγονται όλοι.
0: Ναι, ακριβώς, αλλά δεν έχουν σχέση μεταξύ τους.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουν σχέση, αλλά έχουν το ίδιο επώνυμο. Εν πάση περιπτώσει, για να χρησιμοποιεί την Σανέλ Αρένα, την έδρα της ΑΕΚ και η ομάδα του Ολυμπιακού, όσο διαρκούν τα έργα στο ΣΕΦ.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Ήταν ένα από τα πράγματα που ξεχώρισαν σε χθεσινή ημέρα στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Ρόδο. Γιατί οι φίλοι της ΑΕΚ, πέρα από αυτό που λες, είχαν ανεβάσει και κάποια πανό κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΑΕΚ, και στα οποία τον χαρακτήριζαν ως εχθρό τους πλέον, μετά από αυτή την συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την παραχώρηση στην ομάδα του Πειραιά της Σανέλ Αρίνα, να τη χρησιμοποιεί τέλος πάντων για ένα διάστημα μέχρι να είναι έτοιμο το ΣΕΦ. Ήταν κάτι που εξ αρχής είχαν κάνει γνωστό οι φίλαθλοι της ΑΕΚ ότι δεν το θέλουν, είναι κάθετα αντίθετη με αυτό το γεγονός. Και πλέον, από τη στιγμή που υπάρχει επίσημη έχει πάρει επίσημη μορφή η μετακόμιση Ολυμπιακού στη Σανέλ Αρίνα, εξέσπασαν με αυτόν τον τρόπο, αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο, και είναι μόνο η αρχή, φαντάζομαι, γιατί θα υπάρχουν και πολλές περισσότερες αντιδράσεις.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα, αν περιμένεις να κλιμακωθούν οι αντιδράσεις ή αν θα περιοριστούν σε αυτό που είδαμε χθες.
0: Όχι, σίγουρα θα υπάρξουν και άλλα επεισόδια, να το πούμε, σε αυτό το σύνολο.

0: γιατί θα έρθει και η ώρα, πλησιάζει η ώρα που η ΑΕΚ θα παίξει και επίσημα παιχνίδια και θα παίξει και στο γήπεδό της και νομίζω ότι αυτά θα συνεχιστούν, αυτές οι αντιδράσεις από τον κόσμο. Δεν ξέρουμε μέχρι πού θα φτάσουν, mm-hmm. αλλά σίγουρα αυτό που είδαμε χθες ήταν μόνο η αρχή.
1: Τώρα πάμε στον Ολυμπιακό και αυτός είχε φιλικό χθες με τον Ερυθρό Αστέρα, νίκησε 89-87 στην Κύπρο, αλλά νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον και οι δηλώσεις του Μπαρτζόκα, ο οποίος μίλησε και για τον Βενζένκοφ και για τον Ντόρσεϊ, αλλά είπε ότι κάποιοι έδιναν λευκή επιταγή στον Μοντέρο, εννοώντας όσα χρήματα ζητούσε, αλλά αυτός προτίμησε να έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, αυτό το είχε, είναι μια δήλωση που την είχε κάνει μερικές μέρες πριν στη Media Day του Ολυμπιακού εν ώψη της νέας σεζόν, για Media Day με τους συνεργάτες της EuroLeague, με τα μέσα ενημέρωσης από την Ελλάδα που συνεργάζονται με την διοργανώτρια αρχή, και μίλησε στα κανάλια της Nova. Είναι μια δήλωση που κυκλοφόρησε. Βέβαια, κάποια στιγμή νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι είχε κάνει μια αντίστοιχη δήλωση και ο Γιάν Μοντέρο σε μέσο της πατρίδας του, στη Δομινικανή Δημοκρατία. Τώρα ο Γιώργος Μπαρτζόκας επανέλαβε ουσιαστικά αυτή τη φράση του Μοντέρο, ότι υπήρχαν ομάδες που του έδιναν λευκή επιταγή, αλλά τόνισε ότι παρά τα χρήματα που έριξαν στο τραπέζι άλλες ομάδες για τον Δομινικανό άσο, ο 23χρονος γκάρντ επέλεξε τον Ολυμπιακό, και αυτό είναι μια απόφαση που τιμά και τον Ολυμπιακό, αλλά τιμά και τον ίδιο τον παίκτη, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Γιάν Μοντέρο. Τον έχει χαρακτηρίσει ως τον καλύτερο playmaker με την μπάλα στα χέρια, και σίγουρα σχεδιάζει πολλά στο μυαλό του για το πώς θα αξιοποιήσει το ταλέντο του Δομινικανού γκάρντ. Και από τις δηλώσεις που έκανε ο Μπαρτζόκας φαίνεται ότι εκτιμά πάρα πολύ και τον τρόπο που σκέφτεται ο Μοντέρο παρά τον νεαρό της ηλικίας του, εξηγώντας και το γεγονός ότι επέλεξε τον Ολυμπιακό για κάποιους λόγους πέρα από τα χρήματα, πράγματα που έχει πει και ο Μοντέρο, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες είχε μιλήσει για το γεγονός ότι ήθελε να πάει σε μια ομάδα που είναι μια πραγματική ομάδα και όχι να κάνει κάτι για τα χρήματα. Από εκεί και πέρα, Θάνο, είχαμε το φιλικό, όπως είπες, με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 89-87 πιο δύσκολα σε σχέση με ότι είχε κάνει 6 μέρες πριν, γιατί θυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες είχαν παίξει και στον τελικό του τουρνουά της Κρήτης. Τότε ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει με 10 πόντους διαφορά και το είχε κάνει πολύ πιο εύκολα. Έδειξε κάποια άσχημα πράγματα στο πίσω μέρος του παρκέ, να το πούμε έτσι. Δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος ο Γιώργος Μπαρτζόκας με την αμυντική εικόνα της ομάδας του, όμως κατάφερε ο Ολυμπιακός να πάρει τη νίκη με πρωταγωνιστή τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έβαλε 6 συνεχόμενους πόντους στο φινάλε του αγώνα για να πάρει ο Ολυμπιακός τη νίκη, και τελείωσε με 22 πόντους στο μάτσο Βούλγαρος Power Forward στην πρώτη του εμφάνιση σε αυτά τα φιλικά του Ολυμπιακού, γιατί ταλαιπωρήθηκε από κάτι ενοχλήσεις στον αγκώνα του στο αριστερό χέρι από τη στιγμή που επέστρεψε από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Βουλγαρίας, όμως δείχνει ότι είναι καλά. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έχει αύριο το φιλικό με την Μακάμπι Τελαβίβ, θα τελειώσει έτσι το τουρνουά στην Κύπρο, στη Λευκοσία, το νεόφυτος Χανδριώτης, και θα είναι αυτή η πρόβα Τζενεράλε, Θάνο, διότι ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα το Super Cup της EuroLeague, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή στο Abu Dhabi την Fenerbahce, και συνέχεια το Σάββατο θα τεθεί αντιμέτωπος με Dubai Real στον τελικό ή τον μικρό τελικό της διοργάνωσης. Mm-hmm.
1: Και είχαμε φιλικό χθες και για τον Άρη, ο οποίος ιτήθηκε από την Maccabi Tel Aviv με 92-87, και απόψε παίζει ο ΠΑΟΚ στις 7 με αντίπαλο την Αρμάνη.
0: Ναι, βεβαίως. Ο Άρης έδειξε πολύ καλά στοιχεία, παρά το γεγονός ότι έκανε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο και στις δύο πλευρές του παρκέ, κυρίως αμυντικά. Οδήγησε την Maccabi Tel Aviv στα όρια της, μια ομάδα EuroLeague, μια ομάδα που είναι ακριβή και έχει μεγάλη εμπειρία. Ο Άρης τελικά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 92-87, αλλά έδειξε ότι είναι εδώ, ότι ανεβαίνει σταδιακά επίπεδα, και θα το δείξει πάνω στο παρκέ η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, γιατί ο Άρης είναι δεδομένο ότι αλλάζει επίπεδο, αλλά πρέπει να το δείξει και πάνω στο παρκέ, και σίγουρα ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του θέλουν χρόνο μέχρι να δείξουν στο παρκέ αυτά που σκέφτεται και σχεδιάζει ο ομοσπονδιακός μας προπονητής. Ο Άρης, ο οποίος θα έχει και αύριο ένα πολύ δυνατό φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα, 4 παρατέταρτο, αυτό το φιλικό με τους Σέρβους στη Λευκοσία. Στις 6 θα ακολουθήσει το φιλικό του Ολυμπιακού με την Μακάμπι Τελαβίβ. Και οι φίλοι του Άρη μπορούν να πάρουν έτσι μια γεύση για τα όσα έρχονται, γιατί περιμένουμε ανυπομονησία τη νέα σεζόν οι φίλαθλοι του Άρη, όπως και συμβαίνει και με τους φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι όμως δεν θα έχουν τη δυνατότητα σήμερα να δουν το φιλικό με την Ολύμπια Μιλάνο στις 7. Θα παίξουν με την Αρμάνι, Ολύμπια Μιλάνο, όπως θέλει τη λέει ο καθένας, στην Ιταλία. Ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι για την ομάδα του Ανδρέα Τριγκέρι, που προετοιμάζεται εδώ και μία εβδομάδα στην Ιταλία και θα δώσει ένα πολύ δυνατό τεστ σήμερα στις 7 η ώρα, χωρίς τηλεοπτική κάλυψη, επαναλαμβάνω, προτού επιστρέψει στην Ελλάδα και εν όψει και τη συμμετοχή της στο Παύλος Γιαννακόπουλος, που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο, σε μία εβδομάδα από τώρα δηλαδή, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν και στη συνέχεια είτε την Μπούργκ είτε τον Παναθηναϊκό. Να πούμε, Θάνο, κλείνοντας, ότι φιλικό χθες είχε και ο Ηρακλής στη Ρουμανία, όπου επικράτησε της Βαλτσέα. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς έδειξε καλό πρόσωπο και με πρωταγωνιστή τον μέχρι πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Cleveland Melvin, πήρε την νίκη, αλλά έχασε τον Χάτσον με τραυματισμό, καθώς ο Αμερικανός αποχώρησε με διάστρεμα στην έναρξη της τέταρτης περίοδου, και έρχεται αυτό το πρόβλημα να προσθεθεί και σε αυτό που ήδη υπάρχει με τον Λεκιού, ο οποίος είχε αποχωρήσει τραυματίας με κάκωση, ο παίκτης του Ηρακλή, από το προηγούμενο φιλικό που είχε δώσει ο Γυραιός με αντίπαλο την ΑΕΚ Λάρνακα στο Ιβανόφιο.
1: Και παίζει και σήμερα ο Ηρακλής στις 7 με την Μπόρατ Τσάτσακ, έτσι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και ως εισαγωγή, για να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Λιαργκόβα, θα πω ότι έχουμε ημίχρονο στον πρώτο αγώνα της ημέρας για την La Liga, για το πρωτάθλημα της Ισπανίας, Σαντάντερ Αλαβές 0-1, ημίχρονο στην Championship στην Αγγλία, West Brom QPR 1-1, και στο 65 Bolton Cardiff 0-0 και Derby Birmingham 1-2. Έχουμε αγώνες σήμερα σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, αλλά είχαμε και χθες μια πρώτη γεύση, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκύριακο που επιστρέφει η δράση στα εγχώρια, στις εγχώριες υποχρεώσεις, με την πρώτη αγωνιστική του Champions League, της League Phase του Champions League, να αποτελεί παρελθόν. Ακριβώς είχαμε δράση χθες. Ξεκίνησαν όλα. Επίτρεψέ μου να σε διορθώσω. Είναι 1-1 το ημίχρονο στην Ισπανία, στο παιχνίδι που τα πρώτα 45 λεπτά ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Η Σαντεντέρη ισοφάρισε στο 38.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Είναι 1-1, ναι.
2: Ακριβώς, γιατί το συμβαίνει να το παρακολουθώ. Από εκεί και μετά, χθες είχαμε τη Ρεν να επικρατεί με 1-0 της Μαρσέιγ στη Γαλλία. Η Σάλκε πήρε σπουδαίο τρίποντο στο Βερολίνο απέναντι στην Ουνιόν, 3-1 η επικράτησή της. Η Σεβίλη επιβλήθηκε 1-0 της Βαλένθια στην Ανδαλουσία, ενώ η Φιωρεντίνα πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στη σεζόν μετά από τρεις ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αργεντινό τον Μασταντουόνο. Σημείωσε 3 γκολ στο νικηφόρο 4-2 απέναντι στην Βενέτσια στη Βενετία. Σήμερα υπάρχει δράση παντού στην Αγγλία, κορυφαίο κατά τεκμήριο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Υπάρχουν 5 αναμετρήσεις στις 5. Άστον Βίλα Νότιγχαμ Φόρεστ, με την Άστον Βίλα να αναζητά και την πρώτη της νίκη στην Premier League, αλλά και το πρώτο της γκολ. Δεν έχει σημειώσει ακόμα, δεν έχει βρει δίχτυα. Φάνηκε να ξεμπλουκάρουν οι κυπελούχοι Ευρώπης μεσοβδόμαδα, επικρατώντας το Βέλγιο της Μπριζ 3-2. Ωστόσο τώρα ψάχνουν να πανηγυρίσουν και μία νίκη στο πρωτάθλημα. Crystal Palace Ipswich, Liverpool Fulham, Bournemouth Brentford και Chelsea Hull, τα παιχνίδια που διεξάγονται στις 5. 7:30 το πρόγραμμα λέει Tottenham Everton, ενώ η πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal φιλοξενείται στις 10 στην έδρα της Sunderland. Στην Ισπανία, όπως είπες, Σαντάντερ Αλαβές 1-1 στο ημίχρονο, ενώ στη συνέχεια βρίσκουμε στο πρόγραμμα 5:15 ο Σασούνε Εσπανιόλ, 7:30 Μπιλμπάο Έλτσε, και στις 10 έχουμε έτσι ένα τοπικό ντέρμπι μαδριλένικο.
1: Μαδριλένικο, ναι.
2: Ακριβώς, Ρεάλ Μαδρίτης, Ράγιο Βαγεκάνο. Τρεις αναμετρήσεις.
1: Είναι η ομάδα της, ας πούμε, εργατικής τάξης στην Ισπανία.
2: Πολύ,
1: και πέρυσι έπαιξε με την ΑΕΚ, ναι.
2: Πολύ σωστά. Στην Ιταλία το πρόγραμμα, η δράση συνεχίζεται με τρεις αναμετρήσεις. Πρώτη σέντρα σε 4 λεπτά στην Γένοδα στο Μαράσι, εκεί όπου η Τζένοα υποδέχεται την Φροζινόνε. Το σημαντικότερο παιχνίδι της ημέρας διεξάγεται στις 7 στο Ολύμπικο της Ρώμης, με τη Λάτσιο να υποδέχεται τη Μίλαν, με τον Τζενάρο Γκατούζο να βρίσκει απέναντι την ομάδα την οποία υπηρέτησε ως παίκτης 13 χρόνια και ως προπονητής για μία διετία στο παρελθόν, ενώ στις 10 παρατέταρτο στο Μπέργαμο έχουμε την αναμέτρηση Αταλάντα-Κάλιαρη. Στην Bundesliga το κυρίως μενού, το κυρίως πιάτο σερβίρεται στις 4.30 με 5 αναμετρήσεις. Augsburg, Bayer Leverkusen, Mainz, Eintracht Frankfurtis, Borussia Dortmund, Paderborn, Freiburg, Gladbach και Hoffenheim, Stuttgart. Hoffenheim η οποία μεσοβδόμαδα θα ταξιδέψει για την Ελλάδα και συγκεκριμένα για την Κρήτη για τη μάχη με τον Όφη στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. 7.30 Κολονία Βέρντερ Βρέμι το πρόγραμμα, ενώ στην Γαλλία 6 και 4 έχουμε Στρασβούργο, Μονακό και 10 παρατέταρτο Λοριάν, Τουλούζ, Οσέρ, Νις, Παρί, Λιόν και Χαύρι, Ανζέ. Αυτά όσον αφορά τη δράση στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Λιαργκόβα. Και κάπου εδώ, 58 λεπτά μετά τις 3, η ραδιοεφημερίδα της Hera Sport φτάνει στο τέλος της. Ματίνα Κανελοπούλου, Ολυμπία Γιαννικοπούλου, Νέλη Ζαφυροπούλου και Θάνος Μπλούνας ήταν μαζί σας τις προηγούμενες 2 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι στην Hera Sport, ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα και άλλα με τον Δημήτρη Γιαχανατζή.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Μπάλα και Άλλα. Θα στρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 6. Η Ολυμπία Γενικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Είναι η Ελίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Έρα Σπόρο, Δημήτρης Γιαχανατζής. Πλούσια ημέρα σε δράση. Ήδη έχει ξεκινήσει το παιχνίδι της Μαρκό με την Καλυθέα στο γήπεδο της Κεσαριανής. Θα πάμε σε πολύ λίγο στον Δημήτρη Λουκάκη για να ακούσουμε την περιγραφή του αγώνα. Στις 6 για τη Super League 2 δεύτερη αγωνιστική θα παίξει η ΑΕΛ με τη Ζάκυνθο. Δύο παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική. Τη Super League απόψε στις 7 Ολυμπιακός Όφης στο Καραϊσκάκι και στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου Ηρακλής Ατρόμητος στις 9 το βράδυ. Έχουμε Μίλτο τον Τόγλου, μην το ξεχνάτε. Στις 9 παρτάρτο για το Ultimate Championship που γίνεται στην Βουδαπέστη. Ο Μίλτος κυνηγάει το έπαθλο των 150.000 δολαρίων. Γυροβόλοι ανδρών στη Μόντενα στις 10 το βράδυ. Η εθνική ομάδα θα παίξει με την Ιταλία και φυσικά και μπάσκετ έχει το μενού, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα από την Σερβία σε περίπου 2 ώρες από τώρα. Πάμε στο γήπεδο της Κεσαριανής. Ξεκίνησε το μάτς Μαρκό Καλυθέα. Ακούμε τον Δημήτρη Λουκάκη. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι Ερασπόρ από την Κεσαριανή και το κήπεδο Μιχάλης Κρητικόπουλος. Πέμπτο λεπτό μόλις συμπληρώνεται τώρα, Μαρκό Άθενς Καλυθέα στο 0-0 με την κηπεδούχο ομάδα να φτάνει δύο λεπτά πριν πολύ κοντά στον γκολ, όταν μια σέντρα από τα αριστερά ο Ελαραμπή είδε την μπάλα να σκάει μπροστά του, τη βρίσκει με το κεφάλι και αυτή περνάει λίγο πάνω από το δεκάρι του Αγγελόπουλου. Μεγάλη φάση στο τρίτο λεπτό για τους γηπεδούχους που έχουν παραταχθεί με έξαργο κάτω από τα γκολ πόστ. 10 δεξί μπακ ο Τσάκνης, αριστερό ο Ντέτλερ, ο Αργεντίνος. Σμάλης και Καστάνιο, τα οι δύο στόπερ. Φατιών μόνος του στο εξάρι, δεξιά του κινείται ο Μεντόζα, ο Αργεντίνος, ο οποίος εκτελεί και όλα τα στημένα και φανταστείτε σε αυτά τα 6 λεπτά έχει κερδίσει 3 κόρνερ η Μαρκό, που δείχνει το πόσο επιθετικά έχει μπει στο παιχνίδι. Δεξιά, στα αριστερά, στα χάφο ο Κυριακίδης, δεξί φτερό ο αρχηγός, ο Βραζιλιάνος ο Σεμπά, αριστερό άλλος Αργεντίνος ο Μίλλερ και στην κορφή της επίθεσης ο Ελ Αραμπή με Αλεξόπουλο, Μιλόγεβιτς, Νεκούλ Στάμου, Γιώχανσον, Θεοδωράκη, Νικολετόπουλο, Οικονομίδη, Κωνσταντακόπουλο, Ουρσάη, Κοπανίδη και Μπεσίροβιτς να είναι στον πάγκο για τους γηπεδούχους. Από την άλλη πλευρά η Άθενς Καλυθέα, η οποία παίρνει το τέρμα προς τη μεριά του ζωγράφου, για όσους ξέρετε από εδώ από το γήπεδο της Κεσαριανής, και είναι με τις άσπρες εμφανίσεις, με μαύρες είναι η Μαρκό και έχει πάρει το τέρμα προς το Βύρωνα. Η Άθενς Καλυθέα λοιπόν έχει τον Αγγελόπουλο κατά από τα Βελκός, τον Ματίγεβιτς τον Πολωνό δεξιά, στα στόπερ, παίζει με τρεις στόπερ, στη μέση ο Σταματούλας και αριστερά ο Χουχούμης, δεξί μπακ που θα καλύψει όλη τη γραμμή ο Προβιδάκης και αριστερά ο Αναστασίου, Μπαουτίστα και Τσανδάρης θα κινηθούν στο χώρο της μεσαίας γραμμής, με τον Λόπες δεξιά, τον Παραγουανό και τον Κοντονίκο αριστερά, και ο Μανιάς στο κουτί, στην κορφή της επίθεσης, με Καστράτη, τον 29χρονο Αλβανό, να είναι στον αναπληρωματικό τερματοφύλακες. Πανάγου, Αρμένη, Βαρκά, Γαρουφαλιά, Φαϊτάκη, Κουραφαλίδη, Πρεκατέ, Κάντα, Πέπε, τον Λούκας, τον Αργεντίνο και τον Καλιάρο, τον 21, τον δέο τερματοφύλακες έχει στη σύνθεσή του η Άθενς Καλυθέα, έναν αναπληρωματικό, το Θεοχαράκη ή Μαρκό. Είμαστε στο 8ο λεπτό, φίλες και φίλοι, στο Μιχάλης Κρητικόπουλος, με την γηπεδούχο ομάδα να έχει την πρωτοβουλία, να κάνει ανάκτηση βέβαια τώρα η Άθενς Καλυθέας, ένα παιχνίδι των δύο ομάδων που ξεκίνησαν αμφότερες με νίκη στο πρωτάθλημα, επικροτάς του Πανσεραϊκού και της νίκης Βόλου αντίστοιχα, η Μαρκό του Πανσεραϊκού, η οποία είναι μπροστά, πάει να βγει στην επίθεση, πολύ ωραίο το κόψιμο εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής από τον Τσανδάρη, να βγει μπροστά η Καλυθέα, όχι δεν τα καταφέρνει, κερδίζει και να κόβει εκεί ο Μίλλερ, ο Αργεντίνος, κερδίζει και το φάουλ από τον Κοντονίκο και έτσι αυτή η υποψία αντεπίθεσης για τους φιλοξενόμενους σταματάει στο χώρο της μεσαίας γραμμής και στο μισό της μεριάς της γηπεδούχου ομάδας, της τυπικά γηπεδούχος, γίνονται έργα στο Μαρκόπουλο, γι' αυτό η Μαρκό παίζει εδώ στην Κεσαριανή σήμερα. Έλεγα ότι οι δύο ομάδες τώρα θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους με στόχο να φτάσουν το 2-2 και φυσικά τόσο η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου όσο και αυτή του Βαγγέλη Μόρα θέλουν να πάρουν το τρίποντο. Η Μαρκό, η οποία την προηγούμενη αγωνιστική κέρδισε 1-0 τον Πανσεραϊκό, ένα Πανσεραϊκό που θεωρείται τουλάχιστον στοιχηματικά βάσει αποδόσεων, Δημήτρη, φίλες και φίλοι,
0: μία από τις ομάδες που είναι φαβορή για να ανέβουν.
1: Πρώτο φαβορή για τον τίτλο.
0: Ναι.
1: Πρώτο φαβορή, ναι. Πήρε ένα αποτέλεσμα με αυτό το 1-0 ο Σεμπά. Δύο παίκτες που έχουν παίξει τον Ολυμπιακό. Ο Σεμπά κέρδισε το πέναλτι τώρα, το χάζεψα λίγο το παιχνίδι στα στιγμιότυπά του. Και ο Ελαραμπή ευστόχησε, κάνοντας έτσι το 1-0. Α, να πω για τον Σούλη Παπαδόπουλο πως έχει φτάσει με το σημερινό 386 παιχνίδια σε επίπεδο Β' Εθνικής και ξεπέρασε τον Γιώργο Βαζάκα στην κορφή της λίστας με τα περισσότερα.
0: Τι πες τώρα.
1: Εντάξει. Ναι. Να δούμε από τα δεξιά όμως αυτή τη φάση. Λόπες, γίνεται η σέντρα, η κεφαλιά και γκολ από την Athens Καλυθέα. Το γκολ, φίλες και φίλοι, από τον Μανιά στο 10ο λεπτό. Να λοιπόν στην κόντρα επίθεση οι φιλοξενούμενοι σε αυτό το επιθετρικό τανζίσιο στο ανοιχτό γήπεδο. Βγήκε από τα δεξιά. Έγινε η σέντρα από τον Αργεντίνο, από τον Παραγουανό το Λόπεζ, και στην κορφή της επίθεσης ο Μανιάς με κεφαλιά νικάει τον έξαρχο και κάνει το 1-0 για λογαριασμό της Athens Καλυθέα. Να λοιπόν στο 10ο λεπτό, σε ένα παιχνίδι που οι δύο ομάδες ξεκίνησαν ανοιχτά, βέβαια η γηπεδούχος η Μαρκό είχε την υπεροχή, κέρδισε μέσα στο 5λεπτό, στο 4λεπτό, φανταστείτε, 3 κόρνερ. Είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Αραμπή με την κεφαλιά από τα 2 μέτρα εξεπαφής στο Αγγελόπουλου το τέρμα, που είδε την μπάλα να περνάει πάνω από το δεκάρι, το 23χρονο τερματοφύλακα της Athens Καλυθέας. Και τώρα σε μια επιθετική ενέργεια από τα δεξιά βγήκε εκεί εδώ μπροστά μας ο Λόπες, ο Παραγουανός, σέντραρε. Με κεφαλιά ο Μανιάς έστειλε την μπάλα, ο 36χρονος striker της ομάδας της Καλυθέας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του έξαρχου, κάνοντας το 1-0 για τους φιλοξενούμενους. Να λοιπόν που έχουμε σκορ νωρίς, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, στο Μιχάλης Χρητικόπουλος, μια Καλυθέα που σας είπα κέρδισε 2-1 την Νίκη Βόλου, η οποία Νίκη Βόλου επίσης, όπως και η Καλυθέα βέβαια, αλλά η Νίκη Βόλου και ο Πανσεραϊκός έχουν κάνει καλές προσθήκες, έχουν φτιάξει ισχυρά σύνολα, θεωρούνται από το φαβορί, από τα φαβορί για την άνοδο στην κατηγορία, αλλά και τα δύο αυτά φαβορί ιτήθηκαν από τις ομάδες που παίζουν τώρα. 1-0 η Μαρκό, 2-1.
0: Και στην πρώτη, Δημήτρη, στην πρώτη καλή ουσιαστικά επίθεση της Καλυθέας, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Η Μαρκό είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όπως και τώρα, κλέβουν την μπάλα οι παίκτες της Καλυθέα. Να δούμε πάλι. Ο Μανιάς ο σκόρερ, τι θα κάνει. Είναι δεξιά του ο Λόπες, ο Παραγωανός. Του πάει την μπάλα, ναι, του τη δίνει. Πάει, συγκλίνει προς το χώρο της μεσαίας γραμμής. Αριστερά προς τον Αναστασίου τον μπακ που σας είπα θα καλύψει όλη τη γραμμή και έχει ανέβει. Έχει αλλάξει τώρα γραμμή και ο Λόπες εκεί κινείται στο χώρο του αριστερού εξτρέμ. Αλλάζει πάλι με τον Αναστασίου. Αναστασίου, να δούμε τι θα κάνει. Προσπαθεί να βρει εκεί τον Τσανδάρη, πολύ λέω το κλείσιμο από τον Σμάλι και τον Καστάνιο, ζήτω συγγνώμη, και βέβαια η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα έξτρα. Λοιπόν, που η Athens Καλυθέα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη με τα κοψίματα αυτά που γίνονται στο χώρο της μεσαίας γραμμής και βέβαια και βγάζουν την ομάδα μπροστά στα γρήγορα. Είμαστε φίλες και φίλοι, να τώρα η μεγάλη μπαλιά. Ενώ είμαστε στο 13ο λεπτό από τον Ντέτλερ τον Αργεντίνο, που είναι το αριστερό μπακ της ομάδας της Μαρκό, είναι πάρα πολύ δυνατή η μπαλιά, με αποτέλεσμα να, έχει, να βγει πλάγιο out. Και φανταστείτε στην άλλη μεριά, δεξιά, όπως επιτίθεται η Μαρκό, κοντά στο σημειάκι του corner, με τον Αναστασίου να προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπέκ του τον Τζανδάρη. Ο Τζανδάρης να μαρκάρεται εκεί και έχουμε το 4ο corner για την ομάδα της Μαρκό. 14ο λεπτό. Υποθέτω θα πάει ο Μεντόζα ο Αργεντίνος. Ναι, πράγματι αυτός πάει, εκτελεί όλα τα στημένα για την γηπεδούχο ομάδα. Με το αριστερό πόδι θα βάλει πολλά φάλτσα, θα φέρει, δεν ξέρω αν παίξει με το πρώτο δοκάρι, γιατί βλέπω δύο παίχτες. Πράγματι πρώτο δοκάρι παίζει εκεί, αλλά ο διαιτητής έχει σφυρίξει, κάτι λέει στον El Arabi και στον Σταματούλα.
0: Επανάληψη έχουμε,
1: στον
0: Δημήτρη.
1: Ματίγεβιτς. Ναι, ναι, στο Ματίγεβιτς, και έχουμε επανάληψη του κόρνερ. Έλεγα με το αριστερό Μεντόζα, βλέπω δύο παίχτες. Βλέπω το Σεμπά εκεί και τον Κυριακίδη στο πρώτο δοκάρι. Στο Σεμπά πάει η μπάλα, προσπαθεί με τα κουνάκι να την γυρίσει. Δεν παρεμβάλλεται εκεί πόδι παίχτη της Καλυθέας, οπότε έχουμε out. Αυτό που λέγαμε, υποθέσαμε, διαβλήδαμε δύο παίχτες της Μαρκό στο αριστερό δοκάρι του Αγγελόπουλου, στο πρώτο δεκάρι από την μεριά που κάνει σέντρα ο ποδοσφαιριστής. Εκεί πράγματι την έστειλε ο 34χρονος Αργεντίνος και τελικά η μπάλα βγήκε out. Η Καλυθέα, η οποία ενισχύθηκε την εβδομάδα με τον,
0: πάρε μια ανάσα.
1: Να πω αυτό, με τον 21 ετών κεντρικό αμυντικό Βασίλη Πρεκατές. Τον έχει στον πάγκο. Θυμίζω, πέρυσι αγωνίστηκε στον ΠΑΣ Γιάννα και έμενε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Δημήτρη.
0: Λοιπόν, πάρε μια ανάσα να δώσω εγώ. Εξέλιξη στη Λα Λίγκα. Σαταντέρ Αλαβές 2-1 έχει γίνει το παιχνίδι. Βρισκόμαστε στο 57ο λεπτό και μια γρήγορη ενημέρωση για τα παιχνίδια στην Αγγλία που είναι σε εξέλιξη. Τελειώνουν σε λίγα λεπτά. Στο 85 στην Championship West Brom QPR 1-1, Bolton Cardiff 0-0 και Derby Birmingham 1-2 στο 88 λεπτό. Πρώτη κατηγορία Αγγλίας, 86 Leyton Orient Wigob 2-3 και στο 88 Notts County Bradford 0-1, και στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας στο 86 Grimsby Bristol Rovers 2-0 και στο 88 Crawley Cheltenham 1-3. Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Λουκάκη.
1: Χάνει και Bristol Rovers, μια ομάδα που υποστηρίζω έτσι στις μικρές κατηγορίες.
0: Και παίζει και με 10 παίχτες, Δημήτρη. 2-0 και παίζει και με 10 παίχτες.
1: Δύσκολο να το γυρίσει.
0: Ένα βουνό και ένας Γολγοθάς είναι, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. 16ο λεπτό εδώ στο Μιχάλης Κρητικόπουλος στην Κεσαριανή. Μαρκό Άθενς Καλυθέα 0-1. Σκουρέρο Ζανιάς. Ο Μανιάς. Ναι, τον μπέρδεψα με τον πρόεδρο της ΕΦΟΑ τον πρώην. Λοιπόν, με κεφαλιά. Το 1-0 έπειτα από σέντρα του Λόπες του Παραγουανού από τα δεξιά. Μεγάλη ευκαιρία και για τους γηπεδούχους της Μαρκό στο 3ο λεπτό, όταν κεφαλιά του Αραμπή εξ επαφής, φανταστείτε, από τα 2 μέτρα μέσα από τη μικρή περιοχή, πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Αγγελόπουλου. Και άλλη μια επίθεση των γηπεδούχων ανακόπτεται και η μπάλα στα χέρια, γιατί είναι για πλάγιο out των παικτών της Athens Καλυθέα, από εδώ, εδώ μπροστά μας από τα δεξιά. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Προβιδάκη, ο οποίος βρίσκει ελεύθερο συμπέκ του στον Ισπανό τον Παουτίστα. Παουτίστα προσπαθεί να γυρίσει, τελικά δεν κάνει αυτό που θα ήθελε και η μπάλα βγαίνει πλάγιο out και σε καλή θέση στο ύψος της γραμμής της μεγάλης περιοχής. Φανταστείτε και από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα της Μαρκό. Γρήγορα το κάνει ο Σεμπά να αλλάξει την μπάλα, να βιαστεί. Τελικά κλείνουν πολύ καλά την αμυντική του, στην αμυντική του λειτουργία οι παίκτες της Καλυθέας. Φατιόν αλλάζει την μπάλα από τα δεξιά, πάει στο Μίλλερ, ο οποίος έχει αλλάξει πλέον με τον Σεμπά. Ξεκινήσαν αριστερά και δεξιά, αλλάζουν τα φτερά πάντα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού κατόπιν εντολής του προπονητή. Τώρα έχει πάει ο Μίλλερ αριστερά και ο Σεμπά. Ο Σεμπά αριστερά και ο Μίλλερ δεξιά. Για να δούμε, κόρνερ, Μεντόζα και πάλι καλοχτυπημένο, πηδάει πολύ ψηλά και ο Σταματούλας διώχνει την μπάλα προς αριστερά, η οποία βγαίνει πλάγιο out. Γρήγορα τρέχει να εκτελέσει το πλάγιο out ο Σμάλης ο στόπερ. Την αφήνει όμως την μπάλα στον Ντέτλερ. Ο Αργεντίνος, να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Δεν έχει παίχτη προς στιγμήν κοντά του. Παίρνει αρκετά μέτρα φόρα, τη βγάζει μέσα στην περιοχή. Πηδάνε εκεί δύο παίκτες. Ο ένας είναι ο Καστάνιο, ο οποίος έχει ανέβει αεροπορία από την προηγούμενη φάση, από το στημένο, από το κόρνερ, ο στόπερ, ο Ισπανός της Μαρκό, με τον άλλο στόπερ τον Κουχούμι. Τελικά ο διαιτής αναμέτρησε, που δεν είπα και τους διαιτητές, Δημήτρη, φίλες και φίλοι.
0: Δεν
1: ο κύριος Τίκο Ζόγλου από την Μακεδονία θεωρείται ότι έκανε φάουλο παίκτης της γηπεδούχου ομάδας. Πρώτος βοηθός ο κύριος Πριώνας, ο Δαβίδ Πριώνας από την Εύβοια. Δεύτερος ο Βισκαδούρος από τον σύνδεσμο Ηρακλείου. Τέταρτος ο Θωμάς ο Μπουρουζίκας από την Λάρισα. Αυτή είναι οι τέσσερις, το διαιτητικό τρίο συν τον τέταρτο διαιτητή, που είναι επιφορτισμένος με αρκετά πράγματα που θα δραματιστούν έξω από το γήπεδο, στους πάγκους, στις αλλαγές, τυχόν παρατηρήσεις.
0: Οι διαμαρτυρίες των προπονητών κλπ.
1: Θα να δούμε, Σέμπα, μέσα στην περιοχή προσπαθεί. Βγαίνει όμως, για να δω, σταματάει, γυρνάει τη φάση, γιατί αφήνει τη φάση και πολύ σωστά ο κύριος Τικτζόγλου. Ο Σεμπά βγαίνει μέσα στην πάει να μπει στην περιοχή, μυρίζεται τη φάση Αγγελόπουλος, τερματοφύλακας της Athens Καλυθέας, και βγαίνει, διώχνει τη σε μεγάλη περιοχή του, στη γραμμή φανταστείτε, στο ημικύκλιο, και αλλαγυρίζει τη φάση πίσω ο διαιτητής, γιατί ο Μεντόζα, ο Αργεντίνος, στη μεγάλη παλιά την οποία έκανε, έχει κερδίσει και το φάουλ, και βέβαια έχουμε και την κίτρινη κάρτα στον παίχτη που το έκανε, και ήταν ο Κοντονίκος. Κοντονίκος λοιπόν στο 20ο λεπτό, σημειώνω και εγώ την κίτρινη κάρτα. Και η μπάλα στα πόδια παικτών της Καλυθέας. Λόπες, και πάλι πολύ καλός ο Παραγουανός. Αυτός έκανε την ασίστ στον γκολ. Εδώ μπροστά μας δεξιά τον κλείνουν δύο παίκτες. Αυτό είναι κίτρινη κάρτα από το Φατιόν. Για να δω, ναι, πράγματι ο διαιτητής, τι γίνεται με το Φατιόν. Και το λέω αυτό γιατί στο 20ο λεπτό και ο Φατιόν κίτρινη κάρτα. Γιατί από τότε που περιέγραφα Απόλλωνα στην πρώτη εθνική, αυτό το παιδί παίζει με πείσμα, θέληση, πάθος, και πολλές φορές
0: πολλές φορές το παρακάνει.
1: Κάρτα. Ναι, το παρακάνει, και τότε στον Απόλλωνα που, ναι, το θυμάμαι. Και τώρα φανταστείτε, το 20 λεπτό πήρε και την κίτρινη κάρτα ο Φατιόν. Είναι ο μοναδικός αμυντικός χάφα, και αυτό βέβαια δεν τον βοηθήσει για τη συνέχεια να μπει έτσι με μια δύναμη στις φάσεις. Τέλος πάντων, αυτό θα το καταλάβει ο ίδιος. Έφυγε ο Λόπεζ, τον έκλεισαν δύο παίκτες. Εδώ αριστερά ο Ντέτλερ και ο Κυριακίδης, και ήρθε ο Φατιόν από πίσω και τον χτύπησε. Ο Ντέτλερ στείνεται εκεί στην περιοχή, τον βλέπω τώρα. Σεμπά είναι στο πρώτο δοκάρι χωρίς παίκτη. Λόπεζ ο Παραγουανός και πάλι εκτελεί με πολλά φάλτσα, πάει για μέσα. Διώχνει ο έξαρχος με γροθιές δεξιά, πλάγιο out πήγαινε. Η μπάλα κατευθυνόταν προς την δεξιά συμβολή των δοκών του 21 ετών τερματοφύλακα της Μαρκό. Εκτινάχτηκε, έδιωξε την μπάλα πλάγιότερα, πλάγιο out, που γρήγορα εκτελούν οι παίκτες της Καλυθέας και κερδίζουν το πρώτο κόρνερ. 21ο λεπτό. Μαρκό, Athens Καλυθέα, 0-1. Από το 10ο λεπτό, με την κεφαλιά του Μανιά, έπειτα από ωραία ενέργεια και σέντρα του Λόπε από τα δεξιά, με το αριστερό το κόντρα πόδι που παίζει ο Παραγουανός. Για να δούμε τώρα, σηκώνει το χέρι και ποιο θα είναι το σύστημα σε αυτό το κόρνερ. Ο Προβιδάκης είναι εκεί, σηκώνει το δεξί χέρι, αρκετός κόσμος, είναι καλά χτυπημένο, πάει για τον Κοντονίκο, δεν μπορεί να σουτάρει, γυρνάει όμως ο Κοντονίκος, την μπάλα μέσα στην περιοχή, προσπαθεί εκεί ο Μανιάς, διώχνουν οι παίκτες της Μαρκό. Σε πλάγιο out, φανταστείτε, από τα δεξιά και ακριβώς στη γραμμή, στο ύψος της γραμμής της μεγάλης περιοχής της γηπεδούχου ομάδας. Να δούμε πια. Προβιδάκης εδώ μπροστά μας από τα δεξιά βρίσκει ελεύθερο συμπαίκτη του, αλλά δεν καταφέρνει να κοντρολάρει όπως θα ήθελε ο Μανιάς. Κλεβούν προς στιγμήν οι παίκτες της Μαρκό, και πάλι όμως οι φιλοξενούμενοι προσπαθεί εκεί να βγει ο Κοντονίκος, έχει δεχτεί και την κίτρινη κάρτα, κάνει και το φάουλ πριν από λίγο, κάνει και το φάουλ εκεί στον Σμάλι, που πήγε να τον κλείσει. Και έχουμε λοιπόν λήξη συναγερμού για τους γηπεδούχους, οι οποίοι τώρα έχουν μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. 23ο λεπτό στο Μιχάλης Κρητικόπουλο στην Κεσαριανή. Το 1-0 παραμένει, φίλες και φίλοι, για την ομάδα της Άθενς Καλυθέας από το 10ο λεπτό με την κεφαλιά του Μανιά. Σας έλεγα δύο ομάδες, περιμένουμε να δούμε όμορφο παιχνίδι, καλό θέαμα. Σήμερα και οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει επιθετικά. Να τώρα ο Σεμπά μέσα στην περιοχή κάνει το τακουνάκι, διώχνουν όμως με τον Ματίγεβιτς οι παίκτες της Άθενς Καλυθέας. Ήταν πάρα πολύ καλή ενέργεια από τα δεξιά, μπήκε μέσα στην περιοχή ο Βραζιλιάνος και αρχηγός της ομάδας της Μαρκό, έκανε το τακουνάκι στον Κυριακίδη, αν είδα καλά, που ερχόταν. Και τελικά Δημήτρη, δεν έχουμε το πλάγιο του, όμως θα εκτελεστεί, γιατί έχουμε και 34 βαθμούς εδώ στην Κεσαριανή.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, αποτέλεσμα. Θα πω αποτέλεσμα, ήθελα να σας ρωτήσω, αεράκι έχει καθόλου ή τίποτα?
1: Όχι, δεν... καθόλου αέρα, τίποτα, 34 βαθμούς, γίνεται ένας κακός χαμός. Τώρα
0: υπέκτες εδώ της Μαρκόνης. Στο νερό σου να πω αποτελέσματα, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Championship έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Bolton Cardiff 1-0, West Brom QPR 1-1. Στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, μπήκαμε στο 7ο τώρα των καθυστερήσεων, Derby Birmingham παραμένει το 1-2. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα, Notts County Bradford 0-1. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, Leyton Orient Wycombe 2-3. Στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, τα δύο μάτς που γίνονται αυτή την ώρα δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, Grimsby Bristol Rovers 2-0 και Crawley Cheltenham 1-3. Η Bristol Rovers, η οποία παίζει και με 10 παίχτες. Και στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα, στο 66ο λεπτό, Santander Alavés 2-1. Να θυμίσω εγώ ότι το παιχνίδι της Μαρκό με την Καλυθέα είναι το πρώτο από τα δύο που γίνονται αυτή την ώρα, που γίνονται σήμερα, για την δεύτερη αγωνιστική της Super League 2. Θα ακολουθήσει το μάτς της ΑΕΛ με την Ζάκυνθο στις 6, ένα μάτς το οποίο θα ακούσουμε σε περιγραφή του Βαγγέλη Μητρούσια. Και δύο παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Στις 7 Ολυμπιακός Όφη στο Καραϊσκάκι, σε περιγραφή Μπάμπη Παπάζογλου και Γιάννη Ράνιου. Και στο Πανθεσσαλικό στις 9, Ηρακλής Ατρόμητος, στο μάτς θα περιγράψει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Επανήλθαν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Πάμε στο Δημήτρη Λουκάκη. Δεν μας ακούει ο Δημήτρης, ένα προβληματάκι έχουμε, θα πάμε σε πολύ λίγο στην...
1: έχουμε γκολ, δεν ξέρω αν ακούγομαι, διότι ακούγεσαι, εδώ πρέπει Δημήτρη να πατήσει 3-4 φορές το μικρόφωνο. Ήταν η σέντρα από τον Κυριακίδη και έχουμε το γκολ, φίλες και φίλοι, με την γυριστή κεφαλιά. Ήταν αρκετός κόσμος μέσα στην περιοχή. Μιούλερ λοιπόν ο Αργεντίνος, ο οποίος έκανε την κεφαλιά στο 26ο λεπτό. Δύο γκολ με κεφαλιά έχουμε μέχρι στιγμής, και το πρώτο από το Μανιά και το δεύτερο τώρα από τον 27χρονο τον Μιούλερ, με κεφαλιά προς τα πίσω. Δεν μπόρεσε ο Αγγελόπουλος. Πάτησα, ζητώ συγγνώμη Δημήτρη και φίλοι ακροατές, μόλις μου έδωσε μικρόφωνο πάτησα, διότι γινόταν η σέντρα και φωνάζω γκολ, αλλά τελικά ακούω στα ακουστικά να λες ότι δεν ακουγόμαστε. Ξέρεις, το πάτησα μια φορά, νόμιζα ότι άνοιξε το μικρόφωνο, δυστυχώς κάποιες φορές...
0: Εντάξει, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά, το έπιασες όμως μια χαρά.
1: Ναι, αλλά συνέβη και το μας έτυχε πάνω στον γκολ, αυτό είναι η ιστορία. Ναι. Λοιπόν, γιατί θα το πετυχαίναμε εν τη γενέση του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τώρα το είπαμε στους πανηγυρισμούς, εκεί που οι παίχτες της Μαρκό έπεσαν ένα κουβάρι πάνω στον 27χρονο Αργεντίνο. Σας έλεγα Δημήτρη από την αρχή ότι παίζουν δύο ομάδες οι οποίες έχουν το 2-2 στο πρωτάθλημα και νίκησαν. Δύο από τα φαβορί, όπως δείχνουν τα στοιχηματικά και όλα,
0: Δημήτρη,
1: αυτά.
0: Δημήτρη, να σε διορθώσω. Ναι. 1-1 έχουν, δεύτερη αγωνιστική είναι. Πάνε για το 2-2.
1: Ναι, για το 2 στα 2. Εντάξει. Ναι. Είπα 2 στα 2.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 1 στα 1 και έχουν κερδίσει. Ναι, αυτό. Έχουν κερδίσει δηλαδή τις δύο ομάδες, τον Πανσεραϊκό και την Νίκη Βόλου, η Μαρκό και η Athens Καλυθέα. Δύο ομάδες οι οποίες είναι φαβορί και αυτές για να ανέβουν. Και βέβαια πάνε τώρα να δουν στη δεύτερη αγωνιστική ποια από τις δύο θα είναι στην κορυφή.
0: Ωραία κεφαλιά, όμως, ωραία κεφαλιά στο κολ το 1-1.
1: Πολύ ωραία η κεφαλιά.
0: Γυριστή.
1: Και πολύ, και πολύ όμορφη και η σέντρα από τον Κυριακίδη. Εδώ είχα καλά την οπτική γωνία. Ήταν ο Κυριακίδης, φανταστείτε φίλες και φίλοι, στα 20-30 μέτρα μακριά από μένα, όταν από το πλάγιο του έγινε κάτοχος της μπάλας. Και εκεί, όπως ετοιμάζεται για τη σέντρα, μου δίνει ο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχανάτζης. Νομίζω ότι το έχω ανοιχτό και γίνεται η σέντρα και γίνεται η γυριστή κεφαλιά από τον Μιούλερ, ο οποίος πήδηξε πάρα πολύ ψηλά. Ήταν, ήταν εκεί ο Σταματούλας και ο Χουχούμης, αν είδα καλά, που προσπάθησαν να διώξουν την μπάλα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Κάνει τη γυριστή κεφαλιά ο 27χρονος Αργεντίνος και τη στέλνει στην αριστερή συμβολή των δοκών του Αγγελόπουλου, κάνοντας έτσι το 1-1. Ελαραμπή τώρα, πολύ ωραία τεχνική προσπάθεια. Πάει για το Σεμπά. Δύο παίκτες που έχουν περάσει, έχουν φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τελικά δεν καταφέρνει ο Σεμπά. Είναι ο Σταματούλας εκεί, ο 22χρονος στόπερ της ομάδας της Καλυθέας, ο οποίος διώχνει την μπάλα και θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Δεν τα καταφέρνει όμως. Γιατί πολύ έξυπνα από τα δεξιά ο Τσάκνης σταματάει αυτή την υποψία αντεπίθεσης της Athens Καλυθέας με ένα φάουλ. Αυτά τα έξυπνα φάουλ που λέμε, που κάποιες φορές πρέπει να γίνονται από τους ποδοσφαιριστές για να μην δίνουν τη δυνατότητα στην αντίπαλη ομάδα να βγουν στο επιθετικό transition, στο ανοιχτό γήπεδο. Κάτι τέτοιο έκανε ο Τσάκνης τώρα από τα δεξιά, εκεί που κινείται πάνω από την μεσαία γραμμή, δηλαδή στο μισό της Καλυθέας, η οποία τώρα αλλάζει παιχνίδι. Έρχονται εδώ μπροστά μας οι παίκτες με τον Λόπες. Ο Λόπες πάρα πολύ ωραίος, τεχνική κατάρτιση ο Παραγουανός, έκανε την assist στο goal και έκανε μια φοβερή ενέργεια που απέφερε και την κίτρινη κάρτα του Φατιών όταν απέφυγε δύο ποδοσφαιριστές της Μαρκό εδώ μπροστά μας. Τεχνίτης, ταχυδυναμικός, καλός ποδοσφαιριστής για την κατηγορία, τουλάχιστον σε αυτό που βλέπω εγώ. Δεν την έχω ξαναδεί την Καλυθέα, ούτε τη Μαρκό φέτος, αλλά σε αυτό που βλέπω σε αυτά τα 30 λεπτά ή μίωρο στην Κεσαριανή. 1-1 το αποτέλεσμα. Στο 10ο λεπτό ο Μανιάς με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Στο 26ο ο Μιούλερ επίσης με κεφαλιά ισοφάρισε για τους γηπεδούχους, οι οποίοι τώρα προσπαθούν με τον Ελαραμπή. Ελαραμπή προσπαθεί με το αριστερό να σπάσει την μπάλα εδώ αριστερά, όπου κινείται ο Σεμπά. Δεν φτάνει όμως ποτέ η μπάλα στον αρχηγό της Μαρκό και τον Βραζιλιάνο, καθότι κόβουν εκεί οι παίκτες με τον Ντέτλερ, με τον Χουχούμη της Athens Καλυθέας. Το λάθος όμως, ανάκτηση της μπάλας και βέβαια να δούμε
0: και έχουμε, ποια, πώς και θα έχουμε φάουλ Δημήτρη στη μεσαία γραμμή, οπότε πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.
2: Έρα Σπορ 101,8. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Έρα Σπορ, μπάλα και άλλα, με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Δίνω τελικά αποτελέσματα, θυμίζω, στην Championship τελικά. West Brom QPR 1-1, Bolton Cardiff 1-0 στο 15ο λεπτό των καθυστερήσεων, Derby Birmingham 1-2, το μάτς αυτό δεν λέει να τελειώσει. Πρώτη κατηγορία Αγγλίας, τελικά αποτελέσματα, λέει, τον Orient Wickop 2-3 και Notts County Bradford 0-1. Τελικά αποτελέσματα και από την δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, Grimsby, Bristol Rovers 2-0 και Crawley Cheltenham 1-3 στο 74. Στη La Liga Santander Alaves 2-1. Πάμε στην Κεσαριανή. Μαρκό Καλυθέα έχουμε αφήσει το μας. Στο 1-1 ακούμε το Δημήτρη Λουκάκη.
1: 33ο λεπτό. Μανιάς με κεφαλιά και Μιούλερ επίσης με κεφαλιά οι scorers για Καλυθέα και Μαρκό αντίστοιχα. Και βέβαια δεν έχουμε κάποια μεγάλη φάση από τη στιγμή του γκολ της ισοφάρισης. Εδώ και 8 λεπτά δηλαδή.
0: Και έχει πέσει κάπως ο ρυθμός του αγώνα, έτσι Δημήτρη?
1: Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα. Για να δούμε τώρα, πάει να μπει εκεί ο Λόπεζ. Μήπως εκμεταλλευτεί την κάτι του λέει εκεί και ο Καστάνιο του τερματοφύλακά του του Έξαρχου. Πήγε να γίνει και ένα λαθάκι. Τελικά βγήκε ο τερματοφύλακας, μπλόκαρε την μπάλα από τα αριστερά. Εδώ μπροστά μας μεγάλη μπαλιά από τον Αργεντίνο το Μεντόζα, που προσπαθεί να βρει τον Τσάκνη, ο οποίος έχει ανέβει. Και έχουμε το πλάγιο out για λογαριασμό της Μαρκό από τα δεξιά. Ο Φατιόν θα δώσει την μπάλα στο Τσάκνη. Και ο τελευταίος θα προσπαθήσει να βρει ελεύθερο σημείο του. Κάνει μια κίνηση εκεί ο Μεντόζα, κάνει μια κίνηση ο Κυριακίδης. Για να δούμε ποιος είναι. Κάνει και ο Μιούλερ μια κίνηση. Τελικά επιλέγει τον Ελαραμπή. Αφήνει την παλιά Ελαραμπή να περάσει από μπροστά του, να τη βρει μετά με πρόσωπο προς το τέρμα. Ο Καστάνιο, ο Σταματούλας καταλαβαίνει την πρόθεση του 39χρονου πλέον Μαροκινού σέντερφορ της Μαρκό. Κόβει την μπάλα και εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής ακριβώς κερδίζει και το φάουλ η ομάδα της Μαρκό. Έλα να μπει στα γρήγορα, σπάει η σέντρα για το Σεμπά, για να δούμε. Δεν πάει στο Σεμπά, πάει, αλλά γίνεται το σούτ από τον Ντέτλερ, ο οποίος είχε ανέβει. Τελικά η μπάλα απελπιστικά πάνω από το δεκάρι του Αγγελόπουλου. Έγινε εκεί η μπαλιά προς τον Σεμπά από τον Κυριακίδη. Δεν μπόρεσε να την κάνει δικιά του ο Σεμπά, γιατί ήταν 2-3 βήματα μπροστά σε μια ταχυδυναμική κίνηση που είχε κάνει μέσα στην περιοχή να τη βρει την μπάλα μπροστά του. Αυτή πήγε από πίσω, αλλά ερχόταν ο Ντέτλερ από πίσω, το αριστερό μπάκο, 28χρονος Αργεντίνος, σούταρε στην κίνηση. Δεν είχε βάλει καλά το σώμα του, η μπάλα πέρασε πολύ πάνω από τα δοκάρια του Αγγελόπουλου. Οι παίκτες της Μαρκό είναι αυτοί τώρα που ελέγχουν στο τελευταίο διάστημα, όσο έχουμε μετάδοση μετά από τα διαφημιστικά μηνύματα, το χώρο της μεσαίας γραμμής. Αν θέλετε, έχουν και την μπάλα στην κατοχή τους και προσπαθούν να βρουν διαδρόμους για να φτάσουν με αξιώσεις μπροστά στην εστία του Αγγελόπουλου. Πολύ καλή αμυντική λειτουργία όμως φιλοξενούμενης ομάδας, κάτι που οδηγεί και τον Ελαραμπή να βγει, φανταστείτε, στο χώρο της μεσαίας γραμμής για να κάνει υποδοχή, να πάρει την μπάλα για να οργανωθεί καλά η επίθεση. Να τώρα μια μεγάλη παλιά δεν φτάνει και δεν είναι όπως θα ήθελε και ο Σούλης ο Παπαδόπουλος, ο προπονητής. Ο Ελαραμπή πήγε να κλέψει εκεί την μπάλα. Γίνεται τελικά το λάθος από τον Αγγελόπουλο. Ελαραμπή! Ο Αγγελόπουλος έφυγε έξω από την περιοχή. Ελαραμπή προσπαθεί να δώσει την μπάλα στο Μεντόζα. Δεν φτάνει στον Αργεντίνο. Μιλάμε για μια φάση, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, η οποία τραυματίστηκε μπροστά. Απίστευτη μπροστά στην εστία της Athens Καλυθέας. Ήταν ο τερματοφύλακας Αγγελόπουλος, ο οποίος δείχνει να έλεγχει την μπάλα. Αντί να τη διώξει με βολέ, βλέποντας τον Ελαραμπή να έρχεται να τον κλείνει, του κάνει μια τρίπλα κλειστή από πίσω. Ναι, όχι, κάτσε, την πρώτη τρίπλα εντάξει με το τακουνάκι. Και αντί να τη διώξει με το αριστερό, πάνω του κάνει και δεύτερη. Εκεί ο Ελαραμπή όμως, που είναι μπαρούτο καπνισμένος στα γήπεδα, έχει την εμπειρία του. Λοιπόν, του παίρνει την μπάλα, βγαίνει λίγο προς τα έξω σημείο του πέναλτι, τον ακολουθεί ο Αγγελόπουλος τερματοφύλακας της Καλυθέας, βγαίνει ακόμη πιο έξω ο Ελαραμπή, πατάει δηλαδή τη γραμμή της μεγάλης περιοχής της Καλυθέας, και επειδή τον ακολουθεί, του έχει γίνει βδέλο ο Αγγελόπουλος ο τερματοφύλακας, σπάει την μπάλα προς το Μεντόζα, ο οποίος Μεντόζα είχε κάνει μια κίνηση, μια κούρσα 30 μέτρων και ερχόταν προς τα εκεί, γιατί όλοι περίμεναν διώξιμο τερματοφύλακα της Καλυθέας στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πάει λοιπόν ο Αργεντίνος προς τα εκεί και δεν προλαβαίνει την μπάλα, με αποτέλεσμα να διώξουν. Δηλαδή δημιουργήθηκε μια κατάσταση. Τώρα ξαναβλέπω τη φάση με την τρίπλα με το δεξί πόδι από πίσω. Και εκεί αντί να τη διώξει με το δεξί πόδι ο Αγγελόπουλος, πάει ο Ελαραμπή και του παίρνει. Και πάει να τη δώσει στο Μεντόζα και παρεμβάλλεται ο Τσανδάρης. Βλέπω τώρα τη φάση, διότι εγώ έχω φέρει το τάμπλετ και βλέπω τη φάση με 17 λεπτά καθυστέρηση, φίλες και φίλοι. Δεν μπορώ να τη δω διαζώσεις. Καταλαβαίνετε. Και τώρα την έδειξε η R2 Sport που μεταδίδει το παιχνίδι σε επανάληψη και τυχαίνει να τη βλέπω. Ήταν πραγματικά τραγικό το λάθος, όπως το ξαναείδα τώρα με την ησυχία μου, του τερματοφύλακα Αγγελόπουλου. Όπως και να έχει το θέμα, 38 λεπτό. Εδώ τώρα μπροστά μας η Athens Καλυθέα στη γραμμή της μεγάλης περιοχής της Μαρκό κερδίζει το πλάγιο out με τον Προβιδάκη. Ο Προβιδάκης προσπαθεί να διαβελεύθερο συμπαίκτη του. Ο Λόπες κινείται κοντά του. Ο Μπαουτίστα επίσης κοντά του. Κανάς από τους δύο δεν παίρνει μπάλα. Χάνεται αυτή. Ελαραμπή κλείνεται από τρεις ποδοσφαιριστές. Του κάνει εκεί το φάουλο Ματίγεβιτς. Φανταστείτε, ο Πολωνός ο στόπερ είχε ακολουθήσει τον Ελαραμπή, που να σας πω, 15 μέτρα 20 από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής της Μαρκό μέχρι εκεί κάτω. Τον είχε ακολουθήσει και...
0: Πάρε μια ανάσα να δώσω το τελικό αποτέλεσμα που υπολείπεται από την Championship Derby Birmingham. 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Στη La Liga παραμένει το Santander Alavés 2-1 στο 80 λεπτό. Στη Serie A Genoa Frosinone 0-1 στο ημίωρο ακριβώς. Και στην Bundesliga, στα μάτς που ξεκίνησαν πριν από 8 λεπτά, έχει γκολ η Borussia Dortmund επί της Paderborn, προηγείται 1-0. Στα άλλα μάτς παραμένει το 0-0. Συνεχίζει Δημήτρη.
1: 31 το λεπτό στο Μιχάλης Χρυτικόπουλος. Γίνεται η σέντρα σε μπα, μονοκόμματο. Δεν πιάνει όπως θα ήθελε. Η μπάλα όμως δεν απομακρύνεται, πάει δεξιά. Για να δούμε εκεί θα την ελέγξει. Ποιος ο Φατιόν. Η σέντρα και βάλει τώρα μπει. Η μπάλα out. Να λοιπόν μια ευκαιρία. Όταν λες Δημήτρη κάτω αποτελέσματα, τότε γίνεται και η σέντρα υποψίας γκολ. Έγινε τώρα η σέντρα από τα αριστερά. Ο Σεμπά επιχείρησε να κάνει ένα μονοκόμματο. Η μπάλα όμως δεν έπιασε, βγήκε από τα δεξιά. Έγινε η σέντρα, η κεφαλιά του Ελαραμπή, φανταστείτε, από το σημείο του πέναλτη, στην ευθεία του σημείου του πέναλτη, αλλά στο ύψος της αριστερής δοκού του Αγγελόπουλου, την έκανε γυριστή. Ο Μαροκινές όμως είδε την μπάλα να περνάει αρκετά μέτρα out από το δεξί δοκάρι. Δεν έκανε γυριστή προς το αντίθετο γάμα που λέμε. Δεν το πιάσε όπως θα ήθελα. Βέβαια ήταν εκεί, τον φύλαγε και είχε πέσει πάνω το σταματούλας, αν είδα καλά. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην την πιάσει όπως θα ήθελε ο Ελαραμπή και να βγει out. Να λοιπόν που βλέπουμε φάσεις πλέον. Να λοιπόν που θέλουμε 5 λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίωρο. Θα έχουμε κανένα δίλεπτο καθυστερήσεις, γιατί είχαμε το time out που λέμε για την ενυδάτωση που λέγαμε στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Και, αλλά εκείνο ήταν τρίλεπτο, έτσι. Θυμάσαι.
1: Ναι, εντάξει. Καλά, αυτό ήταν.
0: Διαφημίσεις, κόντρα διαφημίσεις για να βγάλουν χρήματα.
1: Εντάξει, διαφημίσεις. Οι Αμερικάνοι είναι αυτοί. Ναι, οι Αμερικάνοι είναι στο marketing.
0: Μανούλες.
1: Οι πρώτοι διδάξοντες. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα από τα αριστερά. Και πόσα παιχνίδια κάναμε μαζί,
0: ναι.
1: Δημήτρη, στο παγκόσμιο κύπελο, θυμάσαι. Έκανα 12-13 παιχνίδια. Μαζί είμαστε σε όλα αυτά. Λοιπόν, από τα αριστερά κερδίζει το φάουλο Ντέτλερ. Το οποίο το κάνει γρήγορα για τον Σεμπά. Σεμπά μέσα στην περιοχή γυρίζει, πάει για τον Ελαραμπή, που από τελευταία στιγμή ο Σταματούλας βάζει το πόδι του. Τους έπιασε στον ύπνο ο Σεμπά. Έγινε το φάουλ και εκεί που όλοι οι ανέμελοι γύριζαν προς τα πίσω, το κάνει γρήγορα. Το κάνει γρήγορα προς τον Σεμπά, όχι ο Ντέτλερ. Το κάνει γρήγορα προς τον Σεμπά. Ο Σεμπά μπαίνει μέσα στην περιοχή, γυρίζει. Είναι μόνο στο Ελαραμπή, φανταστείτε, 2 μέτρα μπροστά από το σημείο του πέναλτι, απέναντι από τον Αγγελόπουλο, αλλά παρεμβάλλεται το πόδι εκεί του Σταματούλα και κόβει την μπάλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να αστοχήσει ο Ελαραμπή από εκεί. Γιατί στο σημείο που ήταν μπροστά, έκλεινε το δοκάρι του ο τερματοφύλακας, οπότε θα είχε φιλέτο που λέμε. Το τέρμα ολόκληρο από τα 7 μέτρα, πολύ εύκολα. Θα σημάδευε την δεξιά γωνία όπως έβλεπε, αλλά και προς το κέντρο να πήγαινε. Ο τερματοφύλακας δεν θα μπορούσε να αντιδράσει. Ωστόσο, αντέδρασε πολύ σωστά ο στόπερ της ομάδας Athens Καλυθέας, η οποία προσπαθεί να βγει μπροστά. Παίζει επιθετική άμυνα τώρα, 42 λεπτό 1-1. Εδώ στο Μιχάλης Κρητικόπουλος, διώγουν οι παίκτες όμως της Μαρκό. Να δούμε, θα βγουν μπροστά. Ελαραμπή δέχεται εκεί το μαρκάρισμα, αφήνει ο διαιτητής πλεονέκτημα να παίξουν. κύριος Τίκος Ζόγλου. Καλός μέχρι στιγμής. Πολύ... δέχεται εκεί το μαρκάρισμα, αφήνει ο διαιτητής πλεονέκτημα να παίξουν ο κύριος Τίκος Ζόγλου.

0: και διορατικότητα θα έλεγα στο παιχνίδι του. Προσπαθούν από τα δεξιά, αλλάζουν. Τσάκνης πάει να παίξει το 1-2 με το Σεμπά που ξανάλλαξε. Πήγε δηλαδή ο Σεμπά από τα δεξιά και ήρθε ο Μιούλερ εδώ από τα αριστερά μαζί με το Μεντόζα. Αναμφίβολα είναι εντολή του Σούλη Παπαδόπουλου. Κοβέται όμως η μπάλα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι ήταν μπροστά. Τελικά ο βοηθός δείχνει out. Έγινε η φάση, θα το δω σε 15 δευτερόλεπτα που θα μπορώ να δω τη φάση διαζώσης. Αυτή του Μανιά έγινε μεγάλη σέντρα, έγινε η μπαλιά από τον Κυριακίδη. Για να δω, δεν φαίνεται καλά από αυτή την κάμερα, τη μεσαία, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Μανιάς ήταν και ο Κοντονίκος πιο μπροστά. Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς η μπάλα πέρασε out, δεν χρειάζεται, δεν είναι άξια σχολιασμού.
1: Θα προλάβω, λες, να δώσω δύο αποτέλεσμα, τι θα γίνει φάση.
0: Ναι, πέστα, γιατί τώρα η μπάλα είναι πίσω.
1: Το βλέπω.
0: Πίσω.
1: Λοιπόν, Mainz Eintracht Frankfurtis 0-1 στο 13ο λεπτό και Hoffenheim Stuttgart 1-0 επίσης στο 13ο λεπτό. Η προσεχής αντίπαλος του Όφη στο Europa League προηγείται τη Stuttgart με 1-0. Θυμίζω, η Borussia Dortmund έχει ήδη ανοίξει το σκορ και προηγείται 1-0 της Paderborn. Αυτά τα μάτς είναι στην Bundesliga που ξεκίνησαν πριν από 13 λεπτά. Στην Σέρια Τζένα Φροζινόνε παραμένει το 0-1 στο 36, στο 85 στην Λαλίγκα Σάνταντερ Αλαβές 2-1. Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Λουκάκη.
0: 44ο λεπτό, ο Σεμπά έκανε μια κίνηση μέσα στην περιοχή, έκανε και το φάουλ εκεί, φίλες και φίλοι, στον Αναστασίου. Υπήρξε και ένας διαπληκτισμός των δύο παικτών. Ξέρετε αυτή η κοκορομαχία που λέμε κάποια γαλλικά, ανάμεσα στο Σεμπά και τον Αναστασίου. Μπήκε στη μέση ο διαιτητής Αναστασίου. Τώρα η μπάλα προς τον Παραγουανό και τον Λόπεζ που έκανε και την ασίστ στο γκολ κεφαλιά του Μανιά στο 10ο λεπτό που έβαλε μπροστά την Καλυθέα. Μιούλερ, θυμίζομαι, κεφαλιά στο 26ο επί τα σέντρα του Κυριακίδη. Ήταν και αυτό πάρα πολύ ωραίο γκολ. Γυριστή κεφαλιά του Μιούλερ, ισοφάρισε 1-1. Αυτό το αποτέλεσμα έχουμε μέχρι στιγμής. Σε 30 δευτερόλεπτα με το χρονόμετρό μου και το χρονόμετρο διαιτητή, γιατί το πάτσα όταν σφύριξε ο διαιτητής, θα ολοκληρωθούν τα 45, αλλά επειδή είχαμε και διάλειμμα ενυδάτωσης, καθώς έχουμε 34 βαθμούς, το κοιτάω και τώρα ακόμη, εδώ στην Κεσαριανή, δεν κουνιέται, φίλο, τα σημειάκια, φανταστείτε, δεν κουνιέται καθόλου. Φανταστείτε τι τραβάν οι ποδοσφαιριστές. Έχουμε κάμια 150 φιλάθλους που βλέπω μπροστά μου της Athens Καλυθέας. Δεν μπορώ να δω πόσοι είναι της γηπεδούχου ομάδας, διότι είναι ακριβώς από κάτω μου, φανταστείτε.
1: Θα δεις το ημίχρονο, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι, συμπληρωθήκαν τα 45 λεπτά. Δεν μπορώ να δω και τον... Α, ένα λεπτό δείχνει. Μόνο της ενυδάτωσης. Σε αυτό το ένα λεπτό όμως, και ενώ το σκορ είναι 1-1, έχει κερδίσει ένα φάουλ σε καλή θέση η ομάδα της Άθενας Καλυθέας. Είναι από τα αριστερά. Ο Λόπεζ με το αριστερό πόδι, να δούμε, θα τη φέρει μέσα στην περιοχή ή με το δεξί ο Προβιδάκης. Η μπάλα με μια κομπίνα, ο Λόπεζ, η κεφαλιά out. Έγινε η κομπίνα, δηλαδή την έδωσε την μπάλα ο Προβιδάκης στον Πέστονα, στον Σταματούλα. Ο Σταματούλας στον Μπαουτίστα, εδώ μπροστά μου τώρα τον είδα καλά, στον Μπαουτίστα, αυτός έκανε μια ταχυδυναμική κίνηση ο Λόπεζ, μπήκε με στην περιοχή, στη γωνιά της μεγάλης, της μικρής περιοχής από τα δεξιά, αλλά δεν πρόλαβε όπως θα ήθελε την μπάλα και την έβγαλε out. Ήταν μια κομπίνα που σίγουρα είναι δηλεμένη από το προμηθευτικό επιτελείο της Καλυθέας στην προπόνηση. Και με αυτά τα σχόλια που κάνω, ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Κώστας Τικοζόγλου, σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει τη Μαρκό και την έδαση Καλυθέα στην απόλυτη ισορροπία, αλλά με γκολ. 1-1, 10ο λεπτό, ο Μανιάς με κεφαλιά έκανε το 1-0 για τους φιλοξενούμενους. 26ο λεπτό, ο Μιούλερ, ο Αργεντίνος, ο 27χρονος, επίσης με κεφαλιά ισοφάρισε το σκορ. Περιμένουμε με αγωνία το τι θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο από δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, τουλάχιστον από αυτό που μας έχουν προσφέρει στο πρώτο, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45. Μαρκό Καλυθέα 1-1 ισοπαλία στο μάτς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League 2. Το σκορ άνοιξε ο Μανιάς στο 10ο λεπτό για την ομάδα της Athens Καλυθέα.

ισοφάρισε ο Μίλλερ στο 26ο λεπτό για το 1-1 της Μαρκό στην αναμέτρηση που γίνεται αυτή την ώρα στο γήπεδο της Κεσαριανής. Θυμίζω Σέντρα στις 6 στο άλλο μάτς ΑΕΛ Ζάκυνθος. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στη Λα Λίγκα 21ο λεπτό, Σαντάντερ Αλαβές 2-1. Στην Σέρια 40ο λεπτό, Τζένοα Φροζινόνε 0-1. Και στην Μπουντεσλίγκα στα μάτς που γίνονται τώρα, στο 18ο λεπτό βρισκόμαστε σε όλα τα παιχνίδια. Augsburg Bayer Leverkusen 0-0. Mainz Eintracht Frankfurt 0-1. Borussia Dortmund Paderborn 1-0. Freiburg Gladbach 0-0. Και Hoffenheim Stuttgart 1-0. Για τους φίλους και τις φίλες που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω τα τελικά αποτελέσματα που έχουμε στην Championship της Αγγλίας. West Brom QPR 1-1, Bolton Cardiff 1-0 και Derby Birmingham 1-2. Τελικά αποτελέσματα από την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας: Leyton Orient Wycombe 2-3 και Notts County Bradford 0-1. Και δύο τελικά αποτελέσματα από την δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας: Grimsby Bristol Rovers 2-0 και Crawley Cheltenham 1-3. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

Πέρα σπόρ, μπάλα και άλλα. Ολυμπία Γενικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Έλλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Στο μικρόφωνο τη Ερασπόρ, ο Δημήτρη Γιαχανατζή. Μαρκό Καλυθά 1-1 στο ημίχρονο. Στι 6 η σέντρα στην αναμέτρηση τη ΑΕΛ με τη Ζάκυνθο. Αύριο θα γίνουν 4 αναμετρήσεις. Στις 4 θα παίξουν η Νίκη Βόλου με τον Ολυμπιακό Β' με τηλεοπτική μετάδοση από την RDO Sport. Στις 5 ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει τον Πύργο. Στις 5.30 η Ελασσίρου θα παίξει με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Και στις 6 ο Πανσεραϊκός θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Άκτορ Β'. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League 2 θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με δύο παιχνίδια. Στις 4 Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς με τηλεοπτική μετάδοση από την RTV Sport. Και μία ώρα αργότερα στις 5 ο Πανθρακικός θα παίξει με τον ΠΑΟΚ Β'.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το φιλικό παιχνίδι μπάσκετ μεταξύ της Καρδίτσας και του Προμηθέα. Η Καρδίτσα νίκησε στον πόντο τον Προμηθέα Πάτρας με 71-70 χάρη στις βολές του Μακρέη, 2 στις 3 είχε 5 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε του μάτς.

Θυμίζω έχουμε φιλικό παιχνίδι στις 6 το απόγευμα πάντως στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Σπάρτα Ξουμπότιτσα από την Σερβία. Το μάτς αυτό θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από το Action 24. Φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση από την Era Sport. Και μία ώρα αργότερα στις 7 ο ΠΑΟΚ θα παίξει στην Ιταλία με την Αρμάνι Μιλάνο.

Μην ξεχνάτε, στις 7 έχουμε Steve-O, το Ultimate Championship που γίνεται στη Βουδαπέστη, η δεύτερη μέρα της διοργάνωσης, όπου εδώ θα έχουμε απόψε τον Μίλτο Τεντόγλου να αγωνίζεται στις 9 παρατέταρτο στο Μήκος και να διεκδικεί το έπαθλο των $150,000 παίρνοντας την πρώτη θέση. Το Ultimate Championship θα μεταδοθεί από την R2 Sport και φυσικά από την Era Sport.

Και να θυμίσω, δύο παιχνίδια έχουμε απόψε για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Στις 7 στο Καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός Όφη. Το ντεμπούτο του Αλγκουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού με τις δύο ομάδες. Να θυμίσω ότι έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις την εβδομάδα που έρχεται. Ο Ολυμπιακός την Τετάρτη θα υποδεχθεί την Πολωνική Γιαγκελόνια. Ο Όφη μια μέρα αργότερα, την Πέμπτη, θα υποδεχθεί τη Γερμανική Hoffenheim για την League Phase του Europa League. Το μάτς του Ολυμπιακού με τον Όφη θα ξεκινήσει στις 7, δύο ώρες αργότερα στις 9 στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου θα παίξει ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Τα υπόλοιπα μάτς της τέταρτης αγωνιστικής θα γίνουν αύριο Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, Καλαμάτα Βόλο στις 6, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ στις 7, Κηφισιά Λεβαδιακό στις 9 και την ίδια ώρα στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Άρη στο κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και στις 9.30 στο ΟΑΚΑ το ντέρμπι των πρωτοπόρων Παναθηναϊκός Πανατολικός.

Μια γρήγορη ματιά στα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Να πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά σε διαφημιστικά μήνυματα. Στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων στη Λα Λίγκα, Σαντάντερ Αλαβές 2-1. Ημίχρονο στη Σέρια Τζένοα Φροζινόνε 0-1. 28ο λεπτό στην Μπουντεσλίγκα, Αουγκσμπουργκ Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-1. Μάιντς Άιντραχτ Φραγκφούρτη 0-1. Μπορούσια Ντόρτμουντ Πάτερμπορν 1-0. Φράιμπουργκ Γκλάντμπαχ 1-0. Και Χόφενχάιμ Στουτγκάρδη 1-0.

0: Era Sport 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Έρα Σπορ, μπάλα και άλλα. Ολυμπία Γενικόπουλο στη ρυθμίση του τρίχων. Ελίζα Ζεφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Στο μικρόφωνο τη Έρα Σπορ, Δημήτρη Γιαγανατζή. Τελικό αποτέλεσμα: Σανταντέρ Αλαβές 2-1 στη Λα Λίγκα. Δεύτερο γκολ για την Μπορούσια Ντόρτμουντ επί τη Πάτερμπορν στην Μπουντεσλίγκα στο 32ο λεπτό. Δεύτερο γκολ και η Φράιμπουργκ επί τη Γκλάντμπαχ 2-0 και το ματ αυτό. Δύο ειδήσει γρήγορα πριν πάμε και πάλι στο γήπεδο τη Κεσαριανή. Η πρώτη αφορά τον Παναθηναϊκό και τη συμφωνία που έχει γίνει με την αλλά και με τον Ανάς Σαλάχ Εντίν για την απόκτηση του 24χρονου διεθνή Μαροκινού αριστερού μπακ. Ο παίκτης αναμένεται να έρθει το βράδυ στην Αθήνα να περάσει από απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του. Η οψιόν αγοράς δεν θα είναι υποχρεωτική βάση συμμετοχών, αλλά θα είναι στην ευχαίρεια των πράσινων να την ενεργοποιήσουν. Αν συμβεί αυτό, τότε η συμφωνία με τον Μαροκινό θα είναι για τα επόμενα 4 χρόνια. Παίκτη έκλεισε και ο Άρη, συμφώνησε με τον Μπρούμα, τον Πορτογάλο εξτρέμο, ο οποίος αναμένεται να έρθει αύριο στην χώρα μας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους κίτρινους. Πάμε στο γήπεδο της Κεσαριανής. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση της Μαρκό με την Καλυθέα. Ακούμε τον Δημήτρη Λουκάκη.
6: Καλησπέρα και πάλι, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, από τον Μιχάλης Κρητικόπουλος εδώ στην Κεσαριανή. 2 λεπτά έχουμε που έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Το 1-1 σκορ πρώτου ημίχρονου παραμένει με την κεφαλιά του Μανιά στο 10ο λεπτό και την επίσης κεφαλιά του Μιούλερ στο 26ο. Από μία αλλαγή κάθε ομάδα θα σας την πω σε λίγο. Γιατί έχουμε μια στημένη μπάλα για λογαριασμό της Athens Καλυθέας, η οποία έχει φέρει πολύ κόσμο στα καρέ του έξαργου τερματοφύλακα της Μαρκό. Βλέπω τον Προβιδά να ετοιμάζει να το χτυπήσει. Πάει και ο Λόπεζ εκεί. Προβιδάκης εκτελεί μέσα στην περιοχή. Στο σημείο του πέναλτι βγαίνει ο Ελαραμπή με κεφαλιά πολύ γρήγορα προς την πορεία της μπάλας. Τη διώχνει, ο οποίος όμως δεν απομακρύνεται και κερδίζει το φάουλ Μαρκό. Λοιπόν, με την ευκαιρία αυτή του φάουλ που έγινε, να πούμε ότι βγήκε ο Ντέτλερ, ο Αργεντίνος, και μπήκε στη θέση του 25χρονος Αλβανός ο Βρουσάη, δηλαδή αλλαγή προσώπων όχι θέσεις. Πήγε αριστερά ο Βρουσάη και έχει στην επιτέρησή του το Λόπεζ, τον Παραγουανό. Θυμάστε, σας έλεγα σε ακούτε από την αρχή τον αγώνα ότι έχει πολλά κέφια ο Παραγουανός, από την σέντρα με το δεξί που έκανε, βρήκε τον Μανιά και έκανε την κεφαλιά ο τελευταίος και άνοιξε και το σκορ. Γενικά είναι καλός παίχτης, τριπλαδόρος, ταχυδυναμικός και παίζει και με μυαλό. Έβαλε το Βρουσάη για να τον φυλάει από εκείνη τη μεριά ο Σούλης Παπαδόπουλος, αλλά έκανε και αλλαγή και Athens Καλυθέα. Μπήκε στην θέση του Κοντονίκου, ο οποίος είδε και την κίτρινη κάρτα στο 20ο λεπτό, ο νεαρός Φαϊτάκης. Βγήκε ένας 20χρονος, ο Κοντονίκος, και μπήκε ο Φαϊτάκης, ο οποίος είναι 21 ετών. Δύο νεαρά παιδιά, στα οποία αποτελούν και ελπίδα για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, αν θέλετε. Και τώρα ο Φαϊτάκης είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα, προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, τη γυρίζει. Πολύ ωραίο το πρώτο ημίχρονο και από τις δύο ομάδες που αμφότερες ξεκίνησαν με νίκη το πρωτάθλημα. Για να δούμε τώρα, ο Μεντόζα, η μπαλιά δεξιά, επιλογή από τα δεξιά, η σέντρα από το Σμάλι, ο οποίος στόπερ είχε ανέβει, Δεν είχε την κατάληξη που θα ήθελε και θα ήθελαν οι 500 φίλοι της ομάδας της Μαρκό, οι οποίοι βρίσκονται στο γήπεδο. Είναι και καμιά εκατοστία απέναντί μου, τους βλέπω, φίλοι της ομάδας της Καλυθέας που έχει τώρα την μπάλα εδώ μπροστά μας από τα αριστερά με τον Μπαουτίστα. Προσπαθεί ο Ισπανός, τελικά δεν καταφέρει να κάνει τρίπλα, να κερδίσει το πλαγιό, ένα πλαγιό πολύ γρήγορα εκτελούνται από τον Προβιδάκη. Η μπάλα και πάλι σε πόδια παικτών της Καλυθέας, βγάζει και την κίτρινη κάρτα ο διαιτής της αναμέτρησης στον Μπαουτίστα. Αν είδα καλά, του λέει ο Μπαουτίστα, ναι, τον βλέπω τώρα, Μπαουτίστα είναι, του λέει ο Μπαουτίστα, δεν είδα τον παίχτη, δεν τον είδα, προσπαθεί να δικαιολογηθεί. Ο Ισπανός, κίτρινη, στο 50 λεπτό, το 1-1 παραμένει, φίλες και φίλοι, ένα φάουλ που έχει κερδίσει Μαρκό κατά από την μεσαία γραμμή, πλασαριστά, εκτελείται, για να δούμε τι θα κάνει. Ο Σμάλης αλλάζει παιχνίδι αριστερά στο στόπερ τον Καστάνη, ο οποίος περνάει την μεσαία γραμμή, ζητάει παίχτη να ξεμαρκαριστεί, πάει κοντά το Μεντόζα, τραβάει όμως ένα παίχτη και ελευθερώνεται ο Τσάκνης, ο Μπάκα από τα δεξιά, ο οποίος έχει βγει, φτάνει μέχρι το κόρνερ, τελικά δεν μπορεί να κάνει την τρίπλα, τον κόβει εκεί ο Αναστασίου και προσπαθεί να βγει μπροστά, όχι, κλείνουν πάρα πολύ καλά τους χώρους οι παίχτες της Μαρκό και οπότε κατεβάζουν ταχύτητα οι παίχτες της Καλυθέας. Βλέπουμε δύο ομάδες με καλούς ποδοσφαιριστές, τεχνίτες, καλές οι καθοδηγήσεις και από τους δύο προπονητές. Για να δούμε τώρα, ο Λόπες, σας λέω, έχει μεγάλη ευαίσθηση. Τρίπλα, ο Λόπες κάνει δεξιά την μπάλα, ο Τσανδάρης στη σέντρα. Τελικά δεν φτάνει ποτέ στο Μανιά. Μανιάς πάντα επικίνδυνος μέσα στο κουτί. Έκανε την κεφαλιά με πίεση. Έβγαλε τον γκολ στο 10ο λεπτό που έβαλε μπροστά προς στιγμή την ομάδα του, την Άδες Καλυθέα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, έχει καλές τοποθετήσεις μέσα και καλές κινήσεις μέσα στην περιοχή. Από την άλλη μεριά, ο Ελαραμπή, ο άλλος σεντερφόρ της αντίπαλης ομάδας, είχε μια κεφαλιά στο 3ο λεπτό από πλεονεκτική θέση μέσα από τη μικρή περιοχή που είδε την μπάλα να περνάει πάνω από το στέρμα του Αγγελόπουλου. Είχε και μεγάλη ευκαιρία όταν έκλεψε την μπάλα από τον Αγγελόπουλο. Τον ακολούθησε όμως ο τερματοφύλακας της Καλυθέας. Βγήκε μέχρι το ημικύκλιο. Δεν μπορούσε ο Μαροκινός, γιατί στο ημίχρονο άκουσα κάποιες συζητήσεις από τους φίλους της Μαρκό ότι ο Ελαραμπή έπρεπε να κάνει γκολ. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί έβγαινε προς τα έξω με πλάτη και ήταν ευδέλα πίσω το τερματοφύλακας ο Αγγελόπουλος. Δεν μπορούσε να γυρίσει. Καλά έσπασε την μπάλα στο Μεντόζα που ερχόταν, αλλά ήταν λίγο πιο δυνατή η παλιά του. Τώρα η Μαρκό προσπαθεί με το Μεντόζα καλή ώρα να κάνει μια ενέργεια. Εκεί ο Αργεντίνος και κερδίζει το φάουλ. Η μπάλα βέβαια πήγε στα πόδια του Ελαραμπή. Δεν ήταν σε θέση να απειλήσει ο Μαροκινός. Πολύ σωστά ο διαιτητής.
5: Δημήτρη, μέχρι να εκτελεστεί το φάουλ, να πω εγώ ότι ο Μόργαν Ρότζερς είναι ο παίκτης ο οποίος κερδίζει για πρώτη φορά τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Η Τσέλσι ανοίγει το σκόρ επί της Χάλ και προηγείται με 1-0 στο 8ο λεπτό στην Premier League.
6: Επιτέλους αυτή η ομάδα μου που τα τελευταία χρόνια έχει δώσει 75 τσουβάλια λίρες σε εκατομμύρια, να δούμε τι θα κάνει. Ούτε Ευρώπη δεν κατάφερε. Πες, πρόπερς ήταν η ομάδα και από όλο ό,τι γίνεται και με το Financial Fair Play καμιά φορά, ήταν η ομάδα που έδωσε ένα σκασμό λεφτά να κάνει, όλοι λέγανε θα πάρει το άθλημα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, είναι δύσκολος αντίπαλος η Chelsea, ναι, για την ομάδα του Τζολάκη, αναμφίβολα. Δεν το λέω επειδή την υποστηρίζω, γιατί κάποια στιγμή υποστηρίζουμε και κάποιες ομάδες, και ενώ για να μην βγαίνουμε και από το παιχνίδι μας έγινε ένα φάουλ, γι' αυτό τα λέω αυτά, είμαστε στο 54ο 1-1 Μαρκό Καλυθέα, κάποια και είναι κάτω ο παίχτης της Καλυθέας. Κάποια στιγμή λοιπόν υποστηρίζουμε κάποιες ομάδες, έτσι έχουμε δει. Το 1971 με πήρε ο πατέρας με εμένα και γινόταν ο δεύτερος τελικός του κυπέλου Κυπελούχων, τότε ήταν δύο οι τελικοί.
5: Real Chelsea.
6: Μπράβο. Chelsea Real στο γήπεδο Καραϊσκάκη στα Τσιμέντα που λέμε τότε. Mm-hmm. Που ήταν το Καραϊσκάκη. Κέρδισε η Chelsea 2-1. με Μποντίνο και τα λοιπά, τερματοφύλακα και άλλους. Και έγινα Τσέλσι εγώ. Ενώ ο Μπαουτίστα εξακολουθεί να είναι στον αγωνιστικό χώρο, το ιατρικό team πιάνει τη μέση του. Ο Ισπανός.
5: Σηκώθηκε όμως,
6: Ναι, ναι, του χειροκροτούν οι φίλοι της Καλυθέας. Σηκώθηκε, βγαίνει προς τα έξω. Του λέει ο διαιτητής, περίμενε για να σε τα σφυρίξω εγώ για να μπει μέσα. Και έλεγα και έτσι έγινα Τσέλσι από τότε, από το 1971. Δεν ήταν και η καλύτερη Τσέλσι. Βλέπω να ετοιμάζει και άλλη αλλαγή η Καλυθέα. Βλέπω το Βιαφάνες, τον 34χρονο Αργεντίνο, να μπαίνει μέσα και να βγαίνει ο Μπαουτίστα. Χτύπησε ο Μπαουτίστα με την ευκαιρία έγινε και αλλαγή. Ο Βιαφάνες λοιπόν, να τον σημειώσω, μπαίνει μέσα στο παιχνίδι στο 55ο λεπτό και ενώ το σκορ είναι 1-1 Μαρκό Athens Καλυθέα και λέγαμε πως είναι δύσκολη σήμερα η αποστολή του Κωνσταντή απέναντι σε μια ομάδα που φέτος επίσης πήρε το πιο ακριβό παίχτη και να δούμε τι βλέψεις θα έχει ο Σεμπά. Εδώ μπροστά μας κερδίζει το φάουλ από τα δεξιά από τον Φαϊτάκη και κερδίζει αυτό το φάουλ φίλες και φίλοι για λογαριασμό της Μαρκό η οποία έχει τώρα την επίθεση στο τέρμα που είναι προς το ζωγράφο. Εκτελεί, δεν είναι καλό χτυπημένο αυτή τη φορά από το Μεντόζα. Διώχνει ο πρώτος αμυντικός με το κεφάλι που λέμε στη γλώσσα του ποδοσφαίρου. Δεν ήταν ψηλή μπαλιά, κάτι που δεν θέλουν οι προπονητές. Πάντα φωνάζουν στους παίκτες που κάνουν την εκτέλεση να περάσουν ή την παλιά ή τη σέντρα. Αν θέλετε, τον πρώτο αμυντικό. Εδώ δεν είναι καλή η σέντρα του Αργεντίνου. Σταματάει στον πρώτο αμυντικό στη γραμμή άμυνας που είχε κάνει καλή η ομάδα της Καλυθέας. Και έχουν και την μπάλα στην κατοχή τους. Θα επαναλάβω, 386 παιχνίδια σήμερα για τον Σούλη Παπαδόπουλο στον πάγκο της σε επίπεδο Β' Εθνικής. Ξεπέρασε τον Γιώργο Βαζάκα από το προηγούμενο παιχνίδι που είχε 385 στη νίκη με τον Πανσεραϊκό με το πέναλτι του Ελ Αραμπί. Και την επόμενη αγωνιστική βέβαια θα ακολουθήσει ο αγώνας με τον Ολυμπιακό Βόλου στο Ρέντι για λογαριασμό της Μαρκό. Η Μαρκό η οποία χρησιμοποιεί το ουδέτερο στάδιο της Κεσαριανής. Ρώτησα στο ημίχρονο ακόμη το χορτάρι δεν είναι και στην καλύτερη φάση του.
5: Στο Μαρκόπουλο,
6: ναι, ναι. Δεν ξέρουμε αν σε αυτές τις δύο εβδομάδες για να παίξει εκτός όπως σας είπα στο Ρέντι και την επόμενη θα έχουν καταφέρει να το φτιάξουν οι άνθρωποι εκεί του Μαρκόπουλου καθώς και την πρώτη αγωνιστική έπαιξε εδώ και την
5: και
6: εκτός
5: πες.
6: Και τη δεύτερη παίζει πάλι εδώ. Καλυθέα μπήκε και αυτή με το δεξί στη φετινή σεζόν 2-1 την αξιόλογη νίκη Βόλου και το αυτό που μένει να φανεί γιατί τώρα είναι και αρχή τώρα τις βλέπω και τις δύο ομάδες Δημήτρη φίλες και φίλοι αν από τα περσινά λάθη έχει μάθει η Athens Καλυθέα θυμάστε την περιέγραφα μέχρι και το τέλος μέχρι και σενάρια υποβιβασμού υπήρχαν στα τελευταία, πρώτα τελευταία αν θυμούμε καλά αγωνιστική ήταν που κατάφερε ουσιαστικά να σωθεί με ένα ποιοτικό ρόστερ είχε πέρσι και τώρα έχει επίσης ένα ποιοτικό ρόστερ να δούμε που θα καταλήξει. Προς το παρόν το σκορ είναι 1-1 με αυτό το σχόλιο που κάναμε για τις δύο ομάδες 58 λεπτό Μανιάς με κεφαλιά το 1-0 Μιούλερ επίσης με κεφαλιά το 1-1 κίτρινη κάρτα βλέπει ο Σμάλης ο παίχτης της Μαρκό στο 58 λεπτό μπήκε με πολύ δύναμη και αυτή η στημένη μπάλα λοιπόν καταλαβαίνετε ανάμεσα στη γραμμή της μεγάλης περιοχής και της σέντρας από τα αριστερά, λίγο αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα της Καλυθέας ο Τσανδάρης ήταν αυτός ο οποίος δέχτηκε το μαρκάρισμα του Σμάλη και είδα που του απέφερε και την κίτρινη κάρτα πάνω στην μπάλα είναι ο Λόπεζ Πάνω στην μπάλα επίσης είναι και ο Προβιδάκης, ο ένας με το δεξί, ο άλλος με το αριστερό. Να δούμε, θα το κάνει με το δεξί πόδι προς τα μέσα ή με το αριστερό με εξωτερικό φάλτσο. Με το αριστερό με εξωτερικό φάλτσο η κεφαλιά δεν είναι αυτή που θα ήθελε ο Καστάνιο. Πάντα ο Ισπανός, ο 27χρονος Ισπανός, ο στόπερ της ομάδας της Καλλιθέας, βγαίνει μπροστά στην αεροπορία που λέμε όταν ανεβαίνουν και οι στόπερ, και αυτός ανεβαίνει και ο Σμάλης βέβαια. Έχει κερδίσει άλλη μια φορά την κεφαλιά ο Καστάνιο και τώρα κατάφερε να πάρει την κεφαλιά, να την κάνει γυριστή, αλλά δεν ήταν όπως θα ήθελε ο Ισπανός, με αποτέλεσμα να πέρασε η μπάλα αρκετά μέτρα έξω από το δοκάρι του έξαρχου. Έχει πέσει λίγο αριθμός στο δεύτερο ημίχρονο, είναι και η ζέστη, είναι η ζέστη αφόρητη, έχει πολύ γρασία εδώ στην Κεσαριανή, είναι γύρω γύρω κλειστό το μέρος, ξέρετε, έχει τον ταμάρι στο τέρμα που είναι τώρα η Άθενας Καλλιθέα, όπως βλέπουμε για τον Βύρονα. Δεν φυσάει καθόλου, φανταστείτε τα σημαίακια δεν κουνιούνται, οπότε είναι και αυτό μια καταπώνηση για τους ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον τους 20 που τρέχουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βγάζονται τους θερματοφύλακες απ' έξω. Τώρα προσπαθεί η Καλλιθέα εδώ μπροστά μας να κάνει με τον Φαϊτάκη μία ενέργεια από τα αριστερά. Κερδίζουν το πλάγιο out όμως, γιατί χάνει το control ο 21 ετών αριστερός μεσοεπιθετικός της ομάδας της Καλλιθέας. Κερδίζει το πλάγιο out. Η Μαρκό εκτελείται και στη συνέχεια κερδίζει ένα φάουλ ακριβώς από τα δεξιά στην ευθεία της γραμμής μεγάλης περιοχής της Άθενας Καλλιθέας και στο μέτρο στη μέση, φανταστείτε, της γραμμής της έντρας και της μεγάλης περιοχής, αρκετά μακριά όπως καταλαβαίνετε, πάει να το εκτελέσει ο Βρουσάη που πήρε τη θέση του Ντέτλερ στο δεύτερο ημίχρονο με το αριστερό πόδι. Εκτελεί ο Βρουσάη, είναι καλοκτυπημένο στο δεύτερο δοκάρι, βάζει το πόδι εκεί, πήγε πάρα πολύ γρήγορα προς την μπάλα. Γυάλι μια φορά ο Μιούλερ, ο οποίος προσπάθησε, ο Καστάνιο, όχι ο Μιούλερ, ο Καστάνιο δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα όπως θα ήθελε προς το τέρμα της Άθενας Καλλιθέας, η οποία με μια μεγάλη μπαλιά από πίσω προσπαθούν να βρουν ελεύθερους παίκτους, κόβουν την μπάλα οι παίκτες της Μαρκό, πάει για τον Ελαραμπή, πολύ γρήγορα καλύπτει ο Σταματούλας και έξυπνα γυρνάει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. 61ο λεπτό, η Άθενας Καλλιθέα προσπαθεί, περνάει τη μεσαία γραμμή, να η προσπάθεια και το φάουλ και είναι κίτρινη κάρτα και αυτό. Γιατί τον σταματάει, πήγε να κάνει την ενέργεια, φίλες και φίλοι, κάτι λέει τώρα με τον διαιτητή ο Βρουσάη, ο Μιούλερ, ο οποίος δέχτηκε την κίτρινη κάρτα, ο διαιτητής ανένδοτος, πήγαινε κατά μέτωπον επίθεση. Του σταματάει την επίθεση της ομάδας της Καλλιθέας. Πήγαινε ο Προβιδάκης κατευθείαν να μπει μέσα στην περιοχή. Από τα δεξιά το φάουλ, καμιά δεκαπενταριά μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Έχει έρθει όμως πολλοί κόσμος στη γραμμή της περιοχής της Μαρκό. Είναι ο Λόπεζ, είναι και ο Προβιδάκης με το αριστερό και με το δεξί. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Προβιδάκης, πλασαριστά, κομπίνα, σούτ από το Βιαφάνες. Ωραία η κομπίνα. Έβγαλε το Βιαφάνες 5 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Τα σώματα όμως, ωραίες κομπίνες από την Άθενας Καλλιθέα. 4-5 φορές έχουμε δει σε στημένα και σε κόρνερ κομπίνες για λογαριασμό, οι οποίες δουλεύονται στην προπόνηση. Τώρα ο Προβιδάκης, όλοι περίμεναν για μεγάλη μπαλιά, έκανε μια συρτή μπαλιά, φανταστείτε, προς τον άξονα, τον κεντρικό άξονα της εστίας του έξαρχου. Εκεί κάνα 2 μέτρα από τη γραμμή του ημικυκλίου της μεγάλης περιοχής της Μαρκό. Βγήκε ο Βιαφάνες, ο Αργεντίνος, σούταρε, αλλά η μπάλα κόντραρε σε κάποιον παίχτη, δεν πρόλαβα να δω, ο οποίος μυρίστηκε τη φάση και βγήκε από τη γραμμή που ήταν η παίχτες της Μαρκό προς τα έξω. Ελαραμπή είναι offside, πρέπει να είναι offside για να δω, ναι, ο βοηθός εδώ μπροστά μου με λίγη καθυστέρηση, γιατί τον έβλεπα αρκετή ώρα, σηκώνει την σημαία του, είναι ο κύριος Δαβίδ Πριώνας, έχει τον έλεγχο της φάσης Και βέβαια διαμαρτυρήθηκαν και οι παίκτες με το χουχούμι της Καλυθέας, η οποία προσπαθεί να βγει μπροστά, δεν τα καταφέρνει. Βλέπω ένα παιχνίδι κέντρου στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είναι η μεγάλη φάση διαδραματιστεί ανάμεσα στις δύο εστίες. Να Ναόβρουσάι τώρα προσπαθεί να βγει, να δώσει το Μεντόσα. Ήταν δυνατή η μπαλιά για τον Αργεντίνο, πρέπει να ανεβάσει λίγο ο Αργεντίνο στην απόδοσή του, γιατί από την απόδοσή του κρέμεται και η ομάδα της Καλυθέας. Να ο Ελαραμπή γυρνάει την μπάλα μέσα στο Μιούλερ. Δεν τα καταφέρει ο Αργεντίνος να κάνει το κοντρόλ. Πολύ ωραία εναλλαγή της μπάλας. Ελαραμπή Μιούλερ. Ο Ελαραμπή είναι ο παίκτης που είναι στο κουτί που λέμε. Ο Μιούλερ είναι αυτός που έρχεται πάντα από τα αριστερά. Είναι και ο σκόρερ με την γυριστή κεφαλιά της ισοφάρισης στο 26ο λεπτό του γκολ που είχε βάλει ο Μαντά στο 10ο επίσημη κεφαλιά. Δεν έκανε το κοντρόλ όπως θέλει. Παρεμβλήθηκε και ο Χουχούμης και έδιωξε την μπάλα. Και πάλι όμως σε πόδια παικτών της Καλυθέας προσπαθούν. Της Μαρκό προσπαθούν και Ελαραμπή μέσα στην περιοχή. Φατιών πολύ δυνατά πέφτει πάνω σε παίχτη. Για να δω δύο αλλαγές για την Καλυθέα. Βλέπω τον Ζωζέ Ραφαέλ από τη Βενεζουέλα εδώ μπροστά μας, το Ρώμο αν θέλετε. Ποιος θα βγει? Ο Λόπες. Λοιπόν, βγαίνει ο Ρώμο, βγαίνει ο Λόπες, ο Παραγουανός. Πήγε πάρα μα πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι σήμερα. 32 χρόνια από Βενεζουέλα, ο παίκτης που μπαίνει. Και βλέπω και μπροστά μας τον Γκάντας από το Μπενίν. Ποιος θα βγει? Ο Μανιάς. Αλλάζει τον επιθετικό.
5: Μάλιστα. Δημήτρη,
6: πάρε
5: μια ανάσα να δώσω εγώ αποτελέσματα. Καταρχήν έχουμε ημίχρονο στα παιχνίδια στην Bundesliga. Augsburg Bayer Leverkusen 0-1, Mainz Eintracht Frankfurt 0-2, Borussia Dortmund Paderborn 1-0. Έχουν ακυρωθεί δύο τέρματα της Dortmund μετά από εξέταση του VAR για offside. Freiburg Gladbach 2-0 και Hoffenheim Stuttgart 1-0. Αυτά είναι αποτελέσματα ημίχρονου στην Bundesliga. 25ο λεπτό στην Σέρια Τζένοα Φροζινόνε 1-1. Στην Premier League έχουμε γκολ στο 21ο λεπτό, Crystal Palace Ipswich 1-0 και Chelsea Hull 1-0 από το 7ο λεπτό με το τέρμα του Morgan Rogers, ο οποίος είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που νικάει τον Κωνσταντίν Τζολάκη στην Premier League και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Hull. Στην Championship έχουμε γκολ στο 23, Middlesbrough Norwich 2-1 και Swansea Burnley 1-0. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας έχει ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι της Blackpool με την Bromley, είναι 1-1 στο 23ο λεπτό, ενώ μόλις τώρα η Plymouth διπλασιάζει τα τέρματά της, προηγείται 2-0 της Barnsley στο 23 και στο ίδιο χρονικό διάστημα Stockport Leicester 1-1. Στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας στο 24ο λεπτό York Swindon 1-0 και Oldham Chesterfield 0-1, Rotherham Salford 0-1, Shrewsbury Northampton 1-0. Τα παιχνίδια που έχουν ανοίξει, που είχε ανοίξει το σκορ στα υπόλοιπα μάτς που δεν ανέφερα, το αποτέλεσμα παραμένει στο 0-0. Γκολ έχουμε και στη Λα Λίγκα στο 8ο λεπτό, ο Σασούνα Εσπανιόλ 0-1. Πάμε και πάλι στον Δημήτρη Λουκάκη και να θυμίσω ότι σε περίπου 40 λεπτά από τώρα έχουμε το δεύτερο μάτς για την δεύτερη αγωνιστική της Super League 2 μεταξύ της ΑΕΛ και της Ζακύνθου. Έλα Δημήτρη.
6: 67ο λεπτό στο Μιχάλης Κρητικόπουλος εδώ στην Κεσαριανή. Μαρκό Άθενς Καλυθέα 1-1. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 10ο λεπτό με κεφαλιά του Μανιά και ισοφάρισαν στο 26ο οι γηπεδούχοι με τον Αργεντίνο το Μιούλερ. Οι δύο παίκτες που ήταν οι πρωταγωνιστές στη φάση του γκολ για λογαριασμό της Καλυθέας, ο Λόπες που έκανε τη σέντρα, ο Παραγουανός και ο Μανιάς που έκανε την κεφαλά για τον γκολ, βγήκαν πριν από λίγο. Άλλαξε το center forward του δηλαδή. Έβαλε τον Ρώμο, ο οποίος κινείται τώρα στο κουτί, ο 32χρονος από τη Βενεζέλα, και στη θέση του Μανιά και στη θέση του Λόπες έβαλε τον Γκάντα, τον 21 ετών πιτσιρικά από τον Μπενίν, ο οποίος έκανε μια ωραία φάση. Να, καλή ωραία ενέργεια, να και το φάουλ σε πολύ καλή θέση φίλες και φίλοι, για λογαριασμό της Μαρκό.
5: Ωραία τρίπλα έκανε,
6: ωραία,
5: Δημήτρη.
6: Ωραία ο Μεντόζα. Ε?
5: Πολύ ωραία τρίπλα έκανε.
6: Ο Μεντόζα, ναι, ο Αργεντίνος. Τι έλεγα πριν από 5 λεπτά, δεν άκουγες. Πως ναι, άμα ανεβάσει την απόδοσή του ο Μεντόζα, θα
5: συμπαρασύρει όλη την ομάδα.
6: Ακριβώς. Να τώρα ο Μεντόζα που τα πήρε όλα πάνω του. Κάνει την τρίπλα, αποφεύγει δύο ποδοσφαιριστές και αποφεύγει τον Βιγιαφάνες στην αρχή, και έρχεται ο δεύτερος από πίσω να του κάνει το φάουλ. Είναι, φανταστείτε, δύο μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, στην ευθεία της αριστερής δοκού του Αγγελόπουλου, τερματοφύλακα της Καλυθέας. Ένας αριστεροπόδαρος τεχνίτης θα μπορέσει, κίνομεν του Οζα, αριστεροπόδαρος τεχνίτης, είναι 5 άτομα στο τείχος για λογαριασμό της φιλοξενούμενης ομάδας και ένας κάτω. Λοιπόν, είναι ο Μεντόζα πάνω από την μπάλα, αυτός θα το κάνει, υποθέτω. Είναι και ο Σεμπά, αριστεροπόδαρος είναι και ο Σεμπά, αλλά ο Αργεντίνος έχει καλύτερα χτυπήματα από τον Βραζιλιάνο. Στείνει το τείχος ο κύριος Τικοζόγλου, σφυρίζει, Μεντόζα εκτελεί γκολ! Φαινόταν η μπάλα πως πάει στα δίχτυα, τρομερή εκτέλεση από τον 34χρονο Αργεντίνο. 70 λεπτό, 2-1 για την Μαρκό. Πολύ καλή εκτέλεση, μια γλυκιά επαφή στην μπάλα από το Μεντόζα. Σας έλεγα ότι έχει πάρα πολύ καλά χτυπήματα. Εκτελούσε βέβαια και όλα τα στημένα για λογαριασμό των γηπεδούχων. Είναι μια πάρα πολύ καλή επαφή, γλυκιά. Περνάει όσο έπρεπε πάνω από το τείχος, λίγα εκατοστά από το κεφάλι εκεί του Σταματούλα και του Ματίγεβιτς, δύο ψηλών παιδιών που είχαν κάνει στο τείχο. Πηγαίνει και η μπάλα αρχίζει την καθοδική της πορεία. Εκεί είναι όλο το ζουμί στις εκτελέσεις, Δημήτρη, φίλες και φίλοι. Αυτή η καθοδική πορεία που παίρνει στη συνέχεια η μπάλα. Πέφτει προς τη γωνία του ο Αγγελόπουλος με τα δύο χέρια. Είναι πολύ γωνιακά, το ξαναβλέπω τώρα στο replay. Δεν μπορεί ο 23χρονος τερματοφύλακας της Άθεν Καλυθέας να διώξει την μπάλα. Βρήκε και στο δοκάρι, πετάχτηκε, αλλά δεν τα κατάφερε. Και έτσι ο Μεντόζα χρήζεται σκόρερ με αυτή την αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ. Έχουμε διάλειμμα, παίρνεις μικρόφωνο να πεις αποτελέσματα, γιατί με την περιγραφή αυτή στέλνωσε...
5: Έχει κλείσει η λαιμό σου να πιει νερό, λοιπόν. 2-1 η Μαρκό την Καλυθέα με ανατροπή, έτσι, προηγείται πλέον. Η Καλυθέα άνοιξε το σκορ με τον Μανιά στο 10ο λεπτό, η Μαρκό ισοφάρισε με τον Μίλερ σε 1-1 στο 28ο λεπτό. Με αυτό το αποτέλεσμα πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Και στο 70ο λεπτό ο Μεντόζα με αυτό το εκπληκτικό χτύπημα φάουλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας στο 2-1 για την Μαρκό που προηγείται στο μάτς για την δεύτερη αγωνιστική της Super League 2. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα που είναι σε εξέλιξη στη Σεριά. 60 λεπτό, Τζένοα Φροζινόνε 1-1 στην Σεριά. Θυμίζω ημίχρονα στην Bundesliga, Augsburg Bayer Leverkusen 0-1, Mainz Eintracht Frankfurtis 0-2, Borussia Dortmund Paderborn 1-0, Freiburg Gladbach 2-0 και Hoffenheim Stuttgart 1-0. Η προσέχεις αντίπαλος του Όφη την ερχόμενη Πέμπτη προηγείται με 1-0 της Στουτγκάρδης. Στην Premier League, Crystal Palace Ipswich 1-1 στο 27ο λεπτό και ισοφαρίζει η Hull την Chelsea στο 28ο λεπτό. Να δούμε αν θα υπάρξει VAR, διαφορετικά το αποτέλεσμα θα μετρήσει και θα είναι το 1-1 για την ισοφάρηση της Hull επί της Chelsea στα μάτς της Premier League. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι στο 0-0. Championship, έχουμε γκολ στο 29, Middlesbrough Norwich 2-1 και Σουόνσι Μπέρνλι 1-0. Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, έχει ανοίξει το σκορ στο 21ο λεπτό, Milton Keynes Dons Peterborough 1-0, Blackpool Bromley 1-1, Plymouth Barnsley 2-0 και Stockport Leicester 1-1. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, τα παιχνίδια που έχουμε γκολ, York Swindon 2-0, Colchester Crew 1-0, Barnet Accrington 0-1, Oldham Chesterfield 0-1, Rotherham Salford 0-1, Shrewsbury Northampton 1-0 και τέλος στη La Liga, 14ο λεπτό, ο Σασούνα Εσπανιόλ 0-1. Πάμε και πάλι στον Δημήτρη Λουκάκη, καθώς ξανάρχισε το μάτς μετά την ενυδάτωση.
6: 73ο λεπτό. Στο Μιχάλης Κρετικόπουλος της Κεσαριανής. Μαρκό Άθενς Καλυθέα 2-1. Πολύ σωστά όπως σας είπε και πριν από λίγα λεπτά ο Δημήτρης Γιαναγάτζης. Με ανατροπή, διότι ο Μανιάς με κεφαλιά είχε ανοίξει το σκορ για λογαριασμό της φιλοξενούμενης ομάδας στο 10ο λεπτό. Ισοφάρισε ο Αργεντίνος ο Μιούλερ με κεφαλιά στο 26ο, Γενάρη στο 70ο. Ο συμπατριώτης του, ο Μεντόζα, με μια πολύ όμορφη εκτέλεση φάουλ, να κάνει το 2-1. Έχει ανεβάσει ρυθμούς η Καλυθέα σε μια προσπάθεια τώρα να βγει με αξιώσεις στην αιστεία του έξαρχου και να βγει, και να βγει μπροστά. Βλέπω εδώ μπροστά μου, έχω σηκωθεί όρθιος γιατί είναι λίγο δύσκολο να δω τους πάγκους και τα λοιπά, με καθιστός. Και σηκώθηκα επίτηδες να δω αν θα κάνει κάποια διορθωτική κίνηση ο Σύλλογος Παπαδόπουλος, και πράγματι έχει σηκώσει τον 30χρονο Σουηδό, τον Αλεξάνδερ Γιώχανσον. Εδώ μπροστά μου είναι ο Γιώχανσον, ο οποίος δίνει κάποιες οδηγίες και νομίζω δίνει και κάποιες οδηγίες ο Παπαδόπουλος να βάλει κι άλλο παίχτη. Βγάζει τη φανέλα, βλέποντας από το πρόσωπο του πρέπει να είναι ο Οικονομίδης. Κάτσε να βγάλει και τη φανέλα. Ναι, έρχεται εδώ μπροστά μου ο Οικονομίδης. Είναι. Τώρα βγάζει τη φανέλα, του βλέπω και το νούμερο 88. Είναι ο Γιάννης Οικονομίδης, 28χρονος κι αυτός. Ετοιμάζει δύο αλλαγές λοιπόν. Η γηπεδούχος ομάδα, να δούμε ποιους θα βγάλει και ποια είναι τα σχέδια του Έλληνα τεχνικού της γηπεδούχου ομάδας, που βλέπει πρώτα την ομάδα του να προηγείται με 2-1 και ενδεχομένως θέλει να γεμίσει με φρέσκους ποδοσφαιριστές το γήπεδό του, περισσότερο για να κάνει καλύτερη την αμυντική του λειτουργία. Σηκώνει και την τελευταία του αλλαγή ο Γιάννης ο Βάρκας. Είναι, ναι, για τους αναπληρωματικούς της Άθενς Καλυθέας. Λοιπόν, ο Βάρκας βγαίνει και βλέπω να φεύγει ο Πολωνός, ο Μπακ, ο Ματίγεβιτς, ο 22χρονος. Κάτσε να τον συμπληρώσουμε. Ο Ελαραμπή, δεν θα βγει ο Βάρκας πρώτα. Θα μπει ο Ελαραμπή, βγάζει τον Ελαραμπή. Εντάξει, κινήθηκε σε χαμηλά νερά σήμερα ο Ελαραμπή και βγαίνει και ο Μιούλερ και μπαίνει ο Οικονομίδης, αυτή που σας είπα. Δηλαδή μπήκε ο Γιώχανσον, ο Σουηδός, και με το νούμερο 88 που είχαμε δει ο Οικονομίδης, και αυτός με αρκετές παρουσίες γενικώς στην κατηγορία. Προσπαθούν να διώξουν οι παίχτες της Καλυθέας. Εδώ μπροστά μας έχουμε όμως το φάουλ που γίνεται και σφυρίζει ο διαιτητής της αναμέτρησης των
5: Δημήτρη, Αναστασίου. Να έχουμε τελευταίο από αυτή τη μικρή διακοπή να αναφέρω μία είδηση που διαβάζω τώρα, ένα δημοσίευμα. Σύμφωνα λοιπόν με το τούτο Mercato Web, ο Μαντσίνι, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ιταλίας, σκέφτεται πιθανή κλίση του Βισέντε Ταμπόρδα στην σκουάδρα Τζούρα. Ο Ταμπόρδα είναι ως γνωστόν Αργεντίνος, έτσι, αλλά διαθέτει ιταλικό διαβατήριο και ως εκ τούτου μπορεί να αγωνιστεί με τη σκουάδρα Τζούρα. Να δούμε λοιπόν αν θα είναι στις, μία από τις πιθανές κλήσεις του Ρομπέρτο Μαντσίνι στην εθνική ομάδα της Ιταλίας.
6: Να πάει ο Ταμπόρδα και στην εθνική Ιταλία. Σε μένα μου αρέσει ο Ταμπόρδα και το λέω το πρωί και στην εκπομπή. Ότι
5: είναι ωραίος παίκτης.
6: Φυσικά, αλλά στους προπονητές πες το. Μου είχε ο Παναθηναϊκός, όχι σε μένα. Και να, δηλαδή θα κλειστούν άμα πάει. Για να δούμε μέσα στην περιοχή τώρα η μπάλα από τα αριστερά. Προσπαθούν βιαφάνες. Να, ένας βιαφάνες που λέγαμε για μια γελέμια για τον Παναθηναϊκό. Προσπαθεί και κάνει κάποιους ελιγμούς να την γυρίσει προς το Ρώμο τον 32χρονο από τη Βενεζουέλα που έχει, είναι στο κουτί. Έχει βάλει ο Βαγγέλης ο Μόρας. Έχει αλλάξει όλους τους παίκτες. Έχει βάλει Βαρκά, Φαϊτάκι, Ρώμο, Κάντας και Βιγιαφάνες και τις πέντε αλλαγές. Έχει κάνει σε μια προσπάθεια να ισοφαρίσει η ομάδα του. Είναι τώρα και στην επίθεση από τα δεξιά. Προσπαθούν να βρεθεί εκεί ο Βιγιαφάνες, δεν τα καταφέρνουν. Διώχνουν οι παίκτες της Μαρκό. Να, ο Γιώχανσον που έχει πάρει τη θέση του Ελαραμπή. Είχε γυρίσει και πίσω. Να, η πρώτη του επαφή με την μπάλα και τελικά κερδίζουν ένα πλάγιο out η γηπεδού. Και από την άλλη πλευρά, ο Σούλης Παπαδόπουλος έχει κάνει τρεις αλλαγές μέχρι στιγμής. Έχει βάλει τον Γιώχανσον, έχει βάλει και τον Οικονομίδη. Και νωρίς, στο δεύτερο ημίχρονο, άλλαξε τον back του, τον Ντέτλερ, και έβαλε τον Βρουσάη, γιατί ήταν και από εκεί ο Λόπες ο Παραγουανός, ο οποίος βγήκε αλλαγή για την Athens Καλυθέα, αλλά δημιούργησε και πάρα πολλά προβλήματα με τις τρίπλες του, με τις σέντρες του και με τα λοιπά. Οι παίκτες της Athens Καλυθέας, να δούμε, επιθετική άμυνα, τώρα κατόπιν εντολής του προπονητή, για λογαριασμό της Μαρκό, αποφέρει Σεμπά δεξιά, για να δούμε ποια θα είναι η κίνηση του Μεντόζα. Δεν έκανε αυτό, πήγε να κάνει κάτι σαν σέντρα σούτ.
5: Σέντρα σούτ, ναι.
6: Ναι, ήταν και ο Γιώχανσον, αν είδες μέσα στην περιοχή.
5: Ναι, ναι.
6: Αλλά δεν του πιασε, δεν πήρε τα φάλτσα η μπάλα όπως θα ήθελε ο σκόρερ του δευτέρου τέρματος.
5: Περισσότερο σούτ ήταν παρά σάντρα για να βρει το συμπέχτη του Δημήτρη.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν του πιασε, τον είδα, πέρασε από εδώ μπροστά μου, κάτι ψιθύριζε και ήταν απογοητευμένος ο Μεντόζα ο Αργεντίνος. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για τη λήξη συναγερμού στα καρέ της Καλυθέας και να βγει η Καλυθέα μπροστά, εδώ μπροστά μας από τα αριστερά. Αυτός ο Κάντας από τον Πενίνο Πιτσιρικάς είναι ταχύτατος που μπήκε μέσα στο παιχνίδι. Να δούμε όμως αν είναι ουσιαστικός. Δεν θα προλάβουμε να δούμε, διότι ο διαιτητής είναι κοντά στη φάση και σφυρίζει ένα φάουλ το οποίο έχει υποπέσει, όπως του λέει ο Αναστασίου, και του κάνει και κάποιες συστάσεις. Ο Σεμπά έχει μιλάει με τον Βάρκα, κάτι λένε εκεί. Όπως και να έχει, είναι στο έδαφος ο Φατιών, εδώ μπροστά μου, έχει σφυριχτεί το φάουλ. Το βλέπω και τώρα σε επανάληψη. Ναι, έχουν πέσει δύο παίχτες.
5: Μέχρι να εκτελεστεί, Δημήτρη, είπε στην αρχή.
6: Εκτελέστηκε και πάει, ναι, για τον Γιώχανσον. Χάνει όμως την επαφή με την μπάλα. Ναι, μπορείς να πεις.
5: Στην Premier League είπε ότι είσαι Chelsea, έτσι.
6: Τι έγινε, ισοφαρίστηκε.
5: Όχι μόνο, χάνει πλέον 2-1 από τη Χαλ. Στο 36ο λεπτό, Chelsea Χαλ 1-2. Απίστευτα πράγματα.
6: Και πρέπει να πω για προπονητής εκεί.
5: Και Bournemouth, Bradford 0-1. Ενώ η Crystal Palace με την Ipswich παραμένουν στο 1-1 στο 36. Δεν έχει ανοίξει το σκορ στα μάτς Aston Villa Nottingham Forest και Liverpool Fulham.
6: Λοιπόν, εδώ, χαριτολογώντας τα λέμε αυτά τώρα, φίλες και φίλοι, μην αρχίσετε τώρα και στείλετε τίποτα μηνύματα στο Γιαγανάτζι και λέτε διάφορα.
5: Σου έρθει πρόταση από Αγγλία.
6: Πρέπει να δώσω πρώτα 3.000 ευρώ να το κάνω UEFA Pro. Λοιπόν, πάει για την κεφαλιά μέσα στην περιοχή τώρα η Athens Καλυθέα, λοιπόν. Να, ο Σεμπά στην επίθεση μόνος του. Σεμπά, 81ο λεπτό. Σεμπά, σουτάρει, δοκάρει, κεφαλιά. Με τα πόδια διώχνει και πάλι Γιώχανσον σουτ με τα πόδια ο Αγγελόπουλος. Πω, φάση που διαδραματίστηκε, φίλες και φίλοι, μπροστά στα καρέ της Athens Καλυθέα, στην κόντρα επίθεση ο Σεμπά βγήκε μόνος του, δεν μπορούσαν να τον προλάβουν εκεί, πήγαινε από πίσω ο Σταματούκος και ο Χουχούμης, άμα είδα καλά, δεν μπορούσαν να τον προλάβουν, λίγο πριν έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, γύρω στα 5 μέτρα, σουτάρει ο Βραζιλιάνος, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, έρχεται στην επαναφορά ο Γιώχανσον, κάνει το σουτ, κοντράρει στα πόδια, θα δω τώρα στα πόδια ποιου κοντράρει, γιατί βλέπω τη φάση. Κάνει το σούτ ο Σεμπά, μας δίνει το σούτ ο Σεμπά τώρα. Θα μας δείξει τη κεφαλιά του Γιώχανσον, όχι. Κάνει κεφαλιά ο Γιώχανσον. Κοντράρει σε πόδια κάποιου αμυντικού που είχε προλάβει να γυρίσει. Νομίζω ότι ήταν ο Χουχούμης, δεν είμαι σίγουρος. Ξαναέρχεται η μπάλα στο Γιώχανσον. Είναι όμως πλάγια αριστερά. Με το αριστερό πόδι σουτάρει ο 30χρονος Σουηδός και με το αριστερό πόδι ο Αγγελόπουλος, βλέποντας την μπάλα να πηγαίνει στην αριστερή του γωνιά, τη διώχνει, ναι. Μεγάλη ευκαιρία για λογαριασμό της Μαρκό,
5: που είναι μπροστά στο σκορ. Τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι, το τέρμα δεν ξέρω, κουνιέται ακόμα, Δημήτρη.
6: Μιλάμε για καλό το σούτ,
5: ναι,
6: αλλά
5: ναι,
6: έπρεπε να το ρίξει λίγο πιο κάτω,
5: πιο χαμηλά
6: ο Σεμπά, ο οποίος πέρυσι σε ένα παιχνίδι της Μαρκό που περιέγραφε είχε βάλει ένα βολ πλανέ τρομερό, είχε βγει το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής και ήμουνα και κατά σύμπτωση στο παιχνίδι εκείνο. Σε αυτή τη φάση τέλος πάντων δεν κατάφερε ο 34χρονος Βραζιλιάνος. Για να δούμε τώρα Γιώχανσον μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί, είναι εκεί κάτι ζητούν, χέρι μπορεί να υπήρχε, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, είναι χέρι στήριξης, είναι κάτω με το σώμα του και διώχνει, πρέπει να είναι ο Βάρκας ο οποίος διώχνει και την μπάλα πλάγιο out. Πρόλαβε το Γιώχανσον στο παραπέντε που λέμε, πήγε εκεί να βάλει την προβολή ο 30χρονος Σουηδός σέντερφορ.
5: Και έχουμε και αλλαγή.
6: Για να δούμε τώρα. Έχουμε αλλαγή και βγαίνει ο Μεντόζα, χειροκροτείται.
5: Έχει βγάλει και τους δύο σκόρερ.
6: Ο Μεντόζα παίρνει το χειροκρότημα από όλο τον κόσμο και μπαίνει μέσα ο Λούκας Νεκούλο, Αργεντίνος, ο 27χρονος ο συμπατριώτης. Ένας Αργεντίνος βγαίνει, ένας Αργεντίνος μπαίνει εδώ μπροστά μας, κατοπονημένος ο Μεντόζα. Έκανε αρκετά χιλιόμετρα. Για να δούμε στο κόρνερ. Πάει για την κεφαλιά ο Γιώχανσον. Δεν τα καταφέρνει. Διώχνουν την μπάλα μακριά οι παίκτες της Άθενς Καλυθέας προς τα δεξιά να επωφεληθούν για την κόντρα επίθεση. Και έχουμε, φίλες και φίλοι, το φάουλ που κερδίζει ο Φαϊτάκης. Το φάουλ που κερδίζει ο Φαϊτάκης από τα δεξιά. Πήγε στην κόντρα επίθεση να βγει η ομάδα της Άθενς Καλυθέας. Εκεί πήγε πάρα πολύ γρήγορα πάνω στην μπάλα ο Φαϊτάκης και έχουμε το φάουλ. Ένα φάουλ,
5: αλλά βέβαια είχαμε και την κίτρινη κάρτα.
6: Ναι, είχαμε και την κίτρινη κάρτα στο Βουρσάι, να το πούμε αυτό. Και έχουμε ένα φάουλ σε καλή θέση. Δημήτρη, φίλες και φίλοι, 5-6 μέτρα από την πλάγια γραμμή της μεγάλης περιοχής, στο ύψος του πέναλτι, φανταστείτε, στην ίδια ευθεία εκτελείται, πάει για μέσα, σέντρα σου, τι είναι, διώχνουν όπως οι παίχτες της Μαρκό με το Γιάννη Κονομίδη που έχει μπει πριν από λίγα λεπτά μέσα στο παιχνίδι, σέντρα, η κεφαλιά, τελικά η πίεση, έχουμε 5 λεπτά ακόμα για να συμπληρωθούν τα 90. Πιέζει η Άθενς Καλυθέα. Πίεση, εκεί πήγε ο Ρώμο, έκανε μια κεφαλιά προς τα πίσω. Μπας και βρεθεί ελεύθερος συμπαίκτης του για να καταφέρει να σπρώξει την μπάλα με τα δίκτυα. Δεν ήταν κανένας. Βγαίνει η Μαρκό μπροστά. Ο Σεμπά προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπρόκειτο του στο Τζάκνη εδώ μπροστά. Και έχουμε το πλάγιο out που κερδίζει. Πολύ δυνατά πέφτει στην μπάλα ο Οικονομίδης. Ήταν εκεί αυτό το παιδί που σας είπα, ο Κάντας από το Μπενίν, ο 21, τότε η μπάλα χτυπάει πάνω του Οικονομίδης. Ήταν εκεί αυτό το παιδί που σας είπα, ο Κάντας από το Μπενίν, ο 21, τότε η

0: Mainz Eintracht Frankfurtis 0-2, Borussia Dortmund Paderborn 1-0, Freiburg Gladbach 2-0 και Hoffenheim Stuttgart 1-1. Και στην Premier League, Aston Villa Nottingham Forest 0-0, Crystal Palace Ipswich 1-1, Liverpool Fulham 0-0, Bournemouth Bradford 1-1 και Chelsea Hull 1-2. Στο 43ο λεπτό, Δημήτρη, συνεχίζεις.
1: Εδώ είμαστε 87ο. Μαρκό Άθενς Καλυθέα 2-1 με ανατροπή. Αλλά πριν σας πω του σκορέρο, Σεμπά και πάλι βγαίνει μπροστά. Γιόχανσον. Σεμπά και Γιόχανσον οι δυο τους με δύο αμυντικούς. Γιόχανσον πάει αριστερά, κλείνεται, πάει να κάνει την τρίπλα. Πολύ όμορφα όμως εκεί τον ψαρεύει ο Βάρκας και η μπάλα βγαίνει κόρνερ. Καιρό είχαμε να δούμε κόρνερ στο παιχνίδι. Έλεγα λοιπόν με ανατροπή, ενώ σιγά σιγά πάει ο Λούκας ο Αργεντίνος να εκτελέσει από τα αριστερά αυτό το κόρνερ λογαριασμό της Μαρκό που έχει φέρει αρκετούς παίκτες στην εστία του Αγγελόπουλου. Μανιάς με κεφαλιά στο 10ο λεπτό το 0-1 και ανατροπή των πραγμάτων για τους γηπεδούχους με την κεφαλιά του Μιούλε στο 26 και το απίθανο φάουλ του Μεντόζα στο 70ο λεπτό. Για άλλο ο Λούκας, τι θα κάνει, πέφτει κάτω μέσα στην περιοχή ο Σταματούλας. Κάτι λένε εκεί, ο Σταματούλας, ο διαιτητής κάτι λέει στο Γιόχανσον και υπάρχουν βέβαια αυτά τα σπροξήματα, ξέρετε, στις τιμένες, εκτελείται από τον Λούκας προς τα έξω. Να το και πάλι το βολπλανέ που πήγε να κάνει ο Σεμπά. Η μπάλα όμως είναι στα χέρια του Αγγελόπουλου, ο οποίος την πιάνει σε δεύτερο χρόνο γιατί είναι αρκετά δυνατό το σούτ του Βραζιλιάνου και αρχηγού της ομάδας της Μαρκός. Το 88 λεπτό απειλεί με στημένη μπάλα η γηπεδούχος ομάδα με το σούτ του Σεμπά που μπλόκαρε τελικά ο Αγγελόπουλος, τερματοφύλακας της ομάδας της Άθενς Καλυθέα. Για να δούμε από τα αριστερά η Άθενς Καλυθέα ποια θα είναι η επιλογή. Αλλαγή παιχνιδιού προς τα δεξιά, η σέντρα μέσα στην περιοχή. Διώχνει εκεί ο Καστάνιο, ο Ισπανός, ο οποίος είναι πανταχού παρόν και στις στιμένες έχει κερδίσει σχεδόν όλες τις κεφαλιές, γιατί πριν από κάνα 8 λεπτό δεν μπόρεσε να κερδίσει την κεφαλιά του Ρώμο που την γύρισε προς τα πίσω μπας και βρεθεί ελεύθερος η παίκτης του, κάτι που δεν έγινε. Και πάλι όμως η παίκτης Άθενς Καλυθέας, ένα λεπτό για να ολοκληρωθούν τα 90, ετοιμάζει αλλαγή. Εδώ μπροστά μου ο Σούλης Παπαδόπουλος, για να δούμε ποια θα είναι. Μου φαίνεται ότι είναι ο Αλεξόπουλος, δεν παίρνω όρκο. Έχω καιρό να δω τους παίχτες της ομάδας της Μαρκό και της Καλυθέας βέβαια. Αλλά θα δούμε, είναι τώρα στον πάγκο μέσα, δεν μπορώ να τον δω. Ετοιμάζει πάντως μια αλλαγή σκοπιμότητας, θα πω εγώ. Είναι η τελευταία.
0: Πάρε ανάσα, Δημήτρη, να πάμε στο Καραϊσκάκι, καθώς ο Μπάμπης Παπάζογλου έχει ήδη τις ενδεκάδες για το μάτς του Ολυμπιακού με τον Όφη που θα ξεκινήσει σε 7. Μπάμπη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη, και στους ακροατές μας. Πρώτη ενδεκάδα
0: για τον
2: Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό, και Πουέρτα και Φρόιλερ στον άξονα. Αυτό που περιμέναμε να δούμε κάποια στιγμή από τη στιγμή που έγιναν αυτές οι μεταγραφές και τώρα είναι πια έτοιμοι και οι δύο. Ορτέγα κατά τον κολπόστ, Πέντερσεν δεξιά, Τιγνιζιάν αριστερά, Ρέτσο Σπιρόλα το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Πουέρτα Φρόιλερ, Τσικίνιο Φορτούνης, Ζώτα Σίλβα και Γκονσάλες. Απομένει να φανεί αν θα παίξει με, θα διατηρήσει το μεντιλίπαρ το σύστημα, δηλαδή θα παίξει ο Πουέρτα με το Φρόιλερ δεξιά, ο Τσικίνιο αριστερά, ο Φορτούνης και πίσω από τον Γκονζάλες ο Ζώτα Σίλβα. Μπαστός ή ο Τσικίνιο να το αλλάξει με τον Ζώτα Σίλβα, ή θα κάνει αυτό που είχε στο μυαλό του στη Σοσιεδά 4-2-3-1. Αυτό μπορεί να το κάνει με Πουέρτα μπροστά από την άμυνα, εσωτερικούς Φρόιλερ Τσικίνιο, στα δύο άκρα Ζώτα Σίλβα Φορτούνη και στην κορυφή ο Γκονζάλες. Αυτό το δούμε όταν παραταχθεί ο Ολυμπιακός. Για τον Όφη θα έχουμε σε λίγο την ενδεκάδα σε περίπου σε ένα τέταρτο.
1: Ένα λεπτό, Μπάμπη, γιατί ο πολύ καλό φάουλ Προβιδάκης εκτελεί μέσα στην περιοχή, δεν περνάει τον πρώτο αμυντικό, γιατί γίνεται ένας χαμός τώρα, πιέζει η Καλυθέα να ισοφαρίσει, έδειξε και 4 λεπτά ο διαιτητής. Έχουμε εκεί επικίνδυνο φάουλ επίσης, αλλά μέχρι να στηθεί, γιατί είναι σε πάρα πολύ καλή θέση για την Καλυθέα, μπορείς να ολοκληρώσεις.
0: Έλα, Μπάμπη.
2: Ολοκληρώσαμε, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Εγώ, απλώς να πω ότι μένει να δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί ο Μπέιλι, έτσι, κατά τη διάρκεια του αγώνα.
2: Εννοείται.
0: Για να κάνει τον ντεμπούτο του. Ωραία. Πάμε στο Δημήτρη Λουκάκη.
1: Εντάξει, δεν ξέρουμε και ο Μπέιλι τι προπονήσεις έχει, γιατί είναι, αυτά τα ξέρουν περίπου καλύτερα στο ιατρικό team. Τέλος πάντων, το θέμα μας εδώ

0: είναι ότι η Άθενας Καλυθέα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, που μόλις τώρα συμπληρώνεται, έχει κερδίσει ένα φάουλ 10 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής της Μαρκό και στον κεντρικό άξονα της εστίασης του τερματοφύλακο Έξαρχο. Το σκόρ είναι 2-1. Υπέρ της γηπεδούχου ομάδας. Είναι πάρα πολύ καλή η θέση. Είναι πιο μακριά από τη θέση που εμεντώσα 22 λεπτά πριν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Αγγελόπουλου και να δώσει προβάδισμα στο σκορ για τους γηπεδούχους. Αυτό είναι στον κεντρικό άξονα, θέλει ιδιαίτερο δυνατό πόδι, κάτι που ο Προβιδάκης το έχει και εκτελεί αυτά τα στημένα. Για να δούμε, είναι πάνω στην μπάλα ο Προβιδάκης μα τον Φαϊτάκη, όχι, ο Προβιδάκης θα το εκτελέσει, σφυρίζει ο διαιτής αρκετά μέτρα φορά από τον Προβιδάκη, εκτελεί η μπάλα πάνω στο τείχος, δεν μπόρεσε να περάσει, φίλες και φίλοι, ο Φατιόν νομίζω βρήκε στο κεφάλι του Φατιόν και η Μαρκό βγαίνει μπροστά στην κόντρα επίθεση. Για να δούμε, δεν υπάρχουν διαδρόμοι με στις συμπαίκτες. Ο Σεμπά προσπαθεί να σπάσει την μπάλα δεκλέα στον Τζάκνη, ο οποίος έχει ανέβει. Φωνάζει ο Παπαδόπουλος να γυρίσουν πίσω οι παίκτες του, γιατί ανέβηκαν 5 παίκτες και τον Μπακ βέβαια, που πήγε να γίνει κάτοχος της μπάλας από την παλιά του Σεμπά. Ο Σεμπά τα πήγε πάρα πολύ καλά. Να και ο Στάμου ετοιμάζεται να μπει μέσα. Αλλαγές λοιπόν. Ήταν ο Στάμου τελικά, το Στάμου τελικά θα βάλει και βγάζει το Σεμπά. Αλλαγή λοιπόν σκοπιμότητας, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Είμαστε στο τρίτο. Μπαίνουμε τώρα σε 5 δευτερόλεπτα θα μπούμε. Από τα 4 λεπτά που έδειξε ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Τομάς Μπουρουζίκας του συνδέσμου Λάρισας, ο Γιώχανσον με προβολή αυτοθυσίας κόβει την μπάλα από την που πήγε να γίνει μεγάλη παλιά και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να βγει μπροστά η Μαρκό, προσπαθεί εκεί να κερδίσει η μπάλα ο Αργεντίνος. Ο Λούκας τη διώχνει μακριά και δέχεται και την κίτρινη κάρτα.
1: Λογικό να πάρει και την κάρτα, γιατί έκανε το φάουλ και πέταξε την μπάλα έξω μετά το σφύριγμα.
0: Ναι, τώρα αυτό ήταν μια ανόητη ενέργεια για τον Αργεντίνο, να πάρεις μια κίτρινη κάρτα 30 δευτερόλεπτα θέλει να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, που δεν σου αποφέρει τίποτα, διότι το γήπεδο είναι κλειστό και η μπάλα θα ξαναπάει πάλι στα χέρια του παίκτη της αντιπάλου ομάδας και πιο συγκεκριμένα του Αναστασίου στην προκειμένη περίπτωση, για να κάνει το πλάγιο out. Στον αέρα η μπάλα, να δούμε ποιος θα κάνει το κοντρόλ. Τελικά το κάνει το κοντρόλ εκεί ο Φαϊτάκης. Προσπαθούν οι παίκτες και έχουμε το κόρνερ, ίσως η τελευταία φάση. Φαϊτάκης μένει εκεί για να εκτελέσει και το κόρνερ σε αυτή τη μονομαχία που είχε εκεί αριστερά με τον Βουρσάη. Φαϊτάκης με το αριστερό πόδι, όλη η Μαρκό μέσα στην περιοχή, σχεδόν όλη η Καλυθέα. Πρώτο δοκάρι, κεφαλιά και από τον Πόμο σε δεύτερο χρόνο, απόκρουση του αγώνα από τον Έξαρχο. Σηκώνεται όλος ο κόσμος, απόκρουση του αγώνα από τον Έξαρχο. Κάποιος έχει πάει πάνω και φυλάει τον Έξαρχο. Άμα το δω στο replay, σφυρίζει και ο διαιτητής λήξη. Να λοιπόν, με αυτό τον όμορφο τρόπο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, με αυτή τη στημένη μπάλα όπου έκανε έγινε το corner από τα αριστερά, από το Φαϊτάκι, η κεφαλιά από τον Πόμο, η απόκρουση του Έξαρχου. Το 2-1 λοιπόν είναι το αποτέλεσμα της σημερινής αναμέτρησης. Δεύτερη νίκη για τη Μαρκό, φίλες και φίλοι, που ξεκινάει με πάρα πολύ καλά το φετινό Γολγοθά τη Super League 2. Στο 10ο λεπτό ο Μανιάς με κεφαλιά ανοίγει το σκορ για λογαριασμό της Athens Καλυθέας, αλλά έρχεται η ανατροπή με τον Μιούλερ στο 26ο, επίσης με κεφαλιά, να ισοφαρίζει και να βάζει το κερασάκι στην τούρτα ο Μεντόζα με μια καταπληκτική εκτέλεση φάουλ στο 70 λεπτό. Τίποτα περισσότερο από το Μιχάλης Χρητικόπουλος της Κεσαριανής. Πολλές ευχές να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Δημήτρη.
1: Καλό βράδυ, Δημήτρη Λουκάκη. Σε ευχαριστώ πολύ για τη μετάδοση. Μαρκό Καλιθέα, 2-1 τελικό αποτέλεσμα στο μάτς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League 2. Ο Μανιάς στο 10ο λεπτό έβαλε μπροστά την ομάδα της Καλιθέας στο σκορ. Στο 28ο λεπτό ο Μίλερ ισοφάρισε σε 1-1 αποτέλεσμα με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Και στο 70ο λεπτό ο Μεντόσα με απευθείας εκτέλεση φάουλ διαμόρφωσε το τελικό 2-1, την δεύτερη νίκη της Μαρκό σε ισάριθμα παιχνίδια στην Super League 2 που απολαμβάνει την κορυφή. Κάτι λιγότερο από 8 λεπτά έχουν απομείνει για να ξεκινήσει το δεύτερο μάτς της ημέρας στην Super League 2 στη δεύτερη αγωνιστική, η ΑΕΛ κόντρα στην Ζάγκυνθο. Το παιχνίδι θα περιγράψει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Καταρχήν στη Σέρια 86ο λεπτό, Τζένοα Φροζινόνε 1-1. Bundesliga 65ο λεπτό, Augsburg Bayer Leverkusen 2-1, Mainz Eintracht Frankfurtis 0-3, Borussia Dortmund Paderborn παραμένει το 1-0, Freiburg Gladbach 2-0 και Hoffenheim Stuttgart 1-1. Ημίχρονο στην Premier League, Aston Villa Nottingham Forest 0-0, Crystal Palace Ipswich 1-2 με τους γηπεδούχους να παίζουν με 10 παίχτες, Liverpool Fulham 0-0, Bournemouth Bradford 1-1 και Chelsea Hull 1-2 με ανατροπή Hull προηγείται. Ημίχρονα στην Championship, Watford Stoke 0-1, Middlesbrough Norwich 3-1, Blackburn Millwall 1-0, Preston Lincoln 0-0, Southampton Bristol City 1-0, Swansea Burnley 2-0, Charlton Portsmouth 0-0. Ημίχρονο στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, Wimbledon Doncaster 1-0, Cambridge Reading 0-1, Mansfield Huddersfield 0-0, Milton Keynes Dons Peterborough 1-0, Blackpool Bromley 2-1, Oxford United Barton 0-0, Plymouth Barnsley 2-0, Sheffield Wednesday Wigan 0-0 και Stockport Leicester 1-2. Ημίχρονο και στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, York Swindon 2-0, Walsall Rochdale 0-0, Colchester Crewe 1-0, Barnet Accrington 0-1, Newport Fleetwood 1-0, Oldham Chesterfield 0-1, Port Vale Exeter 0-0, Rotherham Salford 2-2, Shrewsbury Northampton 2-0 και Gillingham Tranmere 0-0. Ημίχρονο έχουμε και στο Βέλγιο, στην Jupiler Pro League, Beveren Saint-Truiden 0-0, ενώ στη La Liga στο 41ο λεπτό, ο Σασούνα Εσπανιόλ 0-2 και στην Eredivisie 26ο λεπτό, Twente Den Haag 0-0. Θυμίζω σε λιγότερο από 5 λεπτά, στις 6 ακριβώς θα ξεκινήσει και το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα από την Σερβία με τηλεοπτική μετάδοση από το Action 24 και φυσικά ενημέρωση από την Era Sport. Ενώ πάντα στον χώρο του μπάσκετ στις 7 έχει φιλικό και ο ΠΑΟΚ στην Ιταλία με την Αρμάνι Μιλάνο. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μπάλα και άλλα, θυμίζω στις 8 παρατέταρτο θα δείτε Μίλτο Τεντόγλου στο Στίβο, στο Ultimate Championship που γίνεται στη Βουδαπέστη. Η μετάδοση από την Art 2 Sport θα ξεκινήσει στις 7. Φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση για τα αγωνίσματα και τις επιδόσεις του Μίλτου Τεντόγλου και από την Era Sport και φυσικά όλα όσα γίνονται σε αυτή τη δεύτερη μέρα του Ultimate Championship. Ενώ έχουμε και βόλεϊ το βράδυ στις 10. Ελλάδα-Ιταλία για το Eurovolley ανδρών που γίνεται στη Μόντενα θα μας ενημερώνει ο Βασίλης Αγριτάκης και βεβαίως θυμίζω ότι έχουμε και τα δύο μάτς της Super League. Σέντρα στις 7 στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Όφι, στην περιγραφή ο Μπάμπης Παπάζογλου και ο Γιάννης Ράνιος. Ήδη ακούσαμε από τον Μπάμπη τη σύνθεση του Ολυμπιακού, την πρώτη σύνθεση του νέου τεχνικού του Ολυμπιακού, του Αλ Μπουαθίλ, ενώ στις 9 στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο, ένα μάτς το οποίο θα περιγράψει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Μπάλα και Άλλα. Στη ρυθμίση των ήχων ήταν η Ολυμπία Γιαννικοπούλου και ο Γιάννης Κωσταράκης. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Έλλη Ζαφυροπούλου. Στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο Σαββατόβραδο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Στην Έρα Σπορ έρχεται ο Σίβης Βοτζάκης με το μικρόφωνο στα γήπεδα.

0: Era Sport 101,8. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
5: Εδώ και 54 χρόνια
6: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
4: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Καλό απόγευμα στην μεγάλη μας παρέα. Εδώ είμαστε στην αγαπημένη μας Eraspor. Ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα. Στην πρεμιέρα του Αγκουαθίλ στον Πάγκο του Ολυμπιακού. Στις 7 θα παίξουν, υπενθυμίζω, ο Ολυμπιακός με τον Όφι. Τέταρτη αγωνιστική στην Super League. Δύο μάτς σήμερα, εκτός από τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον κυπελούχο Όφι. Στις 9 στο Πανθεσσαλικό θα γίνει η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ατρόμητο. Και επειδή, αγαπημένα τεχνική Γιάννη Κωνσταράκη, στη ζωή υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω, τα εύκολα και τα δύσκολα, οι χαρές και οι λύπες, μου προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που διάβασα πριν μπω στο στούντιο για την μπασκετική Μονακό. Η οποία Μονακό πρωταγωνιστούσε τα προηγούμενα χρόνια στην Ευρωλίγκα, έφτασε στο σημείο να παίξει ακόμη και σε τελικό της διοργάνωσης. Και η νεότερη ενημέρωση που έχουμε για την μπασκετική ομάδα του Πριγκιπάτου είναι ότι λόγω του ότι δεν πληρεί των δεδομένων που είναι απαραίτητα για να παίξει στην τρίτη εθνική κατηγορία της Γαλλίας, προκειμένου να επανεκκινήσει από τα ερασιτεχνικά στρώματα για να βρεθεί και πάλι στα υψηλά στρώματα, αν τα καταφέρει, και κάτι που είναι υπερβολικά δύσκολο, δεν θα ξεκινήσει λοιπόν από την τρίτη εθνική κατηγορία της Γαλλίας, αλλά από την πέμπτη κατηγορία, και μη χειρότερα. Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου της Ομοσπονδίας δεν πίστηκε από τον φάκελο που κατέθεσε η Μονακό και έτσι δεν έδωσε την συγκατάθεσή της για να συμμετάσχει η ομάδα στην τρίτη κατηγορία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μετά τη φυγή του Σπανούλη και μετά τα οικονομικά προβλήματα που προέκυψαν στην ομάδα της Μονακό που κυριαρχούσε στο γαλλικό μπάσκετ τα προηγούμενα χρόνια, η επόμενη μέρα δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι υπερβολικά δύσκολη. Αυτά ως μια μικρή μπασκετική παρένθεση, παρότι αυτή την ώρα έχουμε και τον φιλικό αγώνα στην Ρόδο. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Σπαρτάκ Σουμποντίτσα, προηγείται η ομάδα του Ομπράντοβιτς με 15-9. Εμείς θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο και στο σημερινό μικρόφωνο στα γήπεδα στο ποδόσφαιρο. Θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στην Super League, στην Super League 2. Θα βλέπουμε αναλυτικά τι γίνεται και στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Δεν ξεχνάμε και το βόλεϊ, τον δεύτερο αγώνα της εθνικής μας ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών απέναντι στην Ιταλία στις 10. Εννοείται δεν ξεχνάμε και τον Μίλτο Τεντόγλου, την προσπάθειά του στο Ultimate Championship στην Βουδαπέστη. Περίπου στις 9 παρατέταρτο θα ξεκινήσει η προσπάθειά του στον τελικό του μήκους. Ιωάννης Κωνσταράκης Εκκλασιθίου στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Βιβίνη Κολοπούλου από την ιστορική Μεσσηνία είναι μαζί μας και σήμερα στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Eraspor για περίπου ένα τρίωρο ο Σύφης Βοντζάκης. Γιάννη, μην παραπονιέσαι, και το Λασίθι ιστορικό είναι. Σε λίγο θα βάλουμε στην παρέα μας τον Βαγγέλη Μητρούσια, καθώς ξεκίνησε η αναμέτρηση για την Super League 2. Η ΑΕΛ υποδέχεται την Ζάκυνθο. Θα έχουμε σε λίγο την πρώτη ενημέρωσή μας. Νωρίτερα Μαρκό Καλυθέα 2-1, με την Καλυθέα να έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Μαρκό πήρε την νίκη και επιβεβαιώνει ότι όντως είναι μια ομάδα που θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφετινή Super League 2.

0: Στη Λάρισα είμαστε στο πρώτο τέταρτο του αγώνα και πριν από λίγο η ΑΕΛ άνοιξε το σκορ στον αγώνα με τη Ζάκυνθο και προηγείται με 1-0. Σε λίγο λοιπόν και εμείς θα πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια. Θα ξεκινήσουμε όμως με Μπάμπη Παπάζογλου που βρίσκεται ήδη στο γήπεδο του Ολυμπιακού, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Είναι μια ημέρα που οι φίλοι του Ολυμπιακού την προσεγγίζουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι η πρώτη μέρα στη μετά Μεντιλίμπαρ εποχή. Είναι η πρεμιέρα του Αγκουαθίλ στη νέα προσπάθεια που κάνει ο Ολυμπιακός να εμφανίσει μια δυνατή αξιόπιστη ομάδα. Να δούμε πόσο χρόνο θα χρειαστεί ο Βάσκος για να πετύχει αυτό τον στόχο που έχει ο Ολυμπιακός και η διοίκησή του. Ο Ολυμπιακός σήμερα απέναντι στον εξαιρετικό Όφη, τον Όφη που κατέκτησε κύπελο, πήρε το Super Cup, συνεχίζει στην Ευρώπη και δείχνει ότι με τον Χρήστο Κόντι στον πάγκο του έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, επικίνδυνη για κάθε αντίπαλο, ακόμη και για αντιπάλους που φιλοξενούν στην έδρα του στον Όφη και θεωρητικά είναι το φαβορί. Ολυμπιακός Όφη λοιπόν, Μπάμπης Παπάζογλου, πάμε στο Γιώργος Καραϊσκάκης περίπου 45 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα. Καλησπέρα Μπάμπη.
1: Καλησπέρα Σύφη, φίλες και φίλοι της ΕΑΣΠΡΟΡ από το γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης. Όπως θα λες είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, κάθε παιχνίδι είναι ιδιαίτερο βεβαίως, επίσημο παιχνίδι, αλλά εδώ υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι θα είναι το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Μανόλ Αλγουαθίλ ή Αλγουαθίλ, θα το τσεκάρουμε, γιατί νομίζω προφέρεται Αλγουαθίλ στα βάσκικα, με τον νέο του εμπασχολητώσει προπονητή, που κάθε ξεκίνημα είναι δύσκολο για κάθε νέο προπονητή, ειδικά όταν έχει ξεκινήσει σεζόν, ειδικά όταν έχει αλλάξει μια ομάδα τόσο πολύ όπως ο Ολυμπιακός. Για παράδειγμα, θα δούμε για πρώτη φορά λογικά κάποια στιγμή ως αλλαγή τον Μπέιλι. Βλέπουμε για πρώτη φορά τους, και μαζί και τον Φρόιλερ και τον Πουέρτα στη μεσαία γραμμή, ένα δίδυμο, δύο παίκτες που απέκτησε ο Ολυμπιακός για βασικούς, αλλά ο Πουέρτα μόλις πριν 10 μέρες έγινε η μεταγραφή του. Ο Φρόιλερ ήθελε ένα διάστημα το παιδί, που ήταν χωρίς ομάδα το καλοκαίρι, ήθελε να παίξει ο Ολυμπιακός, να ετοιμαστεί και εκείνος. Σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολο, αλλά όπως και να το κάνουμε, η διαδοχή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, του πιο επιτυχημένου προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού, με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπέου, ποτέ.
0: Του μοναδικού που έχει κατακτήσει Ευρωπαϊκό Τρόπαιο με ελληνική ομάδα, και όσο και αν υπήρξαν και κακές στιγμές για τον Μεντιλίμπαρ, γιατί αυτά έχει η ζωή και ο προπονητής, όπως καταλαβαίνεις, έχει και καλές και κακές στιγμές. Ακόμη και τώρα που ο Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν για τον Ολυμπιακό, κανείς μα κανείς δεν μπορεί να ακυρώσει το έργο του.
1: Και κανείς δεν θέλει, και πάντα το λατρεύουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, ακόμη και εκείνοι που το τελευταίο διάστημα, και δεν ήταν λίγοι, θεωρούσαν ότι έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή. Άλλο αυτό και άλλο να μην υπάρχει αποδοχή ή να μην αναγνωρίζεται το έργο. Επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Τρόπαιο, είναι ο λατρεμένος προπονητής των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Αυτό αρκεί.
0: Αρκούσε. Μα και η δική μου εντύπωση, Μπάμπη, και αρκετών φίλων του Ολυμπιακού, είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι το συμπέρασμα, είναι ότι χρειαζόταν μία ανανέωση ο Ολυμπιακός, μία αλλαγή.
1: Έτσι όπως πήγε το πράγμα και πήγαινε, μη γελιόμαστε, ναι. Βεβαίως πάντα μπορεί να υπάρχει και αντίθετη άποψη, μα και εκείνος τώρα θα βλέπαμε που θα μπορούσε να βάλει μαζί τον Πουέρτα, τον Φρόιλερ και αν θα μπορούσε να αλλάξει την εικόνα του Ολυμπιακού. Όμως, ήταν μια παραταμένη περίοδος, όχι το ξεκίνημα φέτος, το ότι υπήρχε και από πέρσι τον χειμώνα. Αυτή ήταν η φθορά που είχε ο Μεντιλίμπαρ ως προπονητής του Ολυμπιακού, και όπως είπες και εσύ και όπως είπε και ο Αλγουαθίλ, όπως έχει πει και ο Μεντιλίμπαρ, αυτή είναι η ζωή των προπονητών, έτσι είναι η ζωή γενικώς, κάνει κύκλους. Πότε θα κλείνει δεν μπορούσαμε να το ξέρουμε, πάντα όμως κάθε κύκλος κλείνει. Ακόμη και για αυτούς που έχουν μείνει πάρα πολλά χρόνια σε μια ομάδα και είναι εξαιρέσεις, ότι είναι η εξαίρεση πάντα θα έχουμε. Μια και παίζει Όφη, τον Ευγένιο.
0: Έχουμε ομολογουμένως πολλά να πούμε και για τον Ολυμπιακό και για τον Όφη και για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού και για τον Χρήστο Κόντι. Πριν πάμε στις ενδεκάδες, μου επιτρέπεις να ακούσουμε για λίγο τον Βαγγέλη Μητρούσια, να μάθουμε πώς εξελίσσεται το αγώνα στη ΑΕΛ με τη Ζάκυνθο. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα και στους δύο, καλησπέρα και στο κρατέσσερα σπόρο από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό του Βαγγέλη το Βούλγαρη. Είναι 20 λεπτό της αναμέτρησης, το σκορ, το είπες λίγο νωρίτερα, είναι στο 1-0 από το 7ο λεπτό με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ανδρέα Μακρύ, ένα πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς της ομάδας της Ζακίνθου, τον Στίκα αλλά και τον Ροντρίγκες, ένα πέναλτι που διαμαρτυρήθηκαν βέβαια οι φιλοξενούμενοι, αλλά ο διαιτητής από την πρώτη στιγμή έδειξε το σημείο το πέναλτι και ο Μακρύς από τα 11 μέτρα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να βάλει μπροστά την ΑΕΛ, η οποία θα πρέπει να πούμε.
0: Η ΑΕΛ προηγείται με ένα 0 και προτείνω να μείνει στη γραμμή σου, να ολοκληρώσει ο Μπάμπης με τις ενδεκάδες του Ολυμπιακού και του Όφη και επιστρέφουμε να μας δώσεις πληρέστατα τα στοιχεία του αγώνα. ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0, νωρίτερα Μαρκό Καλυθέα 2-1 τελικό. Μπάμπη.
1: Ναι, να υπενθυμίσουμε για τον Ολυμπιακό: Ορτέγα, Πέντερσεν, Τικνιζιάν, Ρέτσο, Σπιρόλα, Φρόιλερ, Πουέρτα, Ζώτα Σίλβα, Τσικίνιο, Φορτούνης και Γκονζάλες. Το ενδιαφέρον είναι αν θα κατήσει σε πρώτη φάση το σχηματισμό που είχε με τη Λίπα, δηλαδή Φρόιλερ, Πουέρτα στη μεσαία γραμμή, ή αν θα πάει στο δικό του, αυτό που είχαμε συνηθίσει με την Ρεάλ Σοσιεδάδ, 4-1-4-1. Σε αυτή την περίπτωση, Πουέρτα ή Φρόιλερ μπροστά από του αμυντικού και θα είναι εσωτερική ο δεύτερος παίκτης μαζί με τον Τζικίνιο, δηλαδή ο οποίος δεν πάρει αυτό το ρόλο. Για τον Όφη, Χρυστογεώργιος, Κοστούλας, Πούγκουρας, Νικολάου, η τριπλέτα, οι τρεις μάλλον κεντρική αμυντική, δεξιά ο Ντίκμαν, αριστερά ο Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης στη μεσαία γραμμή, Φούντας δεξιά, ο Κόντρο θα είναι αριστερά. Και έχω χάσει, θα μου δώσει μισό λεπτάκι γιατί η ανανέωση στο κινητό μου μέχρι να πάρω και επισήμως τις συνθέσεις. Να σου πω
0: 25-21 στο μπάσκετ στο φιλικό στη Ρόδο, ο Παναθηναϊκός με την Σπαρτάκ Σουμποτίτσα.
1: Ο Αϊτόρ λοιπόν είναι ο άλλος, γιατί έκανε την ανανέωση στο κινητό. Ο Αϊτόρ είναι αριστερά, δεξιά λοιπόν ο Φούντας και στην κορυφή ο Κόντρο. Μένουν δηλαδή στον πάγκο και ο Αποστολάκης και ο Νους. Δύο παίκτες για τους οποίους υπάρχει συμφωνία με τον Ολυμπιακό, με ένα Αποστολάκη του χρόνου. Ο Δε Νους για τον χειμώνα. Αυτή είναι η 11 του Χρήστου Κόντι. Μπέιλι, όπως ρώτησες νωρίτερα, όπως το συζητούσαμε και εκτός αέρα οι δυο μας, είναι στον πάγκο και περιμένουμε λογικά κάποια στιγμή, ανάλογα και με την εξέλιξη του αγώνα, να του δώσει χρόνο συμμετοχή. Γιατί ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ έχει μπει κανονικά στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Αυτό που χρειάζεται είναι χρόνος, ρυθμός, παιχνίδια, αυτά που χρειάζεται κάθε παίκτης που έρχεται σε μια νέα ομάδα χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία.
0: Χρόνο χρειάζεται σίγουρα, Μπάμπη μου, και ο Γουαθίλ, γιατί είναι μια νέα ομάδα ο Ολυμπιακός με πολλά νέα πρόσωπα. Και είναι θετικό για τους ερυθρόλεπτους το γεγονός ότι διακόπτεται το πρωτάθλημα για 20 μέρες, γιατί σε αυτό το διάστημα, με τους παρόντες βέβαια, γιατί οι διεθνείς θα λείπουν, ο Βάσκος τεχνικός θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει την προπόνηση και να δημιουργήσει το σύνολο που εκείνος θέλει. Γιατί δεν είναι εύκολο ένας προπονητής να αναλαμβάνει το Σεπτέμβριο μια ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα και χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία.
1: Σε καμία περίπτωση. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο, την εμπειρία μας τόσα χρόνια ψήφι στα γήπεδα, έχουμε δει πόσα έχουμε δει, και για να μην πάμε μακριά, θυμίσου πως ξεκίνησε ο Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Είχε κάνει πρώτη προπόνηση Δευτέρα, Πέμπτη είχε αγώνα Ευρώπη, Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τη Φερεντσβάρος, και πρώτο του μάτς μετά από τρεις ημέρες που στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, και ο Ολυμπιακός κέρδισε 4-1. Όλα αυτά σε μια εβδομάδα, παραλαμβάνοντας μια ομάδα που και τα παιχνίδια της τύχης την είχε παραλάβει. Τελευταίο μάτς έβλεπε τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά από τη Σουήτα. Ήταν μάτς Ολυμπιακός Όφη με υπηρεσιακό προπονητή τον Σιλαϊδόπουλο. Στην αμέσως προηγούμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός είχε ιτηθεί στο ντέρμπι από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο 2-0 με τραγική εμφάνιση. Με τον Ολυμπιακό να μένει πολύ πίσω και πλέον κανείς να μην πιστεύει ότι μπορεί να καταφέρει κάτι εκείνη τη σεζόν. Ανέλαβε με τη Λίμπαρ, ήρθαν τα δύο αποτελέσματα άμεσα, άλλαξε τελείως η ατμόσφαιρα μέσα στο Ρέντι. Βεβαίως πέρασε και πράγματα στη νέα ομάδα του. Και ο Ολυμπιακός κατέκτησε μετά από 4 μήνες το Conference League. Εάν μας το έλεγε κανείς το τέλη Γενάρη, παραλαμβάνω μετά το ντέρμπι στη Λεωφόρο, ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο, δεν θα στοιχημάτιζε ούτε μισό ευρώ κάποιος. Ούτε μισό. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Βεβαίως αυτό δεν γίνεται κάθε φορά.
0: Στη διαδρομή για να ανέβει στην κορυφή του Conference, ο Ολυμπιακός, υπενθυμίζω ότι απέκλεισε πολύ ισχυρούς αντιπάλους. Γιατί τα τελευταία χρόνια επικρατεί έτσι μια άποψη ότι το Conference δεν είναι μια πολύ δυνατή διοργάνωση. Φενέρμπαχτσε, Άστον Βίλα και στον τελικό με τη Φιωρεντίνα.
1: Ακριβώς. Η Άστον Βίλα ήταν το απόλυτο φαβορί. για την κατάκτηση Conference League και ο Ολυμπιακός εκεί έκανε την υπέρβαση, αλλά μην γελιόμαστε. Η απόλυτη υπέρβαση είχε γίνει στη Σερβία, όταν μετά από εκείνον το 1-4.
0: Μεγάλη ανατροπή,
1: βέβαια. Μετά από εκείνον το 1-4 από την Μακάμπη στο ΚΑΕΣΚΑ και ο Ολυμπιακός πήγε και έκανε μια επική ανατροπή που θα μνημονεύεται, φαντάζομαι, για πάντα και από την UEFA, γιατί δεν έχουμε τέτοια παραδείγματα. Και έκανε τη μεγάλη ανατροπή. Εκεί πια είχε γυρίσει πια όλο το κουμπί. Πρέπει να σου πω ότι, γνωρίζοντας και την ατμόσφαιρα μέσα στον Ολυμπιακό, οι παίχτες άρχισαν να το πιστεύουν ότι πλέον, ναι, αφού κάναμε αυτό, γιατί όχι? Γιατί κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να το βάλεις εύκολα ένα τέτοιο στόχο, όσο και αν η διοίκηση του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, και θυμάσαι, είχε διδωρηθεί πολλές φορές ο Καρεμπέ που έλεγε για ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Το είχε βάλει, προσπαθούν να το περάσει στον DNA του συλλόγου, ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ότι δεν πρέπει να το θεωρούμε όνειρο, μακρινό, απατηλό και όλα αυτά. Θα πάμε κάποια στιγμή, δεν ξέρει, ποτέ κανείς δεν ξέρει πότε θα το καταφέρει, αλλά τον έβαζε ως στόχο.
0: Σε μια διαδρομή που κακά τα ψέματα τη σφραγίδα του την έβαλε ο Ελκαμπή, ο μεγάλος άτυχος της εφετινής σεζόν.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο ενεργοποιήθηκε πάλι ο Γιάρεμπσου και γι' αυτό το λόγο ο Ολυμπιακός έχει βγει στην αγορά, έχει κάνει την προεργασία του και μέσα στο επόμενο διήμερο νομίζω θα έχουμε οριστική απόφαση για το αν θα κάνει μία ακόμη κίνηση για Center Four. Αυτό θα το αποφασίσει βεβαίως ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
0: Ωραία.
1: Μπάμπη. Θέλω να πω απλώς κλείνοντας ότι μην περιμένει ο κόσμος την ακριβώς συνέχεια του με τη Λίμπαρ, επειδή είναι και οι δύο βάσκοι, τη διαφορετική φιλοσοφία. Αυτή όμως έχουμε και να τη συζητήσει, αλλά θα έχουμε να τη δούμε από εδώ και πέρα στα παιχνίδια του Ολυμπιακού σιγά σιγά από μάτς σε μάτς.
0: Περιμένουμε με ενδιαφέρον το σημερινό μάτς που ουσιαστικά είναι και η πρόβα νηφικού και για τους δύο. Πριν από την πρεμιέρα τους στη League Phase του Europa, ο Ολυμπιακός την Τετάρτη στις 10 με την Γιαγκελόνια και ο Όφη την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο στο Ηράκλειο απέναντι στην γερμανική Hoffenheim. Περίπου σε 15 λεπτά θα επανέλθουμε, θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο μετά τις 7 στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη. Στις 9 θα παίξουν ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο και πριν περάσουμε στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο επιστρέφουμε στη Λάρισα στον Βαγγέλη Μητρούσια, ΑΕΛ Ζάκυνθος, Super League 2.
2: 27ο λεπτό στο LFC Arena, ΑΕΛ Ζάκυνθος είναι στο 1-0 με τον γκολ που σημείωσε από το 7ο λεπτό με το εύστοχο κτήμα πέναλτι ο Ανδρέας Μακρύς, ένα πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που η ΑΕΛ έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, ψάχνει το δεύτερο γκολ και είχε πάλι και με τον ίδιο ποδοσφαιριστή αλλά και με τον Καμπετσί κάποιες απειλές προς την αιστεία της Ζακύνθου. Και από την άλλη πλευρά η Ζάκυνθος μετά τον γκολ που δέχτηκε προσπάθησε να βγει μπροστά, είχε επισκέψεις, 2-3 επισκέψεις μέσα στην περιοχή της ΑΕΛ, κυρίως με τον εκφραστή, με τον Ζωάο Μάριο, χωρίς όμως να καταφέρει να απειλήσει την εστία του Βενετικίδη, που σε μία περίπτωση μόνο χρειάστηκε εκεί να βγει και να μπλοκάρει την μπάλα. Να
0: δώσουμε ο Ζωάο Πέντρο όπως... πριν από μερικά δευτερόλεπτα, Βαγγέλη μου, νίκησε τον Τζολάκη μετά από προσπάθεια του Πάλμερ. Τσέλσι Χαλ 2-2, 67ο λεπτό. Σ' ακούμε.
2: Και εδώ η ΑΕΛ θα κερδίσει το πρώτο κόρνερ που είναι από την αριστερή πλευρά και εμείς να δώσουμε τις συνθέσεις όσο θα εκτελεστεί αυτό το κόρνερ από την αριστερή πλευρά και πάει να το εκτελέσει ο Σάκητς αυτό το κόρνερ για την ΑΕΛ. Τσόγκα, Τίκα, Γιφτομήτρο, Πεταβράκη, Ζάο Μάριο, Ροντρίγκε, Κάτσε, Παναγιωτούδη, Μπαστακό, Νέιρα και Κουάντρα. Είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Περικλή Αμανατή, ο προποτή τη Ζακύνθου. Και από την άλλη πλευρά, Βενετικίδη, Σάκιτ, Μπούση, Ριζβάνη, Καραγιανίδη, Τσιγκάρα, Αντράντα, Μακρύ, Νικοκυράκη, Αλμπάνη και Καμπετσή. Είναι η 11 για την ΑΕΛ. Το κόρνερ αυτό εκτελέστηκε, πέρασε ανεκμετάλλευτο και ακίνδυνα για την ομάδα της Ζακύνθου που έχει τώρα την ευκαιρία. Να πούμε βέβαια ότι από το ξεκίνημα ξεκίνησε να βρέχει. Στην αρχή λίγο έτσι ένα, όπως λέμε, όχι πολύ δυνατή. Κάποια στιγμή είχε για λίγα λεπτά μεγαλύτερη ένταση.
0: Την περιμένουμε πώς και πώς όλη τη βροχούλα, Βαγγέλη μου. Ζηλεύουμε
2: είναι,
0: τώρα.
2: Η Θεσσαλία είναι συννεφιασμένη και σε πολλές περιοχές τώρα μπορεί να βρέχει, σε κάποιες άλλες περιοχές.
0: Δεν θέλουμε την πολύ δυνατή βροχή.
2: Όχι,
0: γιατί θυμόμαστε τι έγινε στη Θεσσαλία πριν από 3 χρόνια. Αλλά μια βροχούλα αυτή την περίοδο είναι απαραίτητη.
2: Σωστά.
0: 36 βαθμούς έχει και σήμερα.
2: Έτσι ακριβώς και εδώ 32 βαθμούς ήταν λίγο νωρίτερα το θερμόμετρο και αντιλαμβάνεσαι ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες με το συννεφόκαμα είναι λίγο ανυπόφορη η κατάσταση, αλλά αυτή η βροχή και λίγο ο αέρας αυτός που φυσάει άλλαξαν την κατάσταση.
0: Εντάξει, δεν ισχύει τώρα αυτό που έλεγε και το παλιό τραγούδι «Μια βροχή θα μας σώσει». Αλλά μια βροχή θα μας βοηθήσει να πάρουμε λίγη ανάσα.
2: Θα μας δροσίσει.
0: Γιατί ήταν ένα ζεστό καλοκαίρι αυτό.
2: Και να πω και κάτι, ότι πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, η ΠΑΕ ΑΕΛ εδώ είχε και ένα αφιέρωμα έτσι με τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσουμε. Σε λίγο θα επανέλθουμε. Πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να δούμε τι έχει γίνει και στη Γερμανία, που είμαστε στο φινάλε των αναμετρήσεων. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ νίκησε εύκολα την Πάντερμπορν με 3-0. Σε ένα μάτσο το οποίο, όπως γνωρίζετε από τις αναφορές που έκανε νωρίτερα ο Δημήτρης Γιαχανατζής, ότι η Μπορούσια αγωνίστηκε χωρίς τον Καρέτσα και εννοείται και χωρίς τον Κωνσταντέλια, που θα μείνει αρκετό καιρό εκτός αγωνιστικών χώρων. 3-0 λοιπόν νίκη για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Augsburg Bayer Leverkusen 2-2. Mainz Eintracht Frankfurt 1-3 και Freiburg Gladbach 5-0. Είναι τα τελικά αποτελέσματα. Στο 98 λεπτό η Hoffenheim, η αντίπαλος του Όφη την Πέμπτη στο Europa League, παίζει με την Stuttgart και προηγείται με 2-1. Στις 7.30 το μάτς Κολονία Werder Bremen, η Freiburg και η Borussia Dortmund έχουν μέχρι τώρα το απόλυτο. 3 νίκες σε 3 μάτς, 9 βαθμούς. Η Augsburg έχει 7 βαθμούς, ενώ η Hoffenheim, η αντίπαλος του Όφη την Πέμπτη, σήμερα πέτυχε την πρώτη νίκη της στη σεζόν, καθώς είχε ιτηθεί εντός έδρας από την Borussia Dortmund και εκτός έδρας από την Κολονία, και μάλιστα και στις δύο περιπτώσεις με το ίδιο σκορ 3-2. Σήμερα νίκησε την Stuttgart με 2-1, και λέω νίκησε γιατί από ό,τι βλέπω, όχι, δεν είναι τελικό, είμαστε στο 91 λεπτό. Ένατο λεπτό καθυστερήσεων, Hoffenheim Stuttgart 2-1, οπότε θα περιμένουμε λίγο ακόμη να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Στην Ισπανία, Σαντατέρ Αλαβές 2-1 τελικό στο 58 λεπτό, ο Σασούνα Εσπανιόλ 0-2. Οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης απόψε θα δουν τη Βασίλισσα να παίζει με την Ράγιο Βαγεκάνο στις 10. 7.30 το μάτς της Athletic Bilbao με την Έλτσε, ενώ στο καμπιονάτο ολοκληρώθηκε το πρώτο μάτς της ημέρας, Ζένο Αφροζινώνε 1-1. Στις 7 η Λάτσιο με τη Μίλαν, 10 παρατέταρτο η Αταλάντα με την Κάλιαρη. Διακόπτουμε για λίγο για διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με αναλυτική ενημέρωση για την Αγγλία.
3: Eurosport 101,8.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Στη Ρόδο συνεχίζεται ο φιλικός αγώνας του Παναθηναϊκού με την Σπάρτακ Σουμποντίτσα. Ο Παναθηναϊκός με δύο βολές του Γκραντ προηγείται με 29-21 και είμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο πλέον. Απομένουν περίπου 5,5 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, στις 7 Ολυμπιακός Όφη, στις 9 ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Είναι οι δύο αναμετρήσεις για την Super League για την τέταρτη αγωνιστική. Τα υπόλοιπα μάτς διεξάγονται αύριο. Θα παίξουν στο Περιστέρι στις 6 η Καλαμάτα με το Βόλο, στις 7 στην Τρίπολη ο Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΚ, στις 9 το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Την ίδια ώρα η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδιακό στη Λεωφόρο, 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο, το ντέρμπι των πρωτοπόρων. Αυτό προκύπτει από την βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Πανετολικό. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην Αγγλία και στη Γερμανία, όπου φτάσαμε στο 12ο λεπτό των καθυστερήσεων, λες και παίζουν παράταση οι δύο ομάδες. Το μάτς δεν ολοκληρώθηκε ακόμη. Hoffenheim Stuttgart 2-1. Πριν δούμε λοιπόν αναλυτικά τι συμβαίνει στην Αγγλία, στην Premier League, την πρώτη, την δεύτερη κατηγορία και την Championship, πάμε για λίγο στη Λάρισα, στον Βαγγέλη Μητρούσια, στον αγώνα της ΑΕΛ με τη Ζάκυνθο. Μάτς για την Super League 2.
1: 35ο λεπτό στο LFC Arena. Το 1-0 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης με τον γκολ του Ανδρέα Μακρύ. Η ΑΕΛ προηγείται τη Ζακίνθο, η οποία λίγο νωρίτερα κέρδισε το πρώτο κορίνο, το εκτέλεσε ο Κάτσε. Η μπάλα έφτασε στον Ζωάο Μάρη, ο οποίος έπιασε την κεφαλιά, χωρίς όμως να στείλει την μπάλα προς την εστία. Η μπάλα πέρασε 3 μέτρα δίπλα από το δεξιό κάτω δοκάρι της εστίας του Βενετικίδη. Ήταν ουσιαστικά, θα λέγα, το πρώτο τελείωμα από την πλευρά της Ζακίνθου προς την εστία της ΑΕΛ. Προσπαθεί να ισορροπήσει το παιχνίδι, αλλά η ΑΕΛ είναι αυτή που έχει την μπάλα στην κατοχή της και ψάχνει ένα δεύτερο γκολ. Όμως η Ζακίνθος φαίνεται ότι έχει καταφέρει τουλάχιστον να μην αφήνει ανοιχτούς διαδρόμους και να μην επιτρέπει στους παίκτες της ΑΕΛ να γίνουν απειλητικοί. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι και οι δύο ομάδες στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στην πρώτη αγωνιστική, η ΑΕΛ αναδείχθηκε ισόπαλη με τέρματα 1-1 με την Ζάκυνθο. Εδώ τώρα μέσα στην περιοχή η ΑΕΛ με τον Νικοκυράκη, ο οποίος από την πάσα του Αλμπάνη κρατάει την μπάλα. Θα γυρίσει ξανά για τον Αλμπάνη. Αυτός θέλει να κάνει το σούτ. Τα κοντράρει μπάλα, η κεφαλιά για τον Μακρύ από κοντά. Θα καθεί, αλλά έχει σηκώσει τη σημαία του ο δεύτερος βοηθός. Και εδώ δίνεται η ευκαιρία να δώσουμε και την διαιτησία. Τάσος Γιαννούκος από την Ένωση Δωδεκανήσου είναι ο διαιτητής αναμέτρησης. Βασιλεία Τσικλιτάρη από την Ένωση Πιερίας η πρώτη βοηθός. Σπύρος Μπύρος από την Ένωση Βρετανίας ο δεύτερος βοηθός. Και Τάσος Φιλιππίδης από την Ένωση Εύρου είναι ο τέταρτος διαιτητής της αναμέτρησης. Να πούμε βέβαια ότι η ΑΕΛ είχε και λίγο νωρίτερα την ευκαιρία με τον Μπούση στη σέντρα σούτ από τα αριστερά. Η απόκρουση όμως από τον Τζόγκα διατήρησε αυτό το 1-0 που παραμένει μέχρι στιγμή στο LFC Arena μεταξύ της ΑΕΛ και της Ζακίνθου που έχουν μια
0: μικρή προϊστορία. Το μάτς αρχικά είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 5. Μετατέθηκε η ώρα έναρξης του αγώνα, λες και έγινε επίτηδες για να πιεστεί σε εσύ, Βαγγέλη Μητρούσια. Πρέπει να κινηθεί ταχύτατα μετά τη λήξη του αγώνα για να πας στο Βόλο.
1: Έτσι δεν πειράζει, αλλά ήταν, να το πούμε, το ζήτησαν και οι δύο ομάδες λόγω ότι ήταν υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς βέβαια να είχαν προβλέψει ότι θα έκανε αυτή τη λογική του καιρού. Έτσι ακριβώς, τώρα δεν το ξέραν αυτό. Έτσι φαίνεται, γι' αυτό ζητήσαν να πάει στις 6 το παιχνίδι αντί για τις 5 που ήταν προγραμματισμένο.
0: Επενθυμίσουμε πάντως ότι ο αγώνας του Ηρακλή με τον Ατρόμητο γίνεται στο Πανθεσσαλικό στο Βόλο, γιατί δεν είναι ακόμη έτοιμο το καφτατζόγλιο.
1: Σωστά, σωστά. Και από χτες είναι οι αποστολές και οι δύο αποστολές και του Ηρακλή και του Ατρόμητου στην Μαγνησία, στο Βόλο, για τη σημερινή αναμέτρηση που είναι το δεύτερο παιχνίδι, όπως το έχεις πει και σε λίγο νωρίτερα, στις 9 η ώρα. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που αναμένεται με ενδιαφέρον, έτσι, και από τις δύο ομάδες. Και έλεγα λίγο νωρίτερα, ας πούμε, για την ΑΕΛ και την Ζάκυνθο ότι στην πρεμιέρα φέρανε ισοπαλία. Να πούμε λοιπόν ότι ο Ηρακλής προέρχεται από μία εκτός έδρας νίκη, την πρώτη που πέτυχε στο πρωτάθλημα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης στην Τρίπολη, και από την άλλη πλευρά από ισοπαλία η ομάδα του Ατρομήτου. Οπότε έχει ενδιαφέρον, έτσι, να δούμε στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής ποιο θα είναι το αποτέλεσμα μεταξύ του Ηρακλή και του Ατρομήτου. Λοιπόν, εδώ Η μπάλα παίζεται προς την περιοχή της ΑΕΛ, με τους παίκτες ΑΕΛ να την αλλάζουν. Αντράντα δεξιά για τον Σάκητς που έχει χώρο, πάει ο Κουάντρα εκεί. Η παλιά είναι για τον Νικοκυράκη που είναι σε έξω δεξιά με τον Πενταβράκη. Προσπαθούν εκεί οι δύο κριτικοί. Ο Νικοκυράκης βγαίνει, αλλά η μπάλα όμως έχει βγει. Έχει σηκώσει τη σημαία του ο δεύτερος βοηθός.
0: ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0 και είμαστε, Βαγγέλη μου, σε ποιο λεπτό?
1: Στο 38 λεπτό της αναμέτρησης.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο. Στην Αγγλία είμαστε περίπου 15 λεπτά πριν την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων, με εξαίρεση το μάτς της Λίβερπουλ με τη Φούλαμ, που μπήκαμε ήδη στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα και γκολ δεν έχουμε, 0-0. Πριν από λίγο η Άστον Βίλα ισοφάρισε την Νότιχαμ Φόρεστ με γκολ που έβαλε ο Άλισον στο 75 λεπτό. Ο Ντέλαπ ήταν ο σκόρερ για την Νότιχαμ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Crystal Palace Ipswich 1-2, Bournemouth Bradford 2-2 και πάμε στον αγώνα της Chelsea με τη Hull. Να δούμε κάποια βασικά στοιχεία της αναμέτρησης. Ο Rodgers στο 7ο λεπτό έβαλε το πρώτο γκολ του αγώνα για την Chelsea και αυτό ήταν και το πρώτο γκολ που δέχτηκε φέτος στην Premiership ο Τζολάκης, που είχε κρατήσει ανέπαφη την εστία του μέχρι τώρα. Στο 28 και στο 34 ο Μοχάμεντ Μπελουμί της γνωστής οικογενείας, διάδοχος του Λαχτάρ Μπελουμί, που ήταν από τους καλύτερους παίκτες των Αλγερινών στα 80's, έβαλε δύο γκολ, σκόραρε δύο φορές και έδωσε προβάδισμα στην Χαλ με 2-1. Και στο 66 ο Ζωάο Πέδρο, μετά από προσπάθεια του Πάλμερ, νίκησε τον Τζολάκη και με αυτόν τον τρόπο έγινε το 2-2. Είμαστε πλέον στο 71ο λεπτό. 2-2 η Τσέλσι με τη Χαλ. Στην Γαλλία, Στρασμπούρ Μονακό 0-0. Η Μονακό στην Γαλλία στο ποδόσφαιρο παραμένει στην πρώτη κατηγορία. Για τους, τον μπάσκετ είπα νωρίτερα ότι το πάθημα των παικτών και της ομάδας της Μονακό γενικότερα είναι τεράστιο. Θα κληθούν να επανεκκινήσουν από την πέμπτη κατηγορία του γαλλικού μπάσκετ. Αυτή είναι η οριστική απόφαση που πάρθηκε σήμερα. 18 λεπτά καθυστερήσεων στη Γερμανία στον αγώνα της Hoffenheim με την Στουτγκάρδη. Ομολογώ ότι δεν το παρατήρησα, αλλά προφανώς θα υπήρξε κάποια διακοπή στην αναμέτρηση για να έχουμε τόσα λεπτά καθυστερήσεων. 2-1 λοιπόν προηγείται η Hoffenheim. Σε ό,τι αφορά την Ισπανία, στο 68 λεπτό ο Σασούνα Εσπανιόλ 0-2. Ενός 20 λεπτά στο καμπιονάτο θα παίξουν η Λάτσιο με τη Μίλαν. Νωρίτερα Τζένοα Φροζινόνε 1-1. Championship, τελικά West Brom QPR 1-1, Bolton Cardiff 1-0, Derby Birmingham 1-2. Στο 80 Watford Stoke 0-2, Middlesbrough Norwich 3-3, Blackburn Millwall 2-1, Preston Lincoln 0-1, Southampton Bristol City 2-0, Swansea Burnley 3-1 και Charlton Portsmouth 0-0. Πρώτη κατηγορία τελικά, Leyton Orient Wycombe 2-3, Notts County Bradford 0-1. Στο 80, Wimbledon Doncaster 1-0, Cambridge Reading 2-1, Mansfield Huddersfield 0-0, Milton Keynes Dons Peterborough 1-0, Blackpool Broadway 2-2, Oxford Barton 1-0, Plymouth Barnsley 3-0, Sheffield Wednesday Wigan 0-0 και Stockport Leicester, το σκορ της ημέρας 3-4. Απομένουν περίπου 3 λεπτά στη Ρόδο για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στην φιλική αναμέτρηση του μπασκετικού Παναθηναϊκού με την Σπαρτάκ Σουμποντίτσα. 37-31 προηγείται η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, που χάνει την ευκαιρία να πάει στο συν-9 καθώς αστόχησε σε τρίποντο για Μπουσέλε. Αγγλία δεύτερη κατηγορία, Grisby Bristol Rovers 2-0 και Crawley Cheltenham 1-3 τελικά. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, York Swindon 3-0, Walsall Rochdale 0-0, Colchester Crew 1-0, Barnett Accrington 2-1, Newport County Fleetwood Town 1-0, Oldham Chesterfield 1-2, Port Vale Exeter 1-0, Rotherham Salford 3-3, Shrewsbury Northampton 2-0 και Gillingham Tranmere επίσης 2-0.

Στο Βέλγιο στο 87, Beveren Sint-Truidend 2-0. Περνάμε και στην Γαλλία, εκεί όπου για την δεύτερη κατηγορία ολοκληρώθηκαν δύο αναμετρήσεις, Γκινκάμπ Ανεσί 2-1 και Σοσόναντ 1-0. Γερμανία δεύτερη κατηγορία, τελικά Μαγδεμβούργο Kaiserslautern 3-0, Bochum Greuterfurt 1-1 και Braunschweig Dynamo Dresdens 2-2. Ισπανία δεύτερη κατηγορία, Ανδόρα Real Sociedad Β 1-3 τελικό, στο 65 Κάντιθ Las Palmas 0-0. Και Ιταλία δεύτερη κατηγορία, 25ο λεπτό, Κατανσάρο Καραρέζα 0-0 και τελικά Βιτσέντζα Γιούβε Στάμπια 1-1, Πάντοβα Άσκολη 1-0 και Σουντιρόλ Μόντενα 1-1. Στην Κύπρο στις 7 έχουμε το ντέρμπι της ανόρθωσης με τον ΑΠΟΕΛ. Στις 8 θα έχουμε ακόμη ένα ντέρμπι. Στη Λευκοσία θα παίξουν η Ομόνια με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Ολλανδία 56ο λεπτό, Twente De Haag 0-0 και Ρόντα Φίτεσε 1-0. Φίτεσε που έχει υποχωρήσει στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο, παίζει πλέον στη δεύτερη κατηγορία, αλλά εμείς την αγαπάμε, Γιάννη Κωσταράκη, αγαπημένα τεχνική. Γιατί είναι η ομάδα στην οποία μεγαλούργησε ο Νίκος Μαχλάς. Με την Φίτεσε, αλλά εμείς την αγαπάμε, Γιάννη Κωσταράκη, αγαπημένα τεχνική. Γιατί είναι η ομάδα στην οποία μεγαλούργησε ο Νίκος Μαχλάς.

0: Στην ΚΑΠ της Σκωτίας, Ρόσκαουντι Χιμπέρνιαν 0-3. Πρώτη κατηγορία, Ερντόνιαν Σαλόα 1-0, East Kilbride Peterhead 2-1, Queen of South 5-1-1 και Montrose Cove Rangers 2-1. Και στη δεύτερη κατηγορία, Annan Elgin City 1-0, Εκδιβούργο Sterling Albion 7-2, πολλά γκολ σε αυτό το match, Clyde Celtic Hearts 3-0, Spartans Forfar 5-1 και Strada Dumbarton 3-1. Αυτά για το διεθνές ποδόσφαιρο. Επιστρέφουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπενθυμίζω σε 15 λεπτά ο πρώτος σημερινός αγώνας για την Super League, για την τέταρτη αγωνιστική, θα παίξουν ο Ολυμπιακός με τον Όφη. Στις 9 το μάτς του Ηρακλή με τον Ατρόμητο. Στην Super League 2 δεύτερη αγωνιστική, Μαρκό Καλυθέα 2-1 τελικό. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ΑΕΛ Ζάκυνθος, Βαγγέλη Μητρούσια.
1: Είναι το 1-0, δεν έχει αλλάξει σε ό,τι αφορά το σκορ από το 7ο λεπτό με τον γκολ του Μακρύ. Η ΑΕΛ προηγείται και έχουν περάσει στο επιπρόσθετο χρόνο για το πρώτο ημίχρονο. Ο Κουάντρα θα βγάλει τη σέντρα, η κεφαλιά εκεί στο κατέβασμα, αλλά δεν θα μπορέσει εκεί να βρει την μπάλα ο παίκτης της Ζακίνθου. Η μπάλα θα περάσει πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ από την δεξιά πλευρά και οι δύο ομάδες, όπως είπα, έχουν περάσει και τώρα υπάρχει διακοπή. Εμείς να πούμε βέβαια ότι σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό η ΑΕΛ ήταν αυτή που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Είχε ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα, γιατί εκτός από τον γκολ που είχε στο 7ο λεπτό με το πέναλτι που κέρδισε ο Μακρύς, είχε την ευκαιρία πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό με τον Αντράντα, ο οποίος μέσα από την περιοχή σούταρα η μπάλα κοντράρισε πάνω στα σώματα των αμυνωμένων και συνέχεια απομάκρυνε επέκταση του Ζακίνθου. Ήταν η ευκαιρία με τον Αλμπάνι στο σούτ και στη συνέχεια με τον Τσιγκάρα, αλλά και με τον Μπούση στο 31ο λεπτό, ενώ από την πλευρά της Ζακίνθου ο Ζωάο Μάριο ήταν ο παίκτης ο οποίος είχε τις ευκαιρίες, να το πω, την καλύτερη με την κεφαλιά, αλλά δεν μπόρεσε όμως να βρει στόχο, και λίγο νωρίτερα στη σέντρα που βγήκε από τον Κουάντρα από την δεξιά πλευρά, εκεί λοιπόν ο Μπαστακός πήρε την κεφαλιά προς τα πίσω, αλλά δεν μπόρεσε όμως να καταφέρει κάτι, να απειλήσει την εστία της ΑΕΛ. Το 1-0 παραμένει, ενώ μετά τις πρώτες βοήθειες στον ποδοσφαιριστή της ομάδας της Ζακίνθου θα σηκωθεί για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι, και οι δύο ομάδες έχουν περάσει ήδη στο δεύτερο λεπτό τα δύο λεπτά του επιπρόσθετου χρόνου για το πρώτο ημίχρονο. Ο κύριος Γιαννούκος περιμένει τώρα, δίνει την συνέχεια στο παιχνίδι ενώ σηκώθηκε.
0: Μικρή μπασχετική παρένθεση, απομένουν περίπου 40 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στη Ρόδο, στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Σπαρτάκ Σουμποντίτσα. Ο Παναθηναϊκός στο συν 11 προηγείται 44-33. Βαγγέλη.
1: Είπαν εδώ τώρα η συνέχεια στο παιχνίδι με την εκτέλεση του πλαγίου από την δεξιά πλευρά από τον Σάκητς. Η μπάλα θα φτάσει στο Βενιτικίδη και αυτός αριστερά για τον Μπούση. Ίσως είναι η τελευταία προσπάθεια πριν να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με μια παλιά που δεν υπάρχει κάποιος εκεί παίκτης της ΑΕΛ παρά μόνο ο τροματοφύλακας Τσόγκας της ομάδας της Ζακίνθου, ο οποίος με τα χέρια θα τροφοδοτήσει τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, και οι οποίοι τώρα προσπαθούν, ψάχνουν να βρουν ένα στήριγμα εκεί όπου θα στείλουν την μπάλα. Ο Ροντρίγκες είναι συγκεκριμένα, ο οποίος θα δώσει τώρα για τον Στίκα, και αυτός με ένα αριστερό θέλει να βγάλει την μπάλα για τον Ζωάο Μάριο, ο οποίος κινείται από την αριστερή πλευρά, ενώ στο ξεκίνημα ήταν από την δεξιά πλευρά, και θα κερδίσει ένα πλάγιο από την αριστερή πλευρά. Εκεί λοιπόν όπου πάει τώρα να το εκτελέσει, το εκτελεί γρήγορα ο Πεταβράκης για τον ίδιο ποδοσφαιριστή. Βγάζει μια σέντρα εκεί για τον Μπαστακό, θα κόψουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Επιμένει όμως η Ζάκυνθος με τον Κάτσε τώρα, ο οποίος περνάει μια παλιά δεξιά, και αυτή τη στιγμή ακούγεται το σφύριγμα της λήξης για το πρώτο ημίχρονο. ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0 με τον γκολ του Μακρύ.
0: ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0 σε αναμέτρηση για την Super League 2. Νωρίτερα Μαρκό Καλυθέα 2-1. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο φιλικό ματς μπάσκετ στη Ρόδο. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Σπαρτάκ Σουμποντίτσα, προηγείται 44-33, με τα περισσότερα νέα πρόσωπα του Παναθηναϊκού να δίνουν το παρόν σε αυτή την αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βεβαίως δεν έχει αρκετούς παίκτες σήμερα στη διάθεσή του, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, εκτός από τον Ναν και τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, είναι εκτός και ο Λούκας, δεν παίζει και ο Λεσόρ. Υπενθυμίζω ότι αργότερα έχουμε φιλικό για τον ΠΑΟΚ στην Ιταλία απέναντι στην Αρμάνε Μιλάνο. Στην Αγγλία, λίγο πριν το φινάλε των αναμετρήσεων, Άστον Βίλα Νότιχαμ Φόρεστ 1-1, Κρίσταλ Πάλας Ήψουιτς 2-2. Η Κρίσταλ Πάλας που παίζει

με 10 παίκτες. Παρόλα αυτά κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Λάρσεν πριν από 5 λεπτά. Ο Ντέιβις είχε κάνει το 1-2 στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Λίβερπουλ Φούλαμ 0-0 92ο λεπτό. Τσέλσι Χαλ 2-2 και Μπόρνμουθ Μπρέτφορντ επίσης 2-2. Οπενχάιμ Στουτγκάρντι 2-1 τελικό στη Γερμανία. Αούγκσμπουργκ Μπάγκερ Λεβερκούζεν 2-2. Μάιντζ Άιντραχτ 1-3. Μπορούσια Ντόρτμουντ Πάτερμπορν 3-0. Φράιμπουργκ Γκλάντμπαχ 5-0.

0: Ο Λάντο Νόρις ήταν ο ταχύτερος στα δοκιμαστικά στο ισπανικό Grand Prix και είναι αυτός που αύριο στον αγώνα θα εκκινήσει πρώτος. Και η Νότιχαμ σκοράρει στο 88 στον αγώνα με την Άστον Βίλα. Περιμένουμε λίγο γιατί η φάση ελέγχεται από το VAR για να δούμε αν υπάρχει κάτι αντικανονικό. Ο Ζέσους είναι ο σκόρερ. Αν μετρήσει τον γκολ, Άστον Βίλα Νότιχαμ 1-2 και είμαστε πλέον στο 81ο λεπτό. Το σημερινό αθλητικό μενού στο μικρόφωνο στα γήπεδα, όπως είπα και νωρίτερα, περιλαμβάνει ποδόσφαιρο με Super League και Super League 2, μπάσκετ με φιλικούς αγώνες, βόλεϊ με τον αγώνα της εθνικής μας με την Ιταλία στις 10 και στίβο με το Ultimate Championship που διεξάγεται στη Βουδαπέστη. Χθες θαυμάσαμε για ακόμη μία φορά τον Μανώλη Καραλή. Ελπίζουμε ότι σήμερα θα κάνουμε το ίδιο με τον Μίλτο Τεντόγλου περίπου στις 9 παρατέταρτο. Θα μας πει λεπτομέρειες σε λίγο ο Χρυσός Αράντος. Θα ξεκινήσει η προσπάθειά του στον τελικό του μήκους. Πάμε λοιπόν στο ραντεβού των κορυφαίων του στίβου, γιατί αυτό ακριβώς γίνεται στην Βουδαπέστη αυτό το τριήμερο. Να ακούσουμε τον Χρήστο Σαράντο που θα παρακολουθεί τα αγωνίσματα και θα μας ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Σύφη, και στους φίλους ακροατές μας. Είναι πραγματικά ο επίλογος μια γιορτή για την φετινή σεζόν. Γιορτή αρκετά ακριβή, αρκετά λαμπερή, με πολλούς νεοτερισμούς σε όλα τα επίπεδα, από τα τηλεοπτικά γραφικά μέχρι το πώς κάθονται οι αθλητές με πολυθρόνες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πώς υπάρχουν τα πάρτι γύρω-γύρω. Βλέπαμε τον Noah Lyles πριν λίγο να χορεύει, τον Usain Bolt να κάνει τον DJ. Και βέβαια σε αυτή τη γιορτή που είναι η κορυφαία είναι και οι δύο δικοί μας. Θες ο Εμμανουήλ, όπως είπες, ο Καραλής με το 6-15 δεν νίκησε τον Ντουμπλάντης, αλλά και πάλι έδωσε μια ωραία παράσταση που στο promotion, στην προβολή, παρουσιαζόταν ως το πιο ενδιαφέρον δίδυμο και μπορεί να ήταν το πιο ενδιαφέρον της χθεσινής βραδιάς. 6-20 ο Ντουμπλάντης, 6-15 ο Καραλής, 70.000 δολάρια το κέρδος, συγγνώμη, 75.000 δολάρια το κέρδος για τον Καραλή, 150.000 δολάρια η πρώτη θέση, 40.000 δολάρια η τρίτη θέση. Σήμερα έχουμε το Μίλτο Τεντόγλου, 9 παρατέταρτο, παρά 16 για την ακρίβεια ξεκινάνε. Οι ρήψεις και τα οριζόντια άλματα είναι κάπως μαζεμένα στις 4 προσπάθειες, δεν έχουμε 6. Είναι 8 αθλητές που θα ξεκινήσουν μαζί με αυτούς και ο Μίλτος Τεντόγλου. Θα κάνουν τις 2 πρώτες προσπάθειες, από εκεί οι 6 πρώτοι θα κάνουν την τρίτη και οι 4 πρώτοι την τελευταία τέταρτη προσπάθεια. Ο στόχος για το Μίλτο
0: είναι πιο πιεστικό το πρόγραμμα, ναι, για τους άλτες λοιπόν.
1: Ναι, και χθες είδαμε και στις ρήψεις, είδαμε τον Γκάτσμπεργκ, αυτό το Καναδό γίγαντα που έχει, είναι ένας από τους καλύτερους, αν εξαιρέσει τους παλιούς που εμείς ήδη τους θυμόμαστε, το Ζέντιχ, όλους το Λιτβίνοφ και όλους αυτούς τους σπουδαίους του παρελθόντος που είχαν φτάσει στα 86 μέτρα. Είναι ένας αθλητής που έχει πάνω από τα 84 μέτρα. Και επειδή ψηλόβρεψε,
0: από το Σέντιχ, εγώ ξέρεις, θυμάμαι και λόγω ηλικίας περισσότερο το μουστάκι του και λιγότερο, ναι, τη σωματοδομή του. Το Λιτβίνοφ το θυμάμαι. Ήταν, ναι, πολύ γεροδεμένος.
1: Ο Σέντιχ ήταν, σε σχέση με τους άλλους, ήταν ο μισός. Αλλά ήταν τρομερά γρήγορος, πολύ τεχνίτης, Ουκρανός, ναι, αθλητής, ναι, τότε Σοβιετικός.
0: Ξέρεις ποιον θυμάμαι. Θυμάμαι και τον Αμερικάνο, τον ακοντιστή, τον Πετρόνοφ. Τον θυμάσαι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Που είχε περάσει τα 100 μέτρα.
1: Ναι.
0: Και υποχρεώθηκε η ΑΦ να αλλάξει το ακόντιο στους άνδρες, γιατί σε λίγο ακόμη ήθελε να βγαίνει από το στάδιο το ακόντιο.
1: Παρεμπιπτόντως υπάρχουν και υπήρχε μεγάλη γκρίνια, γιατί υπάρχουν αγωνίσματα τα οποία δεν είναι εδώ. Ένα είναι από αυτά, είναι ο ακοντισμός, είναι 3 από τις 8 ρήψεις στη εδώ, εμείς είμαστε στο στούντιο, ενώ στη Βουδαπέστη.
0: Θα ήθελες όμως να είσαι.
1: Καλά.
0: Εγώ θα το ήθελα.
1: Ποιος θα το θέλει. Και λείπει και ένα βασικό. Υπάρχει το τριπλούν των γυναικών, δεν υπάρχει το τριπλούν των ανδρών. Σκέψου ότι ο Ντίας Ερνάντος, ο Ιταλός, έκανε 18-15 στον Μπέρμιγχαμ, που είναι η τέταρτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, και θα μπορούσε υπό καλές συνθήκες να διεκδικήσει εδώ το παγκόσμιο ρεκόρ, το 18-29 του Τζόναθαν Έντουαρτς. Για να γυρίσω όμως στο Μίλτο.
0: Πριν γυρίσει στο Μίλτο, να πούμε ότι γύρισε το μάτς Ipswich. Παρότι ισοφάρισε η Crystal Palace πριν από 5 λεπτά, η Ipswich στο 90 κάνει το 2-3.
1: Μάλιστα. Περιμένουμε και την Tottenham να κάνει καμιά νίκη. 7.30 ξεκινάμε.
0: Λοιπόν, καιρός είναι να κάνει μια νίκη. Ξεκίνησε φέτος από εκεί που τέλειωσε πέρυσι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, τουλάχιστον στο τέλος το σώσαμε πέρυσι, γιατί πήγαινε για φούντο. η ομάδα.
0: Έχουμε τον πόνο μας και εσύ και εγώ. Όλοι, τελικό Liverpool Fulham 0-0.
1: Εντάξει. Okay. Εσύ πήρε και πρωτάθλημα. Εγώ δεν έχω δει από τότε που έχω γεννηθεί πρωτάθλημα. Ο Μίλτος Θεοτόγλου, τέλος πάντων, αυτό που κυνηγάει να κάνει είναι αυτό που κάνει όλη τη χρονιά. Στην πραγματικότητα έχουμε 3-15 αγώνες, 13 νίκες. Η μία από τις δύο ήττες που έκανε ήταν οδυνηρή, γιατί ήταν στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, σε μια ιστορία που ο Τάτζεϊ Γκέιλ έκανε φανταστική επίδοση και υποβροχή, μάλιστα υπό δύσκολες συνθήκες, κρύες συνθήκες, και άρπαξε, συμβαίνουν αυτά, την τελευταία στιγμή τη νίκη στις Βρυξέλλες. Αλλά σε γενικές γραμμές ο Μιλτιάδης Δεντόγλου κάνει φέτος την καλύτερη σεζόν της καριέρας του και αποδεικνύει πόσο σπουδαίος αθλητής είναι, κάνοντας εκείνο το φοβερό αγώνα στο Βόλο με την ισοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ του Λούι Τσάτμα. Και μας είχε προειδεάσει ότι στη Βουδαπέστη, λόγω του καταπληκτικού σταδίου που υπάρχει, υπάρχει πιθανότητα να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ. Αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα, είναι πιεσμένο, γιατί είναι 4 προσπάθειες. Παίζει μεγάλο ρόλο ο καιρός. Εδώ να δούμε αν θα υπάρχει άνεμος για να γίνει ένα τόσο μεγάλο ρεκόρ, να φτάσει το 8.70, το 8.75, όπως μας λέει ο Πομάσκι. Πρέπει να βρει καλές ζεστές συνθήκες που δεν υπάρχουν στη Βουδαπέστη. Είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή στους 18-19 βαθμούς και θέλει και λίγο ευνοϊκό άνεμο. Εκεί περίπου στο 1-1,5 μέτρο και να πάνε όλα καλά. Ξέρουμε ότι μπορεί να το κάνει ο Μίλτος Θεοτόγλου, και εδώ που τα λέμε θα είναι και λίγο ανορθογραφία να μην κάνει αυτός ο αθλητής με τόσες διακρίσεις, με τόσα χρυσά μετάλλια, να μην κάνει και ένα μεγάλο ρεκόρ που θα τον τοποθετεί εκεί. Στα 8.70, στα 8.80, νομίζω ότι είναι ένα άλμα που το έχει στο μυαλό του και μπορεί να το εκτελέσει και στο τερέν. Κατά τα άλλα, εγώ θα ξεχώριζα οπωσδήποτε το 800 των γυναικών, εκεί όπου, κάνοντας και την αναδρομή που μιλάγαμε για το Ζέντιγ, θυμόμαστε πολύ καλά Σύφη και τη Γιαρμίλα Κρατοσβίλοβα, Κρατοχβίλοβα όπως τη λένε, πιο σωστά το χ είναι.
0: Τους μεγάλους αγώνες της με τη Μαρίτα Κοχ, στα 200 και τα 400 βέβαια, γιατί δεν ήταν 800.
1: Και στα 800 η Κρατοσβίλοβα, η οποία έχει ακόμα το παγκόσμιο ρεκόρ, 1.43.29, το οποίο έχει πλησιάσει απίθανα η Βερό, αυτή η 22χρονη κοπέλα από την Ελβετία. Είναι η μοναδική αθλήτρια, 1.53 έτσι τι είπα, 43 πρέπει να είπα. Είναι η μοναδική η οποία έχει κατέβει τρεις φορές το 1.54 και έχει και την Κέλλη Χότζκινσον, την Βρετανίδα, και τη Φέμκε Μπολ, η οποία δεν είναι αμεληταία ποσότητα πια, δηλαδή μπήκε από τα 400 εμπόδια στα 800, βρήκε τον εαυτό της, είναι πραγματικά αξιέπαινη και κάνει συνεχώς σπουδαία ρεκόρ.
0: Ωραία,
1: μέσα
0: λοιπόν,
1: σε 5 μήνες.
0: Χρήστο, καθώς είμαστε λίγο πριν την εκκίνηση του ποδοσφαιρικού αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη, σε ενημερώνω ότι εσύ πλέον θα έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, γιατί μας ενδιαφέρει γενικότερα ο στίβος και όχι μόνο το μήκος και ο Τεντόγλου. Οπότε εσύ θα κρίνεις πότε θα παρεμβαίνεις και θα παίρνεις το λόγο. Η βάση μας θα είναι ο ποδοσφαιρικός αγώνας του Ολυμπιακού με τον Όφη. Να υπενθυμίσω ότι στο φιλικό μπάσκετ ο Παναθηναϊκός με την Σπαρτάκ στη Ρόδο είναι στο συν 11 η πράσινη των Μπράντοβιτς, προηγούνται 44-33, αυτό είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, με τον Φρανσίσκο να είναι ο κορυφαίος για τον Παναθηναϊκό και καλή παρουσία και από τον Μπαντιό και από τον Χουάντσο και από τον Μπόγκα. 8-13 δίποντα, 8-20 τρίποντα, 4-4 βολές, 14 rebound, 8 assist, 4 κλεψίματα, 4 λάθη, η στατιστική του Παναθηναϊκού σε αυτό το πρώτο μέρος στον αγώνα με την Σπαρτάκ.
2: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black.
3: 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892, 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Όλα έτοιμα στο γήπεδο του Ολυμπιακού για την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη. Με ταχύτητα δίνω τελικά στην Αγγλία και πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου. Άστον Βίλα Νότιχαμ 1-2. Κρίσταλ Πάλας Ίψουιτς 2-3. Λίβερπουλ Φούλαμ 0-0. Μπόρνμουθ Μπρέτφορντ 2-2. Και Τσέλσι Χαλ επίσης 2-2. Μπάμπη, σε ακούμε.
8: Καλησπέρα σας από το γήπεδο, Γιώργιος Καεσκάκης, μαζί με τον τεχνικό μας τον Αργύρη Παντελιάδη. Ολυμπιακός Όφη, το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό στην πρώτη επίθεση. Να θυμίσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ορτέγα, Κάοδα, Γκολπός για τον Ολυμπιακό δεξιά, Πέντερσεν αριστερά. Ο Τικνησιάν, ο Ρέτσος με τον Πιρόλα, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Βλέπω περισσότερο 4-3-3 με Φρόιλερ κοντά του δεξιά ο Πουέρτα, κοντά του αριστερά ο Τσικίνιο, αριστερά ο Φορτούνης, δεξιά ο Σίλβα και στην κορυφή ο Γκονζάλες. Βέβαια θέλω λίγο χρόνο περισσότερο να το δω, γιατί πιστεύω ότι Τσικίνιο θα πάει πιο κοντά στον Γκονζάλες και θα εναλλάσσονται στη μεσαία γραμμή ο Φρόιλερ με τον Πουέρτα. Ίσως πάει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον τεμπούδι στον Ολυμπιακό να μην το αλλάξει τελείως από το πρώτο παιχνίδι. Θα το δούμε αυτό όμως στην εξέλιξη του αγώνα. Πάμε και σε λίγο στην ενδεκάδα του Όφη, αφού θα δούμε την προσπάθεια του Φορτούνη για τον Τσικίνιο. Ξανακερδίζει ο Φορτούνης, περνάει για τον Τικνησιά που είναι έτοιμος να βγάλει τη σέντρα. Πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό από το τάκλινγκ που έκανε ο Κοστούλας και υπάρχει μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, όλο το γήπεδο φωνάζει, είναι σχεδόν γεμάτο, είναι λίγα τα κομμάτια στα διαρκείας που δεν έχουν έρθει και είναι και περίπου 200 φίλαθροι του Όφη στη γωνία του φιλοξενήτου οπαδούς, στις φιλοξενούμενους ομάδας. Εκτελεί ο Φορτούνης, ο Ποδοκάρι γυρίζει ο Ρέτσος out. Όμορφη στιγμή στο ξεκίνημα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, γιατί δύο αρχηγοί ποιοι ήταν, ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Θανάσης Ανδρίτσος. Αγκαλιάστηκαν δύο παιδιά της Ακαδημίας του Ολυμπιακού που έπαιξαν στην πρώτη ομάδα μαζί, θεωθυμάσαι Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, από τον Πάολο Μπέντο το 2016. Διαφορετική πορεία τους, όλες τις πήγε και έκανε και ένα πέρασμα την Ευρώπη ο Ανδρούτσος πλέον στον Όφη.
0: Ο Ανδρούτσος που δεν κατάφερε να καθιερωθήσουν ο Ολυμπιακός.
8: Στην περιοχή γυρίζει ο Ανδρούτσος στον Χριστό Γιώργο και βγαίνει η άμυνα για τον Όφη, έλα Σύφη.
0: Ο Ανδρούτσος, λέω, δεν κατάφερε να καθιερωθήσουν ο Ολυμπιακός, αλλά στον Όφη είναι παίκτης που κάνει τη διαφορά υπερπολίτης.
8: Μια χαρά, πολυσύνθετος, ένα παιδί που θυμίζω ξεκίνησε ως επιθετικός στον Ολυμπιακό, στις Ακαδημίες, επιθετικό χαφ, κεντρικό χαφ ο Μπέντο, τον έκανε δεξί μπακ ο Μάρτινς, τα έχει παίξει όλα στη ζωή.
0: Διαφορετική περίπτωση ο Ανδρέας ο Μπουχαλάκης, που και αυτός πάντως φαίνεται να αναγεννάται στον Όφη. Έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
8: Και στον Πανετολικό ήταν εξαιρετικός. Για να δούμε τώρα το Φούντα που μπαίνει στην περιοχή του Ολυμπιακού. Βγαίνει ο Πιρόλα και τον ανακόπτει. Πολύ ωραίος ρυθμός στο ξεκίνημα του αγώνα. Για τον Όφη λοιπόν, Χρήστο Γιώργος. Δεν αλλάζει ποτέ η τριάδα του Χρήστου Κόντι. Κοστούλας, Μπούγκουρας, Νικολάου. Δεξιά ο Ντίκμαν, αριστερά ο Αθανασίου, Ανδρούτσος Μπουχαλάκης, τον οποίο μνημόνευσε και εσύ νωρίτερα στον άξονα. Δεξιά ο Φούντας, αριστερά ο Αϊτόρ. Στην κορυφή ο Κόντρο που απέκτησε ο Όφη. Δεν είναι το τελευταίο του απόκτημα, γιατί αποκτήθηκε και ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος είναι στον πάγκο του Όφη, όπως είναι για τον Ολυμπιακό στον πάγκο. ο Μπέιλι, ο πρεμιέρα σε αποστολή και για τον Τζαμαϊκάνο, όρθιος ο Αλγουαθίλ, μπροστά στον πάγκο του Ολυμπιακού, όρθιος και ο Χρήστος Κόντης. Σίγουρα χρειάστηκε λίγο χρόνο για να το συνθέσουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού ποιος είναι μπροστά στον πάγκο της ομάδας, αλλά Βάσκος είναι και αυτός. Και μάλιστα τα παιχνίδια της μοίρας, γιατί τα έχει αυτό το ποδόσο, η ζωή τα έχει και το ποδόσο. Ο Μανόλο Αλγουαθίλ είναι από το πέρασμα του γνωστός, μια ζωή στη Real Sociedad. Αλλά πριν κάνει την 7ετή του παρουσία εκεί, είχε αναλάβει υπηρεσιακός το 2018, πρώτο, ένα από τα 9 μάτς σεζόν. Το πρώτο του παιχνίδι ως πρώτος προπονητής της Sociedad ήταν τον Απρίλιο του 2018, αντίπαλος η Eibar 0-0. Να πω και ποιος θα προπονητής σε Eibar ή είναι περιττό, ψήφι.
0: Κάτι καταλάβαμε.
8: Κάτι κατάλαβαν, όλοι το κατάλαβαν. Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι στην επαγγελματικά που λέμε ως πρώτος προπονητής Σοσιεδάδ. Επέστρεψε στη δεύτερη ομάδα.
0: Ο Μεντιλίμπαρ που ήταν ήδη αναγνωρισμένης αξίας, ο Αλγουαθίλ έκανε το ξεκίνημά του τότε.
8: Έκανε τότε το ξεκίνημά του, ήταν στη δεύτερη ομάδα. Έκανε μια ζωή πέρασε. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το πέρασμα πέρσι από το καλοκαίρι μέχρι τον Φλεβάρι στην Αλσαμπάπ.
0: Που πέρασε απαρατήρητο, αλλά στην Ρεάλ Σοσιεδάδ το έργο του ήταν σπουδαίο. Κατέκτησε κύπελο στην Ισπανία, δεν είναι εύκολο αυτό.
8: Για να δούμε το δείγμα στην περιοχή. Απλά για θέση κάνει ο σουτ γκολ. Αλλά υπάρχει offside. Το βάλε ο Φούντας, την βρήκε την μπάλα. Υπάρχει υπόδειξη για offside. Θα υπάρξει ένα κοσβάρ, νομίζω, στο πέμπτο λεπτό αυτή η φάση. Είναι offside ο επιθετικός του Όφη. Αλλά θα μας λύσει να μπορεί ένα replay σε εμάς. Και βέβαια για τον διαιτή το VAR. Διαιτή είναι ο Φωτιάς από το σύνδεσμο της Πέλλας.
0: Αν υπάρχει offside, είναι εκτεθειμένος ο Φούντας τη στιγμή που γίνεται το αρχικό σου.
8: Ακριβώς. Μεϊντάνος Πετρόπουλος η βοηθή, Κατσικογιάννης ο τέταρτος, Τσακαλίδης και Ματσούκας οι δύο ρέφερες στο VAR. Offside, αυτό που είδαμε και εμείς, φαίνεται από εδώ, θα δούμε βέβαια και την ευθεία, να είναι λίγο πιο μπροστά ο ταξιάρχης Φούντας την ώρα που έγινε το σούτ από το
0: Έχεις monitor, βλέπεις τα replay, απλώς επιβεβαιώνω ότι ισχύει αυτό που ανέφερες πριν από λίγο.
8: Ναι,
0: οριακά, αλλά είναι εκτεθειμένος.
8: Ναι, θα μας δεις βέβαια η ευθεία που θα δούμε σε λίγο. Το ημιαυτόματο offside. Η βαθιά παλιά του Φορτούνη, για να δούμε το πόσο δηλαδή ήταν εκτεθειμένο. Ο Σίλβα προσπαθεί, αλλά μπαίνει ο Αθανασίου, κόβει σωστά, κλείνει στον άξονα και παίρνει την μπάλα. Εδώ όμως η πίεση των παικτών του Ολυμπιακού, του Τσικίνη και του Φορτούνη, αποφέρει ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Πολύ ωραίο μάτς σε αυτά τα πρώτα λεπτά, με καλό ρυθμό, με τον Όφη να αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι είναι μια ομάδα που έχει ανέβει πια επίπεδο. Παίζει και στο Europa League, αλλά από πέρσι μας έδειξε ότι έχει ανέβει πια επίπεδο. Παίζει ωραία μπάλα, παίζει ελεύθερα και το κάνει με όλες τις ομάδες. Και βεβαίως ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει σε αυτό το ντεμπούτο του Αλγουαθίλ να παίξει καλά, να παίξει διαφορετικά από τα προηγούμενα παιχνίδια. Να είναι πιο αυτό που λέμε ζωντανός μέσα στο μάτς. Υπάρχει αυτό το σωστά από ένα σημείο και μετά ράθυμο στυλ που έβλεπες σε αρκετά παιχνίδια. Όπως και να το κάνουμε, ψήφι, όταν αλλάζει προπονητής, υπάρχει και μεγαλύτερο κίνδυνο στους παίχτες. Να βγουν και λίγο από τη ρουτίνα τους, να δείξουν στον νέο προπονητή πράγματα. Συν τα νέα πρόσωπα που έχουν μπει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Κοστούλας.
0: Η αλλαγή προπονητή οδηγεί σε μια νέα αφετηρία όλη την ομάδα. Και τους ποδοσφαιριστές και την εξέδρα. Βλέπεις ότι έχει αλλάξει το κλίμα και στην εξέδρα. Βέβαια, η πορεία θα κρίνει τα αποτελέσματα.
8: Και όχι μόνο αυτό, θα χρειαστεί και χρόνος, όπως είπε και ο Αλγουαθίλ, για να μπορέσει να αφομοιώσει ο Ολυμπιακός το στυλ παιχνιδιού του προπονητή. Γιατί είδα στο από τη φάση, εντάξει, ο Κέι Φούντας ήταν λίγο εκτεθειμένος, βγήκε η φάση όμως και βγήκε νωρίτερα που έκοψε ο Πιρόλα. Θέλω να πω, αυτή η ισορροπία άμυνα-επίθεση δεν είναι πάντα εύκολη και για ένα νέο προπονητή χρειάζεται χρόνος για να βρείτε τις ισορροπίες. Η παλιά του Πουέρτα δεν είναι καλή, δεν περνάει και βγαίνει αντεπίθεση τώρα με τον Αϊτόρ. Κλείνει ο Πέντερσεν, έτσι αφήνει την μπάλα ο Ισπανός στον Αθανασίου και πάλι ο Αϊτόρ ολοφθάνει στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Να στο δω λεπτό, Ολυμπιακός Όφη 0-0. Ολυμπιακός με ερυθρό λευκή εμφάνιση, κόκκινο σώτη, κόκκινη κάλτσα. Ο Όφη με τη μαύρη. Εμφάνιση ο Ολυμπιακός που επιδίδεται μπροστά, στην αιστεία που είναι μπροστά από την θύρα 7. Από αριστερά ο Αθανασίου. Αλλάζει την μπάλα με τον Μπουχαλάκη και πάλι ο Αθανασίου πίσω. Τον Νικολάου, ένα ακόμη παιδί εκείνης της παρέας που είχε βγει από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού και έκανε καριέρα στην Ιταλία πριν αποφασίσει να επιστρέψει στη χώρα μας για λογαριασμό του Όφη. Ο Τιχνιζάν κερδίζει με φάουλ, δείχνει φωτιάς πάνω στον Ντίκμαν και ενώ μπήκαμε στο ένα το λεπτό με τον Όφη τώρα να κερδίσει ένα φάουλ κοντά στην στόχη της μεσαίας γραμμής, από δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Ηρακλείου. Σωστά είπες νωρίτερα.
0: Για τον Νικολάου, ότι... μεταξύ πολλοί θεωρούν ότι έχει παίξει μόνο δεύτερη κατηγορία στην Ιταλία. Έχει παίξει όμως και καμπιονάτο με τη Σπέτσια δύο χρονιές. Ναι, ήταν και βασικός και τα δύο χρόνια.
8: Ήταν ελαφρός όπως βλέπουμε. Σύφη, ήταν όμως καθαρά offside. Ο ταξιάρχης Φούντας στη φάση του γκολ του Όφη μας έδειξαν και από το ημιαυτόματο offside το... την παράβαση αυτή. Και όπως είπε σωστά νωρίτερα, Σύφη, και οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να μπουν μεσοβδόμαδα στη μάχη του Europa League. Ολυμπιακός Τετάρτη με τη Γιαγκελόνια, Όφη την Πέμπτη με τη Hoffenheim. Και τα χρειαζόμαστε, το χρειάζονται οι ομάδες, το χρειάζεται και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα αποτελέσματα, ξεκίνησε πολύ καλά. Εντυπωσιακά η ΑΕΚ με τη νίκη επί της ΛΑΣΚ στο Champions League. Τώρα περιμένουμε που είναι οι άλλες δύο ελληνικές ομάδες και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός. Τα θέλαμε πέντε, αλλά δεν έγινε αυτό για άλλη μια χρονιά. Δεν έχουμε πέμπτη ομάδα, έχουμε το 5 στα 5.
0: Αλλά θα μπορούσε να προκύψει το 5 στα 5, αλλά ο ΠΑΟΚ, όπως έχουμε πει αρκετές φορές και δεν το λέμε επειδή είναι ελληνική ομάδα, στον αγώνα με την Μπραν αδικήθηκε.
8: Αλλά χάθηκε όμως η ευκαιρία. Για να δούμε τον Όφη που βγαίνει από δεξιά με τον Ντίκμαν. Κάνει και την κίνηση ο Κοστούλας. Ο Ντίκμαν σεντράρει, περνάει από τον Πέτερσεν, κεφαλιά του Αϊτόρ. Εκείνο δείχνει ένα ελέγχο που έρθα και θα απομακρύνει. Θα πάρει και το φάουλ από το μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον Φούντα στη συγκεκριμένη φάση.
0: Ο Ολυμπιακός Μπάμπη φαίνεται σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα ότι έχει τον ενθουσιασμό με τον νέο προπονητή στον πάγκο του, αλλά ο Όφη ξεκάθαρα έχει αυτά τα βασικά στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν. Είναι μια ομάδα που την έχει δομήσει έτσι ο Χρήστος Κόντης, που μπορεί να απειλήσει οποιοδήποτε αντίπαλο, όπου και αν παίζει.
8: Και χωρίς να φαίνονται κάποιες απουσίες.
1: Ναι. Σας πω να παρέμβω και εγώ από το Ultimate Championship, το απόλυτο πρωτάθλημα. Το πρώτο αγώνισμα της δεύτερης μέρας στα 400 μέτρα το κερδίζει η Δομινικανή Δημοκρατία. Η σπουδαία Marie-Lady Paulino με 49-07. Αυτή θα πάρει τα 150.000 δολάρια. Η Henriette Jaeger και η Nikki Surprise ακολούθησαν. Οι Clavers στη συνέχεια, η Bailey Butler, η Gomez και η Nasser. Εδώ ήταν λίγο πολύ, ξέρεις, αυτό που λέμε, 1-0-5 παίζεται στο στοίχημα. Η νίκη της Παουλίνο, όπως και του Κεμπινατσίπη, αμέσως μετά στα 400 μέτρα, αλλά εκεί μπορεί να δούμε πολύ μεγάλο χρόνο, οπότε εκεί μπορεί να σας διακόψω και κατά τη διάρκεια της κούρσας. Σ' ακούμε, Μπάμπη.
0: 46-42 στο μπάσκετ και τώρα 49-42 με τρίποντο από τον Γιαμπουσέλε. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Σπαρτάκ.
8: Τον Ολυμπιακό περίπου... με το που έρθα, μεγάλη ευκαιρία. Κάνει το πλασέ με το αριστερό με πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό με το Τζικίνιο. Ο που έρθα με το αριστερό κάνει το πλασέ στο 11ο λεπτό. Μπλοκάρει ο Χρυσογιώργος. Νομίζω δεν ήταν δυνατό το πλασέ για να απειλήσει τον κολκίπερ του Όφη, αλλά δεν πάει να είναι η πρώτη μεγάλη στιγμή του αγώνα, Σύφη.
0: Και είμαστε στο 12ο λεπτό. Ο Πουέρτα ήταν ο πρωταγωνιστής. 0-0. Χάθηκε ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Καθώς από ό,τι βλέπω, Μπάμπη, έχουμε μια μικρή διακοπή.
8: Ναι, γιατί
0: οπότε
8: είναι
0: ευκαιρία να ακούσουμε για λίγο τον Βαγγέλη Μητρούσια. Super League 2, ΑΕΛ Ζάκυνθος. Βαγγέλη.
5: 54ο λεπτό στο Λευσή Αρίνα και κίτρινη κάρτα στο Σάκητς για ένα φάουλ που έκανε πάνω στον παίκτη της, τον Έιρα. Σε πολύ καλό σημείο για την Ζάκυνθο και σε επικίνδυνο για την ΑΕΛ. Το 1-0 παραμένει, όπως είχε αυτό διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο στο 7ο λεπτό, με το εύστοχο εκτύπημα απέναντι του Μακρύ που κερδίσει ο ίδιος και είχαν διαμαρτυρηθεί οι φιλοξενούμενοι. Η ομάδα της Ζακύνθο έφτασε πολύ κοντά στο να ισοφαρίσει με την έναξη του δεύτερου ημιχρόνου, όταν ο Κάτσε από το ύψος μεγάλης περιοχής έπιασε δυνατό σουτ και η μπάλα χτύπησε με τη βοήθεια βέβαια, γιατί βρήκε και από τον τερματοφύλακα του Βενετικίδη στο αριστερό κάθετο δοκάρι και στη συνέχεια απομακρύνθηκε. Και επίσης η επόμενη ευκαιρία ήταν ξανά πάλι για τη Ζάκυνθο με τον Γευτομήτρο, το σουτ και σε κόρνερ από τον τερματοφύλακα Βενετικίδη. Για να δούμε αυτό το φάουλ που είναι σε καλό σημείο για την ομάδα της Ζακύνθου και σε επικίνδυνο για την ΑΕΛ. Τέσσερις παίκτες στο τείχος. Ο Νέρα το εκτελεί. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ, ο Βενετικίδης, θα παραχωρήσει το κόρνερ στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το 1-0.
0: Ανοιχτό, Βαγγέλη μου, πλέον και το δικό σου μικρόφωνο. Μας διακόπτεις όποτε χρειαστεί. Με γκολ του Κανσελιέρη, Λάτσιο Μίλαν 1-0, είμαστε πλέον στο 10ο λεπτό. Σε ό,τι αφορά το αγγλικό ποδόσφαιρο, τα τελικά αποτελέσματα στην Champions League, την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία, θα τα αναφέρω στο ημίχρονο του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη. Μπάμπη.
8: Ήταν ο Νικολάου που είχε πρόβλημα και ήταν σημαντικό το πρόβλημά του, το τέτοιο που έφερε και την πρώτη αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα του Όφη. Στη θέση του στο 13ο λεπτό μπήκε ο Κρίσμανιτς, Δεν θα αλλάξει κάτι στην διάταξη του Όφη. Αριστερό στόπερ θα πάει ο Κρίσμανιτς. Εκεί δηλαδή που αγωνιζόταν ο Νικολάου Ολυμπιακός νωρίτερα, μας έδειξε μια γεύση για το τι μπορεί να κάνει και με συνδυαστικό ποδόσφαιρο, με την πολύ ωραία συνεργασία με τον Τζικίνιο τον Μπουέρτα που βρέθηκε σε θέση βολής. Το πλασέτ όμως δεν ήταν τόσο δυνατό. Μπλόκαρε ο Χρυσογεώργιος. Αλλά αυτή ήταν η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα. Πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Βεβαίως καλή στιγμή θεωρείται και το ακυρωθέν τελικά γκολ του Όφη, ήταν σε θέση offside, αλλά δεν καταγράφεται ως φάση η συγκεκριμένη, αυτό το γκολ που πέτυχε ο Φούντας. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πλάγιο, φαίνεται ο Ρέτσος να έχει χτυπήσει και δεν ξέρω αν έχει να δώσει, γιατί του δείχνει ο Φωτιάς του κάνει νόημα να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου και αυτό θα γίνει τώρα για να ασχεθούν υπότιτλοι βοήθειες στον αρχηγό του Ολυμπιακού στο 14ο λεπτό. Όλα αυτά μας συμπληρώσαμε 14 λεπτά, μπήκαμε στο 15ο λεπτό. Ολυμπιακός Όφη 0-0. Πρέπει να σου πω ότι στη διακοπή αυτή που υπήρξε για τον δραματισμό του Νικολάου, οι παίκτες των δύο ομάδων πήγαν κατευθείαν στον πάγκο για να δροσιστούν. Η θερμοκρασία είναι 30 βαθμοί, αλλά υπάρχει και πολλή υγρασία. Είναι δύσκολες οι συνθήκες σε συνδυασμό με το παιχνίδι, με το γεγονός ότι το παιχνίδι γίνεται στις 5 το απόγευμα.
0: Παρόλα η αρχική αυτά, πρόγνωση μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι θα έχουμε βροχοπτώσεις στην Αττική αυτό το διήμερο, αλλά δεν το βλέπω.
8: Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Τουλάχιστον από ό,τι έβλεπα και πριν τον αγώνα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι λίγο δύσκολες οι συνθήκες. Προφανώς χρειάζονται και ενυδάτωση οι ποδοσφαιριστές. Παρότι πια είμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου. Έτσι γίνεται πλέον.
0: Γι' αυτό, Μπάμπη, μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ορίστηκαν τα μάτς κυπέλου την Τετάρτη και την Πέμπτη. Και τα περισσότερα ξεκινούν νωρίς το μεσημέρι. Στις 3 έχουμε αγώνα, το απόγευμα 5 παρατέταρτο. Αναρωτιέμαι με ποιο σκεπτικό έγινε αυτό, γιατί εντάξει, καταλαβαίνω υπάρχουν οι τηλεοπτικοί λόγοι, αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις καιρικές συνθήκες. Δεν είναι εύκολο να παίζει ποδόσφαιρο αυτή την εποχή στις 3 το μεσημέρι και στις 4.
8: Είναι όπως παλιά τέλος Αυγούστου. Έτσι έχει μεταφερθεί. Δηλαδή, πάντα είχαμε και λίγο ζέστη το Σεπτέμβριο, αλλά εντάξει, μειωνόταν, έπεφτει η θερμοκρασία γύρω στα μέσα του μήνα, αλλά τα έκαναν συνηθισμένοι, όταν τραβάει λίγο περισσότερο το καλοκαιράκι. Λοιπόν, η μπάλα του Όφη δεξιά ανεβαίνει ο Ντίκμαν, τον προλαβαίνει ο Τικνησιάννα, ωραία η κίνηση του Φούντα, είδε τον back half της ομάδας του να ανεβαίνει ο Τίχνης Γιάν, πρόλαβε, πέταξε την μπάλα πλάγιο, όμως ο Όφη μένει στην επίθεση στο ύψος της περιοχής του Ολυμπιακού. Ο Ντίκμαν παίρνει την απόκρουση για ένα νέο πλάγιο για τον Όφη. Γυρίζει την μπάλα στον Κοστούλα, εκείνος πιέζεται από τον Τσικίνιο, πέφτει στο έδαφος ο Εσφάουλ, βασίζει ο Φωτιάς και νομίζω απλά έβαλε το σώμα του Τσικίνιο και έφυγε ο αμυντικός του Όφη. Τίχνης Γιάν αφήνει για τον Μπουέρτα και αυτός για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ, περισσότερο παίζουν μαζί κοντά ο Φουέρτα με τον Φρόιλερ. Μπάλα πηγαίνει πίσω στον Πιρόλα και από εκεί στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος δεξιά για τον Πέντερσεν για να πάρει μπάλα ο Ζώτα Σίλβα. Γυρίζει με υπομονή εδώ ο Ολυμπιακός στην μπάλα. Ο Πουέρτα στο χώρο της μεσαίας γραμμής είναι καλά, θα με δώσει διαστήματα, μαρκάρει καλά ο Όφη, γιατί γυρίζει και ο Κόντρο, συγκλίνουν μέσα και ο Φούντας με τον Αϊτόρ, ανεβαίνει ο Μπουχαλάκης με τον Ανδρούτσο και έτσι δημιουργείται μια πεντάδα εκεί στον άξονα που δεν μπορεί να περάσει η μπαλιά από τον Φρόιλερ ή τον Πουέρτα και από τους κεντρικούς αμυντικούς. Τα πάσα απλά, για αυτό κάνει ο Ρέτσος, ανεβάζει τον Τικνησιάν και τώρα ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης συγκλίνει προς τον άξονα, πετάει την μπάλα. Τώρα ο Όφη αμήνεται στο μισό γήπεδο. Ο Ρέτσος με τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ με τον Ζώτα Σίλβα πάει να παίξει με τη μία. Κόβουν παίξει το Όφη και βγαίνουν στην αντεπίθεση με τον Αϊτόρ. Πάει να κάνει ένα πολύ φιλόδοξο, αλλά δεν είναι και πολύ έξω την περιοχή από την αιστεία του Ορτέγα, αλλά πολύ άστοχο. Του Ισπανού.
0: Δεν ξεχνούν οι φίλοι του Ολυμπιακού το παρελθόν του Αϊτόρ στο Παναθηναϊκό. Με τρίποντο του Μπάντιο και lay-up του Μπόγκα, Παναθηναϊκό Σπαρτάκ 55-46 στη Ρόδο.
8: Και τώρα ο Τικνησιάν με τον Πουέρτα στο χώρο της μεσαίας γραμμής κοντά του Κόντρο. Είναι ξεκάθαρη η οδηγία ο Σέντερφορ του Όφη να γυρίζει και να μαρκάρει όποιον από τους δύο κεντρικούς χαφ έχει την μπάλα. Τον δεύτερο τον παίρνει ο Μπουχαλάκης συνήθως ή ο Ανδρούτσος ανάλογα που θα κινούνται. Επιτυχία σε ένα man-to-man όταν η μπάλα πηγαίνει στον άξονα. Έτσι ο Ρέτσος κάνει το άνοιγμα για τον Πέντερσεν που ανεβαίνει ως εξτρέμ. Έξυπνο το άνοιγμα. του Ρέτσου και παίζει κάθετα για τον Γκονζάλες. Πατάει την μπάλα. Οι κόντρες θα ευνοήσουν πιον τον Ανδρούτσο. Λίγο καθυστερία. Ωραία. Αποφεύγει με ψυχραιμία και κατάει την μπάλα. Και αποφεύγει και τον Ζώτα Σίλβα ο Ανδρούτσος. Βγάλε καταπληκτικά άμυνα. Εδώ όμως δεν πιάνει η πάσα του με τη μία για τον κόντρο. Αλλά με πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Ο Φρόιλερ τώρα για τον Φορτούνι. Και ο Φορτούνι περνάει για τον Τσικίνο που είναι στην περιοχή. Πάει να κάνει το γύρισμα. Η μπάλα που κοντράρει. Πάει πάλι έξω στον Σίλβα. Η κόντρα πάνω στον Κοστούλα. Δεύτερο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Πάλι από αριστερά. Στο 19ο λεπτό για τους Ερυθρόλευκους. Και να, μην, να το λέμε πάντα αυτό και να το θυμόμαστε. Είδες, δεν δαιμονοποιείται και το άμεσο ποδόσφαιρο, η μεγάλη παλιά όπως έγινε πριν, γιατί ξεκλείδωσε την άμυνα του Όφη. Απλά ο Ολυμπιακός παίζει πολύ πιο οργανωμένα. Σήμερα δεν σηκώνει τόσο πολύ την μπάλα. Ο Φορτούνης για το δεύτερο δοκάρι αφήνει πανέξυπνα ο Θανασίου να περάσει την μπάλα εκτός για να βγει out και να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα για την ομάδα του. Είμαστε στο 19ο, μπήκαμε πλέον στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καεσκάκης. Ολυμπιακός όχι 0-0.
0: Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός το παράκανε με τις έδρες. Το είδαμε και στα φιλικά πάρα πολύ έντονα. Το είδαμε και στα ευρωπαϊκά μάτς που δεν είχαν καλό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι.
8: Ωραίο το άνοιγμα του Πουέρτα για τον Πέντερσεν που ανεβαίνει και πάλι δεν περνάει όμως τον Αθανασίου που κόβει και βγάζει την άμυνα. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι να μην είναι μονότονο το στυλ. Γι' αυτό είπα να μην δαιμονοποιείται και το άμεσο ποδόσφαιρο και να θεωρείται γιώμα ένα άνοιγμα όπως
1: είναι
8: νωρίτερα.
1: Να πάρω πολύ γρήγορα να πω ότι στα 400 μέτρα ο Κλιμπινατσίτη κάνει μια καταπληκτική προσπάθεια. Πάει, βαδίζει για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρόνο να πάρει την νίκη στα 400 μέτρα με 43-39. Είναι η πέμπτη καλύτερη επίδοση στον κόσμο όλων των εποχών, ο οποίος ήθελε κάτι καλύτερο, αλλά δείχνει αυτό το 22χρονο παιδί από την Μποτσουάνα πόσο σπουδαίος αθλητής είναι. 150.000 για αυτόν και push up στο τέλος, στο γνωστό πανηγυρισμό. Ένα παιδί που το μάθαμε στο Τόκιο πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που πήρε το χρυσό μετάλλιο, συνεχίζει να βελτιώνεται. Εθνικό ρεκόρ για την Μποτσουάνα, πέμπτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Ξεπερνάει τον Quincy Hall, μπαίνει μπροστά, έχει μπροστά του μόνο τον Ογκάτζη, τον Reynolds, τον Johnson και το Van Niekerk που έχει το παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά νομίζω το 43-03 δεν είναι πολύ μακριά από αυτό το παιδί 22 ετών που πέρυσι πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και βέβαια η φοβερή ομάδα της Μποτσουάνα, τα 4x400 υπέταξε τους Αμερικανούς, το έκανε και φέτος στην πατρίδα της στο Παγκόσμιο Σκηταλοδρομιών και συνεχίζει, έχει αποκτήσει οπαδούς αυτή η ομάδα σαν τις ομάδες της δικές μας Μπάμπη, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, η Μποτσουάνα στο στίβο στα 4x400 είναι μεγάλη ομάδα και ο Κεμπινατσίπ είναι μπροστά, έχει το λόγο.
0: Μεγάλη ομάδα φτιάχνει και ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, παίζει φιλικό στην Ιταλία με την Αρμάνη, Μιλάνο ΠΑΟΚ 11-9 στο πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα. Μπάμπη.
8: Στο Καραϊσκάκι είμαστε στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, είμαστε στο 22ο λεπτό, Ολυμπιακός Όφη 0-0. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 11ο λεπτό με τον Μπουέρτα να κάνει το πλασέ, τον Χρυσογεώργιο να είναι στη θέση και να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός σε μια ακόμη επίθεση. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι φανερό ότι προσπαθεί να βρει τα πατήματά του να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει, τις αλλαγές που θέλει ο Λουγαθήλ. Εντυπωσιακή ενέργεια των Τικνησιάν. Βγάζει σέντρα, δεν προλαβαίνει να σκόξει την μπάλα. Από στα δίχτυα ο Γκονζάλες. Χειροκρότημα όμως από τον κόσμο, γιατί είναι έναν πολύ ωραίο συνδυασμό με τον Τικνησιάν να βγαίνει στον κενοχώρο όπως πρέπει, να περνάει στο σπριν του παίκτε του Όπι, να κάνει το γύρισμα, να κάνει την προβολή ο Γκονζάλες, να μην βρίσκει την μπάλα. Αλλά από τέτοιες προσπάθειες μπορεί να έρθει να ξεκλειδώσει μια άμυνα. Και αυτό είναι το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό. Το πλάγιο για τον Όφη με τον Αθανασίου, για τον Ανδρούτσο, κλέβει ο Φρόιλερ και τώρα είναι Φορτούνι σε ξένη περιοχή. Κάνει το σούτ αμέσως η κόντρα πάνω στο Πούγκουρα. Μπάλα βγαίνει εκτός περιοχής για τον Τικνησιάννα αριστερά. Εκείνος για τον Πουέρτα και τώρα ο Φρόιλερ. Αλλάζουν οι δύο χαφ του Ολυμπιακού την μπάλα. Πηγαίνει αριστερά για τον Τικνησιάν και περνάει για τον Φορτούνι. Πολύ ωραίο εξάδος ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Δεν βγαίνει συνεργασία. Η μπάλα πηγαίνει από τις κόντρες στον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος πολύ ωραία δεξιά για τον Δίκμαν. Πολύ όριμο παιχνίδι μέχρι στιγμής από τον Θανάση Ανδρούτσο. Έχει βγαίνει, βοηθάει την άμυνα της ομάδας του, βοηθάει στην ανάπτυξη. Και μαζί με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν είναι δύο εξαιρετικοί χαφ για τον Χρήστο Κόντι στην δημιουργία σε ανασταλτικό καθήματα γενικώς στο κομμάτι που θέλει ο προπονητής του Όφη για την ομάδα του φέτος. Ο Σίλβα γυρίζει και κερδίζει την μπαλά από τον Μπουχαλάκη από μακριά, κάνει το sit out. Εδώ η ενέργεια του Πορτογάλου που πήγε με πείσμα, κέρδισε την μπάλα, προχώρησε λίγα μέτρα από πολύ μακριά, έκανε το σουτ, την μπάλα πέρασε πάνω από τα δεκαρία του goalkeeper του Όφη. Αλλά είναι μια καλή στιγμή αυτή για τον Ολυμπιακό. Και η αλήθεια είναι η πάσα στον Μπουχαλάκη δεν ήταν τόσο καλά, ήταν διεκδικήσιμη και γι' αυτό μπήκε ο Πορτογάλος μέσω επιθετικός του Ολυμπιακού. Ο Κρίσμανης βγάζει πλάγια στον Αθανασίου, σε ένα build-up που κάνει πάντα Όφη.
0: Ο 65ο λεπτό στη Λάρισα, ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0 για τη Super League 2, νωρίτερα Μαρκό Καλυθέα 2-1, στις 9 θα παίξουν για την Super League ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Μπάμπη.
8: Ο Αϊτόρ χάνει τη μονομαχία, αν την κερδίζει κατά κράτος ο Παναγιώτης Λέτσης σε αυτή τη φάση. Και τώρα ο Πουέρτα με τον Φορτούνη, η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Γκονζάλες που έχει βγει πολύ πλάγια και πολύ μακριά από την περιοχή του Όφη για να πάρει μπάλα. Γυρίζει στον Πιρόλα. Ο Πιρόλα για τον Φρόιλερ. Ο Τσικίνιο που γυρίζει πάρα πολύ πίσω να πάρει μπάλα. Και τώρα είναι δεξιά ο Φορτούνης. Άλλαξε θέση και άλλαξε πλευρά και τώρα πάει και αυτός προς τον άξονα. Ο Ρέτσος παίζει με τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ με το Φορτούνη. Ο Φορτούνης θα πέσει στο έδαφος από τον Κρίσμανιτς, θα πάρει το φάουλ. Θυμίζω ότι ο Κρίσμανιτς πήρε τη θέση του Νικολάου στο 13ο λεπτό με πρόβλημα τραυματισμού. Ενοχλήσεις είχε ο στόπερ του Όφη. Μπάλα δεξιά για τον Πέντερσεν και τώρα ο Φρόιλερ στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος παίζει πάλι με τον Πέντερσεν. Βγαίνει πλάγια να πάρει μπάλα ο Φρόιλερ, προτιμάει τον Μπουέρτα, τον Μπέρτα και πάλι μπάλα δεξιά το Φρόιλερ. Βγαίνει ο Τσικίνιο, αφήνει την μπάλα στον Πέντερσεν ο Ελβετός και τώρα ο Μπουέρτα. Ο Μπουέρτα παίζει δεξιά για τον Φορτούνη που έχει αφήσει την αριστερή πλευρά. Πάλι με τον Μπουέρτα, passing game από τους παίκτες του Ολυμπιακού, προσπαθούν να βρουν κάτι, ένα κενό χώρο για να δημιουργήσουν φάση. Ο Ρέτσος κρατάει την μπάλα, κάνει κίνηση ο Πέντερσεν, δεν τη δίνει, προτιμάει το Φορτούνη και τώρα ο Πουέρτα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κρατάνε πολύ την μπάλα επέξω Ολυμπιακό, αυτή είναι η οδηγία από τον Αλγουαθίλη να μην βιάζονται και τώρα ο Φορτούνης κάνει τη σέντρα με δύναμη όμως πολύ μακριά από εκεί που κινείται. Ο Σίλβα να τρέχει ο Γκονζάλες με πείσμα και θα την κερδίσει χειροκροτούμενος για να μην βγει πλάγι ο out. Εδώ όμως του φύγε λίγο το κοντρόλ, έκανε την πολύ δύσκολη προσπάθεια, έχασε το εύκολο ο νεαρός Μεξικανός, αλλά χειροκροτείται για το τρέξιμο που έκανε και για την αντίληψη που είχε να κυνηγήσει μια παλιά που φαίνονταν χαμένη αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν. Έστω και αν δεν την κάτσε τελικά εντός αγωνιστικού χώρου.
0: Και παρότι έχουμε μικρό δείγμα γραφής από τον Μεξικανό, φαίνεται ότι είναι πολύ καλός παίκτης.
8: Είναι μέσα στις φάσεις. Αυτό θέλει ο επιθετικός και σκοράρει κιόλας. Ο Φρόιλερ κερδίζει, ο Τσικίνιο για το Σίλβο μπαίνει στην περιγράφη, πλάγια θέση. Κάνει το σούτι κόντρα πάνω στον Κοστούλα. Ζάνε κάτι νομίζω δεν υπήρχε χέρι στον Κοστούλα. Το δούμε και στο ριπλέι. Όντως δεν υπάρχει και δεν διακοπεί το παιχνίδι ο Φωτιάς. Για κάτι περισσότερο, μάλλον για έλεγχο από το ΒΑΡ. Μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Φούντα. Ο Φούντας δίνει για τον Ανδρούτσο και ο Ανδρούτσος πάλι για τον Φούντα. Αφήνει την μπάλα πίσω για τον Μπούκορα. Μπούκορας κεντρικός δρεά το στόπερ, δεξιά ο Κοστούλας, αριστερά ο Κρίσμανιτς, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα. Χωρίς να βιάζονται οι παίκτες του Όφη. Θυμίζω ότι ο Όφη στο προηγούμενο εκτός έδρας παιχνίδι του προγραμματος. Είναι και το μοναδικό μάτς που δεν είχε αυτή την καλή παρουσία που έχουμε δει στα υπόλοιπα παιχνίδια. Με πολλά ατομικά λάθη βρέθηκε να χάνει από τον Άρη 2-0 και στην πραγματικότητα απλά μείωσε καθυστέρηση με τον Κόντρο. Ουσιαστικά στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ο Άρης είχε όχι απλά το πλεονέκτημα, το προβάδισμα, αλλά ήταν και πιο άνετη, είχε χάσει και πέναλτι, ήταν πιο άνετη η νίκη του από αυτό το τελικό σκορ. Για να δούμε τώρα Εμπαγιά για τον Φούντα. Ο Ορτέγα σκέφτηκε να βγει, να μην βγει, αποφάσισε να βγει με το κεφάλι, παραχωρεί πλάγιο out. Γρήγορα ο Ντίκμαν για τον Φούντα που κάνει τη σέντρα. Ο Ορτέγα μακριά από εκεί, ο Κόντρο θα μπλοκάρει. Εδώ ο goalkeeper του Ολυμπιακού το σκέφτηκε αν πρέπει να βγει ή όχι. Τελικά έκανε την έξοδο και πρόλαβε με το κεφάλι. Ο Πουέρτα λίγο καθυστερεί και ενώ περίμενε ο Φορτούνης, είχε και λίγο γκρίνια από την εξέδρα, τώρα θα δώσει την μπάλα. Ο Φορτούνης αφήνει πίσω στο Πέντερσεν. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό είναι το μοναδικό μάτς, δεν ξέρω αν συμφωνείς, Ήφη, που δεν είδαμε τον Όφη που έχουμε δει φέτος στα υπόλοιπα παιχνίδια.
0: Με τη δικαιολογία βέβαια ότι είχε και το φορτίο με τα μάτς με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Δεν μπορεί να, γίνει, να είσαι τέλειος πάντα, όχι, ειδικά όχι, όταν όχι, δεν έχεις την πολυτέλεια να διαθέτεις 25 παίκτες έτοιμους να μπουν ανά πάσα στιγμή στο γήπεδο.
8: Εννοείται, για αυτό το σημειώνω, γιατί είναι εξαιρετική παρουσία. Βέβαια δεν δέχτηκε τότε ο Κόντις. Είπες, αν από τώρα κουραζόμαστε, κάνουμε μετά το Φλεβάρι, τιμάσαι την δήλωσή του. Αλλά έχεις δίκιο και εγώ συμφωνώ. Και για αυτό το σημειώσω ότι είναι το μοναδικό μάτς που μπορείς να πεις δεν πήγε καλά, ακόμη και στο παιχνίδι Κυπέλλου που είχε ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Κάτσε το 0-0, δεν είναι άσχημο αποτέλεσμα. Δηλαδή το μοναδικό έτσι, παιχνίδι ήταν το προηγούμενο εκτός έδρας με τον Άρη. Σήμερα στέκεται πολύ καλά. Η μπάλα γυρίζει πίσω στον Χρυσογιώργιο που βγάζει την άμυνα. Ο Τιγνιζάν θα πάρει την κεφαλιά πλάγιο για τον Όφη άμεσα. Με ένα ωραίο πλασεδάκι ο Χρήστος Κόντης. Είναι την μπάλα στο Δίκμαν για την επαναφορά.
0: Με τρίποντο του Γιαμπουσέλ, Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμποντίτσα 63-47 στη Ρόδο. Στο καμπιονάτο, στο ντέρμπι, Λάτσιο Μίλαν 1-0 με τον γκολ του Κανσαλιέρη από το 10ο λεπτό. Είμαστε πλέον στο 28. Μπαμπή.
8: Στο Καραϊσκάκη είμαστε στο 30ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει. Δύο ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό, 11 με τον Πουέρτα, στο 24 με τον Σίλβα. Ολυμπιακός ο οποίος κερδίζει από αυτή την πίεση ένα πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Όφη. Από δεξιά, όπως επιτίθεται, η Ερυθρόλευκη με τον Πέντερσεν και τώρα τον Φρόιλερ. Κρίνει πολύ καλά τους φορές ο Όφη. Ο Ρέτσος κρατάει την μπάλα και τώρα κάνει την κίνηση ο Πέντερσεν, πάλι τον βλέπει, κάνει καλές κινήσεις ο οδηγός και βγαίνει ως εξτρέμ και αφήνει την μπάλα τώρα για το Φορτούνι ο Πέντερσεν. Ο Φορτούνις κρατάει και παίζει στον άξονα για το Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ κάθετα για το Σίλβα, τα κουνάκι για το Τζικίνιο, παρεμβάλλονται οι παίκτες του Όφη, κόρνερ για τον Ολυμπιακό, τρίτο στο πρώτο ημίχρονο από δεξιά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Εδώ φάνηκε η ποιότητα των παιχτών του Ολυμπιακού που άλλαξαν, να κάνουν συνδυαστικό ποδόσφαιρο, να ξεκλειδώσουν μια κίνηση που είχε με ένα τακουνάκι την άμυνα του Όφη, αλλά εδώ αντέδρασαν σωστά οι αμυντικοί στο Μάνος του Ηρακλείου, έκλεισαν καλά όλους τους χώρους ο Ανδρούτσος με την βοήθεια του Κρίσμανιτς. Σε κόρνερο εκτελεί ο Φορτούνης, ο Πυρόλα την κεφαλιά. Σηκώθηκε ο Πυρόλα, τον έχασε ο Πούγκουρας, πήρε την κεφαλιά ο Ιταλός αμυντικός του Ολυμπιακού στο 30-31 λεπτό. Μπήκαμε από αυτό το κόρνερ του Φορτούνη. Ο Πυρόλα πήρε την κεφαλιά, όμως την μπάλα πέρασε ψηλά. Out.
1: Να πάρω για λίγο το λόγο, να πω ότι ο ακοντισμός είναι σε εξέλιξη στο Ultimate Championship, στο Στίβο, εκεί όπου αυτό το φαινόμενο η Γιάννη Ζηγή έκανε 68-05 στην πρώτη της προσπάθεια και ακολούθησε η Ιαπωνέζα στη δεύτερη προσπάθεια, η Χαρούκα Ταγκούτσι, η Ολυμπιονίκης του Παρισιού, η οποία έκανε 68-92. Είχαμε και τον Γιάννη Ζελέσνη, τον παγκόσμιο ρέκορταν, που είναι προπονητής της. Μια τεράστια έκπληξη που πάει να γίνει εδώ, αλλά υπάρχουν ακόμη δύο βολές, ενώ είχαμε και την πρώτη σειρά των 800 μέτρων από τις δύο στους άντρες. Αρχικά έμεινε εκτός Αταουή, μεγάλη έκπληξη, έτσι ο Μαροκινός πολιτογραφημένος Ισπανός Μίλερ, Μεζιάν, Κρέσταν και Γουανιόνι, μόλις τέταρτος ο άνθρωπος που λογικά κάποια στιγμή μπορεί να σπάσει το ρεκόρ του Ρουντίσα, το παγκόσμιο ρεκόρ, ήταν στην τέταρτη θέση και προκρίθηκε. Θυμίζω πάντα ότι 9 παρατέταρτο παρα 16 για την ακρίβεια ξεκινάει το μήκος με τη συμμετοχή του Μίλτου Ντεντόγλου, ο οποίος βεβαίως είναι το πρώτο φαβορί για την νίκη, αλλά έχουμε δει αρκετές εκπλήξεις μέχρι στιγμής. Σας ελπίσουμε.
0: Οπότε θα ξεκινήσουν τα άλματα του Μίλτου την ώρα που θα ολοκληρώνει το αγώνα στο Ολυμπιακό με τον Όφη.
1: Περίπου, ναι.
0: Άρα θα έχουμε τη δυνατότητα να σου δώσουμε πάρα πολύ χρόνο εκεί για να παρακολουθήσουμε, να μάθουμε τι θα κάνει ο Μίλτος. Τότε ένα Μέβερτον 0-0 ξεκίνημα αγώνα. Στη Γαλλία στο 55 Στρασμπούρ Μονακό 1-0. Ξεκίνημα και στη Γερμανία στο Μάτς Κολονία Βέρντερ 0-0. Ισπανία ο Σασούνα Εσπανιόλ 0-2 τελικό. Και στον αγώνα της Λάτσιο με τη Μίλαν 1-0 το σκορ, 31ο λεπτό. Περνάμε για λίγο και στον Βαγγέλη Μητρούσια. ΑΕΛ Ζάκυνθος δεύτερο ημίχρονο, περίπου 17-18 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Βαγγέλη, σε ακούμε.
9: Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η Ζάκυνθος έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να φτάσει στην ισοφάριση με το πέναλτι που κέρδισε ο Νέρε, το εκτέλεσε ο ίδιος, όμως δεν μπόρεσε να νικήσει τον τραυματοφύλακα Βενετικίδη που έπεσε προς την σωστή πλευρά και μπλόκαρε την μπάλα, προσώπησε δηλαδή το πέναλτι και διατήρησε το 1-0 για την ομάδα του. Σε ένα σημείο θα έλεγα έτσι κρίσιμο, γιατί η Ζάκυνθος με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ήταν αυτή η οποία ξεκίνησε πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Είχε με την έναρξη το δοκάρι με τον Κάτσε, την ευκαιρία με τον Γιτομήτρο, αλλά και γενικώς η παρουσία της ήταν πάρα πολύ καλή. Πίεζε δηλαδή για να φτάσει στην ισοφάριση, κέρδισε το πέναλτι, αλλά δεν μπορούσε όμως να τα αξιοποιήσει με αποτέλεσμα να παραμένει το 1-0.
0: Στο μπάσκετ, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, Αρμάνι Μιλάνο ΠΑΟΚ 24-26 και στη Ρόδο Παναθηναϊκός Σπαρτάκ 66-49 και τώρα 69-49, ενώ απομένουν περίπου 6 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Με τρίποντο από τον Καλαϊτζάκη, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον στο συν 20. Μπάμπης Παπάζογλου, Ολυμπιακός Όφη.
8: Δύο σέντρες από τους φιλοξενούμενους δεν είχαν αποτέλεσμα. Αρχικά ο Πυρόλα παραχώρησε το πλάγιο out και συνέχεια το νέο γέμισμα από τον Ανδρέτσο ήταν μακριά από εκεί που κινούταν ο Ντίκμαν. Η μπάλα πέρασε out στο 34ο λεπτό. Ολυμπιακός Όφη 0-0 στο 11ο λεπτό. Η καλύτερη στιγμή του Ολυμπιακού μετά από την πάσα του Τσικίνιο Πουέτα. Πλάγια θέση, αλλά σε καλό σημείο έκανε το πλασέ. Δεν ήταν τόσο δυνατό για να ανησυχήσει τον Χρήστο Γιώργο και στη συνέχεια στο 24ο λεπτό το σούτ του Σίλβα πέρασε out και νωρίτερα στο 31ο λεπτό η κεφαλιά του Πυρόλα είχε την ίδια κατάληξη. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να παίξει ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από αυτό που είχαμε συνηθίσει, περισσότερο στο το ποδόσφαιρο, περισσότερο συνδυαστικό, δεν βρίσκει εύκολα τους διαδρόμους. Όφη βγαίνει στα αντεπιθέσεις χωρίς ακόμη όμως να κάνει τη μεγάλη φάση, βρήκε τον γκολ, θυμίζει στον 5ο λεπτό, αλλά ήταν σε θέση offside ο Φούντας, ο σκόρερ του Όφη σε εκείνο το λεπτό, σε εκείνη την φάση. Ο Πούγκουρας τώρα έχει την μπάλα. Παίξει του Ολυμπιακού, πιέζουν ψηλά Γκονζάλες, ο Κοστούλας παίζει κάθετα για τον Φούντα, παρεμβαίνει ο Πουέρτα, πέφτει ο Φούντας, ο Φωτιάς λέει να συνεχίσει το παιχνίδι, γιατί λέει ο Πουέρτα στον Φούντα που εξακολουθεί να είναι στο έδαφος όμως και να πιάνει το πόδι του και χαμηλά από πίσω, αλλά τώρα βλέπω να σηκωθεί, το πιο σημαντικό είναι αυτό, να μην έχει κάποιο πρόβλημα. Όντως εδώ θα σηκωθεί ο εξτρέμ του Όφη. Ο Φρόιλερ λίγο κατά τη μεσαία γραμμή με τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα αριστερά για τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν παίζει για τον Τσικίνιο που βγαίνει πλάγια. Και ο Τσικίνιο ωραία για τον Πουέρτα που έχει ανέβει. Ανεβαίνει και ο Πουέρτα και ο Φρόιλερ, κυρίως ο Κολομβιανός, για να δώσει επιπλέον λύση στην επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ παίζει κάθετα. Περνάει ωραία για τον Σίλβα. Κάνει το γύρισμα. Εκεί δεν είναι κανείς. Έρχεται όμως ο Πέντερσεν. Έχει χώρο. Είναι έξω ο Φρόιλερ. Ζητάει την μπάλα. Δεν του τη δίνει. Η στραβοκλωτσιά του Ανδρούτσου. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Εδώ ο Νορβηγός μπορούσε να δει τον Ελβετό που ήταν σε καλή θέση για να σκοράρει. Αυτό του δείχνει. Προτίμησε να κάνει ένα γέμισμα για Γκονζάλες και Σίλβα. Ο Ανδρούτσου παρενέβη. Δεν βρήκε καλά την μπάλα. Αλλά καθάρισε τη φάση. Έστω και με κόρνερ. Από δεξιά πάντα με τον Φορτούνι Ολυμπιακός. Εκτελεί ο Φορτούνι στο δεύτερο δοκάρι. Ο Πυρόλα θα πάρει την κεφαλιά. Μια νέα από τον Μπουχαλάκη. Ο Τικνιζιάς σε καλή θέση παίρνει μια κεφαλιά. Ο Γκονζάλες μία ακόμη πάνω. Στον goalkeeper του Όφη. Εδώ να σημειώσω ότι είναι και σε αυτή τη φάση. Παίρνει εύκολα την κεφαλιά. Μαρκάει ουσιαστικά ο Πυρόλα. Δεν βγουν καλά τα μαρκαίσματα στην άμυνα του Όφη από δύο συνεχόμενα corner, έστω και αν δεν το έχει πλειώσει η ομάδα του Ηρακλείου. Ο Φούντας με δυσκολία κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά το γύρισμα δεν είναι εκεί ο Ρέτσος. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πιέζει με το Τζικίνιο. Ωραία, κάθεται για τον Σίρμα λίγο πιο δυνατή. Υπάρχει όμως χειροκρότημα τον κόσμο, γιατί βλέπει ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να παίξει κάθε τον ποδόσφαιρο, προσπαθεί να βρει την τρύπα που λέμε, να περάσει την μπάλα για τους επιθετικούς ή τους μεσοεπιθετικούς για να απειλήσει.
0: Χωρίς να έχει όμως μέχρι τώρα πολλές μεγάλες ευκαιρίες για να βάλει γκολ.
8: Στην πραγματικότητα μία. Αυτή του που έρθαν στο 11ο λεπτό, Σίφη.
0: Γκάμπι Γουίλιαμς ήταν ασταμάτητη, έβαλε 22 πόντους. Η Γαλλία νίκησε εύκολα τη Γερμανία στο ημιτελικό του Μουντομπάσκετ γυναικών. 86-64 προκρίθηκε στον τελικό. Και λογικά στον τελικό θα παίξει με τις ΗΠΑ που είναι το φαβορί για την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο.
8: Και αυτό που ήθελα να πω, Σίφη, είναι ότι αυτό που ανέφερε, Σίφη, θα το ρωτήσω και εγώ να πω ότι ο Όφη κρατάει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία αυτό το 0-0. Μια χαρά μέχρι στιγμής. Ο Καϊσκάκη είμαστε στο 38 λεπτό. Μόλις μπήκαμε στο 38 λεπτό. Όφη και οι δύο προπονητές κάνουν παρατηρήσεις.
0: Χωρίς βεβαίως και ο Όφη να απειλεί, με ξέρεις εκείνη τη φάση του Φούντα που ήταν offside. Η μπάλα πήγε στα δίχτυα, αλλά σωστά ακυρώθηκε τον γκολ. Ο Όφη δεν έχει άλλη φάση στην αιστεία του Ολυμπιακού.
8: Όχι, και οι επισκέψεις δεν έχουν ολοκληρωθεί. Λείπει η τελική πάσα. Η καλή τελική πάσα, αλλά δεν είναι και πολλές οι επισκέψεις. Η αλήθεια είναι πως στην αιστεία του Ολυμπιακού. Τώρα ο Πούγκολας πρέπει να έχει τη μεσαία γραμμή, κατά για τον κόντρο, γυρίζει στον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης έχει αριστερά τον Αθανασίου, θα τον δει. Πριν μέσα ο Αϊτόρο, ο Αθανασίου κάνει τη σέντρα με δύναμη. Κεφαλιά του δείγμα πάει πλάγια, μπάλα στον Φούντα. Που πλάγια θες, κάνει το σουτ, δοκάρι. Αθανασίου έχει στη φάση, νέο σουτ, γκολ. Γκολ και πάλι offside όμως. Από τον Αϊτόρ, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη, σε κάθε περίπτωση στο 38 με το σουτ του Φούντα. Η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Ορτέγα και στη συνέχεια το νέο σουτ του Αθανασίου έβαλε το πόδι όταν ήταν καλά ο Αϊτόρ. Υπάρχει ουσάτα, αλλά εδώ υπάρχει έλεγχος VAR.
0: Σίγουρα θα γίνει έλεγχος, γιατί ναι, είναι κοντά του και δύο αμυντικοί του Ολυμπιακού, να δούμε αν όντως είναι εκτεθειμένος ο σκόρερ.
8: Το δοκάρι αρχικά και στη συνέχεια, ναι, νομίζω είναι καθαρό.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι είναι εκτεθειμένος.
8: Νομίζω δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει.
0: Είναι όμως ακόμη μια ένδειξη του πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει ο Όφη.
8: Μισό λεπτό, πηγαίνει. Σύφη. Κάπου πηγαίνει ο Φωτιάς. Πηγαίνει, δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα με την ενδοσυνεννόηση. Γιατί αυτό κάτι δείχνει στο τέταρτο. Δεν είναι, γιατί ξέρει στην αρχή, μιλούμε μήπως έχει γίνει έλεγχος VAR. Αλλά δεν υπάρχει και λόγος να πάει ο ίδιος να κάνει έλεγχο για το offside. Οπότε έχουμε διακοπή που θα μιλήσει, γιατί οι παίκτες πάνε να δροσιστούν στους πάγκους.
0: Ναι, η διακοπή δεν έχει να κάνει με το ενδεχόμενο να αλλάξει απόφαση, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει offside. Κάτι άλλο συμβαίνει.
8: Είναι συνεννόηση κάτι δείχνει.
0: Ναι, ναι.
8: Και έχει πάει τώρα ο Φωτιάς μαζί με τον Κατσικογιάννη για να αλλάξει το σύστημα. Δεν ξέρω κάτι πρέπει να. Γιατί το δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει πρόβλημα στην ενδοσυνεννόηση ο διαιτής από την Πέλα, ο ρέφερι του αγώνα. Έτσι γίνεται ένα time out.
0: Θα χρειαστεί λοιπόν λίγος χρόνος για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος είναι απογοητευμένος, ήταν με ένα κοντινό πλάνο. Έχει δει δύο φορές τους παίκτες να στέλνουν την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις όμως υπήρχε offside και σωστά ακυρώθηκαν τα γκολ.
8: Οπότε... Ναι, αλλά αυτό που δεν αλλάζει είναι το δοκάρι στην φάση και την έχει βρει και ο Ορτέγα. Το βλέπω ένα replay. Δηλαδή θα μπαίνει γκολ. Άρα στην πραγματικότητα μεγάλη φάση του αγώνα ανήκει στον Όφη πλέον.
0: Είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον Όφη. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς τα μάτς των κριτικών, επειδή τα έχω δει τα περισσότερα φέτος. Εκεί που δεν περιμένεις ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, το είδαμε και στο μάτς με την Κηφισιά πριν από λίγες μέρες στο Ηράκλειο, μπορεί να σου κάνει τη ζημιά ανά πάσα στιγμή.
8: Συμφωνώ απολύτως, έχω δει τα περισσότερα. Προσπαθώ να βλέπω πάρα πολλά παιχνίδια Super League για να έχω εικόνα των ομάδων.
0: Είμαστε κολλημένοι με την μπάλα, το γνωρίζουμε αυτό.
8: Ναι.
0: Αυτό δεν ξεπερνιέται.
8: Ο Όφη είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα ομάδας προπονητή. Καταλαβαίνεις τι έχει στο μυαλό του Κόντης και το υπηρετούν όλοι. Και αυτό γίνεται και όταν κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα. Δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει με 8 ματς Europa League, υψηλού επίπεδου δηλαδή. Αλλά είναι μια ομάδα με αρχές, είναι ομάδα. Και αυτό που λες, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου κάνει φάση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και είναι πολύ πολύ σημαντικό για τον Όφη το γεγονός ότι επιστρέφει στα κύπελα Ευρώπης σε μια δύσκολη αποστολή με Χόφενχάιμ, με Ρεν, με Λεβερκούζεν, με Χάπολ Μπερσεβά, με Άντερλεχτ, με Μπενφίκα, με Στούρμ Γκρατς, με Λεχ Πόζναν. Αλλά αυτό το περίμεναν οι κριτικοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
8: Έτσι, και
0: να βρεθούν σε υψηλό ποδοσφαιρικό επίπεδο.
8: Και επειδή όλοι λίγο πολύ το είχαμε σκεφτεί, μήπως ήταν καλύτερα conference, δηλαδή να διακριθεί, να έχει περισσότερες πιθανότητες διάκρισης. Όχι, είχε την ευκαιρία. Θα πάει να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο. Το υψηλότερο είναι το Europa League και θα πάει να παίξει. Να μετρήσει και τις δυνάμεις. Δηλαδή δεν μπορεί να πει, α, όχι, δεν θέλω να παίξω Europa, να παίξω conference, θα έχω περισσότερες πιθανότητες. Και με την αξία του το κάνω όχι. Εδώ ο Τσικίνιο δεν κάνει καλή επιλογή, γιατί πήρε την κεφαλιά ο Γκονζάλης. Αν δεν τον παίξω ανοιχτό γήπεδο, προτίμησε να παίξει με τον Φορτούνι, δεν ήταν όμως καθόλου καλή πάσα του και χάθηκε μια ευκαιρία. Εδώ είχε προϋποθέσεις ο Ολυμπιακός για να κάνει μια καθαρή ευκαιρία. Ο Όφη έβγαλε την άμυνα, ο Ανδρούτσος τώρα δυσκολεύεται και γίνεται το λάθος. Παίρνει ο Φορτούνης εξ την περιοχή, βρίσκει χώρο ο Φορτούνης για το σουτ. Κάνει το σουτ κόντρα πάνω στον Κρίσμανιτς. Δεν βρήκε αμέσως ο Φορτούνης, έπρεπε να παίξει ίσως με κάποια πάσα, αλλά είχε εμπιστοσύνη στα πόδια του, δεν πέρασε τον Κρίσμανιτς. Ο Ολυμπιακός ανακτά και πάλι την κατοχή γρήγορα με τον Πέντερσεν τώρα και τον Φορτούνη πάλι ο Νορβηγός. Έχει μπροστά τον Αθανασίου. Πάνε να βγάλει τη σέντρα. Κόβει ο Αθανασίου. Τη σματάει στο Πέτερσεν. Αλλά θα κάνει το φάουλ στον back του Όφη που καθαρίζει τη φάση. Όλα αυτά με τη συμπλήρωση 42 λεπτών αγώνα. Ολυμπιακός Όφη 0-0. Με τον Χριστογιώργο να πηγαίνει τώρα για να.
0: Θα παραμείνουμε σε σένα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 84, Super League 2, ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0.
8: Ο goalkeeper του Όφη λοιπόν έξω την περιοχή του και από αριστερά θα δώσει συνέχεια για αυτό το φάουλ που κέρδισε νωρίτερα ο Αθανασίου. Έχει ζητήσει ότι οι συμπαίκτες του να ανέβουν ως τη μέσα γραμμή. Ένα γέμισμα λοιπόν. Ο Κόντρο παίρνει την κεφαλιά χωρίς αντίπαλο, κατεβάζει ο Αϊτόρ και πάλι ο Κόντρο. Αφήνει για τον Μπουχαλάκη, μπαλά πίσω στον Γκρισμανίτς. Ο Γκρισμανίτς παίζει παράλληλα για τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας δεν βιάζεται. Ο Κοστούλας έχει την μπάλα, κάνει το άνοιγμα για τον Αϊτόρ. Παίρνει την κεφαλιά, αλλά βγαίνει ο Πέντερσεν να κόψει. Δεν πάει γρήγορα ο Ζούδα Σίλβα. Ο Γκρισμανίτς ανακτά και πάλι την κατοχή. Και τώρα ο Αθανασίου παίζει κάθε για τον Φούντα. Βγαίνει ο Ορτέγα και τον αποφεύγει. Δεν πάει γρήγορα ο Ζούδα Σίλβα. Ο Γκρισμανίτς ανακτά και πάλι την κατοχή. Και τώρα ο Αθανασίου παίζει κάθε για τον Φούντα. Βγαίνει ο Ορτέγα.

0: της Εθνικής Γαλλίας στο τελικό του μουντομπάσκετ των γυναικών. Αυτός που χάρηκε περισσότερο από όλους από ό,τι φαίνεται, ξέρεις ποιος είναι?
1: Ποιος?
0: Ο Εβάν Φουρνιέ, που έχει κάνει ήδη τρεις αναρτήσεις και αποθεώνει τις Γαλλίδες.
1: Συμπατριώτης, όσο είναι, για χαρή.
0: Πολύ λοιπόν... καλή Γαλλία στο γυναικείο μπάσκετ, όπως και στο ανδρικό άλλωστε. Αλλά στο μουντομπάσκετ των γυναικών υπάρχει φαβορή. Και είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι Dream Team. Ο δεύτερος ημιτελικός είναι με την Ισπανία στις 9.
1: Ο Αϊτόρ, ωραία σέντρα για τον Δίκμαν, τη βρίσκει με δύναμη παράλληλα. Δεν μπορεί να απειλήσει, αλλά εδώ υπήρχαν καλές προϋποθέσεις και ο Όφη υπενθυμίζει πόσο καλός μπορεί να είναι στο αντεπιθέσεις. Ο Κοστούλας κρατάει την κατοχή, ο Όφη, και παίζει στο μισό γήπεδο τον Ολυμπιακό. Ο Ανδρούτσος στο χώρο της μεσαίας γραμμής παίζει με τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης δυσκολεύεται, αλλά κατάει την κατοχή για τον Όφη, αλλά θα υποδειχθεί φάουλ. Γιατί στην προσπάθειά του όταν του φύγε λίγο το κοντρόλ, έβαλε το χέρι του πάνω στον Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος κέρδισε αυτό το φάουλ. Στο 45 είμαστε. Ολυμπιακός Όφη 0-0. Με τον Ολυμπιακό να μπαίνει με ενθουσιασμό στο τεμπούτο του Αλγκουαϊθίλ, αλλά να είναι και δύσκολο μάτς. Ο Τικνιζιάν από αριστερά αφήνει για τον Πυρόλα, για να δούμε και θα δείξει καθυστέρηση, νομίζω ένα λεπτό. Πολύ δύο, Μαξ. Ο Κατσικογιάννης δεν υπήρχε. Τρία λεπτά.
0: Είχαμε εκείνη τη διακοπή με τον Φωτιά, με την ενδοσυνεννόηση.
1: Και αυτό, ξέχασα και τον τραυματισμό του.
0: Ναι, δικαιολογημένο το τρίλεπτο.
1: Γιατί ναι, με τον Βαρ δεν υπήρχε αρκετή ώρα. Ναι, υπήρξε αυτή η ενδοσυνεννόηση, σωστά. Άρα τρία τα λεπτά του επιπλέον χρόνου έχουν ξεκινήσει. Καθώς έχει συμπληρωθεί το 45 λεπτό τώρα ο Πουέρτα. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής σηκώνει την μπάλα για τον Σίλβα. Ο Σίλβα θα πάρει την κεφαλιά για τον Γκονζάλης. Ο Γκονζάλης κατάει, βγάζει έξω για τον Τσικίνιο. Πάει κοντά και ο Φορτούνης. Ο Τσικίνιο κατάει. Τώρα δίνει για τον Φορτούνη. Μπαίνει πλάγια δεξιά, γυρίζει το γύρισμα. Πριν πει ο Φρόιλερ, διώχνει ο Ανδρούτσος. Επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Πουέρτα να κατάει την μπάλα και να πέφτει στο έδαφος. Ζάι φάουλ, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Φωτιάς. Η μπάλα μένει σε πόδια παιχτών του Ολυμπιακού με το Πέντερσεν και το Φορτούνη από δεξιά. Νέα σέντρα του Φορτούνη με δύναμη, μπάλα περνάει out. Νομίζω να βρει και κόντρα. Όχι, είναι out η μπάλα. Στο πρώτο λεπτό, τώρα συμπληρώνουμε το πρώτο από τα τρία λεπτά του επιπλέον χρόνου. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, Ολυμπιακός Όφη 0-0.
0: Παναθηναϊκός Σπαρτάκ, τελικό αποτέλεσμα στη Ρόδο 77-59. Εξαιρετικός ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα στον αγώνα με την Αρμάνι στην Ιταλία. Προηγείται με 5 πόντους 34-29.
1: Λοιπόν, ο Χριστογιώργος είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν ρισκάρει με ένα build-up. Ο goalkeeper του Όφη. Ο Ρέτσος θα πάρει την κεφαλιά, ο Φρόιλερ απομακρύνει ακόμη περισσότερο. Διεκδικήσει η μπάλα είναι στον αέρα, ο Γκονζάλες με τον Κοστούλα. Ο Γκονζάλες παίρνει την μπάλα, κάνει το shoot-out. Με τη μία την έκανε ο Μεξικανός. Από αυτή τη διεκδίκηση με τον Κοστούλα και τον Μπούγκουρα, του στρώθηκε η μπάλα, δεν το σκέφτηκε και καλά έκανε. Και απειλείς μόνο άμεσα. Ο Γκονζάλες έκανε το shoot, η μπάλα πέρασε out. Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό αυτή. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Χριστογιώργο να είναι έτοιμος και πάλι να δώσει συνέχεια. Να φέρει την παρακαλώ τη μεσαία γραμμή. Ο Πουέρτα θα χάσει την κεφαλιά από τον Κόντρο. Απομακρύνει ο Πυρόλα. Κατεβάνει ωραία ο Σόντα Σέλβα και πάει να παίξει κάθετα. Ενώ ο Γκονζάλης είναι στη θέση offside. Πάει να περάσει τον Κρίσμαντς. Δεν ήταν εύκολο. Κόβει ο στόπερ του Όφη και δίνει στον Αθανασίου. Γίνεται και το φράγμα από τον Πουέρτα. Αφήνει το παιχνίδι ο Φωτιάς γιατί ήταν στα πόδια των παιχτών του Όφη και τώρα ο Μπουχαλάκης κάνει το άνοιγμα για τον Ντίκμαν από δεξιά. Ο Ντίκμαν κατάει και δίνει τώρα στον Μπουχαλάκη κάθετα για τον Αϊτόρα. Ανεβαίνει από αριστερά ο Θανασίου. Είμαστε στο τρίτο και τελευταίο λεπτό του επιπλέον χρόνου. Το άνοιγμα ωραίο δεξιά, έχει τραβηχθεί ο Κόντρο, κατεβάζει με το κεφάλι για τον Ντίκμαν. Και πάλι ο Κόντρο και ανεβαίνει ο Ανδρούτσος. Αλλά θα πάει στον Μπουχαλάκη στον άξονα. Πάλι ο Ανδρούτσος. Δεν εκβιάζουν την επίθεση γιατί μένουν λίγα δευτερόλεπτα για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Υπέρχεται στο Όφη. Από αριστερά ο Αθανασίου κάνει τη σέντρα με το δεξί. Θα διώξει ο Τικνιζιάν. Ο Φωτιάς θα στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Ολυμπιακός Όφη 0-0. Ολυμπιακός είχε τις περισσότερες ευκαιρίες. Μεγαλύτερη σίγουρα με τον Πουέρτα στο 11ο λεπτό όταν το πλασέ του απέκρουσε. Μπλόκαρε μάλλον την μπάλα ο Χριστογιώργος και απεσόβησε αυτό το γκολ για την ομάδα του. Αλλά
0: τα γκολ τα έβαλε Όφη και α μη μέτρησαν.
1: Δύο γκολ Όφη ακυρώθηκαν σωστά ω offside. Αλλά στην πραγματικότητα η μεγάλη φάση είναι μία. Από τον Όφη και είναι και καλύτερη ευκαιρία

0: πρώτο ημιχρόνο. Στο 38 με το σουτ του Φούντα, το πολύ ωραίο από διαγώνιο από δεξιά μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού, σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Ορτέγα, ο οποίος είχε βρει λίγο την μπάλα για να μην πάει στα δίχτυα. Αυτή είναι η σημαντικότητα μεγάλη φάση για τον Όφη. 4 κόρνερ για τον
1: Ολυμπιακό. Αν δεν την είχε ακουμπήσει ο Ορτέγα, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, θα είχαμε γκολ για τον Όφη.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προσπαθεί με τον Αλγουαθίλ στον πάγκο του να παίξει ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο, να παίξει πιο σωστό ποδόσφαιρο, αλλά στον δέχει και δυσκολίες. Έχει και καλό αντίπαλο, αλλά δεν είναι εύκολο να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Υπήρξαν φάσεις που φάνηκε αυτό, υπήρξαν ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό, αλλά επαναλαμβάνω, όχι και πολλές, κλασικές. Και σίγουρα η καλύτερη ευκαιρία στο πρώτο μήχρονο ανήκει στους φιλοξενούμενους. Σωστά. Από το γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης για το πρώτο μήχρονο, πιστέψουμε σε λιγότερο από 15 λεπτά για τη μετάδοση του δεύτερου μήχρονου.
1: Μπάμπη, για να σε ενημερώσω και να χαρείς, γιατί τα Ελληνόπουλα διαπρέπουν στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Ο Μανδάς είναι βασικός στον αγώνα της Λάτσιο με τη Μίλαν. Και η Λάτσιο σκόραρε με τον Νοσλίν πριν από λίγο και έκανε το 2-0 λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
7: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
6: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
7: Απολαύστε την αλήθεια του.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, χωρίς γκολ το ημίχρονο στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη. Στις 9 θα παίξουν ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο, είναι τα πρώτα δύο μάτς για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Στην Super League 2, Μαρκό Καλυθέα 2-1 σε μάτς που έγινε νωρίτερα στην Κεσαριανή, ενώ ολοκληρώθηκε πριν από ένα λεπτό το μάτς στη Λάρισα, ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0, σε λίγο θα ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια. Στο μπάσκετ, στο τουρνουά της Ρόδου, Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμποντίτσα 77-59. Σε λίγα λεπτά θα δούμε και την στατιστική του αγώνα με τους σκόρερ των δύο ομάδων. Σε ό,τι αφορά το μουντομπάσκετ, όπως είπα και νωρίτερα, στις γυναίκες, στον πρώτο ημιτελικό η Γαλλία ανοίξε τη Γερμανία με 86-64 και προκρίθηκε στον τελικό. Στις 9 στον δεύτερο ημιτελικό θα παίξουν η Ισπανία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο φιλικό που δίνει ο ΠΑΟΚ στην Ιταλία με την Αρμάνι Μιλάνο, απομένουν περίπου 2,5 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και το σκορ είναι 42-42, επαναλαμβάνω, περίπου 2 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών θα παίξει απόψε στις 10 με την Ιταλία στην δεύτερη αναμέτρησή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών. Πριν πάμε στο Χρήσο Σαράντο, να σας πω ότι στην Αγγλία είμαστε στο 25 Tottenham Everton 0-0. Στη Γαλλία τελευταίο δεκάλεπτο Strasbourg Μονακό 1-1. Γερμανία στο 25 λεπτό Κολονία Βέρντερ 1-0. Στην Ισπανία επίσης στο 25 λεπτό Athletic Bilbao Elche 0-0 και ημίχρονος ο καμπιονάτο Lazio Milan 2-0, με τον Μανδά να είναι βασικός για τους Λατσιάλη και ένας από τους καλύτερους παίκτες τους μέχρι τώρα. Σε λίγο θα σας πω και τα τελικά αποτελέσματα στην Αγγλία, στην Championship, την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία. Προς το παρόν πάμε με τη σειρά στο Βαγγέλη Μητρούσια και τον Χρήσο Σαράντο. Πρώτα θα ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια. ΑΕΛ Ζάκυνθος, Βαγγέλη.
10: ΑΕΛ Ζάκυνθος, τελικό αποτέλεσμα 1-0, με την ΑΕΛ να πετυχαίνει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Μια πάρα πολύ δύσκολη νίκη απέναντι σε μια αξιόλογη ομάδα όπως ήταν η ομάδα της Ζακύνθου, η οποία δικαιούταν με βάση την εικόνα στο παιχνίδι να πάρει έστω τον βαθμό της ισοπαλίας. Δεν τα κατάφερε. Είχε ένα χαμένο πέναλτι στο 73ο λεπτό, όταν ο Νέιρα το εκτέλεσε. Αλλά ο Βενετικίδης ήταν αυτός ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα και διατήρησε το 1-0 για την ομάδα του. Απέναντι στην Ζάκυνθο, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι εκτός από το πέναλτι είχε και άλλες πολύ καλές ευκαιρίες. Μέχρι και το τέλος, την κεφαλιά του Πεταβράκη πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, για να φτάσει στην ισοφάριση απέναντι στην ΑΕΛ, η οποία δεν ήταν καλή, αν εξαιρέσει κανείς το ξεκίνημα του αγώνα και το πέναλτι που κέρδισε στο 7ο λεπτό, το εκτέλεσε με τον Μακρύ, ο οποίος της έδωσε και τη νίκη με την εκτέλεση αυτού του πέναλτι. Τελικό αποτέλεσμα στο LFC Arena. ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0.
1: 16 στα 39 τρίποντα είχε ο Παναθηναϊκός στο φιλικό με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στην Ρόδο. Νίκησε με 18 πόντους διαφορά και αυτό που κρατάμε είναι ότι για μία ακόμη φορά η ομάδα του Ομπράντοβιτς σε φιλικό αγώνα είχε παθητικό λιγότερους από 60 πόντους. Ο Καλαϊτζάκης είχε 6, ο Φρανσίσκο 13, ο Μωραΐτης 3, ο Μπάντιο 8, 6 ο Γκραντ, 9 ο Μπόγκα, 12 ο Γιαμπουσέλε, 7 ο Χουάντσο, 8 ο Ματζούκας και 5 ο Μίτογλου. Αυτή ήταν η σκόρερ του Παναθηναϊκού που νίκησε με 77-59. Αφήνουμε το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο για λίγο και πάμε στο στίβο, στον Χρήστο Σαράντο, στο Ultimate Championship που διεξάγεται στη Βουδαπέστη. Χρήστο.
11: Και ενώ στις οθόνες μας έχουμε το Usain Bolt και τον Armand Duplantis, ακούγονται η φωνή τους, ακούγεται και μέσα από τον ήχο που έχουμε στη διάθεσή μας. Θυμίζω 9 παρατέταρτο ξεκινάει το μήκος των ανδρών με τον Μίλτο Ντεντόγλου και θα πω συνοπτικά αυτά τα οποία δεν έχουμε πει μέχρι στιγμής. Στον ακοντισμό ολοκληρώθηκε η ιστορία με έκπληξη. Η Χαρούκα Κιταγκούτσι, ναι μεν ολυμπιονίκης του Παρισιού, αλλά έκανε εδώ 68-92 ένα μεγάλο εθνικό ρεκόρ και πήρε τη νίκη απέναντι στη 18χρονη θαυματουργή Γιάν Ζηγίου. Ο ήχος που ακούμε είναι από τα 400 εμπόδια. Την δεύτερη ημιτελική σειρά, υπάρχουν ημιτελικές σειρές στις κούρσες από τα 100 μέχρι τα 800, με την Κόκρελ να προηγείται. Γιάν Ζηγί 18χρονη, που είναι ένα φαινόμενο γιατί έριξε 71 μέτρα και 74 εκατοστά φέτος, τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, μια μέρα πριν γίνει 18 ετών. Και έμεινε στο 68-05. Μετά τη δεύτερη προσπάθεια γύρισε το πόδι της. Κρίμα, γιατί σταμάτησε τον αγώνα και θα μπορούσε να μας δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη.
1: Παρακολουθώντας και εγώ τηλεοπτικά από την R2 τους αγώνες στη Βουδαπέστη, εντυπωσιάστηκα και από την Ιαπωνέζα και από την Κινέζα.
11: Ναι, είναι δύο σπουδαίες αθλήτριες, αλλά η Κινέζα νομίζω ότι θα σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ 18 χρονών, το κορίτσι που είδες. Και η οποία
1: έχουμε και μια τάση να βλέπουμε ακοντισμό γυναικών, γιατί εμείς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θυμόμαστε εκείνες τις μεγάλες μονομαχίες Σακοράφα, Βερούλη, Λίλακ.
11: Ναι, βέβαια. Και μην πάμε μακριά, έτσι, και το δικό μας κορίτσι θα ήταν εδώ αν δεν είχε φέτος πολλά προβλήματα με τον ώμο της και δεν μπόρεσε να βρεθεί να κάνει ανάλογη χρονιά Με την περσινή.
1: Ναι, σε υψηλό επίπεδο και η Τζένκο, αλλά και όχι στα 68-69 μέτρα.
11: Όχι, έχει αλλάξει βέβαια το ακόντιο. Είναι το παλιό τύπο εκείνο που είχε κάνει 70. Πόσα είχε κάνει τότε η Σακοράφα στα Βενιζέλια.
1: 74-20.
11: 74-20.
1: Εκεί ήμουν. Σακοράφα,
11: ήσουν εκεί, εσύ φίλε.
1: Ως θεατής, βέβαια.
11: Α, μπράβο. Έζησες πολύ μεγάλη στιγμή. Καλά, στα Βενιζέλια έχουμε δει και σε άλλες ρήψεις στη σφαίρα σπουδαία πράγματα. Έχουν γίνει εκεί ρεκόρ κλπ. Αλλά όταν ήμασταν αρκετά μικροί, στη δεκαετία του 80. Κοίτα, Γκούτσι, Γιάν Ζηγί, Ουρτάδο και Λίτλ ήταν η τετράδα. Τα πάω συνοπτικά να σας πω ότι στα 800 μέτρα θα δούμε στην τελική σειρά στους άντρες αυτό το σπουδαίο, το Mark English, τον Ιρλανδό που έκανε όλη την Ιρλανδία να είναι στο πόδι στο Μπέρμιγχαμ όταν πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Ήταν πρώτος στη δεύτερη σειρά μαζί με τον Μπερνίτσι, τον Μίλερ, τον Μεζιάν, τον Κρέσταπ, τον Άρωπ, τον Σετζάτη, τον Αλγερινό, τον Γουάνι Ιόνι που είναι το μεγάλο φαβορί. Αυτή θα είναι η οκτάδα του τελικού, βγήκαν από τις δύο ημιτελικές σειρές. Ενώ στα 400 εμπόδια των γυναικών που ολοκληρώθηκαν τώρα, έχουμε τη Ζαπλετάλοβα και την Τζασμίν Τζόνς να έχουν πετύχει τους καλύτερους χρόνους, οι δύο που κατέβηκαν τα 53 δευτερόλεπτα. Κόκρερ, Γούντροφ, Βόκερ, Μουχάμαντ, Κουκάιτ και Κλέιτον είναι η οκτάδα που θα δούμε αύριο πια στο τελικό, ενώ έχει ξεκινήσει και το επικοντό, αλλά είμαστε στα 4.50 πέρασαν και οι 8 κοπέλες, στα 4.70 η Μότζεν Άιρις και η Χάνα Μολ, μια Αμερικανίδα νεαρή κοπέλα 21 ετών που έχει κάνει φέτος 4.91 και μάλιστα έχει και μία αδερφή δίδυμη που κάνει και αυτή σε αυτό το επίπεδο 4.90.
1: Εν τω μεταξύ, από ό,τι βλέπω εδώ, μετάλλια δεν υπάρχουν, χρυσό, αργυρό και χάλκινο.
11: Υπάρχει τρόπαιο για το
1: μόνο τρόπαιο.
11: Και βέβαια οι επιταγές που παίρνουν όλοι, έτσι.
1: Ακόμα... Από αυτό έπρεπε να ξεκινήσουμε, από τις επιταγές.
11: $150,000, όπως είπαμε για το πρώτο, $75,000 για το δεύτερο, $40,000 για το τρίτο, μέχρι τον 8ο φτάνει, ο 8ος παίρνει $10,000. Και
1: δεν έχει προβλεφθεί να πάρει κάποιος αυτός που σπικάρει τους αγώνες, ε.
11: Αυτός κάτι θα παίρνει. Και υπάρχουν βέβαια και κάποιες σκυτάλες, όπου εκεί είναι $80,000 για το πρώτο, αλλά για τον καθένα. Υπάρχουν μεγάλες μορφές στο γήπεδο. Ο Γιουσέιν Μπολτ του παρελθόντων, ο Ζοζελέσνη που βέβαια έχει δουλειά προπονητή για την Κιταγκούτσι, αλλά και άλλοι που έχουμε δει πολύ σπουδαίοι που βρίσκονται αλίμονο σε αυτή τη γιορτή. Υπάρχουν διάφορα event. Υπάρχουν αυτά τα γραφικά που μας δίνουν, λες και είναι στοιχηματισμό ΣΥΦΗ, πρόβλεψη για το τι θέση θα πάρει ο κάθε αθλητής. Και το πιο εντυπωσιακό που είδα είναι...
1: Για το Μίλτο ποια είναι η πρόβλεψη, ξέρουμε?
11: Θα βγει σε λίγο όταν γίνει παρουσίαση, δηλαδή γύρω στις 9 παρα 20 θα ξέρουμε. Κοίτα, για το Ντουμπλάντης χθες ήταν 50% Ντουμπλάντης και 33% Καραλής.
1: Έχει ανέβει το ποσοστό του Καραλή. Αν το βιώναμε πέρυσι αυτό θα ήταν 90-10.
11: Ναι, σίγουρα.
1: Τον απειλούμε το Σουηδό.
11: Σίγουρα, εγώ και ξέρεις, δεν είναι ο Σουηδός, έχει χάσει φέτος μία φορά, αλλά στα χαμηλά. Το να χάσει τα ψηλά, εκεί είναι η ιστορία. Εννοώ δηλαδή ότι έχει βρεθεί με έναν τραυματισμό στο Λονδίνο ή πριν παντρευτεί στη Στοκχόλμη που δεν έκανε 6 μέτρα και τον πέρασε ο Μάρσαλ και πήρε το τρόπεδο, ενώ βλέπουμε τον Λάιλς και την Μασάι Ράσελ να χορεύουν γιατί έχουν και DJ και βέβαια οι 800 που ετοιμάζονται για να μας δώσουν μια φοβερή παράσταση αργότερα με την μπολ που βλέπουμε εμείς στις οθόνες.
1: Ωραία, θα σε παρακαλέσω να μας υπενθυμίσεις τι ώρα ξεκινάει ο τελικός του μήκους και ποιοι είναι οι παρόντες σε αυτό το ραντεβού των κορυφαίων στη Βουδαπέστη, για να προλάβω να δώσω και τα τελικά στην Αγγλία πριν πάμε στο Καραϊσκάκι για το δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός Όφη 0-0 χωρίς γκολ το πρώτο μέρος.
11: 9 παρα 16 είναι η ακριβής ώρα για τον τελικό του Μίλτου και ο Μίλτος έχει αντιπάλου τον Ντατζέι Γκέιλ, ο οποίος τον νίκησε στον τελικό των Ριξεόλεων με αυτή τη φοβερή επίδοση που έκανε στο τελευταίο του άλμα το 8-46. Είναι ο Μπόζιντα Σαραμπογιούκοφ, αυτό το νεαρό παιδί από τη Βουλγαρία που κάνει και ύψος και τριπλούν. Είναι ο Σίμον Χάμερ, βέβαια ο Ελβετός, αυτός ο σπουδαίος δεκαθλητής, επταθλητής και αθλητής του μήκους. Ο Ζέσον Βαλντέ, ο οποίος έκανε την έκπληξη που πήρε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κλειστού στο Τόρουν. Ο Τσάνγκ Μινγκούν, ένας καλός Κινέζος Ασιάτης αθλητής. Ο Λούκα Μπόσκοβιτς, ο Σέρβος που είναι αθλητής του Τράγκουτιν Τόπιτς, του σπουδαίου αθλητή του ύψους. Και ο Ανβάροφος Μπέκος, ο οποίος είχε κάνει μια έκπληξη σε ένα κατακλυσμό πέρυσι στη Λοζάνη και είχε νικήσει σε Diamond League. Τώρα ξεκινάνε
1: μάλιστα,
11: τα κατοστάρια.
1: Μάλιστα, και θα καταλήξουμε στα κατοστάρια. Με αυτά δεν θα κλείσει το πρόγραμμα.
11: Σωστά. Ήδη ξεκινάνε οι δύο ημιτελικές σειρές σε γυναίκες και άντρες. Και βέβαια ο επίλογος θα είναι τα κατοστάρια, που καλό είναι έτσι να τα δώσουμε, γιατί πάντα έχει ξεχωριστή σημασία.
1: Αυτό το θεωρούμε δεδομένο. 10 παρα 20 οι γυναίκες, 10 παρα 10 οι άντρες. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
11: Ακριβώς, ναι. Είναι ωραία. 10 η ώρα ολοκληρώνονται οι αγώνες σήμερα, όπως και αύριο. 7-10 είναι τα 3 ώρα του μεγάλου σόου.
1: Οπότε σε λίγο επιστρέφουμε στον Χρήστο Σαράντο. Πριν πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου για το δεύτερο μέρος στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη 0-0 ημίχρονο, και πριν ασχοληθούμε και με τον αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο που θα ξεκινήσει περίπου σε μία ώρα στο Πανθεσσαλικό, πάμε να δούμε τα τελικά στην Championship. West Brom QPR 1-1, Bolton Cardiff 1-0, Derby Birmingham 1-2, Watford Stoke 1-2, Middlesbrough Norwich 4-3, Blackburn Millwall 3-1, Preston Lincoln 0-1, Southampton Bristol City 4-1, Swansea Burnley 3-1 και Charlton Portsmouth 0-0. Πρώτη κατηγορία στην Αγγλία, Leyton Orient Wycombe 2-3, Notts County Bradford 0-1, Wimbledon Doncaster 1-0, Cambridge Reading 2-1, Mansfield Huddersfield 0-0, Milton Keynes Dons Peterborough 1-1, Blackpool Broadway 2-2, Oxford Barton 3-0, Plymouth Barnsley 3-0, Sheffield Wednesday Wigan 0-0 και Stockport Leicester 3-4. Και δεύτερη κατηγορία, Grimsby Bristol Rovers 2-0, Crawley Cheltenham 1-3, York Swindon 4-0, Walsall Rochdale 0-0, Colchester Crew 1-1, Barnet Accrington 2-1, Newport Fleetwood Town 1-1, Oldham Chesterfield 1-2, Port Vale Exeter 1-0, Rotherham Salford 3-3, Shrewsbury Northampton 2-0 και Gillingham Tranmere 2-0. Δεύτερο ημίχρονο, Ολυμπιακός Όφη, Super League, τέταρτη αγωνιστική. Το μικρόφωνο μας στον Μπάμπη Παπάζογλου.
0: Καλησπέρα και πάλι από το γήπεδο Γιώργος Κανεσκάκης. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τον Όφη στην πρώτη επίθεση. Μπουχαλάκης αριστερά για τον Αθανασίου, κοντά του είναι ο Σίλβα. Ο Μπουχαλάκης και πάλι, ο Ετόρ έχει μπει στον άξονα, ψάχνει μια κάθε ωραία αριστερά για τον Αθανασίου, με τη μία το γύρισμα, ο Τίχμαν δεν βρίσκει καλά το σούτ ενώ είχε χώρο, η μπάλα πηγαίνει πολύ ατσάλα δεξιά και περνάει δίπλα από το σημαίακι του corner out, αλλά είναι η πρώτη καλή επίθεση για τον Όφη, έστω και αν δεν ήταν καλό το τελείωμα. 0-0 το χωρίσμα, ο σκορ, το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Για τον Ολυμπιακό, Ορτέγα κάτω από το κόλπο, δεξιά πέντε στην αριστερά, Τικνιζιάν, Ρέτσο Σπυρόλα, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Φρόιλερ που έφτασε στον άξονα, δεξιά ο Σίλβα, αριστερά ο Φορτούνης, ο Τσικίνιο πιο κοντά στον Γκονζάλες. Για τον Όφη, ο Χριστογιώργος στο κάτω από το κόλπο, η τριάδα στην άμυνα αποτελούμενη από τους Κοστούλα, Πούγκουρα και Κρίσμα που πήρε στη θέση του Νικολάου στο 13. Να μην τη σέντρα, η κεφαλιά του Σίλβα, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Σφύριζε ο Φωτιάς πάνω στον Αθανασίου. Έτσι δεν μετράει αυτή η φάση. Για τον Όφη λοιπόν, ο Χριστογιώργος, Κοστούλας, Πούγκορας και Κρίσμαν στην άμυνα, δεξιά Δίκμαν, αριστερά ο Αθανασίου, Ανδρίτσος Μπουχαλάκης στον άξονα, δεξιά ο Φούντας, αριστερά ο Αϊτόρ. Στην κορυφή ο Κόντρο, θυμίζω στο πρώτο ημίχρονο είχαμε δύο γκολ που ακυρώθηκαν, το Όφη σωστά ο Σοφσάιτη, είχε όμως και δοκάρι ο Φούντας στο 38. Ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες, κυρίως με τον καλύτερο του Πουέρτα στο 11ο λεπτό. Έχει και άλλες κάποιες στιγμές χωρίς όμως να βρει τον γκολ. Εδώ κερδίζει ένα κόρνερ, πέμπτο για τον Ολυμπιακό, πρώτο στο δεύτερο μήκονο. Δεν έχει κόρνερ ο Όφη. Θα πάει από αριστερά να το εκτελέσει ο Κώστας Φορτούνης. Πολλοί παίχτες πλέον στην περιοχή του Χριστογιώργου. Βγαίνει το Τσικίνιο για μια πάσα. Κοντά του ο Φούντας. Θα πάει νομίζω απευθείας. Φέρει την μπάλα στην περιοχή ο Φορτούνης. Είναι με γροθιές ο Χριστογιώργος. Πρώτου Ρέτσου ο Αϊτόρ που μακρύνει ένα γέμισμα του Τσικίνιο. Ο Σίλβα διεκδικεί, παίρνει την μπάλα με φάουλ. Πάνω στον Κοστούλα αυτή η φάση για τον Όφη που παίρνει το φάουλ. Και λήξη συναγερμού στην άμυνα των φιλοξενούμενων. 48 λεπτό. Όρθιος ο Ιμανόλα Γουαθίλ στο τεπούτο στον πάγκο του Ολυμπιακού. Σίγουρα θα ήθελε ένα καλύτερο από το ημίχρονο και κυρίως να βάλει ένα γρήγορο γκολ, η ομάδα να προηγείται. Είναι όρθιος και δίνει συνεχώς οδηγίες ο Χρυσκόδης, πιο ήρεμος στον πάγκο της ομάδας του. Παίρνει μια κεφαλιά Χούντας εκείνο την Κνιζιάν. Πιέζα τον Δίκμαν, θα γυρίσει τον Ορτέγα. Ο Ορτέγκα είναι κοντά του, Κόντρο παίζει με ψυχραιμία δεξιά για τον Πέντερσεν. Είναι κλεισμένος, ανεβαίνει και ο Αθανασίου, πετάει την μπάλα μπροστά. Ο Σίλβα με τον Κρίσμανιτς τραβάει ο ένας τον άλλον, πέφτει ο Σίλβα. Ο Κρίσμανιτς κερδίζει, τώρα του κρατάει τη φανέλα ο Σίλβα. Φάουλ, εδώ υπάρχει κίτρινη, νομίζω. Απλώς παρατήρηση ήσταν από πίσω, γι' αυτό διαμαρτύρεται και ο Κόντις. Νομίζω σωστά σε αυτή τη φάση. Ο Πούγκουρας δίνει παράλληλα για τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας πλησιάζει στη μεσαία γραμμή. Παρά πηγαίνει πάλι στον Πούγκουρα. Κάθετα για τον Αϊτόρ, ανεβαίνει και ο Αθανασίου. Εκεί θα πάει η μπάλα. Ο Αθανασίου περνάει λίγο το Πέντερσεν. Συγκρίνει προς τον άξονα. Κατάει. Κάνει με το δεξί χαμηλά. Ο Ορτέγα μπλοκάρει. Είναι καλή στιγμή για τον Όφη αυτή. Με το ανέβασμα του Αθανασίου. Το σουτ με το δεξί δεν είναι το καλό του. Στην γωνία του Ορτέγα δεν ήταν δυνατό, ο goalkeeper του Ολυμπιακού μπλόκαρε. Και τώρα η μπάλα πηγαίνει στον Γκονζάλης πολύ μακριά και από τη μεσαία γραμμή γυρίζει πίσω και τώρα η μπάλα πηγαίνει στο Φορτούνι. Φορτούνις πηγαίνει στον άξονα.
1: Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης έχει παίξει 3 μάτς μέχρι τώρα στην Τουρκία στο πρωτάθλημα με την Τσορούμ. Έχει σκοράρει και στα 3, τα κατάφερε και σήμερα Μπαμπή, ο πρώην παίκτης της Χάρτς. Σάμπσπορ Τσορούμ 1-5. Το 1-4 το πέτυχε ο Έλληνας επιθετικός.
0: Ο Τσικίνιο χάνει, ο Φρόιλερ διορθώνει, παραχωρώντας όμως ένα πλάγιο out για τον Όφη από δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Ηρακλείου. Μπάλα πηγαίνει στον Κοστούλα. Και τώρα αφήνει πιο πίσω ο Μπούγκουρα. Τρέχει ο Γκονζάλες, έχουν πιο πίσω μπάλα στον Χρυσογιώργο. Κάθοντα για τον Μπουχαλάκη, τριγωνάκι με τον Μπούγκουρα και πάλι. Τώρα η βαθιά μπαλιά με στόχο το Φούντα, κατεβάζει ωραία με τον Κόντρο και παίζουν το 1-2, αλλά ωραία παρεμβαίνει εκεί ο Φρόιλερ και σταματάει την αντεπίθεση του Όφη και δίνει την κατοχή και πάλι στον Ολυμπιακό, αλλά ο Χρυσοκόντης χειροκροτά γιατί βγήκε το σχέδιο, άσχετα αν έκοψε ο Φρόιλερ. Σωστά έβγαλε την μπάλα από την άμυνα Όφη και πήγαν βγάλει και αντεπίθεση.
1: Τέλος πρώτη μηχρόνου στο μπάσκετ στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Αρμάνι Μιλάνο. Ο ΠΑΟΚ είναι στο σύν 9, προηγείται με 52-43, τα δεκάλεπτα 28-24 και 24-19.
0: Ο Ρέτσος κάθετα για το Σίλβα, βγαίνει με δύναμη ο Κρίσμανιτς και τώρα ο Μπουχαλάκης. Ρο τριγωνάκι πάλι για τον Κρίσμανιτς αριστερά με ψυχραιμία για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου περνάει τη μεσαία γραμμή και πάει να παίξει με τον Κόντρο, δεν είναι καλή η πάσα του, έκανε ανάποδη. Δηλαδή στροφή κίνηση ο σεντερφόρ του Όφη και ο Φορτούνης τώρα ανεβάζει από αριστερά του και την Ισιάν. Κοντά του και ο Φρόιλερ, εκεί θα πάει η μπάλα, ο Ελβετός κρατάει και ανεβαίνει, δίνει ένταση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Κρατάει ο Φρόιλερ, αφήνει στο Φορτούνη που τώρα ακολουθεί. Ο Φορτούνης κάνει νόημα στο Πέντερσεν να πάει πλάγια να δώσει την μπάλα από την άκρη του Κνιζιάν. Την Κνιζιάν με τη μία, το γύρισμα του Φρόιλερ. Με δυσκολία διώχνει ο Κρίσμανιτς, φάουλ επιθετικό. Κερδίζει ο αμυντικός του Όφη που έβγαλε την άμυνα. Έπεσε πάνω του ο Γκονζάλος. Θα σηκωθεί ο αμυντικός του Όφη για να δει συνέχεια στο παιχνίδι μας. Στο 52ο λεπτό, Ολυμπιακός Όφη 0-0.
1: Μικρή διακοπή και ευκαιρία να πούμε ότι στην Ιταλία ξεκίνησε το δεύτερο μέρος Λάτσιο Μίλαν 2-0. Ισπανία, φινάλε πρώτου ημιχρόνου, Ατλέτικ Μπιλμπάο Έλτσε 0-0. Οι γηπεδούχοι πέτυχαν γκολ το οποίο ακυρώθηκε μετά από χρήση VAR. Και Κολονία Βέρντερ 1-0 στη Γερμανία στο 43ο λεπτό. 0-0 η Τότεναμ με την Everton στο 42 και στο 95 Στρασμπούρ Μονακό 1-1 στη Γαλλία. Μπάμπη.
0: Η μπάλα είναι στον Κοστούλα που αφήνει στον Πούγκουρα και αυτός για τον Κρίσμανιτς. Είναι φανερό Σίφη ότι, εντάξει αναμενόμενο, ότι βλέποντας το παιχνίδι καταλαβαίνεις ποια είναι η ομάδα που θα δουλευτεί όλο το καλοκαίρι και ποια είναι η ομάδα που άλλαξε προπονητή και παίχτες πάρα πολλούς και τώρα μπαίνουν στο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι η ποιότητα δεν αρκεί που υπάρχει, είναι δεδομένη στους παίχτες του Ολυμπιακού. Ψάχνουν τα πατήματα, όσο είναι σαν αυτά τα παιχνίδια, όσο και αν δεν έπρεπε να είναι έτσι, είναι και κάπου σαν παιχνίδια προετοιμασίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, πρώτη φορά παίζει ο Φρόιλερ με τον Πουέρτα.
1: Οι μονάδες για να γίνουν σύνολο χρειάζονται χρόνο. Για τον Όφη αυτό δεν ισχύει. Υπάρχει ένας ελληνικός κορμός που έχει δουλευτεί από τον Κόντι και η χημεία του Όφη είναι κάτι που θεωρώ ότι δεν έχει καμία άλλη ομάδα αυτή τη χρονική περίοδο.
0: Για να δούμε τον Φορτούνη από αριστερά. Ο Φορτούνης κάνει το γύρισμα. Διώχνει ο Κρίσμανιτς, ο Πουέρτα με τη μία. Παναμπεί ο Τσικίνιο, ο Γκονζάλες, οι κόντρες. Η μπάλα βγαίνει πάλι στον Πουέρτα. Ο Πουέρτα κρατάει και τώρα θα δώσει στον Τικνιό. Όχι, κρατάει και πάει να κάνει το σούτ χαμηλά. Out. Στο 54, αυτό το σούτ από τον Γουστάβο Πουέρτα. Σούτ χαμηλά στη out, δίπλα το δοκάρι, το δεξί δοκάρι του Χριστογιώργου. Ένα πίβολα όφη, είπαμε, είναι δεμένη ομάδα, το φαίνεται κιόλας. Ξέρει τι παίζει, πώς να το παίξει, ξέρουν οι παίχτες που βρίσκονται ο ένας με τον άλλον. Ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί σίγουρα χρόνο, αλλά χρόνος δεν υπάρχει, ήδη έχει χάσει και δύο βαθμούς με τον Μπόλο, μην το ξεχνάμε. Εδώ ο Τσικίνιο πιέζει, αλλά ο Ανδρούτσος κρατάει την κατοχή δύσκολα και ο Φούντας με τη μία πολύ ωραία αριστερά για τον Αϊτόρ. Έχει μπροστά το Ρέτσο. Είναι 3-3. Τώρα γυρίζουν και οι υπόλοιποι. Ο Κόντρο έξω την περιοχή. Παραβεί το σούτ με το δεξί. Αφήνει στο Φούντα. Κάνει το σούτ out. Δίπλα από το δοκάρι. Βασανιστικά περνούσε η μπάλα. Ο Ορτέγα είχε τον έλεγχο. Αλλά η μπάλα πέρασε. Δεν πέρασε πολύ μακριά από το δεξί δοκάρι τη αιστεία του. Στο 54 λοιπόν και μια νέα ευκαιρία για τον Όφη. Με το σούτ του ταξιάρχη Φούντα. Η μπάλα περνάει out. Και τώρα να δούμε σπάνιο αυτό. Build up κανονικά από τον Ολυμπιακό. Ο Πιρόλα με τον Ορτέγα, κάτω με τον Φρόιλερ και τώρα για τον Ρέτσο. Γινόταν αυτό ποτέ.
1: Σε κάθε καλή επιθετική προσπάθεια του Όφη, το έχει παρατηρήσει με βέβαιος, η αφετηρία είναι ο Μπουχαλάκης.
0: Είναι εξορισμού περνάει από εκεί η μπάλα. Ή ο Ανδρούτσος, από τον άξονα όταν πηγαίνει η μπάλα και δεν πηγαίνει μια μεγάλη παλιά, ναι. Δεδομένο. Ο Ρέτσος εδώ με τον Φρόιλερ. Η μπάλα πηγαίνει πλάγια λίγο, έχει βγει να πάρει μπάλα ο Φορτούνης. Ανεβαίνει και ο Τικνησιάννη. Ο Φορτούνης κρατάει και τώρα παίζει με τον Τικνησιάννη που είναι έτοιμος να βγάλει τη σέντρα. Περνάει από όλους πλάγια. Ανεβαίνει τώρα ο Πέντερσεν να μαζέψει αυτή τη σέντρα. Μια νέα σέντρα. Εκεί θα απομακρύνει ο Ντίκμαν. Ο Φρόιλερ θα πάρει την κεφαλιά. Η κόντρα θα ευνοήσει τον Φορτούνη που κάνει τη σέντρα out. Από πολύ πλάγια έβαλε με το εσωτερικό, αλλά δώσε πολύ ύψος στην μπάλα. Ο Φορτούνης η μπάλα πέρασε μακριά από τα δοκάρια του Νικόλα Χριστογιώργου και παραστηθεί στην γωνία για να συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Γκρίσμανιτς και το build up. Όσο περνάει η ώρα θα δούμε και με ενδιαφέρον ποιες θα είναι οι κινήσεις, οι πρώτες κινήσεις του Ιμανόλα Αλγουάθιλ από τον πάγκο, δεδομένου και ο Ολυμπιακός δεν έχει σκορ αυτή τη στιγμή. Η βαθιά παλιά, η απομάκρυση περισσότερο από τον Πιρόλα. Θα βγει ο Χρυσογιώργος να μαζέψει. Τα μακριά ο Γκονζάλες. Ο Κρίσμανιτς παίζει με τον Αθανασίου. Ανοίγει λίγο την μπάλα, κάνει το τάκλιν ο Πέντερσεν. Παίρνει και το πλάγιο για την μπάλα κόντρα πάνω στο back half του Όφη. Ο εκτελεσμένο γρήγορα η μπάλα στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος κρατάει την μπάλα και παίζει παράλληλα με τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα περνάει τη μεσαία γραμμή, αφήνει για τον για το Φορτούνι. Ο Φορτούνις κάνει το άνοιγμα για τον Πέντερσεν, έχει γυρίσει ο Αϊτόρ και παίρνει την απόκριση και τώρα ο Αθανασίου το γέμισμα. Εκεί είναι μόνο στο Ρέτσος, δεν μπορεί να πάει ο Αϊτόρ και δεν πιέζει περισσότερο. Όποια μείνεται σε πολλά κομμάτια του αγώνα, στα δύο τρίτα ή και στο μισό γήπεδο. Ο Πέντερσεν αφήνει στον Ρέτσο, όλα αυτά στο 57ο λεπτό. Ο Πουέρτα, ο κόσμος προσπαθεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Είναι σίγουρο ότι χρειάζεται στήριξη αυτό το νέο ξεκίνημα που είναι δύσκολο. Είναι μια νέα ομάδα με πάρα πολλούς γνωστούς και νέο προπονητή. Ο Πουέρτα έξω την περιοχή παίζει αριστερά για το Φορτούνι. Ο Φορτούνης πατάει η περιοχή, κάνει το γέμισμα με πολύ δύναμη και πάλι out. Δεν είναι καλές οι επιλογές. Μαζί και με τον εαυτό του κόσμου Φορτούνης. Δεν είναι καλές οι επιλογές του αρχηγού του Ολυμπιακού.
1: Δεν απέχουμε πολύ από τις πρώτες αλλαγές.
0: Δεν απέχουμε, δεν έχω ζω αν έχεις προσέξει, έχει πάει κάποιος στον πάγκο, έχει δείξει τηλεόραση, δεν βλέπω.
1: Όχι, δεν έχω παρατηρήσει κάτι, αλλά
0: okay.
1: Πιστεύω ότι το σκέφτεται ο Μπλάχη.
0: Ναι, λογικά γίνουν κάποιες αλλαγές, κάποιες διορθωτικές κινήσεις, κάποια φρέσκα πόδια για να πηγήσει ο Ολυμπιακός περισσότερο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Όφη κρατάει σχετικά εύκολα το σκορ και τις μεγάλες ευκαιρίες, έχει μεγάλη ευκαιρία. Την είχε με το Φούντα με το δοκάρι, αλλά και το Αθανασίου ήταν καλή στιγμή, όπως και το Φούντα νωρίτερα. Το πλάγιο με τον Πέντερσεν γυρίζει την μπάλα στον Ρέτσο, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ολυμπιακός ο οποίος δυσκολεύεται να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα, με τον Πιρόλα να έχει την μπάλα και να αφήνει για τον Φρόιλερ. Ο Χρόιλερ κοντά το Φορτούνης. Μπάλα πηγαίνει στο Ρέτσο και πάλι. Ο Ρέτσος παίζει δεξιά το Πέντερσεν. Μόνη λύση να ανοίξει, να δώσει λίγο πλάτος ο Ολυμπιακός, λογικά. Ή να περάσει κάποια κάθετη, δεν απλό. Ο Ρέτσος σηκώνει την μπάλα για τον Κονζάλης που βγαίνει στην άμυνα. Συντά της άμυνα σου φεύγει λίγο το κοντρόλ. Και μαζεύει ο Χρυσό Γιώργος. Αυτό θα ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Από, από ένα γέμισμα από την άμυνα, από τον Ρέτσο, στην πλάτη της άμυνας στο όφι. Εδώ ο Πιρόλα βγαίνει με πολύ δύναμη πάνω στον κόντρο και κάνει το φάουλ. Εδώ είναι συζητήσιμη ενδεχομένως και μια κάρτα από τον Φωτιάδη στις παρατηρήσεις στον Πιρόλα. Ο κόντρο θα σηκωθεί. Και δείχνει
1: να έχουμε και μια μικρή διακοπή καθώς έχει ματώσει ο Πιρόλα στο
0: φρύδι. Ακριβώς αυτό βγαίνει στον πάγκο του Ολυμπιακού, θα έχουμε διακοπή εδώ.
11: Να πάρω λίγο να σπίσω.
1: Βεβαίως, απλώς να πω Χρήστο, δεν υπήρχε offside στην προηγούμενη περίπτωση με τον Μεξικάνο επιθετικό του Ολυμπιακού. Φαίνεται ότι καλύπτεται από τον δεύτερο κεντρικό αμυντικό του Όφη πριν την μπάλα φτάσει σε αυτόν. Σ' ακούμε, Χρήστο.
11: Λοιπόν, ελάχιστα θα σας απασχολήσω για να σας πω αυτά που έγιναν στα 100 μέτρα και ο λόγος είναι ότι έγιναν πολύ σπουδαίες επιδόσεις. Δηλαδή, η Τζούλιεν Άλφρεντ, η Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν και η Σακάρι Ρίτσαρτσον έκαναν χρόνους μεταξύ του 10.73 και του 10.75 που είναι οι χρόνοι μέσα στην καλύτερη 15 όλων των εποχών. Άρα, περιμένουμε έναν τελικό που μπορεί να κατέβει ο χρόνος κάτω από τα 10.70 κοντά στα 10.60 ενδεχομένως, που θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό αν συμβεί. Τζόνιελ Σμιθ, Τίνα Κλέιτον, Λαβέινια Βουίλιαμς, Έιμι Χάντ συνεχίζει το βιολί της, είναι μέσα στους καλύτερους, η κυρία που κέρδισε τα πάντα στο Μπέρμιγχαμ 100-204-100 και η Πατρίτσια Βάντερ Μέγκερ από το Λουξεμβούργο μπήκε στην οκτάδα. Αυτές οι 8 το βράδυ θα διεκδικήσουν την καλύτερη δυνατή θέση για την επέκταση στο καλύτερο χρηματικό έπαθλο, ενώ ξεκινούν σιγά σιγά και τα κατοστάρια των ανδρών οι δύο ημιτελικές σειρές. Ενώ στο επικοντό να πω ότι η Μότζενέιρης, η Χάνα Μόλ και η Αντζέλικα Μόζερ είναι οι τρεις που έχουν περάσει. Τώρα και η Ελίζα Μακάρτνη από τη Νέα Ζηλανδία, τα 4 μέτρα και 80 εκατοστά, σπουδαίο επικοντό και στις γυναίκες εκτός από τους άντρες, που θυμίζουμε ότι η θέση ο Εμμανουήλ Καραλή ήταν δεύτερος με 6-15 και πάντα περιμένουμε στις 9 παρατέταρτο, 9 παρα 16 το Μίλτο Ντεντόβιλ και το Μίκος. Αυτά για την ώρα, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Τότεναμ Έβερτον 0-0, επιστροφή στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη.
0: Κόρνερ για τον Όφη, πρώτο στο παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους εκτελείου. Ανδρούτσος, η κεφαλιά προς τα έξω, βγαίνει ο Φούντας για να πάρει το σουτ. Τον κόντραρε ο Φορτούνης, απομακρύνει ο Τιχνησιάν. Και τώρα ο Ολυμπιακός έχει δυνατότητα αντεπίθεσης. Φορτούνης δεν παίζει γρήγορα για το Σίλβα, προτιμάει τον Πουέρτα. Χάθηκε η δυνατότητα αντεπίθεσης με μια βαθιά παλιά και όταν βγαίνει στο κενό χώρο ο Σίλβα. Τώρα ο Ρέτσος αποφεύγει τον κόντρο και κρατάει την μπάλα. Δεν έχει κάποιο παίκτη κοντά του, παρκέ γκρίνια από την εξέδρα. Ο Πιρόλα αριστερά για τον Τιχνησιάν και ο Τιχνησιάν για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ με τον Φορτούνη από αριστερά. Ο Ολυμπιακός έχει πέσει ο ρυθμός του πολύ, δεν έχει κίνηση χωρίς την μπάλα. Ναι μεν γυρίζει, αλλά δεν υπάρχει κίνηση χωρίς την μπάλα, να βγει κάποιος να πάρει στο κενό χώρο την μπάλα, να γίνει μια έστω βαθιά παλιά ή κάποιος συνδυασμός. Πάρα είναι το σωστό πέρο, Πιρόλα την έχει και δίνει για το Ρέτσο. Πρέπει να βγει κάποιος από τα χάφια να πάρει μπάλα, μόνο που είναι όλοι κλεισμένοι. Παρά πηγαίνει αριστερά στον Τιχνησιάν. Ο Τιχνησιάν σηκώνει λάθος για το Φορτούνι. Ο Αλγκουαθήλ τα λέει με τους συνεργάτες του. Δεν βλέπω για να έχει φωνάξει κάποιον για να γίνει αλλαγή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι φαίνεται πια με συμπληρωμένα 62 λεπτά ότι κάπου εδώ χρειάζεται κάποιο φρεσκάρισμα, κάποια νέα ιδέα. Ο Χριστογιώργος τώρα σηκώνει αριστερά για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου τρέχει ο Πέντερσεν να τον πιέσει και ο Ρέτσος πρώτου Αϊτόρ θα κερδίσει την μπάλα, αλλά θα χρησιμοποιήσει και τα χέρια του και θα πάρει το φάουλ. Ο Ισπανός ακραίος του Όφη διαμαρτύρεται. Ο Ρέτσος να διαφέρει ότι έχει χρησιμοποιήσει ναι μεν πήρε την μπάλα, συνέχεια χρησιμοποιήσει τα χέρια του για να βγάλει τον αντίπαλό του εκτός πορείας. Και πράγματι βάζει και το αριστερό και το δεξί. Λοιπόν, ο Αθανασίου μένει ψηλά ο Πέντερσεν, ο Ανδρούτσος πίσω για τον Πούγκουρα και ο Πούγκουρας κάθετα για τον Φούντα, παίζει με τη μία δεξιά για τον Δίκμαν. Κλέβει ο Τικνιζιάν και τώρα ο Φορτούνης έχει χώρο πάλι με τον Τικνιζιάν, κάνει το γύρισμα ωραίο και δύσκολο ο Χριστογιώργος, εκείνο που χαλάκεις για να, ο Ανδρούτσος για να πετάξει την μπάλα κόρνερ, έρχονταν δύο παίχτες του Ολυμπιακού για να τη σφρώξει προς αλήθεια, ο Πουέρτα και ο Φορτούνης. Έκτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό από δεξιά όπως επιτίθεται. Γιάρεμτσουκ βλέπω παίρνει εντολές και ένας ακόμη δεν μπορώ να το διακρίνω. Ο Έσε. Έσε και Γιάρεμτσουκ, οι δύο αλλαγές που ετοιμάζει ο Αλγουθαήλ, Αλγουαθήλ, συγγνώμη. Ο Φορτούνης εκτελεί, ο Πυρόλα παίρνει την κεφαλιά, παίρνει ψωση μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Χριστογιώργου. Τελειώνει εδώ η επίθεση των Ερυθρόλευκων σε λίγο. Η διπλή αλλαγή για τους γηπεδούχους. Με τον Όφιλ με build-up, δηλαδή κρίσμα στο Χρυσογιώργο, τώρα κάνει το άνοιγμα για τον Αθανασίου, δεν είναι καλό, κόβει ο Πέντερσον, παίρνει μια κεφαλιά ο Φορτούνης, μια νέα ο Γκονσάλες, πάλι ο Φορτούνης στην περιοχή, κάνει το γύρισμα, περνάει από όλους, γίνει για το Τσικίνιο που είναι πλάγια όμως και βγαίνει εκτός περιοχής. Ο Τσικίνιο κρατάει, ανεβαίνει ο Τικνιζιάνο, ο Τσικίνιο αφήνει στον Πουέρτα. Ο Πουέρτα κάνει το άνοιγμα δεξιά για τον Πέντερσον και τον Φορτούνη. Εκεί πάει η μπάλα. Έτοιμος ο Φορτούνης να κάνει ένα ακόμη γέμισμα. Όχι. Κρατάει την μπάλα. Βγαίνει ο Πουέρτα να την πάρει. Ήρθε δεξιά ο Κολομβιανός. Αφήνει για τον Ρέτσο και τώρα ο Πουέρτα θα κάνει το γέμισμα πονηρό με δυσκολία η απόκριση προς τα πίσω του Πούκουρα. Βγαίνει ο Χρυσογιώργος, υπάρχει όμως και φάουλ.
1: Λάτσιο Μίλαν 2-0, 65 λεπτό, ημίχρονο Ατλέτικο Μπιλμπάο Έλτσε 0-0, ημίχρονο Κολονία Βέρντερ 1-0. Σε ό,τι αφορά την Αγγλία στο ημίχρονο, Τότεναμ Έβερτον 0-0 και τελικό στη Γαλλία, Στρασβούρ Μονακό 1-1. Μπάμε.
0: Οι αλλαγές δεν έγιναν, δεν έχουν γίνει γιατί έπαιρνε για αρκετή ώρα ενώ ήταν ο Έσε έτοιμος. Ο Γιάρεμτσουκ έπαιρνε τις εντολές, το έδειχναν οι συνεργάτες του Αλγουαθήλ τις κινήσεις που πρέπει να κάνει. Τώρα βγαίνει ο Πυρόλα και κόβει και δίνει με τη μία στον Τσικίνιο. Ο Ολυμπιακός ανεβάζει ρυθμούς και μπαίνει ο Φορτούνης από δεξιά. Ανοίγει λίγο το κοντρόλ και θα χάσει την μπάλα από το καταπληκτικό τάκλιν του Ανδρούτσου, του Μπουχαλάκη. Και τώρα ο Αθανασίου. Εδώ υπήρχαν προϋποθέσεις, αλλά ο Φορτούνης άνοιξε το κοντρόλ και έχασε την μπάλα. Ο Μπουχαλάκης με δυσκολία, αλλά αποφεύγει δύο παίκτες του Ολυμπιακού και δίνει για το κόντρο που έχει έρθει κάτω τη μεσαία γραμμή και βγάζει δεξιά για τον Δίκμαν. Ο Ολυμπιακός πιέζει περισσότερο στα τελευταία λεπτά για να πάρει την μπάλα και να βγει στην επίθεση. Ο Όφη κρατάει και ο Φούντας ανεβάζει πολύ ωραία από αριστερά τον Αθανασίου. Είναι 3-2, κάνει το γύρισμα. Είναι ο Κόντρος σε καλή θέση, κάνει το σουτ, γκολ! 0-1 στο 66. Καταπληκτική αντεπίθεση για τον Όφη. Με τον Αθανασίου να κάνει το γύρισμα εκεί που ήταν ο Κόντρο, ο Κόντρο μόνος του ξεχασμένος στην περιοχή του Ολυμπιακού, ζήγησε το σουτ, γύρισε, πέταξε την μπάλα στο δεξί γάμα της εστίας του Ορτέγκα, Ολυμπιακός Όφη 0-1. Τα καμπανάκια είχαν χτυπήσει νωρίς για τον Ολυμπιακό, δεν τα κατάλαβε, δεν υπήρχαν επιστροφές και ο Όφη ανοίγει το σκορ στο 67 και κάνει ακόμη μεγαλύτερη την πίεση για τους Ερυθρόλευκους. Με διπλή αλλαγή βγαίνει ο Φρόιλερ για να μπει ο Έσε.
1: Θα μπορούσε να είχαν γίνει λίγο νωρίτερα οι αλλαγές. Άπιαστο σούτ από το Βόσνιο. Πολύ ωραίο γκολ.
0: Εκπληκτικό το γκολ και θα βγει και ο Γκονζάλες. Τώρα ο κόσμος φωνάζει Ολυμπιακός ρυθμικά για να βοηθήσει την ομάδα του, που είναι πια σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ο Γιάρεμτσουκ πάει στην, που μόλις μπήκε στο παιχνίδι, πάει στην σέντρα και θα γίνουν και δύο αλλαγές από τον Όφη, με Χατζηγιοβάνη απευθείας να κάνει τον ντεμπούτο και Κανελόπουλο έτοιμος να μπουν στο παιχνίδι. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές από ό,τι καταλαβαίνω ή όχι, όχι. Θα περιμένουν λίγο, κάνει και νόημα ο Κόντις. Θέλει να πει κάτι στους δύο παίκτες του. Δίνει εντολές στον Άσο Χατζηγιοβάνη κυρίως, που είναι το νέο πρόσωπο. Μόλις αποκτήθηκε, μπήκε αποστολή και παίζει κιόλας. Ο Ολυμπιακός με την πλάτη στον τοίχο, στο τεμπούτο του Ιμανόλου Αλγκουαθίλ. Ο Έσο στη μεσαία γραμμή. Παίζει δεξιά για το Φορτούνι. Με τη μία πάνω πέρασε για τον Πέτερσεν. Κόβει ο Θανασίου σε πλάγιο. 0-1 στο 68. Υπάρχει βέβαια πολύ όμως για το παιχνίδι. Ο Πυρόλα αριστερά, αλλά η εκτεθειμένη τελείωση η άμυνα του Ολυμπιακού, καταπληκτικό τελείωμα από τον Κόντρο, αλλά και μόνος είχε όλο τον χρόνο.
1: Δεν βγαίνουν τα μαρκαρίσματα στο κέντρο του γηπέδου εδώ και αρκετή ώρα για τον Ολυμπιακό. Ακριβώς, και γι' αυτόν τον λόγο Όφη με μεγάλη ταχύτητα φέρνει την μπάλα στην περιοχή του των γηπεδούχων.
0: Συμφωνώ απολύτως. Ο Ρέτσος βγάζει αριστερά κατά τον Τικνησιάν. Ο Τικνησιάν με το σύρμα να κάνει κίνηση. Βγαίνει και κόβει ο Κοστούλας με δυσκολία πλάγιο.
1: Ο Ντιέγκο Μορέιρα, ο Βέλγος, έβαλε 2 γκολ για τη Μίλαν σε ένα δίλεπτο. 65-67. Και Λάτσιο, Μίλαν, 2-2 μπαντή.
0: Βγαίνει ο Ανδρούτσος για να μπει ο Κανελόπουλος. Την υπότιτλη αλλαγή του Όφη. Και θα βγει και ο Κόντρο. Άρα θα πάει στην κορυφή λογικά ο Φούντας. Ο Ανδρούτσος βγήκε βάσει του νέου κανονισμού, πρέπει να βγουν γρήγορα οι παίχτες.
1: Ενθυμίζουμε ότι είχε κάνει και μία αλλαγή στο πρώτο μέρος αναγκαστική.
0: Του κρίσμα στη θέση του, στη θέση του Νικόλαου. Άρα έχει ακόμη ένα χρονικό σημείο για να κάνει είτε μία είτε διπλή αλλαγή ο προπονητής του Όφη. Θυμίζω ότι νοήτρα κάνει και
1: δύο αλλαγές. Τα πλάνα του Κόντι δεν άλλαξαν. Παρότι έβαλε αυτό το υπέροχο γκολ ο Βόσνιος, τον έκανε αλλαγή.
0: Ναι, γιατί θέλει πολύ πιο ελαφρύ σχήμα στην επίθεση και γι' αυτό θα πάει ο Φούντας στην κορυφή, δεξιά ο Χατζηγιοβάνης, αριστερά ο Αϊτόρ. Για τον Κανελόπουλο να αλλάζει κάτι, παίρνει θέση του Ανδρούτσα στη μεσαία γραμμή. Ο Πέντερσεν κάνει τη σέντρα με δύναμη, εκείνη ο Ντίκμαν τώρα τρέχει να τον πιέσει ο Τσικίνιο και θα κερδίσει ο Πορτογάλος, ποιος κατάει και την μπάλα. Δεν βγαίνει εκτός η παρέμβαση από τον Κοστούλα. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό από αριστερά. 7ο κόρνερ για τους Ερυθρόλευκους που πηγαίνει ο Τσικίνιο στην εκτέλεση. Και ενώ μπήκαμε στο τελευταίο 20 λεπτό, Ολυμπιακός Όφη 0-1 το γκολ του Κόντρο στο 66. Ο Τσικίνιο έτοιμος να εκτελέσει το πρώτο δοκάρι. Νέο κόρνερ από την παρέμβαση του Φούντα που είχε γυρίσει για να βοηθήσει την ομάδα του. Στα κόρνερ καλά πάει ο Ολυμπιακός, 8 έχει μόλις ένα Όφη, αλλά ο Όφη έχει τον γκολ. Λοιπόν, για να δούμε αυτή την εκτέλεση πάλι με τον Τσικίνιο, αυτή τη φορά με ύψος. Προπόνηση για τον Χριστογιώργο που μπλοκάρει πολύ εύκολα την μπάλα. Χωρίς να βιάζει τον goalkeeper του Όφη. Παίζει με τον Κρίσμανιτς. Ο Κρίσμανιτς περνάει στον Μπουχαλάκη. Και ο Μπουχαλάκης αφήνει στον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας παράλληλα για τον Κοστούλα. Μια βαθιά παλιά για τον Χατζηγιοβάνη. Βγαίνει ο Ορτέγα και με ψυχραιμία βγάζει την άμυνα για τον Πυρόλα. Αλλά επειδή πήγαινε πάνω του Χατζηγιοβάνης από μάκρη την μπάλα και είναι ο Πούγκουρας, κατεβάζει ο Αϊτόρ. Ωραία αριστερά για τον Αθανασίου. Και παίζει κάθετα για τον Φούντα και πάλι ο Θανασίου. Φούντας, ο οποίος θυμίζω από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι ο Χατζηγιοβάνης, πήγε στην κορυφή της επίθεσης στη θέση του σκόρερ του Όφη του Κόντρο. Ένας εξαιρετικός επιθετικός, ικανός επιθετικός, το απέδειξε. Ήταν να συμφάσει την γκολ που πέτυχε. Ναι, μεν είχε το χώρο για να μαρκάρει τον, αλλά εκεί που έστειλε την μπάλα, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να κάνει κανείς goalkeeper κάτι. Ιδανικό τελείωμα. Ο Έσε τώρα στη μεσαία γραμμή. Δεν υπάρχει αμαρκάριστος παίκτης του Ολυμπιακού. Θα πάει με το Ρέτσο και τώρα η μπάλα θα πάει αναγκαστικά πλάγια στον Πέντερσεν και ακόμη πιο πλάγια για τον Τσικίνιο που βγαίνει αρκετά πλάγια για να παίξει ο Φορτούνης πίσω το φόρο, να αλλάζονται στη θέση. Και τώρα ο Ρέτσος κάνει ένα λάθος γύρισμα, αλλά αυτή τη φορά πάνω, όπως, όχι όπως στον Βόλο, προς την εστία, αλλά θα βγαίνει τουλάχιστον corner. Και υπάρχει και γκρίνια από την εξέδρα. Ο Ορτέγα πρόλαβε. Δεν είμαι βέβαιος αν την πρόλαβε.
1: Δεύτερο συνεχόμενο μάτς που κάνει τέτοιο λάθος.
0: Απλά αυτή τη φορά δεν το έκανε προς την εστία.
1: Ναι, αλλά είναι ανεπίτρεπτο να μην βλέπεις τον goalkeeper της ομάδας και να γυρίσει την μπάλα.
0: Λοιπόν, Σάκε Μπέιλι. Δεμπούτο. ετοιμάζεται σε λίγο, μπήκε και ο Τζαμαϊκανός για τον Ολυμπιακό. Οι δύο επόμενες αλλαγές για τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ο Ρέτσος κρατάει την μπάλα, είναι κλεισμένος, δεν έχει που να τη δώσει, μπορεί να υπάρχει κρίνια από την εξόδου, δεν βγαίνει και κανένας να πάρει την μπάλα. Τώρα ο Πουέρτα γυρίζει πίσω στον Ορτέγα, πάει σε αδιέξοδα ο Ολυμπιακός. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι είναι πολύ δύσκολη η μετάβαση. Δεν είναι μόνο στα λόγια, βγαίνει και στην πράξη. Στο δεύτερο μήχρονο ο Ολυμπιακός έχει ένα σούτ του Πουέρτα στο 54, από εκεί και πέρα τίποτα απολύτως.
1: Έχει κλειδώσει τον Βάσκο ο Κόντης, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Όφη ελέγχει πλήρως το κέντρο του γηπέδου και από εκεί ξεκινούν όλα.
0: Όλα. Και βέβαια έχει μια ομάδα δουλεμένη, τώρα μην γελιόμαστε. Ο Φορτούνης συγκλίνει προς τον άξονα, κρατάει την μπάλα, αφήνει για τον Έσε. Ο Έσε κρατάει και παίζει πάλι με το Φορτούνη, είναι κλεισμένος, χάνει την μπάλα. Ο Φορτούνης νομίζω δεν έχει και πολλές δυνάμεις. Ο Αϊτόρ με τον Αθανασίου κερδίζει με πείσμα ο Πουέρτα και παίρνει και το πλάγιο ο Κολομβιανός. Θα γίνουν οι αλλαγές τώρα. Βγαίνει ο Φορτούνης για να μπει ο Μπέιλι στο 74. Και θα βγει και ο Πουέρτα για να μπει ο Σα. Παίξει οχτάρι ο Σα. Νομίζω θα γίνει πιο κλασικό 4-3-3, για να το δούμε. Ναι, κάνει νόημα ο Αλγουαθίλ, αν το βλέπω καλά, να μείνει ο Έσε μπροστά από την άμυνα, να παίξει δεξιά εσωτερικό σκάφο ο Σα και αριστερό ο Τσικίνιο για να βοηθούν πολύ στην επίθεση. Πάμε σε ένα κλασικό πλέον 4-3-3 και όχι μια παραλλαγή όπως ήταν μέχρι τώρα με τον Πουέρτα να γυρίζει αρκετά, αν και στην πραγματικότητα έτσι το έχει και από την αρχή. Αλλά τώρα νομίζω είναι πολύ πιο κλασικό Σύφη. Φαίνεται στο γήπεδο ο ΕΣΕ παίρνει την πρώτη μπάλα και είναι πιο μπροστά του και ο Σάκ και ο Τσικίνιο να είναι κοντά στο Γιάρεμτσουκ και να δώσουν πλάγια, να δώσουν πλάτος και λίγο οι εξτρέμ. Ο Πιρόλα, η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Τιχνιζιάν. Τιχνιζιάν σηκώνει για το Γιάρεμτσουκ. Κεφαλιά προς τα πίσω, πάντσι μπίση, μπάλα στο Σάκ, κάνει το σουτ. Η κόντρα, όχι, out. Φαίνεται να αφήνουν την μπάλα. Ναι, και πράγματι είναι out. Να ήσουν οι παίχτες του Όφη. Από το σουτ αυτό του Σά δεν βρήκε η μπάλα σε κάποιον παίχτη του Όφη. Αλλά περνάει out. Και ενώ μπήκαμε στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού, Ολυμπιακός Όφη 0-1. Δίνει συνέχεια στο παιχνίδι ο Χριστογιώργος. Η κεφαλιά του Ρέτσου κατεβάζει ο Μπέιλι και παίζει με πίσω για τον Πιρόλα. Το Πιρόλα γρήγορα ύστερα στον Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν ανεβαίνει. Ο Έσε. Ο Όφη δεν έχει αλλάξει. Μπορεί να υπάρχει μια κόπωση παίχτες του να φαίνονται λίγα κενά, αλλά δεν έχει αλλάξει αυτό που λέγαμε από την αρχή. Η μπλοκάρει πολύ την πρώτη μπάλα. Μα πάρα πολύ, γιατί οι δύο εξτρέμ του ξεκλίνουν στον άξονα και βοηθάνε τους δύο κεντρικούς χαφ. Αυτό έκανε ο Όφη από το πρώτο ημίχρονο και το κάνει και στο δεύτερο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περάσει μπάλα εύκολα από τον Ολυμπιακό, από το κέντρο.
1: Ο Ντίκμαν και ο Αθανασίου είναι εξαιρετικοί καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.
0: Ναι, καλύπτουν πολύ καλά τα πλάγια και εδώ υπάρχουν και αποδοκιμασίες. Και ενώ είναι έτοιμος να περάσει το παιχνίδι και ο Θοδωσουλάκης, ο Πέντερσεν με τον Μπέιλι. Ο Μπέιλι κρατάει, συγκλίνει λίγο προς τον άξονα. Τζαμαϊκανός ψάχνει να βρει τη συνεργασία με τον Πέντερσεν. Πετάει την μπάλα μπροστά. Ο Πέντερσεν θα πάρει το πλάγιο. Κερδίζει και άλλα μέτρα και θα μπει και ο Καραχάλιος για τον Όφη.
1: Και οι αλλαγές του Κόντι βλέπεις ότι είναι επιθετική. Μπήκε ο Χαζιντοβάνης, μπαίνει ο Θοδωσουλάκης.
0: Ναι, μπαίνει ο Καραχάλιος αντί του Μπουχαλάκη, γιατί ξέρεις, υπάρχει και η κόπωση. Είναι πολλά τα τρεξίματα που έχουν γίνει, άρα εκεί αλλάζει τελείως τον άξονα του και θα βγει και ο Φούντας για να πάει να παίξει κορυφή ο Θοδωσουλάκης, ένα παιδί με πάρα πολλές δυνάμεις και ιδανικός για κόντρες. Εκεί θα παίξει τώρα ο Όφη, θα μαζευτεί στην αμυνά του και θα βγαίνει στις κόντρες και είναι ιδανικός για να παίξει στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Μπουχαλάκης χειροκροτείται από φίλους του Ολυμπιακού. Εδώ χάνουν την μπάλα παίξει ο Ολυμπιακού, αλλά κερδίζει ο Έσσα, αλλά χάνει και αυτός και θα κάνει και φάουλ. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Φωτιάς για να βγει η αντεπίθεση και τον Όφη χάνεται όμως η μπάλα. Κόντης διαμαρτύρεται, θέλει φάουλ να σταματήσει το παιχνίδι. Μπάλα πηγαίνει αριστερά στο Τσικίνιο. κάνει κίνηση ο Τικνησιάν. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι κλεισμένοι, δεν γίνεται κίνηση να δημιουργηθεί υπεραριθμία πουθενά. Ο Ρέτσος αφήνει για τον Έσε και ο Έσε ανεβάζει τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα αριστερά για τον Τικνησιάν. Πάλι ο Τσικίνιο. Ο Ρέτσος. Περνάει η ώρα, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να εκδηλώσει επίθεση. Κάθετα ωραίο το τακουνάκι πάει να βγει για τον Τικνησιάν. Καταλαβαίνει τη φάση ο Κοστούλας, παραχωρεί το πλάγιο out. Παραλαμβάνω από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, ήταν πλέον φανερό. Καταλάβαινες, αν δεν ξέρεις καθόλου πόσο, σου λέγε μια ομάδα είναι με νέο προπονητή, πολλούς νέους παίκτες και ποια είναι η ομάδα που έχει δουλευτεί όλο το καλοκαίρι. Καταλάβαινες ποια είναι η μία ομάδα και ποια η άλλη. Και από τη στιγμή που ο Όφη βρήκε και τον γκολ, έγιναν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Υπάρχει πίεση και υπάρχει γκρίνια από την εξέδρα. Και τώρα ο Ορτέγα κάνει γέμισμα προς τον Γιάρεμτσουκ. Κόβει ο Κοστούλας και ακόμη περισσότερο ο Ντίκμαν. Ο Πιρόλα παίρνει την κεφαλιά. Μία ακόμη ο Έσε, η μπάλα είναι στον αέρα. Πάλι μια κεφαλιά από τον Κοστούλα. Τώρα θα κατεβάσει ο Ντίκμαν. Ο Ντίκμαν παίζει το 1-2 με τον Θοδωσουλάκη. Πάλι ο Ντίκμαν, ωραία, ανάπτυξε τον Όφη, αλλά δεν περνάει πάσα του για τον Χατζηγιοβάνη. Κόβει ο Τικνησιάν και ωραία η παλιά για τον Μπέιλι, που είναι όμως κλεισμένος από τρεις αντιπάλους. Θα χάσει την μπάλα ο Τζαμαϊκανός και τώρα βγαίνει πάλι ο Όφη στην επίθεση. Από αριστερά η σέντρα του Καλαχάγιου, περνάει τον Πιρόλα, πήγε να μπει αυτό το γκολ. Μεγάλη επέμβαση του Ορτέγκα σε κόρνερ. Πήγε να μπει αυτό το γκολ και ακούτε τις αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ο Ορτέγκα έσωσε την αιστεία του και πέταξε την μπάλα
1: ο
0: σε
1: κόρνερ. Ο Πιρόλα είναι αυτός που παρολογήμασε την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ναι, ο Πιρόλα. Υπάλλον. Νομίζω ο Πιρόλα ότι είπα. Λοιπόν, ο Πιρόλα, ναι, έχεις δίκιο. Με το δεξί και ο Ορτέγκα πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Όλο το γήπεδο έχει σηκωθεί και φωνάζει με τη Λίμπαρ. Νέο κόρνερ από τον Πιρόλα. Καταλαβαίνει κανείς την πίεση στον οργανισμό
1: απίστευτο
0: του Ολυμπιακού.
1: Σκηνικό. Απίστευτο.
0: Όλο το γήπεδο φωνάζει με τη Λίμπαρ. Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε μια τρομερή εσωστρέφεια αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά υπάρχει χρόνος για να δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι. Βγαίνει ο Πέτερσον από δεξιά. Ήταν αναμενόμενο ότι θα γινόταν αυτό αν δεν πήγαινε καλά το αποτέλεσμα. Και είναι ό,τι χειρότερο για τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα μια σεζόν. Ο Μπέιλι
1: και για τον
0: Αγουαθίλ.
1: Έλα στη θέση του. Πώς νιώθει αυτή τη στιγμή.
0: Οι κόντρες δεν δίνει φάουλο φωτιάς. Τώρα θα το δώσει το κέρδος ο Μπέιλι λίγο έξω από την περιοχή του Όφη. Ο Κόντης διαμαρτύρεται. Και ενώ θα γίνει και άλλη αλλαγή με τον Μάρτινς. Καταλαβαίνει κανείς την ατμόσφαιρα που επικρατεί στο Καραϊσκάκι. Ο κόσμος ήρθε να στηρίξει νέα προσπάθεια. Δεν βλέπει καμία βελτίωση. Βλέπει
1: το
0: μια
1: όνομα του
0: Μαντιλίμπαρ
1: δεν ακούστηκε μόνο από τη σειρά 7 μπάντι. Ακούστηκε από όλο το γήπεδο. Από όλη την εξόδου.
0: Δεν βλέπει μια ομάδα που βελτιώθηκε. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορούσε να γίνει και καμία βελτίωση τρομερή σε ένα ματς. Αλλά βλέπει μια ομάδα που ψάχνεται και αυτή την υπομονή δεν την είχε. Και από τη στιγμή που προηγήθηκε ο Όφη, βγήκε αυτή η αντίδραση. Πάνω την μπάλα είναι ο Μπέιλι. Εν τω μεταξύ είναι στο έδαφος, έχω χάσει ο Τσικίνιο την προηγούμενη φάση και θα βγει από το παιχνίδι για να μπει ο Μάρτινς. Τώρα φωνάζει ο κόσμος Ολυμπιακός, Ολυμπιακός.
1: Πικρή διακοπή στο 55 τότε να Μέβερτον 0-0. Στη Γερμανία στο ίδιο χρονικό σημείο Κολονία Βέρντερ 1-0. Ατλέτικ Μπιλμπάο Έλτσε 0-1 στην Ισπανία και 2-2 στην Ιταλία η Λάτσιο με τη Μίλαν. Θα παραμείνουμε στον Μπάμπη Παπάζογλου και μετά θα πάμε στο Στίβο όταν θα ξεκινήσει τις προσπάθειες στο Μίλτο Σεντόγλου. Ανοιχτό μικρόφωνο για τον Χρήστο Σαράντο. Μπάμπη, σε ακούμε.
0: Λοιπόν, το φάουλ έξω την περιοχή του Όφη είναι μόνο στον Μπέιλι πάνω στην μπάλα. Είναι προφανές ότι αυτός θα αναλάβει την εκτέλεση και ενώ θα γίνει τώρα η αλλαγή, ενώ μπήκαμε στο 83, ο Τσικίνιο με πρόβλημα βγαίνει, δούμε αργότερα τι έχει. Ο Μαρτίνς πάνω από την μπάλα, μάλλον συγγνώμη, ο Μπέιλι πάνω από την μπάλα, πηγαίνει κοντά του και ο Μαρτίνς, αλλά δεν νομίζω να την πάρει άλλος, αυτή τη φάση, εκτός του Τζαμαϊκανού. όταν φεύγουν όλοι οι υπόλοιποι παίχτες. Για να δούμε. Στο 83 ο Μπέιλι εκτελεί πάνω στο τείχος. Νέος ότι πάνε να κάνει, διώχνει ο Καραχάλιος. Ολυμπιακός ο οποίος επιμένει. Είναι παίχτης στο έδαφος και ζητάει αμέσως ο Φωτιάς να πει το ιατρικό team του Όφη. Δεν ξέρω αν ήταν από την εκτέλεση του φάουλ ή από κάτι άλλο. Θα σηκωθεί, όχι, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Θα σηκωθεί τελικά ο παίχτης του Όφη. Ενώ ο Θεοδωσουλάκης. Ναι, ήταν από την εκτέλεση νομίζω του Φάουφη. Ενώ ο Θεοδωσουλάκης. Ναι, ήταν από την εκτέλεση.

0: 20 τα Τζέι Γκέιλ και μετά ο Σαραμπογιούκοφ μας δείχνουν τον Τζέι Γκέιλ, αλλά νωρίτερα, όπως γίνεται σε κάθε παρουσίαση, ο Μίλτος Δεντόγλου είχε τη μερίδα του Λέοντος και είχε και μια έτσι μικρή mini flash interview που δίνουν οι κορυφαίοι αθλητές σε κάθε αγώνισμα. Νωρίτερα είδαμε την Καζιμιέρσκα να κάνει μια πολύ σπουδαία κούρσα και μετά τις Βρυξέλλες στο τελικό του Diamond League να κερδίζει τα 1500 μέτρα και εδώ να μην είναι μπροστά από την Georgia Hunter Bell, ενώ τα πλάνα πάνε όλα στο Μίλτο Δεντόγλου, ο οποίος θα ξεκινήσει τον αγώνα του, θα είναι ο πρώτος που θα κάνει άλμα, είμαστε ένα λεπτό πίσω από την έναρξη, αλλά είναι έτοιμος ήδη να ξεκινήσει τις προσπάθειές του. Θυμίζω ότι είναι τέσσερις βέβαια, αν είσαι στους τέσσερις
1: πρώτους. Θα μείνουμε για το πρώτο του άλμα. Μπάμπη, έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, αν χρειαστεί μας διακόπτεις.
0: 8 αθλητές, ο Μίλτος ξεκινάει πρώτος, ο Γιώργος Πομάσκι βεβαίως είναι εκεί στην εξέδρα και ο Στσεπάνσκι δίπλα, ο προπονητής, ο ένας εκ των προπονητών του Εμμανουήλ Καραλή, ο άλλος είναι ο Χάρης ο πατέρας του, η πρόβλεψη 32% για πρώτη θέση για τον Μίλτο Δεντόγλου στο πρώτο του άλμα. Θέλει ένα μεγάλο άλμα για να είναι στην τετράδα. Έφυγε ο Μίλτος, ο οποίος έχει κάνει φέτος 8.66 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Το πρώτο του άλμα είναι πάνω από τα 8 μέτρα, αρκετά πάνω, θα δούμε εκεί στο 8.30-8.25, θα δούμε πώς ξεκίνησε. Είναι ένα καλό ξεκίνημα. Θυμίζω ότι έχουν 4 προσπάθειες οι αθλητές. Είναι 8.16, είναι 8.16 το πρώτο του άλμα του Μίλτο.
1: 8.16 το πρώτο άλμα του Δεντόγλου, που είπε νωρίτερα ο Χρήστος Μπάμπη για την Καζιμιέρσκα και θυμήθηκα και τον Καζιμιέρσκι. Επιστρέφουμε στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη.
2: Ο Χρήστος Κόντης ζητάει να μπει ο Θοδωσουλάκης, κάνει τη σέντρα ο Πέντερσεν, δεν έχει δοθεί ακόμη η εντολή από τον διαιτητή, τώρα του λέει να μπει στο παιχνίδι, άρα και πάλι 11 εναντίον 11. Με τον Τικνησιάν Ολυμπιακό στο χώρο να πιέζει. Συμπληρώσαμε 86 λεπτά. Ωραία κίνηση του Μαρτίνς από αριστερά. Κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα πάνω στον Χριστογιώργο. Αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο μετά από κίνηση του Πουέρτα. Με τη σέντρα του Μάρτινς, την κεφαλιά του Σίλβα, αλλά χωρίς να ανησυχήσει τον Χριστογιώργο. Ο Όφη είναι ακόμη πιο κοντά σε μια πολύ μεγάλη νίκη, σε μια τεράστια νίκη. Ο Ολυμπιακός είναι πιο κοντά σε μια νέα απώλεια που όμως θα τον βάλει σε μια ισοστρέφεια, ή θα αυξήσει μάλλον την ισοστρέφεια που υπάρχει το τελευταίο διάστημα. Ο Κανελόπουλος κερδίζει, αλλάζει ωραία την μπάλα και κάνει το γύρισμα. Εκεί δεν είναι κάποιος συμπαίκτης, όμως είναι μακριά ο Θοδωσουλάκης, ο Ρέτσος απομακρύνει ο Πυρόλα, αλλά κερδίζει ο Καραχάλιος και ο Χατζηγιοβάνης με τον Κανελόπουλο είναι σε θέση offside. Τρέχει ο Σίλβα γρήγορα να πάρει την μπάλα. Είμαστε στο 87, μπαίνουμε στο 88 λεπτό του αγώνα. Ολυμπιακός Όφη 0-1 από τον γκολ του Κόντρο στο 66 λεπτό και έχουν περάσει 20 λεπτά και δεν μπορείς να πεις ότι έχεις δει και τη μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό. Ο Όφη παραλίγο να πάρει και δεύτερο με το αυτό γκολ του Πυρόλα στο 80 που έσωσε ο Ορτέγα. Ο Σα παίζει παράλληλα με τον Πυρόλα. Ο Πυρόλα περνάει τη μεσαία γραμμή. Παίζει κάθε με τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς με τον Έσε. Ο Έσε κάθε πάλι για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς κουβαλάει την μπάλα, δίνει για τον Πέντερσεν. Κοντά τον Μπέιλι. Πάλι Μάρτινς. Τώρα ο Μπέιλι. Παίζει ωραία με τον Μάρτινς. Πλάγια. Κάνει το γύρισμα. Ο Χριστογιώργος μπλοκάρει. Ήταν μακριά και ο Σίλβα και ο Γιάρεμτσουκ. Γρήγορα ο Χριστογιώργος στον Κοστούλα, δεξιά για τον Δίκμαν. Ο Δίκμαν η βαθιά παλιά για τον Χατζηγιοβάνη, βγαίνει ο Πυρόλα και απομακρύνει σε πλάγιο. Ζητάει φάουλο ο αμυντικός του Ολυμπιακού, έχει χτυπήσει και ο Χατζηγιοβάνης που είναι στο έδαφος. Ο Φωτιάς είναι από πάνω του. Θα έχουμε με αυτά και με αυτά νομίζω αρκετά λεπτά καθυστερήσεων σε τις αλλαγές.
1: Μικρή διακοπή και ευκαιρία να επιστρέψουμε για λίγο στο στίβο. Χριστό.
0: Έχει κάνει ο Σαραμπογιούκο 8-0-9, ο Τατζέι Γκέιλ 7-52 πάτησε πάρα πολύ πίσω, ο άνθρωπος τον απειλεί και τώρα ο Χάμερ κάνει ένα άλμα που μπορεί να είναι πάνω από το, όχι είναι άκυρο, οπότε προηγείται μετά τους 4 που έχουν κάνει άλμα από τους 8, ο Μιλτιάδης, ο Μίλτος με 8-16.
1: Χρειάζεται τότε να Μέβερτον 0-0 και Κολονία Βέρντερ 1-0, Μπάμπη σε ακούμε.
2: Είμαστε στο 89. Συμπληρώνεται σε λίγο. Θα συμπληρωθεί και το 89.

0: Κωνσταντίνο το λεπτό, η βαθιά παλιά για τον Γιάρεμ Τσουκβίνη, ψυχραιμία ο Πούγκουρας, όπως όμως απομακρύνει ο Θανασίου εκείνο Σα που ανεβάζει τον πυρόλα τώρα ο Ολυμπιακός στο μισογύρο τον Όφη, μπαλά πηγαίνει αριστερά, υπάρχει γκρίνια της εξέδρασης, η πίεση με τον Μάρτινς που θα παίξει, ο Μάρτινς κρατάει ωραία κίνηση, παίζει με τον Τικνησιάν στον ανοιχτό γήπεδο, αλλά δεν πάει γρήγορα στην μπάλα, μα τόσο γρήγορα βγαίνει γρήγορα ο Κοστούλος και απομακρύνει σε πλάγιο, Τικνησιάν για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς συγκλίνει προς τον άξονα, κάνει ωραία κίνηση και αφήνει δεξιά για τον Πέντερσεν στο 90 λεπτό πλέον. Ο Πέντερσεν με τον Μπέιλι. Ο Μπέιλι προσπαθεί να κάνει ατομική ενέργεια, συγκλίνει προς τον άξονα, κρατάει την μπάλα, παίζει με τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς φέρνει στο αριστερό, πάει από δεξιά, κλεισμένος, βγάζει για τον Πέντερσεν. Θα κάνει τη σέντρα ο Νορβηγός. Η κεφαλιά out από το Σα. Όχι, κόρνερ είναι, βρήκε ο Πούγκουρας. Πούγκουρας διαμαρτύρεται. Και εγώ είχα δει, να σου πω την αλήθεια, την φάση ότι ήταν από τον Σα η κεφαλιά. Το δεις και εσύ στο replay, γιατί εγώ βλέπω. Υπάρχει VAR out. Άρα σωστά το είχαμε δει. Σωστά διαμαρτύρονταν και οι παίχτες του Όφη. Τελευταίος είχε βρει την μπάλα ο Σα.
1: Δεν έχει ακουμπήσει ο αμυντικός του Όφη.
0: 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων που
1: βρίσκει
0: παίζονται
1: πρώτα την μπάλα
0: από τώρα.
1: Ο παίκτης του Όφη και ακολούθως η κεφαλιά του Σάι μπάλα είναι out. 6 άρα λεπτά μπαμπή.
0: Ναι, 6 τα λεπτά που τώρα παίζονται. Έχουν ξεκινήσει. Με τον Όφη να κρατάει αυτή την πολύ μεγάλη νίκη στο Καραϊσκάκη μετά από πάρα πολλά χρόνια και ένα σερί νικών του Ολυμπιακού. Ο Πυρόλα παίρνει την μπάλα και πηγαίνει προς τη μεσαία γραμμή. Παίρνει την μπάλα ο Μάρτινς. Είναι όλος Όφη, λογικό είναι αυτό, στο μισό γήπεδο πλέον για να κατήσει αυτό το αποτέλεσμα. Ο Μπέιλι κρατάει, είναι καλά μαρκαρισμένοι όλοι οι παίχτες του Ολυμπιακού. Δεν βρίσκουν το χώρο, μια βαθιά παλιά, καμία ανησυχία. Θα μαζέψει ο Χριστογιώργος την μπάλα. Και κάνει το βολέ για τον Αϊτόρ. Η μπάλα περνάει κατευθείαν πλάγιο για τον Ολυμπιακό στο 92. Η μπάλα πηγαίνει στο Ρέτσο. Ο Όφη, ο οποίος, να θυμίσω, ότι μία φορά έχει κερδίσει στο παλιό Καραϊσκάκη ένα συγκλονιστικό
1: σε εκείνο
0: μάτς,
1: το απίστευτο
0: Μάιο.
1: 4-5
0: έτσι, 4-0 Ολυμπιακός, 4-5 Όφη, και είναι πολύ κοντά σε μια πολύ μεγάλη νίκη η ομάδα του Ηρακλείου. Ο Σα, επιβράβευση της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται από πέρσι στον Όφη. Ο Πυρόλα δίνει αριστερά για τον Τικνησιάν, ο Τικνησιάν για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς παίζει κάτω για τον Σα, το 1-2 με τον Μάρτινς, και τώρα ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος παίζει δεξιά για τον Πέντερσεν. Ο Νορβηγός θα ψάξει τη σέντρα με το αριστερό. Η κεφαλιά, το σούτ της αποκλωτσιά. Ο Μάρτινς πάει να μπει η κόντρα πάνω στον Χριστογιώργο. Στο αποκλωτσιά ήταν του Μπέιλι. Στο 93. Και γρήγορα ο Χριστογιώργος πάει να παίξει με τον Αϊτόρ. Αλλά κλέβει ο Πέντερσεν με πείσμα. Ο Νορβηγός μπαίνει, κάνει ωραία σέντρα γλυκιά, αλλά βγαίνει ο Κοστούλας και απομακρύνει. Κεφαλιά από τον Μπέιλι, απομακρύνει ο Κανελόπουλος. Ο Ρέτσος με τον Θοδωσουλάκη, ο σέντερ φορ της ομάδας του Ηρακλείου, βγαίνει πλάγια και κρατάει. Έρχεται όμως ο Σίλβα και του κλέβει καθαρά, κράτησε πολύ την μπάλα ο νεαρός. Και τώρα ο Έσε πηγαίνει και δίσει χρόνο που είναι λάθος.
1: Στο μπάσκετ στην Ιταλία, Αρμάνι Μιλάνο ΠΑΟΚ 65-84. Εντυπωσιακό συν 19 για τον ΠΑΟ και απομένουν 4 λεπτά για το τέλος του αγώνα.
0: Η μπάλα πηγαίνει δεξιά για τον Πέντερσεν. Κάνει κίνηση ο Μπέιλι, βγαίνει ο Γιάρεμτσουκ και εκεί πάει η μπάλα. Μια βαθιά παλιά. Ο Γιάρεμτσουκ δυσκολεύεται και η μπάλα έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Κόντης ζητάει από τους παίχτες να βγουν πλάγια για να παίξουν αυτό το build-up. Δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαιος. Εδώ που είμαστε στο 94 θα παίξουν build-up ή θα πάει σε ένα, μια βαθιά παλιά. Και ξανά με τη Λίμπαρ στις εξέδρες. Η κεφαλιά του Θοδωσουλάκη. Καταλαβαίνει κανείς ποιο είναι πλέον το κλίμα που δημιουργείται στον Ολυμπιακό. Ο Θοδωσουλάκης από μακριά κάνει ένα σουτ. Δεν μπορούσε να ανησυχήσει από εκεί τον Ορτέγκα. Ο Τικνησιάν ανεβαίνει. Ο Μάρτης είναι κοντά του. Θα πάρει την μπάλα και θα παίξει πάλι με τον Τικνησιάν. Οι παίκτες στο όφι, καταλαβαίνει κανείς ότι τρέχουν σαν τρελή που λέμε τώρα, για να καλύψουν κάθε χώρο, και λογικό είναι αυτό, κατήσει το αποτέλεσμα. Μάρτης, πολύ ωραία ενέργεια, μπαίνει στην περιοχή, σηκώνει ο Γιάρεμτσουκ, δεν βρίσκει την κεφαλιά, τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, δεν βρίσκει την μπάλα ο Γιάρεμτσουκ απέναντι στον Χριστογιώργο. Βέβαια υπήρχε και ένας έλεγχος του ΒΑΡ, γιατί έχω την αίσθηση ότι λίγο έσπρωξε ο Γιάρεμτσουκ, αλλά δεν έχει καμία σημασία, μπάλα πέρασε out σε αυτή την προσπάθεια, έχουμε και το replay.
2: Μπάμπη, μαζί το συζητάμε, έτσι είσαι στον αέρα, απλώς ετοιμάζεται ο Μίλτος για τη δεύτερη προσπάθεια, αν υπήρξε φάση με διακόπτης, ακούμε τους ήχους και από τις δύο πλευρές. Ο Μίλτος έφυγε για τη δεύτερη προσπάθειά του, 8-16 την πρώτη προηγείται, ενώ ολοκληρώθηκε μια πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από τον Μιλτιάδη Τεντόγλου, ο οποίος το άλμα εις μήκος χαμόγελα και από τον Μπομάσκι. Το άλμα εις μήκος γίνεται με θετικό άνεμο, 0,6 είχε νωρίτερα, 1,4 ο Σαραμπογιούκοφ που έκανε 8,09, αλλά εδώ κάνει ένα πολύ μεγαλύτερο
3: πάνω
2: άλμα.
3: Πάνω από 8,30.
2: Είναι, ναι, αυτή είναι και εμένα η αίσθησή μου. Βλέπουμε και τον Μπομάσκι πώς πανηγυρίζει και τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί για αυτή την δεύτερη προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου, η οποία μετριέται, υπάρχει μια καθυστέρηση στην μέτρηση. 8-16 το πρώτο άλμα, 8-09 ήταν ο Σαραμπογιούκοφ και όλοι οι υπόλοιποι. 8-35 είναι η δεύτερη προσπάθεια. Πάμε στο
3: Μπάμπη, θα ακούμε.
0: Πέντερσεν, είμαστε στο έκτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ολυμπιακός όφι 0-1. Ο Σάου από τα πλάγια. Καθυστερούν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν βγάζουν τη σέντρα. Γιώμα από τον Πέντερσεν. Βγαίνει ο Χριστογιώργος. Καπακώνει την μπάλα. Τέλος κάνει ο Κόντις. Αποδοκιμασίες στο γήπεδο. Νομίζω δεν θα αργήσει ο Φωτιάς να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα. Ένα το χειρότερο δυνατό ντεμπούτο που θα μπορούσε να περιμένει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Φινάλε! Ολυμπιακός όφι 0-1 με τον γκολ του Κόντρο στο 66. Έντονες αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Πεσμένοι αρκετοί παίκτες στο έδαφος. Καταλαβαίνουν πλέον τι σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Ο Αλγουαθίλ πάει και συγχαίρει τον Χρήστο Κόντι για την νίκη του. Ο όφι, ο οποίος.
3: Προβληματισμός, Μπάμπη, για τον Ολυμπιακό, αλλά και η επιβεβαίωση για τον όφι που έχει αλλάξει επίπεδο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Όποιος περίμενε ότι ο Ολυμπιακός θα αλλάξει ως διαμαγείας με καινούργια ομάδα και με νέο προπονητή, νομίζω ότι ήταν υπερβολικά, να το πω έτσι, αισιόδοξος. Είναι μια δουλεμένη ομάδα, μια ομάδα που έχει τη σφαγίδα του προπονητή, ήξερε τι ζητούσε στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός ψαχνόταν νέο σχήμα, είχε τον ενθουσιασμό, είχε τον πιζάρισμα της εξέδρας, αλλά δεν μπορούσε να βγάλει και πολλά πράγματα ή δεν έβγαλε πολλά πράγματα. Και όταν μπήκε πια το γκολ του Κόντρο στο 66, ένα γκολ που ήταν εκτεθειμένη η άμυνα του Ολυμπιακού, πλέον η πίεση έγινε αφόρητη, που έγινε ακόμη μεγαλύτερη με τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Ο Όφη, ο οποίος είχε δύο και ορθέτα γκολ, σωστά βέβαια στο πρώτο ημίχρονο, είχε όμως και δοκάρι με το Φούντα. Ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες, όχι όμως την πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν καλύτερο στο μεγαλύτερο διάστημα, μάλλον ήταν πιο πιεστικός, να το πω διαφορετικά. Καλύτερο δεν ήταν στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Είχε πολλά κόρνερ, είχε πολλά γεμίσματα, αλλά γκολ δεν έβρισκε. Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησε να παίξει διαφορετικά, να παίξει πιο κοντρολαρισμένο ποδόσφαιρο, αλλά ξέρεις, τώρα υπάρχει έντονη αποδοκιμασία. Δεν πάνε καν οι παίκτες του Ολυμπιακού προς την εξέδρα, προς τον αντικό σοβαρός, όπως γίνεται πάντα. Φεύγουν κατευθείαν για τα αποδυτήρια. Αλλά όσο ξέρεις, είναι και άδικο για τον για ένα νέο προπονητή ή για μια ομάδα που είναι νέα να περιμένει κανείς θαύματα από το πρώτο παιχνίδι. Όμως,
3: κάθε αρχή, Μπάμπη, μου είναι και δύσκολη.
0: Ναι,
3: αυτό
0: αλλά ξέρεις τι γίνεται.
3: Ναι,
0: δεν ήταν μια απλή αλλαγή προεσήφη. Όταν άλλαξε ο Καρβαλιάλ, ο Ολυμπιακός θα έχει άλλα υπομονή με το Μεντιλίμπαρ. Άσε που ήταν εντυπωσιακό το ξεκίνημά του, είχε υπομονή. Ο Μεντιλίμπαρ ήταν διαφορετικό. Και αποδείχθηκε και στην πράξη πόσο δύσκολη είναι η αλλαγή προπονητή. Είναι νωρίς ακόμη στη σεζόν, αλλά ο Ολυμπιακός πρέπει γρήγορα να τα ξεπεράσει όλα αυτά, να φτιαχτεί πάλι ως ομάδα, αν μπορεί να το κάνει, γιατί έτσι δεν οδηγεί πουθενά. Αλλά είναι πολύ νωρίς για να το πει κανείς αυτό.
3: Τι
0: να
3: πει κανείς για τον Όφη, για τον Όφη, γιατί πρέπει
0: για τον
3: να,
0: Όφη, τι να πει κανείς,
3: αποθεώσουμε και τον νικητή.
0: Αυτό ήθελα να πω.
3: Πρέπει
0: τι να, πει
3: να πούμε το εξής, ότι μέσα σε ένα διάστημα λίγων μηνών έχει νικήσει τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Αυτό κάτι δείχνει.
0: Δεν δίνει εξετάσεις. Ο παίκτης του πηγαίνει προς την πλευρά των φιλάθλων του Όφη που είναι στο Καραϊσκάκι και γιορτάζει τη μεγάλη νίκη. Τι να πει κανείς για τον Όφη. Μια ομάδα που πήρε το κύπελο, που πήρε το Super Cup, που πέρασε περίπατο στους ομίλους στην League Phase του Europa League και έρχεται και στο Καραϊσκάκι και το πιστοποιεί αυτό. Αποδείχθηκε αυτό που λέγαμε πριν στο ξεκίνημα του αγώνα για εκείνη την ήττα από τον Άρη, ότι όντως ήταν μια κακή παρένθεση. Ήταν τα λάθη που τον οδήγησαν. Σήμερα ήταν πολύ διαφορετική ομάδα και δικαίως παίρνει αυτή τη νίκη. Πρώτη νίκη εκτός έδρας επί του Ολυμπιακού από το 1990 από εκείνο
3: μετά
0: το
3: παιχνίδι που 36 χρόνια. Κάτσικα.
0: Δεν θα το ξεχάσει κανένας εκείνο το μάτς. 4-0 ο Ολυμπιακός, 4-5 ο Όφη. Τον κόλο
3: είναι μια ιστορική στιγμή αυτή για τον Όφη.
0: Όπως
3: που
0: και το
3: αποδεικνύει, επιβεβαιώνει, μας δείχνει ξεκάθαρα ότι μπορεί σε αυτό το πρωτάθλημα να προκύψει μια ομάδα υψηλού επίπεδου έχοντας ελληνικό στοιχείο. Γιατί αυτό κάνει ο Όφη.
0: Εάν ο Όφη θα ήταν, αυτό θα ήταν βέβαιο, εάν ο Όφη μπορέσει να βγάλει αυτό το δύσκολο πρόγραμμα που θα έχει βαρύ, δεν είναι συνηθισμένος, να παίζει δηλαδή και στην Ευρώπη και 8 μάτς, όχι εύκολα, είναι δύσκολα το Europa League, είναι μετά το Champions League η πιο δύσκολη διοργάνωση. Αν το ξεπεράσει αυτό, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι ο Όφη θα είναι εκεί κοντά στους 4 και δεν ξέρω αν μπορεί να απειλήσει κιόλας κάτι παραπάνω. Αλλά είναι μια ομάδα, επαναλαμβάνω, που αξίζουν όλα τα εύσημα στον Χρήστο Κόντι, στη διοίκηση του Όφη που τον έχει στηρίξει, στην διοίκηση, στον οργανισμό του Όφη που έχει βάλει πολλά ενόπουλα, σε μια ομάδα που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τις υπόλοιπες, για το πώς πρέπει να λειτουργούν, και μιλάω για τις ομάδες εκτός του Big 4, Big 5, που έχουν και τα πολλά λεφτά. Αν δουλέψεις, αν έχεις πλάνο, θα σου βγει κάποια στιγμή και μπορείς να μείνεις και ψηλά σε αυτό το επίπεδο.
3: 12 λοιπόν Ελληνόπουλα έπαιξαν σήμερα στον αγώνα του Όφη με τον Ολυμπιακό. 12 Έλληνες εμπιστεύτηκε ο Χρήστος Κόντης.
0: Και
3: MVP ο Αθανασίου, κατά την άποψή μου.
0: Και καθόλου ο Νους και ο
3: Αποστολάκης
0: που έχουν κλείσει τον Ολυμπιακό. Προφανώς ήταν απόφαση του Όφη, δεν υπάρχει καμιά συμφωνία. Προφανώς ήταν απόφαση του Όφη, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις ο Ολυμπιακός, όπως ξέρω, δεν βάζει τέτοιους όρους. Προφανώς το αποφάσισε ο Όφη, το σκέφτονται οι ομάδες, η αποστασία, μην γίνει κάποιο λάθος και όλα αυτά. Και επειδή κάποιοι σκέφτονταν ότι θα είναι και εύκολο για τον Ολυμπιακό, ο Όφη απέδειξε ότι είναι εξαιρετική ομάδα και μπορεί να πουλήσει μια ομάδα 2 και 3 παίκτες τα παιχνίδια τα παίζει. Και έτσι πρέπει να γίνεται.
3: Μπάμπη, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Αλλά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως αντιλαμβάνεσαι, και το τρίτο ημίχρονο.
0: Πάω, οπότε γιατί έχουμε και τις τηλεοπτικές υποχρεώσεις, ναι, και βεβαίως το τρίτο ημίχρονο αργότερα στην Ερασπορ με όλες τις δηλώσεις.
3: Περιμένουμε και τα νεότερα από σένα.
0: Και θα πει και ο Αλκουαθιλέ στο δικό του τεμπούτο.
3: Να ευχαριστήσουμε τον Μπάμπη Παπάζογλου και τον τεχνικό μας, τον Αργύρη Παντελιάδη. Είναι όλα έτοιμα στο Πανθασσαλικό για την έναρξη του αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο. Μείνετε εδώ μαζί μας στην Era Sport, στο μικρόφωνο στα γήπεδα, διαφημιστικά μηνύματα και περνάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια.
4: Era Sport 101,8.
5: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
6: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
5: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
6: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
5: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
9: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του.
7: Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βράδυ Σαββάτου, παρέα με την Era Sport. Συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα παραμείνουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη, τελικό αποτέλεσμα 0-1, μεγάλη νίκη για την ομάδα της Κρήτης. Περνάμε στο Πανθεσσαλικό, στο Βαγγέλη Μητρούσια, στο ξεκίνημα του αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο. Βαγγέλη, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα από μένα και από τον συνάδελφο τεχνικό, τον Παναγιώτη Αγκαλό, που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Είναι στο 4ο λεπτό το παιχνίδι, είναι στο 0-0 στο ξεκίνημα, χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Με τον Ηρακλή να έχει την μπάλα στα πόδια του και να κινείται από την δεξιά πλευρά, με τον Σουρλή να γυρίζει πίσω για τον Βούρο, ο οποίος θα περάσει τώρα τη μεσαία γραμμή. Ξανά η μπάλα για τον Σόρια, που είναι και αρχηγός για την ομάδα του Ηρακλή, ενώ για τον Ατρόμητο είναι ο Χούτε Σότης. Εδώ όμως γίνεται το λάθος από τον Καμπουέ και η μπάλα θα καταλήξει out σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Ηρακλής για να ξεκινήσει την επίθεσή του απέναντι στον Ατρόμητο. Θα πρέπει να δώσουμε τις συνθέσεις έτσι όπως οι δύο ομάδες αγωνίζονται, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια μικρή μερίδα φιλάθλων του Ατρόμητου και από την άλλη πλευρά είναι οι φιλάθλοι του Ηρακλή. Πολύ λιγότεροι βέβαια από τους φιλάθλους που ήταν στο παιχνίδι με τον Βόλο πριν από δύο αγωνιστικές. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που η ομάδα τότε του Ηρακλή είχε πάρει τον πρώτο βαθμό στο πρωτάθλημα, την πρώτη ισοπαλία, ενώ προέρχεται από μια εκτός έδρας νίκη σπουδαία που πέτυχε την περασμένη αγωνιστική στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα, και από την άλλη πλευρά η ομάδα του Ατρομήτου, η οποία προέρχεται από μια ισοπαλία καθώς παραχώρησε ισοπαλία απέναντι στην Καλαμάτα με τέρματα 1-1. Οι ενδεκάδες έτσι όπως οι δύο ομάδες αγωνίζονται.
1: Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε πριν ακούσουμε τις ενδεκάδες είναι ότι ο Ηρακλής γράφει ιστορία, γιατί σε αυτό το γήπεδο έχει παίξει ήδη ως φιλοξενούμενος, τώρα παίζει και ως γηπεδούχος.
12: Έτσι. Τυπικά όμως, τυπικά και γηπεδούχος αλλά και φιλεξενούμενοι στο σημερινό παιχνίδι. Ο λόγος που γίνεται εδώ το παιχνίδι, να το πούμε ότι λόγω των έργων που γίνονται στο Καφτατζόγλιο, αυτός είναι ο λόγος που η ομάδα του Ηρακλή υποχρεώθηκε να δώσει το σημερινό παιχνίδι εδώ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Ήταν το μόνο, να το πω έτσι, διαθέσιμο γήπεδο για να δώσει το συγκεκριμένο παιχνίδι με τον Ατρόμητο που απομακρύνει.
1: Ο Ατρόμητος που την Τετάρτη στις 8 στο Περιστέρι έχει μάτς κυπέλου, μεγάλο μάτς με τον ΠΑΟΚ.
12: Σωστά, πολύ σωστά. Έτσι, λοιπόν, να δώσουμε τώρα τις συνθέσεις. Ξεκινώντας από την τυπικά φιλοξενούμενη ομάδα των Ατρόμητο, Χουτεσιώτης, Λίρατζης, Ούρωνεν, Σταυρόπουλος, Μάγνουσον, Μουτοσαμί, Τσιγκάρας, Τσιλούλης, Τσούμπερ, Μουντές και Περέα, ο οποίος κάνει και ντεμπούτο, ο παίκτης ο οποίος γνωρίζει το συγκεκριμένο γήπεδο, γιατί θα θυμάσαι όταν είχε έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό βέβαια του Παναθηναϊκού Κολομβιανός, αλλά είχε αγωνιστεί ως δανεικός στην ομάδα του Βόλου και συνέχεια πέρασε και από τον Μπας Γιάννενα και τώρα για την ομάδα του Ατρομήτου. Και από την άλλη πλευρά ο προπονητής, ο Ιταλός προπονητής, ο Βάλτερ Ματσάρη, επέλεξε τους Αθανασιάδη, Βούρο, Πίνια, Ρος, Σόρια, Νανού, Καμπουέ, Σουρλή, Νίζετ, Μυρ, που επανέρχεται στην ενδεκάδα μετά την αποβολή του σε αυτό εδώ το γήπεδο. Έχει αποβληθεί, ενώ τώρα τρέχει εκεί για να διεκδικήσει την μπάλα, αλλά θα γυρίσει όμως από τον Μάγκλουσον στον Χουτεσότη, ο οποίος με μια βαθιά μπαλιά προσπαθεί να βρει εκεί τον Σέντερφορ, τον Περέα, αλλά η μπάλα όμως είναι στα πόδια των παικτών του Ηρακλή, με τον Αθανασιάδη, ο οποίος βγήκε εκτός περιοχής και τροφοδοτεί αριστερά τον Ρος. Η εντεκάδα λοιπόν για τον Ηρακλή: Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια, Νανού, Καμπουέ, Σουρλής, Νίζετ, Μυρ και Κόλιτς. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Ιταλός προπονητής. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Λευτέρης Κατόπης από την Ένωση της Σάμου. Πρώτος βοηθός ο Θανάσης Κλεπετσάνης από την Ένωση της Κορίνθου. Δεύτερος ο Σίδρος Αρμακόλας από την Ένωση Κυκλάδων. Τέταρτος διαιτητής ο Φώτης Πολυχρόνης από την Ένωση Πιερίας. Στο βάρο είναι ο Σπύρος Ζαμπάλας από την Ένωση Υπήρου. Και ο βοηθός του Στέφανος Καμπουράκης από την Ένωση Κυκλάδων. Είναι στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης.
3: Εκπροσωπούνται όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα.
12: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό βέβαια που.
3: Είπα νωρίτερα στον Μπάμπη Παπάζογλου ότι ο Όφη δείχνει το δρόμο και σε άλλες ομάδες για το πώς πρέπει να βελτιωθούν και να ανέβουν επίπεδο. Και ανέφερα ότι σε λίγους μήνες, διάστημα λίγων μηνών, έχει νικήσει την ΑΕΚ, τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρότι κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ θεωρούν ότι δεν έχει ηττηθεί η ΑΕΚ από τον Όφη, στον τελικό του Super Cup, ποιον νίκησε ο Όφη? Την ΑΕΚ δεν νίκησε?
12: Την ΑΕΚ νίκησε, ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό το λέγατε και λίγο νωρίτερα που άκουσα.
3: Πέρυσι στο κύπελο, πριν φτάσει ο Όφη στον τελικό, ποιον απέκλεισε? Την ΑΕΚ δεν απέκλεισε.
12: Την άκρισε, ακριβώς.
3: Νίκησε τον Ολυμπιακό σήμερα, νίκησε τον ΠΑΟΚ στον τελικό του κυπέλου. Τι παραπάνω να κάνει?
12: Και σε αυτό το γήπεδο εδώ κέρδισε τον ΠΑΟΚ στον τελικό. Έτσι, και μάλιστα η ομάδα του Όφη που δείχνει αυτό που έλεγες και λίγο νωρίτερα με τον Μπάμπη που σχολιάζατε, ότι φαίνεται ότι ο Χρήστος ο Κόντης, ο οποίος είχε περάσει και από τον Παναθηναϊκό και από τον Βόλο, η δουλειά του νομίζω ότι φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
3: Αλλά ξέρεις κάτι, Βαγγέλη μου, δεν είναι μόνο ο Κόντης, είναι γενικότερα η λειτουργία του Όφη.
12: Λειτουργία.
3: Γίνεται
12: σωστά,
3: σε έναν πολύ σωστό ρυθμό και επίπεδο, και γι' αυτό το λόγο, με την υποστήριξη που έχει και ο προπονητής, υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί και αυτό που έκανε ο Όφη, να βρεθεί με δύο νίκες απέναντι στην ιστορική Τσέσκα Σόφιας στην League Phase του Europa League, δεν είναι κάτι που περνάει απαρατήρητο.
12: Εδώ το σούτωρο που γίνεται από τον Περέα σε διακόπτο, θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας Θανασιάδης του Ηρακλή, ουσιαστικά στην πρώτη απειλή, στο ένατο λεπτό. Ηρακλής Ατρόμητος είναι πάντα στο 0-0. Και βέβαια αυτό που είπες ότι πέρασε στη link phase του Europa League αποκλείοντας την ομάδα της Βουλγαρίας, δεν είναι τυχαίο. Αυτό δείχνει.
3: Και τι ακριβώς θέλουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, για να πάμε και στο Χρυσοσάρατο στο Στίβο? Θέλουμε δύο πράγματα. Πρώτο, να παίζουν Έλληνες ποδοσφαιριστές στο πρωτάθλημα, και αυτό Όφη το κάνει και δείχνει το δρόμο. 12 έπαιξαν σήμερα στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Και δεύτερον, θέλουμε νέες δυνάμεις προκειμένου να μην έχουμε αυτό το μονότονο Ολυμπιακός ΑΕΚ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Έτσι, να βλέπουμε και κάτι διαφορετικό.
12: Να είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και να μην υπάρχουν, όπως είπες, μόνο οι ομάδες που προπορεύονται κυρίως στο βαθμολογικό πίνακα, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες, γιατί αυτό το κάνει πιο ανταγωνιστικό και θα φέρει και τον κόσμο στα γήπεδα. Και εδώ τώρα, μιας και έλεγες για τα Ελληνόπουλα, να πούμε ότι ο Ατρόμητος είναι μία από αυτές τις ομάδες, γιατί έχει αρκετούς, 6 στην ενδεκάδα αυτή τη στιγμή ποδοσφαιριστές: Χουτεσιώτης, Λίρατζης, Σταυρόπουλος, Τσιγκάρας, Τσιλούλης και Μουντές, και υπάρχουν και αρκετοί στον πάγκο. Ενώ και από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής, βλέπουμε ότι στην ενδεκάδα αυτή τη στιγμή είναι 3 Έλληνες: ο Αθανασιάδης, ο Βούρος και ο Σουρλής. Και βέβαια στον πάγκο, θα έλεγα, βλέπω ότι υπάρχουν και εκεί πάλι άλλοι 2, αλλά 3, με συγχωρείτε, αυτοί που είναι στον πάγκο για τον Ηρακλή. Συμπληρώσανε 10 λεπτά παιχνιδιού στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Είναι πάντα στο 0-0, Ηρακλής και Ατρόμητος.
3: Ωραία, οπότε προτείνω να έχεις ανοιχτό μικρόφωνο. Βεβαίως. Να περάσουμε και στο Στίβο, να μάθουμε πόσο εξελίσσεται η προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου στο Μήκος, στο Ultimate Championship στην Βουδαπέστη, αφού πούμε, Χρήστο Σαράντο, ότι η αγαπημένος του Τότεναμ έχει κολλήσει στο 0-0 με την Everton. Πιέζει βέβαια, αλλά είναι πλέον στο 85 το μάτς.
2: Ναι, δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, ο Μίλτος για την ώρα προηγείται. Έχουν ολοκληρωθεί 2 προσπάθειες, που σημαίνει ότι στην τρίτη συνεχίζουν 6. Ο Μίλτος με το 8.35 είναι μακράν πρώτος. Ο δεύτερος Αραμπογιούκοφ έχει 8.09. Ο άνεμος εναλλάσσεται στις δεύτερες προσπάθειες. Ήταν αρνητικός άπνοια για το Μίλτο, με 0 άνεμο. 8.35 αρνητικός για τους υπόλοιπους. Αραμπογιούκοφ 8.09. Ο Σιμόνε Χάμερ τόσο στην τελευταία του προσπάθεια, γιατί η πρώτη ήταν άκυρη, η δεύτερη 8.07 και μπήκε. Ο Ανβάροφ είναι μέσα με 7.94. Ο Τέτζεϊ Γκέιλ, που τον είχε νικήσει στις Βρυξέλλες, έκανε 7.72, είναι πολύ χαμηλά στην πέμπτη θέση, αλλά Και ο Μπαλντέ, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, στον κλειστό στο τόρουν 7-70. Αυτοί οι έξι συνεχίζουν. Ο Μίλτος είναι έτοιμος για να κάνει την τρίτη του προσπάθεια. Πρέπει να το παλέψει να πάει πιο μακριά για να μην έχει δυσάρεστες εκπλήξεις όπως συνέβη στις Βρυξέλλες. Μετά την τρίτη προσπάθεια, ενώ έφυγε ο Μίλτος, συνεχίζουν οι τέσσερις. Μίλτος Δεντόγλου. Τρίτη προσπάθεια στο Ultimate Championship, φεύγει, έχει πατήσει αρκετά πίσω, είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο το άλμα του, ίσως λίγο πιο κάτω από το 8.35 που έκανε στη δεύτερη προσπάθεια. Έχω την εντύπωση ότι έχει πατήσει αρκετά πίσω, 8.27 έχει κάνει με αρνητικό 0.3, είναι η τρίτη του προσπάθεια, δεν βελτιώνεται. Θέλω να δω το πάτημα, αν μας το δείξουν. Έχω την εντύπωση ότι έχει πατήσει αρκετά πίσω σε αυτή την προσπάθεια, αλλά σε κάθε περίπτωση και τα τρία του άλματα είναι καλύτερα από το καλύτερο άλμα όλων των υπολείπων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι 8.16, 8.35, 8.27. Βλέπω 23,1 εκατοστά πίσω πάτησε. Δεν βρήκε βαλβίδα καν. Φάνηκε και στη ζωντανή λήψη, οπότε λογικό να φτάσει εκεί, δηλαδή ήταν ένα άλμα στα 8.50 το συγκεκριμένο, αν μπορούσε να βρει αξιοπρεπώς τη βαλβίδα.
3: Το μόνο που φοβάμαι
2: από το
3: είναι το τελευταίο άλμα του Γκέιλ, τίποτα άλλο.
2: Ναι, καταρχάς πρέπει να κάνει ένα μεγάλο άλμα τώρα εδώ να μπει τετράδα, για την ώρα δεν είναι στη τετράδα.
3: Να μην το κάνει, φρόντισε να μην το κάνει.
2: Δεν εξαρτάται από μένα, αλλά ο Μίλτος είναι το φαβορί.
3: Μεγάλο άλμα πάντως στο μπάσκετ κάνει ο ΠΑΟΚ και φαίνεται αυτό από τα φιλικά μάτς. Νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο στην Ιταλία σε φιλικό με 89-77.
2: Θα μου δώσεις ένα δευτερόλεπτο μόνο σιφή για να πω ότι στον ακοντισμό έχουμε δει φοβερά πράγματα με τη Σάντι Μόρις, που τη θυμόμαστε από τις μεγάλες μάχες στην προηγούμενη δεκαετία με την Κατερίνα Στεφανίδη, την Αμερικανίδα στα 34 χρόνια της, να κάνει 4-90 και να πηγαίνει να αρπάξει την πρώτη θέση από την Χάνα Μόλ, που ήταν το φαβορί, και η Μόρις είναι η πρώτη που μάλιστα θα έχει ακόμη μια προσπάθεια στο 4-95. Είναι πολύ σπουδαία αθλήτρια, είναι η μοναδική εν ενεργεία που έχει περάσει τα 5 μέτρα, αλλά το έχει κάνει την προηγούμενη δεκαετία και εδώ είναι πολύ συγκινημένη, γιατί παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη που την πανηγυρίζει και μια νίκη που ενδεχομένως δεν περίμεναν πολύ. Στα 400 εμπόδια είδαμε τον Ντοσάντος και τον Βάρχολμ να καλπάζουν στα ημιτελικά, οπότε επιστρέφω σε εσάς και θα γυρίσουμε σε λίγο πάλι με περισσότερο Μίλτο.
3: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται, όχι όμως και το μάτς της Λάτσιο με τη Μίλαν που ολοκληρώθηκε πριν από ένα λεπτό, 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Στην Ισπανία, Athletic Bilbao Elche 1-1 στο 90. Στη Γερμανία, στο ίδιο χρονικό σημείο, Κολονία Βέρντερ επίσης 1-1. Και στην Αγγλία, Tottenham Everton 0-0 στο 81ο λεπτό. Επιστρέφουμε στο Πανθεσσαλικό, στον Βαγγέλη Μητρούσια, στον αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο. Υπενθυμίζω νωρίτερα τη μεγάλη νίκη του Όφη στο Γιώργιος Χαριασκάκης, Ολυμπιακός Όφη 0-1. Βαγγέλη.
13: Λοιπόν, η συνέχεια εδώ, η σέντρα μέσα στην περιοχή που γίνεται αριστερά από τον Μύρη. Μπάλα θα περάσει παράλληλα από την εστία του Ατρομήτου και είναι από την άλλη πλευρά που είναι πλάγιο. Το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Ηρακλής από την αριστερή πλευρά να γίνει απειλητικός προς την εστία του Ατρομήτου. Είναι πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες. Δεν υπάρχει ακόμη η μεγάλη φάση. Ουσιαστικά αυτή ήταν η πρώτη προσπάθεια από την πλευρά του Ηρακλή να γίνει απειλητικό. Νωρίτερα είχαμε για τον Ατρόμητο ένα φάουλ που εκτέλεσε ο Λίραντζης, εύκολα εξοδοτέρωσε ο Αθανασιάδης. Δεν υπάρχει ακόμη η μεγάλη φάση μπροστά από τις δύο εστίες. Περίπου στο χώρο του κέντρου, θα έλεγα έτσι, δυνατές μονομαχίες με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να επιβάλλουν το ρυθμό. Τώρα η μπάλα είναι στην κατοχή του Ατρόμητου με τον Ούρουνεν από την αριστερή πλευρά. Εκεί μπροστά από τον πάγκο του Ηρακλή με τον Βάλτερ Ματσάρη, όρθιος να δίνει τις οδηγίες, και από την άλλη πλευρά ο προπονητής του Ατρόμητου, ο Βόσνιος, ο Κέρκεζ, και αυτός παρακολουθεί τις προσπάθειες των παικτών του. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι οι φίλαθλοι του Ηρακλή έχουν κερδίσει, όπως λέμε, την κερκίδα με τις ιαχές τους και με το τραγούδι από το ξεκίνημα του αγώνα. Δεν έχουν σταματήσει ούτε λεπτό και από την άλλη πλευρά αισθητήκαναν και την παρουσία τους οι λιγοστοί φίλαθλοι του Ατρομήτου που είναι στην απέναντι κερκίδα πίσω από την εστία που αγωνίζεται τώρα η ομάδα, προς την πλευρά του Βόλου δηλαδή, και ενώ του Ηρακλή είναι στο βόρειο πέταλο, αλλά με το τύμπανο όμως έτσι κάνουν και αυτοί, προσπαθούν να περάσουν τα δικά τους μηνύματα και να ενισχύσουν την ομάδα στο σημερινό παιχνίδι. 17ο λεπτό της αναμέτρησης, με την μπάλα να είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί όπου ο Ατρόμητος έχει την μπάλα, με τον Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον, ο οποίος γυρίζει υπό την πίεση εκεί που γίνεται από τον Κόλιτς, πίσω για τον Χουτουσιώτη που βγαίνει από την περιοχή για τον Σταυρόπουλο. Αυτός
3: Βαγγέλη μου, να σου ευχηθώ καλή συνέχεια. Το δικό μας ραντεβού είναι αύριο το μεσημεράκι, λίγο μετά τις 4, με τον αγώνα της Νίκης Βόλου με τον Ολυμπιακό Β. Μείνετε εδώ στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Συνεχίζω, Άγγελος Τίμος. Καλό Σαββατόβραδο. Αύριο, λίγο μετά τις 4, μικρόφωνο στα γήπεδα με Super League, Super League 2 και όχι μόνο. Βαγγέλη.
13: Καλό βράδυ σε εσένα, να ευχηθούμε. Και εμείς να συνεχίσουμε την μετάδοση με τον Ηρακλή τώρα που κερδίζει την μπάλα από την αριστερή πλευρά. Εκεί με τον Μύρο, ο οποίος προσπαθεί να ξεφύγει από την προσπάθεια, αλλά είναι εκεί όμως ο Λίρατζης, ο οποίος ελέγχει την μπάλα. Η μπάλα είναι πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Ηρακλή. Λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή και εκτελείται γρήγορα για τον Καμπουέ, ο οποίος εκεί στο χώρο του κέντρου σουρλής τώρα ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές. Θα περάσει αριστερά, θα κλέψει όμως και υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ και εδώ κίτρινη κάρτα. Τώρα θα δείξει ο διαιτητής, ναι, της αναμέτρησης. Είναι η πρώτη κίτρινη που δείχνει στο παιχνίδι και είναι στον Νανού αυτή η κίτρινη, ή στον Μυρ, γιατί δεν φαίνεται έτσι από το σημείο που είμαστε. Πρέπει να είναι ο Μυρ ο οποίος είδε την κίτρινη κάρτα. Ναι, αυτός ο οποίος θα δει την πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι, στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης. Η πρώτη κίτρινη για το κράτημα που έκανε πάνω στον Τσούμπερ, στην προσπάθεια που έκανε ο παίκτης του Ατρομήτου για να βγάλει γρήγορα την ομάδα του όταν έκλειψε την μπάλα. Εκτελείται αυτό το φάουλ πίσω από τον Μουντέ, Λίρατζης και Σταυρόπουλος. Ξανά ο Λίρατζης, ο οποίος με τον Τσιγκάρα, με συγχωρείτε, και τώρα είναι ο Μουτοσαμί. Μουτοσαμί για τον Μάγνουσον, αυτός για τον Ούρουνεν. Αλλάζουν την μπάλα η αμυντική του Ατρομήτου. Έρχεται και ο Μουτοσαμί. Ξανά πάλι η μπάλα στον κεντρικό αμυντικό και υπό την πίεση του Σουρλή πίσω η μπάλα για τον Χουτεσότη, που είναι και αρχηγός για την ομάδα του Ατρομήτου, ο Λευτέρης Χουτεσότης. Με τα πόδια για τον Μάγνουσον, αυτός θα βρει τον Μουτοσαμί σε κενό χώρο. Με μία ο Περέα και το 1-2 που παίζουν τώρα οι παίκτες της ομάδας με τον Ούρουνεν και τον Τσιλούλη. Ο Τσιλούλης, ο οποίος θέλει να μπει μέσα στην περιοχή, η παλιά για τον Ούρουνεν. Απέναντι από τον Φασιάδη θα γυρίσει την μπάλα. Δεν μπορέσε όμως εκεί να τη βρει ο Τσούμπερ, που παρακολουθούσε τη φάση. Το γύρισμα που έγινε από τον αριστερό πιστοφύλακα της ομάδας του Ατρομήτου δεν το εκμεταλλεύτηκε κάποιος συμπαίκτης του. Πέρασε η μπάλα ανάμεσα από πολλά πόδια και ουσιαστικά η μεγάλη στιγμή για τον Ατρόμητο στο 20ο λεπτό για να ανοίξει το σκορ σε αυτή την προσπάθεια. Και τώρα από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής με τον Σόρια που έχει βγει σε έξω δεξιά, θα κλείσει προς το κέντρο. Εκεί η παλιά άλλαξε με τον Καμπουέ. Ξανά η μπάλα πίσω για τον Σουρλή. Η μπάλα πάει ξανά δεξιά για τον Νίζετ. Ο Νίζετ που βγάζει τη σέντρα, θα κόψει ο Μάγνουσον. Ο Τσιγκάρας προσπάθησε να απομακρύνει. Καμπουέ θα κερδίσει. Νίζετ ξανά για τον Ηρακλή.
2: Βαγγέλη, πάρω λίγο το λόγο. Βεβαίως. Αν δεν γίνεται κάτι φοβερό εκεί, για να πω ότι ο Τάτζεϊ Γκέιλ έκανε 7.90 στην τελευταία του, στην τρίτη προσπάθεια που είναι η τελευταία, γιατί είναι πέμπτος, οπότε βγαίνει έξω ένας πολύ σημαντικός ανταγωνιστής, στο Μίλτον Τεντόγλου, εν ώψη της τελευταίας προσπάθειας. Θυμίζω ότι τον είχε και νικήσει στον τελικό των Βρυξελών. Γι' αυτό το αναφέρω. Επομένως, στην τελευταία προσπάθεια για την ώρα είναι Τεντόγλου, Σαραμπογιούκο, Φεχάμερ, Ανβάροφ. Βεβαίως εκκρεμούν άλλοι τρεις αθλητές για να δούμε αν κάποιος από αυτούς θα πάρει τη θέση του Ανβάροφ, που είναι στην τέταρτη θέση. Ενώ πριν λίγο ολοκληρώθηκε η μεγάλη κούρσα στα 800 μέτρα με την Όντρεϊ Βερό, και πάλι να επιβεβαιώνει ότι είναι η καλύτερη στον ανοιχτό στίβο, να παίρνει την πρώτη θέση και τα $150,000, όχι με επίδοση εκεί που περιμέναμε, δηλαδή κάτω από το 1.54, ήταν πάνω από το 1.55, αλλά πήρε την νίκη. Γκίλι Χότσκινσον ήταν δεύτερη, Φέμ και Μπολ τρίτη. Αυτές οι τρεις σπουδαίες αθλήτρες που περιμένουμε, φέτος δεν το έκανα, αλλά την επόμενη χρονιά να φτάσουν ακόμη και μέχρι το παγκόσμιο ρεκόρ της Γιαρμίλα Κρατοσβίλοβα. Αυτά έγιναν για την ώρα και περιμένουμε τους δύο τελευταίους για να δώσουμε την τέταρτη προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου, και ελπίζουμε τη μεγάλη του νίκη. Έχει πολύ καλές πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο, Βαγγέλη.
13: Λοιπόν, την ώρα που ο Χρήστος μιλούσες εδώ μπήκε γκολ, αλλά τον γκολ όμως είχε σηκώσει τη σημαία του ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Αρμακόλας. Έτσι λοιπόν η φάση ελέγχεται από το ΒΑΡ, αυτό περιμένει ο διαιτής της αναμέτρησης. Ο Τσιλούλης ήταν ο παίκτης, ο οποίος στη σέντρα που βγήκε από το δεξιά από τον Λίρατζη την άφησε εκεί και ο Παρέα και έφτασε στον Τσιλούλη που ήταν στην πλάτη της άμυνας και από κοντά μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά είχε σηκώσει όμως, όπως είπαμε, την σημαία ο δεύτερος βοηθός. Ελέγχεται από το ΒΑΡ και περιμένει τώρα ο διαιτητής, γιατί λέει στους ποδοσφαιριστές να περιμένουν. Έτσι το παιχνίδι έχει διακοπεί μέχρι να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις ή να γίνει ο έλεγχος από το ΒΑΡ. Όλα αυτά στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο διαιτητής, ο κύριος Κατόπης, δείχνει το σημείο εκεί που πρέπει να είναι μπάλα και περιμένουν όλοι να δούνε τι θα γίνει ακριβώς και τι λέει το ΒΑΡ. Για να δούμε λοιπόν τι θα πει. Είναι εκεί και ο αρχηγός του Ηρακλή, ο Σόρια, και από την άλλη πλευρά δύο ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου. Περιμένουν, κρατάει πάντα το χέρι τεντωμένο, που σημαίνει ότι περιμένει να δει τι θα του πούνε από το ΒΑΡ. Αυτό περιμένει για να δούνε αν υπάρχει, ήταν σε θέση offside, δηλαδή όπως υποδείχθηκε από τον δεύτερο βοηθό ο παίκτης του Ατρομήτου, ήταν σε κανονική θέση και τον γκολ θα μετρήσει. Για να δούμε λοιπόν, ακόμη δεν έχει αποφασιστεί, μιλάει, είναι σε επικοινωνία, υπάρχει αγωνία και δίνεται και η δυνατότητα να δοθούν και κάποιες οδηγίες έτσι από τους προπονητές προς τους ποδοσφαιριστές, αλλά όλοι όμως περιμένουν και είναι, κοιτάζουν τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Κατόπη από την Ένωση της ΣΑΜΟΥ, ο οποίος περιμένει προφανώς τον έλεγχο από το ΒΑΡ, όπου βρίσκεται ο Σπύρος Ζαμπάλας μαζί με τον Στέφανο Καμπουράκη. Για να δούμε λοιπόν, ακόμη δεν έχει αποφασιστεί, προφανώς εξετάζουν την φάση. Εμείς δεν έχουμε, Άγγελε, τη δυνατότητα έτσι για να βλέπουμε replay.
14: Περιμένω έχει... και εγώ να δω ένα replay.
13: Δεν έχει δείξει ακόμη, λοιπόν αυτό φαίνεται, πάντως ο διαιτητής περιμένει. Έχουν περάσει σχεδόν δύο λεπτά από την ώρα δηλαδή που σημειώθηκε αυτό το γκολ. Ο διαιτητής είναι εκεί στο ίδιο σημείο, είναι εκεί δύο ποδοσφαιριστές του Ηρακλή και ο Τσούμπερ από την πλευρά τώρα του Ατρομήτου. Τώρα τι λέει στο ΒΑΡ, θα πάει, γκολ, δείχνει γκολ, είναι γκολ, 0-1 για τον Ατρόμητο με το γκολ του Τσουλούλη που πάει τώρα να το πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του. Ο Τσιλούλης μαζί με τους συμπαίκτες του πάει να το πανηγυρίσει εκεί στο σημείο που είναι η φύλαθλη του Ατρομήτου. Αυτό κάνει ο Σωτήρης Τσιλούλης.
14: Λοιπόν, είναι γκολ, αλλά να βάλουμε μία ανωτελεία, Βαγγέλη. Πάμε στο Χρήστο Σαράντο να ακούσουμε την προσπάθεια του Τεντόγλου.
2: Τέταρτη προσπάθεια Μίλτος Τεντόγλου, 8.35 προηγείται για το Ultimate Champions, το απόλυτο πρωτάθλημα εδώ και τα 150.000 δολάρια. Θέλει να κάνει όσο το δυνατό να πάει μακρύτερα, έφυγε ο Μίλτος. Ετοιμάζεται, το πάτημα νομίζω ότι είναι άκυρος, είναι μεγάλο το άλμα, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι άκυρος. Εδώ πάτησε αρκετά μπροστά νωρίτερα, πάτησε πολύ πίσω, στα 23,5 πόντους πίσω και έκανε 8,27. Εδώ προσπάθησε για να κάνει το μεγάλο άλμα, δεν βγήκε. Με 8,35 είναι αρκετά μακριά από τον Σαραμπογιούκοφ, αλλά είναι ένας αθλητής ο Σαραμπογιούκοφ και ο Εχάμερ που μπορούν να φτάσουν αρκετά μακριά. Ο Ανβάρ Ανβάροφ είναι αυτός που βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Ο Σαραμπογιούκοφ ετοιμάζεται για το άλμα του, ενώ η Σάντι Μόρις νωρίτερα στο επικοντό προσπάθησε να περάσει τα 5 μέτρα, να γράψει μια σπουδαία επίδοση μετά από πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν τα κατάφερε. Παρ' όλα αυτά πήρε την πρώτη θέση και πάντα βεβαίως εκτός από τον Σαραμπογιούκοφ και τους υπόλοιπους περιμένουμε τα κατοστάρια σε λίγο που θα κλείσουν αυτή τη δεύτερη βραδιά. Για να δούμε όμως, να σας μεταφέρω και την προσπάθεια του Σαραμπογιούκοφ, ο οποίος πατάει αρκετά πίσω, κάνει ένα μεγάλο άλμα που είναι πολύ οριακό. Έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο κάτω από το 8.35 του Τεντόγλου, αλλά ήταν πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά. Υπάρχει αγωνία. Δεύτερος ο Σαραμπογιούκοφ που 8.34, ένα εκατοστό πιο κάτω. Οριακά κάνει και το ανάποδο σάλτο που έχει ο Σαραμπογιούκοφ, το πανηγυρίζει, ανακούφιση για το Μίλτο Τεντόγλου, λίγο στην τελευταία προσπάθεια να χάσει πάλι την πρώτη θέση, αλλά υπάρχει και ο Εχάμερ.
13: Υπάρχει και ο Χάμερ που ξέρουμε ότι μπορεί να πάει πολύ μακριά. Εδώ υπάρχει και σε αυτή την τέταρτη προσπάθεια ευνοϊκός άνεμος, οπότε τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Ο Μίλτος ρίσκαρε, αν είχε κάνει ένα έγκυρο άλμα πατώντας βαλβίδα θα μπορούσε να βελτιώσει το 8.35. Ο Εχάμερ ετοιμάζεται για μια προσπάθεια που ο άνεμος τουλάχιστον στα δύο προηγούμενα άλματα του Μίλτου και του Μπόζιντα Σαραμπογιούκοφ ήταν κοντά στο 1 μέτρο 0,6 για το Μίλτο 0,8 για τον Σαραμπογιούκοφ. Περιμένουμε τον Εχάμερ. Δεν ξέρω αν ο Βαγγέλης λοιπόν, θέλει έλεγα να πει
14: πάρω
13: κάτι
14: το, ναι. Να πάρει το λόγο ο Βαγγέλης Χρήστο και όταν είναι μας διακόπτης.
13: Βεβαίως. Λοιπόν, εδώ το 0-1 είναι γεγονός. Από το 21ο λεπτό με τον γκολ του Σωτήρη Τσιλούλη ο Ατρόμητος προηγείται. Ένα γκολ που χρειάστηκε με την υπόδειξη από το ΒΑΡ για να επικυρωθεί. Καθώς υπήρξε υπόδειξη από τον δεύτερο βοηθό ότι ήταν σε θέση offside ο Περέα και έτσι λοιπόν η φάση σταμάτησε και ο διαιτητής χρειάστηκε τη βοήθεια από το ΒΑΡ για να το κατολογήσει και να γίνει γεγονός αυτό το γκολ. Και αυτό που περιμένουμε να δούμε αν ο Ηρακλής θα αντιδράσει απέναντι στον Ατρόμητο που είχε και λίγο νωρίτερα άλλη μια προσπάθεια πάλι με τον Περέα μέσα από την περιοχή από πλάγια θέση αλλά δεν κατάφερε. Ο Ηρακλής τώρα η σέντρα που γίνεται από τα αριστερά από τον Μυρ θα κόψουν οι παίκτες του Ατρομήτου.
15: Στο Βαγγέλη 20... να πω γρήγορα άκυρος Χάμερ νομίζω ότι ο Μίλτος δεν χανεί γιατί ο Ανβάρ Ανβάροφ που ακολουθεί ο Σμπέκος δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει τόσο μακριά. Αυτό το άλμα ήταν η ευκαιρία του Χάμερ που μπορούσε να του δώσει 75 χιλιάρικα παραπάνω. 75 χιλιάδων δολαρίων άλμα ήταν, αλλά ήταν άκυρο. Γι' αυτό είναι οπότε τα 75 συν 75, 150 πάνε στο Μίλτο. Εκτός κι αν ο Ανβάροφ κάνει την εμφάνιση της ζωής του στο τελευταίο άλμα. Βαγγέλη, στο λόγο και επιστρέφουμε σε λίγο.
13: Ωραία, και όταν χρειαστεί, Χρήστο, δεν το συζητάμε. Μπράβο στο Μίλτο και το ξέρουμε ότι δεν το συζητάμε. Ότι ο Μίλτος έχει προσφέρει και έχει πάρα πολλά ακόμα.
15: Σε βλέπω για γρεβενά.
13: Αν είναι, γιατί όχι να μην πάμε και στα γρεβενά και όπου χρειαστεί για το Μίλτο, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εδώ δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά. Το 0-1 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 21ο λεπτό που σημειώθηκε, αλλά χρειάστηκε όμως να περάσουν 3 λεπτά στο
15: 24ο. Οπότε μπορώ να επιβεβαιώσω γιατί ο Ανβάροφ έκανε άκυρη προσπάθεια. Ο Μίλτος Δεντόγλου είναι νικητής στο Ultimate Championship, το πρωτάθλημα, το απόλυτο πρωτάθλημα που έφτιαξε φέτος η World Athletics. Είναι επιτέλους χαμογελαστός ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει 16 αγώνες φέτος και έχει πάρει 14 νίκες. Έχασε μία, είχε μια ήττα οδυνηρή που ήταν στις Βρυξέλλες. Τώρα υποκλίνεται στο κοινό το οποίο είναι όρθιο και χειροκροτεί αυτή την μεγάλη του επιτυχία, την απόλυτη κυριαρχία. Έκανε 4 άλματα, 8-16, 8-35, 8-27 και άκυρο. Σαραμπογιούκοφ άγγιξε τη νίκη με το 8-34, αλλά αυτή τη φορά η τύχη χαμογέλασε στο Μίλτο όπως δεν είχε κάνει στις Βρυξέλλες που έχασε από τον Τατζέι Γκέιλ. Και έχει σε ελληνικές σημαίες υπάρχουν στις εξέδρες στη Βουδαπέστη μια μεγάλη νίκη για το Μίλτο Τεντόγλου. Επιστρέφουμε σε σένα Βαγγέλη και αργότερα θα γυρίσουμε για τα καθοστάρια που έτσι κι αλλιώς είναι πάντα το κλου με οποιασδήποτε βραδιά στο στίβο υπάρχουν.
13: Λοιπόν, εδώ η προσπάθεια από τον Ατρόμητο γιατί λίγο νωρίτερα με το φάουλ του Ούρουνεν ο Τσιλούλης προσπάθησε εκεί, έπεσε κάτω στο έδαφος του Τσιλούλης, ο οποίος βγάζει τη σέντρα, αλλά αυτή τη φορά πάνω στα χέρια του Αθανασιάδη που μπλοκάρει την μπάλα και δίνει τη λύση σε αυτή την πίεση που δέχτηκε ο Ηρακλής από τον Ατρόμητο, ο οποίος κυνηγάει ένα δεύτερο γκολ στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ηρακλής, ο οποίος δεν έχει φανεί στο σημερινό παιχνίδι, δεν είναι καλός απέναντι στον Ατρόμητο που ξεκίνησε πιο δυνατά και έχει καταφέρει εδώ. Τώρα υπάρχει μια ψυμαχία. Πάει εκεί ο διαιτητής ο κύριος Κατόπης, ο οποίος βγάζει την κίτρινη κάρτα για να δούμε και τη δείχνει στον Τσιλούλη, τον παίχτη που πέτυχε τον γκολ και έβαλε μπροστά την ομάδα του, για την αψυμαχία που είχε λίγο νωρίτερα με τον Μυρ, τον ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Όλα αυτά στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-1 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 21ο λεπτό της Σανμέκη. Είναι η δεύτερη κίτρινη που δείχνει στο παιχνίδι ο σημερινός διαιτητής. Η πρώτη ήταν στον Μυρ στο 18ο λεπτό. Και, τώρα...
15: και όλα αυτά συμβαίνουν, Βαγγέλη, ενώ βλέπουμε τον Μίλτο Ντεντόγκλου να σηκώνει αυτό το τρόπο. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Το...
13: Όχι, όχι, δεν μπορώ να το δω.
15: Έχουν το Ultimate Championship. Είναι λίγο μικρότερο από το Europa League, αλλά έχει ένα σχήμα, πρέπει να είναι βαρύ. Αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο με τα αρκετά λεφτά το πήρε ο Μίλτος. Πόζαρε στην κάμερα σε ένα σημείο που έχουν ειδικό σαν βάθρο και βγαίνουν γύρω-γύρω και κάποια έτσι φωτάκια βεγγαλικά κλπ. Ήταν μια ακόμη εικόνα σπουδαία για το Μιλτιάδη Ντεντόγκλου και μακάρι να πάει τώρα. Μιλάει στο γήπεδο, έχω την εντύπωση. Δεν ξέρω αν έχουμε φυσικό ήχο για να τον ακούσουμε. Μάλλον δεν έχουμε, οπότε...
14: Να γυρίσουμε, θα έλεγα, Χρήστο, στον Βαγγέλη, μέχρι να δούμε τι, μέχρι να έχουμε. Συμφωνείς?
15: Ναι, ναι, βεβαίως.
14: Βαγγέλη.
15: Θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, ο Χρήστος όποτε λίγο θέλει, έτσι μπορεί να με διακόψει.
14: Ναι, ο Χρήστος παρεμβαίνει. Όπως και οι δύο έχετε ανοιχτό μικρόφωνο, βασικά. Οπότε λοιπόν, και ο ένας μπορεί να παρέμβει όταν ο άλλος κάνει περιγραφή.
13: Εδώ δεν έχει αλλάξει κάτι, τώρα ο Ρος, γιατί πιέζει τώρα ο Ηρακλής, αυτό κάνει εδώ και λίγο. Ο Σόρια αλλάζει με τον Ιζέτ, ο οποίος κρατάει την μπάλα με τον Μωτοσαμί και υπάρχει φάουλ. Φάουλ, όπως υποδεικνύεται από τον διευθυντή της αναμέτρησης, είναι κοντά στη γραμμή του πλαγίου. Και θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι... Εδώ, για να δούμε λοιπόν τώρα το φάουλ αυτό που είναι από την δεξιά πλευρά με τον Σόρια. Είναι εκεί και ο Καμπουέ, για να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Πιο δεξιά είναι ο Νιζέτ. Περιμένει, για να δούμε λοιπόν, είναι... Ο Νιζέτ, ο οποίος δέχεται την πάσα, η σέντρα απευθείας προσπάθησε να ευνηδιάσει εκεί, αλλά δεν τα κατάφερε, καθώς η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Χούτεσότη, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα. Η συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο να έχει την μπάλα και να προσπαθεί με τον Νούρουνεν τώρα και τον Μάγκρουσον που αλλάζουν την μπάλα. Η παλιά για τον Περέα που κατεβάζει με το στήθος. Περέα, ο οποίος το σούτ από τον Τζούμπερ είναι αδύνατο, καθώς ο Ατρόμητος βρίσκει κενά στην άμυνα του Ηρακλή και δεν μπορεί να καταφέρει τελικά σε αυτή τη φάση ο Ατρόμητος να απειλήσει. Ήταν αδύναμο το σούτ από τον Τζούμπερ και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον Ηρακλή να εξοδετερώσει τον κίνδυνο. Ο Ηρακλής, ο οποίος φαίνεται ότι δεν έχει βρει τα βήματά του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ατρόμητος έχει καλύτερη παρουσία. Σε αυτό έχει βοηθήσει και τον γκολ του Σωτήρη Τσιλούλη. Και τώρα το πλάγιο που είναι μπροστά από τον πάγκο του Ατρομήτου. Ο Ούρουνεν ετοιμάζεται να το εκτελέσει και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πάει εκεί και ο Περέα ζητάει και ο Τσιλούλης είναι αριστερά. Ο Τσούμπερ εκεί μάχεται. Ο Μοντοσαμί θα κερδίσει. Τσιγκάρας. Πίσω η μπάλα από τον Μουντέ για τον Σταυρόπουλο, τον κεντρικό αμυντικό. Αυτός με τον Μάγκνουσον αλλάζει. Ο Μάγκνουσον περνάει μια παλιά για τον Τσούμπερ. Τσούμπερ είναι κοντά το Περέα. Η παλιά για τον Ούρουνε από την αριστερή πλευρά. Θέλει να ξεφύγει. Θα γυρίσει μια σέντρα, θα βρει τον Περέα. Εκεί όμως έρχεται και κλέβει την μπάλα ο Σουρλής. Και υπάρχει υπόδειξη, υπάρχει φάουλ. Έτσι λοιπόν η φάση σταματάει και η μπάλα περνάει στην κατοχή του Ηρακλή. Ο Ρος τώρα. Είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα για λογαριασμό του Ηρακλή. Για τον Ιζέτ. Κακό το κοντρόλ. Κερδίζουν οι παίκτες με τον Τζιγκάρα για λογαριασμό του Ατρομήτου. Μουτοσαμί. Η παλιά. Μία για τον Τζιλούλη. Αυτός αλλάζει με τον Τζιγκάρα. Τσιλούλης στριφογυρίζει λίγο πιο πίσω για τον Ούρουνεν. Καθώς υπήρχε αυτό το από την πλευρά του Ηρακλή που γύρισαν οι παίκτες πίσω. Ο Ούρουνεν υπό την πίεση και του Σόρι από την δεξιά πλευρά γύρισε πίσω στο Μάγκουσον. Αυτός άλλαξε παιχνίδι από την δεξιά πλευρά που είναι ο Σταυρόπουλος. Μουτοσαμί, δεξιά η μπάλα για τον Μουντέ. Σταυρόπουλος. Η παλιά δεν είναι καλή πάνω στον Σόρια και αυτό δίνει τη δυνατότητα στον Ηρακλή. Ο Σόρια, ο οποίος ψάχνει να βρει τον Ιζέτα, αλλά τελικά γυρίζει πιο πίσω για τον Βούρο. Ο Πίνια. Αριστερά για τον Ρος. Αλλάζουν την μπάλα οι αμυντικοί του Ηρακλή για να τραβήξουν πιο μπροστά τους παίκτες στο ατρομή του. 36ο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-1 παραμένει, όπως αυτό διαμορφώθηκε στο 21ο λεπτό με τον γκολ του Σωτήρη Τσιλούλη. Χρειάστηκε η βοήθεια από το ΒΑΡ για να κατοχυρωθεί τον γκολ που πέτυχε ο Ατρόμητος, καθώς υπήρχε από τον δεύτερο βοηθό υπόδειξη για offside και αυτό ήταν ο λόγος που ελέγχθηκε από το ΒΑΡ και στη συνέχεια το ΒΑΡ ήταν αυτό που κατοκύρωσε τον γκολ για λογαριασμό του Ατρομήτου. Εδώ ο Βούρος θα κατεβάσει την μπάλα, αλλά έχει βγει όμως νωρίτερα και το πλάγιο είναι μπροστά από τον πάγκο του Ηρακλή και λίγο πιο δεξιά. Το εκτελεί γρήγορα ο Σόρια, ο οποίος θέλει να ξεφύγει, θα κόψει εκεί ο Ούρουνεν με τον Τζιλούλη, ξανά Ούρουνεν προσπαθεί εκεί να κλέψει ο Καμπουέ, δεν θα τα καταφέρει οι παίκτες του Ατρομήτου και εδώ μια μάχη του Περέα μαζί με τον Βούρο. Υπάρχει φάουλ που γίνεται από τον παίκτη του Ηρακλή.
15: Οπότε αν μπορώ να πάρω για μερικά δευτερόλεπτα, γιατί έχουμε τον τελικό των 100 μέτρων των γυναικών και εδώ έχουμε όλα τα μεγάλα ονόματα και πολλές πιθανότητες για μια μεγάλη επίδοση. Έμι Χαντ στο δεύτερο διάδρομο, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Τίνα Κλέιτον, η Τζαμαϊκανή, καλύτερη αυτή την εποχή με 10.85. Η Μελίσσα Τζέφερσον Γούτεν που τα πήρε όλα στο Τόκιο, 100-200 και 4-100. Η Τζούλιεν Άλφρεντ, η Ολυμπιονίκη του Παρισιού από την Αγία Λουκία. Η Σακάρη Ρίτσαρτσον που ξέρουμε πόσο γρήγορη μπορεί να είναι, έκανε 10.75 νωρίτερα στον ημιτελικό. Η Τζόνιελ Σμιθ από την Τζαμάικα και η Λαβέινια Βίλιαμς επίσης από την Τζαμάικα. Τρεις Τζαμαϊκανές και μια από το Λουξεμβούργο. Η Πατρίσια Βάντερ Βέρν στον ένατο διάδρομο, όλες έχουν λάβει θέση. Είναι έτοιμες, φεύγουνε. Μπροστά είναι η Τζέφερσον Γούντεν μαζί με την Άλφρεντ. Η Τζέφερσον Γούντεν είναι πιο γρήγορη, αυτή θα πάρει την πρώτη θέση σε χρόνο 10.62, απίθανη, πάρα πολύ γρήγορη. 10.62 είναι μια από τις καλύτερες, είναι η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο και είναι πάρα πολύ κοντά στις κορυφαίες επιδόσεις που πρέπει να τους ρίξω μια ματιά. Είναι η πέμπτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Πανηγυρισμοί 10.62 η Άλφρεντ, 10.74 καθόλου αμελητέος χρόνος, 10.76 η Ρίτσαρτσον. Μιλάμε για μία από τις καλύτερες κούρσες που έχουμε δει στα 100 μέτρα με επιδόσεις καταπληκτικές. Μόνο η Florence Griffith Joyner με 10.49, η Elaine Thompson Hiera με 10.54 και η Sally Ann Fraser με 10.60 έχουν κάνει καλύτερο χρόνο στην ιστορία από την Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν που έχει κάνει 10.61 και 10.62 εδώ στη Βουδαπέστη, μάλλον εκεί στη Βουδαπέστη, γιατί εμείς είμαστε εδώ στην Αγία Παρασκευή και σας δίνουμε ό,τι συμβαίνει στο απόλυτο πρωτάθλημα που κλείνει τη σεζόν. Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν, Άλφρεντ Ρίτσαρσον και οι τρεις Τζαμαϊκανές πίσω. Η Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν τα $150,000, 75.000 η Άλφρεντ 40, η Σακάρη Ρίτσαρσον. Βαγγέλη, έχεις το λόγο.
13: Εδώ όσο υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι, γιατί ο τερματοφύλακας Αθανασιάδης σε μια φάση εκεί διεκδικήσει μια παλιά με τον Περέα, φαίνεται ότι έχει χτυπήσει και του προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες και είχαμε και διαμαρτυρίες από την πλευρά του Ηρακλή και περιμένουμε να δούμε, γιατί είδε την κίτρινη κάρτα ο ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου για το επικίνδυνο παίξιμο, για το φάουλ που έκανε πάνω στον τερματοφύλακα του Ηρακλή. Και περιμένουμε να σηκωθεί μετά τις πρώτες βοήθειες που του προσφέρονται από τον γιατρό και τον φυσιοθεραπευτή της ομάδας του Ηρακλή για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Είναι στο 40ο λεπτό. Αυτό έδωσε και τη δυνατότητα βέβαια να γίνουν και έτσι να δοθούν και κάποιες οδηγίες από τους προπονητές προς τους ποδοσφαιριστές, αλλά και να δροσιστούν έτσι να πάρουν μια ανάσα. Σηκώνεται τελικά ο Αθανασιάδης, ο οποίος φαίνεται ότι δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Και η συνέχεια τώρα από τον τερματοφύλακα, εκεί πάει ο Περέα και του δίνει το χέρι και ζητάει συγγνώμη. Νομίζω ότι αυτό το fair play και του χτυπάει στην πλάτη ο τερματοφύλακας του Ηρακλή, ο Γιώργος Αθανασιάδης, για το φάουλ που έκανε λίγο νωρίτερα. Νομίζω ότι αυτό δείχνει και έτσι πρέπει να είναι, γιατί κανείς δεν θέλει η υγεία των ποδοσφαιριστών, νομίζω ότι είναι και όλους μας και το πολυτιμότερο αγαθό, δεν το συζητάμε. Εδώ τώρα υπάρχει ένα άλλο φάουλ που γίνεται από την άλλη πλευρά. Ένα φάουλ που είναι από την πλευρά που έγινε από τον Μυρ πάνω στον δεξιόπιστο φύλακα της ομάδας, στο τρομή του τον Μουντέ. Αυτό το φάουλ θα το εκτελέσει ο Σταυρόπουλος. Τελικά θα το αφήσει για τον Χουτεσότη για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Χουτεσότης, ο οποίος ζητάει από τους παίκτες του να προωθηθούν. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Περέα, αλλά είναι όμως πιο πίσω ο Βούρος, ο οποίος τα απομακρύνει με το κεφάλι και η μπάλα στρώνεται τώρα στα πόδια του Σόρια από την δεξιά πλευρά. Ο Σόρια, ο οποίος υπό την πίεση εκεί του Τσιλούλη, κλείνει προς το κέντρο και περνάει μια παλιά αριστερά εκεί που είναι ο Ρος. Η παλιά του Ρος δεξιά για τον Ανού. Νανού είναι εκεί ο Μυρ, αλλά αυτός θα γυρίσει πιο πίσω για τον Πίνια. Ο Πίνια θα περάσει για τον Σουρλή. Σουρλής έχει περάσει τη μεσαία γραμμή για τον Ιζέτ δεξιά. Ο Ηρακλής, ο οποίος ψάχνει να βρει το διάδρομο που θα του δώσει τη δυνατότητα για να γίνει απειλητικός προς την εστία του Ατρομήτου. Από την άλλη πλευρά, οι παίκτες του Ατρομήτου δεν το έχουν επιτρέψει αυτό. Ο Ατρόμητος, ο οποίος είναι μπροστά στο σκορ με τον γκολ του Τσομήτου. Από την άλλη πλευρά, οι παίκτες του Ατρομήτου δεν το έχουν επιτρέψει αυτό. Ο Ατρόμητος, ο οποίος είναι μπροστά στο σκορ.

0: του, και από την άλλη πλευρά ο διαιτητής πάει στο σημείο και υπάρχουν τώρα διαμαρτυρίες από την πλευρά των παίκτων του Ηρακλή και προς τον τέταρτο. Ο Τσιλούλης, θα πρέπει να πούμε ότι έχει μια κίτρινη κάρτα, στο 31ο λεπτό την είχε δει. Σηκώνεται τελικά, δεν είναι κάτι τον ισχυτικό για τον αρχηγό του Ηρακλή, τον Σωρία, ο οποίος έχει στήσει την μπάλα για να δούμε τώρα. Πάει εκεί τον, κάτι του είπε ο Σωτήρης ο Τσιλούλης. Εκτελέστηκε το φάουλ και η συνέχεια στο παιχνίδι. 44ο λεπτό, με τον Ηρακλή ξανά με τον Σόρι από την δεξιά πλευρά, μπροστά του Τσιλούλης, η σέντρα μέσα στην περιοχή. Προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά ο Κόλιτς, δεν τα κατάφερε εκεί, υπό την πίεση εκεί που ήταν από τον Σταυρόπουλο. Η μπάλα πέρασε από την εστία παράλληλα και τη συνέχεια κατέληξε out. Και έτσι λοιπόν ο Ηρακλής, ο οποίος προσπάθησε να γίνει για μία ακόμη φορά απειλητικός, αλλά δεν τα κατάφερε απέναντι στην εστία του Ατρομήτου. Το 0-1 παραμένει, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 21ο λεπτό. Η συνέχεια από τον Χουτεσότη, εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Περέ, αλλά και πιο ψηλά θα πηδήξει ο Ρος, θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα όμως τρώνεται στον Μουντέ, προσπάθησε να την περάσει εκεί για τον Λίρατζη, δεν τα κατάφερε. Μουντέ θα την κερδίσει όμως από την δεξιά πλευρά, αλλά δεν θα τα καταφέρει όμως να την κρατήσει εντός του αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι για τον Ηρακλή με τον Νανού. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο επιπρόσθετος χρόνος για το πρώτο ημίχρονο, καθώς υπήρχαν διακοπές και όταν καταλογίστηκε το γκολ χρειάστηκε να έχει την βοήθεια από το ΒΑΡ ο διαιτητής ο κύριος Κατόπης για να καταλογίσει αυτό το γκολ που είχε πετύχει ο Ατρόμητος. Η μπάλα πάει εκεί που πρέπει να στηθεί, στο φάουλ που κέρδισε ο Ηρακλής. Το εκτελεί ο Νανού. Και τώρα από τη δεξιά πλευρά Σόρια, Σουρλής με τον Ιζέτ, καθυστέρησε λίγο αυτός, προσπάθησε εκεί να την κλέψει ο Ούρουνεν, έρχεται όμως εκεί Σουρλής, τελικά κερδίζει το πλάγιο. Το πλάγιο είναι από την δεξιά πλευρά, καθώς οι παίκτες του Ατρομήτου δεν το επέτρεψαν εκεί, ο Ούρουνεν και ο Περέα που γύρισε πίσω να βοηθήσει την ομάδα του. Είναι 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο. Και από αυτή τη στιγμή ξεκινάει ο επιπλέον χρόνος με τον Ιζέτ να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με την εκτέλεση του πλαγίου. Θα κόψει εκεί ο Τσιγκάρας, επιμένει ο Ηρακλής που κερδίζει ξανά την μπάλα. Ιζέτ, Σόρια, Σουρλής προσπάθησε να παίξει τον αδείο, θα κόψει να παίξει στον τρομή του, Περέα. Και εδώ υπάρχει φάουλ, αλλά αφήνει τη φάση να εξελιχθεί ο διαιτητής. Τώρα θα σηκώσει την σημαία του. Σε δεύτερο χρόνο ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Κλεπετσάνης, το φάουλ που έγινε πάνω στον παίκτη του Ατρομήτου. Αυτό το εκτελεί ο Μάγνουσον για τον Τσούμπερ, ο οποίος Τσούμπερ ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Μυρ, εκεί και από τον Καμπουέ. Και αυτό το φάουλ είναι λίγο δεξιά από τον άξονα, πολύ λίγο θα έλεγα, στην ευθεία ουσιαστικά, και δίνει τη δυνατότητα αυτό το φάουλ να φέρνει τον κόσμο του, τους παίκτες του Ηρακλή πίσω για να αμυνθούν και το τρομί του να βγουν μπροστά. Για να δούμε ποιος θα το εκτελέσει τώρα. Εκεί που θα στηθεί η μπάλα θα είναι ο Τσιγκάρας αυτός που θα το εκτελέσει. Πάει και ο Ούρουν εκεί, είναι και ο Μουντές, για να δούμε ποιος θα το εκτελέσει, ο Ούρουνεν ή ο Μουντές ή ο Σταυρόπουλος. Για να δούμε ποιος τελικά, μάλλον ο Ούρουνεν θα το εκτελέσει. Είναι βέβαια πολύ μακριά, δεν ξέρω αν δοκιμάσει να πάει η μπάλα κατευθείαν προς την εστία του Ηρακλή. Το εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Τζούμπερ που κάνει τη σέντρα, θα διώξει ο Βούρος και προσπαθεί τώρα η συνέχεια από τον Νανού που απομάκρυνε, κερδίζει όμως ξανά ο Ατρόμητος. Η μπάλα παίζεται από την δεξιά πλευρά, υπάρχει νέο φάουλ και αυτή τη φορά το φάουλ είναι για τον Ηρακλή και όχι για τον Ατρόμητο.
1: Μου δίνεται δυνατότητα.
2: Μπράβο Χρήστο, σε σένα ετοιμάζομαι να έρθω.
1: Να πάμε στα 100 μέτρα των ανδρών, κλείνει η δεύτερη μέρα στο Ultimate Championship που γίνεται στη Βουδαπέστη, στίβος στο υψηλότερο επίπεδο. Ακάνη Σιμπή είναι ο δεύτερος καλύτερος Αφρικανός στο 2, Κρίστιαν Κόλμαν, ένας βετεράνος Ηνωμένων Πολιτειών.

0: πολύ καλές επιδόσεις και ένα απίστευτο 976 ατομικό. Μπλικ Σεβίλ, το μεγάλο φαβορί, ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο Τόκιο από τη Τζαμάικα, που έχει τον ίδιο προπονητή με τον Usain Bolt που είναι στην εξέδρα όταν αγωνιζόταν ο Bolt. Ο Μπέντναρεκ, ο οποίος μπορεί να τον πιέσει ο Αμερικανός, που είναι η πρόβλεψη είναι για τη δεύτερη θέση, την πρώτη λέω εγώ, αυτοί οι δύο στο 4 και στο 5. Ο Λετσίλε Τεμπόγκο περισσότερο 200, το Αστέρι από την Μποτσουάνα στο 6, ο Ρόνι Μπέικερ από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο 7. Έχουμε τρεις αθλητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αφρική εκπροσωπείται και από τον Αντζάι τον Νιγηριανό στο 8 και από τον Λεοτλέλα τον Νότιο-Αφρικανό. Δυο Νότιο-Αφρικανοί είναι στην κούρσα στο 9. Στο 4 ο Σεβίλ, στο 5 ο Μπέντναρεκ, όλοι έτοιμοι και έφυγαν. Πολύ γρήγορα ο Σεβίλ και ο Μπέντναρεκ προσπαθεί, αλλά και ο Κόλμαν εντυπωσιακός. Ο Μπέντναρεκ ανεβαίνει, ο Σεβίλ, ο Μπέντναρεκ θα είναι ο νικητής. Καταφέρνει με 9.85 να πάρει την πρώτη θέση. Να λοιπόν ο Κένεθ Μπέντναρεκ, ο οποίος κάνει τη δουλειά. Ο Μπλικ Σεβίλ έφυγε πάρα πολύ γρήγορα. Η αντίδραση είναι καλύτερη, πολύ καλύτερη του Σεβίλ, και αυτό δίνει, προκαλεί εντύπωση. Έκανε ο Σεβίλ που ήταν δεύτερος με 9.90, αντίδραση 0.138, 0.147 ο Μπέντναρεκ, ο οποίος καταφέρνει όμως να πάρει, να καλύψει την απόσταση, να πάρει την πρώτη θέση, παρότι ο Σεβίλ ήταν στα πρώτα 20 μέτρα μπροστά. Εκεί στα 40-50 πήρε προβάδισμα, το κράτησε μέχρι τέλους και κέρδισε σχετικά άνετα με 5 εκατοστά, ενώ ο Νόα Λάιλς, που κανονικά θα έπρεπε να είναι στο στίβο αλλά έχει ένα τραυματισμό, είναι στην εξέδρα και χειροκροτεί για τον Μπέντναρεκ, με τον οποίο είχε μεγάλη κόντρα στο παρελθόν και μεγάλη ίντριγκα στα αμερικάνικα trials. Εδώ τον χειροκροτεί που παίρνει την πρώτη θέση. Αμερικανός είναι και ο τρίτος, ο Μπέικερ, με 9.93, ο Καγενσόλα Ατζάι 9.93 στα χιλιοστά, 4 χιλιοστά πιο πίσω από τον Μπέικερ. Αυτό σημαίνει από τα 40.000 δολάρια στα 20, αν θυμάμαι καλά, για 3 χιλιοστά να χάνεις 20.000 δολάρια είναι ένα θέμα. Ο Κόλμαν πέμπτος, ο Λεοτλέλα έκτος, έβδομος ο Τεμπόγκο, όγδος Σιμπίνε. Η χρόνη των πρώτων 6 είναι κάτω από τα 10 δευτερόλεπτα, αλλά ο μεγάλος νικητής ήταν ο Κένεθ Μπέντναρεκ με το 9.85, ο Αμερικανός μπροστά από τον Τζαμαϊκανό, το Σεβίλ. Οπότε εδώ, Άγγελε και Βαγγέλη, εγώ να σας αποχαιρετήσω, θυμίζοντας βέβαια ότι ο Μίλτος Δεντόγλου ήταν ο νικητής την ημέρα στο Μήκος με 8.35, ένα εκατοστό πάνω από τον Σαραμπογιούκοφ, οπότε πήρε την πρώτη θέση, την πρώτη νίκη σε αυτό το Ultimate Championship, που συνοδεύεται βέβαια και με 150.000 δολάρια. Σε καλή μεριά στο Μίλτο και ελπίζουμε σε καλύτερη, ακόμα καλύτερη σεζόν του χρόνου. Και βέβαια να θυμίζω ότι χθες ο Μανουήλ Καραλής, δεύτερος, 75.000 δολάρια, και αυτός μια καταπληκτική σεζόν, πάλι 6.15, έφτασε το ρεκόρ στα 6.20 και παλεύει να βρει το αδύναμο σημείο κάποια στιγμή, αν υπάρξει, του Ντουμπλάντης, για να κάνει μια μεγαλειώδη νίκη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για στίβο αύριο στην τρίτη μέρα, λίγο μετά τις 7. Από μένα, παιδιά, καλό βράδυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Επιστρέφουμε στον Βαγγέλη Μητρούσια, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό. Έλα, Βαγγέλη.
2: Έτσι τελείωσε, και μάλιστα μόλις πέρασαν τα 5 λεπτά το επιπρόσθετο χρόνο στο 6ο λεπτό. Ο διαιτητής αναμέτρησης σφύριξε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, που βρήκε την ομάδα του Ατρομήτου να προηγείται με 1-0 του Ηρακλή. Με τον γκολ που πέτυχε ο Σωτήρης Σιλούλης, ενώ υπάρχουν τώρα διαμαρτυρίες από την πλευρά των ανθρώπων του Ηρακλή προς τον διαιτητή της αναμέτρησης. Να πούμε λοιπόν ότι ο Τσιλούλης, ο οποίος από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα όταν βγήκε η σέντρα από τα δεξιά, από το γύρισμα που έκανε ο Λίρατζης, ο Περέα άφησε και η μπάλα στρώθηκε στον Τσιλούλη που ήταν στην πλάτη της άμυνας, και από κοντά την έστειλε στα δίχτυα και με αυτόν τον τρόπο άνοιξε το σκορ και έβαλε μπροστά την ομάδα του. Ένα γκολ βέβαια που αρχικά δεν μέτρησε, γιατί είχε σηκωθεί η σημαία από τον δεύτερο βοηθό, τον κύριο Αρμακόλα, και χρειάστηκε η βοήθεια από το ΒΑΡ για να καταλογιστεί 3 λεπτά αργότερα στο 24ο λεπτό και να κατοχυρωθεί, και με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Ατρομήτου να κάνει το 0-1 απέναντι σε έναν Ηρακλή που δεν φάνηκε, είχε πάρα πολλές αδυναμίες, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει τη μεγάλη φάση, να απειλήσει την εστία του Χουτεσέτη. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Ατρομήτου, εκτός από τον γκολ, είχε και άλλες 2-3 απειλές προς την εστία του Αθανασιάδη, ο οποίος σε άλλες 2-3 περιπτώσεις ήταν σωτήριος για την ομάδα του, διατηρώντας ολοκληρώνοντας το 0-1 που είχε διαμορφωθεί από το 21ο λεπτό. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο, τα λέμε σε 15 λεπτά.
3: Eraspor 101,8.
4: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
8: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
7: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
8: Απολαύστε την αλήθεια του.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Eraspor. 4 λεπτά πριν από τις 10, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Γιάννη Κωνσταράκη να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Ημίχρονο αυτή την ώρα, Ηρακλής Ατρόμητος 0-1, πριν από λίγη ώρα Ολυμπιακός Όφη 0-1, τελικό αποτέλεσμα, σπουδαία νίκη για την ομάδα από την Κρήτη μετά από 36 χρόνια το διπλό στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Η τέταρτη αγωνιστική θα συνεχιστεί αύριο, Κυριακή 13 του μήνα. Στις 6 Καλαμάτα Βόλος, στις 7 Αστέρας Άκτο ΡΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός, στην ίδια ώρα ΠΑΟ Κάρης και στις 9 και μισή Παναθηναϊκός Πανετολικός.

Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε και στο κουπόνι του στοιχήματος. Από τις 8 παρατέταρτο, Go Ahead English, Groningen 1-1-0-1 το ημίχρονο. Ουρένσε Λογκρονιές 0-3-0-1 το ημίχρονο. Ρεάλ Αβιλές Γιουνονίστας 3-1-1-1 το ημίχρονο. Τερουέλ Ρεάλ Χαέν 0-1-0-0 ημίχρονο. Λουγκάνο Young Boys 2-2-1-2 το ημίχρονο. Αλάνια Γκεσντέπε 2-2-0-1 το ημίχρονο. Κόνια Σπορ Τράμζον Σπορ 1-0 από ημίχρονο. Αλμπαθέτε Β Ατλέντικο 4-3-1-0 το ημίχρονο. Καστελιόν Β Αλκογιάνο 3-0-0-0 το ημίχρονο. Ομόνια Απόλλων Λεμεσού 0-0. Είναι τα τελικά αποτελέσματα. Η ώρα πλησιάζει 10. Δίπλα μου είναι ήδη ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, έτοιμος για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, πλήρη ενημέρωση και για τους αγώνες που είναι σε εξέλιξη.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10, φίλοι ακροατές. Καλό βράδυ. Να αρχίσουμε με στίβο το δελτίο μας. Χρυσό μετάλλιο στο μήκος με επίδοση 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέκτησε πριν λίγο Μίλτο Τεντόγλου στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης. Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ την ενελάδη καριέρα του, καθώς υπό τις οδηγίες του Ολυμπιακός υπέστη την πρώτη του ήττα και μάλιστα εντός έδρας στο πρωτάθλημα με 1-0 από τον Όφη στο δεύτερο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής που γίνεται σήμερα, Ηρακλής Ατρόμητος 0-1 στα μισά του αγώνα. Στο Φάληρο Κόντρο χάρισε στους ομιλίτες το τρίποντο, ενώ στο Πανθεσσαλικό ο Τσιλούλης έχει βάλει μπροστά στο σκορ την ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Ντέρμπι πρωτοπόρων Παναθηναϊκός Πανετολικός αύριο στο ΆΚΑ στις 9.30, ενώ νωρίτερα θα γίνουν τα μάτς Καλαμάτα Βόλος στις 6, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 7, ενώ στις 9 το βράδυ θα γίνουν δύο αγώνες και Φυσιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης. Δεν θα ήταν αξιοπρεπές να ψάξει δικαιολογίες ένας προπονητής μιας τόσο μεγάλης ομάδας, δήλωσε μετά τον ντεμπούντο του ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, την ώρα που οι κριτικοί έβαζαν τέλος ένα αρνητικό σερί 20 αγώνων σε πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup, στους οποίους μετρούσαν από την ομάδα του Πειραιά μόνο ήττες. Αυτή την ώρα αρχίζει στη Μόντενα ο δεύτερος αγώνας της Εθνικής Βόλης των Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κόντρα στην διοργανώτρια Ιταλία. Τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Στο μπάσκετ Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 77-59 για το δεύτερο διεθνές τουρνουά της Ρόδου. 16 τρίποντα για τους πράσινους, οι οποίοι είχαν πρώτους σκόρερς τον Φρανσίσκο με 13 και τον Γιαμπουσέλε με 12 πόντους. Πλέον το τριφύλι στρέφει την προσοχή του στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο 18 και 19 του μηνός με την συμμετοχή της Παρτίζαν, της πρωταθλήτριας του Eurocup Μπουργ και του ΠΑΟΚ. Ξανά στο ποδόσφαιρο αλλά και πάλι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος ολοκληρώνει μία ακόμα μεταγραφή φέρνοντας σήμερα στην Αθήνα τον 24χρονο διεθνή μαροκινό αριστερό αμυντικό Ανάς Σαλάχ Εντίν για να τον αποκτήσει αρχικά ως δανεικό και με οψιόν αγορά στο καλοκαίρι από τη Ρώμα με Τσάπρα και Ντέσσερς η πράσινη κόντρα στον Πανετολικό αύριο το βράδυ. Δύο μάτς έγιναν σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική στην Super League 2, Μαρκό Καλυθέα 2-1 και Ελ Ζάκυνθος 1-0. Τέσσερα παιχνίδια γίνονται αύριο, Σέντρα στις 4 στο Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β, στις 5 στο Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος, στις 5.30 στο Ελλάς Ήρου Αναγέννηση Καρδίτσας και στις 6 το απόγευμα στο Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. Μια σημαντική μεταγραφική κίνηση ετοιμάζεται να ολοκληρώσει ο Βόλος, όντας πολύ κοντά στην απόκτηση του Ρεμί Καμπελά από τον Ολυμπιακό, ενώ προς Ναβάγη οδηγείται η μεταγραφή του Τζον Σούταρ στον Άρη, καθώς προέκυψε διαφορά μεταξύ του παίκτη και των Rangers. Και στα νέα από το εξωτερικό, ιδανικό προσωπικό ξεκίνημα για τον Τάσο Μπακασέτα με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, καθώς ο πολύπυρος διεθνής μέσος μπήκε ως αλλαγή και σκόραρε στην ήττα της ομάδας του με 2-1 στο ντέρμπι με την Ανόρθωση. Τέλος, η Ερίνα Σαμπαλένκα και η Έλενα Ριμπάκινα θα διεκδικήσουν απόψε στις 11 τον τίτλο στο Αμερικανικό Open στο τουρνουά των γυναικών, ενώ στον αυριανό τελικό των ανδρών που θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ θα αναμετρηθούν ο Μπεν Σέλτον με τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος που διεξάγεται στο Βόλο.
0: Era Sport 101,8.

0: 10 και 5 το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με το Γιάννη Κωσταράκη να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, τη Βιβί Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Να επιστρέφουμε στο γήπεδο Καραϊσκάκη, εκεί όπου ήταν ο Μπάμπης Παπάζογλου, ο οποίος περιέγραψε πριν από λίγο τη σπουδαία νίκη του Όφη κόντρα στον Ολυμπιακό εκτός έδρας με 1-0. Ο Μπάμπης είναι κοντά μας για το τρίτο ημίχρονο. Μπάμπη, καλησπέρα. Τα καμπανάκια χτυπάγανε, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάλαβε, δεν τους έδωσε την πρέπουσα σημασία. 0-1 το τελικό αποτέλεσμα. 36 χρόνια μετά ο Όφη φεύγει με το διπλό.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Από τη μια πλευρά είναι ένα εφιαλτικό ντεμπούτο για τον Ιμανόλ του Αθήλ, αλλά είναι άδικο τώρα να κρίνεις ένα προπονητή με δύο προπονήσεις σε μια ομάδα. Και από την άλλη πλευρά είναι η αποθέωση, ίσως και το επιστέγασμα, γιατί το λέω επιστέγασμα, γιατί είναι μια ομάδα Όφη που πήρε κύπελο με τον ΠΑΟΚ, πήρε Super Cup με την ΑΕΚ, κέρδισε και τον Ολυμπιακό. Εξαιρετικό ξεκίνημα, προκρίθηκε και στη League Stage του Europa League. Τι άλλο μπορεί να ζητήσει ένας φίλαθλος του Όφη από την ομάδα του? Η αποθέωση από μια πλευρά μιας δομημένης ομάδας που ήταν, δούλεψε όλο το καλοκαίρι μαζί, απέναντι σε μια ομάδα που όχι μόνο άλλαξε τόσο πολύ το ρόστερ, αλλά άλλαξε και προπονητή. Μαγικά δεν γίνονται πλέον στις μέρες μας.
0: Καλά, ναι, μαγικό ραβδάκι δεν έχει κανείς.
1: Επειδή έλεγα και πριν το μάτσο ότι και με τη Λίμπαρ είχε ξεκινήσει με ευρωπαϊκό παιχνίδι σε τρεις μέρες και Τούμπα μετά από λίγες ακόμη μέρες, τότε ο Ολυμπιακός είχε δουλευτεί ένα εξάμηνο και μπήκαν κάποιοι παίκτες, αρκετές μεταγραφές σημαντικές, τον Γενάρη, και πήγε και τις τακτοποίησε. Εδώ ο Αλγκουαθίλη έπρεπε να βάλει πρώτη φορά βάλει μαζί που έρθει τα Φρόιλερ. Δεύτερο μάτσο βασικός ο Πέντερσεν. Πρώτο μάτσο αλλαγή ο Μπέιλι. Δεν γίνεται. Έχει και πίσω ο βασικός Σέντερφορ. Μπήκε ο Γκονζάλης βασικός, μπήκε και ο Γιάννη Τσουκαλαγή. Δεύτερο μάτσο μετά την επιστροφή του, μόνο την ενεργοποίησή του. Όλα αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Το σχήμα με Φορτούνη μαζί με Πόρτα, με Φρόιλερ, με Τσικίνιο και Ζώτα Σίλβα δεν πρέπει να το έχουμε ξαναδεί. Καταρχάς δεν το έχουμε ξαναδεί γιατί δεν έπαιζα μαζί ο Πόρτα και ο Φρόιλερ. Θέλω να πω ότι αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε μαγικά. Όμως για τον Ολυμπιακό, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ. Και γιατί, όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά και για την αντίδραση του κόσμου που φώναξε δύο φορές σε δύο διαστήματα με τη Λίμπα όλο το γήπεδο. Και αυτό είναι ότι χειρότερο για μια ομάδα που θέλει να κάνει επανεκκίνηση. Μπαίνει σε μια ισοστρέφεια, έχει μάθει Τετάρτη με τη Γιαγκελόνια που γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Όπως είπε και ο Πέντερσεν στις δηλώσεις του, θα παίξουν αύριο στην Ολυμπιακή Κυριακή. Πρέπει να αντιδράσουμε, δεν υπάρχει άλλο. Πρέπει να το βελτιώσουμε, να βγάλουμε μια αντίδραση, να παίξουμε καλύτερα, να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Είμαστε μια νέα ομάδα. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να το κάνουμε αυτό. Ο Αλγκουαθίλ στάθηκε σε κάποια καλά πράγματα που, όπως είπε, είδε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν έψαξε για δικαιολογίες. Έχουμε ευθύνες, πρέπει όλοι να τις αναλογιστούμε και να το αλλάξουμε. Δεν θέλω σε ένα μεγάλο σύλλογο να λέω ότι είμαστε μόνο δύο μέρες εδώ, ότι οι παίκτες είναι καινούργοι και όλα αυτά είναι δύσκολα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο γήπεδο. Πρέπει να κάνουμε, να κερδίζουμε. Καταλαβαίνω απόλυτα τον κόσμο και για την αντίδρασή του. Γιατί θέλει να βλέπει την ομάδα του να κερδίζει, ούτε καν να την βλέπει να κερδίζει οριακά 1-0, αλλά όχι σε καμία περίπτωση να χάνει. Και πρέπει να το αλλάξουμε, πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να βελτιωθούμε, πρέπει να τα κάνουμε όλα γρήγορα, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Και βέβαια είπα ότι δεν έχει παραπονό από την προσπάθεια των παιχτών και από τη δουλειά που γίνεται αυτές τις δύο μέρες, αλλά τώρα επαναλαμβάνω, μην γελιόμαστε τώρα ότι σε δύο μέρες μπορεί να γίνουν μαγικά πράγματα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι νέος προπονητής μόνο. Γιατί το ξεχνάμε αυτό. Είναι μια νέα ομάδα. Ο συνδυασμός είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τον ρώτησα και για τις μεταγραφές, γιατί κλείνει το παράθυρο και μην ξέρει, η ελιά μας ο Ολυμπιακός κοιτάζει για επιθετικό εδώ και καιρό. Ρώτησα αν υπάρχει απόφαση, δεν μας έδωσε καθαρή απάντηση. Λέει, όλες οι ομάδες στον κόσμο, όταν είναι ανοιχτή μεταγραφική περίοδος, υπάρχει αγορά, το κοιτάζουν. Αλλά εγώ είμαι εδώ, τώρα αυτή το μυαλό μου είναι πώς θα αξιοποιήσουμε και τους παίκτες που έχουμε, το ρόστερ. Και αυτό σημαίνει ότι νομίζω δεν έχει ληφθεί ακόμη η απόφαση, αν και είναι μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού το γκολ. Βέβαια, κακό εστιασμό στο σεντερφόρ. Αρωτήθηκε για τον Γκονζάλες και είπε ότι είναι ένα παιδί που θα, με παιχνίδι στο τέλο σεζόν θα είναι πολύ καλύτερο, θα είναι πολύ πιο έμπειρο. Και επανέλαβε κιόλα ότι θέλω στο τέλο σεζόν να είμαστε όλοι υπερήφανοι για την ομάδα. Το πιστεύει δηλαδή ότι θα το κάνει ο Αλγκουαθίλ. Βέβαια, τα αποτέλεσματα. Πολύ γρήγορα ο Ολυμπιακός έχει χάσει 5 βαθμούς. Είναι πάρα πολύ. Κυρίως όμως, Άγγελε, δεν είναι 5 βαθμούς. Είναι ο κίνδυνος να υπάρξει τώρα ισοστρέφεια. Να υπάρξει πανικός, να μην βοηθάει και ο κόσμος. Το μάτι με την Γιαγκελόνια εννοείται ότι είναι ακόμη πιο δύσκολο, αλλά πρέπει να κοιτάξει ο Ολυμπιακός να κάνει να πάρει το παιχνίδι και να πάρει και τις αποφάσεις. Το που πρέπει να κάνει ο Αλγουαθίλ είναι. Δεν πρέπει να κάνει τρομερές αλλαγές στο σύστημα, γιατί εδώ είμαστε λίγο 4-3-3. Βλέπουμε ότι δεν ήταν τόσο απλό που λέγαμε με τη Λίμπαρη, Γιώμες και όλα αυτά. Δεν ήταν τόσο απλό όπως το πίστευαν πολλοί. Πρέπει να βρει τους κατάλληλους παίχτες αυτή τη στιγμή που να είναι στην καλύτερη κατάσταση, τρεξίματα, εντάσεις, συνεργασίες για να παίρνει αποτέλεσμα. Αυτό είναι που πρέπει να κάνει, νομίζω, κατά την άποψή μου, ο Αλγουαθίλ. Ποιοι είναι, αυτός τους ξέρει, αυτός τους βλέπει. Από την άλλη πλευρά, μια μεγάλη εμφάνιση, μια μεγάλη νίκη για τον Όφη. Τι να πει κανείς, είναι η αποθέωση, παραλαμβάνω, ενός συνολικά ενός οργανισμού με πολλούς Έλληνες. Φαντάσου ότι έπαιζε ο Όφη χωρίς Νους και Αποστολάκη, αποφάσισε να τους κρατήσει, δεν υπήρχε συμφωνία, ήταν κανονικά στον πάγκο για να μην παίξουν. Και ο Όφη δεν άλλαξε τίποτα σε αυτό που ξέραμε. Αυτό που ξέραμε, αυτό παίζει. Και από τη στιγμή που βάλε και τον γκολ ο Κόντρο, έγιναν πιο εύκολα για τον Όφη και πολύ πιο δύσκολα για τον Ολυμπιακό. Η δε εικόνα της άμυνας του Ολυμπιακού άδεια στον γκολ του Κόντρο δείχνει πολλά. Δεν είναι συνήθως αυτό να το βλέπουμε στον Ολυμπιακό, να είναι τόσο άδεια η άμυνα του. Αυτό σημαίνει ότι, επαναλαμβάνω, οι αλλαγές πρέπει να γίνονται σιγά-σιγά σταδιακά και στον τρόπο παιχνιδιού, γιατί κινδυνεύεις να μην εισπάξεις τίποτα και να το κάνεις και χειρότερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι άδικο να το φορτώνεται ένας προπονητής που είναι δύο ημέρες σε μια ομάδα. Και να πω και κάτι.
0: Καλά, δεν θα φορτωθεί τίποτα ο νέος προπονητής ακόμα, αλλά η εικόνα γενικά δεν ήταν. Ήταν, νομίζω, μια συνέχεια της εικόνα της προηγούμενης κατάστασης.
1: Ναι, με διαφορετικό τρόπο πια το κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Και χειρότερο κιόλας, γιατί με τον Βόλο κέρδισε ο Ολυμπιακός και έφαγε ένα γκολ από λάθος του Ρέτσου. Δεν θα έτρωγε ποτέ γκολ. Το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε, έτσι. Ήταν πολύ πιο συμπαγής, επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός αμυντικά. Και αυτό το προστάτευε. Δύσκολια στον γκολ. Ναι, δύσκολια, αλλά το βάζε. Δεν έχανε εύκολα μετά. Θέλω να πω το εξής όμως. Και για το πρόβλημα, είναι φυσιολογικό. Επειδή ήμασταν στο γήπεδο, ο κόσμος ήταν πολύ, πολύ καλή διάθεση στο γήπεδο. Δεν έβλεπες παγωμάρα ή ένα σφίξιμο επειδή είχε γίνει αλλαγή προπονητή. Περίμενε, ίσως λάθος, να δει κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που έβλεπε με τον Μεντιλίμπαρ. Και όταν πια μπήκε τον γκολ του Όφη, γύρισε, τούμπα η κατάσταση και άρχισαν τα Μεντιλίμπαρ. Θα πω ότι δεν πήγε ο κόσμος με διάθεση να αποδοκιμάσει σκεφτόμενο τον Δίνο Μεντιλίμπαρ. Αυτό εισέπατα εγώ και έχω την εμπειρία να το καταλαβαίνω πώς πάει ένας φύλαθος στο γήπεδο. Αλλά αυτή είναι και η κατάσταση. Δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι. Ο Πούγκουρας έκανε δηλώσει ο Γκρέας Όφη και είπε το παιδί ότι ναι, είμαστε μια ομάδα που δεν αλλάζει το τρόπο παιχνιδιού της. Είμαστε μια ομάδα δουλεμένη πάρα πολύ. Αυτό κάνουμε στο γήπεδο και προσπαθούμε να το κάνουμε πάντα καλή, όσο γίνεται καλύτερα και να παίρνουμε τα αποτέλεσματα όπως έγινε σήμερα. Και για το παιχνίδι με το Hoffenheim. Θα συγκεντρωθούμε σε αυτό το παιχνίδι. Θέλουμε. Ο στόχος μας είναι να μπούμε στη League Phase του Europa League. Από τη στιγμή που μπήκαμε, θέλουμε να το παλέψουμε κάθε παιχνίδι και έτσι πρέπει να κάνει Όφη και θα το κάνει. Πόσο θα το καταφέρει, θα το δούμε στην πράξη. Αυτά, Άγγελε. Και περιμένω τώρα, νομίζω από αύριο θα έχουμε. Και σήμερα, νομίζω από αύριο θα δούμε ποια θα είναι και οριστική απόφαση του Ολυμπιακού για το αν θα κάνει μεταγραφή. Για επιθετικότερα, μην γελιόμαστε. Αλλά νομίζω ότι οι συνθήκες γύρω είναι στο να γίνουν.
0: Προς το να γίνει,
1: αλλά άστον το δούμε στην πράξη.
0: Πάντως γενικά αυτό που παρατήρησα είναι ότι στις, και με αυτό κλείνουμε κιόλας, ότι στις πλαγιοκοπήσεις των παικτών του Ολυμπιακού, όταν γινόταν σέντρα μέσα στην περιοχή, οι επιθετικοί δεν βρισκόντουσαν στη σωστή θέση.
1: Άγγελε, ο Γιάρεμς ήταν εκτός ένα μήνα okay.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλο οι προπονήσεις, άλλο τα παιχνίδια. Δηλαδή εσύ βλέπεις τον Γιάρεμς όπως ήταν. Δεν υπολογίζει και καλά την μπάλα. Αυτά είναι επόμενα. Αν πίστευε κανείς ότι θα φύγει με τη Λίμπαρ και ξαφνικά θα.
0: Όχι, αυτό δεν το πίστευε κανείς. Αυτό δεν το πίστευε κανείς. Είπα, μαγικά ραβδάκια δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν. Και παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός είχε ούτως ή άλλως δύσκολο δρόμο, αλλάζοντας τόσο πολύ το ρόστερ του και ειδικά μετά τον Αύγουστο. Μέσα στον Αύγουστο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη. Εάν αλλάζει και τον προπονητή, οκ, μπορεί να σε πάει μπάλα, μπορεί να κερδίσει ένα δυο μάτσα, πάει πάνω σου να το αλλάξει. Άμα δεν σε πάει μπάλα όμως, δηλαδή εννοώ δεν σου έρθει το αποτέλεσμα, να, αυτά θα γίνουν και θα έχεις μεγαλύτερη εσωστρέφεια. Κάνει μια ομάδα δεν καταστράφηκε αρχές Σεπτέμβρη. Καμιά ομάδα δεν κέρδισε ποτάσμα αρχές Σεπτέμβρη. Αλλά ο δρόμος είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Σήμερα, πώς το λένε, το βλέπει όλο, τα βλέπουν όλοι αρνητικά. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να περιμένω το επόμενο μάτι και το μεθεπόμενο και η διακοπή.
0: Καλά, αυτό ούτως ή άλλως θα γίνει, γιατί αρνητικά τα βλέπανε και το. Ακριβώς, χρονιά είναι μεγάλη και με αυτό κλείνουμε, Μπάμπη, για να πάμε και στο Βαγγέλη Μητρούσια. Αρνητικά το έβλεπαν και οι φίλοι του Ολυμπιακού όταν ήρθαν με τη Λίμπαρ και είδες που κατέληξε η χρονιά.
1: Αρνητικά.
0: Όχι.
1: Δεν το βλέπαν.
0: Εννοώ πριν.
1: Ένα φίλιο. Α, ναι, διαλυμένο ήταν.
0: Ναι, ακριβώς. Αρνητικά. Αρνητική...
1: Διαλυμένο δεν ήταν, αλλά πασχολούν δεν πήγαινε για τίποτα με το
0: παρελθόν. Ακριβώς. Και ήρθε με τη Λίμπαρ και η κατάληξη είναι γνωστή.
1: Και είχε βγει ουσιαστικά εκτός πρωταθλήματος και τελικά και το Ποντάγμα, αν δεν υπήρχε
0: το conference. Το με τον Μπάουκ το χάσε στην Τούμπα.
1: Με τον Μπάουκ, ακριβώς. Ένα μάτς. Που όμως είχε μπροστά του τη μεγάλη πρόκληση του ημιτελικού με την Αστον Βίλα.
0: Ωραία. Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Βαγγέλη Μητρούσια. Έλα, Βαγγέλη. Είχαμε κάποια αλλαγή στο δεύτερο 45 λεπτό καθώς ξεκίνησε.
2: Οι αλλαγές ήταν από πλευρά Ηρακλή, ότι έκανε δύο αλλαγές με την έναξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Βάλτερ Ματσάρη, ο προπονητής του Ηρακλή, περνώντας στην θέση του Καμπουέ τον Ραντόγια και στη θέση του Μυρ πέρασε τον Ήβι Λόπεθ. Αυτές ήταν οι δύο αλλαγές. Από την άλλη πλευρά, ο Ατρόμητος συνεχίζει με την ενδεκάδα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ατρόμητος, ο οποίος εξακολουθεί να προηγείται με 0-1, με 1-0 με τον γκολ που πέτυχε ο Τσιλούλης στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό που βλέπουμε τώρα, Άγγελε, σε αυτά τα 8 λεπτά, είναι στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης στο παιχνίδι, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, είναι ότι μπήκαν με πιο δυνατά από ότι στο πρώτο ημίχρονο, με τον Ηρακλή να πιέζει την ομάδα του Ατρομήτου και ο Ατρόμητος, ο οποίος προσπαθεί να κλέψει την μπάλα για να βγει.
0: Εγώ όμως βλέπω κάτι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Βλέπω τον Εμπαπέ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Βαγεκάνο και τη Ρεάλ να προηγείται με 1-0 και τον Ζωζέ Μουρίνιο να κοιτάζει ικανοποιημένος από το σημείο του πέναλτι ο Εμπαπέ, έτσι, να κοιτάζει ικανοποιημένος στον αγωνιστικό χώρο.
2: Το γκολ είναι το καλύτερο φάρμακο για όλους.
0: Γι' αυτό το είπα, βλέπω γκολ εγώ τώρα.
2: Λοιπόν, για να δούμε τώρα τον Ηρακλή, ο οποίος προσπαθεί από την αριστερή πλευρά, αλλά εδώ κακή συνεννόηση από την παλιά που γίνεται από τον Λόπεθ προς τον Σουρλί. Δεν θα τα καταφέρει, ήταν δυνατή η πάσα, η μπάλα πέρασε πλάγιο. Το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο με τον Μουντέ. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Εκεί που στέλνει την μπάλα όμως θα κόψει ο Ραντόγια, που γύρισε πίσω για να βοηθήσει την ομάδα του. Λάθος εδώ που στην προσπάθειά του να διώξει ο Ρος είναι αυτός που ελέγχει τώρα για τον Ηρακλή, ο Πένια, πιο δεξιά η μπάλα εκεί που προσπαθεί ο Βούρος και θα περάσει δεξιά για τον Σόρια. Ο Σόρια, ο οποίος το κάνει αυτό, προσπαθεί να βοηθήσει και μεσοπιθετικά την ομάδα του, όπως θα κλέψει όμως το Σαμί και τώρα είναι ο Περέα. Ο Περέα για βασικό του Ατρομήτου είναι δίπλα του. Το σουτ που γίνεται από πολύ μακριά έξω από τη μεγάλη περιοχή, θέλησε να ευνηδιάσει τον Αθανασιάδη, δεν θα τα καταφέρει όμως, η μπάλα θα περάσει δίπλα από την εστία του Ηρακλή. Στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης το σουτ αυτό από τον επιθετικό του Ατρομήτου, ο οποίος έπεσε λίγο κάτω, σηκώθηκε και η μπάλα είναι ξανά στα πόδια των παικτών του Ατρομήτου, καθώς την κέρδισαν από την προσπάθεια που έκανε ο Ηρακλής να βγάλει μπροστά προς τον Γκόλιτς. Εκεί πήγαινε η μπάλα προς τον σέντερφορ της ομάδας του Ηρακλή, όμως δεν το επέτρεψαν αυτό οι παίκτες του Ατρομήτου. Εδώ χάνεται όμως η μπάλα, δεν είναι καλή η πάσα από τον Τσιγκάρα, η μπάλα περνάει πλάγια και το πλάγιο είναι. Και εδώ έχουμε δύο αλλαγές τώρα βλέπω. Για τον Ατρόμητο θα βγει ο Τσιλούλης και στη θέση του θα μπει ο Πνευμονίδης. Αυτή είναι η μία αλλαγή και η άλλη είναι θα μπει ο Τσαντίλας στη θέση του παίκτη, για να δούμε ποιος θα είναι. Λοιπόν, η πρώτη είπαμε ότι ο Πνευμονίδης, του Περέα. Αυτή είναι η δεύτερη, ο Τσαντίλας στη θέση του Περέα. Και η πρώτη, όπως είπαμε, στη θέση του Τσιλούλη πέρασε ο Πνευμονίδης. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές που κάνει, αλλά και άλλες δύο αλλαγές τώρα για τον Ηρακλή. Στη θέση του Νανού θα περάσει με το νούμερο 43, είναι με το νούμερο, αν δεν κάνω λάθος, ναι, 43, είναι ο Ροσέντο, θα περάσει. Και θα δούμε και την άλλη αλλαγή που έγινε για τον Ηρακλή. Είναι τέσσερις οι αλλαγές για τον Ηρακλή, ο οποίος θέλει να αλλάξει όλη την τέτοιο στη θέση του Νονού. Ο Μάρκες, λοιπόν, έτσι. Ο Μάρκες είναι στη θέση του.
0: Η Ρεάλ Βαγγέλη δείχνει να καθαρίζει το παιχνίδι. Ο Καρέρας κάνει το 2-0.
2: Ευκαιρία δοκάρι για τον Ατρόμητο από το σουτ που έγινε από την αριστερή πλευρά. Εκεί από τον Τσούμπερ έστειλε να χτυπήσει την μπάλα στο αριστερό κάτω το δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Τσούμπερ, λοιπόν, είναι ο παίκτης ο οποίος από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα, χτύπησε ακριβώς στη μέση, θα έλεγα έτσι, του δεκαριού και στη συνέχεια αποκρούστηκε η μπάλα και η ομάδα του Ηρακλή σώζεται από μια δεύτερη παραβίαση από τον Τσούμπερ, διατηρεί το 0-1 και στη συνέχεια απομάκρυναν οι παίκτες του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος λοιπόν σώθηκε, θα έλεγα έτσι, από θαύμα σε αυτή την φάση. Στο 56ο λεπτό ο Τσούμπερ ήταν ο παίκτης, ο οποίος από πλάγια θέση με δυνατό σούτ την έστειλε να χτυπήσει στο αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο να κάνει το 0-2 και να δώσει άλλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Όμως παραμένει το 0-1, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 21ο λεπτό. Εδώ παίζεται, λέει ο διαιτητής, αφήνει τη φάση να εξελιχθεί, γιατί εκεί υπάρχει ο Μάρκες που ήταν πεσμένος στο έδαφος. Ο Ηρακλής μέσα στην περιοχή με τον Σόρια. Εκεί το σούτ από το λόγο και η μπάλα στα δίκτυα. Η μπάλα έχει περάσει, ο Χουτισότης θα διώξει. Όχι, δεν πρέπει να έχει περάσει τη γραμμή. Αυτό θα μας το δεις και θα μας βοηθήσεις, γιατί εντυπωσιακό, χτύπησε στο δοκάρι και έσκασε. Αλλά αν πέρασε τη γραμμή ή όχι, αυτό δεν ξέρουμε. Νομίζω ότι τώρα εδώ υπάρχει παίκτης του Ηρακλή που ήταν μέσα και υπάρχει διακοπή. Να λοιπόν που μέσα σε δύο λεπτά, δύο εντυπωσιακές μεγάλες ευκαιρίες, η μία για τον Ατρόμητο και η άλλη για τον Ηρακλή. Ήταν ο Ιβάν Λόπεθ ο παίκτης, ο οποίος έπιασε αυτό το δυνατό σουτ. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, έσκασε, αν πέρασε ή όχι δεν ξέρω. Γιατί τώρα φαίνεται του Ηρακλή φωνάζουν ότι και διαμαρτύρονται προς τον διαιτητή. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο κύριος Κατόπης. Υπάρχουν και διαμαρτυρίες και ζητάνε να πάει στο ΒΑΡ να δει. Αυτό λένε από τον Ηρακλή. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν, για να δούμε.
0: Τα replay που έχω δει είναι το τρίτο που βλέπω, δεν βοηθάνε. Δεν βοηθάνε αυτή τη στιγμή.
2: Για να δούμε τι λέει τώρα ο διαιτητής. Τι δείχνει. Παίζεται, λέει, ή θα πάει στο ΒΑΡ. Όχι, νομίζω περιμένει. Πάντως το παιχνίδι έχει διακοπεί. Όχι, παίζεται, λέει ο διαιτητής. Δεν υπάρχει κάτι που σημαίνει ότι δεν έχει περάσει την γραμμή, γιατί έτσι όπως φαίνεται από εδώ, όπως έσκασε, θεώρησα και εγώ ότι έχει περάσει την γραμμή, αλλά δεν έχουμε όμως αυτή τη δυνατότητα, δεν είμαστε ούτε στην ίδια ευθεία, ούτε από εδώ ψηλά. Ήταν πάντως εντυπωσιακό. Τώρα ο Ατρόμητος μέσα στην περιοχή. Θα κόψουν την τελευταία στιγμή οι παίκτες του Ηρακλή εκεί τον επιθετικό της ομάδας, τον Πνευμονίδη. Ο Πνευμονίδης ήταν ο παίκτης ο οποίος μέσα στην περιοχή, και εδώ υπάρχει παίκτης του Ηρακλή που είναι πεσμένος. Εκεί πάει και διαμαρτύρεται τώρα ο Θανασιάδης προς τον διαιτή της αναμέτρησης, ενώ φαίνεται και ο Πνευμονίδης κάτι να λέει. Η συνέχεια στο παιχνίδι με τον διαιτή τώρα να σημειώνει κάτι στον μπλοκάκι, τον οδέχεται τις διαμαρτυρίες από τον τερματοφύλακα. Κάτι φαίνεται να του λέει εκεί και ο Πένια, να του λέει για την προηγούμενη φάση, αλλά και ο διαιτητής όμως δείχνει συνέχεια στο παιχνίδι, εκεί που θα στηθεί η μπάλα που έγινε το φάουλ και θα δοθεί η συνέχεια από τον Αθανασιάδη. 60 λεπτό της αναμέτρησης και σίγουρα το παιχνίδι έχει πάρει ένα άλλο ενδιαφέρον και κίτρινη στον τερματοφύλακα Αθανασιάδη για την καθυστέρηση που έκανε. Στο 60 λεπτό της αναμέτρησης η κίτρινη αυτή από τον διαιτητή της αναμέτρησης, με την άγρια μορφιά που παρουσιάζει στα τελευταία λεπτά. Ήταν στον Πνευμονίδη, με συγχωρείτε, η προηγούμενη κάρτα και όχι στον Αθανασιάδη. Ο Πνευμονίδης ήταν ο παίκτης ο οποίος είδε την κίτρινη κάρτα για την προηγούμενη φάση. Η συνέχεια στο παιχνίδι για τον Ηρακλή με την μπάλα να παίζεται από την δεξιά πλευρά. Σόρια μπροστά από τον Πνευμονίδη. Πίσω, εκεί που είναι ο Βούρος. Αυτός περνάει πιο αριστερά για τον Ρος. Ο Ρος αλλάζει με τον Πίνια, ο Πίνια ο οποίος κατεβάζει την μπάλα αριστερά για τον Ρος. Περιμένει ο Νιζέτ, θα κόψει όμως εδώ υπάρχει η μπάλα, είναι πλάγια, το πλάγιο που κερδίζει ο Λίρατζης από την δεξιά πλευρά, θα το εκτελέσει ο Μουντές. Παίζουν πολύ γρήγορα το 1-2. Οι παίκτες του Ατρομήτου προσπάθησαν εκεί να βγάλουν μπροστά ο Τσούμπερ μαζί με τον Τσαντίλα. Όμως στη συνέχεια η μπάλα κατέληξε στα χέρια και στον τερματοφύλακα του Ηρακλή. Γρήγορα έπαιξαν το 1-2 και τώρα ο Πίνια μαζί με τον Βούρο αλλάζουν την μπάλα. Η μπάλα ξανά έρχεται από την αριστερή πλευρά για τον Ρος. υπό την πίεση του Τσαντίλα και του Τσούμπερ από την άλλη πλευρά. Η μπάλα πάει δεξιά για τον Σόρια. Λόπεθ που είχε το δοκάρι και την ευκαιρία για τον Ηρακλή να φτάσει στην ισοφάριση. Νιζέτ από την αριστερή πλευρά μπροστά από τον Λίρατζι. Η σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά είναι αδύναμη εκεί. Προσπάθησε με την κεφαλιά αυτή να ευνηδιάσει ο Μάρκες, αλλά δεν τα κατάφερε. Μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου Χουτεσότης. Μάγνουσον, η βαθιά μπαλιά για τον Πνευμονίδη. Εκεί βάζει το σώμα του έξυπνα ο Βούρος. Η μπάλα θα περάσει πλάγια. Το πλάγιο είναι για τον Ηρακλή με τον Σόρια. Ο Σόρια ο οποίος εκτελεί πίσω για τον Βούρο. Βούρος ψάχνει να βρει στήριγμα, αλλά το βρίσκει πίσω στον κεντρικό αμυντικό τον Πίνια και αυτός πιο αριστερά για τον Ρος. Ο Πίνια θέλει να περάσει, δεν θα καταφέρει όμως υπό την πίεση και του Τσούμπερ. Η μπάλα πίσω αριστερά και τώρα Σουρλής. Νιζέτ, Ιβέον Λόπεθ, Ραντόγια, θα κόψουν οι παίκτες στο ατρομή του. Μπουτοσαμί έρχεται με νέα κόντρα ο Νιζέτ, θα κερδίσει και πέφτει στο έδαφος και υπάρχει εδώ φάουλ που σφυρίζεται από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Η μπάλα είναι για τον Ηρακλή με τον παίκτη τον Νιζέτ να είναι κάτω. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, δείχνει εκεί ο Λόπεθ ότι έτσι όπως έβαλε το πόδι του σηκώνεται τελικά, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό για τον παίκτη του Ηρακλή στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-1 παραμένει από το 21ο λεπτό. Με τον γκολ του Τσιλούλη ο Ατρόμητος προηγείται του Ηρακλή. Θυμίζουμε ότι μέσα σε 2 λεπτά ο Ατρόμητος άγγιξε το 0-2 με το Τζούμπερ το δοκάρι και το οριζόντιο δοκάρι στη συνέχεια από τον Ηρακλή για να φτάσει στην ισοφάριση. Ήταν οι δύο καλύτερες στιγμές σε αυτά τα 15 λεπτά περίπου του δευτέρου ημιχρόνου, 19 με συγχωρείτε λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Η μπάλα παίζεται από τη δεξιά πλευρά, το πλάγιο εκτελείται γρήγορα από τον Σόρια, πίσω για τον Βούρο, αυτός για τον Πίνια. Με τον γνωστό τρόπο αλλάζουν την μπάλα για να τραβήξουν πιο μπροστά τους παίκτες στο ατρομή του. Έρχεται τώρα ο Ιβάν Λόπεθ από την αριστερή πλευρά. Κρατάει την μπάλα υπό την πίεση του Τσαντίλα, πίσω για τον Πίνια. Πίνια για τον Βούρο, τρέχει ο Πνευμονίδης να την κερδίσει. Εξακολουθεί να την έχει στα πόδια το Βούρος, αριστερά η μπάλα για τον Σουρλή. Ο Ατρόμητος έχει γυρίσει πίσω και προσπαθεί με διπλή ζώμη άμυνας να αμυνθεί και από την άλλη πλευρά ο Ηρακλής ψάχνει να βρει τους διαδρόμους. Τώρα ο Νιζέτα από αριστερά κάνει το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Θα διώξει ο Σταυρόπουλος μακριά, η μπάλα είναι πλάγια. Το πλάγιο είναι για τον Ηρακλή που εκτελείται γρήγορα με τον Σουρλή. Σουρλής, Λόπεθ. Αλλάζουν την μπάλα πίσω από τον Σουρλή για τον Πίνια, πιο δεξιά για τον Βούρο και αυτός στον αρχηγό του Ηρακλή, τον Σόρια. Η σέντρα του Σόρια μέσα στην περιοχή, εκεί είναι ο Λίρατζης, η μπάλα θα κοντράρει πάνω στον Ιζέτ, ξανά στα πόδια του Λίρατζη που την προσπαθεί να την απομακρύνει. Έρχεται ο Ρος όμως δεν είναι καλή με το κεφάλι, η μπάλα πλάγια, το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο. Στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Η συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι με τον Τσαντίλα να μάχεται εκεί, ο Μουντές θα απομακρύνει, ο Τσούμπερ προσπάθησε με το κεφάλι, πίσω η μπάλα από τον Βούρο στον Πίνια. Ο Ατρόμητος παίζει στο μισό γήπεδο και προσπαθεί να έχει κλειστούς τους διαδρόμους για να μην επιτρέπει στον Ηρακλή να γίνει απειλητικός προς την εστία του Χουτεσότη. Τσιγκάρας πίσω για τον Μάγνουσον και εδώ υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ όπως δείχνει ο διαιτητής με το χέρι και αυτό δίνει τη δυνατότητα η μπάλα να είναι στην κατοχή του Ατρομήτου. Με αυτό το φάουλ θα δώσει συνέχεια. Είναι ο Μάγνουσον αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια με το αριστερό, η μπάλα δεξιά για τον Μουντέ δεν θα την προλάβει και το πλάγιο τώρα είναι για τον Ηρακλή. Πάει γρήγορα να το εκτελέσει ο Νιζέτ, το εκτελεί για τον Ρος. Είναι εκεί ο Λόπεθ, κρατάει την μπάλα, τώρα θα δώσει για τον Λόπεθ. Αυτός πίσω για τον Πίνια. Πιο δεξιά από το κεντρικό αμυντικό για τον Βούρο. Έρχεται τώρα ο Ραντόγια σε ρόλο οργανωτή για τον Ηρακλή. Νιζέτ, Ρος, θα ξεφύγει από τον Μουντέ. Έρχεται όμως γρήγορα εκεί ο Σταυρόπουλος και θα απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο. Το πλάγιο είναι από την αριστερή πλευρά και κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, όπως επιτείται η ομάδα του Ηρακλή. Ο Νιζέτ, γιατί μπήκε μια δεύτερη μπάλα, θα τη βγάλει έξω για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Ατρομήτου. Όλοι οι παίκτες του Ηρακλή μπροστά και του Ατρομήτου πίσω, θα διώξει εκεί ο Τσιγκάρας, προσπάθησε ο Λίρατζης. Τρέχει ο Πνευμονίδης, πιέζει τώρα ψηλά τον Βούρο, Πίνια, Ρος, Σουρλής, υπό την πίεση του Λίρατζη και υπάρχει φάουλ. Το φάουλ εκτελέστηκε γρήγορα από τους παίκτες του Ηρακλή. Εδώ τώρα που πάει η μπάλα είναι για τον Σόρια, ο οποίος υπό την πίεση και το Πνευμονίδη γυρίζει πίσω προς τον Πίνια. Ρος και Ραντόγια. Ζετ, ξανά Ρος, πίσω για τον Πίνια. Η πίεση αυτή των παιχτών του Ατρομήτου δεν επιτρέπει στους παίκτες του Ηρακλή να βρούνε τους διαδρόμους και προσπαθούν πότε από την αριστερή πλευρά με τον Ζετ και από την πλευρά δεξιά με τον Σόρια, που εκεί θα χάσει την μπάλα, θα κερδίσει όμως το πλάγιο, το εκτελεί γρήγορα για τον Λόπεθ. Λόπεθ για τον Σόρια που έχει χώρο, θα βγάλει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι για τον Ιζέτ. Η μπάλα θα περάσει με το κεφάλι, θα διώξει ο Λίρατζης και είναι πλάγιο. Το πλάγιο από τη μία πλευρά στην άλλη. 61 το λεπτό της αναμέτρησης, Ηρακλής Ατρόμητος, παραμένει το 0-1 με τον γκολ του Τσιλούλη από το 21ο λεπτό, ένα γκολ που χρειάστηκε βοήθεια από το ΒΑΡ. Με τις δύο ομάδες έφτασαν πολύ κοντά ο Ατρόμητος να κάνει το 0-2 με τον Τσούμπερ στο 56ο λεπτό, όταν έστειλε την μπάλα στο αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Ηρακλή, και 1,5 λεπτό αργότερα ήταν ο Λόπεθ με το οριζόντιο δοκάρι να χάσει τη μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή να φτάσει στην ισοφάριση. Πίσω η μπάλα στον Αθανασιάδη. Πίνια. Ραντόγια. Και εδώ για να δούμε αν θα υπάρξει αλλαγή από την πλευρά. Για να δούμε όμως τώρα μέσα στην περιοχή προσπαθεί ο Νιζέτ, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ. Έτσι η φάση σταματάει εδώ, το φάουλ που έγινε πάνω στον Μουντέ. Σφυρίζεται από τον διτή της αναμέτρησης και ζητάει κάρτα εκεί ο Σταυρόπουλος από τον διτή της αναμέτρησης να δείξει στον παίκτη του Ηρακλή. Και τώρα αλλαγή, θα βγει ο Μουντές και θα περάσει με το νούμερο 6 ο Καραμάνης. Αυτή είναι μία ακόμη αλλαγή από την πλευρά του Ατρομήτου. Η συνέχεια στο παιχνίδι είναι από τον Χουτεσότη. Στο 71ο λεπτό έχουν φτάσει δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Στο Πανσαλικό στάδιο, Ηρακλής Ατρόμητος 0-1. Μάχες στο χώρο του κέντρου. Ηρακλής, η παλιά αριστερά για τον Ιζέτ. Έχει χώρο, έχουν προωθηθεί. Η σέντρα δεν είναι καλή, προσπάθησε να ευνηδιάσει, αλλά δεν ήταν καλή όμως η πάσα από τον Ιζέτ. Σαν σέντρα σουτ πήγε να κάνει. Σε καμία περίπτωση ο Κουτισσότης δεν εισήγησε, η μπάλα πέρασε out και τώρα η συνέχεια από τον τερματοφύλακα του Ατρομήτου. Λευτέρης Κουτισσότης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Προσπάθησε ο Ρος, πήρε την κεφαλιά από τον Λίρατζη. Ξανά οι δύο παίκτες σε μονομαχία. Εδώ υπάρχει φάουλ που γίνεται από τον Λίρατζη. Έχει σηκώσει και την σημαία του, αλλά και σφύριγμα από τον Δίτσα Μέτσα. Κέλεσαν γρήγορα οι παίκτες του Ηρακλή. Ραφίνια πίσω για τον Αθανασιάδη, Βούρος για τον Ραντόγια. Ραντόγια υπό την πίεση εκεί του Τσούμπερ. Τον κρατάει εκεί ο Τσούμπερ. Αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Τώρα σφυρίζει ο διαιτητής και λέει να εκτελείται γρήγορα το φάουλ. Ρος. Ραντόγια ξανά πίσω για τον Ρος. Αυτός πιο πίσω για τον Πίνια. Ο Πίνια ψάχνει να βρει συμπαίκτη του εκεί που θα δώσει την πάσα. Κατεβάζει την μπάλα πίσω για τον Ρος υπό την πίεση εκεί του Λίρατζη. Η παλιά τώρα μέσα να βρει σε θέση βολής. Και μεγάλη ευκαιρία και ισοφάριση για τον Ηρακλή από τον Μάρκες. Η μπάλα στα δίχτυα. Ο Μάρκες, ο οποίος από την πάσα που δέχτηκε από πολύ μακριά από τον Ρος, βρήκε θα έλεγα τον διάδρομο μέσα από την περιοχή, από πλάγια θέση προχώρησε, έκανε το σουτ και την έστειλε στα δίχτυα και με τον τρόπο αυτό ισοφαρίζει σε 1-1 στο 74ο λεπτό της, 3ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ηρακλής ισοφαρίζει σε 1-1 και δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Να λοιπόν που αυτό που έψαχνε το βρήκε με αυτή την βαθιά παλιά που ξεκίνησε από τον Ρος. Τον βρήκε, κατάφερε να βρει τον διάδρομο, να προχωρήσει μέσα στην περιοχή από πλάγια σε θέση να κάνει το σουτ και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και σίγουρα το 1-1 δίνει ένα νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που σίγουρα αποκτάει μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσο πλησιάζει προς το τέλος. Σε αυτά τα 16 λεπτά που απομένουν ακόμη συν τις καθυστερήσεις και τώρα τον γκολ αυτό έχει δώσει άλλον αέρα για τον Ηρακλή που βγαίνει γρήγορα μπροστά με τον Σουρλή. Σουρλής που κλείνει προς τον κέντρο. Εδώ το σουτ που γίνεται από τον Κόλιτς, η μπάλα θα καταλήξει out. Δεν ήταν καλό, δεν είχε σωστά το σώμα του ο επιθετικός του Ηρακλή, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Η μπάλα κατέληξε out και έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο η μπάλα καταλήγει στην κατοχή του Ατρομήτου. 1-1 το παιχνίδι από τον γκολ που πέτυχε λίγο νωρίτερα ο Μάρκες. Και σίγουρα αυτό το 1-1 δίνει άλλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Και τώρα είναι σειρά του Ατρομήτου. Πολύ γρήγορα μπροστά. Λίρατζης μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση. Σέντρα. Θα κόψει εκεί ο Πίνια. Έρχεται ο Λόπεθ για να κερδίσει, θα κερδίσει όμως την μπάλα. Ο Ατρόμητος εδώ δεν μπορούσε τελικά να τη συγκρατήσει. Η μπάλα είναι πλάγια και το πλάγιο είναι για τον Ηρακλή. Εκτελείται από τους παίκτες του Ηρακλή. Ο Ρος, ο παίκτης ο οποίος έδωσε την πάσα στον Μάρκες και αυτός νίκησε μέσα από την περιοχή και από πλάγια θέση και έκανε το 1-1 και αυτό το 1-1 δίνει άλλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Το έψαχνε τον γκολ ο Ηρακλής, είχε τη μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι του Λόπεθ αλλά δεν τα κατάφερε σε εκείνο το σημείο. Τώρα κατάφερε να φτάσει σε 1-1, νωρίτερα όμως είχε και ο Ατρόμητος την ευκαιρία να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να έχει προβάδισμα δύο τερμάτων απέναντι.
0: Λοιπόν, βάσει τριάμβου για τη Ρεάλ Βαγγέλη, 3-0 κόντρα στη Ράγιο με τον Μπέλιγχαμ να πετυχαίνει το τρίτο γκολ. Συνεχίζει.
2: Η συνέχεια λοιπόν, ο Μάρκες πίσω για τον Βούρο υπό την πίεση των παιχτών του Ατρομήτου. Η εικόνα είναι ίδια όπως την είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο από το ξεκίνημά του, με τον Ατρόμητο πίσω να μην επιτρέπει στους παίκτες του Ηρακλή. Εδώ υπάρχει φάουλ. Και τώρα, για να δούμε εδώ, είναι κίτρινη κάρτα που δείχνει ο διαιτητής, για να δούμε, θα δείξει κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή? Όχι, δεν δείχνει κάποια κίτρινη. Στο μνημονίδι είναι φάουλ μόνο και δείχνει και το σημείο που θέλει να στηθεί. Το φάουλ είναι ανάμεσα από τη μεσαία γραμμή και την μεγάλη περιοχή και λίγο δεξιά από τον άξονα, με τον Λόπεθ να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Πιο δεξιά είναι ο Σόρια. Όλοι οι παίκτες οι υπόλοιποι έχουν πάρει θέση. Εκτελείται προς το δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά πολύ ψηλά από τον Κόλιτς. Το σουτ που γίνεται από τον Πίνια έχει κοντράρει. Υπάρχει όμως σφύριγμα γιατί υπάρχει επιθετικό φάουλ που έγινε πάνω στον Τσαντίλα που γύρισε πίσω για να βοηθήσει αμυντικά την ομάδα του. 13 3 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό συν τις καθυστερήσεις. Η αγωνία μεγαλώνει όσο παραμένει αυτό το 1-1 και όσο οι δύο ομάδες θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ που θα τους δώσει την νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Εδώ υπάρχει φάουλ. Ο Τσούμπερ, ο οποίος φωνάζει από το μαρκάρισμα του Λόπεθ που πάει εκεί και το χτυπάει στην πλάτη. Σηκώνεται, τελικά δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Η συνέχεια από τον Ατρόμητο. Ο Σταυρόπουλος πήγε να εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε η ομάδα του. Και ο Τσούμπερ συγκεκριμένα, ο οποίος προωθείται για να πάρει θέση προς την άμυνα του Ηρακλή. Ο Σταυρόπουλος, ο οποίος ψάχνει να βρει πού θα στείλει την μπάλα. Ενώ βλέπουμε τον Κέρκες να δίνει οδηγίες και από την άλλη πλευρά ο Ματσάρη είναι στον πάγκο και παρακολουθεί το παιχνίδι. Καθιστός. Σταυρόπουλος, η μπαλιά για τον Πνευμονίδη που κινείται εκεί ως όρια, θα κόψει με το κεφάλι. Ο Πνευμονίδης θα κατεβάσει την μπάλα, μονομαχίες από τους δύο ποδοσφαιριστές. Η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι για τον Ηρακλή. Όπως δείχνει, όχι, είναι φάουλ τελικά και όχι πλάγιο. Εκτελέστηκε γρήγορα, πίσω η μπάλα, Πίνια. Ζητάει την μπάλα ο Νιζέτ. Ο Πίνια για τον... αφήνει με μία για τον Λόπεθ. Ο Λόπεθ, ο οποίος είναι μπροστά από τον Σταυρόπουλο, αριστερά για τον Νιζέτ. Νιζέτ κάνει τη σέντρα. Θα περάσει η μπάλα. Θα κόψουν οι παίκτες εκεί. Ο Μάγνουσον και στη συνέχεια Ούρουνεν. Και τώρα προσπαθεί ο Πνευμονίδης εκεί για να διώξει την μπάλα. Με δεύτερη προσπάθεια θα κερδίσει, θα την απομακρύνει για τον Τζούμπερ που μάχεται μπροστά, Τσαντίλας. Πίσω η μπάλα από τον Βούρο. Βγαίνει ο Θανασιάδης. Θα κόψουν οι παίκτες στο τρομί του. Πνευμονίδης, η μπαλιά δεξιά για τον Λίρατζη που έχει χώρο. Το σούτ από την περιοχή, θέλει να ευνηδιάσει και θα περάσει ελάχιστα out. Στο 79ο λεπτό το σούτ αυτό από τον Λίρατζε, από την πάσα που δέχτηκε από τα αριστερά από τον Πνευμονίδη, προχώρησε λίγο και από το ύψος μεγάλης περιοχής θέλησε να βνηδιάσει τον Αθανασιάδη, έκανε το σούτ και η μπάλα κατέληξε out. Και τώρα από τη μία εστία στην άλλη, Σουρλής για τον Κόλιτς. Θα κόψει όμως ο Μάγνουσον, θα απομακρύνει εδώ, θα κερδίσει ο Λόπεθ. Την κερδίζει όμως ο Σταυρόπουλος και τώρα είναι Μουτοσαμί. Η μπαλιά για τον Λίρατζη. Καθυστερεί λίγο. Πίσω για τον Καραμάνη. Καραμάνης πίσω για τον Σταυρόπουλο. Υπό την πίεση εκεί του Κόλιτς και του Μάρκες. Ο Μάρκες που ισοφάρισε σε 1-1 στο 73ο λεπτό. Το γκολ που είχε πετύχει ο Τσιλούλης στο 21ο λεπτό. 1-1 το αποτέλεσμα και η μπάλα έρχεται για τον Καραμάνη στην δεξιά πλευρά από τον Πνευμονίδη. Καραμάνης, Τσιγκάρας, Λίρατζης, η σέντρα μέσα στην περιοχή, θα διώξει ο Βούρος, θα κερδίσει ο Μουτοσαμί, προσπαθεί να παίξει τον δύο με τον Τζούμπερ, δεύτερη προσπάθεια και από τον Τζαντίλα η μπάλα θα καταλήξει out. Με δεύτερη προσπάθεια εκεί προσπάθησε, δεν τα κατάφερε και τώρα έχουμε αλλαγή, ετοιμάζεται για τον Ηρακλή. Με το νούμερο 27 είναι ο Κράινς. Λόπεθ που έχει δώσει πνοή στον Ηρακλή, είχε και την ευκαιρία με το δοκάρι. Κόλιτς, Μάρκες, δεξιά ο Ισπανός για τον συμπατριώτη του. Σόρια τη σέντρα, δεν μπορεί εκεί ο Λόπεθ, η μπάλα θα περάσει out. Αυτή η προσπάθεια δεν καρποφορεί, περνάει ακίνδυνα για τον Ατρόμητο και ανεκμετάλλευτη για τον Ηρακλή. Και εδώ θα βγει ο Σουρλής από το παιχνίδι. Αυτή είναι η τέταρτη αλλαγή. Στη θέση του θα περάσει με το νούμερο 27 ο Κράινς. Στο 22ο λεπτό. Η συνέχεια τώρα από τον Κουτεσότη. Περιμένει λίγο να βρει συμπαίκτη εκεί που θα στείλει την μπάλα και ζητάει να προωθηθούν οι συμπαίκτες του. για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Τσαντίλας. Όμως θα κερδίσει ο Ερακλής που βγαίνει μπροστά γρήγορα με τον η μπάλα. Είναι ο Τσαντίλας. Όμως θα κερδίσει ο Ερακλής που βγαίνει μπροστά.

0: Πολύ άγγιξε μια σπουδαία κατάκτηση στο πρώτο σετ. Βρέθηκε πίσω με 4 πόντους. Εν τέλει το διεκδίκησε και το έχασε για 2, 23-25 από την Ιταλία, η οποία είναι τυπικά φιλοξενούμενη, αλλά ουσιαστικά γηπεδούχος στην Παλαπανίνη, σε ένα κατάμεστο αυτή τη στιγμή. Κλειστό, υπερπροσπάθεια για τους διεθνείς. Ένα λάθος του Γαλλιώτου λίγο πριν το κλείσιμο του σετ τύχησε. Αλλά παρόλα αυτά η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη έχει εμφανιστεί ίσως περισσότερο ανταγωνιστική από ό,τι θα την περίμεναν οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί είναι μια ομάδα με παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Παρόλα αυτά τα βρήκαν δύσκολα από τους διεθνείς μας στο πρώτο σετ. Έχουν ξεχωρίσει έως τώρα ο Ράπτης, ο Πρωτοψάλτης αλλά και ο Βουλκίδης. Ο Βουλκίδης συγκεκριμένα με κάποια μπλοκ που έχουν σταματήσει επιθέσεις των Ιταλών. Εξ αρχής ήταν το παιχνίδι για την Ελλάδα.
1: Ήταν δύσκολο εξορισμού το παιχνίδι. Χάσαμε το πρώτο σετ, Βασίλη. Ελπίζουμε η καλή εικόνα που έδειξαν οι διεθνείς μας στο πρώτο σετ να συνεχιστεί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αργότερα νεότερη ενημέρωση. Βαγγέλη.
2: Είπαν, το παιχνίδι έχει άγρια ομορφιά όσο πλησιάζει προς το τέλος, γιατί ο Ηρακλής ψάχνει το δεύτερο γκολ, το ίδιο ψάχνει και ο Ατρόμητος. Λίγο νωρίτερα ο Ηρακλής απείλησε την αιστεία του Κουτεσότη με τον Κόλιτς, αλλά δεν βρήκε όμως στόχο, η μπάλα κατέληξε out. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει ξανά την μπάλα στα πόδια του, Ραντόγια. Πίσω για τον Πίνια. Αυτός για τον Ρος. Ο Ρος, να θυμίσουμε ότι ήταν ο παίκτης ο οποίος έδωσε την κάθετη πάσα και ο Μάρκης την εκμεταλλεύτηκε και έφτασε στην ισοφάριση σε 1-1 το γκολ που είχε πετύχει ο Ατρόμητος στο πρώτο ημίχρονο, στο 21ο λεπτό με τον Τσιλούλη. Αλλάζουν το 1-2, Νιζέτ, και εδώ υπάρχει φάουλ. Αφήνει όμως τη φάση να εξελιχθεί, το φάουλ που γίνεται από τον Αντώνιο. Και εδώ υπάρχει φάουλ και διαμαρτυρίες τώρα από τους παίκτες του Ατρομήτου πάνω στον Δήτη Σαλαμέτης. Αυτό το φάουλ είναι κοντά στη γραμμή του πλαγιού. Είναι και ο Κέρκες εκεί που δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Και κίτρινη κάρτα στον Σταυρόπουλο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι όπως την δείχνει ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Κατόπης, στο 85ο λεπτό. Αυτό το φάουλ φέρνει κόσμο απέναντι από την εστία του Χουτεσότη. Ο Ήβι Λόπες είναι ο παίκτης ο οποίος έχει στήσει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ για λογαριασμό του Ηρακλή. Περιμένει εκεί γιατί σημειώνει κάτι ο διαιτητής πριν δώσει την εντολή για να εκτελεστεί το φάουλ. 85ο λεπτό της αναμέτρησης. Σημειώνει το σημείο που πρέπει να στηθεί η μπάλα, όπως και το σημείο που θα στηθεί το τείχος. Έτοιμος ο Ήβι Λόπες για να το εκτελέσει. Εκτελεί απευθείας, η μπάλα, η κεφαλιά και είναι κόρνερ. Το κόρνερ εκεί που είναι από τον Τσιγκάρα. Όχι, είναι out τελικά δείχνει και υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον Ηρακλή, γιατί περιμέναν ότι είναι κόρνερ, αλλά ο διαιτητής και ο επόπτης έδειξαν τελικά ότι είναι, για να δούμε τι λέει. Αλλαγή υπάρχει. Θα βγει ο Κόλιτς και θα μπει ο Κούστα. Αυτή είναι η πέμπτη αλλαγή για τον Ηρακλή. Βγάζει τον Κόλιτς και περνάει στη θέση του τον Κούστα στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Και από την άλλη τώρα πλευρά η συνέχεια με τον Χουτεσότη να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. 4 λεπτά ακόμη συν τις καθυστερήσεις για να τελειώσει το παιχνίδι στο πανσαλικό στάδιο. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 73ο λεπτό. Υπενθυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί η ομάδα του Ατρομήτου στο 21ο λεπτό με τον Τσιλούλη και ισοφάρισε ο Μάρκες για λογαριασμό του Ηρακλή. Ο Μάρκες που είχε περάσει ως αλλαγή στη θέση του Νανού. Η πάσα τώρα από τον Γκράιντς δεξιά για τον Σόρια. Ραντόγια, σέντρα μέσα στην περιοχή. Η κεφαλιά που προσπάθησε ο Κούστα. Θα διώξουν οι παίκτες του Ατρομήτου. Επιμένει όμως ο Ηρακλής με τον Νιζέτ. Νιζέτ από την αριστερή πλευρά κρατάει την μπάλα. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί προσπάθησε ο Σόρια και ο Πνευμονίδης. Η μπάλα θα περάσει, αλλά υπάρχει υπόδειξη τελικά ότι υπάρχει φάουλ που σφυρίζεται από τον διαιτητή της αναμέτρησης, την προσπάθεια που έκανε ο αρχηγός του Ηρακλή να διεκδικήσει την μπάλα.

0: Κουτεσότης, η παλιά για τον Τσαντίλα που τρέχει εκεί, θα κόψει ο Ρος. Ο Τσεκίνιο προσπάθησε να την διεκδικήσει, πίσω η μπάλα από τον Ραντόγια. Και τώρα ο Κούστα θα ξεφύγει από τον Σταυρόπουλο, μάχονται οι δύο ποδοσφαιριστές τελευταία στιγμή. Θα προλάβει να του κλέψει την μπάλα ο Σταυρόπουλος και η μπάλα θα περάσει πλάγια. Στην προσπάθεια που έκανε ο επιθετικός του Ηρακλή, που έδωσε πνοή με την είσοδό του στο παιχνίδι. Ο Ίβι Λόπες με το αριστερό, η σέντρα, η κεφαλιά και εντυπωσιακή απόκρουση από τον Χουτεσότη σε κόρνερ. Κεφαλιά που γίνεται εκεί από τον Μάρκες. Να λοιπόν που ο Ηρακλής απειλεί για να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ. Και είναι κόρνερ από την δεξιά πλευρά με τον Σόρια. Αυτό το κόρνερ έχει φέρει σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές μπροστά του Ηρακλή και πίσω του ατρομήτου. Εκτελείται η κεφαλιά από τον Μάγνουσον. Προσπαθεί να την επαναφέρει εκεί ο Κράουνιτς. Ξανά ο Σόρια. Σέντρα μέσα στην περιοχή. Θα βγει ο Κουτεσότης. Θα μαζέψει την μπάλα ενώ υπάρχει παίκτης του Ηρακλή. Πρέπει να είναι ο Κούστα, αν δεν κάνω λάθος, που είναι. Ο Κούστα είναι στο έδαφος, έτσι υπάρχει μικρή διακοπή. Άγγελε, μπορεί να την εκμεταλλευτείς, καθώς συμπληρώθηκαν τα 89 λεπτά παιχνιδιού και συν τις καθυστερήσεις περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο επιπρόσθετος χρόνος για να τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Το 1-1 παραμένει στο Πανσαλικό στάδιο μεταξύ του Ηρακλή και του Ατρομήτου.
1: Μεγαλώνει η αγωνία λοιπόν, αφού είμαστε στην κόψη του ξηραφιού 1-1. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια των 9, εκεί όπου σε λίγη ώρα θα ολοκληρωθούν. Είναι όλες τις καθυστερήσεις. Δουνκέρκη Σεντετιέν 2-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, Λοκομότιβα Ζάγκρεμπ Ριέκα 1-1, Μπρίνες Τάμπαεκ 2-0, Φορτούνα Σιτάρ Ντάγιαξ 1-4, γκολ έχουμε στο Αλκαλής Αλ Νάσρ 1-1, Κομπρεσάλ Ουνίδο 3-2, Ρουισάτο Λιμπίκ 1-0, Κολεγιάλες Νοέβα Σικάγο 1-0, Βίρτον Γκέν κάτω των 23 2-0, Τσεσεκά Άρντα 4-1, Ζαγκλέμπι Εκατοβίτσε 2-0, Μπράβο Τσέλιε 0-1, Λόγκφορντ Τάουν Τρίτη United 0-2, Rapid Voluntari 1-1, Σπαρτάκ Τρνάβα Κόζιτσε 3-1.
0: Η συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι από το Μανθεσσαλικό στάδιο. Συμπληρώθηκαν τα 90 λεπτά παιχνιδιού. Ο Κούστα είναι εκτός και υπήρχαν διαμαρτυρίες από την Ηρακλή. Ο διαιτητής δεν έχει δώσει ακόμη την εντολή να μπει μέσα και φωνάζουν από τον Ηρακλή, διαμαρτύρονται, καθώς ο επιθετικός παραμένει εκτός εκεί μαζί με τον τέταρτο. Δεν μπορεί να μπει αν δεν δώσει την εντολή, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Ενώ η μπάλα παίζεται προς την περιοχή του Ατρομήτου. Τώρα θα μπει ο επιθετικός. 4 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων και έχει ξεκινήσει ο χρόνος τώρα για τον επιπρόσθετο χρόνο, για να δούμε αν σε αυτά τα λεπτά μία από τις δύο ομάδες θα καταφέρει να πετύχει κάποιο γκολ για να πάρει την νίκη ή θα παραμείνει το 1-1 και θα μοιραστούν από θα πάρουν από ένα βαθμό οι δύο ομάδες. Εδώ υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Ατρόμητος. Είναι από την αριστερή πλευρά. Ο Ούρονεν το εκτελεί για το Σταυρόπουλο. Έχει περάσει μπροστά τώρα ο Ατρόμητος και ο Ηρακλής πίσω για να αμυνθεί. Η σέντρα δεν θα περάσει, θα κόψουν. Ο Βούρος προσπαθεί και ο Μάρκες εκεί για τον Σόρια που προσπαθεί να βγάλει μια παλιά μπροστά για τον Κούστα. Θα κόψουν οι παίκτες στον τρόμο την παλιά τώρα για τον Πνευμονίδη από τον Μουσαμί. Θα βγει από την εστία του εκεί ο Θανασιάδης και θα δώσει τη λύση στον Ηρακλή. Δεξιά και εδώ υπάρχει φάουλ που γίνεται από τον Καραμάνη πάνω στον Νιζέτ. Πάει να του δώσει το χέρι γιατί φαίνεται ότι έχει κράμπα. Αυτό προσπάθησε να κάνει εκεί ο παίκτης του Ηρακλή, ενώ η μπάλα παίζεται. Ο παίκτης του Ηρακλή παραμένει στο κόρτο, τώρα θα σηκωθεί και από την άλλη πλευρά ο Ούρουνεν παίζει το 1-2 με τον Τσούμπερ. Ο Τσούμπερ θα κάνει το σουτ αδύναμο και με διπλή προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα ο Αθανασιάδης. Ο Ατρόμητος, ο οποίος προσπάθησε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων να απειλήσει την εστία του Ηρακλή, ο Θανασιάδης όμως με διπλή προσπάθεια κρατάει την μπάλα, μαζεύει την μπάλα και η συνέχεια τώρα, εκεί που είναι ο Σταυρόπουλος με τον Κούστα. Τρέχει και ο Μάρκες, θα απομακρύνει ο Μάγνουσον, ο Ούρνεν βγάζει μια μπροστινή παλιά, δεν υπάρχει όμως κάποιος συμπαίκτης του εκεί. Θα αφήσει τελικά ο Θανασιάδης που τρέχει προς την μπάλα να την πάρει πολύ γρήγορα για να δώσει τη δυνατότητα στην ομάδα του να επιτεθεί. 1-1 το σκορ στο Πανθεσσαλικό στάδιο, Ηρακλής Ατρόμητος. Σταυρόπουλος, Καραμάνης. Η παλιά για τον Σαντιάγκο, η μπάλα πλάγια, το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο, εκτέλεσαν γρήγορα και για να δούμε, θα προλάβει εκεί ο Ρος, δεν θα βγει η μπάλα από την πάσα γιατί βρήκε, κοντράρισε στον συμπαίκτη του, πρόλαβε όμως, παίρνει την κεφαλιά τώρα ο Κούστα. Μάρκες, Μάρκες θα μπει μες στην περιοχή, το πλασέ και μπάλα στα δίκτυα. Ο Ηρακλής καταφέρνει στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων να πετύχει τον γκολ με τον Μάρκες από την πάσα του Κούστα και αυτό προκαλεί έξαλλους πανηγυρισμούς στους φιλάθλους του Ηρακλή αλλά και στον πάγκο. Πανηγυρίζουν όλοι. Τον γκολ ο Μάρκες με τα δύο γκολ δίνει το προβάδισμα για τον Ηρακλή στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ηρακλής κάνει το 2-1 ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες τώρα από την πλευρά του Ατρόμητου και υπάρχουν κάποιες αψιμαχίες εκεί και δεν ξέρω τις διαμαρτυρίες ενώ οι πανηγυρισμοί, οι παίκτες του Ηρακλή πήγαν προς τους οπαδούς και εδώ υπάρχουν κάποιες αψιμαχίες. Διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή, για να δούμε όμως τι θα κάνει τώρα ο διαιτητής γιατί πάει στο σημείο. Θα βγάλει από την τσέπη του τώρα την κάρτα για να δούμε σε ποιον θα δείξει την κόκκινη κάρτα. Σε παράγοντα του Ατρομήτου και κόκκινη και στον Ηρακλή στον πάγκο. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ηρακλής θα πετύχει προς τέταρτο το γκολ και παίρνει το προβάδισμα απέναντι στον Ατρόμητο. Να λοιπόν η άγρια ομορφιά του ποδοσφαίρου, κάτι που το έψαχνε ο Ηρακλής και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής, για να δούμε τώρα γιατί έχει σφυρίξει, περιμένουμε να δούμε, ενώ υπάρχουν παίκτες και γίνονται προσπάθειες εκεί γιατί υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά του Ατρομήτου και υπήρχαν αψιμαχίες με τον πάγκο του Ηρακλή. Προσπαθεί τώρα και ο διαιτητής να ηρεμήσουν για να δούμε αν υπάρχει συνέχεια γιατί υπάρχει αυτή η διακοπή μετά το γκολ που πέτυχε ο Ηρακλής. Περιμένει το VAR νομίζω για να δει, ναι αυτό θα δει.
1: Ναι, θα πάει δει στο VAR.
0: Ακριβώς αυτό βλέπει γιατί αυτό φωνάζουν από την πλευρά του Ατρομήτου. Αν υπάρχει παράβαση δηλαδή στο γκολ και τώρα η αγωνία ακόμη μεγαλύτερη. Αν υπήρχε φάουλ δηλαδή πάνω στο Σταυρόπουλο τώρα. Ακυρώνεται λοιπόν το γκολ, δεν μετράει. Αυτό λένε τώρα. Άρα λοιπόν παραμένει το 1-1 και τώρα η συνέχεια, στείνεται η μπάλα εκεί δηλαδή που έπρεπε να στηθεί. Αυτό ήταν ο λόγος που υπήρχαν διαμαρτυρίες, ότι το γκολ δεν μετράει, ότι έκανε φάουλ δηλαδή πάνω στον παίκτη του Ατρομήτου, το Σταυρόπουλο. Και ο Χουτοσέτης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν έχεις δει το replay, αν είναι
1: τα διαφωτιστικό. Τα replay που είδα δεν είναι καθόλου διαφωτιστικά. Το τελευταίο φαίνεται σαν να κάνει, να τον πατάει, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα γιατί το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Τζούμπερ τώρα να προσπαθεί. Η σέντρα, η κεφαλιά και η μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο Ψωτνιάγκο, ο οποίος στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο να πάρει αυτό το προβάδισμα στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχουμε χάσει τώρα στο έβδομο. Στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων. Η μπάλα λοιπόν στο δοκάρι από την κεφαλιά και τη σέντρα που έγινε από τον Τζούμπερ από τα αριστερά. Και αυτή τη στιγμή ακούγεται το σφύριγμα της λήξης. Τελικό αποτέλεσμα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Από ένα παιχνίδι που πραγματικά είχε άγρια ομορφιά. Τελικώς οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1. Καθώς το VAR ήταν αυτό που δεν επέτρεψε το δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Ηρακλής με το Μάρκες να μετρήσει, γιατί υπήρχε φάουλ. Και αυτό είχε προκαλέσει και την ένταση ανάμεσα στους δύο πάγκους και τις κόκκινες κάρτες από τον διαιτητή. 1-1 λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα. Και εδώ τώρα υπάρχουν κάποιες αψιμαχίες εκεί, αλλά οι ψυχρεμότεροι όμως μπαίνουν στη μέση για να διατηρήσουν την ψυχραιμία. Το 1-1 λοιπόν είναι το αποτέλεσμα με τη λήξη του αγώνα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ηρακλής Ατρόμητος. Να υπενθυμίσω ότι προηγήθηκε ο Ατρόμητος στο 21ο λεπτό με τον Τσιλούλη και τον γκολ αυτό χρειάστηκε η βοήθεια από το VAR για να μετρήσει, για να γίνει το 0-1, 3 λεπτά αργότερα. Και στο 73 ο Μάρκες ήταν ο παίκτης ο οποίος με σούτ μετά από την κάθετη πάσα από τον Ρος που ισοφάρισε σε 1-1. Τελικό αποτέλεσμα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Αυτά για την ώρα, Άγγελε.
1: Ωραία, θα τα πούμε και αργότερα και με το τρίτο ημίχρονο.
0: Ακριβώς, γιατί θα υποθούν πολλά στο τρίτο ημίχρονο. Να δούμε τι έχουν να πούν οι δύο προπονητές αλλά και οι παίκτες των δύο ομάδων. Αυτά από μένα και το συνάδελφο τεχνικό, τον Παναγιώτη, το καλό που ήταν στη ρύθμιση των ήχων για την ώρα. Τα λέμε λίγο αργότερα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια. Τελικό αποτέλεσμα Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Η ώρα είναι 11. Δίπλα μου είναι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, έτοιμος για το δελτίο ειδήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11:02 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε ο Ιμαντόλ Αλγκουαθίλ την ενελάδη καριέρα του, καθώς υπό τις οδηγίες του Ολυμπιακός υπέστη την πρώτη του ήττα και μάλιστα εντός έδρας στο πρωτάθλημα με 1-0 από τον Όφη στο δεύτερο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής που ολοκληρώθηκε πριν λίγα λεπτά. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Στο Φάληρο Κόντρο χάρισε στους ομιλίτες του Τρίποντο, ενώ στο Πανθεσσαλικό Τσιλούλης έβαλε την ομάδα των Δυτικών Προαστίων μπροστά στο σκορ πριν ο Πέδρο Μάρκες φέρει για τον Ηρακλή το ματς στα ίσα. Δέρμπι πρωτοπόρων Παναθηναϊκός Πανετολικός αύριο στο ΆΚΑ στις 9:30, ενώ νωρίτερα θα γίνουν τα ματς Καλαμάτα Βόλος στις 6, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 7, ενώ στις 9 θα γίνουν δύο ματς Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης. Κάθε λεπτό που περνά γνωρίζω την ομάδα, ξέρω τι αλλαγές πρέπει να γίνουν. Δεν θα ήταν αξιοπρεπές να ψάξει δικαιολογίες ένας προπονητής μιας τόσο μεγάλης ομάδας, δήλωσε μετά το ντεμπούντο του ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ήταν μια τεράστια νίκη, με πολύ χαρούμενος που προπονώ αυτή την ομάδα, επισήμανε ο Χρήστος Κόντης. Οι κριτικοί έβαλαν τέλος σε ένα αρνητικό σερί 20 αγώνων σε πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup, στους οποίους μετρούσαν από την ομάδα του Πειραιά μόνον ήττες. Με στίβο συνέχεια στο δελτίο μας, χρυσό μετάλλιο στο μήκος με επίδοση 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέκτησε απόψε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης. Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης μας, πέρα από τη δόξα, θα γίνει πλουσιότερος κατά 150.000. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Μόντενα, ο δεύτερος αγώνας της Εθνικής Βόλεϊ των Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κόντρα στην διοργανώτρια Ιταλία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχασε με 25-23 το πρώτο σετ από την ΕΡΤ2 Sport, η τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα. Στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 77-59 για το διεθνές τουρνουά της Ρόδου. 16 τρίποντα για τους πράσινους, οι οποίοι είχαν πρώτους σκόρερς τον Φρανσίσκο με 13 και τον Γιαμπουσέλε με 12 πόντους. Πλέον το τριφύλι στρέφει την προσοχή του στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο με την συμμετοχή της Παρτίζαν, της πρωταθλήτριας του EuroCup Μπουρκ και του ΠΑΟ. Πάντα στο μπάσκετ συνέχεια με δύο αγώνες αύριο στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στη Λευκοσία. Άρης Ερυθρός Αστέρας παίζουν στις 4 παρατέταρτο και Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ στις 6. ΑΕΚ Σπαρτάκ Σουμπότιτσα αναμετρώνται στις 8 για το τουρνουά της Ρόδου. Πίσω στο ποδόσφαιρο, μία ακόμα μεταγραφή ολοκληρώνει σήμερα ο Παναθηναϊκός, φέρνοντας στην Αθήνα τον 24χρονο διεθνή μαροκινό αριστερό αμυντικό Ανάς Σαλάχ Εντίν για να τον αποκτήσει αρχικά ως δανεικό και με όψιον αγοράς το καλοκαίρι από την Ρώμα. Με Τσάπρα και Ντέσσερς, η πράσινη κόντρα στον Πανετολικό αύριο το βράδυ. Με Μεχία αλλά χωρίς Γαλιάτσο και Σμυρλή αύριο στο ΆΚΑ ο Πανετολικός, ενώ με Κώστα και Γιάκιτς θα υποδεχθεί ο ΠΑΟΚ τον Άρη. Μεταγραφή για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, η οποία ενέταξε στο δυναμικό της για 1-1 χρόνο τον 31χρονο Πορτογάλο εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα. Δύο μάτσα γίναν σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική στην Super League 2. Μαρκό Καλυθέα 2-1 και ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0. Τέσσερα παιχνίδια γίνονται αύριο, σέντρα στις 4 το μεσημέρι, στο Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β, στις 5 στο Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος, στις 5.30 στο Ελλάς Ήρου Αναγέννηση Καρδίτσας και στις 6 στο Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. Και στα νέα από το εξωτερικό, χρειάστηκαν 277 λεπτά για να παραβιαστεί η αιστεία του Κωνσταντί Τζολάκη στο 2-2 της Τσέλσι με την Χαλ. Ρεάλ Μαδρίτης Ράγιο Βαγεκάνο 3-0 στο ημίχρονο. Ιδανικό προσωπικό ξεκίνημα για τον Τάσο Μπακασέτα με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, καθώς ο πολύπειρος διεθνής μέσος μπήκε ως αλλαγή και σκόραρε στην ήττα, ωστόσο, της ομάδας του με 2-1 στο ντέρμπι με την Ανόρθωση. Τέλος, η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Έλενα Ριμπάκινα διεκδικούν αυτή την ώρα τον τίτλο στο Αμερικανικό Open στο τουρνουά των γυναικών, ενώ στον αυριανό τελικό των ανδρών, που θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ, θα αναμετρηθούν ο Μπεν Σέλτον με τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος και οι reporters της Έρα Σπορ συνεχίζουν για μία ακόμα ώρα την ενημέρωσή σας.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: 13 λεπτά μετά τις 11, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με το Γιάννη Κωσταράκη στη ρύθμιση των ήχων. Με δύο αγώνες άνοιξε η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής. Ολυμπιακός Όφη 0-1 και πριν από λίγο Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Η αγωνιστική συνεχίζεται αύριο στις 6 με την αναμέτρηση Καλαμάτα Βόλος. Μία ώρα αργότερα ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται την ΑΕΚ, ενώ στις 9 η Κηφισιά φιλοξενεί τον Λεβαδιακό. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Αυτό είναι το πρόγραμμα των αυριανών αγώνων και συνολικά της τέταρτης αγωνιστικής. Εμείς ξεκινάμε το ρεπορτάζ και ξεκινάμε με τις αμφισβητούμενες φάσεις όπου και αν είχαμε και τον Κώστα Ακρίδα. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές. Είχαμε δύο παιχνίδια σήμερα. Ολυμπιακός Όφη, διαιτητής ο Φωτιάς. Σωστά ακυρώθηκαν δύο γκολ του Όφη.
0: Κώστα, αν μπορείς λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ.
1: Λέω ότι στο παιχνίδι Ολυμπιακός Όφη είχαμε μόνο δύο φάσεις, οι οποίες ήταν καθαρές. Σωστά ακυρώθηκαν και τα δύο γκολ του Όφη. Διαιτητής ήταν ο Φωτιάς. Δεν είχαμε κάτι άλλο σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε στο Ηρακλής Ατρόμητος. Εδώ ο διαιτητής Κατόπης. Εδώ είχαμε μια μέτρια διαιτησία, μπορώ να πω, σε όλα τα επίπεδα. Σωστά ακυρώθηκε και δεν μέτρησε το δεύτερο γκολ του Ηρακλή.
0: Στις καθυστερήσεις.
1: Στις καθυστερήσεις, στο 90-3. Διότι κατά τη στιγμή που πήγε ο αμυντικός να πάρει την κεφαλιά, ο επιθετικός του είχε πατήσει το πόδι και δεν τον άφησε, τον έβγαλε εκτός διεκδίκησης της μπάλας και μπήκε ο επιθετικός, έβγαλε τον γκολ. Το ΒΑΡ δεν συμφώνησε, ο διαιτής έδειξε σέντρα, το ΒΑΡ δεν συμφώνησε με αυτό, τον έστειλε στο μόνιτορ, το είδε και σωστά το ακύρωσε. Είπαμε, εδώ είχαμε μια καλή διαιτησία και μια μέτρια διαιτησία.
0: Την καλή την είχαμε στο παιχνίδι των Ορίσσα, ναι, Ολυμπιακό Σόφη, ακριβώς, και τη μέτρια την είχαμε στο παιχνίδι ακριβώς, που ολοκληρώθηκε στο δεύτερο της ημέρας, της σημερινής μέρας. Ωραία, Κώστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, να σου ευχηθώ καλό βράδυ φυσικά. Περισσότερα θα πούμε αύριο, γιατί έχουμε σπουδαία παιχνίδια αύριο. ΠΑΟΚ Άρης, Παναθηναϊκός Πανετολικός, οι πρωτοπόροι. Αστέρας ΑΕΚ, έχουμε Βόλος, Καλαμάτα Βόλος και Κηφισιά Λεβαδιακός. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η αγωνιστική αύριο.
1: Μακάρι να πάνε καλά οι συνάδελφοι. Να μην έχουμε ούτε ΒΑΡ ούτε αμφισβητούμενες φάσεις.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Κωστιά. Κώστα.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Ακρίδας με τις αμφισβητούμενες φάσεις, τις οποίες μας ανέλησε. Λοιπόν, τα τελικά των 9 να δούμε τώρα και να πάμε και στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Ξεκινάμε με τους αγώνες των 9. Δουνκέρκη Σεντετιέν 2-1, 0-1 το ημίχρονο. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, 0-1 το ημίχρονο. Λοκομότιβα Ζάγκρεμπ Ριέκα 1-1, 0-0 το ημίχρονο. Μπρίνες Τάμπα εκ 2-0 από ημίχρονο. Φορτούνα Σιτάρντα Άγιαξ 1-5, 0-1 το ημίχρονο. Αλ Σαμπάπ Αλφαΐχα 0-0. Αλ Καλίζ Αλ Νάστρ 1-1, 1-0 το ημίχρονο. Κομπρεσά Λουνίδο 3-2, 1-1 το ημίχρονο. Ρουισάτο Ολυμπίκ Ακμπού 2-0-0-0 το ημίχρονο. Κλαμπ Ατλέντικο Ατλάντα Ατλέντικο Γκέμες που τέλειωσε με 10-2-0-1-0 το ημίχρονο. Κολεγιάλες Νουέβα Σικάγο 1-0 από ημίχρονο. Βίρτον Γκένκ που τέλειωσε με 10 είναι κάτω των 23, 3-0-1-0 το ημίχρονο. Ουρακάν Πλάζα Κολονία 1-2-1-0 το ημίχρονο. Τσεσεκά Σόφια Σάρντα 4-1-1-1 το ημίχρονο. Ζαγκλέμπι Εκατοβίτσε 2-1-1-0 το ημίχρονο. Μπράβο Τσέλιε 2-1-0-1 το ημίχρονο. Αυτά ήταν τα τελικά των 9 και 9 και 4. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια από τις 9.30 και μετά όπου έχουμε γκολ. Σανκ Πάολι Wolfsburg 1-0, Longford Town Treaty United 0-2, Rapid Voluntari 2-1, Spartak Trnava Kozice 5-2, Club Almagro Deportivo Maipu 2-2, Old Boys San Telmo 0-1, Leuven Circle Breeze 1-0, Union Saint-Siluas Lommel 3-0, Lorient Toulouse 2-2, Αταλάντα Κάλιαρη έχει γίνει 1-2. Σάτερλαντ Άρσεναλ ανοίγουν το σκόρ οι πρωταθλητές Αγγλίας. 1-0 αυτή την ώρα. Σε λίγο θα σας πω και το σκόρερ. Γκρέμιο Βάσκο Νταγκάμα 1-0. Ρεάλ Βαγεκάνο 3-1. Κόρδοβα Αλμερία 0-1. Καμπούρνα Ιμέγεν 2-0. Σαν Χωσέ Νασιονάλ Ποτόσι 0-1. Κλαμπ Γκουαράνι Σέρο Πορτένιο 1-1. Μέριδα Μιράντες 2-2. Ράγιο Καρταχένα 1-1. Ουνιόν Λινάρες 1-2. Γκούμπιο Λατίνα 1-1. Φορλί Βις Πέζαρο που παίζει με 10. 1-1. Ημίχρονο Μοντεβιδέο Wanderers Νασιονάλ Μοντεβιδέο 0-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ. Ο Γκυμαράες, ο Μπρούνο Γκυμαράες είναι ο σκόρερ για την Arsenal. Έτσι λοιπόν, στο 59ο λεπτό, οι πρωταθλητές Αγγλίας παίρνουν το προβάδισμα στην έδρα της Sunderland με 1-0.

Πάμε να δούμε και τα αποτελέσματα που είχαμε σήμερα στα γήπεδα της Ευρώπης. Στον Βίλα Νότι είχαμε 1-2, Κρυστάλ Πάλας που τέλειωσε με 10, Ipswich 2-3, Liverpool Fulham 0-0, Bournemouth Bradford 2-2, Chelsea Hull 2-2, Tottenham Everton 0-0. Ένα παιχνίδι διεξάγεται αυτή την ώρα, Sutherland Arsenal 0-1 με τον γκολ του Γκυμαράες. Να δούμε τι έγινε και στην Γερμανία, Bundesliga. Augsburg Leverkusen 2-2, Mainz Eintracht 1-3, Dortmund Paderborn 3-0, Freiburg Gladbach που τέλειωσε με 10-5-0, Hoffenheim Stuttgart 2-1, Κολονία Werder 1-1. Στη La Liga είχαμε και εκεί παιχνίδια και έχουμε αυτή την ώρα με τη Real να προηγείται στο 58 της Βαγεκάνο με 3-1, τα τελικά Bilbao Elche 1-1, Osasuna Espanyol 0-2 και Santander Alavés 2-1. Παιχνίδια έχουμε και για την Ιταλία. Αταλάντα Κάλιαρη στο 78, είμαστε στο 1-2. Τελικά Λάτσιο Μίλαν 2-2. Τζένοα Φροζινόνε 1-1. Οι Ιταλοί πήραν και το δεύτερο σετ, όπως ακριβώς και το πρώτο, με 23-25 και προηγούνται της εθνικής μας ομάδας για το βόλεϊ με 2-0.

0: παραμένει το Sunderland Arsenal 0-1, το Real Ράγιο 3-1. Η Κάλιαρη συνεχίζει να προηγείται της Αταλάντα με 2-1. Θα επανέλθουμε στα παιχνίδια που διεξάγονται στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Όμως πάμε μέχρι το Πανθεσσαλικό, εκεί όπου Ηρακλής και Ατρόμητος μοιράστηκαν τους βαθμούς. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι κοντά μας και πάλι για το τρίτο ημίχρονο. Έλα, Βαγγέλη, καλησπέρα και ξανά.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Να πούμε λοιπόν ότι ακόμα σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου από τον προπονητή του Ηρακλή, τον Βάλτερ Ματσάρη. Και αυτό που λέει ο Ιταλός προπονητής του Ηρακλή είναι ότι η ομάδα του σήμερα αδικήθηκε, ότι έχασε άλλους 2 βαθμούς, όπως και είχε χάσει και στο παιχνίδι με τον Βόλο. Συνολικά δηλαδή είπε ότι μας έκλεψαν 4 βαθμούς και αναφέρεται στην διαιτησία, λέγοντας ότι η ομάδα του σήμερα δικαιούταν και έπρεπε να πάρει την νίκη, διότι τα γκολ θεωρεί ότι ήταν κανονικά. Αναφέρεται στην φάση δηλαδή του Ιβε Λόπες, δηλαδή ότι η μπάλα πέρασε την γραμμή και ακυρώθηκε από την πλευρά του ΒΑΡ, γιατί δηλώσεις έκανε έτσι και ο Ισκέρος άντρας της ομάδας του Ηρακλή, ο κ. Μανεβασώτης, σχετικά με την διαιτησία και το ΒΑΡ. Αλλά αυτό λέει αυτή την ώρα ο προπονητής του Ηρακλή στη συνέντευξη τύπου, σχολιάζει δηλαδή αυτές τις φάσεις, λέγοντας ότι κατά την άποψη του θεωρεί ότι έχει περάσει την γραμμή στη συγκεκριμένη φάση, όμως δεν υπάρχει τεχνολογία όπως υπάρχει, όπως λέει, στο εξωτερικό και στην χώρα του, που δείχνει αν ακριβώς η μπάλα έχει περάσει την γραμμή. Θεωρεί λοιπόν ότι η ομάδα του ήταν πάρα πολύ καλή, κυρίως στο δεύτερο ημίκονο, και δικαιούται να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης. Τελικά είπε ότι μας έκλεισαν 2 βαθμούς και 2 βαθμούς, 4 βαθμούς συνολικά σε 2 παιχνίδια. Αυτό σε αυτό μένει περισσότερο και εκεί εστιάζει. Τώρα περιμένουμε να ακούσουμε και σε λίγο, δεν έχει έρθει ακόμη ο προπονητής, γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσει ο προπονητής του Ηρακλή, και σε λίγο να δούμε τι λέει και από την πλευρά του Ατρομήτου. Λοιπόν, αυτά έτσι εν ολίγης για την ώρα. Να θυμίσουμε βέβαια και να το θυμίσουμε ότι αυτό το παιχνίδι, οι φάσεις αυτές δηλαδή που προκάλεσαν, ήταν η φάση δηλαδή του Ιβες Λόπες που η μπάλα έχει περάσει, και τον γκολ πέτυχε ο Μάρκες δηλαδή στις καθυστερήσεις, ότι εκεί λοιπόν με το ΒΑΡ, εκεί ρίχνουν ότι από το ΒΑΡ δηλαδή ήταν οι αποφάσεις, γιατί κλήθηκε ο διαιτητής να δει δηλαδή το ΒΑΡ και να πάρει τις αποφάσεις του. Λοιπόν, αυτά ήταν που σημάδεψαν έτσι και το σημερινό παιχνίδι, με τις διαμαρτυρίες από την πλευρά του Ηρακλή, και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτό προκάλεσε έτσι και πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις από την πλευρά των ανθρώπων του Ηρακλή, αλλά και από τον κόσμο που ήταν εδώ στο Πανσαλικό στάδιο και παρακολούθησε το σημερινό παιχνίδι.
0: Ωραία, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, εδώ και λίγη ώρα έγινε γνωστό πως στην Ελλάδα βρίσκεται για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Σαλάχ Εντίν. Ο Ανά Σαλάχ Εντίν είναι στη χώρα μας προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους πράσινους. Μια μπασκετική είδηση που μας έρχεται από το φιλικό που έδωσε ο ΠΑΟΚ στην Μπιέλα, κέρδισε την Αρμάνι με 89-77. Κορυφαίος ήταν ο Όσμαν με 19 πόντους. Πραγματοποιώντας ένα πολύ καλό τέταρτο δεκάλεπτο, η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών κέρδισε με 76-66 την Ισπανία και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στο δρόμο για το χρυσό θα μονομαχήσουν με τη Γαλλία. Την Κυριακή αύριο το παιχνίδι στις 9 είναι το παιχνίδι που θα δώσει τον τίτλο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας. 18-21, 36-39, 58-58, 66-76 τα δεκάλεπτα.

Με τρεις απουσίες θα ξαναγυρνάμε στο ποδόσφαιρο. Θα υποδεχτεί αύριο στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης στην ΑΕΚ ο Αστέρας Άκτορ. Πρόκειται για, μάλλον να δούμε την αποστολή, είναι Χατζημανουήλ, Κιάρας, Καρκαδιάρης, Χρυσόπουλος, Μπρόνσον, Τερεζίου, Κότσιρας, Μέντεθ, Σίλβα, Λάσκαρης, Μπουζούκη, Σέντερ, Τσίκο, Κρουμπέλης, Μπαρτόλο, Πέρεθ, Μακέντα και του Ορόθκο, Καλτσάς, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλος και Κιμπιόκα. Οι τρεις που δεν υπολογίζονται είναι η Ριέρα, Δελιγιαννίδης και Παπαδόπουλος.

Πάμε να δούμε στον Παναθηναϊκό τα τελευταία νέα. Σας είπα ότι εδώ και λίγη ώρα ο Σαλάχ Εντίν βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στο Τριφύλι. Με τον Τζάπρα να είναι σε πλήρη ετοιμότητα και να βρίσκεται στην αποστολή, θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός τον Πανετολικό αύριο. Επιστρέφει και ο Ντέσσερς, λοιπόν, μετά την τιμωρία του. Την 23άδα απαρτίζουν οι Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Κάτρης, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Πάλμερ Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναή, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσσερς και Ραστόντερ.

Θυμίζω πως στον αντίπαλο του Άρη, τον ΠΑΟΚ, στην προπόνηση βρέθηκε ο Ιβάν Σαββίδης με ξεκάθαρο μήνυμα και τεράστιο πριμ. Έδωσε ξανά το παρόν και απέτησε να παλέψουν όλοι για το πρωτάθλημα και φυσικά πρόσφερε και ένα μεγάλο πριμ. Στα μεταγραφικά, ο Μπανζά είναι στη Θεσσαλονίκη και ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα του δικέφαλου.

Να δούμε και τι γίνεται στο στρατόπεδο του Πανετολικού. Θυμίζω αύριο αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στις 9.30. Με δύο απουσίες λοιπόν θα ο Πανετολικός την Κυριακή για την τέταρτη αγωνιστική τη Super League κόντρα στον Παναθηναϊκό. Να δούμε την αποστολή. Άλεξης, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάση, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσαρέγκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Μέχια, Ανακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Παρδαλός, Προδρομίτης, Ατσιάς, Σούμα, Στάγιτς και Ξενόπουλος. Οι δύο που θα απουσιάσουν είναι ο Σμυρλής και ο Γαλατσίου.

0: 15 λεπτά πριν από το φινάλε, ο Γιάννης Κωσταράκης παραμένει πάντα στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε ένα τελικό, Αταλάντα Κάλιαρη 1-2-1-1 το ημίχρονο. Λίγο πριν το φινάλε, στο 88, Σάτερλαντ Άρσεναλ παραμένει το 0-1, ενώ παραμένει το Ρεάλ Ράγιο Βαγεκάνο 3-1. Με τα αποτελέσματα αυτά, υποδέχομαι τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος και σήμερα θα μας ταξιδέψει στα γήπεδα του πλανήτη. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα και στους φίλους τους ακροατές. Η Άρσεναλ, αν καταφέρει να πάρει το τρίποδο, θα έχει κάνει το 4-4. Θα έχει το απόλυτο δηλαδή και φυσικά θα είναι η ομάδα που θα προηγείται στην Premier League, περσινή πρωταθλήτρια Αγγλίας. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η Χολ για μία ακόμη φορά τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ήρθε 2-2 ισοπαλία στο Λονδίνο με την Chelsea, με τον Τζολάκη πάλι να είναι σούπερ πρωταγωνιστής.
0: Μπορεί να δέχτηκε τα πρώτα του
1: μία στο Λονδίνο με την Chelsea, με τον Τζολάκη πάλι να είναι σούπερ πρωταγωνιστής.
0: Μπορεί να

0: πιο ακριβείς και να μην μειώνουμε τις προσπάθειες και των υπολείπων ποδοσφαιριστών. Σαφώς και παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την πορεία αυτής της ομάδας που έχει φύλακα άγγελο τον δικό μας Τζολάκη. Επίσης πρέπει να σου πω ότι στην Αγγλία αύριο έχουμε το ντέρμπι της Manchester. Manchester United, Manchester City. Το παιχνίδι αυτό για την ίδια αγωνιστική ημέρα πάντα στην Αγγλία και είναι σαφώς πολύ ενδιαφέρον το αποτέλεσμα αυτής της αναμέτρησης, καθώς η Manchester City είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με παιχνίδι όμως λιγότερο, έχοντας 9 βαθμούς έναντι 12 της Arsenal, όπως είπαμε, σε περίπτωση που η Arsenal κερδίσει έχοντας το απόλυτο. Αν η Manchester City κερδίσει τη Manchester United θα έχει και αυτή το απόλυτο, όμως θα πρέπει να περιμένουμε την αυριανή αναμέτρηση. Αυτά στην Αγγλία, όπου θέλουμε πολύ λίγο για να τελειώσει το παιχνίδι Sunderland Arsenal του 0-1 παραμένει, και πάμε στην Ιταλία. Προηγουμένως πολύ σωστά είπες Αταλάντα Κάλιαρη 1-2. Πολύ καλή για την Κάλιαρη το τρίποντο αυτό, πολύ καλό, το διπλό. Και αυτό γιατί η Κάλιαρη βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας συνολικά 9 βαθμούς, 3 αγώνες και μία ήττα, 3 νίκες και μία ήττα σε 4 αγώνες. Θεωρώ όμως ότι αυτή η αγωνιστική δεν άρεσε καθόλου στη Λάτσιο, η οποία έτσι 2-2 με την Μίλαν, και σίγουρα
1: η Λάτσιο προηγήθηκε και 2-0, έτσι.
0: Βέβαια. Ρώμα και Ίντερ σαφώς και τρίβουν τα χέρια τους, γιατί εάν κερδίσουν τα παιχνίδια που θα δώσουν, τότε θα έχουν κάνει και αυτοί το απόλυτο, έχοντας τώρα 9 βαθμούς και οι δύο ομάδες σε 3 παιχνίδια, έχοντας τη δεύτερη θέση πίσω από την Λάτσιο. Στην Ισπανία το 3-1 στο 85ο λεπτό ανάμεσα στην Ρεάλ και την Ράγιο Βαγεκάνο παραμένει. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η Μπαρσελόνα είναι η ομάδα που μαζί με την Ρεάλ, σε περίπτωση που η Ρεάλ πάρει το τρίποντο, οδηγούν την κούρσα στην Λίγκα Ντεσπάνια. Ωστόσο η Μπαρσελόνα έχει παιχνίδι λιγότερο, καθώς καλείται αύριο να παίξει εκτός έδρας με την Λεβάντε. Για την Ιταλία, που δεν το είπα προηγουμένως, αύριο έχουμε το παιχνίδι Σασουόλο Ιουβέντους, κατά την άποψή μου το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της αυριανής ημέρας στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Στην Γερμανία υπάρχει έτσι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό παύλα ενδιαφέρον. Η Ντόρτμουντ κράτησε 3-0 την Πάντερμπορν. Όμως αυτό το αποτέλεσμα δεν εντυπωσίασε. Εντυπωσίασε όμως το αποτέλεσμα Φρέιμπουργκ. Μπορούσε Μέκεγκλάμπαχ 5-0. Όπως επίσης εντυπωσίασε και το Άγκσμπουργκ Λεβερκούζεν 2-2. Και το λέω αυτό γιατί η Φρέιμπουργκ είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με το απόλυτο, όπως ακριβώς και η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Και οι δύο ομάδες έχουν 9 βαθμούς σε 3 παιχνίδια, ενώ η Άγκσμπουργκ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 7 βαθμούς σε 3 αγώνες. Η Μπάγερ έχει 4 βαθμούς σε 2 αγώνες. Η Μπάγερ όμως, η οποία θα αγωνιστεί αύριο εκτός έδρας απέναντι στην Έμπελσμπεργκ. Αυτά τα στοιχεία από την Γερμανία, που θέλω να πιστεύω ότι το πρωτάθλημα τουλάχιστον ξεκίνησε καλύτερα από το περσινό, που ήταν πάλι μονόλογος από την αρχή της πρωταθλήτριας Μπάγερ Μονάχου. Τώρα, στη Γαλλία υπάρχει ενδιαφέρον, τελείωσαν τα παιχνίδια τα οποία είχαν διεξαχθεί σήμερα. Εδώ στην Γαλλία η ομάδα της Μονακό είναι στην πρώτη θέση με 10 βαθμούς, όπως και η Ρένς. Σε 4 αγώνες μετρούν και οι δύο ομάδες 3 νίκες και μία ισοπαλία. Η Λιόν είναι στην τρίτη θέση, όπως και η Παρίς Football Club. Για να αναρωτιούνται όλοι πού είναι αυτή η Παρίς Σεντζερμέν, πού είναι η Παρίς Σεντζερμέν, η οποία είναι πρωταγωνίστρια τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στο γαλλικό πρωτάθλημα αλλά και στο Champions League, είναι στην 14η παρακαλώ θέση, μετρώντας σε 3 αγώνες 2 ισοπαλίες και μία ήττα έχει έχει 2 μόνο βαθμούς, κάτι που σίγουρα δεν ικανοποιεί ούτε τον προπονητή της ομάδας αλλά ούτε και γενικότερα τους φιλάθλους της Παρίσι Σεν Ζερμέν, που έχουν

0: καλομάθη για τις τεράστιες επιτυχίες που έχει η ομάδα Paris Saint-Germain, η οποία αύριο αγωνίζεται εκτός έδρας απέναντι στην Brest. Στην Αργεντινή αυτή την ώρα έχουμε την River Plate να αγωνίζεται εκτός έδρας απέναντι στην Ατλέτικο του Κουμάν, 21ο λεπτό, 22ο τώρα της αναμέτρησης, 0-0. Και εδώ στην, να πούμε ότι χθες η Boca Juniors κέρδισε πάντα για το κλαουσούρα στην Αργεντινή την Central Córdoba με 3-1. Στο La Bombonera έγινε αυτό το παιχνίδι, ενώ έχουμε αύριο στην Αργεντινή το παιχνίδι ανάμεσα στην Argentinos Juniors Gimnasia La Plata. Επίσης στην Βραζιλία, Άγγελε, ήθελα να σου πω ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, γίνει τρομερή μάχη ανάμεσα στην Παλμέιρας και την Φλαμέγκο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Φλαμέγκο έχει καταφέρει να περάσει μπροστά από την Παλμέιρας. Παλμέιρας, η οποία ήταν πρωταγωνιστία στα τελευταία τελευταίες αρκετές εβδομάδες στην Βραζιλία. Πολύ πιστεύω ότι εύκολα θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Έλαντε όμως που πετάχτηκε η Φλαμέγκο, η οποία έχει σταθερή πορεία, σταθερή ανωδική πορεία και κατάφερε να περάσει στην πρώτη θέση. Φλαμέγκο, η οποία αγωνίζεται αύριο απέναντι στην Κορίνθια σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Τώρα στις 12.30 ώρα Ελλάδος η Παλμέιρας φιλοξενεί την Σάο Πάολο σε ένα αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι. Η Σάντος θα παίξει με την Κρουζέιρο στις 3 ξημερώματα και μισή ώρα νωρίτερα η Μποταφόγκο φιλοξενεί την Μπραγκατίνο. Αυτά όλα στην Βραζιλία. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω τώρα όπως βλέπω εδώ. Επίσης πρέπει να πούμε ότι στο παιχνίδι με την το παιχνίδι Σάντερλαντ Άρσεναλ που βρίσκεται στους 5 λεπτών καθυστερήσεως, σαφώς ο Τζόλις αγωνίζεται με την πρωταθλήτρια Αγγλίας και θέλω να πιστεύω ότι και αυτός θα βρίσκεται.
1: Ο Τζόλις που πριν λίγο έδωσε την θέση του στον Έζε, αυτή την ώρα υπάρχει ανατροπή του Σάκα, πέναλτι για την Άρσεναλ, είμαστε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ρεϊνίλντο το είναι ο παίκτης που έκανε την παράβαση για πλευρά, από πλευρά Arsenal, από πλευρά Sunderland. Η Arsenal λοιπόν ετοιμάζεται να κάνει το 2-0. Έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει τα τέρματά της 2. Ούτως ή άλλως έχουμε ξεπεράσει τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων που έχουν υποδειχτεί.
0: Μια πολύ σύντομη εικόνα στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Arsenal συνεχίζει την καταπληκτική της πορεία του περσινού πρωταθλήματος. Είναι αυτή η οποία προηγείται στην Premier League. Στην Ιταλία η Inter ναι μεν είναι πρωταγωνίστρια, αλλά δεν είναι μόνη, υπάρχουν και άλλες ομάδες που έχουν έναν ηγετικό ρόλο. Λάτσιο, Ρώμα, Κάλιαρι, Μίλαν, Κόμο, όλες αυτές οι ομάδες δεν αφήνουν σε ησυχία την Inter.
1: Λοιπόν Γιώργο, ο Σάκα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, να δούμε την κατάληξη του πέναλτι και με αυτό να σε αποχαιρετήσω. 2-0, καλή προσπάθεια του τερματοφύλακα, την έπεσε σωστά, τη βρήκε την μπάλα, αλλά η δύναμη της μπάλας με τη δύναμη που είχε από το σουτ του Σάκα κατέληξε στα δίχτυα. 2-0-2, Sunderland Arsenal. Φαντάζομαι έχουμε περάσει κατά 1 λεπτό και 14 δευτερόλεπτα τις καθυστερήσεις και σε πολύ λίγο θα ολοκληρωθεί και η αναμέτρηση. Και έχουμε και τέταρτο γκολ για τη Real κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο και αυτό στις καθυστερήσεις. Είναι το γκολ του Εμπαπέ, δεύτερο γκολ για σήμερα. Πέτυχε το 1-0 με πέναλτι και στις καθυστερήσεις το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, κάνοντας το σκορ Real Ράγιο Βαγεκάνο 4-1. Λοιπόν, καλό βράδυ Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή μαύρο, φιλιά, καλό βράδυ επίσης.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτό το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Τελείωσε το παιχνίδι, Sunderland Arsenal 0-2 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, Real Vallecano 4-1. Με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία από τον Γιάννη Κωσταράκη και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς για 2 ώρες την παρέα σας. We'll be right back.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με την πρώτη ήττα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα συνδυάστηκε το ντεμπούντο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο των Ερυθρόλευκων, καθώς έφυγε νικητής από το Φάληρο, ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ατρόμητο στο Βόλο. Ολυμπιακός Όφη 0-1 και Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, τα αποτελέσματα των δύο χθεσινών αγώνων. Στο Φάληρο, Κόντρο χάρισε στους ομιλίτες το τρίποντο, ενώ στο Πανθεσσαλικό ο Τσιλούλης έβαλε την ομάδα των δυτικών προαστίων μπροστά στο σκορ, πριν ο Πέδρο Μάρκες φέρει για τον Ηρακλή το ματς στα ίσα. Ντέρμπι πρωτοπόρων, Παναθηναϊκός Πανετολικός απόψε στο ΆΚΑ στις 9.30, ενώ νωρίτερα θα γίνουν τα ματς Καλαμάτα Βόλος στις 6, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 7 και στις 9 θα γίνουν δύο αγώνες και Φυσιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης. Κάθε λεπτό που περνά γνωρίζω την ομάδα, ξέρω τι αλλαγές πρέπει να γίνουν. Δεν θα ήταν αξιοπρεπές να ψάξει δικαιολογίες ένας προπονητής μιας τόσο μεγάλης ομάδας, δήλωσε μετά τον ντεμπούντο του ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ήταν μια τεράστια νίκη, είμαι πολύ χαρούμενος που προπονώ αυτή την ομάδα, επισήμανε ο Χρήστος Κόντης. Η κριτική έβαλαν τέλος ένα αρνητικό σερί 20 αγώνων σε πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup, στους οποίους μετρούσαν από την ομάδα του Πειραιά μόνο ήττες. Με στίβο συνέχεια στο δελτίο μας, χρυσό μετάλλιο στο μήκος με επίδοση 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης. Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης μας, πέρα από τη δόξα, θα γίνει πλουσιότερος κατά 150.000. Δεύτερη ήταν χθες στη Μόντενα για την εθνική βόλη των ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αυτή τη φορά με 3-0 από την διοργανώτρια Ιταλία. Τη Δευτέρα στις 10 το βράδυ το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα διεκδικήσει την πρώτη του νίκη στον όμιλο κόντρα στην Σλοβενία. Στο μπάσκετ τώρα, Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 77-59 για το δεύτερο διεθνές τουρνουά της Ρόδου. 16 τρίποντα για τους πράσινους, οι οποίοι είχαν πρώτους σκόρερ στον Φρανσίσκο με 13 και τον Γιαμπουσέλε με 12 πόντους. Πλέον το τριφύλι στρέφει την προσοχή του στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο με τη συμμετοχή της Παρτίζαν, της πρωταθλήτριας του Eurocup Μπουργ και του ΠΑΟΚ. Συνέχεια με δύο αγώνες σήμερα και στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στη Λευκοσία. Άρης Ερυθρός Αστέρας παίζουν στις 4 παρατέταρτο και Ολυμπιακός Μακάβι Τελαβίβ στις 6. ΑΕΚ Σπαρτάκ Σουμπότιτσα αναμετρώνται στις 8 το βράδυ για το τουρνουά της Ρόδου. Πίσω στο ποδόσφαιρο και πάλι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος ολοκληρώνει μία ακόμα μεταγραφή, φέρνοντας στην Αθήνα τον 24χρονο διεθνή μαροκινό αριστερό αμυντικό Ανάς Σαλάχ Εντίν, για να τον αποκτήσει αρχικά ως δανεικό και με οψιόν αγορά στο καλοκαίρι από την Ρώμα, με Τσάπρα και Ντέσσερς, η πράσινη κόντρα στον Πανετολικό στο ντέρμπι των πρωτοπόρων. Με Μεχία αλλά χωρίς Γαλιάτσο και Σμυρλή απόψε στο ΆΚΑ Πανετολικός, χωρίς τον Ριέρα θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ ο Αστέρας στην Τρίπολη, ενώ με Κώστα και Γιάκιτς θα υποδεχθεί ο ΠΑΟΚ τον Άρη. Μεταγραφή για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, η οποία ενέταξε στο δυναμικό της για ένα συν ένα χρόνο τον 31χρονο Πορτογάλο εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα. Δύο μάτς έγιναν χθες για την δεύτερη αγωνιστική στην Super League 2, Μαρκό Καλυθέα 2-1 και ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0. Τέσσερα παιχνίδια γίνονται σήμερα. Σέντρα στις 4 το μεσημέρι στον Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β, με τηλεοπτική κάλυψη αυτού του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport. Στις 5 παίζουν Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος, στις 5.30 Ελλάς Ήρωα Αναγέννησης Καρδίτσας και στις 6 Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. Οκτάωρη διάρκεια θα έχει σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ. Και στα νέα από το εξωτερικό, χρειάστηκαν 277 λεπτά για να παραβιαστεί η εστία του Κωνσταντί Τζολάκη στο 2-2 της Τσέλσι με την Χαλ. Επίσης για την Premier League είχαμε χθες Liverpool Fulham 0-0, Aston Villa Nottingham 1-2 και Sunderland Arsenal 0-2. Real Madrid της Ράγιο Βαγεκάνο 4-1 και Lazio Milan 2-2 σε La Liga και Serie A. Ιδανικό προσωπικό ξεκίνημα για τον Τάσο Μπακασέτα με τη φανέλα του Αποέλ, καθώς ο πολύπυρος διεθνής επιτελικός μέσος μπήκε ως αλλαγή και σκόραρε στην ήττα, ωστόσο, της ομάδας του με 2-1 στο ντέρμπι με την Ανόρθωση. Τέλος, η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Έλενα Ριμπάκινα διεκδικούν αυτή την ώρα τον τίτλο στο Αμερικανικό Open στο τουρνουά των γυναικών. Ενώ στον αυριανό τελικό των ανδρών, που θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ, θα αναμετρηθούν ο Μπεν Σέλτον με τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχονται ο Δημήτρης Καϊμάς με τον Τάσο Επιτρόπου.
0: Έρα Σπορ 101,8.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Σαββατόβραδο, ξημερώνουμε Κυριακή, 13 πλέον Σεπτεμβρίου, 12 και κάτι. Ακούτε πάντα την Εγαμήνες Ερασπορ και τους βραδινούς μπαλαδόρους.

Είναι μια μέρα μνήμης για την Καλαμάτα, καθώς μια μέρα σαν σήμερα, 13 Φεβρίου, το μακρινό πλέον 86, χτύπησε την πόλη της Μεσσηνίας ένας τεράστιος σεισμός, μέγεθος 6 της κλίμακας Ρίχτερ, 20 νεκροί και μια πόλη στα ερείπια. Ήμουν μικρό παιδάκι και θυμάμαι τότε τις συνδέσεις τις συνεχόμενες της ΕΡΤ με την Καλαμάτα. 70% των κτηρίων κρίθηκε ακατάλληλο, ενώ ένα σεισμός την επομένη με 5,6 Ρίχτερ επιδείνωσε ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Ήταν έτσι 13 Σεπτεμβρίου του 86, 8 και 20 το απόγευμα. Αλλά να πάμε και στα αθλητικά μας. Απλά ανέφερα αυτό το γεγονός, καθώς έτσι είναι μακριά από εμάς. Έτσι, σεισμό όχι μόνο στη χώρα μας, παντού έχουμε, είδαμε τελευταίους μήνες τι έγινε στη Λατινική Αμερική. Εδώ στα ποδοσφαιρικά, την σπουδαία νίκη του Όφη κόντρα στον Ολυμπιακό με 1-0. Τώρα δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός είναι μέτριος ή είναι σούπερ Όφη και τα δύο μαζί. Είναι σίγουρο όμως ότι ο Όφη από το Φλεβρουάριο και πέρα, το περσινό, μέχρι τώρα υπάρχει μια συνεχόμενη βελτίωση. Λίγο πριν τον Κόντι, νομίζω και οι πιο αισιόδοξοι οπαδοί του Όφη, αλλά και εμείς οι υπόλοιποι, ίσως θεωρούσαμε ότι ο Όφη είναι από τα φαβορί για αποβασμό, όμως από εκεί πέρα πήρε τα πάνω του, πήρε το κύπελλο κόντρα στον ΠΑΟΚ, αρχές του καλοκαιριού πήρε το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ, πήρε πανάξε πρόκριση στο Europa League με διπλές νίκες και στο πρωτάθλημα πλέον μετρά, είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό και τον Πανετολικό με ένα παιχνίδι περισσότερο στους 9 βαθμούς και με μια εξαιρετική εμφάνιση απόψε στο Καραϊσκάκης και νομίζω έτσι ο Όφη πάντα χαιρόμαστε και θέλουμε και δεν είναι αυτά δικαιολογία για να λέμε έτσι πάχια λόγια. Καλός ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, τη σειρά όπως θέλετε να το βάλετε, αλλά πάντα χρειάζεται και μία ομάδα την περιφέρεια ισχυρή, είτε λέγεται Όφη είτε λέγεται παλαιότερα Λάρισα, ή και δύο μαζί να υπάρχουν και να κάνουν ένα πολύ πιο δυνατό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

θα μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι και όχι μόνο σε λίγο με τον Τάσο Επιτρόπου. Το άλλο μάτς της αγωνιστικής Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, με τον Ηρακλή να έχει παράπονα για την διαιτησία. Ενώ σήμερα πλέον Κυριακή, Καλαμάτα Βόλος 6, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 7, στις 9 και Φυσικά Λεβαδιακός στη Λεωφόρο, ΠΑΟΚ Άρης στις 9 και 9.30 στο ΆΚΑ, που θα έχει νομίζω αρκετό ο κόσμος, ήταν αρκετό, μια τριαντάρα μες στο νερό, πάνω τελικός Παναθηναϊκός, οι δύο ομάδες που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Την Παρασκευή είχαμε τον αγιασμό στα σχολεία και από Δευτέρα ξεκινάνε και επίσημα τα βάσανα με χωρίς αγωγικά για τους μαθητές. Έλεγα και χθες ότι είναι με διαφορά πιο σκληρά εργαζόμενοι, ειδικότερα γυμνασίου και ηλικίου, και το λέω αυτό, πιο σκληρά εργαζόμενοι, πασχολείο, μία-δύο, ανάλογα στο αν έχεις εξάρο ή επτάρο, σχολάς μία μισή ή δύο, μετά αν έχεις ένα μικρό διαλυματάκι, φροντιστήριο μία ή δύο ώρες, αγγλικά, γαλλικά, και άντε να έχεις και ένα μπασκετάκι, μία μπαλίτσα, ένα στίβο, γενικότερα κάποιο άθλημα να ξελαμπρικάρεις, και παράλληλα και διάβασμα. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν και τις 5 μέρες της εβδομάδας, νομίζω πριν τις 6-7 η ώρα δεν τελειώνει. Αυτό αν είναι συνεχόμενο το ωράριο, έτσι, γιατί αν υπάρχει κανένα 2 ώρο διακοπή, μπορεί άνετα να τελειώσουν τα παιδιά 10 η ώρα το βράδυ. Δηλαδή θα φύγουν 8 η ώρα, 8 και 10 πιάνουν δουλειά, χτυπάει το κουδούνι, και το τελευταίο κουδούνι, είτε αγγλικών, είτε γαλλικών, είτε φροντιστηρίου, μπορεί να είναι 10 ώρα το βράδυ με κάποια μικροδιαλύματα μέσα στην ημέρα. Γι' αυτό λέμε διαφορά, είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι, έτσι. Είναι οι μαθητές. Μπορεί όταν τελειώνουμε τα σχολεία όλοι να πανηγυρίσουμε, όμως πάντα μας πιάνει έτσι μια χαρμολύπη όταν θυμόμαστε το σχολείο. Οπότε θα έχουμε το τραγούδι αφιερώνεται και στους μαθητές τους νυν, αλλά και σε εμάς που έχουμε τελειώσει τα σχολεία, και νομίζω Ανούλα Βύση, τα μαθητικά τα χρόνια ταιριάζει τα μαμ. Ακούμε αυτό και πάμε να μιλήσουμε σιγά σιγά και με τον Τάσο Επιτρόπου.

0: Έλα, Τασό. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είδες, με ανούλαση υποδέχτηκα. Είναι στους μαθητές, αλλά και σε εμάς που έχουμε αποχαιρετήσει εδώ και δεκαετίες στο σχολείο. Δεν ξέρω αν ακούγες. Θεωρώ τους μαθητές τους πιο σκληρά εργαζόμενους σίγουρα στην Ελλάδα, έτσι, γιατί δεν έχουν πολλά φροντιστήρια και ξένες γλώσσες. Είναι πιο σκληρά εργαζόμενοι στη χώρα μας, με διαφορά από τον δεύτερο.
1: Είναι μια προσέγγιση που μπορεί και να έχεις και δίκιο εδώ.
0: Τα παιδιά μας φεύγουν 8 η ώρα και πολλές φορές 10 το βράδυ τελειώνουν.
1: Ναι, τα φροντιστήρια και όλα.
0: Όλα αυτά μαζί, ναι. Για το τι είναι αυτό, εκπαίδευση είναι. Ναι. Αγγλικά, γαλλικά, όποιος κάνει, τέλος πάντων είναι πολλά μαζί.
1: Σωστό.
0: Για πες, τι είδες σήμερα.
1: Γιατί όμως έπιασες αυτό το θέμα?
0: Γιατί τώρα ξεκινά τα σχολεία. Παρασκευή, αγιασμός, Δευτέρα ξεκινάει ο Γολγοθάς.
1: Βιβλία, 7 ώρα και τέτοια πράγματα.
0: Οπότε έρχεσαι στα λόγια μου, έτσι.
1: Ναι, παρακολούθησα τα παιχνίδια. Σου είπα και από χθες ότι περίμενα με πολλή αγωνία το σημερινό παιχνίδι στο Καραϊσκάκης. Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα διπλό του Όφη. Όχι γιατί δεν το άξιζε, γιατί το πήρε δίκαια το αποτέλεσμα. Απλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει, διαθέτει την ποιότητα. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Όφη για πολλά πράγματα. Περισσότερο γιατί ξεκίνησε με 8 Έλληνες και τελείωσε συνολικά με 12 συμμετοχές Ελλήνων ποδοσφαιριστών το παιχνίδι. Τώρα μου πεις, εντάξει, Έλληνες και τι σημαίνει, επειδή είναι Έλληνες? Είναι ακόμη και υπό αφισβήτηση Έλληνες σε άλλες ομάδες που τώρα παίζουν τον Όφη. Τους βλέπεις ότι αποδίδουν εξαιρετικά.
0: Έκανα μια σκέψη, μπορεί να είναι και λίγο χαζομάρα, αλλά θα την πω, ναι, δεν πειράζει.
1: Να το πεις.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει η Όφη? Τις καλές κυπριακές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Σε ένα μεγάλο βαθμό είναι, παίζουν Έλληνες που εδώ ήταν, δεν τους υπολόγιζαν οι μεγάλες ομάδες. Και πήγαν,
1: ναι,
0: εκεί.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στο κυπριακό ποδόσφαιρο και στις κυπριακές ομάδες εδώ και αρκετά χρόνια, θα έλεγα, ναι μεν υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές, όχι Ελληνοκύπριοι, έτσι να το διευκρινίσω, Έλληνες ποδοσφαιριστές, για αυτούς αναφέρεσαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οι οποίοι είχαν σημαντικό ρόλο σε ομάδες οι οποίες διακρίθηκαν και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όμως η αλήθεια είναι ότι το κυπριακό ποδόσφαιρο έχει μπει σε ένα μετερίζει πάρα πολλών ξένων ποδοσφαιριστών, με πολλούς Ρώσους επενδυτές, οι οποίοι κάνουν...
0: Εγώ τώρα σε διακόπτω πάλι, εγώ πάω μια πενταετία πίσω, ο Αποέλε, με Γιωβάνοβιτς, δηλαδή που είχε παίχτες, που λες εδώ πέρα, που πάμε με αυτούς, και λες εκεί πώς εκεί αυτοί παίζουν και κάνουν ομαδάρα.
1: Α, εκεί πέρα το ποντάρι, δηλαδή πώς στον Νόφι, ο Πούγκουρας, παραδείγμα.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, τώρα κάποιος θα έλεγε τώρα, πάνε εκεί, λένε ποιος Πούγκουρας, μωρέ. Γιατί ο Μπουχαλάκης τι έχει ακούσει από τους Ολυμπιακούς?
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτοί, είναι πολλοί παίχτες. Θεωρώ και ο Χατζηγιοβάνης που μπήκε σήμερα βοήθησε το παιδί και με μια προπόνηση ουσιαστικά, αν και έτοιμο σε φυσική κατάσταση, αλλά με μια προπόνηση. Εντάξει, αυτά είναι ξεκάθαρα έργο του προπονητή. Έτσι, αυτό δηλαδή δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας, ακόμα και αυτοί που επιμένουν να λένε ποιος κόντις και όλα αυτά, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα στον Όφη. Έχουν όλοι συγκεκριμένο ρόλο, τον υπηρετούν με βλάβια, υπάρχει αλληλοκάλυψη σε όλους τους χώρους και η φιλοσοφία, το είπα και χθες, έτσι, νομίζω την Πέμπτη το είπαμε, όχι χθες, την Πέμπτη το είπαμε ξεκάθαρα. Ο Όφη δεν παίζει κανένα παιχνίδι για να πάρει ή να παίξει καλά μόνο και να πάρει καμία ισοπαλία. Παίζει για τη νίκη. Ομάδες που παίζουν για τη νίκη έχουν πολύ τύχη. Και το υπηρετεί αυτό. Δεν το υποστηρίζει, δεν το λέει στα λόγια δηλαδή. Και στις πράξεις και με τις αλλαγές και με ό,τι και κάνει. Από την άλλη, γιατί το θέμα δεν είναι ότι νίκησε ο Όφη. Από το 2018 είχε να νικήσει ο Όφη. Είχε νικήσει το γιατί κουλένα 0, αν θυμάμαι το καλά, τον Ολυμπιακό. Δεν είχε νικήσει τον Ολυμπιακό και μάλιστα νομίζω ότι στα τελευταία 8 παιχνίδια, μπορεί να κάνω λάθος στον αριθμό, αλλά είναι αρκετά τα παιχνίδια, δεν είχε σημειώσει καν γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό. Και πήγε και έκανε ένα διπλό σε μια στιγμή που ο Ολυμπιακός βρίσκεται, εγώ θα το πω και ας είναι και το ξεκίνημα της σεζόν, με την πλάτη στον τοίχο. Γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι η ΙΤΑ μόνο, δεν είναι η γκέλα με τον Βόλο, δεν είναι όλο, είναι όλη η ατμόσφαιρα μετά την αποχώρηση και, και πριν την αποχώρηση του Μεντιλίμπαρ. Αυτό το δεν ακουγόταν ο σπίκερ σήμερα από τις φωνές των οπαδών του Ολυμπιακού που αποφέρουν το Μεντιλίμπαρ. Είναι πράγματα τα οποία ο Ολυμπιακός δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες εικόνες. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες που λένε, αλλά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια στροφή, πώς να το πω, είναι ανηφοριά και στροφή πολύ δύσκολη. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει. Γι' αυτό έφερε αυτό το προπονητή, για να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις. Βεβαίως οι ήττες είναι ήττες και δημιουργούν και πολύ κακές εντυπώσεις. Ο Ολυμπιακός έχει θέμα. Ελπίζουμε ότι θα το ξεπεράσει γρήγορα. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας νικητής και αυτός είναι ο Όφη, ο οποίος θα πούμε ότι είναι και στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
0: Ναι, μαζί με και... Παναθηναϊκό και Πανετολικό. Ναι,
1: αύριο δεν θα είναι πρώτος, ακόμη και στο παλαιό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό, αλλά επί της ουσίας έστω και για 24 ώρες είναι πρώτος. Οπότε είναι στην πρώτη θέση δηλαδή, τέλος πάντων, μαζί με τον Πανετολικό και τον Παναθηναϊκό. Με αγωνία περιμένουμε και το αυριανό παιχνίδι. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση, γιατί έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο στο Παθεσσαλικό ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Συγκλονιστικό το φινάλε. Σωστά ακυρώθηκε τον γκολ, φωνάζει ο Ηρακλής. Έχει γίνει φάουλ εκεί. Δηλαδή πήρε το πλεονέκτημα την τελευταία στιγμή. Σκόραρε ο Ηρακλής και έκανε την ολική ανατροπή, αλλά δεν έπρεπε να πατήσει τον γκολ και σωστά με μέτρησε. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Και αμέσως στην επόμενη φάση για δοκάρι. Ο Ατρόμητος δόθηκε offside, το οποίο δεν υπήρχε offside, αλλά είπα σπιτός ήταν δοκάρι. Δηλαδή αν έπαινε γκολ θα πηγαίναμε σε άλλες συζητήσεις, θα είχε παρέμβει ο ΒΑΡ και μπορεί να κάνει και διπλό ο Ατρόμητος. Βεβαίως μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο έκλειψαν την παράσταση οι προπονητές στο τέλος, γιατί ο Ιταλός δεν έδωσε το χέρι στον προπονητή το του Ατρομήτου.
0: Και τα πήρε στο κρανίο του Ατρομήτου. Και...
1: ναι, θύμωσε πάρα πολύ.
0: Ναι, και καλά έκανε το που τα λέμε. Ναι.
1: Μέχρι που τον ενόχλησε και
0: γιατί, το που καθίζει. Γιατί δεν του φταίει. Δηλαδή, ακόμα και να αδικήθηκε από την διαιτησία, δεν του φταίει ο αντίπαλος προπονητής.
1: Όχι. Και
0: δηλαδή, ακόμη και να έχει αδικηθεί, ήταν τρία πέναλτι υπέρ του να μην δοθήκανε, δεν φταίει ο αντίπαλος προπονητής.
1: Σωστό. Πολύ σωστά το λες. Και... πήρε και θέση και για το Μεντιλίμπαρ έμεσα, λέγοντας για την ποιότητα και το χαρακτήρα του Μεντιλίμπαρ. Ένας Μεντιλίμπαρ ο οποίος εμένα προσωπικά θα μου λείψει πάρα πολύ, το είπα και χθες και προχθές. Είναι μια φυσιογνωμία, ποδοσφαιρόφατσα εννοείται, αλλά είναι μια φυσιογνωμία η οποία κοσμούσε το ελληνικό πρωτάθλημα και το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά, ο Μεντιλίμπαρ. Όμως πάθηκε μια απόφαση. Νομίζω ότι συζητήθηκε πάρα πολύ στον Ολυμπιακό μέσα για να πάρουν αυτή την απόφαση. Δεν είναι μια απόφαση ενδερμό, έτσι πιστεύω εγώ. Το δουλέψανε, το είχαν δουλέψει. Πολλοί λέγανε εδώ και το Μάιο, για να το λέει ο κόσμος αυτό. Εμείς αν θέλεις. Πόσο άλλωστε οι ειδικούντες στον Ολυμπιακό θα το είχαν σκεφτεί. Άρα ήταν δουλεμένο όλο αυτό για να φτάσουν σε αυτήν την απόφαση. Δηλαδή δεν είναι ενθερμό η απόφαση. Νομίζω ότι η συνέχεια θα είναι πολύ καλύτερη για τον Ολυμπιακό, αρκεί να αντέξει αυτούς τους κραδασμούς. Γιατί τώρα αυτή είναι, πώς θα το πω, ισχυρή κραδασμή. Είναι δύο αποτελέσματα συνεχόμενα που έπρεπε να πάρει 6 βαθμούς υπό φυσιολογικές συνθήκες, όταν λέω όταν είσαι Ολυμπιακός αυτά τα παιχνίδια τα παίρνεις. Έχει χάσει 5 βαθμούς ο Ολυμπιακός, είναι στο ξεκίνημα. Αν δεν το φτιάξει, κυνηγάει αποτελέσματα. Αν δεν το φτιάξει θα έχουμε χειρότερα πράγματα ενδεχομένως και από αντιδράσεις του κόσμου. Τα λέω χειρότερα, δεν λέω για βία. Μιλάω για αντιδράσεις, ξέρεις, γκρίνια, παράπονα. Ήδη σήμερα ήταν πολύ έντονες οι διαμαρτυρίες των οπαδών του Ολυμπιακού, οι οποίοι αφού γκράζονται όλο το κλίμα, αυτοί ζουν μέσα στην ομάδα.
0: Κοίταξε και πρόσεξε τώρα έτσι, είναι Τετάρτη με την Γιαγκελόνια. Δεν το μπορώ να πεις ότι είναι παιχνίδι της πλάκας, ούτε και παιχνίδι που λες δεν μπορώ να το κερδίσω. Και την ερχόμενη εβδομάδα εκτός έδρας στη Λιβαδιά. Ναι, μεν ο Λιβαδιακός δεν είναι ο περσινός, αλλά είναι Πέμπτη Κυριακή, δύο ιδιαίτερα παιχνίδια που θα πρέπει και τα δύο να κερδιθούν για διαφορετικούς λόγους το καθένα.
1: Στην κατάσταση που είναι ο Ολυμπιακός, δηλαδή με το κλίμα που υπάρχει, με όποιον και να έπαιζε, είναι
0: μαζί σου
1: όλα τα παιχνίδια.
0: Μαζί σου. Αλλά εδώ που έχει φτάσει είναι λες νίκες οπωσδήποτε και στα δύο, ώστε να έρθει μετά διακοπή.
1: Ναι, για να πάρει ανάσα. Φαντάζομαι να πάει με αυτή την εσωστρέφεια μέσα στη διακοπή και να έχει κάνει και άλλη γκέλα ή τέλος πάντων αρνητικά αποτελέσματα, κακές εμφανίσεις. Γιατί και είναι και οι εμφανίσεις, δεν είναι ότι.
0: Αν κερδίζεις, σου διακόπτω. Αν κερδίζεις, θεωρώ ότι αυτό ξεχνιέται. Λες ότι πήρα το τρυποντάκι. Ό,τι έλεγα για τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη το καλοκαίρι. Κερδίζεις, παίρνεις ανάσες. Κερδίζεις, δηλαδή προκρίνεσαι μάλλον, παίρνεις ανάσες με μισό μηδέν.
1: Αυτό που έκανε φέτος μέχρι τώρα στην Ευρώπη δεν το έχει ξανακάνει στην ιστορία του. Να κάνει τρεις προκρίσεις σε προκριματική φάση. Ναι, συμφωνώ, στο Conference League δεν είναι ούτε Europa ούτε Champions League προκριματικά, είναι Conference League. Αλλά έπαιζε σε όλα τα παιχνίδια με την πλάτη στο τοίχο, γιατί ένας αποκλεισμός σημαίνει Ευρώπη τέλος.
0: Τέλος, ναι, αυτό λέω.
1: Ότι τρεις προκρίσεις τις έκανε και φαίνεται ότι έχει φτιάξει ατμόσφαιρα ο Παναθηναϊκός.
0: Δηλαδή ο Ολυμπιακός, αν μεθαύριο κερδίσει 1-0 για τη Γκελόνια και 0-1 τη Λιβαδιά. Όχι ότι λες ωραία είναι καλά, αλλά. Πήρα μανάσα και πάμε προετοιμασία, γιατί ουσιαστικά έχεις ευκαιρία να κάνεις προετοιμασία.
1: Είδαμε και κάποια πράγματα από το καινούριο προπονητή, από το Μανώλη που το λέω εγώ. Γιατί ο καινούριος προπονητής ήταν με δύο προπονήσεις.
0: Δεν μπορεί. Ο μοναδικός που δεν φταίει είναι ο ίδιος.
1: Όσο διαβασμένος και να ήταν πριν έρθει, ακόμη και αν. Γιατί είπα ότι προφανώς το είχαν δουλεμένο στο μυαλό τους για τον προπονητή, για την αλλαγή προπονητή. Δεν ξέρω κατά πόσο είχαν βρει ήδη τον προπονητή, αλλά στον Ολυμπιακό εννοώ. Αλλά επί της ουσίας, ο συγκεκριμένος δεν έχει δουλέψει. Ρε παιδιά, δεν έχει πολλά να δουλέψει.
0: Δεν ξέρει πού είναι. Πού είναι το Καρεσκάκης.
1: Με GPS πηγαίνει στην προπόνηση.
0: Βέβαια, αυτό λέω.
1: Οπότε μην χρεώνουμε κάτι στον προπονητή, είναι πολύ λάθος. Έδειξε όμως τον εκνευρισμό του για κάποια πράγματα που περιμένει από κάποιους παίκτες ενδεχομένως και δεν τα βλέπει και αυτά περίμενε και δεν τα είδε μάλλον. Άρα νίκες για Γκελόνια και με Λεβαδιακό, διακοπή για να δουλέψει με όσους δουλέψει, γιατί έχουμε και τους διεθνείς και όλα τα σχετικά, και από εκεί και πέρα μήπως αλλάξει το πράγμα. Εντάξει, Ολυμπιακός είναι, δεν νομίζω ότι δεν θα το γυρίσει, και δεν μιλάω τώρα ντε και καλά να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά να φτιάξει γενικά η ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκης. Νομίζω ότι θα τα καταφέρει ο Ολυμπιακός. Όμως αυτή τη στιγμή, γιατί συζητάμε για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, η εικόνα δεν είναι καλή. Και δεν μιλάω μόνο το αγωνιστικό, μιλάω γενικά για την ατμόσφαιρα. Τώρα υπόθηκε κάτι για το Μεντιλίβερ, δεν μπορώ να το τσεκάρω, ότι μέχρι τη Φενέρ το θέλει. Τώρα αυτά είναι για τους ρεπόρτερ περισσότερο και δεν έχω περισσότερο εικόνα. Φαντάζομαι να πάει ο Μεντιλίβερ στη Φενέρ να πούμε και να κάνει κανένα θαύμα η Φενέρ, οπότε καταλαβαίνεις τι θα ακούσουμε ύστερα. Αλλά δεν είναι μόνο ο Μεντιλίβερ, είναι όλο αυτό που συνέβη με αφορμή την αποχώρηση του θεϊκού, έτσι θα το πω, Μέντι, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός και έχει χαρίσει και κάτι μοναδικό στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο στον Ολυμπιακό, στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ωραία. Και πριν σε καληνυχτήσω για να ξεκουραστείς, ένα μικρό σχόλιο για τη Μιλτάρα. Τεντόγλου. 8.35 στη Βουδαπέστη.
1: Ναι.
0: Ultimate Championship.
1: 150.000 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και για να καταλάβουν και ο κόσμος τώρα, επειδή συζητήσαμε και δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, ο Τσιτσιπάς με τις καταπληκτικές του εμφανίσεις, ο Τσιτσιπάς, επαναλαμβάνω, όχι ο Μιλτός, με τις καταπληκτικές του εμφανίσεις στο US Open, πέρασε 4 γύρους και όλα τα σχετικά και ενδεχομένως εντάξει έπεσε, δεν τα κατάφερε μετά να φτάσει στους 8, θα εισπράξει 400 και παραπάνω χιλιάδες ευρώ.
0: Ο Τσιτσιπάς μπορεί να είναι και ο δεύτερος και πλούσιος Έλληνας αθλητής μετά τον Αντετοκούνμπο, μπορεί έτσι, άμα είναι και αυτή η ωραία έρευνα.
1: Ναι, ναι, αλλά πρόσεξε, μιλάμε σε ένα άθλημα ατομικό επίσης.
0: Σωστό, ναι, ναι. Από τα ατομικά σίγουρα είναι ο πιο πλούσιος.
1: Ναι, και, όχι, δεν πάω να συγκρίνω.
0: Όχι, το καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Για το πριν, λέω.
0: Ναι, βέβαιως, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, όταν σε ένα τουρνουά καταφέρνεις και έχεις εξασφαλίσει μέχρι τις 16 ήδη, ξέρω εγώ, 400-500 χιλιάδες ευρώ και η μελιτάρα που είπες προηγουμένως είναι σταθερά μέσα στο 2026 ο κορυφαίος άλτης στον κόσμο με επιδόσεις, πόσες φορές το έχει περάσει το 835, πόσες φορές δεν θυμάμαι, 8 φορές νομίζω, δεν θυμάμαι, και εισπράττει 150.000 που λέμε φοβερά χρήματα.
0: Και το λέμε είδηση, έτσι δεν είναι? Όχι απλά είδηση, το θρηλυκό, το τεράστιο ποσό που πήρε.
1: Ναι.
0: Και εγώ λέω πόσα πήρε. Λέει 150.000, όχι, δεν τα έχω εγώ.
1: Ναι, αλλά είναι, ναι, αλλά θέλω να πούμε ότι σε κάποια αθλήματα είναι υποβαθμισμένα παγκοσμίως.
0: Καλά, και πάλι μιλάμε για το στίβο. Πού είναι ο στίβος? Αν θα πάμε πιο κάτω, σε έναν πυγμάχο, σε έναν αθλητή του Ταϊκβοντό, που είναι σε αυτό το επίπεδο, ας υποθέσουμε ότι υπήρχαμε.
1: Σε επίπεδο Τσιτσιπά όμως, σε επαγγελματικό επίπεδο, οι πυγμάχοι παίρνουν πολύ τα πράγματα.
0: Ωραία, άκυρο. Ο Ταϊκβοντό, ένα αθλητή του Ταϊκβοντό, σίγουρα δεν παίρνει τόσα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι, που είναι Ολυμπιακά αθλήματα, αλλά δεν είναι επαγγελματικού επίπεδου, να το πω έτσι. Δηλαδή, μπορεί να είναι επαγγελματίες αθλητές, αλλά δεν είναι δηλαδή τώρα. Και την Δελτσίδο, ας πούμε, πήρε χρυσό μετάλλιο σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, βλέπεις ότι τα χρήματα δεν είναι συγκρίσιμα. Γι' αυτό και λέμε ότι οι αθλητές του στίβου, και αυτό ο κλασικός αθλητισμός, πάντα θα είναι ο κλασικός αθλητισμός και θα προσφέρει κάτι διαφορετικό. Ο Μίλτος Τεντόγλου, κατά την άποψή μου, είναι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής και με αριθμούς και με μετάλλια, αν θέλεις, αλλά και με και βάση χαρακτήρα, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής στην ιστορία του κλασικού αθλητισμού, δηλαδή το εντός συνόρων Έλληνας.
0: Μα η είδηση είναι όταν δεν βγαίνει πρώτος.
1: Ναι, είναι είδηση όταν δεν βγαίνει
0: πρώτος. Όταν δεν βγαίνει πρώτος είναι είδηση, όταν βγαίνει πρώτος.
1: Και επειδή έχει μάθει να νικάει, μπορεί να τρελαίνεται, αλλά τον βλέπεις με το πνεύμα που το διακατέχει, θα πάει, θα δώσει συγχαρητήρια, θα είναι πώς να το πω, ένα παιδί άλλο επίπεδο. Και αυτό μας χαροποιεί γιατί είναι Έλληνας. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι δικός μας άνθρωπος και το χαιρόμαστε. Μίλτος Τεντόγλου είναι, πώς να το πω, μιλτάρα να σε κάνω τατουάζ που λένε. Δηλαδή να σε έχω για πάντα δίπλα μου για να θυμάμαι την ποιότητά σου. Είναι ποιοτικός. Είναι ποιοτικός ο Τεντόγλου. Όπως και ο Μανουήλ που κάνει αυτές τις υπερπροσπάθειες, κάνει 7, 8 και 9 προσπάθειες, 9 φορές να πηδήξει εκεί πάνω σε έναν αγώνα, είναι εξωφρενικά νούμερα. Και παρόλα αυτά, τον βλέπεις το χαμόγελο του, πλημμυρίζει ολόκληρα στάδια. Είναι καταπληκτικός και ο Εμμανουήλ. Τους έχω πολύ ψηλά σε εκτίμηση. Και έχουμε δει υπεραθλητές, σπουδαίους Έλληνες αθλητές, υπό άθλιες συνθήκες να διακρίνονται στο ελληνικό στίβο και σε άνδρες και σε γυναίκες. Θα μου επιτρέψεις όμως εδώ, επειδή είπα πολλά για το στίβο, για μένα η βασίλισσα του ελληνικού στίβου είναι η Βούλα Πατουλίδου, να με συγχωρέσουν οι νεότεροι για τις σπουδές, όπως η Στεφανίδη ας πούμε είναι κορυφαία, η βασίλισσα όμως είναι πάντα η Βούλα Πατουλίδου, γιατί αυτό που έγινε το 92, εγώ το λέω τώρα που το αναφέρω και αναδρυκιάζω, δεν έχει προηγούμενο και δεν πρόκειται να το αισθανθώ από για κανέναν άλλον αθλητή αυτό που συνέβη το 92 στο Βαρκελόνη.
0: Σε χαιρετούμε, Τάσο.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Άραξε. Καλή ξεκούραση, για χαρά. Λοιπόν, από εδώ και πέρα πάμε έτσι μαζί, ενώ μαζί μας ήταν έτσι καλλιώς, αλλά φουλουάρε τις μηχανές, είτε Viber. Ηλία, δουλεύει το Viber, έστειλες μήνυμα, δηλαδή το διαβάζω που λες δεν δουλεύει το Viber, δουλεύει με το μήνυμά σου, οπότε αν θέλεις κάτι άλλο εδώ είμαστε. Για τον Κωνσταντίνε τον συγκεκριμένο όχι, δεν θα παίξω εγώ ποτέ, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ εδώ. Κάποιο άλλο τραγούδι, πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Οπότε πάμε για το Σαββατιάτικο Τσουμπόξ, έτσι για μία ώρα περίπου και 15 λεπτάκια θα είμαστε μαζί με αρκετή μουσική από εδώ και πέρα. Ό,τι γουστάρετε, ένα στήλο στήλει μόνο μαζό, δεν γίνεται μόνο μαζό, αλλά ένα τραγούδι που ζήτησες, αν και το παίξαμε χτες, θα το βάλουμε και απόψε, αλλά όχι άλλο μαζονάκι. Και προηγούμενες εκπομπές, δηλαδή το τελευταίο της προηγούμενης εκπομπής ήταν μαζονάκης, έτσι. Α, υπάρχει αγρυπνία στον αθώο σε ποιο ναό, στον Πειραιά. Είναι τη Δευτέρα η κηδεία του, στο τρίτο νεκροταφείο στη Νίκαια, έτσι τα μέρη που γεννήθηκε. Είναι στη Νίκαια, όχι τώρα, από το απόγευμα της Κυριακής, στην Αγία Τριάδα στη Νίκαια, από τις 7.30 θα είναι η σωρός του Μαζονάκη και την Δευτέρα, μία το μεσημέρι, θα κηδευτεί εκεί στα μέρη που γεννήθηκε και μεγάλωσε, στο τρίτο νεκροταφείο στη Νίκαια. Οπότε, φίλε Γιώργο, και μάλιστα θέλεις live το συγκεκριμένο τραγούδι, live θα τα ακούσεις στον Έρωτα Παρανοής με Γιώργο Μαζονάκη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, μία παρά 10 παρά 12 πρώτα λεπτά, Ερασπόρ και βραδινή μπαλαδόρη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, είπαμε, με αρκετή μουσική από εδώ και πέρα. Ο Θοδωρής στην Κόρινθο λέει «Ακ, γερά με τσαμπουκά». Ο Παναθηναϊκός και όχι ο χαρακτηρισμός που λες δεύτερος φέτος. Κάτσε να δούμε, γιατί και έχετε πάρει κι εσείς πολύ αέρα. Είναι και το Champions League. Ούτε υπάρχουν εκεί να πούν πάμε τρένο. Είναι νωρίς και δεν είναι δικαιολογίες, νωρίς ακόμη. Μετά τη διακοπή, μερικούς αγώνες μετά, θα μπορούμε να έχουμε άποψη, αλλά τα πάντα θα κρυθούν νομίζω στα play-off, εκτός αν μια ομάδα πάει τρένο και έχει διαφορά πάνω από 10 βαθμούς από τον δεύτερο. Ένας έτσι παλιός φίλος της, όχι της διακοπής, της Ερασπόρ, ο Φουμαντσού, ο Ιμέ λέει, ήταν αυτό που πάθαμε από τους παλιοέλληνες ποδοσφαιριστές, το όφιλε μια ζωή θρύλος. Το παλιόν αστείευεται έτσι ο φίλος Φουμαντσού, το λέει τονίζοντας ότι ο Όφι έχει πολλούς Έλληνες.

Έτσι θα πάμε μέχρι τις 2, είτε στα SMS, είτε μέσω Viber, είτε mail. Πείτε το τραγουδάκι που θέλετε, και αν και εφόσον το έχουμε, έτσι θα τα ακούσουμε. Και αν θέλει να υπάρχει και μια έτσι ιδιαίτερη έτσι, αφιέρωση για το τραγούδι που θα θέλετε να ακούσετε,

Χρήστο, ήταν φάω νωρίτερα για αυτό που με ρώτησες. Ορίστε, εδώ τι λέει εδώ η κυρία Ειρήνη, έτσι όπως υπογράφει. Λέει, θέλω από ένα παλιό τραγούδι, λέει, από τη Ρίτα Σακελαρίου, αφιερωμένο, λέει, στον σύζυγό μου που δεν είναι στη ζωή. Ήταν η Ρίτα Σακελαρίου, λέει, αγαπημένη του, οπότε θέλω να ακούσω, λέει, ένα τραγούδι, πες μου ακόμα, στον Χρήστο που ελπίζω να ακούει όψιλα. Οπότε τέτοιες αφιερώσεις θέλουμε, όχι και καλά για ανθρώπους που δεν είναι στη ζωή, άλλο τραγουδάκι που να εξηγείται για ποιο θέλουμε να τα ακούσουμε. Οπότε πάμε να ακούσουμε μία Ρίτα από τα παλιά, ένα τραγούδι, πες μου ακόμα.

Το ωραίο είναι ότι αυτά που ζητάτε, δηλαδή αν κάποιος δεν γνωρίζει ότι είναι μια εκπομπή που μεταξύ των αθλητικών παίζουμε και μουσική, αλλά με αυτά που ζητάνε οι ακροατές, θα πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο. Γιατί όταν μετά από ρίτες Χιλαρίου ακούσα active member και καλωσίδες παράξενε, εντάξει, είναι λίγο ζόρι και τα δύο είναι σε διαφορετικά τελείως ήδη, αλλά τραγουδάρες, το ένα ερωτικός ύμνος της Ακελαρίου, και από την άλλη πάμε στο «Καλώς ήρθες παράξενε», που άμα δείτε τι παραλυσμοί υπάρχουν στους στίχους, το έχουμε ακούσει από αυτήν την εκπομπή αρκετές φορές στο παρελθόν, και αφού το ζήτησε ο Φου Μαντσού, δεν έχω κανένα απόλυτο πρόβλημα, ίσα πανηγύρισα με αυτό που ζήτησες, Φου Μαντσού, οπότε ακούμε active member και «Καλώς ήρθες παράξενε» στον τόπο σου.

Βάζω λίγο σκοτάδι και λιγάκι βροχή για να σου φτιάξω μια παράξενη αρχή και να σε ξεμακρύνω λίγο από τη σκέψη σου που έτσι κι αλλιώς ξεσημερίζεται το κέφι σου. Σε πάω σε δρόμο μικρό, σε σοκάκι παλιό, σε ένα αιώνια ποτισμένο από το κρασί καπηλιό. Μέρος κακόφημο ακόμα και για το στοχασμό μου, ούτε και ο φόβος δεν με φέρνει στο όνειρό μου. Εδώ λοιπόν θα μοιραστώ μια ιστορία μαζί σου που είναι σαν να συνέβη χθες. Και ορκίσου αν σε πειράξει τόσο που ντραπείς. Πουθενά να μην την πεις.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε, Eraspor.
4: Βέβαια και τα χαλιά που βάζει εδώ ο Κωνσταράκης είναι, είναι θεϊκά, αλλά. Λοιπόν, πάμε σε μηνυματάκια. Πρώτα θα πω τα αθλητικά και μετά στην πορεία αυτά που ζητάτε. Τα ετοιμάζω, τα είναι στη σειρά. Ο φίλος ο Γιώργος ταξιδίζει από τη Σπάρτη και λέει θα έχουμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Ενισχυμένες οι ομάδες και χαίρομαι που υπάρχουν ομάδες σαν τον Όφη με πολύ ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ. Ελπίζουμε να είναι έτσι, Γιώργο, και να υπάρχει συνέχεια. Να δούμε και πως Όφη τι θα κάνει, ενώ Ευρώπη και πρωτάθλημα, πόσο θα αντέξει. Είναι αυτό ένα ερωτηματικό. Ρε Νικόλα, χτες, Πέμπτη Παρασκευή, ακούσαμε τάπα του Λαβρέντη. Και ζητάς Λαβρέντη, εντάξει. Άλλη μέρα πλέον. Ο Ηλίας λέει δεν δουλεύει το Viber. Έστειλε, α ωραία, λέει θα γράψω λοιπόν όταν θα έχω κάτι νεότερο. Ερώτηση έκανα. Γιατί χθες δεν δούλευε. Δεν ξέρω. Μπορεί να μην δουλεύει όντως, υπήρχε αυτό το θέμα. Αλλά πάντως σήμερα δουλεύει κανονικότατα.

Είπαμε μηνύματα era@sportpaker.gr. Εκεί να πείτε η άποψη ή να ζητήσετε άσμα με λόγο. SMS 54160, γράφετε σπορ μάλλον, και ενώ στο 54160 το στέλνετε. Και στο Viber βλέπετε το πληκτρολογείτε Eraspor και μπουμπουνάτε το μήνυμα, έρχεται εδώ και το διαβάζουμε. Καλησπέριζουμε και εμείς το Θεόδωρο.

Απόστολε, δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σου με που λες αδειάζει τη γωνιά. Ο Αναστάσης από την Χαλκιδική προκαλεί συσσαγωγικά με τις ωραίες φωτογραφίες. Μη ζητάς συγγνώμη, επειδή ζήτησε ένα τραγούδι. Απλά ήταν ένα διήμερο αφιερωμένο στο Λαβρέντι και δεν πάει και τρίτο. Ό,τι θέλεις να ζητήσεις, Νικόλα. Η Δέσποινα θέλει Βασιλάκι από Κωνσταντίνου, το Μη Φύγεις. Είναι από τη δουλειά με τον Οδυσσέα Ιωάννου και τον Μικρούτσικο. Και λέει ο λόγος, μια κραυγή που φτιάχτηκε από τα βάθη της ψυχής μου κάποια στιγμή στο παρελθόν. Και τη Δέσποινα.

0: Τα βλέπω όλα απλά.
1: Αυτό ήταν και το «Μη φύγεις» που το ζήτησε η Δέσποινα, λέγοντας και ανατριχιαστικό στο σχολείο της, αλλά λέει, ήταν μια κραυγή που φτιάχτηκε από τα βάθη της ψυχής μου. Έτσι και αυτό θέλω, να έχουμε και μια εξήγηση αυτού που ζητάμε. Ο Γιώργος, καθαρά αθλητικός, λέει προβλέπω ότι έρχονται πέτρινα χρόνια τον Ολυμπιακό. Δεν είναι έτσι τώρα. Ήρθαν τώρα δύο συνεχόμενες γκέλες. Δεν έχει τα στοιχεία αυτά ο Ολυμπιακός, ότι δεν, ούτε κάθε χρονιά μπορεί να πάρεις πρωτάθλημα, ούτε κάθε χρονιά θα πρωταγωνιστείς στην Ευρώπη. Θα έρθουν και χρονιές που δεν θα είναι καλές, όχι δεν θα είναι το προεξοφλό, αλλά δεν σημαίνει αν μια χρονιά δεν είναι καλή ότι α, ωραία, όλα τα επόμενα θα είναι έτσι. Είναι γεγονός ότι πλέον και ο Παναϊκός φαίνεται ότι είναι ενισχυμένος και η ΑΕΚ έρχεται με φόρα από πέρυσι. Εδώ έχω ένα ερωτηματικό για τον, για τον ΠΑΟΚ. Να δούμε αύριο στο ντέρμπι πώς θα εμφανιστεί, τι θα κάνει, για τον Άρη. Και για αυτόν είναι έτσι ιδιαίτερο παιχνίδι. Προέρχεται από την πεντάρα κόντρα στην ΑΕΚ, από την ΑΕΚ μάλλον, την πεντάρα, οπότε και εδώ ψάχνει αντίδοτο, δηλαδή εν μία αν όχι καλή εμφάνιση ένα θετικό αποτέλεσμα. Εγώ τις θετικές εμφανίσεις έρχονται στην πορεία, είναι κερδίζω και παίζω καλά, το πρώτο είναι κερδίζω και θα έρθουν και καλές εμφανίσεις, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να παίξω καλά και να χάσω. Δεν είναι στίβος που θέλεις να δεις ένα ατομικό άθλημα, να δεις κάποια μια καλή προσπάθεια. Πρέπει στον επαγγελματικό αθλητισμό πρέπει να κερδίσεις. Ο Τεό λέει απογοήτευση εικόνα της ομάδας σήμερα, ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε πλάνο, η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, λέει ο Τεό. Ολυμπιακός είναι το, έτσι βλέπω και από τα μήνυματά του τα προηγούμενα και τα σημερινά, τις προηγούμενες ημέρες. Είναι αλήθεια ότι γενικά δεν υπάρχει πλάνο εδώ και κάμποσο καιρό στον Ολυμπιακό. Έτσι, πολλές σέντερς, καμινάδες, είναι αυτό ότι δεν υπάρχει πλάνο. Όμως από την άλλη υπάρχει το υλικό. Ειδικότερα φέτος είναι 17-18. Νομίζω 17 είναι οι νέοι παίχτες. Οπότε 17 είναι οι παίχτες, ακόμη και χωρίς να αλλάξει τον προπονητή, θέλει το χρόνο του. Είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα και με τον Τάσο, το έχω πει και άλλες μέρες, ότι εδώ σε αυτές τις ομάδες ο γιατρός είναι η νίκη. Κερδίζεις με ένα μισό μηδέν, παίρνεις ανάσεις ώστε να έχεις τον χρόνο να δουλέψεις, να κάνεις έτσι καλή καλύτερη χρονιά. Ο Βασίλη για το Super Cup μπάσκετ στη Ρόδο, δεν ξέρω, θα το κοιτάξω και θα το προσπαθήσω να σου σημειώσω απόψε. Ρωτάει ο φίλος έτσι για το μπάσκετ. Τώρα επόμενο τραγούδι, λοιπόν, είναι για έναν φίλο που είναι στη Χιλή. Εντάξει, εγώ το δεχτώ έτσι ότι είναι στη Χιλή. Οπότε θέλει εδώ στην ξένη χώρα από τον μεγάλο Λάκη Χαλκιά. Έτοιμο είναι και αφαιρημένο όχι μόνο σε σένα, σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες που είναι μακριά έτσι από τη χώρα μας, είτε σπουδάζουν, είτε δουλεύουν, είτε είναι πρόσφατοι, είτε είναι πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς μετανάστες.

0: σεβαστώ.
1: Ήταν ο Λάκης Χαλκιάς. Θα τα κόβουμε για να μπορέσουμε να ακούσουμε περισσότερα από αυτά που ζητάτε, έτσι. Και ο Χαραλάμπος από Βανκούβερ και για τον, έτσι, και όχι μόνο για τον Χαραλάμπο, είπαμε για όλους τους Έλληνες που είναι μακριά από τη χώρα μας. Ο Γιώργος λέει μόνο εδώ, και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό, συμπέρασμα στις δύο πρώτες αγωνιστικές, έστω τέσσερις, και τέσσερις έχεις δίκιο, κράζουμε να φύγουν πρόεδροι, προπονητές, παίχτες, δεν μπορώ να το καταλάβω, υπομονή μηδέν. Γιώργο, ποιες αγωνιστικές, μέρες είναι ο άλλος, το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό, από φίλους από εδώ, τι είναι αυτός ο Καμαρά, τι είναι εκείνος, τι είναι ο άλλος, και οι ίδιοι τώρα θα μπαίνουν στη σειρά για να πάρουν ηλεκτρονικό εισιτήριο, να πάνε για γηπεδάκι και να στέλνουν μηνύματα στα ραδιόφωνο ότι ερχόμαστε να πάρουμε πρωτάθλημα. Έχεις απόλυτο δίκιο, είτε των άκρων, είτε που πάμε με αυτούς, είτε να κάνουμε το γύρο του θριάμβου επειδή πήραμε πρωτάθλημα. Θα ακούσουμε και Πασχαλίδο, όχι τώρα, λίγο αργότερα. Ο Κώστας κάνει την πλακίζα του, λέει κάτι ξέρω Λευτέρης, λέει, που πήρε σύνταξη. Τραγικός Ολυμπιακός, είναι μια κλασική ευκαιρία. Βλέπω σύντομα να αλλάζει και άλλο προπονητή. Στο ΣΥΝ 5 νωρίς και είναι μόλις 12 Σεπτεμβρίου και προλόπεται και άλλες γκέλες εκτός πρωταθλήματος, λέει ο Κώστας. Παναθηναϊκός ο Κώστας. Τι άλλο. Έτσι, αυτά στα πολύ γρήγορα με τα μηνύματα που βλέπω έχουν έρθει αρκετά. Οπότε προσπαθώ να διαβάσω τα περισσότερα. Λοιπόν, ο Ηλίας νομίζω δεν το έχω. Ανισόπεδη δίσκο, λέει, να θυμηθώ τα πάρτι προδεκαετίας και λίγο λιγότερο το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά μαζί σου είναι από τα πολύ αγαπημένα μου φρέσκα τραγούδι, φρέσκα. Ψιλοπάλιωσε και αυτό, αλλά από τη νέα γενιά με ο Παν Παν είναι φοβερό τραγούδι. Ανισόπεδη δίσκο, πάμε αμέσως τώρα.

0: Νομίζω είναι ένα τραγουδάκι για τους 50 και κάτω, όχι όμως πολύ κάτω, από 35 και 40 με μια δεκαετία, που θυμίζει πολλά και τα ακούσματα, αλλά έτσι είναι και τραγούδι πρόσφατο μεν, αλλά θυμίζει το παρελθόν μας. Γι' αυτό και μόλις το άκουσα το αγάπησα πολύ, και αυτό ζήτησε ο φίλος, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το παίξω. Λέει, σε προκαλώ, λέει, θέλω το Δαρβίνο, δεν το έχεις. Τι χάνεις, πες μου, τι παίζεις, τι ποντάρεις, σταμάτη για το Δαρβίνο. Εκτός αν είσαι ο ίδιος σταμάτης, γιατί ο Μουστάκας, γιατί υπογράφεις σταμάτης και λες, δεν έχεις το Δαρβίνο, σε προκαλώ παίξτο. Αν είσαι ο σταμάτης, ο ίδιος, ο τραγουδίστος, ο Μουστάκας, πανηγυρίζω, χειροκροτώ και έλα από εδώ, αλλά θα σε ακούσουμε. Αν δεν είσαι, θα ακούσεις Δαρβίνο, σταμάτης, Μουστάκας, πολύ ιδιαίτερο τραγούδι, πάμε να τα ακούσουμε.
1: Άμα πιστεύεις πως θα χαϊδέψω τα αυτιά σου, κάνεις λάθος. Σου το ορκίζομαι με φόβο και με πάθος, δίχως εσχήνη και καθόλου δισταγμό.

0: εκείνο που ως εξέλιξη κρυθήκα ακατάλληλος. Το βράδυ εκείνο που είδα το Δαρβίνο δεν είχε πιει.
1: Ήταν ο Σταμάτης Μουστάκας και ο Δαρβίνος. Θα δεις, ο Σταμάτης δεν απάντησε αν ήταν ο ίδιος ο Μουστάκας ή έτυχε. Πάντως έχασε το στοίχημα, το είχαμε και το άκουσες. Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο, ο Θανάσης από την Ιταλία λέει: εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είμαι, εγώ πιστεύω ο Ολυμπιακός είναι άρρωστος εδώ και ένα χρόνο και θα έπρεπε να λυθεί μετά το τέλος της χρονιάς, όχι με την αρχή. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω στο εξής, ότι αν έπρεπε να γίνει αλλαγή, ναι, κάτι να τον Απρίλιο, τελειώνουν τα play-off και κάνεις αλλαγή προπονητή και έχεις το καλοκαίρι να κάνεις αυτά που θέλεις και σε παίκτες. Γιατί τώρα τι έχουμε, έναν προπονητή, ο καλύτερος των καλύτερων, να έχει έρθει με παίκτες που μπορεί κάποιοι να μην του αρέσουν και να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, αλλά θα πρέπει με αυτούς τους παίκτες να φτιάξει μια ομάδα χτες. Και το λέω χτες γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια έτσι για αγγέλες. Θα πρέπει γρήγορα να φτιάξει καλή ομάδα και να πρωταγωνιστεί. Ο Μίλος 21 λέει: οι οπαδοί είναι από τις πιο αχάριστες κοινωνικές ομάδες και δεν έχω χειρότερο από το να επιτίθεσαι στην ίδια στην ομάδα. Πώς επιτίθεσαι? Είναι άλλο να διαμαρτύρεσαι για κάτι που βλέπεις και δεν σ' αρέσει. Δηλαδή, ας πούμε, οι Ισπανοί έχουν το μαντίλι που κουνάνε. Όπως λέμε, σου κουνάω μαντίλι, κουνάω το μαντίλι, προπονητή, φύγε. Εγώ διαφωνώ με τις αποδοκιμασίες μέσα στον, την ώρα του αγώνα για την ομάδα σου. Να τελειώσει ο αγώνας και μετά να αποδοκιμάσεις. Όταν παίζει η ομάδα σου, όποια είναι αυτή, δεν αποδοκιμάζεις. Ο φίλος ποιος θέλει, νομίζω ο Μάικ, θέλει τον μεγάλο Μπιθικότσι, οπότε θα ακούσουμε ένα από τα, νομίζω, από τα εξαιρετικά του τραγούδια, η Νύχτα των Αζωρών, με πολύ ωραίο στίχο, ιδιαίτερο στίχο, και χαίρομαι τις επιλογές σας. Πάμε να ακούσουμε Μπιθικότσαρα και η Νύχτα των Αζωρών.

Θοδωρή, νομίζω ότι αστευόσουν για τις φυλακές ΦΑ, τις στρατιωτικές φυλακές, αλλά λες φρουρό στην αριστερή πτέρυγα, η μαύρη φυλάμε μονά νούμερα, οι πεζοναύτες ζυγά, οι ναύτες μόνο την πύλη, οι αεροπόροι την πύλη και, και το και μισή. Οπότε για να τα λύσεις όλα αυτά μάλλον εκεί δουλεύεις, οπότε σου κάνουν παρέα έτσι μέχρι τις 2 τουλάχιστον, μετά θα ακούσεις μουσικούλα από εδώ και θα έχεις καλή συνέχεια στη βάρδια σου. Από την άλλη γίνεται χαμούλης και στην Ερυθρά Θάλασσα. Είχαμε με τους Χούθη να έχουν καταλάβει εύκολα στρατηγικά σημεία στην Ερυθρά Θάλασσα, εκεί που πάμε να ρεμίσουμε συσταγωγικά λιγάκι. Έχουμε συνεχώς σοβαρά επεισόδια και νομίζω σε λίγο θα πηγαίνουμε με ποδήλατο στις δουλειές, όσο και μακριά και να είναι. Αν θα συνεχίσει έτσι η άνοδος στα καύσιμα όταν συνεχίζεται και ο πόλεμος σε εκείνη την περιοχή. Ο Νίκος αστευόμενος λέει ξανάρχεται με τη Λίμπαρ. Πάντως ακούστηκαν 2-3 φορές σύνθημα και μάλιστα τη μία φορά πάρα πολύ δυνατά από συνολικά από τους οπαδούς που βρέθηκαν στο Καραϊσκάκης. Συνεχίζετε να στέλνετε έτσι μηνυματάκια για το επόμενο, όση ώρα παζωμένη για να ακούσετε κάποιο τραγούδι που γουστάρετε.

Ένας φίλος λέει, ρε εσύ Μίτσο, λέει, κάτι με ντίγκι ντίγκι, λέει, ακούει ο γιος μου και δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι. Εγώ θα σου στείλω στο Facebook, θα στο ακούσεις τώρα και αν είναι αυτό, θα σου στείλω στο Messenger, αυτό είναι, για να κάνεις επίθεση στο γιο σου.

Αυτό είναι νομίζω που από ό,τι μπόρεσα να καταλάβω αυτό που ζητάς. Πάντως σε διάφορα TikTok και Insta, σε βιντεάκια κάνει θράψη, οπότε μάλλον αυτό θα σου λέει ο γιος σου. Οπότε θα σου στείλω στο Facebook για να το βρεις και να τα ακούσετε από την αρχή μαζί με τον με το μικρό σου. Ότι δεν ήξερες αυτό το τραγούδι με τον άλλον εννοούσες, δεν είχα. Πάντως άκουσες τραγουδάρα από τον Μπιθικότσι που δεν το έχεις ακούσει και νομίζω κάναμε για κάτι καλό απόψε. Έμαθες ένα τραγούδι από τα πολύ ιδιαίτερά του και από τα πολύ καλά του. Ωραίο τραγούδι. Θα το κοιτάξω να το βρω. Θεόδωρε, για τον φύλακα μιλάω. Νταλάρα θέλει με Παπακό. Θα ακούσουμε ένα πολύ γρηγόρο, γιατί ακούσαμε και πριν από Κωνσταντίνου, αλλά πίτω σε επίμονα. Έτσι αλλιώς είναι ένα λεπτάκι το συγκεκριμένο άκουσμα. Είναι από το που είναι τα χρόνια, από το Αττικό, από το παράστηση που είχαν δώσει. Εγώ πεθαίνω όταν λέει ο Νταλάρα στο Βασίλη, έλα Βασίλη, μόνο και μόνο γι' αυτό. Μπορώ να τα ακούω 99 φορές το 24ωρο. Πάμε να τα ακούσουμε.

Νομίζω αυτή η συνεργασία Ανταλάρας και Παπακοσταντίνου νομίζω ήταν από τις καλύτερες συνεργασίες που έχουμε δει στο ελληνικό χώρο. Διαφορετικοί καλλιτέχνες, όμως αυτό που είχαν παρουσιάσει τότε ο Στατικό και μετά κυκλοφόρησε νομίζω και σε διπλό δίσκο ήταν αξεπέραστο. Εγώ δεν είμαι αντικειμενικός λόγω Βασίλη, έτσι, αλλά νομίζω ως συνεργασία οι δυο τους ήταν εξαιρετικοί.

Ο φίλος μας Φωτογραφής, ο φύλακας στις φυλακές, στην Αφρόνα νομίζω, ζήτησε δημοσθένους λέξεις αναφορικά από αυτή τη φυλακή. Διονύση Σαββόπουλος, άσμα, πάμε να τα ακούσουμε. Είναι μεγάλο, ένα μέρος, το μεγαλύτερο όμως θα τα ακούσουμε.

Είναι από τα εξαιρετικά τραγούδια του Σαββόπουλου και είναι και στίχοι που σε διαλύουν και εδώ που τα λέμε, όσο δύσκολη είναι η φυλακή, να περάσεις μεγάλο ή μικρότερο χρονικό διάστημα, νομίζω τόσο δύσκολα είναι όταν βγαίνεις από τη φυλακή. Γιατί το λέω, ειδικότερα να έχεις περάσει χρόνια μέσα, σχεδόν είσαι πλέον μόνος σου, έτσι. Δεν ξέρω αν μπορεί να μίζουν και οι δικοί σου. Και για όλους είσαι ένας άνθρωπος της φυλακής. Δύσκολη μετά είναι η επόμενη μέρα, όταν πώς θα επιστρέψει στην κοινωνία ένας φυλακισμένος. Είναι ένα περιστατικό. Πάνε τώρα, είναι πολλές δεκαετίες αυτό πίσω. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Ήταν πάντως στην Πελοπόννησο. Αυτός γεννήθηκε και μεγάλωσε. Γνώρισε μία τραγουδίστρια σε μπουζούκια εκεί, ενώ ήταν στον Πειραιά. Εκείνο το καλοκαίρι είχα περιοδία και ήταν, νομίζω, στην Τρίπολη, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, την πόλη της Πελοποννήσου. Γνωρίστηκαν, έκαναν δεσμό. Μετά τελείωσε η σεζόν, ανέβηκαν και οι δύο στην Αθήνα ως ζευγάρι. Κάπου εκεί δεν τα βρήκανε. Ο τύπος στην πορεία ζήλευε πάρα πολύ την πρώην σύντροφό του. Ένα βράδυ θόλωσε και ενώ έφυγε η κοπέλα με κάποιον φίλο της, όχι τον φίλο της, κάποιον φίλο της, τους ακολούθησε με το αυτοκίνητό του, το κλεμμένο αυτοκίνητο, με σήκωσε την καραμπίνα, πυροβόλησε και σκότωσε τον συνοδότη, τον φίλο της, τραυμάτισε την τραγουδίστρια ελαφρά, μπήκε φυλακή, αλλά τι είπε, ότι από εκεί και πέρα άλλαξαν τα πάντα στη ζωή του. Είναι από τους ανθρώπους, τους Έλληνες, που έχουν σχεδόν τα περισσότερα χρόνια στη φυλακή για αλλεπάλληλα εγκλήματα. Δηλαδή έκανε το ένα, βγήκε, ληστείες, ξανά ληστείες, φυλακή, ξανά ληστείες, τραυματισμοί, συμπλοκές με αστυνομικούς. Ήταν από τα 20 κάτι του μέχρι σε μεγάλη ηλικία, ενώ 60 χρονών μπαίνω έβγαινε στις φυλακές. Είναι από τους Έλληνες που έχουν τη μεγαλύτερη θητεία στην φυλακή. Και το λέω αυτό, ότι όσο εύκολο είναι να μπει στη φυλακή, ένα τσακ θέλει, από μία ανοησία ή βλακεία, όταν μπαίνεις μέσα είναι πολύ δύσκολο το πώς θα βγεις. Λοιπόν, φτάνει το παρατράβει, το παρά για Σάββατο βράδυ το έκανε αρκετά δύσκολο, αλλά ήταν μια αφορμή και το φίλο που δουλεύει στις φυλακές και νομίζω και αυτός έχει μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς και κατά καιρού στέλνει μηνύματα. Δεν ξέρω πώς θα στέλνουν, παλαιότερα, τώρα δεν έχω δει πρόσφατο. Ήταν ένας φίλος τα προηγούμενα χρόνια με τις βραδινές εκπομπές. Ήταν τακτικός ακροατής. Το άλλαξε, δεν ξέρω πού οφείλεται, Θεοδωρέ, το άλλαξε. Αν θέλει να πεις κάτι σε αυτά που έλεγα εγώ νωρίτερα για το συγκεκριμένο, που μπορεί κατάλαβες ποιον λέω, ή για κάτι άλλο, αλλά πάντως αν θέλεις ξαναστείλει για να με βάλεις στο παιχνίδι. Τι θα ακούσουμε ποιον λέω ή για κάτι άλλο, αλλά πάντως αν θέλεις ξαναστείλει για να με βάλεις στο παιχνίδι.

Μ' αρέσει που τα τελευταία έτσι 10-15 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, αλλά εγώ θα πω τόσα, βλέπουμε αρκετά σχήματα, είτε συγκροτηματάκια, είτε μεμονωμένους καλλιτέχνες, αγόρια ή κορίτσια, που παίρνουν παραδοσιακά τραγούδια, βάζουν και το δικό τους στίγμα, πιο μοντέρνο, αλλά το κοινό τους είναι πιτσιρικάρια. Πιτσιρικάρια, νέοι άνθρωποι, και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, ότι υπάρχει μια στροφή, μπορεί να ακούσει ταυτόχρονα τα δικά τους ακούσματα και πάνε, αυτό το βράδυ θα πάμε εκεί. Σε μαγαζάκια έτσι, με σχήματα νεανικά, που έχουν παραδοσιακά ακούσματα με πια σύγχρονη εκτέλεση, αναγίνεται ένας μικρός χαμούλης, τα κοστάρα πάρα πολύ. Πλέον εγώ αν είμαι σε άλλη κατηγορία πιο μεγάλη από αυτούς, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ που υπάρχει και αυτή η προοπτική. Θα ακούσουμε Σάκη Τρελέ από την Κόρινθο Τρύπες, αλλά όχι ταξιδιάρα, το έχω ακούσει αρκετές φορές. Ένα πληρωμένο τραγούδι, δεν έχει ακουστεί πολύ γενικότερα, αλλά νομίζω είναι από τα καλά τραγουδάκια ή από τις καλές τραγουδάρες από τις Τρύπες. Πάμε λοιπόν, ένα πληρωμένο τραγούδι Τρύπες.

Για την καρδιά ενός κτίνους καταπίνω φωτιές. Πληρώνω ερωμένες σιωπές εκβιαστές. Τραβίζω μύθους, σκαλίζω πληγές. Για την καρδιά ενός κτίνους κυνηγέμαι από το χθες. Πληρώνω καταθλίψεις, ενοχές, διαστροφές.

Αυτό ήταν το ένα πληρωμένο τραγούδι από τις Τρύπες. Νομίζω ήταν 9 πληρωμένα τραγούδια ο τίτλος του τραγούδι, του δίσκου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω, έτσι, με κάθε επιφύλαξη. Λέει, είμαι μαθητής του Λυκείου και θέλω κάτι για μένα. Βάλαμε στην αρχή της εκπομπής, αλλά θα βάλουμε και τώρα παλαιό τραγούδι, αλλά με εκτέλεση Magic the Spell. Ο πιο καλός μαθητής. Ελπίζω να είσαι καλός μαθητής. Οπότε εδώ για το Νικολάκη, όπως υπογράφει, πάμε να ακούσουμε Magic the Spell και πάμε μετά σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής.

Αυτή ήταν και η Magic the Spell, νομίζω από τις καλές εκτελέσεις, μοντέρνα, όχι και τόσο καινούργια, αλλά μοντέρνα και διαφορετική, οπότε και αυτό, όταν έχουμε καλές εκτελέσεις και με διαφοροποίηση, δεν είναι απαραίτητα κακές, μπορεί να μας ξενίζουν κάποιες φορές, αλλά και κάποιες άλλες λέμε πολλά μπράβο. Ο Αριστοτέλης λέει καλημέρα και καλή Κυριακή. Δυστυχώς γίνανε πράγματα και πάλι αργά. Προπονητής και παίκτες χρειάζεται χρόνο για να δούμε. Έχεις απόλυτο δικαίωμα, Αριστοτέλη, από το Σέβινι. Έτσι είναι σε όλα. Και έγιναν αργά. Αν έπρεπε να γίνουν, πρέπει να γίνουν νωρίς. Αλλά ότι χρειάζεται υπομονή και χρόνος. Απλά σε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει χρόνος. Έτσι. Όλοι πιέζουν, οι οπαδοί, οι διοικήσεις, οι δημοσιογράφοι, όλο το σύστημα πιέζει γιατί θέλει νίκη. Έχουμε μάθει να θέλουμε μόνο νίκες, οπότε έρχονται εύκολα οι γκρίνιες. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Με Θανασάρα από Ξαντίνου, το ζήτησε από την αρχή της εκπομπής κάποιος φίλος, συγγνώμη, δεν θυμάμαι τώρα, πρέπει να πάω πολλά μηνύματα πίσω, Σιμούν. Από τα άσματα, νομίζω, του Θανάση. Όποιος δεν έχει πάει στις συναυλίες έχει χάσει, και το λέω δεν έχει πάει γιατί δυστυχώς εδώ και ένα χρόνο είπε ότι σταμάτησα τις συναυλίες. Εκεί που κάνει μεγάλη εντύπωση, όταν πήγα στην συναυλία του Θανάση από Κωνσταντίνου, γεμάτα στάδια με πάρα πολύ πιτσιρικαρία, να νιώθει αυτά τα τραγούδια που είναι αυτό που λέμε το έντεχνο. Αλλά τόσο πάθος και τόσο καπνογόνο δεν το έχω δει ποτέ. Σαν να είναι ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σιμούν και καληνύχτα. Ευχαριστούμε Γιάννη Κωνσταράκη. Θα τα πούμε μαζί, Ερασπορ, την...

σε λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,